0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Era Sport.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι ό,τι

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα. Ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι όταν

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

πάντα. Πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
3: Με φέτα αρβανίτη.
2: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
4: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
2: Και ο Γιώργος.
5: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
2: Φέτα αρβανίτη.
6: Η δική μας γεύση.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ακούτε Air Sport.

0: Μέσα από κολλήσει μα ερανάτα κόνου φιλτιβότσε τη Φόκανταρ, ούν ηναμοράτου, άλλη ηναμοράτα, λασουρερά, λασουρερά.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην Ερασπορ. Μια μέρα που και σήμερα, όπως ερχόμουνα, έβρεχε και είχε και 8 βαθμούς Κελσίου. Τώρα ψάχνω να βρω, είναι η αρχή του χειμώνα, είναι η αρχή του καλοκαιριού. Τι ακριβώς μπορεί να είναι αυτό όλο που συμβαίνει ενώ στο καιρικό,

και βροχές και καταιγίδες και νέα μποφόρ στο Αιγαίο. Όλα αυτά έρχονται και σήμερα, σου λέει. Από την άλλη, βέβαια, παγκόσμια, καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καλά. Συνεχίζει δηλαδή αυτό το παγκόσμιο αλαλούμ που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Το έχετε καταλάβει, βέβαια. Είχαμε και ένα ακόμα τροχαίο με έναν νεκρό 25χρονο μοτοσυκλετιστή στην Ερμούπολη της Σύρου. Είναι αυτά που κουβεντιάζαμε χθες και έτσι δεν την ολοκληρώσαμε αυτή την κουβέντα. Για το κράνος που λέγαμε και την ευθύνη του καθενός μας για τον μοτοσυκλετιστή, για τον ποδηλάτη, για τον άνθρωπο που οδηγεί πατίνια. Και κάτι που συνέβη στη Λαμία που εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση. Ένα κορίτσι 13 χρονών δέχτηκε επίθεση από άλλες ανήλικα κορίτσια στη Λαμία. Την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωτσούσαν. Βία παντού, παιδιά. Πολύ βία. Πολύ βία στα νέα παιδιά. Μια βία η οποία ψάχνουμε να βρούμε από πού προέρχεται. Ξέρουμε, είναι από πολύ παλιά όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι από τις οικογένειες οι οποίες κρύβουν πολλά πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και είναι βέβαια και αυτή η εποχή του κορονοϊού, της καραντίνας, που μας έκανε να είμαστε λίγο πιο απάνθρωποι, να πω, απομακρυσμένοι από την κοινωνία. Και αυτά τα παιδιά βίωσαν πιο πολύ από όλους μας αυτή την κλεισούρα και κάπως τους βγαίνει τώρα. Πρέπει να τα προσέξουμε τα παιδιά. Και τον εαυτό μας και τα παιδιά βέβαια. Και κάτι περίεργο από την Τουρκία, παιδιά, που μας έρχεται. Ένας Τούρκος έφαγε 500 γραμμάρια καυτερές πιπεριές, δηλαδή μισό κιλό, σε 3 λεπτά και κέρδισε σε διαγωνισμό μια χρυσή λίρα. Αξίζει τόσο κάψιμο για μια χρυσή λίρα? Για πείτε. Τρεις του Μάη σήμερα. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας, παιδιά, ισότητα μέσα στην οικογένεια, ισότητα παντού. Αυτό έτσι μας προτρέπει να κάνουμε αυτή η ημέρα. Απ' την άλλη είναι η παγκόσμια μέρα, να το πω τώρα έτσι και δυνατά, παγκόσμια μέρα γέλιου. Ναι, να γελάς διότι γίνεσαι, σου λέει, πιο όμορφος και διατηρείς έτσι την παιδικότητά σου και την νεότητά σου. Η Παγκόσμια Μέρα Γέλιου, παιδιά, ξεκίνησε να εορτάζεται στην Ινδία το 1998 με πρωτοβουλία εκεί των ανθρώπων, των επιστημόνων όπου κατέληξαν στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου και στην πορεία εξαπλώθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε εορτάζεται κάθε πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Μια τυπική, λέει, παγκόσμια μέρα γέλιου περιλαμβάνει πορεία ειρήνης, ασκήσεις γιόγκα με γέλιο, γιόγκα γέλιου λέγεται αυτή, ναι, έχω κάνει, δεν ξέρω αν έχει πιάσει βέβαια, και συγκέντρωση των συμμετοχόντων σε ανοιχτό χώρο με δραστηριότητες γέλιου και προσευχή για την παγκόσμια ειρήνη. Κατάλαβες, ναι, γέλιο, βοηθάει πάντως, βοηθάει πάρα πολύ, σε κάνει πιο χαρούμενο, Και βέβαια σήμερα τι άλλο είναι, παιδιά, 3 του Μάη, είναι η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας, αυτό που ψάχνουμε να βρούμε όλοι, παντού, ναι. Πόσο ελεύθερα διακινείται δηλαδή η είδηση. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων από το 1993 και γιορτάζεται κάθε χρόνο 3 Μαΐου για να βρούμε και να μας υπενθυμίσει πώς πρέπει να υπάρχει προστασία στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του τύπου και πώς κατοχυρώνονται μέσα από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και στο δικό μας σύνταγμα. Εσείς τι λέτε, υπάρχει ελευθεροτυπία στις μέρες μας? Για ψαχτείτε, για απαντήστε μου πώς νιώθετε. Νιώθετε ότι ενημερώνεστε έτσι ανοιχτά, ότι κανένας δεν στρογγυλεύει τις γωνίες, ότι κανένας δεν κρύβει τίποτα? Για όλο τον κόσμο μιλάω, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γιατί
και σε άλλες χώρες πολύ στρογγυλεύονται τα πράγματα τελευταίως. Αυτά παιδιά για το ξεκίνημα, να σας πούμε και ποιοι γεορτάζουν πολύ. Ο Μαυρουδής, η Μαύρα, η Ξένια, η Ροδόπη, ο Διόδωρος, πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε. Και έτσι και κάτι από τον αθλητισμό, το 1946, λίγες μέρες μετά το θρίαμβό του στο μαραθώνιο της Βοστόνης, θυμάστε, ο Στέλιος Κυριακίδης γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, τον Χάρι Τρούμαν, στο Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας παράλληλα αθλητικό υλικό και 250.000 δολάρια για τον ελληνικό αθλητισμό που τότε δοκιμάζονταν από τον εμφύλιο πόλεμο, βέβαια όλη η Ελλάδα. Ναι, και το 2009 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για 5η φορά στην ιστορία του. Στον τελικό του Βερολίνου νικά 82-78 την Τζέσικα Μόσχας και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς βέβαια γίνεται ο πιο πολυνίκης πρωταθλητής στην ιστορία του θεσμού με 7 τίτλους. 4 με τον Παναθηναϊκό τότε, ενώ ο Βασίλης Φανούλης ανακηρύσσεται ο πολυτιμότερος παίκτης. Αυτά για το ξεκίνημα. Επικοινωνήστε μαζί μας, σχολιάστε τι κάνατε. Τι κάνατε χθες το βράδυ, πολύ θα με ενδιέφερε να σχολιάσουμε και αυτήν την ιστορία με την βία ανάμεσα στους νέους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας, γιατί περισσότεροι από εσάς γνωρίζω ότι έχετε παιδιά. Γενικά να επικοινωνήσουμε μέσω του Viber, να επικοινωνήσουμε μέσω του email της εκπομπής, που βέβαια είναι το επίσημο erasporpapakir.gr, η σελίδα μας στο Facebook Breakfast με Σπόρεκι και στο 54160. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι το οποίο εγώ και ο Τάσος Σοηλεμέζης σας το αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη.

Και αγαπημένα μου παιδιά, κυρίες και κύριοι, σήμερα δεχόμεθα και τις ευχές σας βέβαια, γιατί πριν πούμε οτιδήποτε άλλο να σας υπενθυμίσουμε εδώ πως αυτήν την μέρα γεννήθηκε η Eraspor. 3 Μαΐου ήταν πριν από πολλά πολλά χρόνια πια που βγήκε στον αέρα το αθλητικό ραδιόφωνο, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα, και μιλάμε βέβαια το 1993 ήταν αυτή η μέρα. Το αθλητικό ραδιόφωνο γιορτάζει λοιπόν σήμερα, η Eraspor γιορτάζει το μεγάλωμά της εδώ σε αυτό το, στο χώρο της ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο. Πετάξαμε στον αέρα των ερτζιανών λοιπόν μια μέρα σαν αυτή. Ο σταθμός αυτός δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το γνωρίζει. Μεγάλωσε πολλές γενιές φιλάθλων και σήμερα έχει γενέθλια. Πολλά χρόνια ζωής πια. Η συχνότητα αυτή άλλαξε λοιπόν την ιστορία της αθλητικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε έναν άνθρωπο που είχε αυτό το όραμα από πολλά πολλά χρόνια πριν. Το όραμα του αείμνηστου Κώστα Μότσι είναι αυτό το οποίο συνεχίζει να παραμένει ζωντανό. Αυτός ο άνθρωπος, ο Κώστας Μότσις, που έβλεπε πολύ μπροστά για την εποχή του, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, είχε αυτό το όνειρο, τη δημιουργία ενός αμιγός αθλητικού ραδιοφώνου, ένα ραδιόφωνο που να μιλάει μόνο για τον αθλητισμό και θα μιλάει για όλα όσα συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αυτό τον χώρο. Και αυτός ο άνθρωπος, με την βοήθεια όλου του δυναμικού της ΕΡΤ τότε, το όνειρό του το έκανε πραγματικότητα, γιατί όταν επιμένεις καταφέρνεις να πετύχεις τα όνειρά σου τελικά.

Ιερασπόρ, να πούμε ότι έχει γίνει σημείο αναφοράς όλων των φιλάθλων στην Ελλάδα και όχι μόνο, με εμβληματικές εκπομπές όπως αυτή που ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο και είναι βέβαια το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είναι μια εκπομπή που είναι νομίζω το σημαντικότερο ραντεβού της Κυριακής και του Σαββάτου πια και της Τετάρτης για τους ποδοσφαιρόφιλους όλης της χώρας και όχι μόνο, και για το μπάσκετ μιλάμε και για το χάντμπολ και για όλα, και κατάφερε να συντονίσει τους οπαδούς όλων των ομάδων στην ίδια συχνότητα. Και ποια είναι αυτή βέβαια η συχνότητα? 101,8 μεγάκυκλη. Από εκεί εκπέμπει όλα αυτά τα χρόνια η Ιερασπόρ. Είχε ένα μικρό διάλειμμα βέβαια, όπως όλη η ΕΡΤ εκείνα τα δύσκολα χρόνια, το 2013 με το 2015, αλλά εντάξει, ξαναμπήκαμε στο προσκήνιο και τα βγάλαμε πέρα. 24 ώρες, 24 ώρες, βέβαια παιδιά, εκπέμπει η Ιερασπόρ. Είναι παρούσα σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στην χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλύπτει φυσικά και όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες και τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Συνεχίζει να ενημερώνει τους φιλάθλους σε όλη την χώρα, διαθέτοντας βέβαια, να το πούμε, να ευλογήσουμε και εμείς τα γένια μας, να πούμε ότι είναι έμπειροι εδώ οι συνάδελφοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενό τους, και φυσικά οι τεχνικοί μας που αν δεν υπήρχαν δεν θα βγαίναμε στον αέρα. Και όσο πάμε εξυγχρονιζόμαστε, Τάσο. Συνεχίζουμε κανονικά, και αυτό που υποσχόμεθα στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι θα παραμείνουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Οπότε αν θέλετε, στείλτε μας τα χρόνια σας πολλά και στείλτε μας και τις σκέψεις σας για τούτο εδώ το ραδιόφωνο.

0: Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι συνέβη στην επικαιρότητα, τι συνέβη χθες στο χώρο των γηπέδων. Να σας πούμε βέβαια ότι 3 παιχνίδια έγιναν χθες για την 6η αγωνιστική των play-out στην Super League. Αυτά συνέβησαν χθες. Τα παιχνίδια αυτά ήταν τα παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης σε μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με πλέον 3 βαθμούς έναντι 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα συγκεκριμένα είναι Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Άρα ο Ατρόμητος προηγείται στην βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 βρίσκεται η Κηφισιά και στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι 2 τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Έχουμε Πανσεραϊκό και Αστέρας Τρίπολης να μετρούν 28 βαθμούς, ενώ η Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τους αγώνες Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Να πάμε και στο πόλο. Μετά τη νίκη της Ιταλίας προχθές, ήττα είχαμε χθες για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. 12-8 από την Ολλανδία λοιπόν, και απόψε στις 9 και 4 η Ελλάδα μας, η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών παίζει και μαζί με, κοντράρεται μάλλον, δεν παίζει, κοντράρεται, αυτή είναι η σωστή λέξη, με την εθνική ομάδα πόλο της Αυστραλίας. Και επιστροφή στο ποδόσφαιρο, 4 παιχνίδια για την Super League θα γίνουν σήμερα, με τα φώτα βέβαια του ενδιαφέροντος να στρέφονται στα βραδινά παιχνίδια για τα play-off που οδηγούν φυσικά στον τίτλο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα βρεθούν στη Σέντρα στις 7 η ώρα το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ στις 9, έτσι το μεγάλο παιχνίδι, ενώ θα προηγηθούν στις 5 η ώρα το απόγευμα τα παιχνίδια του ομίλου για το conference, τα οποία πλέον έχουν χαρακτήρα μόνο διαδικαστικό και είναι ο Όφη με τον Άρη και ο Πανετολικός, και ο, συγγνώμη, και ο Λεβαδιακός με τον Βόλο. Και για τα κορίτσια τώρα, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, το οποίο βέβαια ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Τα ξέρετε αυτά, νομίζω. Στο μπάσκετ να πάμε τώρα. Καλώς το αγόρι. Μου χαμογελάει, είναι χαρούμενος, δεν ξέρω γιατί. Επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα Γελιού σήμερα, γι' αυτό. Γιατί, γιατί άλλο. Και οι καλοί μου άνθρωποι, θα τα πούμε αργότερα και αυτά. Και εσύ θα κάνεις βέβαια αναφορά, φαντάζομαι, και αφιέρωμα στον Θανάση Βέγκο.
1: Absolutely.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, έτσι είναι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν στις 4 η ώρα το μεσημέρι τα play-off για το πρωτάθλημα, ενώ στις 6 και 4 με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑΣΠΟΡ το Τζάμπολ στο τελικό της ανόδου στην Basket League Παπάγου, εδώ δηλαδή η ομάδα της περιοχής των Βορείων Προαστίων, οι στρατηγοί όπως τους λένε οι φιλαθλήτους, γιατί προέρχονται από την περιοχή του Παπάγου που εκεί παλαιότερα έμεναν οι στρατιωτικοί που εργάζονταν στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
1: Και τώρα μένουν οι κόρες τους που έχουν πάρει τη σύνταξή τους.
0: Και, ναι, και πολλοί άλλοι. Και ακόμα
1: γι' αυτό, γι' αυτό οι περισσότερες δεν παντρεύονται.
0: Και ακόμα μένουν κάποιοι, ρε παιδί μου. Ακόμα μένουν αξιωματικοί εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να διατηρούν τα σπίτια τους. Βέβαια κάποιοι τα έχουν πουλήσει και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πια στρατιωτικοί. Έχει αλλάξει λίγο το τοπίο, η ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Να πούμε ότι εντάξει, περιμένει πάρα πολύ ο Παπάγος αυτό το μάτς. Θα ήθελε πάρα πολύ να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια του μπάσκετ, γιατί ήταν για αρκετά χρόνια, έχουν περάσει βέβαια 27 από τότε που έπεσε κατηγορία. Θέλουν πολύ και αν συμβεί θα το χαρούν, φαντάζομαι. Να επιστρέψουμε στο πόλο τώρα. Χθες στο Παλαιό Φάληρο για το Conference Cup των ανδρών Απόλλων Σμύρνης Χονβέντ. Καλά το είπα, Χονβέντ. Πώς θα το πω, πες το μου. Χονβέντ, μπράβο. Χονβέντ, ναι, δεν είναι τονισμένο, κατάλαβες, και επειδή την ομάδα.
1: Εσύ μη μου τα λες.
0: Χονβέντ. Απόλλων Σμύρνης, λοιπόν, Χονβέντ. 12-16 και Πανιώνιος Ντεακέρ 12-13. Έτσι το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στον βραδινό τελικό που θα αρχίσει στις 9, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα καλυφθεί από την Era Sport εδώ δηλαδή και την ERT 2 Sport τηλεοπτικά, έτσι, από τις ομάδες που δεν είναι καμία ελληνική. Χονβέντ λοιπόν και Ντεακέρ, αυτές οι δύο οι ομάδες είναι που διεκδικούν τον τίτλο. Τώρα ο μικρός τελικός είναι ελληνικό, τελείως ελληνικός, εντελώς, παντελώς ο μικρός τελικός, 6:30 Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης. Πάμε τώρα παιδιά να δώσουμε στον Τάσο να κάνει τα δέοντα, γιατί η ώρα είναι 7 και... Τι 7 λέω, ναι, 7 και μισή, είναι 7 και μισή, 7 και 31, έχουμε ξεφύγει. Για πάμε.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Ακούτε Ερασπόρ.

Εντάξει, ακούτε Ερασπόρ. Βέβαια, Ερασπόρ που σήμερα γιορτάζει. Έχουμε γενέθλια, είπαμε, παιδιά. Μια μέρα σαν αυτή, το 1993, βγήκε για πρώτη φορά στον αέρα το πρώτο και μοναδικό τότε ελληνικό αθλητικό ραδιόφωνο. Και το πρώτο θεματικό ραδιόφωνο, να πω, γιατί μετά δημιουργήθηκαν τα μουσικά, τα πολιτιστικά. Μετά, πρώτα η Ερασπόρ ήταν το γενικό ραδιόφωνο, δηλαδή το ενημερωτικό, και μετά δημιουργήθηκε η Ερασπόρ και ήταν το πρώτο θεματικό ραδιόφωνο που έγινε ποτέ στην χώρα μας. Γιορτάζουμε λοιπόν και δεχόμεθα και ευχές. Όποιος θέλει τις δίνει. Όποιος δεν θέλει, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Φυσικά στο Viber παρακαλώ πολύ να απευθύνεστε και στα άλλα μέσα επικοινωνίας που έχουμε και φυσικά στη σελίδα μας στο Facebook. Εκεί θέλουμε να σας συναντήσουμε, να μας στείλετε και βιντεάκια, να μας στείλετε και φωτογραφίες και να μας πείτε και τα χρόνια σας πολλά. Ή τέλος πάντων όποια άλλη ευχή θέλετε να μας κάνετε, δεν ξέρω, μπορεί να μας, θέλετε να μας ευχηθείτε κάτι άλλο. Πάμε όμως τώρα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών αθλητικών εφημερίδων, κυριακάτικων αθλητικών εφημερίδων βέβαια, και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Live Sport. Δύο θέματα μοιράζονται το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Νάτι οι πρωταθλητές, λέει εδώ η Live Sport. Σε ντέρμπι μετέτρεψαν την προπόνηση της ΑΕΚ 12.000 οπαδοί της, ντοπάροντας τους παίκτες εν όψη της Λεωφόρου. Αγγίζει την κούπα η Ένωση, αν αλώσει την έδρα του Παναθηναϊκού, όπως και στην κανονική περίοδο. Και το έτερο θέμα... Ζωντανός νικάς και μένεις, λέει εδώ. Πάω ο Ολυμπιακός στην Τούμπα στις 7 η ώρα το βράδυ με το δικέφαλο να παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για την δεύτερη θέση και το Champions League, και τους ερυθρόλευκους να θέλουν το διπλό για να παραμείνουν στο κυνήγι του τίτλου. Sport Day, η επόμενη εφημερίδα. Τρέλα για κούπα, λέει το κεντρικό της θέμα. Η ΑΕΚ θέλει να μετατρέψει σε λεωφόρο τίτλου το εκτός έδρας παιχνίδι, τη μονομαχία με τον Παναθηναϊκό, που θα παίξει για την τιμή των όπλων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ. Και από την άλλη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα με τους γηπεδούχους να κυνηγούν τη δεύτερη θέση και τους Πειραιώτες να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την κορυφή. Και όπως λέει ο μεγάλος τίτλος για αυτό το θέμα, τελευταία ζαριά. Και ο κόκκινος πρωταθλητής, τα μυστικά της Τούμπας, λέει εδώ. Προβάδισμα η 11 της Λεωφόρου, εκτός ξανά Μπρούνο και Κλέιτον, τα 6 διπλά. Τι οδηγίες πρέπει να δώσει ο Μέντι πριν βγουν οι παίκτες του στο χορτάρι, τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Λουτσέσκου, τι πρέπει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, γιατί το μάτς θέλει περισσότερο μυαλό, γιατί θα χάσει ο ανυπόμονος, ποια είναι η βάση για να φύγει θριαμβευτής ο θρύλος. Φως των σπορ της Κυριακής. Ευνηδιασμός, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Η ξεκάθαρη οδηγία του Μέντι για να φύγει νικητής ο Ολυμπιακός από την Τούμπα στις 7 η ώρα το βράδυ. Η σημασία του πρώτου γκολ στον ΠΑΟ και το όνειρο του LKB. Νίκησε και μένει, λέει εδώ. Η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο με 0-1 με πέναλτι του Μόμπο και εξασφαλίζει την παραμονή. Συνεχίζει μπλεγμένος ο Πανετολικός, το άετερο θέμα της εφημερίδας. Και να κλείσουμε τις εφημερίδες με την αθλητική ώρα των σπορ. Με πάθος και τρέλα
με την ίδια πίστη ξανά, λέει εδώ η εφημερίδα, απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό για την τρίτη νίκη στα play-off που θα φέρει την Ένωση μια ανάσα από τον τίτλο. Αυτό το μάτς θα είναι το πιο δύσκολο από όλα, λέει ο Νίκολιτς σε δηλώσεις του. Βέβαια, 12.000 αεξίδες χθες στην προπόνηση ντόπαραν την ομάδα πριν από την μεγάλη μάχη. Αυτά είναι, αυτά καταγράφουν οι εφημερίδες με αυτόν τον τρόπο τα αθλητικά θέματα που έτσι προτάσουν και συζητάνε πιο πολύ, νομίζω, και οι φίλαθλοι σήμερα.

0: Έχει ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδο, παιδιά, με το ξεκίνημα του Μαΐου. Να τα θυμόμαστε αυτά, δηλαδή, ξέρεις, να προσέχεις εκεί που περπατάς στο βουνό, μην καπνίζεις κιόλας και πετάς το τσιγάρο σου, γιατί μπορεί να ανάψει, κατάλαβες. Υπάρχει ο υποχρεωτικός καθαρισμός των οικοπαίδων ως τις 15 Ιουνίου. Έχουν υποχρεώσεις και οι ιδιοκτήτες και μάλιστα σου λέει ότι αν σε πιάσουν να μην έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου, θα φας και πρόστιμο, το οποίο είναι μέχρι 5 χιλιάρικα το πρόστιμο αυτό. Δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο πράσινο σε αυτή την χώρα. Έχουμε χάσει ήδη αρκετό και είναι ο πνεύμονας το πράσινο, έτσι, ο πνεύμονας του οξυγόνου, όχι μόνο για την χώρα μας, για ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικά, παιδάκια. Να πούμε για τους φίλους που είναι Κύπροι, που κατάγονται από την Κύπρο, αν δεν το έχουν ακούσει, και για τους Έλληνες βέβαια, γιατί αγαπάμε την Κύπρο, ότι είχαμε πρωτάθλημα και στην Κύπρο και το κατέκτησε, να σας πούμε, η ομάδα της Κύπρου, η οποία ονομάζεται Ομόνια. Κέρδισε 3-0 τον Άρη Λεμεσού και πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ομάδα κατέκτησε λοιπόν το φετινό πρωτάθλημα της Κύπρου μετά τη νίκη της 3-0 κόντρα στον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα της Λευκωσίας επέστρεψε στην κορυφή της χώρας μετά από την σεζόν 2021. 4 αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play-off του πρωταθλήματος της Κύπρου, η Ομόνια κατάφερε και μαθηματικά να είναι πρωταθλήτρια, αναδεικνύοντας την υπεροχή της στο γήπεδο την εφετινή σεζόν. Αυτό είναι το 22ο, έτσι, για την ιστορία πρωτάθλημα της ομάδας Ομόνια, με το ΑΠΟΕΛ να είναι ο μόνος σύλλογος στη χώρα που έχει περισσότερες της Κύπρου, που έχει περισσότερες κατακτήσεις, και αυτές είναι 29. Μπράβο στην Ομόνια, να πούμε, για τον τίτλο που κέρδισε και μαθηματικά. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματά σας. Και έχουμε τον Αντώνη, ο οποίος μας στέλνει έτσι ωραίες φωτογραφίες, και χαμογελαστός, είναι χαμογελαστός, γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου, από ό,τι καταλαβαίνω ο φίλος μου ο Αντώνης εκεί στην Σάμο, και πώς να μην τη γιορτάζει αυτή τη μέρα, γιατί εκεί είναι και ένα υπέροχο νησί που ζεις και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ ευτυχισμένος. Καλημέρα από την κρύα Κοζάνη, 4 βαθμούς, πολύ κρύο σου λέει, στα βουνά. Χρόνια πολλά στην Αίρα Σπορ βέβαια και σε όλους εμάς που εργαζόμαστε εδώ. Είναι το ραδιόφωνο, λέει, που ακούγαμε το ποδόσφαιρο. Και όχι, και ακόμα το ακούτε. Και όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και τα άλλα αθλήματα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα από την Κρήτη και ειδικά από το Νότιο Ρέθυμνο, όπου ο χειμώνας γύρισε πίσω. Άμα γύρισε και στην Κρήτη ο χειμώνας, παιδιά, δεν είναι καλά τα πράγματα. Και μάλιστα λέει, πασπάλισε τα βουνά με χιονάκι. Χιόνι στην Κρήτη. Αλλά εμείς με διάθεση και με γέλιο δεν θα τα αφήσουμε να παγώσουμε, ποτέ. Να περνάς όμορφα εδώ όλοι μας, και η ευχή μου είναι να γελάς πάντα, γιατί το γέλιο είναι ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, Μιχάλη μου. Το γέλιο είναι ζωή και καλό είναι να μπορούμε να το διατηρούμε. Καλημέρα από τον Τσέλικα. Μας εύχεται χρόνια πολλά και να τα χιλιάσουμε, λέει εδώ, για το ραδιόφωνό μας. Μακάρι.
1: Ο Παπαστρού.
0: Παπαστρούφ, ναι. Θα είσαι γέροντας.
1: Αφού είναι τα χιλιάσομαι.
0: Ναι, χιλίων ετών και θα κάνεις.
1: Όχι, δεν θέλω να είμαι εδώ.
0: Δεν θα είσαι.
1: Τι θα κάνω εδώ.
0: Τότε πώς θα είσαι στην Ερασπόρ να σου εύχονται χρόνια πολλά μετά από χιλιά
1: στους άλλους.
0: Χρόνια.
1: Στους άλλους.
0: Μπορεί να μας καλούν στα επαιτειακά.
1: Ναι, πώς το θες, θα το τυλίξουμε.
0: Όχι. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά στην Ερασπόρ, στους δημοσιογράφους και τους ανθρώπους πίσω από τα μικρόφωνα. Πάντα πρωτιές και ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Κυριακή. Ο Νίκος ο Πολιτάκης μας εύχεται χρόνια πολλά, και επίσης από το Ρέθυμνο ο Νίκος. Φυσάει πολύ και βρέχει, σου λέει. Πω πω. Και ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος μας εύχεται υγεία, καλή Κυριακή, από την Ακαδημία Πλάτωνος. Κατάλαβες εσύ πώς νιώθεις που έτσι μεγάλωσες ένα χρόνο πιο πολύ με την Ερασπόρ. Γιατί είσαι εσύ από τα ξεκινήματα εδώ, από τα σπάργανα.
1: Κοίταξε να δεις. Σε αυτή τη ζωή, επειδή θα πω μερικά πράγματα εγώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει το χαρακτηριστικό στοιχείο της αχαριστίας, κάποια στιγμή το λούζεται. Και δυστυχώς σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, σε πολλούς χώρους, πόσο μάλλον σε τόσο προβεβλημένους γενικά δημοσιογραφικούς χώρους που κυριαρχούν τα τεράστια εγώ, εγώ λοιπόν θα αναγκαστώ να το πω, νιώθω καλά. Γιατί κοίταω πίσω μου που ξεκίνησα και που έχω φτάσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είσαι ευχαριστημένος με την πορεία σου, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Δεν έχω πειράξει άνθρωπο.
0: Έτσι
1: θεωρώ.
0: Έτσι.
1: Γιατί αν το έχω κάνει, οφείλει αυτός που τον έχω πειράξει να έρθει και να μου πει: έλα εδώ, αδερφέ, έγινε αυτό, εκείνο τ' άλλο.
0: Όχι, δεν έχεις πειράξει άνθρωπο. Οφείλω να το πω.
1: Με ξέρεις τόσα χρόνια.
0: Οφείλω να το πω αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν έχεις κάνει μια τέτοια αποτίμηση της πορείας, νιώθεις καλά. Θα μπορούσα να είναι καλύτερα. Αυτό πάντοτε είναι.
0: Καλά, πάντα.
1: Θέμα συζήτησης.
0: Πάντα υπάρχει το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Ο εχθρός του, πώς το λέει, του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά. Εντάξει, είσαι ικανοποιημένος όμως με την πορεία στην Ερασπόρ. Γενικά λέμε, ήταν για την εποχή της, όταν δημιουργήθηκε δηλαδή η Ερασπόρ, ήταν μια πρωτοπορία.
1: Α, τώρα εδώ βλέπω, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι, έναν ξεχασμένο άνθρωπο που βγαίνει κάθε τρεις καιρού και μας μιλάει για το πώς θα φτιάχτη η χώρα. Πρώην συνάδελφος.
0: Α, ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μόλις το είδα και εγώ.
1: Δεν είναι για χόρταση, ούτε το γυαλί ούτε το μικρόφωνο.
0: Ναι. Να πάει.
1: Ήταν ξεχασμένος. Πού τον ανακαλύψανε και αυτόν πάλι.
0: Τώρα κοίτα, επειδή είναι πολλά τα κανάλια, καταλαβες, πολλές οι εκπομπές, πρέπει να ανακαλύψεις συνέχεια και, και να τους φέρεις.
1: Και δεν είναι κακή αυτό που λέω.
0: Να
1: έχεις μια παρουσία με μια διάρκεια και με μια συχνότητα να το καταλάβω. Ξαφνικά μετά από 10-15 χρόνια.
0: Ναι. Θα μου πεις τόπο στα νιάτα. Να βρεθεί κανένας πιο νέος άνθρωπος να κάνει κανένα σχόλιο.
1: Δεν το λέω έτσι. Απλά λέω ότι ξαφνικά τώρα τι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε.
1: Αν σκεφτούμε ότι έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και μια 20ετία.
0: Ναι. Δεν πάει για ψάρεμα. Βγαίνει στα πάνελ.
1: Έτσι.
0: Μπορεί αυτό να τον ευχαριστεί, τι να σου πω.
1: Αυτό είναι άλλο παπα-Ευαγγέλιο. Εγώ λέω τώρα τι γίνεται.
0: Γιατί τον καλούνε, θα μου πεις εσύ απ' την άλλη. Και αυτό, ναι, όπως λέει και ο Τάσος, και αυτό ψάρεμα είναι.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Με έναν άλλο τρόπο.
1: Φίσινγκ. Λοιπόν, κοίτα.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι να αποχωρούμε σιγά-σιγά. Να σας ευχαριστήσω.
1: Τραβδάκι, καλό, έχεις ετοιμάσει.
0: Που βέβαια, πάντα. Ο Τάσος φροντίζει. Που είσαστε μαζί μας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Σας παραδίδω εδώ στον καλύτερο, το φίλο μου τον Λουκά Λουκά.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Που θα σας πει ιστορίες.
1: Αυτά τα λέμε μεταξύ μας στο γραφείο.
0: Γιατί θα σας πει για τον Θανάση Βέγκο, βέβαια, που λείπει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως, όχι μόνο από τον κινηματογράφο, λείπει από την ελληνική κοινωνία αυτός ο άνθρωπος.
1: Χαίρομαι που το λες, γιατί πραγματικά τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η χώρα. Καλοπροαίρετους, καλοσυνάτους, γελαστούς. Και όποιος πιστεύει ότι του Βέγκου η ζωή του τα έφερε βολικά, νομίζω ότι δεν έχει ιδέα
0: άλλο
1: τι έχει περάσει στη ζωή του.
0: Κάθε άλλο, λοιπόν, κάθε άλλο παρά βολικά.
1: Έτσι, λοιπόν, γρήγορα λέω μια ιστορία. Δεν ξέρω αν έμενε κοντά στις τρεις γέφυρες στα κάτω Πατήσια. Γεγονός είναι ότι τα πρώτα χρόνια που ήρθα εγώ στην Αθήνα, το 89-90, τον συναντούσα εκεί σε ένα φωτογραφείο εκεί στην περιοχή, στην Καλάρη, στον Άι Δημήτρη κοντά. Ρε παιδί μου, ο Θανάσης ο Βέγκος το 90 ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος, όχι ο Λουκάς της Πλάκας, να μην λέω άλλο όνομα, είτε ηθοποιού είτε δημοσιογράφου. Έτσι. Κι όμως ήταν τόσο σέμνος, περνούσες δίπλα του και δεν καταλάβαινες την έπαρσή του, το τεράστιο πέπλο που τον κάλυπτε, όπως τόσους άλλους στο χώρο του Θανάση Βέγκου και ακόμα χειρότερα στο δικό μας το χώρο. Μοιράκια και στη μια περίπτωση και στην άλλη, και έχουν μια μύτη σαν του Πινόκιο.
0: Μα οι πραγματικά ταλαντούχοι άνθρωποι είναι ταπεινοί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Απλοί και ταπεινοί. Να είστε καλά, παιδιά. Να περνάτε όσο μπορείτε καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Και θα τα πούμε, να είμαστε καλά, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
2: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εκτελεί μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
3: Γκολ. Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρερ τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Γουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: δέσου.
1: Γιατί θα απογειωθούμε.
0: Που ξέρεις.
2: Θα απογειωθούμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυθεντικό Σαββατοκύριακο, 5 λεπτά μετά τις 8, Κυριακή 3 Μαΐου 1993. Όχι, 2026. Οπότε, μέχρι να ακουστείτε, μάλλον μέχρι να ακούσετε τη συνέχεια της εκπομπής, καλό είναι να ακούσετε άλλες σπουδαίες φωνές.
3: Χρόνια μας πολλά.
4: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλας, Γενικό Διευθυντής, στο ξεκίνημα της Eraspor, μάλλον ο ιδρυτής της Eraspor για πολλά χρόνια.
3: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε να πούμε στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι, ναι. Αυτό καταφέρατε, ναι,
4: όλοι μας.
3: Όλοι, ναι. Όλοι
4: αυτό. Γιατί και εσύ αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθετες.
3: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
4: Όχι καθόλου.
3: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, κατηδίαν και λοιπά, αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι. Εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
4: Όχι βέβαια.
3: Και παντού πηγαίναν, παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
4: Μπορεί να πήγαινε τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
3: Και ανεξάρτητα.
4: Όλοι μαζί τότε, και όχι. Το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα, φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την Eraspor. Που ήταν πραγματικά το, για εκείνη την περίοδο, φωτοβολίδα. Και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
3: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.
2: Κυρίες και κύριοι, 33 χρόνια ζωής αυτό το ραδιόφωνο, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο, και ξεφυλίζοντας κανείς το βιβλίο της ΕΡΤ, δεν μπορείς να μην σταθείς στην αγαπημένη σου συχνότητα, αγαπητέ ακροατή, την Eraspor, το ραδιόφωνο που έχει αγαπηθεί, όπως ακούσατε από τη φωνή του Κώστα Μότση και του Γιώργου Τζαβέλα, από την πρώτη στιγμή λειτουργίας, μια ιδέα, ένα όραμα του Κώστα Μότση, του Ηρακλή Κοντζιά, του Γιώργου Τζαβέλα, και μετά έβαλε και τις δικές του πινελιές και ο Σταμάτης Παπαζήσης. Πολλοί δημοσιογράφοι ανεδείχθηκαν μέσα από αυτή τη συχνότητα. Άλλοι περισσότερο ήλθαν, είδαν και απήλθαν. Αρκετοί δυστυχώς έδειξαν και την μικρή, τη μεγάλη τους αχαριστία στο πέρασμά τους από εδώ. Δύσκολο εγχείρημα, το ακούσατε και νωρίτερα, σε μια άλλη εποχή. Η Eraspor έγινε το σημείο αναφοράς για τη δημιουργία άλλων αθλητικών ραδιοσταθμών. Ο μόνος που έχει αντέξει στον χρόνο μέχρι τώρα είναι ο Sport FM, που και αυτός, να την πούμε την καλή κουβέντα βεβαίως, σε μερικές εβδομάδες θα κλείσει τα 30 του χρόνια. Όσοι, μάλλον όλοι αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε περαστικοί σε αυτή τη ζωή, εκ των πραγμάτων, πόσο μάλλον σε έναν εργασιακό χώρο, το θέμα είναι, φεύγοντας, να αφήνει κανείς ένα αποτύπωμα, κάτι της, ρε παιδί μου. Για να το βρούνε οι επόμενες γενιές και να το αξιοποιήσουν ανάλογα, εφόσον φυσικά έχουν φρέσκες ιδέες, ενέργεια, που με βάση την ηλικία και τις γνώσεις και τις σπουδές και ό,τι άλλο θέλετε, η λογική λέει ότι μπορούν να το κάνουν, και αρκεί σε αυτή την υπέροχη δουλειά να κυριαρχεί η αξιοπρέπεια και όχι τα τεράστια εγώ.

Στο πέρασμα του χρόνου λοιπόν η όμορφη κόρη, αν την πούμε και έτσι, την Ερασπούρ, άντεξε πολλά, γιατί είχε επίδοξους μνηστήρες, γαμπρούς, δέχθηκε επιθέσεις, λιθωρήθηκε, μαύρισαν την ψυχή της, όχι όμως και την καρδιά της. Άντεξε στον χρόνο, γιατί η αγάπη του κόσμου και των ανθρώπων του αθλητισμού της δίνουν το οξυγόνο που χρειάζεται για να συνεχίσει. Λάθη έγιναν πολλά. Ποιος όμως δεν κάνει λάθη? Τα παιδιά, οι νεκροί και τα γάλματα δεν κάνουν. Χρέος μας λοιπόν είναι να καταλάβουμε και να μάθουμε μέσα από αυτά, για να πάμε παρακάτω το χρόνο. Το οφείλουμε άλλωστε στους εμπνευστές, τους ακούσατε δύο από τους τρεις νωρίτερα, και δημιουργούς αυτής της συχνότητας. Άλλωστε, εδώ και 8 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, εκπέμπουμε στο στούντιο που φέρει το όνομα του Κώστα Μότσι. Και κλείνοντας αυτή την δική μου έτσι αναφορά σε αυτό το ραδιόφωνο που παιδάκι με βρήκε την 1η Μαρτίου του 1994, δηλαδή μήνες πριν κλείσει την πρώτη της χρονιά λειτουργίας η Ερασπόρ, και είμαι αυτή τη στιγμή εδώ στα 50 φεύγα, να είμαι καλά, να διανύσω και τα υπόλοιπα μέτρα του μαραθώνιου, γιατί μαραθώνιος είναι αυτή η δουλειά πλέον, όπως και η ζωή, και να φύγω με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια, όπως με μάθαν οι γονείς μου να συμπεριφέρομαι σε αυτή τη ζήση και σε έναν δύσκολο επαγγελματικό χώρο, να τα λέμε και αυτά. Γιατί σε μια κοινωνία που έχει τσακιστεί επί χρόνια δεν χωρούν ματαιόδοξες συμπεριφορές, κυρίες και κύριοι. Ακόμη και σε μαύρες καταστάσεις η Ερασπόρ άντεξε. Χρόνια μας λοιπόν πολλά σε όλους, υγεία για να αντέχουμε τις δύσκολες στιγμές. Το εμείς σπάνια θα χάσει αγώνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 16 λεπτά μετά τις 8. Αν δεν έχουμε συστηθεί ευκαιρία να το κάνουμε τώρα, συστηθήκαμε στο γενικότερο πλαίσιο όπως καταλαβαίνετε. Στον ήχο όπως πάντα Σαββατοκύριακο ή σχεδόν πάντα είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Εσείς εκεί έξω ήδη έχετε μπει στη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων. Γρήγορα να πω μερικές καλημέρες, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ήδη. Ο Γεράσιμος λέει μάλιστα κάνει μια αναφορά για το Θανάση το Βέγκο. Δεν το καταλαβαίνω βέβαια το μήνυμά σου, αλλά βλέπω ότι το Θανάση το Βέγκο Γεράσιμε. Νίκος από το Ρέθυμνο, χρόνια πολλά στην Ερασπορ από το Μορφορέθυμνο, να είσαι καλά. Καλώς το φίλο μας το Θωμά. Θα το διαβάσω φίλε, γιατί είσαι καλόψυχος άνθρωπος, έτσι. Όπως έχεις καταλάβει, αλλά εσύ το χαβάσου, δεν πειράζει. Και μόνο που ακούς το ραδιόφωνο αυτό και την εκπομπή αυτή, για μας είναι κέρδος. Οι Εβραίοι, γιατί τόσο γίνεται με κουβέντα αυτό το διάστημα, ξέρεις τι λένε, Θωμά μου. Και τη σκόνη του πελάτη σου να κρατήσεις, κέρδος είναι. Άμα το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Δηλαδή, λέει, αν δεν υπήρχε η Έρα Σπορ, θα ζούσαμε, λέει, μάλλον θα είχαμε χάσει το ταλέντο της αφεντιάς σου. Εσύ αποφάσισε τι θα χάνεις φίλε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι στην ψυχούλα σου που είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη. Λοιπόν, καλημέρα και στον Άγγελο, εδώ τον φίλο τον Παοκτσί από το Λαγκαδά, τι λέει. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας συχνότητα την Έρα Σπορ. Είμαι από τους τυχερούς που ακούω Έρα Σπορ από το ξεκίνημά της. Να είσαι καλά φίλε Άγγελε, αυτά μην τα λες όμως, γιατί τα ακούει και ο Θωμάς και κάτι παθαίνει. Λοιπόν, μπράβο ρε φίλε, καλημέρα. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, ο Λαλίκος, αν το λέω σωστά. Από Καβάλα τα είπες όπως πρέπει. Το άλλο το επίθετο το κρατώ για μένα φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Αντώνης από την Άξο. Χειμωνιάτικο πρωινό στην Άξο, χρόνια πολλά στην Έρα. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία μας προσφέρετε. Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση και την αγάπη σας, το έλεγα και νωρίτερα. Ο Στέλιος από Περιστέρι, χρόνια πολλά στην μεγάλη μας αγάπη την Έρα Σπορ. Χρυσόστομος, εδώ χρόνια πολλά, να σε καλά Χρυσόστομε. Γρήγορα πάμε να δούμε και στην σελίδα, μάλλον στα SMS. Αγαπητέ μου φίλε, είναι λίγο δύσκολο έτσι πως είναι εκπομπή σήμερα να κοιτάξω αυτά που ζητάς. Κάνε υπομονή, σε έκανα 2 ώρα ανοίγουν τα προποτζίδικα. Αν προλάβω μπορεί και να μπορέσω να σου πω αυτά που ζητάς. Είναι λίγο δύσκολο να τα βρω, είναι μεγάλο το κουπόνι. Δεν έχω το χρόνο για να είμαι δίκαιος και προς εσένα. Λοιπόν, τις ειδήσεις της κυρίαρχης τις ακούσατε από την Ευανθία νωρίτερα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πω και εγώ 2 πραγματάκια. Βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι είναι η μέρα του γέλιου. Και σε αυτό θα ασχοληθούμε πιστεύω στο δεύτερο μισάωρο, εκεί προς το κλείσιμο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που μας δημιουργεί και γέλωτα νομίζω ότι είναι η παγκόσμια ημέρα, τι λέτε εσείς, της ελευθεροτυπίας, όχι της εφημερίδας, έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε τι γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα fake news πάσης φύσεως, του έντυπου τύπου, του γραπτού, του ηλεκτρονικού τύπου, από site, από ό,τι θέλετε. Έτσι, λοιπόν. Και λογικό είναι σε ένα σημείο και εσείς να έχετε μπερδευτεί από όλο αυτό το συμφερτό, αλλά το καλό πλέον σε αυτή την ιστορία είναι ότι υπάρχουν

0: Είναι πολλές οι πηγές ενημέρωσης, θέλει χρόνο, ψυχραιμία και κριτική σκέψη. Και πάνω απ' όλα τη ρημάδα, την αντίληψη που λέω ότι πρέπει να έχει ο καθένας μας σε ό,τι του συμβαίνει στη ζωή. Έτσι. Και έχω πει για την αφεντιά μου που λέει και ο καλός ο φίλος ο Θωμάς εδώ. Εγώ λέω μερικά πράγματα που ένα κομμάτι των ανθρώπων δεν το γνωρίζει και λογικό είναι. Εσείς οφείλετε να το ακούσετε πρώτα και μετά είτε όλο είτε κομμάτι του να το ασπαστείτε είτε και τίποτα. Αλλά και ταυτόχρονα να ψαχτείτε και αλλού. Δεν διεκδικώ τον τίτλο του, πώς λέγεται, ο Πάπας Λέων. Ο Πάπας Λέων ο 14ος, 3ος. Λοιπόν, αυτά είναι προνόμια άλλων. Έτσι, παπικών καταστάσεων, πάσης φύσεως και για την Καθολική Εκκλησία και για τη Δημοσιογραφική Εκκλησία. Καλή μου άνθρωποι που θα έλεγε και ο Θανάσης ο Βέγκος. Γεια σου ρε Μπέντο, Παναγιώτη Σωτηρίου. Αυτός ο τύπος άμα τον ακούσεις όταν έχει κέφια και δεν τον ευλέπεις, είναι σαν να ακούς το Θανάση το Βέγκο όπως τον θυμάσαι στενής το Βέγκο.
1: Αλήθεια, να τον φέρουμε μια μέρα.
0: Τον παραπόταμο, στείλ του ένα ταξί και να τον πάρεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πω μερικά πραγματάκια από τα παιχνίδια της Super League χτες που είχαμε τα play out. Και τι δεν έγινε εκεί. Πρώτο παιχνίδι, Πανετολικός Κηφισιά, κυρίες και κύριοι. Με τον Πανετολικό να προβληματίζει, να χάνει από την Κηφισιά με ένα πέναλτι του Πόμπο στο 63ο λεπτό. Τρίτο πέναλτι γκολ με τον ίδιο παίχτη στα play out για την Κηφισιά. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και τα μοναδικά γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Πανετολικός μένει στους 31 βαθμούς και μπλέκει, νομίζω, ταπεινά θα το πω αυτό, η Κηφισιά πάει στους 34, νιώθει πιο άνετα τη συνέχειά της στα play out. 9 του μηνός θα παίξει στις Σέρες και μετά θα υποδεχθεί τον πρωτοπόρο και αδιάφορο. Τον λέει κανείς αδιάφορο, δεν ξέρω. Έχτες πάντως δεν έδειξε πολλά πράγματα ο Ατρόμητος στην Τρίπολη. Στις 12 του μήνα η Κηφισιά λοιπόν υποδέχεται τον Ατρόμητο. Από την άλλη, ο Πανετολικός πέρα ότι παίζει τώρα άμεσα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, μετά παίζει με τους τρεις που παλεύουν να σωθούν και είναι κάτω του στη βαθμολογία. 12 του μήνα θα υποδεχθεί τη Λάρισα, η οποία πλέον μετά το χθεσινό ισόπαλο στις Σέρες αποτέλεσμα υποδέχεται στις 9 του μήνα τον Αστέρα και πάει στις 12 να παίξει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Οπότε η Λάρισα, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. 16 του μήνα έχουμε παιχνίδι Σέρες Πανετολικός και 21 του μήνα Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ακολούθησε το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα, όπου είχε ξεκινήσει αυτό το μάτς μισή ώρα αργότερα και με το που τελειώνει το παιχνίδι αυτό στο Αγρίνιο, 2-3 λεπτά αργότερα βάζει γκολ η Λάρισα με τον Τούπτα. Συγκυριακό. Λοιπόν, όμως ένα μάτς το οποίο πήγαινε καλά για τη Λάρισα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 94 για την ακρίβεια, υπάρχει μια φάση που, επειδή το λέω πολλές φορές, όσο δεν ξεκαθαρίζουν και όσο δεν επιλαμβάνονται σωστά για ίδιες ή παρόμοιες φάσεις οι διαιτητές και τα VAR, τόσο θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Είδα τη φάση αυτή που η Λάρισα έβγαλε και μεγάλη δεικτική, να το πω πιο σωστά, καυστική, αιχμηρή ανακοίνωση κατά του κυρίου Λανουά με βασικό τίτλο «Η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου». Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μασόν σε αυτή τη φάση. ο οποίος έκανε κεφαλιά. Η μπάλα βρίσκει στο βραχίωνα του υψωμένου χέριου του παίχτη Ηλιάδη της Λάρισας, ο οποίος έχει την μπάλα πίσω από το κορμί του. Και δεν θέλω να πικράνω τους φίλους της Λάρισας, αλλά θεωρώ ότι το χέρι υπερυψωμένο πάνω από τον νόμο, ανεξάρτητα αν έχει οπτική επαφή με τη φάση ο παίχτης που το έχει το χέρι υπερυψωμένο, είναι άλλο να είναι σε έκταση χαμηλά και να βρίσκει μπάλα πίσω του, και είναι άλλο να έχει το χέρι ψηλά, λες και είσαι χωρίς παρεξήγηση τροχονόμος, και η μπάλα να βρίσκει το χέρι σου. Η λογική των πραγμάτων και από αυτά που γνωρίζουμε λέει πως αυτή η φάση είναι πέναλτι. Τέτοιο αποφάσισε και ο διαιτητής Φωτιάς. Ο βαρίστας τώρα, για τους δικούς του λόγους, με την έννοια του λέει έλα καλού κακού, γιατί είναι και το σημείο τέτοιο, να το ξαναδείς, πάει ο άνθρωπος και το βλέπει και λέει όχι, επιμένω, είναι πέναλτι. Τώρα η Λάρισα φωνάζει, έχει το δικαίωμα να το φωνάζει. Γιατί χάνει ένα τρίποντο σημαντικό, και γιατί σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι άλλοι συνάδελφοι των χθεσινών διαιτητών αποφασίσαν κάπως αλλιώς σε παρόμοιες φάσεις, είτε και σε ίδιες φάσεις. Έτσι δεν είναι? Αλλά ξαναλέω, το είδα επισταμένος πολλές φορές τη φάση αυτή. Ναι, έχει σηκώσει το χέρι του πάνω από τον ώμο, η μπάλα είναι πίσω, αποκρούει ο συμπαίχτης του, έχει μια απόσταση 4-5 μέτρα το πολύ, 3 μέτρα, και η μπάλα βρίσκει πάνω από τον αγκώνα. Αλλά όμως όταν το χέρι είναι υπερυψωμένο, και το ξαναλέω, εγώ να γίνω δικηγόρος της Λάρισας και να πω ότι έχετε 100% δίκιο, αυτό όμως θα είναι αναγκαία προϋπόθεση και συνθήκη να αποφασίσουν τελικά οι άρχοντες της διαιτησίας τι απ' όλα είναι χέρια, τι απ' όλα είναι παραβάσεις και τι απ' όλα είναι σωστό παίξιμο της μπάλας. Τότε θα συζητάμε διαφορετικά. Τώρα με αυτά που γνωρίζουμε λέμε ότι για μένα αυτό είναι πέναλτι. Ξέρω, μπορεί να μην ακούγεται ωραίο στους λαρισινούς, αλλά συμφωνείς, δεν τάσω? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ο Πανσεραϊκός πάει στους 28, η Λάρισα μένει τελευταία με 25. Λοιπόν, στο τέλος έβαλε και τα κλάματα ο παίχτης Ηλιάδης, που οργιζόταν στο διαιτητή ότι δεν έκανε εσκεμμένη κίνηση. Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, δεν είπα ότι ο παίχτης Λάρισας το έκανε αυτό εσκεμμένα. Όπως σηκώθηκε να διώξει την μπάλα, δεν μπορεί να σηκώνεσαι σαν παγοκολόνα, τα χέρια σου κάπως τα κάνεις υπερέκταση. Το παλικάρι αυτό το έκανε και πάνω από τον νόμο. Δεν είναι ότι απλά έβγαλε το χέρι του από το κορμί του. Καταλάβατε? Λοιπόν, η Λάρισα λοιπόν τώρα περιμένει τον Αστέρα στις 9 του μήνα και πάει στο Αγρίνιο, όπως είπαμε νωρίτερα, στις 12 του μήνα να παίξει με τον Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τη Λάρισα και αμέσως μετά πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα. Και 16 του μήνα στην έδρα του υποδέχεται τον Πανετολικό. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2, πολύ εύκολα προηγήθηκε 4-0 η ομάδα της Τρίπολης, στο τέλος μείωσε με 2 γκολ ο πρωτοπόρος των play-out Ατρόμητος, και έτσι λοιπόν έχουμε την ισοβαθμία του Αστέρα και των Σερών με 28, 31 και ο Πανετολικός, 25 η Λάρισα, και θα γίνει ένας κακός χαμούλης στη συνέχεια των play-out, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μπορεί υπό προϋποθέσεις και ο Πανετολικός με τους 31 βαθμούς να μπλέξει στην παραμονή, την κατηγορία. Θα τα δούμε όλα, γιατί υπάρχουν ακόμα αρκετοί αγώνες, 4 τον αριθμό.

Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις θέσεις 5-8, πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια. Αφού έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει κανένα νόημα πλέον, όσον αφορά το εισιτήριο που θα έδινε στην πέμπτη ομάδα για την έξοδο στα κύπελα Ευρώπης και στο Conference League, εκείνο που έχει αξία από αυτή τη διαδικασία των τελευταίων αγωνιστικών στο θεσμό αυτό είναι ότι σήμερα στο Παγκρίτιο, που λογικά μπορεί να είναι και κατάμεστο, φτάσει πάνω από 15-20.000 κόσμου από τους φίλους του Όφη, τους κυπελούχους, 5 η ώρα το μάτς και τα δύο, Λεβαδιακός Βόλος, Όφη Άρης, για τις θέσεις 5-8. Για το θέμα του πρωταθλήματος θα τα πούμε μετά, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, καλέσουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους και μετά στο κλείσιμο να πούμε και δύο πραγματάκια για τη μάχη του πρωταθλήματος.

0: 33 λεπτά μετά τις 8, κυρίες κύριοι. Εδώ ένα σπορ αθλητικό Σαββατοκύριακο. Εμείς φροντίσαμε να μην μπλέξουν οι γραμμές μας, γιατί έχουμε ήδη δύο καλεσμένους που περιμένουν να τους καλημερίσουμε. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πω ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα παγκοσμίως και το βλέπουμε στην πράξη σε πολλές ομάδες με κυρίαρχη, θεωρώ εμένα, ομάδα όσον αφορά τις υποδομές, την Μπαρτσελόνα, και το βλέπουμε τι ομάδα έχει κάνει με την πιτσιρικαρία, την παρέα του Γιαμάλ και τους υπόλοιπους. Αλλά και στη χώρα μας δεν πάει πίσω πλέον η ιστορία. Την ξεκίνησε δυνατά ο ΠΑΟΚ, την έχει γευτεί στον απόλυτο βαθμό ο Ολυμπιακός με το Youth Link πριν δύο χρόνια. Και γενικότερα υπάρχει σε κάθε περιοχή της χώρας μας μία ακαδημία που ασχολείται με τα παιδιά. Το θέμα είναι σε αυτές τις ακαδημίες ποιοι κάνουν μάθημα, γιατί και αυτό είναι το ζητούμενο, και από εκεί και ύστερα πόσα παιδιά μπορούν πέρα από αυτές τις ακαδημίες να βρουν το δρόμο τους. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα καταστάσεων, το οποίο προς το παρόν εκεί στην υπέροχη Κο, στο νησί του Ιπποκράτη, ένα αγαπημένος τόπος για πολλούς λόγους, ο καθένας θα το πει αυτό, έχουμε την πέμπτη διοργάνωση του COS Youth Festival με πάνω από 1800 παιδιά από ό,τι μαθαίνω. Αλλά για να μην καθυστερώ και ευχαριστώ τον Στέργο Μαρίνο, τον έναν εκ των διοργανωτών, και τον Γιάννη Μανούσογλου. Ο Στέργος Μαρίνος, κυρίες και κύριοι, υπήρξε παίχτης του Ατρομήτου, πιο νωρίς βέβαια της Χαλκιδόνας στους νέους, του Παναθηναϊκού και για μια 7ετία και της βελγικής Σαρλερουά, που παρεμπιπτόντως χθες η Σαρλερουά την έκανε τη ζημιά στην Γκένγκ του Καρέτσα, μάλλον την πετάει εκτός Ευρώπης, έξω ο Καρέτσας από τα κύπελα Ευρώπης. Ο Μανούσογλου μπαλαδόρος και αυτός στο νησί εκεί. Ο Μαρίνος, τα είπαμε. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πείτε μας, αγαπητοί μου κύριοι, τι συμβαίνει σε αυτό το ωραίο σας νησί, γιατί μαθαίνω ότι έχετε και δύο εκλεκτές ομάδες εκτός Ελλάδος.
2: Ναι. Καλημέρα και πάλι, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα φίλε Λουκά.
0: Γιάννης Μανούσογλου που ακούτε τώρα, ναι.
2: Νομίζω ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς ανήκει στα Δωδεκάνησα, ανήκει στον Ιφητικό, ανήκει σε όλα τα παιδιά του αθλητισμού. Είναι χαρά μας που για φέτος εγώ και οι συνεργάτες μου και γενικά όλο το νησί έχει τη χαρά να μπορεί και να φιλοξενεί για πέμπτη φορά το COS Youth Festival, ένα αθλητικό γεγονός, ένα αθλητικό γεγονός που εξελίσσεται σε μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες. Είναι η χαρά μας που για πέμπτη χρονιά στο νησί μας φιλοξενούμε ομάδες από όλη την Ελλάδα, από όλα τα νησιά, από το εξωτερικό, και όπως προείπες και εσύ, έχουμε τη χαρά για πρώτη χρονιά φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, να έρθουν τα παιδιά από την Μπαρτσελόνα. Τα παιδιά...
0: Ηλικίες 12-14, έτσι.
2: Ναι, είναι η K10, K12. Παιδιά ηλικίες 10-12 ετών, όπως και τα παιδιά από την Ρώμα, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, πολλές ομάδες. Και σίγουρα ο σκοπός και ο στόχος μας ήταν να δώσουμε το ξεκίνημά μας ήταν να δώσουμε μια διαφορετικότητα, μια ευκαιρία στα παιδιά των νησιών μας, των μικρών νησιών που δεν έχουν αυτή τη χαρά, όπως βέβαια έχουν πολλές μεγάλες πόλεις, και παιδιά να παίζουν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με οργανισμούς, με ΠΑΕ, με παιδιά μεγάλων ακαδημιών. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία αυτή, όμως μπορούμε και έχουμε την χαρά να κοιτάμε ένα τετραήμερο τον χρόνο να μπορούμε να φέρνουμε ομάδες με διαφορετικές παραστάσεις, ομάδες που έχουν διαφορετικό επίπεδο, ομάδες και παιδιά που μπορούμε να δούμε, να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και καλύτεροι αθλητές στη συνέχεια.
0: Μαρίνο, έχω την εντύπωση ότι τα παιδιά της Ρόδου, του Ασφενδιού και του Νικαγόρα δεν πρέπει να κοιμήθηκαν παίζοντας με αντιπάλους συνομήλικους τους της Μπαρτσελόνα.
3: Είναι πραγματικά μεγάλη.
0: Όπως το ίδιο θα συνέβη και τα παιδιά του Ιάλισσου, της Λέρου και των Αθλοπαιδιών που ήταν αντίπαλοι με τα παιδιά της Ρώμα. Χωρίς να κυρώνουμε την παρουσία της Κηφισιάς, του Λεβαδιακού, του Αστέρα, του ΠΑΣ Αθηνών, της Ακαδημίας του Παθιακάκη και όλων των άλλων ομάδων, έτσι.
3: Ναι, φυσικά. Έχουμε εστιάσει σίγουρα στην παρουσία της Ακαδημίας της Ρώμα και της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και όλες τις άλλες ακαδημίες που μας κάναν τιμή να έρθουν εδώ πέρα, κάνοντας πολλά χιλιόμετρα ταξίδι, όπως είναι ο Αστέρας Τρίπολης, πήρε το λεωφορείο, μετά το καράβι, η ομάδα της Ακαδημίας του Παθιακάκη, ο ΠΑΣ Αθηνών. Όπως είπατε, πολλές ομάδες μας κάναν την τιμή να βρίσκονται εδώ πέρα. Σκοπός μας σε αυτό το τουρνουά, πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, για τα παιδιά είναι και το κομμάτι της φιλοξενίας, να έρθουν εδώ πέρα, να περάσουν καλά, να δουν το νησί και φυσικά να παίξουν ποδόσφαιρο. Όπως είπατε, οι εμπειρίες είναι πολύ μεγάλες για αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τέτοιες ομάδες. Και από δικιά μου εμπειρία, όπως έχω παίξει και εγώ με την αντίπαλο και τη Ρώμα και την Μπαρτσελόνα, και εγώ όλο το βράδυ δεν κοιμόμουν πριν από αυτά τα παιχνίδια, οπότε καταλαβαίνω το συνέστημα, την αγωνία και τον ενθουσιασμό που έχουν αυτά τα παιδιά. Και μακάρι και τα επόμενα χρόνια να έχουμε την ευκαιρία και να προσκαλούμε τέτοιες ομάδες και να μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται εδώ.
0: Εσείς οι δύο τώρα, σε αυτή την υπέροχη εσχατιά της χώρας μας, την ΚΟ, τι θέλετε να δημιουργήσετε από εδώ και πέρα? Γιατί όταν λέμε ότι υπάρχει μια πέμπτη διοργάνωση με τέτοιο όγκο παρουσίας παιδιών, ποιος είναι ο κυρίαρχος στόχος? Και δεύτερο, έχετε με τη δική σας οπτική δει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ανάδειξη νέων παιδιών?
3: Υπάρχει μια μεγάλη...
0: Ναι, Γιάννη.
2: Ναι, συγγνώμη. Είναι αυτό που σας είπα, αυτό που σας είπαμε στην αρχή. Ο στόχος μας είναι να μπορούν τα παιδιά των νησιών μας, των μικρών νησιών, όπως είναι η Ληπτή, όπως είναι η Αστυπάλαια, όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Σίμη, όπως είναι η Κος, η Ρόδος, η Κάλυμνος. Αυτά τα παιδιά των νησιών δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν εκτός από την τηλεόραση, να έχουν άλλες παραστάσεις. Είπε ο Στέργος προηγουμένως ότι σαν ποδοσφαιριστής, σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και έπρεπε να αντιμετωπίσει τη Ρώμα και την Μπαρτσελόνα, δεν κοιμόταν το βράδυ. Για φανταστείτε ένα παιδί σε μια ηλικία 10 ετών, ξέροντας ότι από ένα χωριό ενός 100 κατοίκων, 1000 κατοίκων, να ξέρει ότι αύριο θα φορέσει τη στολή του για να πάει να παίξει με ένα μελλοντικό στάρ του ποδοσφαίρου. Που αργότερα, εντάξει, κακά τα ψέματα, θα είναι στο επαγγελματικό επίπεδο. Μιλάμε για τα παιδιά από το εξωτερικό. Ο στόχος μας είναι αυτός. Ο βασικός στόχος μας είναι να έχουν παραστάσει τα παιδιά από αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς και φυσικά να έχει καθιερωθεί πλέον σαν θεσμός, γιατί δεν θέλω να σας κρύψω, είναι κάτι το οποίο το λέμε πρώτη φορά σε εσάς, ότι ήδη από φέτος δεν πρόλαβαν να δηλώσουν, ας πούμε, δεν μπορέσαμε και εμείς να έχουμε κοντά μας την Παρίσι της Δερμέν και την Αθλέτικο Μαδρίτη, οι οποίοι θα είναι του χρόνου, να μας λέει ο Θεός καλά, έχουν δηλώσει από τώρα την συμμετοχή τους για το επόμενο COS Youth Festival. Βλέπετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλους οργανισμούς της Ευρώπης και εμείς είμαστε έτοιμοι, όπως και ο Δήμος της ΚΟ, όπως και η Περιφέρεια της ΚΟ, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε αυτό το μεγάλο γεγονός, το αθλητικό γεγονός. Και νομίζω ότι πλέον έχει καθιερωθεί θεσμός αυτό το τριήμερο, τετραήμερο στο νησί μας να γίνεται...
0: Μα νομίζω, παιδιά, σε ένα νησί όπως είναι η ΚΟΣ, που είναι τουριστικό νησί, για 4-5 μέρες να υπάρχουν 2-2.500 άνθρωποι, γιατί τα παιδιά έχουν τους συνοδούς, έχουν ενδεχομένως και τους γονείς κάποια, αυτό είναι και, αν το δούμε και λίγο λογιστικά, και χρήμα στο νησί, στην αγορά.
2: Αθλητικός τουρισμός.
0: Ακριβώς. Στέργο, επειδή έζησες στο εξωτερικό, 7 χρόνια στην Σαρλερουά, στο Βέλγιο, άρα έχεις μια εικόνα τι γίνεται ίσως πιο σωστά στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα, ή τουλάχιστον τι γινόταν τότε. Αυτό που σας έχει εντυπωσιάσει και τους δύο σε σχέση με την αποστολή της Μπαρτσελόνα, που είναι το κυρίαρχο νομίζω όνομα σε αυτές τις καταστάσεις, ποιο είναι και μπορούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο?
3: Ναι, και η Μπαρτσελόνα και η Ρώμα, θα έλεγα, είναι ακαδημίες οι οποίες πρώτα απ' όλα γι' αυτό είναι ένα κομμάτι που το βλέπουν τα παιδιά εδώ πέρα, είναι και η συμπεριφορά τους από τη στιγμή που θα μπουν στο λεωφορείο από το ξενοδοχείο, από τη στιγμή που θα κατέβουν στο πρωινό τους, δεν δημιουργούν προβλήματα, από τη στιγμή που θα βγουν να κάνουν το ζέσταμά τους, και αυτά είναι κομμάτια που τα κοιτάνε γύρω και βλέπουν ότι δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό, είμαι καλός ποδοσφαιριστής, παίζω ποδόσφαιρο, αλλά είναι και όλο το κομμάτι γύρω. Δηλαδή να μπορείς να χτίσεις το χαρακτήρα σου από μικρή ηλικία, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού που υπάρχει σε αυτό το επίπεδο.
0: Αν θυμάμαι καλά, μου είπατε και οι δυο σας τις προηγούμενες μέρες που είχαμε επικοινωνία για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, ότι η αποστολή της Μπαρτσελόνα είναι 60 άτομα και μέσα σε αυτούς υπάρχει σεφ και μάγειρας. Ή κάνω λάθος?
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αποστολή βέβαια της Μπαρτσελόνα, καθαρά στο αθλητικό κομμάτι, είναι στα 32 άτομα, αλλά ξέρετε ότι επειδή είναι μικρά παιδιά, έχουν έρθει αρκετοί γονείς, έτσι ώστε να φτάσουμε στον αριθμό των 60. Βέβαια, τώρα αυτοί οι οργανισμοί έχουν μαζί τους ανθρώπους, κυρίως ψυχολόγους, ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε τη διατροφή τους, ανθρώπους οι οποίοι κοιτάνε ακόμα και τον τίσιμό τους και τη συμπεριφορά τους, και είναι κάτι το οποίο το συναντήσαμε, βέβαια ο Στέργος το ξέρει, το γνωρίζει με την εμπειρία του, αλλά πιστέψτε με, εμείς και τα υπόλοιπα παιδιά και γενικά οι γονείς των παιδιών του νησιού μας και γενικά όλων των νησιών, είναι κάτι το οποίο το βλέπουν και πραγματικά το σχολιάζουν θετικά.
0: Μάλιστα. Δεν μένει παρά να προσκαλέσουμε μέσω του ραδιοφώνου της Ερασπόρ όσους είναι στο νησί της ΚΟ το απόγευμα να έρθουν στις εγκαταστάσεις σας, να απολαύσουν την τελική φάση αυτού του τριημέρου και να δούνε τους νέους επίδοξους αστέρες του ευρωπαϊκού και ίσως γιατί του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, και μακάρι μέσα σε αυτή τη διαδικασία να υπάρχουν και Ελληνόπουλα. Γιάννη Μανούσογλου, Στέργο Μαρίνο, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στην Ερασπόρ. Να είσαστε πάντα καλά και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε με τόση αγάπη.
3: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
0: Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα.
0: Αφήνουμε λοιπόν τα νέα φιντάνια και πάμε στους φτασμένους, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στα play-offs του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Το παιχνίδι στην Τούμπα για πολλούς λόγους είναι ξεχωριστό. Πρώτον, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεύτερον, γιατί έχει 5 σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι. Είναι Χατσίδης, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Ντεσπότοφ και Καμαρά. Από την άλλη, κυνηγά τη δεύτερη θέση. Είναι εύκολο, θα το δείξει το παιχνίδι το απόγευμα στις 7, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν θα έχει ο Μπεντίλιμπαρ τον Μπρούνο και τον Κλέιτον στη διάθεσή του. Εκείνο που έχει μαζί του ο Ολυμπιακός είναι τη δεύτερη προς το παρόν θέση στη βαθμολογία και εκεί θέλει τουλάχιστον να μείνει, να μην του την πάρει ο ΠΑΟΚ. Και γιατί όχι να κοιτάξει και προς τα πάνω. Το προς τα πάνω είναι οι 5 βαθμοί διαφοράς που έχει από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός τώρα ξέρει, τώρα είπαμε και χθες, ότι εάν πάρει το φετινό πρωτάθλημα και με δεδομένο ότι η Σαχτάρ έχασε από την Crystal Palace 3-1, ακόμα και να πάρει τη διοργάνωση που συμμετέχει, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει στην συλλογική βαθμολογία της UEFA. Άρα λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού, αν πάρει το πρωτάθλημα, θα παίξει απευθείας για δεύτερη σειρά χρονιά στη League Phase του Champions League. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε πρώτο επίπεδο θέλει να ξεπεράσει τα τελευταία του στράβο πατήματα, θέλει να ξεπεράσει την απώλεια του κυπέλου Ελλάδος και να μπορέσει να κερδίσει σήμερα το μάτς, να φτάσει τον Ολυμπιακό στους 61 και αμέσως μετά παίζει στο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό τη δεύτερη φάση των play-off για το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι είναι η εικόνα του παιχνιδιού, θα έχει αρκετό κόσμο όπως καταλαβαίνετε. Στη Λεωφόρο τώρα στις 9, η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το είδαμε και στο Καραϊσκάκης και κυρίως με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Να πω εδώ ότι χτες πήγα να πω Παπαρίνα, είναι All Win Arena πλέον. Άνοιξε πάλι τις πύλες της για τους φίλους της ΣΑΕΚ για 15-20 λεπτά προπόνησης. Μαζευτήκαν περίπου 12.000 κόσμου. Απίστευτα πράγματα και πολλοί άλλοι δεν μείναν απ' έξω. Τέλος πάντων, πάει στη Λεωφόρο, θα ξέρει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος προβληματίζει εντόνως και έχει και την εσωστρέφεια με τον Μπενίτεθ και τα λοιπά. Έχει εκτός τον Κάτρι, τον Γετβάη, τον Σισοκό και τον Τέσσερς ο Παναθηναϊκός. Τελευταία προσθέθηκε και ο Ρένατος Άτζες χτες. Η ΑΕΚ δεν έχει προβλήματα και ξέρει ότι μία νίκη στη Λεωφόρο, στη χειρότερη ισοπαλία, αρκεί να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, παραμένει το αδιαφιλονίτικο το φαβορί και ίσως για τους αεξίδες, όπως λένε, να είναι από σήμερα σχεδόν πρωταθλήτρια με αυτούς τους συνδυασμούς, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά το βράδυ αργά, γύρω στις 11 που θα τελειώσει το παιχνίδι στη Λεωφόρο, γιατί όπως είπαμε νωρίτερα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η ερχόμενη αγωνιστική έχει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, η τέταρτη, οπότε εκεί μπορεί και να έχουν τελειώσει όλα όσο αφορά την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Από το διεθνή χώρο τι κρατάμε? Κρατάμε ότι από χτες έχουμε πρωταθλήτρια στην Πορτογαλία, ξανά την Πόρτο, τι άλλο. Στη Γαλλία την γέλα της Paris Saint-Germain που δεν κέρδισε την Λοριάν 2-2 και αναβολή της τέψης για τους Παριζιάνους. Στην Ιταλία είχαμε το ισόπαλο 0-0 της Κόμο με την Νάπολη, 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, η Νάπολη και με έναν αγώνα περισσότερο. Αν η Ίντερ κερδίσει, όχι αν δεν κερδίσει, αν δεν χάσει από την Πάρμα στο Μεάτσα, τότε κατακτά το 21ο πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, μετά τη χθεσινή νίκη της Μπαρτσελώνα στην Παμπλώνα επί της Οσασούνα με 2-1, τα πράγματα έχουν ως εξής. Σήμερα παίζει η Ρεάλ στη Βαρκελόνη με την Εσπανιόλ, και αν δεν κερδίσει η Ρεάλ την Εσπανιόλ, ισοπαλία ή ήττα, τότε από βραδύς η Μπαρτσελώνα θα είναι για 21η φορά πρωταθλήτρια. Και το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο, δεν θυμάμαι τώρα ποια από τις δύο μέρες είναι, στις 10 νομίζω είναι το παιχνίδι, στο κλασικό, στο Camp Nou, θα μπορέσει να σηκώσει το τρόπαιο στην έδρα της. Ερωτηθείς χθες στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Εσπανιόλ, ο Μανόλο Γκονζάλες, εάν έχει στο νου του ότι η νίκη της Εσπανιόλ επί της Ρεάλ θα αναδείξει πρωταθλητές στην ομάδα της Μπαρτσελώνα, απάντησε πολύ έτσι πιστικά και δεικτικά. Ειλικρινά, λέει, αυτό είναι το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μου. Αυτό που έχει σημασία για μένα, λέει, είναι ότι η ομάδα μου αγωνίζεται καλά και είναι ικανή να κερδίσει. Η Μπαρτσελώνα θα πετύχει τους στόχους της με βάση τις προσπάθειές της καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, όχι σε αυτό που κάνουμε εμείς. Έχει άδικο? Όχι. Νωρίτερα ξέχασα να πω για τον Μπενίτεθ τι. Από χθες πάλι προτέθηκε ένα ακόμα επεισόδιο στην γκρίνια προς το πρόσωπό του από την ευρύτερη οικογένεια του Παναθηναϊκού και κυρίως τους οπαδούς, γιατί είπε ο άνθρωπος το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Όταν ανάλαβε τον Παναθηναϊκό, αγωνιστικά και σε πολλά επίπεδα, ο Παναθηναϊκός ήταν κάτω. Ναι, ναι. Τι είπε? Ξεπεράσαμε το Λεβαδιακό, και μπορεί να μην αρέσει αυτή η αποστροφή του λόγου του, και το αντιλαμβάνομαι. Τέταρτη θέση, μπήκε στα play-off, σιγούρεψε την Ευρώπη. Λοιπόν, για σκεφτείτε λίγο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έχετε αυτή την οπτική, πότε ξεπέρασε ο Παναθηναϊκός το Λεβαδιακό που πήγαινε τρένο? Όταν ο Λεβαδιακός 11 Φλεβάρι ήτανε, ιτήθηκε στη Λιβαδιά από τον Όφη στο κύπελο και μετά τον πήρε ο Κατήφορος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκιο ο Μπενίτεθ να το λέει αυτό, όταν πήρε τον Παναθηναϊκό 8-9 βαθμούς πίσω από τον εκπληκτικό Λεβαδιακό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τι παραπάνω είπε ο άνθρωπος? Μπορεί να μην αρέσει, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να κρατάμε? Πάμε λοιπόν πάλι στην Ευρώπη, γιατί και ο Μπενίτεθ της Ευρώπης προπονητής. Λοιπόν, στην Premier League κρατάμε την νέα νίκη της Brentford επί της West Ham, που παραμένει χαμηλά στην βαθμολογία. Η Nottingham έχει 39 βαθμούς, η West Ham 36, η Tottenham 34, και σήμερα παίζει, όχι σήμερα, ναι, η Nottingham παίζει σήμερα στις 5, Chelsea Nottingham. Στη Γαλλία ήταν σφαλιάρα, χαστούκι όπως θέλετε βάλτε το, της Marseille από την Nant που πέφτει αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Στην Bundesliga έβρεξε γκολ, αυτή η Bayern δεν χάνει με τίποτα. Έχανε 2-0 στην έδρα της από την τελευταία Heidenheim. Μείωσε 1-2 στο ημίχρονο. 2-2 ξεκίνημα του Δευτέρου. 3-2 η Heidenheim στο 76 και στο 100 λεπτό ισοπαλία 3-3. 3-3 και για το Hoffenheim Stuttgart, ενώ είχαμε τεράστιο διπλό του Αμβούργου με ανατροπή επί της Άιντραχτ. Το Αμβούργο, το οποίο τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, που έχει 34 βαθμούς, πήρε μια ανάσα βέβαια. Παίζει με Φράιμπουργκ και Leverkusen που διεκδικούν έξοδο στην Ευρώπη σε διοργανώσεις Europa, ίσως και Champions League, Leverkusen, Conference League κτλ. Και στην Κύπρο έχουμε για 22η φορά πρωταθλήτρια την ομάδα της Ομόνιας που νίξε 3-0 τον Άρη Λεμεσού. Το τριφύλι, το κυπριακό, όχι το ελληνικό, που περίπου είχε περίπου ίδια χρόνια με το ελληνικό τριφύλι να πάρει πρωτάθλημα, είναι από χθες πρωταθλητής Κύπρου.

0: Καλά είναι εδώ, ε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία μέρα για μπάλα, ε.
0: Ναι, ωραία μέρα, αλλά ήρθαμε νωρίς, θα μας κάψει ο ήλιος.
1: Ο ήλιος θα μας κάψει. Ο διαιτητής να μην μας κάψει.
0: Ντόπιος είναι, ήξερα.
1: Πανσπερμία. Έλληνο, Γερμανό, Πολωνό, Γάλλο, Εβραίος.
0: Πώς το είπατε.
1: Τώρα το είπα, δεν ξαναλέγεται.
2: Ο καλός άνθρωπος για όλους τους καλούς ακροατές και για αυτούς που έχουν άλλη οπτική στα πράγματα, δεχτεί όλοι. Ο ήλιος βγαίνει για όλους μας προς Θεού. Αγαπητοί μου φίλοι, και πάρα πολύ εδώ. Ένας καλός άνθρωπος εδώ, ο Κωστής. Γεια σου, Κωστή. Ο άλλος ο Κωστής, ο Σαριδάκης. Να τα χιλιάσετε, λέει, και να μείνετε πιστοί στις ιδέες του Κώστα Μότσι και του Ηρακλή Κοτζιά. Αυτό προσπαθούμε, αγαπητέ μου φίλε. Μην νομίζεις. Λοιπόν. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που είχε, ήταν συνυφασμένος με το γέλιο.
3: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.
2: Θανάσης Βέγκος, κυρίες και κύριοι, έφυγε σαν σήμερα το 2011. Άλλες καλημέρες, πολλοί κοστίδες μαζεύτηκαν εδώ, πιο ξεχνάω, προσπέρασα το Στέλιο. Ναι, να σε καλά φίλε Στέλιο, για τα καλά σου λόγια για την Era Sport. Ο άλλος Κωστής εδώ, Κωστής από Πετράλωνα, παλιός ακροατής εδώ πέρα, λέει, είχα συναντήσει τον Κώστα Μότση όταν έπαιζε στο Χαλάνδρι. Να σε καλά Κωστή και εσύ. Ο Σαμιώτης ο Καμπανός μας κάνει το σηματάκι της καρδούλας ότι μας αγαπά. Να σε καλά και εμείς αγαπούμε, φίλε ακροατή. Ο Γιώργης εδώ, ένα μήνυμα μεγάλο, δεν προλαβαίνω. Λέει, μην υποτιμάτε τόσο την νοημοσύνη μας. Τόση αβάντα. Τι αβάντα, ρε φίλε μου. Την πραγματικότητα είπε ο άνθρωπος. Δεν σας αρέσει, το είπα 10 φορές, να ακούτε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κατόρθωμα που πέρασε το Λεβαδιακό. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή το Φλεβάρι ήταν επιτυχία για τον Παναθηναϊκό. Είχε μείνει 8-9 βαθμούς πίσω και ο Λεβαδιακός δεν έχανε. Πού είναι η αβάντα δηλαδή. Γιατί τι είναι, μπάρμπας μου, τι είναι ο Μπενίτεφ. Τι είναι αυτά που λέτε. Ο Γιώργης εδώ, τι λέει, διαμαρτύρεται, λέει, και για σπρόξιμο πρώτα στη φάση. Κάτι που δεν φαίνεται μάλλον. Αυτό, αγαπητέ μου φίλε, ούτε εγώ το δω στο βιντεάκι. Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γι' αυτό. Εγώ μιλώ για τη φάση στο χέρι. Έτσι. Επίσης, η θέση μου στη φάση αυτή μπορεί να μην αρέσει στους Λαρισινούς, το καταλαβαίνω. Εδώ ο φίλος, εδώ τι μας λέει. Τι λέει, καλημέρα, πως έρεσε, ήμουν να λέει στο γήπεδο, εχθές ήταν πεντακάθαρο πέναλτι. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστος Στρουμπός, αν το λέω και καλά, χρόνια πολλά, λέει, και καλά, με υγεία και όλα τα καλά. Να είσαι καλά και εσύ φίλε μου. Να δούμε αν υπάρχει κανένα SMS εδώ. Ο Αυγερινός, γεια σου φίλε μου Αυγερινέ. Εδώ, και μάλλον δεν προλαβαίνω και πολλά άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για τα πάρα πολλά μηνύματα, την αγάπη σας για αυτό το ραδιόφωνο. Κλείνει σήμερα τα 33 του χρόνια, τα χρόνια του Χριστού. Έτσι, να μας έχει ο Θεός καλά, υγιείς όλους. Και εδώ θα είμαστε να σας ακούμε, να σας διαβάζουμε τα μηνύματά σας, άλλοτε διθυραμβικά, άλλοτε επικριτικά, όλα δεκτά. Καλή πρόθεση να υπάρχει και από εκεί πέρα θα τη βρούμε την άκρη. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ τον Τάσο Σελεμέζη στον ήχο και όλους εσάς για την αγάπη σας. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο αρχηγός παίρνει φορά, εκτελεί γκολ μπαλά. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
2: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το εκτελεί, μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
3: Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρερ τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
0: Era Sport 101,8.
4: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
5: Με φέτα αρβανίτη.
4: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
5: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
4: Και ο Γιώργος.
6: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
4: Φέτα αρβανίτη.
7: Η δική μας γεύση.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και λύκεια, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλας, Γενικό Διευθυντής, στο ξεκίνημα της ΕΡΑΣΠΟΡ, μάλλον ο ιδρυτής της ΕΡΑΣΠΟΡ για πολλά χρόνια.
0: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε να πούμε στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι. Ναι. Αυτό καταφέρατε. Ναι,
1: όλοι μας.
0: Όλοι. Ναι. Όλοι. Αυτό
1: γιατί και εσύ, αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθεσες.
0: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις, κατηδίαν και λοιπά. Αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι, εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και παντού πηγαίναν, παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να πήγαινε η τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
0: Και ανεξάρτητα.
1: Όλοι μαζί τότε, και το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα, φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την ΕΡΑΣΠΟΡ που ήταν πραγματικά το, για εκείνη την περίοδο, φωτοβολίδα. Και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.
2: Χρόνια πολλά στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Μιχάλη Σούλαχε, να κάνουμε μαζί την εκπομπή σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της ΕΡΑΣΠΟΡ που κλείνει 33 χρόνια. Να πω στους ακροατές, από τις 3 Μαρίου του 1993, όπως ακούσατε, τον αείμνηστο Κώστα Μότση, σε μια εκπομπή που έγινε το 2016 και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και η τελευταία εκπομπή που έκανε. Ήτανε μαζί με τον κύριο Τζαβέλα σε αυτή την εκπομπή και τον Ηρακλή Κοντζιά, με πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ της ΕΡΑΣΠΟΡ, πάρα πολλές φωνές που όλοι τους ξέρετε τόσα χρόνια. Και εμείς απλά πήραμε μαθήματα, παίρνουμε τη σκυτάλη και προχωράμε την ΕΡΑΣΠΟΡ. Εντάξει, μην μιλήσεις άλλο. Εντάξει, Μιχαλή, μην μιλήσεις άλλο. Φτάνει. Μας κούρασες πραγματικά. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μας εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Και εύχομαι, όπως λένε και πολλοί ακροατές, να τα χιλιάσετε, μου λέγανε. Να συνεχίσει η ΕΡΑΣΠΟΡ, λέγανε, θα ακούσετε και τους εαυτούς σας, κάποιοι όσοι δηλώσατε συμμετοχή, έτσι.
3: Δεν σας συμφέρει να λες τα γενέθλιά μας.
2: Τι να λέω.
3: Τα γενέθλια της ΕΡΑΣΠΟΡ, εσείς 26. Είναι δυνατόν.
2: Καλό, καλό. 26 μισό, άντε, να μην κλέβω.
3: Εντάξει, στα 27 δηλαδή.
2: Ναι, ακόμα, ας πούμε, okay. Ναι. Και έχουμε εδώ στην πορεία της εκπομπής που είναι από τις 9 τώρα που ξεκίνησαμε μέχρι τις 11.
3: Πώς τη λένε?
2: Εντός και εκτός γηπέδων.
3: Θαυμάσαι.
2: Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος, Αντιγόνη Δρακάτου στα μικρόφωνα και Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και θα έχουμε εδώ στην παρέα μας μετά τις 9.30 θα έχουμε εκλεκτούς ανθρώπους, φωνές, δημοσιογράφους που δώσανε πάρα πολλά, ειδικά, εγώ το λέω για τον εαυτό μου κιόλας περισσότερο, γιατί έμαθα πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Και μαθαίνω ακόμα, έτσι, ακόμα μαθαίνουμε.
3: Όχι από αυτούς όμως, από άλλους πλέον.
2: Από πολλούς, οι άνθρωποι έτσι κάνουν, ο ένας μαθαίνει πράγματα στον άλλον.
3: Πώς το είπες αυτό?
2: Κάτι άλλο.
3: Τι ωραίο ήτανε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Καλά, μην μιλήσεις, Άλεξ, φάει γλιστρίδα σήμερα.
3: Ο ένας μαθαίνει πράγματα στον άλλον. Γι' αυτό και είναι καλά παιδάκια, Κώστα.
2: Λοιπόν, έχω ετοιμάσει επίσης μία έτσι ωραία σφαλιά για τον Μιχάλη τον Λαδόπουλο. Μήπως και συνέλθει λίγο, έτσι ηχητικό είναι, μην παρεξηγηθώ. Ναι.
3: Μην πάμε και για, πώς το λένε, κακοποίηση.
2: Όχι, όχι. Ποτέ.
3: Λοιπόν, να σου πω, επειδή ο κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα,
2: ναι,
3: ένα μουσικό άκουσμα τη συγκεκριμένη ώρα, μήπως να σταμάτα και στο μπλα μπλα.
2: Και εσύ τέκνον βρούτα.
3: Και εγώ τέκνησα βρούτα. Μήπως να σταμάτα για στο μπλα μπλα, να παίξει λίγη μπαλίτσα ο παλιός, να βάλει αυτό που αρέσει στον κόσμο και ρωτάει ρε τι είναι αυτό, ρε τι είναι αυτό, ρε τι είναι αυτό.
2: Ποιο το, πώς το λένε το τραγούδι αυτό της εισαγωγής. Άντε,
3: μήπως,
2: Δεν ξέρω, μπορεί ο κόσμος να μην θέλει τώρα άλλο.

0: Λοιπόν, τι έχετε πάθει και σας σκέπασε το πάπλωμα λόγω τριημέρου, τα είδα τόλα το χθες Σάββατο.
1: Το τριήμερο αυτό είναι.
0: Ναι, παραδώσατε.
1: Συγγνώμη, όποιος ανοίγει τα μάτια του,
0: ναι,
1: και πάει να κοιτάξει από το παράθυρο,
0: ναι,
1: και βλέπει τη συνθήκη που επικρατεί έξωθεν του παραθύρου,
0: ναι,
1: ξανακλίνει τα μάτια του και ξαναχώνεται κάτω από το πάπλωμα.
0: Όχι, διαφωνώ, διότι αν έχεις το ραδιοφωνάκι δίπλα σου,
1: ναι,
0: και ακούσεις ότι ξεκινάει η Ιέρα Σπορ την εκπομπή,
1: κλείνεις και το ραδιοφωνάκι εκτός από το παράθυρο.
0: Αν είναι δυνατόν. Όχι, ανοίγεις πιο πολύ το παράθυρο.
1: Ανοίγεις πιο πολύ το παράθυρο να μπει και λίγη βροχούλα μέσα.
0: Παιδιά, εδώ
1: αν δεν έχεις φουγκαρίσει κιόλα.
0: Βρέχει εδώ στην Αθήνα. Ρίχνει από το πρωί πολύ. Αλλά όχι όμως καταιγίδα, κατακτώδης βροχή ακόμα, τίποτα. Είναι ok, είναι μετρημένο το πράγμα.
1: Είναι. Κοίταξε, στο δρόμο, σε κάνα δυο σημεία, δεν ήταν και τόσο πολύ μετρημένο. Δεν ήταν πανικός.
0: Γιατί είναι από το βράδυ, έχει ξεκινήσει από το βράδυ και
1: έχει
0: θα αρχίσει να έχει θέματα.
1: Τι θέματα?
0: Σιγούλια. Άμα πλημμυρίσουν.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: δεν σου λέω για πλημμύρες. Σου λέω για τη βροχή την κανονική. Δεν ήταν αυτό που λέμε πανικός, αλλά σε κάνα δυο σημεία χρειάστηκε δεύτερη σκάλα αλλοκαθαριστήρων, έτσι, για να στο δώσω σχηματικά να το καταλάβεις. Και θερμοκρασία, παιδιά, εντάξει, δεν παραπέμπει σε 3 Μαΐου, έτσι.
0: Έχει μια ψυχρασία.
1: Ναι, μια ψυχρασία,
0: μπορώ,
1: ναι,
0: να πω. Επίσης, σήμερα θέλω να πω ότι γιορτάζουν Διόδωρος, Μαύρος, Μαύρα, Μαυρουδής, Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός και Ροδοπιανή.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Βορύδη.
0: Ποιος είναι?
1: Μαυρουδής. Και στον κύριο Μπουγαίδη, Μαυρουδής Μπουγαίδης είναι κι αυτός.
0: Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή στα γενέθλια της Ερασπόρ βρήκε να πέσει αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Παγκόσμια ημέρα γέλιου, ορίστε.
1: Και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελευθεροτυπίας, εμείς δεν τη γιορτάζουμε, εντάξει, ως Έλληνες.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε τελευταίοι.
0: Από η αλήθεια είναι ότι είμαστε
1: τι
0: λίγο χαμηλά, ναι.
1: Τι αν την κάνουμε την ελευθεροτυπία εμείς εδώ, έχουμε άλλα πράγματα εμείς εδώ να γιορτάσουμε.
0: Πάντα προσπαθούμε γι' αυτό όμως.
1: Να γιορτάσουμε τα άλλα πράγματα εννοείς.
0: Δεν ξέρω τι σε έχει πιάσει σήμερα. Σε έχουν επηρεάσει τα γενέθλια της Ερασπόρ μάλλον.
1: Ρε Χρυσούλη μου, στην αρχή που σε παρακολουθούσα,
0: ναι,
1: αποσβολωμένος και έκθαμβος από την ομορφιά,
0: ναι,
1: και την...
0: Πέσει, ναι,
1: δεν μιλάει αυτός, δεν μιλάει αυτός. Τώρα που μιλάει, και τη χάρη, μπράβο ρε Κωνσταντίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα που μιλάω, λες σε κάτι έχει πάθει αυτός, μιλάει. Πάρε μια απόφαση, γιατί.
0: Όχι, θέλω να μιλάς και να σου λέω
1: να
0: μην μιλάς.
1: Ναι, αυτό. Θέλω να μιλάς και να σου λέω τι να λες.
0: Δηλαδή και εσύ τώρα δεν το έχεις καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Έλαντε.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έλαντε. Τι θες?
0: Δεν έχεις πει ακόμα τίποτα από τα χθεσινά. Μπήκαμε, ξεκινήσαμε, είπαμε τα χρόνια μας πολλά. Θα έχουμε και στην πορεία τους καλεσμένους μας. Πριν όμως πάμε στους καλεσμένους, πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή, να δούμε τις ευχές που μας έστειλε.
2: Παιδιά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για τα 33 χρόνια και για τα 66 και για τα 99 και όσο πάει. Να είστε όλοι καλά, να είστε χαρούμενοι, να σας ακούμε, να μας κάνετε και εμάς χαρούμενους και να ακούμε και πολλές γυναίκες, γυναικείες παρουσίες, γυναικείες φωνές, γυναικείες απόψεις, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά χρόνια αέρα σπορ, είμαι φιλαθλός και αυτό είναι πολύ καλό και για όλα τα παιδιά, να ακούνε αέρα σπορ και να στραφούν προς τον αθλητισμό. Να τα χιλιάσετε, παιδιά. Πάντα επιτυχίες.
0: Όχι, για να μάθεις δηλαδή. Πέτυχα μία από τις δύο ακροάτριες. Ήταν τυχαίο, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: τυχαία
1: δεν
0: η σειρά.
1: Είναι δύο.
0: Από αυτούς που μου στείλανε τα τηλέφωνα. Μόνο δύο γυναίκες. Οι υπόλοιποι 6 άντρες.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα λοιπόν. Ωραία πράγματα. Καλημέρα και από μένα, δεν το πω. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ και από μένα, δεν το πω το αυτό. Γεια σου Αντίγονη, τι κάνεις παιδί μου, καλά είσαι σήμερα?
0: Αφού δεν μίλαγες, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Για τον εαυτό σου δεν ευθύνεσαι εσύ.
1: Α, παπά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες Κώστα? Για τον εαυτό σου ευθύνεσαι εσύ.
0: Γύρνα και το άλλο μάγουλο
1: τώρα. Γύρνα και το άλλο μάγουλο, αφού αστεί, χάστου,

0: Καλά, αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Για πες, τι θες να πούμε τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να πούμε για τα τρία παιχνίδια χθες, γιατί μετά τις και μισή θα περάσουμε στους καλεσμένους μας.
0: Εγώ θέλω να πω, σήμερα 3 το μεσημέρι,
1: ναι,
0: στο Crucible, το θέατρο εκεί στο Sheffield, ξεκινάει το παιχνίδι του Σον Μέρφη με τον Γου Γιζέ. Είναι τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ. Όσοι ασχολούνται, ας το παρακολουθήσουν.
1: Δεν το πιστεύω. Αν και μ' αρέσει, okay, μάλλον δεν έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα. Δεν ξέρω, η κατανομή σου αυτή είναι λίγο περίεργη.
0: Είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως και να το κάνουμε.
1: Σωστά, βέβαια. Και η Ιερασπόρος γνωστών δίνει έμφαση σε όλα τα αθλήματα.
0: Σε όλα τα αθλήματα.
1: Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Έτσι, και μπράβο. Το μπάσκετ. Πες μας τώρα για το ποδόσφαιρο χθες.
0: Τι να σου πω για το ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μπήκε και ο Πανετολικός στο κόλπο της αποφυγής του υποβιβασμού, ή μάλλον απέκτησε και ο Πανετολικός μεγαλύτερο άγχος για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ΑΕΛ κρατούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό, τον προ-τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, το διπλό στις Σέρες. Τελικά ένα πέναλτι έδωσε τη δυνατότητα στον Πανσεραϊκό να ισοφαρίσει, και ο Αστέρας Τρίπολης έκανε περίπατο με τον Ατρόμητο 4-2 και ξαναπήρε ανάσα. Και περίμενε, επειδή δεν την έχω μπροστά μου τη βαθμολογία. Είναι 31 νομίζω ο Πανετολικός, είναι από 28 ο Αστέρας και οι Σέρες.
1: Τα έχεις μάθει απ' έξω, εντάξει, άστα αυτά, έτσι.
0: Δεν το έχω μπροστά μου, είπα, δεν το θυμάμαι.
1: Τα...
0: 28 Αστέρας και οι Σέρες και 27 η ΑΕΛ.
1: Τώρα θα στο επιβεβαίωσω.
0: Για επιβεβαίωσε το.
1: Λοιπόν, η ΑΕΛ έχει 25. Ναι. Λες να βλέπω κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Αυτά δεν είναι.
0: Κατέβα πιο κάτω όμως εκεί δεν
1: να,
0: βλέπω.
1: Να, το ορίστε. 25 λέει.
0: Εντάξει, okay, 25. Ναι.
1: Ναι,
0: είπα 27,
1: 28,
0: 28 με τον Πανσεραϊκό, ναι, και 31 ο Πανετολικός. Μάλιστα. Η ΑΕΛ δύσκολα πλέον στο... Απομένουν 4 αγωνιστικές για να τελειώσει το ταβαντούρι των play-out. Η ΑΕΛ δύσκολα. Και οι υπόλοιποι... τρεις ουσιαστικά θα παλέψουν για την άλλη θέση.
1: Ναι.
0: Έχουμε τα play-off σήμερα, τα δύο μεγάλα ντέρμπι. Έχουμε το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Έχει και τη σημασία το ότι θα είναι το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, στη Λεωφόρο, λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός μετακομίζει του χρόνου και μετά θα πάει και στο καινούριο του γήπεδο. Έχουμε και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, μια αγωνιστική που δεν αποκλείεται να...
1: Το λες λίγο υποβαθμισμένο και ΠΑΟΚ, εδώ είναι ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι ντέρμπι.
0: Ναι, τα δύο ντέρμπι είπα,
1: και
0: έχουμε.
1: Και Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ. Α, το είπες, ναι. Α, το είπες, εντάξει, εντάξει.
0: Και είπα για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ επειδή έχει και την ιδιαιτερότητα, ναι, ναι, το ότι είναι του τελευταίου, ναι, ναι, συλλοφόρου.
1: Τι λες, τι βλέπεις για αυτό το παιχνίδι?
0: Τίποτα δεν βλέπω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε από σήμερα πρωταθλητή. Δηλαδή, σε περίπτωση που η ΑΕΚ περάσει με το διπλό από τη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός χάσει στην Τούμπα, το 8 που θα είναι η διαφορά του πρώτου της ΑΕΚ, δηλαδή με τον δεύτερο, τον Ολυμπιακό.
1: Αν κερδίσει η ΑΕΚ και δεν χάσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, τι θα γίνει?
0: Το ίδιο. Δεν θα είναι 8, θα είναι 7. Έτσι.
1: Άρα θα έχουμε.
0: Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Αν κερδίσει η ΑΕΚ, βασικά θες να πεις, θα έχουμε.
0: Δεν θα έχουμε όπως θα είναι στο νίκη ήττα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στο νίκη ήττα ουσιαστικά θα είναι τελειωμένη ιστορία. Σε περίπτωση που δεν κερδίσει η ΑΕΚ, ενδεχομένως να πάμε να κρίνουμε τον τίτλο και την τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφια στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Που αν προχωρήσουν έτσι οι δύο ομάδες, θα είναι στο συνδύο η ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική. Αν προχωρήσουν με νίκηση, με ίδια αποτελέσματα, θα είναι στο συνδύο η ΑΕΚ και θα κρυθεί εκεί το πρωτάθλημα.
1: Και έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια σήμερα στις 5.
0: Ναι.
1: Όφι Άρης, Λεβαδιακός Βόλος.
0: Γελάνε και τα τσιμέντα.
1: Δεν θέλω τέτοιες εκφράσεις.
0: Καλά,
1: δεν θέλω
0: τέτοιες
1: εκφράσεις, παρακαλώ πολύ. Διότι.
0: Γελάνε τα πλακάκια του μπάνιου, ίσως. Είναι
1: διότι
0: καλά
1: πλακάκια. Θα είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία τα παιχνίδια. Γιατί έχουν μεγάλο κίνητρο αυτά τα παιχνίδια.
1: Δεν είναι θέμα κίνητρο. Είναι θέμα ότι επειδή είναι τα τελευταία παιχνίδια,
0: ναι,
1: δίνουν οι παίχτες το καλύτερό τους.
0: Ναι. Κουνάει το κεφάλι της παιδιά.
1: Ναι, διότι
0: το λέει,
1: θα σου πω γιατί.
0: Το λέει και προσπαθεί να το πιστέψει η ίδια.
1: Πρόσεξε. Ναι. Όχι, όχι, συγγνώμη, έχω βάση. Δεν το λέω έτσι στον αέρα.
0: Όχι, όχι.
1: Παίζουν ανανεώσεις. Παίζουν στον αέρα, το λέω, ναι, τη Ερασπόρ, που κλείνει 33 χρόνια. Χρόνια πολλά.
0: Χαρούμενα γενέθλια.
1: Δεν έχει διαβάσει ούτε ένα μήνυμα. Ούτε ένα μήνυμα, απαράδειγμα.
0: Παιδιά, έχει κόψει τη ροή του λόγου τη για να πει κάτι που ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να το κάνω επειδή μιλάει. Δηλαδή την ώρα που μιλάει και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί έχουν ενδιαφέρον τα play-off 5-8 σήμερα, θα έλεγα εγώ, καλημέρα από Ελληνικό, ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε κάθε Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε αυτό και τα λοιπά. Και άλλη θα μίλαγε, θα προσπαθούσε να εξηγήσει το σκεπτικό
1: της. Σταμάτα, λοιπόν.
0: Σταμάτα τώρα.
1: Είναι η ανανεώση, είναι οι προπονητές έρχονται, φεύγουν συνέχεια. Εδώ πέρα έχουμε γίνει, έχει καταντήσει και μέσα σε ένα χρόνο να αλλάξουν δύο προπονητές, ας πούμε.
0: Πόσοι?
1: Μη σου πω και τρεις.
0: Πόσοι? Προχώρα, σε στηρίζω.
1: Ναι, έτσι στήριξέ με. Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, αν περιμένουν να δούνε για ανανεώσεις συμβολέων από αυτά τα παιχνίδια, τα οποία έτσι όπως έγινε το κύπελο δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, το μόνο που μπορείς να μου πεις είναι ότι οι προπονητές των τεσσάρων ομάδων μπορούν να βάλουν πιτσιρίκια από τις μικρότερες ηλικίες, παίχτες που δεν έχουν ως τώρα μεγάλη συμμετοχή στο πρωτάθλημα κτλ., για να δουν εν όψη της νέας σεζόν.
1: Σωστό.
0: Αν και κατά πόσο
1: αυτό
0: αυτά
1: ήταν
0: τα
1: ωραίο.
0: Μόνο έτσι. Γιατί διαφορετικό δεν έχει. Και το πριμάκι, δεν θυμάμαι, παιδιά, όλο λέω. Μπορείτε να με βρίσκετε να μου πείτε ό,τι θέλετε. Έχω πει να ψάξω να δω τι πρημοδότηση έχει η κάθε θέση, γιατί έχει κάτι χιλιάρικα. Η πέμπτη, έκτη, έβδομη και όγδοη θέση, και μόνο αυτό είναι το επιπλέον κίνητρο. Ουσιαστικά όλοι περιμένουν να τελειώσουν αυτές τις αγωνιστικές που απομένουν για να πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχεις διαλέξει κάποιο τραγούδι?
0: Εγώ?
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ποιος? Βλέπεις κανέναν άλλον εδώ μέσα?
0: Για κουμπόμα σε καλεσμένο το έχω διαλέξει.
1: Άλλο,
0: το
1: τα κουμπόματα στους καλεσμένους είμαστε,
0: όχι,
1: σχεδόν οκ. Okay,
0: δεν έχω διαλέξει κάποιο τραγούδι. Αφού ασχοληθήκαμε περισσότερο, δεν μου πες κάτι τέτοιο. Εγώ διαταγές εκτελώ.
1: Αν είναι δυνατόν. Ναι. Θα νομίζει ο κόσμος ότι κάνω ό,τι θέλω εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν με δέρνει. Όχι, κανένα χαστούκάκι ελαφρύ. Δεν το λες ξύλο αυτό. Στο δεξί που είναι και το πιο παχύ.
1: Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Αυτά που λέτε, οι ακροατές δεν τα πιστεύουν, εντάξει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω γιατί τα λέτε αυτά τα κακά πράγματα.
0: Δεν τα πιστεύουν. Γιατί δεν.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρουν.
1: Είσαστε απαράδεκτοι και οι δύο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τώρα γιατί το κάνετε.
0: Γιατί σε αγαπάμε.
1: Τέλος πάντων, θα βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Oh.
1: Όχι, ας τα όχι εσύ.
0: Τα αφήνω. Έλα. Τα όχι.
1: Ναι, ναι. Τα, έτσι, δεν είναι. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt eu, nu știu cel băiatul, nu Petrică, cel.

Είμαι ο Δημήτρης από Αγίους Θεοδόρους Σμυρού Μαγνησιάς. Η ευχή μου είναι να υπάρχει υγεία πάνω από όλες όλο τον κόσμο και να μπούμε στο καινούργιο γήπεδο σαν Παναθηναϊκός με πρωταθλήματα πολλά και Champions League. Πορείες καλές. Και Παναθηναϊκός πάνω απ' όλα. Αυτό.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε, Έρα Σπορ.
11: Γεια σας, χρόνια πολλά. Είμαι ο Ηλίας από την Κυψιά. Είστε η καλύτερη ομάδα στο ραδιόφωνο και πάντα πρωταθλητές στη συχνότητά μας. Χρόνια πολλά για τα 33 χρόνια και μια ευχή για το τέλος να ακούσουμε σύντομα τη συχνότητά σας τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή και στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, αυτή την τραγουδάρα τη βάλαμε γιατί μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στον αέρα στην παρέα μας ο Βαγγέλης ο Κουκούλογλου.
1: Κάτσε, περίμενε, έχει καθίσει γιατί έριχνε γυροβολιά με το άσμα.
2: Καλά, βάλατε το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, παιδιά. Χρόνια μας πολλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Ορθή και όρθιοι, πάντα γελαστοί και ποτέ γελασμένοι.
1: Το θυμάμαι αυτό, ρε Βαγγέλη. Αυτό
2: είναι.
1: Είναι σλόγγαν, είναι από τα ωραιότερα σλόγγαν που έχω ακούσει.
2: Ευχαριστώ, ρε Μιχάλη. Παιδιά, χρόνια μας πολλά. Αυτό το τραγούδι που εμένα, εντάξει, με συγκινεί αφάνταστα, είναι το τραγούδι μου. Με εκφράζει.
0: Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να ξεκινήσουμε δυνατά. Γιατί...
2: Και θα ήθελα εγώ με τη σειρά μου να το αφιερώσω στον Κώστα το Μότσι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς το ίδιο. Γιατί εμένα ο Κώστας ο Μότσις όταν ήρθα εδώ, ότι ήμασταν πιτσιρίκια, ήταν μεγάλος δάσκαλος, σπουδαίος δάσκαλος και όλοι εσείς. Βαγγέλη, δεν μπορώ να σου μιλήσω και στο ελληνικό, κάπως
2: όχι,
0: μου φαίνεται.
2: Θα μου μιλάς στο ελληνικό, εντάξει, άλλη μου προς Θεού. Παιδιά, στον Κώστα το Μότσι πρέπει να γίνει ένα εικόνισμα στους επιγενόμενους. Εντάξει, εμείς προλάβαμε άλλα πράγματα, αλλά πραγματικά πρέπει να γίνει ένα εικόνισμα στον Κώστα το Μότσι και σε όσους τον πίστεψαν και στήριξαν με την ψυχή και την καρδιά τους αυτό το όραμά του. Στο Γιώργο τον Τζαβέλα, ήταν τότε Γενικός Διευθυντής Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ. Στο Μάκη τον Παπαζήση που ήταν συντονιστής του προγράμματος. Παιδιά, ξυπνάω κιόλας. Στον Ηρακλή τον Κοντιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αρρωγός αυτής της απέναντις προσπάθειας. Πραγματικά ταπεινά τα λέω αυτά τα πράγματα, διότι χάρη στον Κώστα και στο όραμά του σήμερα τόνε πάρα πολλοί συνάδελφοί μας το ψωμάκι τους και άξια το τρώνε, γιατί ο Κώστας έκανε μια ομαδάρα. Ομαδάρα, ήξερε από ποδόσφαιρο, ήταν και ποδοσφαιριστής, ήταν φόρε, έκανε μια ομαδάρα από παλιούς και νέους συναδέλφους, τεχνικούς, να μην ξεχάσουμε τους τεχνικούς μας, όπως ήταν η Μαρία, εγώ θα σας πω έτσι,
0: όπως θυμάμαι,
2: δεν θυμάμαι, ναι, στη ροή και στις εξωτερικές μεταδόσεις, όπως ήταν η Μαρία Χατζαρά, ήταν η Σοφία η Μαντά, ήταν η Εύη η Μπαρμπαρούση, ήταν ο Μάκης ο Γίγκας ο φίλος, όλοι οι φίλοι μου ήταν, ο Στέλιος ο Καμπουρόπουλος, ο Γιώργος ο Δασκαλόπουλος, ο Γιώργος ο Νικολόπουλος, ο Φίλιππος ο Ζαριφές, ο Τάσος ο Σολεϊμέζης, ο Κώστας ο Μπαλαμπάνης, ο Λευτέρης ο Ζορμπάς, ο Ξουραφάς ο Θέμης, ο Κώστας ο Τουπάκης, ο Βιλτισάκος, ο Κούρκουλος, ο Βασιλάκης, στα Δελτία Ειδήσεων έβγαινε η φίλη μου η Γεωργία η Μιλιώτη, ο Γιάννης ο Πορετσάνος, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημητριάδης, αυτοί εκ περιτροπής μπαίνανε, όλοι αυτοί δεθήκαμε και κάναμε μια φοβερή ομάδα, κάναμε μια πηγή να ξεδιψάσει με λίγους κόμπους νερό ο Κοσμάκης. Ήταν πρωτοποριακή αυτή η έμπνευση του φίλου μου του Κώστα του Μότσι.
0: Πραγματικά έτσι είναι και μ' αρέσει που ο Κώστας ο Μότσης και όλοι εσείς βάλατε όλα τα αθλήματα μέσα. Ναι. Δεν ήταν μόνο, ήταν με ποδόσφαιρο φυσικά, αλλά ήταν όλα τα αθλήματα γίνανε γνωστά έτσι στον κόσμο.
2: Παιδιά, εγώ θα έλεγα κάτι πολύ σημαντικό. Για αυτούς που... Σήμερα χθες χάσαμε και το Στάδιο το Γαβάκι.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Καλό ταξίδι του Στάφη, πρωτοπόρος και αυτός είναι στις περιγραφές εκφωνητής. Νομίζω ότι, ταπεινά το λέω αυτό πραγματικά, ότι ήταν μια ιστορική δικαίωση όλων των προπομπών των αθλητικών περιγραφών του ποδοσφαίρου μας, όπως ήταν ο Χρήστος Βολόπουλος, ο Μιχάλης ο Γιαννακάκος, ο Νίκος ο Φόσκολος, ο Νίκος ο Μουρκάκος, ο Κώστας ο Σισμάνης, ο Γιώργος ο Μπέρτσος, μετά αργότερα ο κουμπάρος μου ο Γιάννης ο Γιακογιάννης, ο Γιάννης ο Λογοθέτης, ο Αντώνης ο Πιλιαρός, ο Στάιβς ο Γαβάκης, ο Βασίλης ο Γεωργίου, ο Βασίλης ο Κοντοβαζενίτης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Λουκάς ο Παπαϊωάννου.
0: Πολύς κόσμος.
1: Ο
2: Κώστας ο Βασιλαράς, τώρα έτσι πως μου έρχονται μια κουμπάρια, ο Γιώργος ο Κοντονής. Εντάξει, πραγματικά αυτοί όλοι δικαιώθηκαν, ας πούμε. Και ξέρετε κάτι σημαντικό, ρε παιδιά. Σαν σήμερα έχει καθιωρηθεί η γιορτή της ελευθερίας του τύπου.
0: Ναι.
2: Το 1993, την ίδια μέρα. Ακριβώς την ίδια μέρα. Κάτι λέει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Και εγώ έτσι
2: κάτι,
0: λέω.
2: Κάτι λέει και εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί φαγώθηκα, το βρήκα και μου το έχει πει ο Κώστας. Αυτή η προεργασία της ΕΡΑ Σπορ γινόταν τουλάχιστον 6-7 μήνες, 8 ίσως και είτε λιγότερο παραπάνω, δεν θυμάμαι. Έκανε την ομάδα του ο Κώστας, ψαχνότανε. Ήμασταν σε ένα παιχνίδι στη Λεωφόρο και μου λέει: ρε, θα φτιάξω μια ομάδα. Πρέπει να γίνει ένα αθλητικό ραδιόφωνο με όλα τα σπορ, να μας ακούει όλος ο κόσμος. Και πραγματικά σε μια εκπομπή που είχα κάνει εγώ, δεν θυμάμαι, βγήκε ένας από το Βακούβερ. Άκουγε ένα σπορ μέσα από το καράβι. Την ένα σπορ, γι' αυτό λέω: σας ακούει όλος ο πλανήτης. Και σας παρακαλώ εσάς τα νέα παιδιά, επειδή βιώνουμε πρωτοφανή και πρωτόγνωρο κατηφορό, ένα πνευματικό, πολιτιστικό και γενικότερα κοινωνικό μαρασμό. Ο κόσμος έχει τρομάξει, έχει ταραχθεί, τα έχει χαμένα, είναι έξω φρενών με πολλούς δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως δεν μπορεί να βάζει στο σακί ο κόσμος αυτούς τους καραμπινάτους, τους έτσι της εξουσίας, τα παπαγαλάκια, με τα παιδιά που δίνουν την ψυχή και την καρδιά τους για να σώσουν τη δημοσιογραφία, την αξιοπρέπειά τους και την αξιοπρέπεια της χώρας. Δεν μπορεί να μπαίνουν σε όλο το... όλοι οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς, σαν πολλά άλλα παιδιά που είναι μες στις φωτιές, είναι μες στα χιόνια, είναι μες στα κρύα, είναι μες στους πολέμους, που ρισκάρουν και τη ζωή τους για να μεταφέρουν ακέραια όπως είναι την είδηση. Σας μιλάω ειλικρινά, η δική μου εποχή, νομίζω και πολλά παιδιά από τη δική σας εποχή, είναι ροκ δημοσιογραφία και εγώ είμαι υπέρ της ροκ δημοσιογραφίας. Πραγματικά σας το λέω με όλη μου την ψυχή, διότι ροκ τι είναι? Ανεξάρτητος, αδέσμευτος, μακριά από εξάρτημα συστήματος. Είναι μακριά από τα πρέπει και τα δήθεν. Δεν έχει χαλινάρια. Ο ασυμβίβαστος, ο αληθινός, ο τολμηρός. Αυτό είναι το ροκ. Αυτή είναι η ροκ δημοσιογραφία.
1: Ήταν, Ευαγγέλη.
2: Ναι, Μιχάλη μου, έτσι είναι. Ο δημοσιογράφος, ο ροκ, δεν κυνηγάει τα φράγκα. Προσπαθεί να ζήσει βγάζοντας κάποια φράγκα. Αν καταλάβατε, παιδιά, τι σας είπα.
0: Μια χαρά καταλάβαμε και όλοι όσοι μας ακούνε καταλάβανε.
2: Άλλωστε, η ελευθερία της λαλιάς και της κοντιλιάς είναι ο βασικός πνευμόνας της δημοκρατίας.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι και πιστεύω ότι η ΕΡΤ όλα αυτά τα χρόνια, από τότε τουλάχιστον που ήρθα και εγώ στην ομάδα αυτή, μας έδωσε αρκετά μεγάλο βήμα για να μπορούμε όσο είναι εφικτό σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο να υπάρχει πλουραλισμός και τέλος πάντων
2: υπάρχει, παιδιά, υπάρχει. Υπάρχει, να σας πω. Ναι. Εγώ δηλαδή μίσεψα από την ΕΡΑ τέλη 2003-2004, λείπω 22 χρόνια, αλλά πάντα είμαι εκεί, γιατί έβγαινα κατά καιρούς, έκανα εκπομπές και για τον Καζατζίδη έκανα, με φωνάζανε. Αλλά εκεί που δόθηκε η μεγάλη μάχη, πέρα που κερδίσαμε τη μάχη στην Ελλασπορ, ήταν όταν το 2013 για δύο χρόνια είχε κλείσει η φωνή της και πήγαμε, με φώναξε ο Κώστας και μου λέει: ρε, θέλω να έρθει στην ΕΡΤ. Όλη την ψημή πήγα στην ΕΡΤ Open. Μας θυμίσανε, είπαμε, δώσαμε την ψυχή μας. Εκεί είδα φοβερές καταστάσεις. Παιδιά που ερχόταν ο κόσμος με τυρόπιτες, κουλούρια, άφηνε χαρτζιλίκια, έφερνε σουβλάκια. Ένας αγώνας πολύ μεγάλος έγινε στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Πράγματι ήταν έτσι, γιατί και εγώ στις κάποιες λίγες εκπομπές που μπόρεσα, αφού έκλεισε η ΕΡΤ, γιατί εκπέμπαμε, συνεχίζαμε να εκπέμπουμε για ένα διάστημα, και κάναμε ένα πρόγραμμα που να έχει μέσα οπωσδήποτε και αθλητικά. Λοιπόν, στην παρέα μας, μην είναι όπως είσαι, Ευαγγέλη, γιατί στην παρέα μας είναι και ο Κώστας ο Μιλωνάς.
2: Μίλαγα χθες με τον Κώστα. Μίλαγα χθες.
0: Καλημέρα, Κώστα.
3: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί.
1: Καλημέρα.
3: Στο Μιχάλη και στον αγαπημένο μας Ευαγγέλη από τη Λευκάδα.
2: Έλα, ρε Κώστα, αδερφέ μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Σας αφήνω να τα πείτε οι δυο σας.
1: Χθες είπατε καληνύχτα, σήμερα λέτε καλημέρα, έτσι?
2: Μα του έλεγα χθες του Κώστα για κάποια ονόματα, δεν θυμόταν. Γεράσαμε, ρε παιδιά, παλιώσαμε. Δεν θυμόταν κι αυτός. Κάποιος θυμόταν, κάποιος δεν θυμόταν. Ήθελα, προσπαθούσα να του πω, ρε εσύ πώς τη λέγανε την Έλλη, δεν θυμόταν. Τη Σαφυροπούλου εννοείται.
0: Ναι.
2: Σε ρώτησε εσένα, Αντιγόνη.
0: Ναι.
2: Έτσι, πήρα και τον Μιχάλη, μου το έστειλε μήνυμα, διότι η Νέλη και η Ζέτα κάποια στιγμή Όχι ότι έχω πικρία, δεν έχω καμία πικρία. Εγώ ήμουν τσεκουράτος και τα έλεγα. Κάποια στιγμή προφανώς το σύστημα δεν με άντεχε και πιάνουν τον Κώστα το Μότσι και του λένε εσύ, αυτός μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει στον αέρα. Τι θα κάνουμε? Τι μου κάνανε? Αντί να κάνω. Ήμουν ο κεντρικός, ο βασικός σχολιαστής της ΕΡΑ. Ναι. Λοιπόν, πήγα στο σπίτι μου. Με έστειλε στο σπίτι μου, μου στερήσανε κάνα 30 χιλιάρικα τότε, δεν ξέρω, 30 ευρώ, 40, δεν ξέρω τι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, και για να σας πω τι έγινε με αυτή την ιστορία, είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ. Με έπαιρνε η Ζέτα και η Ζαφυροπούλου η Νέλη και μου λέγε, Βαγγέλη, έλα να γράψουμε το σχόλιο για να παιχθεί στις 3 η ώρα, δεν ξέρω, το μεσημέρι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να με βρίσκουν. Κάποιοι άλλοι να με συγχαρούν και λέγανε τα παιδιά, μόλις έφαγε, έφυγε, δεν τον προλάβατε. Λοιπόν, και είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ στα Τυριά και ξαφνικά ακούω ένα ζευγάρι, τον άντρα, το παλικάρι, μακρινή συγγένησή μου αυτή. Και λέει, Μαρία, με συγχωρείς, εγώ πάω, δεν χάνω τον Κουκούλογλου με τίποτα, να πάω στο αυτοκίνητο να το ακούσω για το σχολείο του. Και λέει, ποιον ακούσεις? Λέει το Βαγγέλη τον Κουκούλογλου. Να το μα. Και με δείχνει και μου λέει, κύριε Κουκούλογλου, εσύ είστε? Ναι. Και εγώ πάω να ακούσω το σχολείο.
0: Κάτσε με δίπλα να ακούσω.
2: Ναι, έγινε και αυτό, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Έγινε και αυτό, εντάξει, και άλλες πολλές ιστορίες. Να σας πω και τελειώνω, Κώστα, με συγχωρείς, γιατί ναι, δεν ξέρω αν ήσουν μπροστά. Κάποια στιγμή γίνεται μια συγκέντρωση στην αίθουσα, εκεί στο γραφείο μας.
0: Ναι.
2: Είναι νέα χρονιά, δεν ξέρω. Ο Κώστας ανακοινώνει το πρόγραμμα του, παιδιά. Μιλάει και ο Ηρακλής, ο Κοντιάς. Και ξαφνικά μπαίνει μια μούρη, έτσι θα το έλεγα εγώ, με δίθεν γαλόνια και παράσημα που τα έχει δώσει ο μπαμπάκας του μέσω, ξέρω εγώ, δεν ανοίγομαι.
1: Ταξίαρχος.
2: Και του λέει του Κώστα μπροστά στα παιδιά, οι 30 άτομα πόσοι είμαστε, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κοντός, όλα τα παιδιά με τη σκλάβος. Και λέει, Κώστα, ξέρω να μου ελαφρύνεις το τμήμα κατά 10 άτομα. Τρελάθηκε ο Κώστας. Αγώσαμε όλοι. Λέει, καλά θα το δούμε ο Κώστας, γιατί ο Κώστας ήταν και μπαλάτσας. Τα κουμαντάριζε τα πράγματα, εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Γεια σας, του λέω, Κώστα, άστο το θέμα σε μένα, ναι. Από ποιον όροφο θέλει να φύγει αυτός ο κύριος, από το 4ο ή το 5ο? Και πάω στο γενικό φίλος μας, συνεργάτης μου από την ΙΧΟ, και του λέω, πες του ποιον όροφο θέλει να φουντάρει να αυτοκτονήσει, ή το 5ο ή το 4ο που θέλει να διώξει 10 παιδιά, να στερήσει ψωμί από οικογένειες αυτός. Σε κάνα 2-3 εβδομάδες ήταν σπίτι του και ξαφνικά κάνα 2 χρόνια πριν τον ακούω στο ραδιόφωνο και έκανε σκουλικοδρομίες. Όσο εμφανίστηκε δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει έγινε και αυτό.
0: Γινόντουσαν αυτά, αλλά ο Κώστας ο Μότσης, εγώ όσο τον θυμάμαι, δεν άφηνε ποτέ κανένα στην ομάδα του. Μπορεί να του φώναζε, μπορεί να έκανε τις παρατηρήσεις του, μπορεί να τον έστελνε σε εισαγωγικά για λίγο να του έδινε ρεπό στο σπίτι, αλλά δεν άφηνε ποτέ κανέναν και ήταν μεγάλος δάσκαλος και όλο αυτό που έκανε πραγματικά ήταν σχολείο.
2: Φώναζε, έλεγε ο Κώστας, τι να τους κάνω εγώ αυτούς χλιμίτζουρες, ο χλιμίτζουρας. Ο Κλιμπίτζουρα είχε μπλέξει και με τους πολιτικούς, είχε μπλέξει και με καλούς τσάτσους συναδέλφους.
0: Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Βαγγέλη Κουκούλογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε, δεν ξέρω αν το έχετε προβλέψει, να παίξετε το μουσικό σήμα αυτού του Ρουμάνου, του Μάικλ Κρέτου, που το είχε ο Κώστας ο Μότσης.
1: Το μικρόφωνο, λες, ε?
0: Ναι,
2: μικρόφωνο στα γήπεδα.
0: Ήταν πολύ κακός ο ήχος, το άκουσα, αλλά πραγματικά δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο πλέον.
2: Αλήθεια.
0: Είναι πολύ κακός, ναι, είναι κακός ο ήχος.
2: Έλα, ναι, ρε παιδιά,
0: ναι.
2: Γιατί είναι
0: δυστυχώς,
2: και ο τύπος είναι, περνάμε υπέροχα, είναι υπέροχα.
0: Το προσπάθησα.
2: Παιδιά, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Καλά, Βαγγέλη.
2: Μου θυμίσατε ότι υπάρχω, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
2: φιλιά,
0: καλά.
2: Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Και έχουμε τον Κώστα τον Μιλωνά εδώ.
1: Που αντέχει ακόμα.
0: Που αντέχει, βαστάει γερά.
3: Άντεξε για αυτή τη φορά.
1: Άντεξε για αυτή τη φορά.
0: Κώστα, πες μας, τι γίνεται, πού βρίσκεσαι, τι
3: εδώ
0: θυμάσαι.
3: Εδώ βρίσκομαι, παρακολουθώ πάντοτε την Έρα Σπορ, είναι η προϊότερη συντροφιά που μπορεί να έχει κάποιος που αγαπάει τον αθλητισμό, αλλά πρέπει να Μην επαναλάβω τα ίδια τα ονόματα.
0: Όχι, τα έχουμε πει και εμείς. Αυτά
3: είναι, αλλά βασικά βέβαια ο Κώστας ο Μότσης από την αίρα 4 που ήμασταν ακόμα στην Κατεχάκη, είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του την προσπάθεια να κάνουμε ένα αθλητικό ραδιόφωνο που, που τότε φαντάζονταν σαν κάτι εξωπραγματικό. Όμως η αρχή είχε γίνει με την Αίρα 4 όταν κάναμε πολύ ωραίες αθλητικές εκπομπές, ιδιαίτερα Σάββατο και Κυριακή, κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Γιατί θυμάμαι, εγώ είχα την εκπομπή το Σάββατο το μεσημέρι από τις 3 το μεσημέρι ως τις 9 με εκεί 10 το βράδυ, ανάλογα με τα γεγονότα. Και σε όλο αυτό το διάστημα που δεν υπήρχε η πληθώρα των σημερινών αθλητικών γεγονότων ημέρα Σάββατο, υπήρχε ένα μόνο ποδοσφαιρικό παιχνίδι 3 με 5 και κάποια παιχνίδια μπάσκετ 5 με 7. Και καταλαβαίνετε ότι για να γεμίσουμε τις ώρες, πέραν από κάποια αποτελέσματα γερμανικού ή αγγλικού πρωταθλήματος, της πρώτης κατηγορίας και μόνο, ήταν το προπό και κάποια γεγονότα σε κάποια χαμηλού ακροαπατικότητας αθλητικά γεγονότα από πυγμαχία, από ξυβασκία, από ποδηλασία κλπ. Βέβαια αυτό ήταν ο προάγγελος της μετέπειτα εξέλιξης του αθλητικού ραδιοφώνου της Era Sport.
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις αυτό, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο κομμάτι με αθλητικά.
3: Βεβαίως, η Era 4 ήμασταν η προπομπή, μπορώ να πει, και βέβαια όλο αυτό το όραμα γιγαντώθηκε, μπορώ να πω, όταν έγινε η συνένωση των ΕΡΤ. Μετακομίσαμε από την Κατεχάκη στην Αγία Παρασκευή και εκεί μαζί με τον Ηρακλή τον Κοτζιά από την Era 1 και τον Γιώργο τον Τζαβέλα που ήταν γενικός διευθυντής, σύν τον Μάκη τον Παπαζήση και εμείς τα υπόλοιπα παιδιά, φτιάξαμε, σμιλεύσαμε και δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε την Era Sport. Οι μνήμες είναι άζεστες, 33 χρόνια ίσως να είναι πολλά και να δίνουν σύνταξη, αλλά πιστέψτε με ότι η Era Sport είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το που δύσκολα πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο, οποιοδήποτε άλλο επίπεδο.
0: Είναι
3: κάτι που άφησε στίγμα, αφήνει στίγμα και παρουσιάζει και ανανεώνει τα γεγονότα με έναν μοναδικό τρόπο που έχει μόνο το ραδιόφωνο.
0: Γιατί
3: το ραδιόφωνο, Αντιγόνη μου, έχει την αμεσότητα που δεν έχει κανένα άλλο μέσο πλέον.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Και θέλω να συνεχίσει να υπάρχει το ραδιόφωνο, όχι μόνο η Era Sport, να συνεχίσει να υπάρχει το ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς, και να πω και κάτι άλλο. Η αρχή δεν ήταν εύκολη. Είχαμε και αντιδράσεις, γιατί κάποιες άλλες εκπομπές σμικρίνανε, εξαφανίστηκαν και υπήρχε και κόσμος που δεν ήταν όλοι φίλοι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και του βόλεϊ και λοιπά.
0: Ναι, και χθες, συγγνώμη αν σε διακόπτω, Κώστα, άκουσα το Σύφητο Βοντζάκη που είναι εδώ τώρα πλέον και προϊστάμενος και είναι και χρόνια κι αυτός. Ο οποίος είπε ότι τον πρώτο χρόνο κοιτάζαν τις μετρήσεις, οι οποίες όμως μετρήσεις γινόντουσαν και γίνονται στην Αθήνα και όχι στην περιφέρεια.
3: Ακριβώς, γιατί εμείς έχουμε σαν ΕΡΤ το μεγάλο προνόμιο να ακούγόμαστε όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αλλά από εκεί και πέρα πηγαίναμε σε βουνά απάτητα, σε στρατιωτικά φυλάκια, σε ανθρώπους που μας παίρνανε από μακρινά νησιά που ακούγανε τουρκικούς σταθμούς και δεν μπορούσαν να ακούσουν ελληνικούς παρά μόνο την ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ κράταγε συντροφιά σε έναν ελληνισμό που ήταν μεγάλη δύναμη για όλους. Και είναι μεγάλη δύναμη για όλους.
0: Ακόμα στέλνουνε, Κώστα, να ξέρεις. Από όλη την Ελλάδα στέλνουνε μηνύματα.
3: Βεβαίως, και στα βραχεία που εκπέμπαμε κάποια θέματα και λοιπά, από καράβια που ταξίδευα στα πέρατα της γης και γενικά από τον ελληνισμό της ομογένειας στην Αμερική, στην Αυστραλία. Και όπου υπήρχε Έλληνες ακούγανε την Era Sport, γιατί δίναμε ακριβώς την είδηση που δεν ήταν εύκολη να μεταδοθεί όπως σήμερα με τα διάφορα δίκτυα, τα ηλεκτρονικά,
1: τα ίντερνετ
3: και τα ίντερνετ και λοιπά. Και θέλω να κάνω μία να κάνουμε μια συζήτηση μικρή βέβαια, ναι. Ότι είχαμε, με κάναμε μεγάλη προσπάθεια και ήμασταν οι πρώτοι που σε Ολυμπιακούς αγώνες και ιδιαίτερα αφού είχαμε κατασταθεί και είχαμε δημιουργήσει το team το δυνατό που καλύπταμε όλους τους Έλληνες αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η τηλεόραση είχε την εικόνα, αλλά την είχε την εικόνα από επιλεκτικά, ναι. Από επιλεγμένα αθλήματα, τα μεγάλα και εκεί που θα υπήρχε διάκριση από κάποιους αθλητές μας που ήταν
0: ό,τι έστελνε η BU, ναι, ναι, αυτά που...
1: Ό,τι τους δίνανε είχαν, Κώστα, δεν είχαν δική τους παραγωγή.
3: Εμείς όμως στο ραδιόφωνο, θυμάμαι ας πούμε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ το 2000, καλύψαμε όλα τα Ελληνόπουλα και όλα τα παιδιά που πήραν μέρος από την τοξοβολία την Ψάρα μέχρι το Γιωργόπουλο στη Σκοποβολή, την Αντικατζίδη στην Υπασία και όπου. Και το καλύπταμε ζωντανά. Δηλαδή ήμασταν παρόντες και με το τηλέφωνο τις προσπάθειες του κάθε αθλητή μας και αθλητριάς μας τη δίναμε στον αέρα και ήταν κάτι το ξεχωριστό, παιδιά. Δηλαδή τα τι τηλεφωνήματα παίρναμε, το τι μπράβο και συγχαρητήρια, διότι αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν μέσω τηλεοράσεων. Δεν υπήρχε εικόνα.
0: Κώστα, μιλωνά μήνε, γιατί θέλω να ακούσουμε, να σου αφιερώσουμε και ένα τραγούδι, επειδή πήγε 10 να παίξω κάτι διαφημιστικά, για να κλείσουμε με να μας στείλεις ένα ωραίο μήνυμα. Μείνε στη γραμμή, γιατί δεν θέλω να κλείσουμε έτσι απότομα.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ευχαριστώ. Okay.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρερ τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
2: Ο αρχηγός παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
3: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εκτελεί η μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
0: Era Sport 101,8.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο. Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η Ορχήστρα Πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Είμαι η Ιωάννα από Ατένιζα. Χρόνια πολλά στην Era Sport που μας συντροφεύει πάνω στα θετικά. Ενημερωνόμαστε για την Ολυμπιακάρα μας και πιο πολύ θα θέλαμε να ακούμε και περισσότερα πράγματα και χαιρόμαστε που ενημερωνόμαστε για τους μαραθωνίους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μας αφορούν να ακούμε τέτοια θέματα και χαίρομαι που ακούω και γυναικείες φωνές στην Era Sport. Που ενημερωνόμαστε για τα αθλητικά και ακούμε μια γυναικεία άποψη και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό.

Ακούω Ερασπόρα από τα 10 μου, από παιδάκι. Οι φωνές που μου έχουν μείνει είναι η φωνή του, σίγουρα, του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου. Εννοείται η φωνή του Χρήστου Ποντού, που ελπίζω να πάρει τελικά σύνταξη και να συνεχίσει να μας περιγράφει μέχρι να πάρουμε πρωτάθλημα. Και φυσικά η φωνή της Αντιγόνης Δρακάτου. Εύχομαι στην Ερασπόρα να μας κάνει παρέα για πολλά χρόνια ακόμα, για πάντα δηλαδή, και η πορεία της θα είναι συνεχώς αναδείξη.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα για να γιορτάσουμε τα γενέθλια εδώ της Era Sport. Εντός και εκτός γηπέδων είναι η εκπομπή. Μιχάλη Λαδόπουλο, Αντιγόνη Δρακάτου, ακούτε στα μικρόφωνα. Και Κώστας Παλιός, ρύθμιση των ήχων. Και φυσικά η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ειρήνη, η οποία έχει περάσει και αυτή πολλά χρόνια εδώ και έχει κάνει πολλά ρεπορτάζ και όμορφα και πολιτιστικό ρεπορτάζ έχει ασχοληθεί η Ειρήνη.
1: Να τη βγάλουμε στον αέρα να μας μιλήσει.
0: Κανονικά πρέπει να έρθει και η Ειρήνη λίγο στον αέρα, αλλά τη φυλάω για το τέλος.
1: Αυτά είναι. Θα κλείσει εκείνη. Θα φύγουμε εμείς, θα κάνει το κλείσιμο.
0: Θα κλάνει το κλείσιμο η Ειρήνη. Και θέλω να συνεχίσουμε για να κλείσουμε την ωραία μας κουβέντα και με τον Κώστα το Μιλωνά, που είναι για μένα, Κώστα, ήσουν και εσύ δάσκαλος και σε πρόλαβα πολύ περισσότερο.
2: Όταν ξεκίναγες, ναι. Σε παραλάβαμε εμείς και σε βαφτίσαμε μέσα στο ραδιόφωνο.
0: Ήσουν στη ραδιοεφημερίδα, θυμάμαι, κάνεις ραδιοεφημερίδα και εμείς ήμασταν 3-4 εκεί.
2: Νέα παιδιά.
0: Ναι, που προσπαθούσαμε, τρέχαμε εκεί, μας λέγατε, μας κατευθύνατε όμως και μας βοηθάγατε πάρα πολύ, πάρα πολύ, έχω να το λέω.
2: Ήτανε και παραμένει ένα μεγάλο σχολείο η Era Sport και είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του αθλητισμού, τον οποίο αθλητισμό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποια συμπάθεια και κάποια αδυναμία. Λοιπόν, δεν υπήρχαν η πληθώρα των ραδιοφωνικών εκπομπών αλλά και ραδιοφώνων που να εκπέμπουν εκείνη την εποχή όταν ξεκίνησε τη Era Sport, και ήταν το μοναδικό αποκούμπι για την ενημέρωση κυρίως. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, σε όλα τα γήπεδα, και αυτό που πρέπει να σχολιάσουμε πλέον σήμερα είναι ότι η Era Sport μπήκε σε όλα τα γήπεδα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που ήταν το σύνηθες, αλλά κάναμε και μεταδόσεις από σπορ που δεν ήταν λαοπρόβλητα. Λοιπόν, ότι δίναμε φωνή και σε παράγοντες και αθλητές της άτσης βαρών, θυμάμαι, της πυγμαχίας, της ποδηλασίας, είχαμε τις πάλις. Όλα λοιπόν αυτά τα αθλήματα τα φέραμε πολύ πιο κοντά στον Έλληνα φίλαθλο και στον Έλληνα ακροατή. Ήταν κάτι το ξεχωριστό και το βλέπουμε μέχρι σήμερα πώς έχει αντρωθεί, πώς έχει καθιερωθεί και πώς συνεχίζει να εκπέμπει και να κερδίζει κόσμο η Era Sport.
1: Γι' αυτό λέγεται και Era Sport και όχι Era Μπάλα.
2: Α, μπράβο. Μπράβο, Μιχάλη, ακριβώς.
0: Όντως,
2: ακριβώς, ακριβώς. Βγαίναμε σε όλα τα αθλήματα, έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι ο αθλητισμός, διότι βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση πώς έχει απλωθεί και έχει δίνει άλλη εικόνα και από αθλήματα που ούτε κατά φαντασία ήταν δυνατόν να προβληθούν μέσω της τηλεόρασης του ραδιοφώνου. Και βλέπουμε και διάφορες, ας πούμε έτσι, έχουμε μεγαλύτερες γνώσεις του αντικειμένου που λέγεται αθλητισμός.
0: Mm-hmm. Ναι. Κώστα Μιλωνά, θέλω να μας πεις, για να κλείσουμε έτσι ωραία, μία ιστορία ή κάτι που σου έχει μείνει πολύ έντονα, που σε έχει σημαδέψει στην καριέρα σου.
2: Κοίταξε, δεν θα ξεχάσω την αγωνία που περάσαμε όταν όταν γινόντουσαν οι προσπάθειες της ίδρυσης της Era Sport, της καθιέρωσης του αθλητικού ραδιοφώνου, που δεν ήταν εύκολο πράγμα εκείνη την εποχή. Ο Μότσης που το πάλευε και πήγαινε συνέχεια και ήταν ο Γιώργος Τζαβέλας, θυμάμαι, ο Γενικός Διευθυντής, που κι αυτός ήταν μεγάλη η περίπτωση, η δική του η συμμετοχή, διότι χωρίς τον Τζαβέλα δεν θα γινότανε, αλλά οι αντιδράσεις που είχαν δημιουργηθεί και ερχόντουσαν κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες που αναβαλόταν η προσπάθεια ή αναχαιτίζονταν η προσπάθεια και μέναμε πίσω. Ναι. Και υπήρχε μια απογοήτευση και λέμε δεν θα το πετύχουμε, δεν θα γίνει η Era Sport. Αλλά αυτή η τριανδρία, Μότσια, η Κοτζιά Τζαβέλα, συν το Μάκη το Παπαζήση, αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι όντως δώσανε μια σκληρή, πολύ μεγάλη μάχη και την κερδίσαμε όλοι μαζί στο τέλος.
0: Πραγματικά,
2: αυτή η αγωνία που περάσαμε διότι ο κατακαιρματισμός και να πρέπει τότε να συνεννοείται ο Ηρακλής ο Κοτζιάς από την Έρα 1 με τον Κώστα Τόμαση με την Έρα 4. Τι θα δείξετε εσείς, θα μην το δείξουμε εμείς, να το πάρετε εσείς. Έγινε, ήταν ένα λαλούμ. Όταν όμως τελικά επιτέχθηκε η μεγάλη αυτή η ζήμωση και έγινε το έργο αυτό που λέγεται Ερασπόρ, εκεί ήταν μεγάλη ανακούφιση, αλλά και η επιτυχία που άρχισε να ξεδιπλώνεται. Μια επιτυχία που κρατάει 33 χρόνια, εύχομαι να φτάσει στα 133 και τα 233 και να έχουμε όλοι, να είμαστε όσο μπορούμε καλύτερα και να ζούμε καθημερινά τις επιτυχίες όλων των συναδέλφων που μας φέρουν τόσο κοντά στα γεγονότα τα αθλητικά και όχι μόνο.
1: Στα 133 θα είμαστε λίγο μεγάλοι, ρε Σικώστα.
2: Δεν ξέρω, κοίταξε, η ζωή, Μιχάλη μου, συνεχίζεται, θα είναι κάποιοι άλλοι πίσω από εμάς.
1: Το ξέρω, πλάκα κάνω, μωρέ.

Παπαζήσεις και με δέχτηκαν σε αυτή την οικογένεια, γιατί η Αέρα Σπορ για μένα και η ΕΡΤ είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Είναι φοβερό αυτό το συνέστημα, δηλαδή, που είχαμε όλα τα νέα παιδιά εδώ πέρα. Ήτανε, το βλέπαμε σαν δεύτερο σπίτι μας εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε μετά. Σας έχω μία πολύ δυνατή καλεσμένη. Ναι.

0: χρόνια πολλά στην ΕΡΑΣΠΟΣ. Είναι η συντροφιά μου κάθε μέρα στο αυτοκίνητο που οδηγώ. Ακούω ανελιπώς, να τα κοιλιάσετε, είστε όλοι υπέροχοι, όλα τα παιδιά. Και εγώ προσωπικά θέλω περισσότερο Αντιγόνη Δρακάτου και Φώτη Παρόλα. Και θέλω να πω κάτι ακόμα, να περάσει ο Παναθηναϊκός Final Four και να έχουμε ελληνικό τελικό.
1: Έχει βάλει όλα τα ξαδέρφια και έχουν πάρει τηλέφωνο και λένε η κορυφαία φωνή είναι της Αντιγόνης Δρακάτου. Μόνο Αντιγόνη Δρακάτου θέλω εγώ.
2: Τους πλήρωσα, όχι, κάνεις λάθος. Δεν έβαλα τα ξαδέρφια. Τους πλήρωσα.
1: Α, είναι επιμισθώσει.
2: Είναι επιμισθώσει. Τους πλήρωσα για να πούνε έτσι τα. Με Revolut, γιατί είμαστε και σύγχρονοι.
1: Εγώ ήθελα.
2: Έχουμε και Wallet.
1: Με Iris, όχι με
2: Revolut. Και τα δύο σωστά είναι ακριβώς.
1: Εγώ ήθελα να το φέρω πιο γλυκά, αλλά εσύ το είπες κατευθείαν στον Δόξα Πατρί.
2: Θα μαρτυρήσω, okay. Ναι.
1: Χωρίς ξύλο κιόλας. Να το
2: έχουμε,
1: ξέρετε, παιδιά, χωρίς ξύλο.
2: Μια εξαιρετική καλεσμένη που έχω χρόνια να μιλήσω μαζί της. Έχουμε μιλήσει κατά διαστήματα έτσι, με μηνύματα, κάποια έτσι, λίγα πράγματα. Αλλά άλλη δασκάλα μεγάλη για μένα και για πολλούς άλλους, φαντάζομαι, είναι η Βάσο Ημόραλη. Που ήταν και η πρώτη γυναίκα, θα το λέω, η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που μετέδωσε, που έκανε μεταδόσεις και όχι μόνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: αγαπημένοι μου και αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες βέβαια της Era Sport. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους και να είστε πάντα καλά, να μας κρατάτε συντροφιά. Διαδεχόμενη την προηγούμενη γενιά που και εμείς πιστεύω βάλαμε ένα πολύ μικρό λιθαράκι σε όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο συνεχίζεται και εύχομαι να συνεχίζεται για τουλάχιστον άλλα 100 χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα είναι ο κόσμος στα 100 χρόνια, αλλά ελπίζω η Era Sport με την όποια τότε σύγχρονη μορφή της να υπάρχει.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε τα επαιτειακά.
0: Ναι, Μιχάλη.
1: Τι είναι αυτό που σου σε εξιτάρει περισσότερο, το δασκάλι ή το πρωτοπόρος, σαν χαρακτηρισμό?
2: Καλό.
0: Θεωρώ καταρχάς μέγιστο τιμητικό τίτλο για οποιονδήποτε αποκαλείται δάσκαλος, είτε είναι εννοώ εκπαιδευτικός κατ' επάγγελμα, είτε ήταν ένας μάστορας που έδειξε την τέχνη του σε κάποιους βοηθούς και τη συνέχισαν, είτε είναι ένας γεωργός που διδάσκει στα παιδιά του πώς να σέβονται και να αγαπούν και να καλλιεργούν τη γη, είτε είναι κάποιος συνάδελφος μεγαλύτερος, όπως είχα και εγώ δασκάλους που με αγάπησαν, μου πρόσφεραν άδολα τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και με οδήγησαν σε έναν δρόμο που με φώτισε. Γι' αυτό λοιπόν συγκινούμε πάρα πολύ αν κάποιο από τα παιδιά που συμπορευτήκαμε, νεότεροι από μένα, πήραν έστω και κάτι από όλα αυτά που με πραγματική έγνοια και ενδιαφέρον και αγάπη προσπάθησα να τους περάσω. Γι' αυτό, τι να σας πω, νομίζω το δάσκαλος είναι ο μέγιστος τίτλος που μπορεί κάποιος να αποκτήσει σε αυτή τη ζωή.
1: Εντελώς μεταξύ μας αυτή την απάντηση περίμενα.
2: Και έτσι είναι, εμείς την αλήθεια λέμε εδώ, Βάσο. Θέλεις να μας πεις τι θυμάσαι από την πορεία σου εδώ στην Era Sport, τι είναι αυτό που σου έχει μείνει?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουνα στην αρχή της Era Sport, δηλαδή όταν έγινε η Era Sport, όταν ενώθηκαν τα αθλητικά τμήματα του πρώτου δευτέρου προγράμματος από το Ραδιομέγαρο και του τετάρτου προγράμματος της Κατεχάκη, ας πούμε, της Μεσογείων. Ήμουνα στην Αυστραλία, ήμουν ανταποκρίτρια της ΕΡΑ στην Αυστραλία για 3-4 χρόνια και έλειψα από την αρχή. Ήρθα λοιπόν αφού ο Ηρακλής Κοτζιάς και ο Κώστας Μότσης είχαν βάλει τα θεμέλια και μαζί με τον Μάκη Παπαζήση συγκρότησαν την Era Sport και μπήκαν και νέοι συνάδελφοι. Ενώθηκαν τα παλιά τμήματα βεβαίως το 93, έτσι δεν είναι? Γιατί εγώ επέστρεψα από την Αυστραλία τέλη του 94. Ήταν λοιπόν μια πρωτοπόρα σκέψη για την εποχή. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε από τη μια λίγος ανταγωνισμός, από την άλλη πολλή συνεργασία μεταξύ των δύο τμήματων, μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Κατεχάκη δηλαδή, από το Ραδιομέγαρο εννοώ, έτσι την εννοώ την Αγία Παρασκευή, αυτολεξή, κατά κυριολεξία. Και υπήρχε γόνιμο έδαφος λοιπόν αυτές οι δύο δυνάμεις να συνεργαστούν και να κάνουν κάτι σπουδαίο. Έγινε λοιπόν αυτό υπό την εμπνευσμένη ηγεσία των τριών μεγαλύτερων από μας συναδέλφων που προανέφερα, Κοτζιά, Μότσι και Παπαζήση, και αυτό ήρθε και έδεσε πιο πολύ, θα έλεγα, τους ακροατές μας. Υπήρξε ένας πιο ισχυρός κρίκος σύνδεσης με τους ακροατές μας η Era Sport. Αφιερώθηκε στη συνείδηση των ανθρώπων, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πραγματικά ζωντανό ραδιόφωνο, να βρίσκεται παντού την ώρα που γίνονταν, που εξελίσσονταν τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν, και επειδή ήμασταν πολύ άριθμοι, το λέω αυτό σε σύγκριση με το Sport FM για παράδειγμα, που έφτιαξε ο παλιός αγαπημένος μας συνάδελφος στην ΕΡΤ, ο Χρήστος ο Σωτηρακόπουλος, με τον Μπάμπη Χριστόγλου και τον... δεν θυμάμαι αν ο... Ο Γιώργος Οχυλάκης μπήκε αργότερα, ήταν και οι τρεις εκεί μαζί στο Sport FM. Εμείς ήμασταν απλά πολυαριθμότεροι και μπορούσαμε να επεκταθούμε σε γεωγραφικό μήκος και πλάτος και σε ομάδες αθλημάτων που πιθανώς οι άλλοι συνάδελφοι δεν είχαν την πολυτέλεια να τα καλύπτουν όλα. Αυτό λοιπόν το εύρος της δραστηριότητάς μας και το μεράκι, αν θέλετε, ο ενθουσιασμός πέρασε στον κόσμο. Γι' αυτό και η Ερασπόρα αγαπήθηκε τόσο πολύ και έχει τόσο φανατικούς οπαδούς και ακροατές. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω, εκτός από αυτό το ξέσπασμα την αρχή που δεν ήμουν παρούσα, αλλά ήμουν παρούσα με κάποιες τηλεφωνικές συνδέσεις με την Αυστραλία, έτσι, ανταποκρίσεις και τα λοιπά. Αλλά δεν ήμουνα στη γένεσή της όπως ήμουνα όλη τη δεκαετία σχεδόν του 80 στο αθλητικό τμήμα του πρώτου και δεύτερου προγράμματος τότε. Από την άλλη μεριά βέβαια ήρθε και νέο αίμα, εκτός από εμάς τους παλαιότερους καλέσαμε και νέα παιδιά, ας πούμε θυμάμαι τον Βαγγέλη τον Ζορμπά που κάναμε μαζί την πρωινή εκπομπή για περίπου 2 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κάτι το γκόλεσης σέντρα, εμείς το γνωστό ανέκδοτο που λέμε.
2: Ωραίο.
0: Στα γήπεδα. Ήταν, ήταν μια πρόταση που έκανα μεταξύ άλλων προτάσεων για το τίτλο και επιλέχθηκε αυτό τελικά. Και πραγματικά η αγωνία μας κάθε μέρα ήταν όσους περισσότερους πρωταγωνιστές του αθλητισμού θα βγάζαμε σε κάθε εκπομπή. Δηλαδή δεν ήταν ένα τελειώτο μπλα μπλα μεταξύ μας και άντε να βγουν και 2-3 συνάδελφοι. Προσπαθούσαμε να εντοπίσουμε τις ίδιας μέρες ή τις αμέσως προηγούμενες πρωταγωνιστές από διάφορα αθλήματα. Και οι άνθρωποι αυτοί να βγουν να δώσουν πρωτογενές υλικό στον ακροατή, δηλαδή τα συναισθήματά τους, τις τεχνικές που ίσως εφάρμοσαν την προηγούμενη μέρα ή αυτό που θα συμβεί σε λίγες ώρες. Αυτή ήταν η δύναμη της Ερασπόρ, ότι θυμάστε μια, ίσως όχι εσείς να μην θυμάστε γιατί είσαστε πολύ μικρότεροι μου, είχαμε στις αρχές δεκαετίας, τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, στο δεύτερο πρόγραμμα υπήρχε μια δημοφιλέστατη πρωινή εκπομπή το κάθε μέρα παντού.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχετε καν ακουστά. Είμαι σίγουρη ότι οι παλαιότεροι ακροατές τώρα που μας ακούνε και ακροάτριες θα το θυμούνται.
1: Γι' αυτό λοιπόν, το πολύ μικρότερη σου χρωστάω κέρασμα προσωπικά τουλάχιστον. Προχώρα τώρα. Συνέχισε.
0: Θα το περιμένω. Θα το περιμένω. Λοιπόν, εμείς λοιπόν στην Ερασπόρ αυτό ακριβώς υλοποιήσαμε. Κάθε μέρα παντού. Να είμαστε παντού κάθε μέρα. Να μην λείπει τίποτα από την πληροφόρηση του ακροατή κάθε μέρα, είτε πρόκειται περί εσωτερικών αθλητικών γεγονότων, είτε περί των διεθνών. Οπότε αυτός ο στόχος νομίζω επιτεύχθηκε. Φυσικά συντοχρόνο, όπως κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο, κάθε τι ζωντανό, εξελισσόμαστε. Οι παλιοί έδωσαν τη σκητάλη στους νεότερους, εσείς είστε λοιπόν από τους νεότερους και είμαι σίγουρη ότι έχουν έρθει και νεότεροι από εσάς για να συνδράμουν το έργο. Εύχομαι λοιπόν να έχετε όλη υγεία, δύναμη, να μην χάνετε ποτέ τον ενθουσιασμό σας για αυτό που κάνετε. Κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα, φέρνει καινούργια γεγονότα, καινούργιες προκλήσεις και θα πρέπει να είστε όρθιοι και σε εγρήγορση για να τις μεταδίδετε, γιατί αυτή είναι η αποστολή του δημοσιογράφου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βάσο Μόραλη που ήσουν εδώ στην παρέα μας και μας τίμησες με την παρουσία σου, γιατί ξέρω ότι δύσκολα, λίγες φορές θα βγεις, λίγες φορές.
0: Δεν μπορούσα να αρνηθώ να βγω στο σπίτι μου, έτσι, γιατί για μένα η ΕΡΤΕ επί 30 συναπτά χρόνια ήταν το σπίτι μου, ήταν το μεράκι μου, ήταν ο τόπος που μου εξασφάλισε μια αξιοπρεπή διαβίωση με το αίμα του ελληνικού λαού που μας πληρώνει. Που μας πλήρωνε και πληρώνει και εσάς τώρα και οποιονδήποτε είναι σε ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης.
2: Πολύ σωστά Βάσο, πολύ σωστά.
0: Και θα πρέπει να τιμάμε κάθε μέρα και να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι εκπέμπουμε, μεταδίδουμε, ενημερώνουμε από τον πρώτο ακροατή μέχρι τον τελευταίο. Mm-hmm. Και τι εννοώ, από το βοσκό που έχει το τρανζιστοράκι του σε ένα βουνό και βοσκάει τα πρόβατά του μέχρι τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Σωστό.
2: Έτσι είναι Βάσο, ακριβώς και έτσι όπως
0: αυτό
2: το λες.
0: Αυτό μου έμαθαν οι δάσκαλοι μου, ο Ηρακλής ο Κοτζιάς, ο Γιάννης ο Παπαδημητρόπουλος, ο αείμνηστος ο Μίχος ο Κωστόπουλος, ο αείμνηστος επίσης ο Σπύρος ο Κατσίνης. Ήταν οι δάσκαλοι μας και αυτά μας είπαν από την πρώτη μέρα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας αυτό. τον κάθε ένα άνθρωπο, τον φυλακισμένο που μας ακούει, τον ασθενή που έχει το τρανζιστοράκι στο νοσοκομείο, που πονάει και του δίνουμε μια παρηγοριά, τον άνθρωπο που είναι κολλημένο στην κίνηση και αγχώνεται αν θα φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του, σε κάποιον που απλά μας ακούει, στην νοικοκυρά που μαγειρεύει και έχει το τρανζιστοράκι δίπλα. Ξέρετε πόσες νοικοκυρές μας παίρνανε τηλέφωνο τότε που πρωτοέβγαινα εγώ και έλεγαν «Αχ, ακούμε, γιατί τώρα ακούμε και μια γυναικεία φωνή». Δεν ακούγαμε αθλητικά πριν.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πού μπορεί να φτάσει η φωνή σας. Στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στα πέλαγα και μας παίρνανε πολύ συγκινητικά τηλέφωνα και τους μετανάστες μας στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Αυστραλία.
2: Και τώρα, και αυτό, τώρα ακόμα, ναι, συνεχίζουμε.
0: Γι' αυτό ανατριχιάζω που το λέω, γιατί ήμουν παιδί της μετανάστευσης, οι γονείς μου μετανάστευσαν όταν ήμουν νήπιο στη Γερμανία, εγώ μετανάστευσα όταν ήμουν πια στα 27-28 που έφυγα στην Αυστραλία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρηγοριά προσφέρουμε μέσω των ερτζιανών κυμάτων σε κάθε σημείο του πλανήτη. Γι' αυτό να είστε περήφανοι για αυτό που κάνετε και να το κάνετε με μεράκι όσα προβλήματα και αν απασχολούν το ένα μέρος του εγκεφάλου σας.
2: Έτσι νιώθω ακριβώς όπως τα λες, Βάσο, και πιστεύω οι περισσότεροι συνάδελφοι, γιατί έτσι μεταλαμπαδεύει ο ένας τον άλλον. Αυτή ήταν η ουσία και είναι. Και θα κλείσω με ένα μήνυμα εδώ του Τζίμι που λέει «Για μένα η ΕΡΤ είναι το σπίτι του λαού».
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Και να είστε αλληλέγγυοι και υποστηρικτικοί μεταξύ σας.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Κλείνουμε με αυτή, Βάσο.
0: Είστε
1: κλείνουμε.
0: Κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.
1: Κλείνουμε
0: δεν
1: με
0: μπορούν
1: αυτή.
0: Ανταγωνισμοί και όχι. Εγωισμοί. Ο ένας στηρίζει τον άλλον για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα για χάρη των ακροατών που μας πληρώνουν.
2: Ευχαριστούμε
1: να σε
2: πάρα
1: καλά,
2: πολύ,
1: Βάσο.
2: Βάσο Μόραλη. Καλή σου μέρα.
0: Και εσείς σε όλους την αγάπη μου και να είστε όλοι γεροί. Και εσείς τις συνάδελφοι και όλοι όσοι μας ακούν, ακροάτριες και ακροατές μας.
1: Να σε καλά.
0: Την αγάπη μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ερασπορ 101,8.

Καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος από την Αθήνα. Ακούω Ερασπόρ από τότε που ξεκίνησε η Ερασπόρ, εποχές Μότσι κτλ. Έχω πολλές αναμνήσεις από την Ερασπόρ, από παιδί, που ακούγαμε τους αγώνες τη δεκαετία του 90 μέσω ραδιοφώνου. Και χαίρομαι πολύ που έχει κρατήσει μέχρι σήμερα η Ερασπόρ και μας ενημερώνει τόσο για το ποδόσφαιρο όσο και για όλα τα αθλήματα. Χρόνια πολλά και συνεχίστε δυνατά όπως κάνετε πάντα.

0: Λοιπόν, τελευταίο εδώ 20 λεπτό σχεδόν έμεινε για την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων που όπως όλοι καταλάβατε είναι αφιερωμένη στη σημερινή μέρα που είναι τα γενέθλια της Ερασπόρ. Κλείνουμε 33 χρόνια και προσπαθήσαμε όσο μπορέσαμε να σας θυμίσουμε μέσα από φωνές που γνωρίσατε και ήταν στη βάση εδώ της Ερασπόρ να θυμίσουμε όλο αυτό που ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια. Και έχουμε εδώ με τον Μιχάλη παρέα άλλον έναν αγαπημένο μου δάσκαλο.
1: Τον ανιψιό μου.
0: Πολύ αγαπημένο μου όμως.
2: Έχουμε... Έχει το πιο δίπλα, έτσι.
0: Έπρεπε να το πείτε, κύριε Μάκη. Μάκης Τσίλκος. Ξέρετε ότι ο Μάκης ο Τσίλκος για μένα είναι, ήταν και είναι ο νούμερο ένα για το Στίβο περισσότερο φυσικά, αλλά και για όλα τα άλλα δεν έχει, δεν κολλάει πουθενά. Αλλά για το Στίβο ο νούμερο ένα στην Ελλάδα πιστεύω, Μάκη Τσίλκο, και δεν το λέω καθόλου για να σε εκθιάσω. Το πιστεύω.
1: Για μένα είναι το αγαπημένο μου ανήψη.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας παιδιά, χρόνια πολλά.
0: Ωραία, χρόνια μας πολλά.
2: Να τα κατοστήσετε.
0: Και εσύ, και εσύ. Εσύ. Μαζί
1: και
0: εσύ είμαστε,
1: της, από την οικογένεια
0: προερχόμαστε.
1: Της οικογένειας είσαι.
2: Ναι. Κοίτα, είναι 30 χρόνια και πλέον είναι τις έκλημες, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στην Ερασπόρ.
0: Ναι.
2: Και οφείλω να ευχαριστήσω και δημόσια και για μια ακόμη φορά. Έχει φύγει από τη ζωή βέβαια, τον Κώστα του Μότση, ο οποίος ήταν αυτός μαζί με τον Γιώργο Τζαβέλα και τον Ηρακλή του Κωτιά που δημιούργησαν την Ερασπόρ. Και μάλιστα το 1993 όταν πρώτο δημιουργήθηκε, ο Κώστας αυτός που με κάλεσε να καλύψουμε το παγκόσμιο του Στίβου, το τρίτο, που έγινε, μάλλον το τέταρτο, συγγνώμη, έγινε εμβόλυμα στη Στουτγκάρδη, γιατί πλέον από τετραετία πήγε σε διετία το παγκόσμιο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Μιχάλη.
1: Κάτι θυμάμαι, ναι. Δεν μιλάω.
2: Εκεί πέρα, συνεπικουρούμενος από το Μιλτιάδη του Παναγιωτόπουλου, ήταν εκεί ο Μότσης και ο Κωτιάς μαζί μας. Κάναμε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, θα λέγαμε, μια παρουσίαση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έγιναν και μεγάλα ρεκόρ και τότε θυμάμαι το ρεκόρ το 1291 που κράτησε πάρα πολλά χρόνια του Colin Jackson στα εμπόδια, αλλά και τη Σάντι Κάνελ επίσης Βρετανίδα και αυτή από που έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 300 εμπόδια. Καλύτερος ένας εκεί ήταν ο Σφύρος ο Βασδέκης, έτσι να το θυμίσουμε και αυτό από ελληνικής πλευράς στο Κάνελ και μια και ξεκίνησα παιδιά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εσύ φίλε Μιχάλη θα θυμάσαι 10 συνολικά παγκόσμια πρωταθλήματα κάναμε με την Ερασπόρ, ενώ από το 1993 έως το 2022
1: ναι 2010-20 και 3-22
0: ναι.
1: Και την τελετή, εμένα μου έχει μείνει τελετή λήξης.
2: Η τελετή λήξη ποια, τον Ολυμπιακό?
1: Ναι.
2: Το 21.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Πάντως για μένα η καλύτερη Ολυμπιακή ήταν στο Σίδνεϊ. Συνολικά καλύψαμε με την Ερασπόρ, εγώ προσωπικά βέβαια μαζί με τα άλλα παιδιά, με Μιλτιάδη, με Χρήστο Κοντό κλπ. Γιάννη Κουκουλά και ούτω καθεξής. Καλύψαμε 6 συνολικά Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ήταν ωραία εμπειρία στο Σίδνεϊ.
2: Από το 96 στην Ατλάντα η πρώτη. Η καλύτερη ήταν στο Σίδνεϊ, λοιπόν. Έτσι,
0: ναι. Ήμουνα. Είχα μόλις πρωτοέρθει και κάναμε εδώ από εδώ ό,τι μας στέλνατε από ήχο, από συνεντεύξεις, από κάναμε όλη αυτή την προετοιμασία.
2: Ήταν η καλύτερη Ολυμπιακή και από την Αθήνα ήταν η καλύτερη του Σιδνεϊ.
0: Και πολλή δουλειά, πολλή δουλειά. Μιλάμε για πολλές ώρες και αργά τώρα, έτσι, άγριες ώρες. Ναι.
2: Και κοντά σε αυτό να πω επιπλέον ότι καλύψαμε 10 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Στίβου, άλλα τόσα κλειστά, παγκόσμιο και κλειστό και ευρωπαϊκό. Και κοντά σε αυτά μην ξεχνάμε ότι καλύψαμε ακόμα μεσογειακούς αγώνες. Ήταν η Ερασπόρ παντού σε όλα τα γεγονότα. Τους τελευταίους μεσογειακούς τους κάλυψα μόνος μου το 2018. Θα το θυμάσαι Μιχάλη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε ευχαριστώ για τον κολύμπη που με βοήθησες στο Τόκιο, γιατί από τηλεφώνου δεν γινόταν πολύ καλή μετάβαση.
1: Τι έκανα εγώ?
2: Με βοήθησε στο κολύμπι, ρε.
1: Εγώ το έκανα αυτό.
2: Το έκανε αυτό, ναι.
1: Ντροπή.
2: Τι να κάνω.
0: Πώς το έπαθε.
1: Είχα βάλει βατραχοπέδιλα, λέει ο παλιός.
0: Λοιπόν, Μάκη Τσίλκο.
2: Να επισημάνω πάντως για την Ερασπόρ ότι μου είχε ανοιχτούς ορίζοντες και για διαδραστικά έτσι, για δραστικές εκπομπές. Όπως θα θυμάσαι, καλύψαμε και καλλιτέχνες και επιστήμονες, αθλητές κλπ. Ένα βραδάκι κατά Δευτέρα ή Τρίτη, ήταν, αν θυμάμαι καλά, που έκανε παραγωγή. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς και μετά πέρασε
2: στον Επιτρόπο.
0: Πώς δεν θυμάμαι, όλα,
2: εκτός
0: όλα.
2: Εκτός αυτού, κάναμε καταρχήν την. Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει τότε, που κάναμε τον αθλητισμό παιδεία τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Το 2000 ήρθα.
2: Μια δραστική εκπομπή κάθε το Κύριακο. Μετά ακολούθησαν το μενού του αθλητικού τουρισμού.
1: Ο τουρισμός, αυτό
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Ναι. Ήμουνα, ναι, ναι.
2: Που κράτησε 6 χρόνια το πρώτο που είπα και μετά ο αθλητικός τουρισμός. Μια δεκαετία και πλέον. Και κοντά σε αυτά δώσαμε και έμφαση σε όλα τα σπορ με καθημερινές εκπομπές.
0: Εγώ θέλω...
2: Το πόλο,
0: όλα τα αθλήματα τα καλύπτατε.
2: Όλα.
0: Και θέλω να επισημάνω εδώ ότι ο Μάκης ο Τσίλκος έχει τα περισσότερα τηλέφωνα που έχει δημοσιογράφος. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος δημοσιογράφος
1: θα τον καρφώσω,
0: που να έχει τόσα
1: θα
0: τηλέφωνα.
1: Θα τον καρφώσω τον ανιψιό μου χωρίς να έχει ατζέντα.
0: Χωρίς
1: δεν
0: να
1: έχει
0: ατζέντα
1: το βιβλιαράκι την
0: είναι
1: ατζέντα.
0: Είναι φοβερό, παιδιά. Σε ένα χαρτάκι.
1: Σε χαρτάκια. Χαρτοπετσέτες. Περιτυλίγματα σοκολάτας. Δεν κάπνιζε κιόλας να τα έχει και σε πακέτα τσιγάρων. Αλλά αν έβρισκε κανένα ξέμπαρκο, το έγραφε και εκεί.
0: Παντού.
2: Τι
1: πλάκα κάνει.
0: Πλάκα κάνει. Και έβλεπε κιόλα το μάτι αετό. Πλάκα κάνει.
1: Σήκωνε το 17ο χαρτάκι από τη δεξιά ντάνα. Το πήγαινε ένα χιλιοστό αριστερά και πέτυχε το από κάτω το τηλέφωνο που ήθελε. Ήξερε, ρε παιδί. Έλα, ρε φίλε. Μου είχε κάνει εντύπωση, ρε Σιμάκη.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ο Μάκης ο Τσίλκος δεν υπάρχει.
2: Ναι. Με τον Μιχάλη, όταν κάναμε εκπομπές μαζί,
0: ναι,
2: έπεσε το γέλιο της αρκούδας.
0: Σε είχε τρελάνει, σε είχε τρελάνει.
2: Ναι, ναι.
0: Και τώρα το ίδιο κάνει, συνεχίζει αυτό το πράγμα.
2: Σωστό.
0: Ναι. Και έχω να πω για το Μάκη τον Τζίλκο επίσης, ότι ήταν αγαπητός σε όλες τις αθλήτριες, σε όλες τις γυναίκες.
2: Εγώ τις αγαπούσα, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας υπεραγαπάει. Ναι, ναι, ναι, μας υπεραγαπάει. Δεν έχει εγχώρια και ξένα.
1: Αυτό επιβεβαιώνω. Που ερχόταν κάποιες μέρες ο Τσίλκος συνοδευόμενος από ένα χαρέμι 4-5 από πίσω.
0: Οι καλύτερες πάντα.
1: Οι καλύτερες,
0: πάντα.
1: Οι ομορφότερες.
0: Οι top.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητάμε. Μάκη, μου θυμάσαι ότι σου κόλλαγα από τότε, έτσι. Δε... Τι να κάνω, αφού αρέσω. πες το, αρέσω, τι να κάνουμε, πες το.
0: Λοιπόν, θέλεις, Μάκη, να κλείσουμε με μια ιστορία που μπορεί να σου έχει μείνει. Μία ιστορία. Όχι, εσύ θέλω. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές. Αλλά θέλω, αν κάτι σου έχει μείνει στην πορεία σου, μπορεί να είναι συνέντευξη, μπορεί να είναι ένα περιστατικό, κάτι που να σου έχει μείνει, που να συνδέεται με την πορεία σου.
2: Μια περίπτωση ήταν που η Χάικε Ντρέσλερ σταμάτησε μια συνέντευξη για να με αγκαλιάσει. Κάτι ανάλογο έκανε και η Έλενη Σιμπάεβα, την οποία γνώριζα από Κοριτσόπουλο από τα 17 χρόνια που ερχόταν για προετοιμασία στην Αθήνα και στην Καλαμάτα. Και κοντά σε αυτά θυμάμαι ακόμα περισσότερο, έτσι για να γεράσουμε κιόλας, το σύνδεσμο όπου ξαφνικά χάθηκε ο Κοντός. Τι έγινε ο Κοντός.
0: Πού είναι ο Κοντός,
1: πού ήσουν άρε Κοντέ?
3: Μιας φορέας ψευδών ειδήσεων. Το σύνδεσμο χάθηκε και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Καλημέρα.
3: Το σύνδεσμο ήταν για μένας μεγάλος
2: εφιάλτης. Να τα κατοστήσεις, πείτε.
3: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Μάικ μου. Για μένα το σύνδεσμο ήταν μεγάλος εφιάλτης, γιατί μη είχε τσεκάρει ο Μότσι, μου λέει θα πάρεις αμάξι εσύ να το οδηγείς. Ήταν αριστερό τίμονο. Ούτε 10 μέτρα δεν πήγα, παιδί. Κατεβαίνω, πατάω φρένο, στο άλλο. Εγώ δεν παίρνω εδώ μέσα. Θέλω να γυρίσει σπίτι σας.
2: Χαιρόμασταν τις αποστολές, έτσι Χρήστο. Αυτό είναι το βασικότερο.
3: Εντάξει, τότε ήταν άλλες εποχές. Κάναμε πολλά πράγματα. Και πραγματικά μεταφέραμε όλα τα μεγάλα θετικά γεγονότα σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Όχι όπως τώρα που δυστυχώς είναι πολύ πιο υποβαθμισμένη η συνδρομή της Ερασπόρ σε σπουδαία αθλητικά γεγονότα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο το budget που λέμε στην Αργόν.
3: Πολύ.
0: Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, να σας βάλω στο κλίμα, τι θερμοκρασία έχετε κάτω τώρα?
3: Παιδιά, το διάβασα πριν από λίγο μέσα στα αυτιά. Έχει κλείσει ο δρόμος στην Πάρνηθα γιατί έχει χιονίσει.
0: Φοβερό, φοβερό.
3: Έχει στρώσει χιόνι στην Πεντέλη. Μιλάμε για Μάιο μήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό. Πεντέλη
3: και Πάρνηθα, εδώ στην Αττική, είναι στρωμένα με χιόνια.
1: Κάνα 7
2: βαθμούς.
1: Και εμείς κάνα 7 έχουμε.
3: Δεν έχω βγει από το σπίτι, αλλά κάπου εκεί. Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Άμα δεν είναι υποχρεωτικό, μην βγεις.
3: Ναι, ξέρουμε
2: πάντως που ο Χρήστος παραμένει έτσι δούρος και πρώτος σε όλα. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
3: Αντέχεις,
2: Χρήστο, αντέχεις.
3: Σε κιλά κρατάω ακόμα, να ξέρεις. Είμαι δυνατός.
2: Πρέπει να κατεβάσω όπως τα κατέβασα εγώ έτσι και με δεις. Δεν θα με πιστέψεις.
3: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν.
3: Έχουμε περάσει ωραία με τον Μάικ.
0: Θα είναι, λοιπόν, θα χαιρετήσουμε τον Μάκη Τσίλκο. Χρήστο Κοντέ, δεν φεύγεις οπωσδήποτε, μένεις εδώ γιατί σου έχουμε κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη Τσίλκο, που ήσουν εδώ και μας τίμησες.
1: Να σε καλά, Μάκη μου.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα για τον Χρήστο τον Κοντό και όλους εσάς. Και φύλαξα τώρα τον Άσο τον Καλό για το τέλος, τον Χρήστο τον Κοντό. Θα τον ακούσετε μέχρι τέλος. Θα κλείσουμε με τον Κοντό.

0: Χρήστο, αυτό είναι για σένα το κομμάτι, γιατί Metal Heart.
1: Ναι. Metal Heart, ναι, ούτω. Δεσιάξατε τώρα, πού με φέρνετε, ρε παιδιά.
0: Γιατί είσαι η καρδιά ακόμα που χτυπάει τη Σέρα Σπορ και ήθελα να κλείσουμε με σένα, Χρήστο. Να μας πεις τα δικά σου, τις δικές σου ιστορίες.
1: Εγώ ξέρω καμιά φορά μπορώ να βγω γκρινιάρης. Πώς πρέπει που γκρινιάξα λιγάκι, αλλά εντάξει, είναι ένα ωραίο παραμυθάκι αυτό που ζήσαμε. Είμαι 33 χρόνια στον αέρα, Σέρα Σπορ. Ένα να το πω ρεκόρ, δεν το πίστευε κανείς όταν είχαμε μάθει εμείς, γιατί παλιά ήμασταν χωρισμένοι στα δύο, ήταν τα παιδιά της ΣΕΡΑ 4 του τέταρτου προγράμματος, μάλλον τότε λέγονταν τέταρτο πρόγραμμα, που ήταν στην Κατεχάκη και ήταν ένα πιο εξειδικευμένο αθλητικό ραδιόφωνο, και εμείς ήμασταν 5-6 άτομα, 10 το πολύ κατά καιρούς, που ήμασταν πάνω στο δεύτερο πρόγραμμα, στο Ραδιομέγαρο. Και εκεί γεννήθηκε μια ιδέα στον Κωνστά Μόρτση, γιατί αυτός ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που είδε μπροστά του την επόμενη μέρα, και μας φάνηκε τρελό να ενοποιηθούν τα δύο θέματα και να φτιάξουμε την Έρα Σπορ. Δεν ήταν εύκολο να γίνει αυτό, γιατί υπήρχαν αγκυλώσεις, υπήρχαν αντιρρήσεις, πάντα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Εμείς οι αθλητικοί ήμασταν στα μάτια πολλών άλλων συναδέρφων σαν λίγο η πλέμπα του συστήματος. Έλα μωρέ τώρα, έλα μωρέ τώρα το ποδόσφαιρο. Έλα τώρα, ασχολούμαστε με τους χουλίγκαν, με αυτούς που φαρνάκουν το βράγια και μια μπάλα. Ήταν λίγο έτσι αντιτουριστικό στα μάτια πολλών που ήταν στο κομμάτι των ανθρώπων που παίρναν τις αποφάσεις, αλλά είχε πολύ μεγάλη επιμονή ο Μότσης. Είχε και τη συνδρομή του Τζαβέλα, του γνώστου Τζαβέλα, που το πίστεψε, ήταν τότε ο Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και πραγματικά γίνανε όλα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ενοποιηθήκαμε τα δύο τμήματα και φτιάξαμε ένα ξεχωριστό σταθμό, την Έρα Σπορ, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Μετά έρθει το Σπορ FM, όταν είδε το πετυχημένο πείραμα της Έρα Σπορ. Τρία χρόνια μετά έρθει ο Σπορ FM, βγήκε μετά και ο Σπριντ, και γενικά άρχισαν τα αθλητικά ραδιόφωνα να μπαίνουν στην ζωή των φιλάθλων. Δύσκολα χρόνια, δεν είναι εύκολο να στήσει από το πουθενά μια τόσο μεγάλη ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς δέχτηκαν πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τους ανθρώπους που παίρναν αποφάσεις στην ΔΕΡΤ. Χρηματοδοτήθηκε αυτό το εγχείρημα, γιατί η δύναμη του αθλητισμού είναι το αθλητικό γεγονός. Και ο πυλώνας που στήθηκε για να σπώ, ήταν να είμαστε παντού. Από τα πιο μικρά χωριά, να περιγράφουμε δηλαδή ακόμα και παιχνίδια τρίτης εθνικής και τέταρτης εθνικής, όπου μπορούσαμε, μέχρι τα πιο σπουδαία αθλητικά γεγονότα. Να είμαστε παντού. Και υπήρξε έτσι μια σχετική ανασφάλεια στην αρχή, μα πώς θα γεμίσει ένα πρόγραμμα τόσων πολλών ωρών, πώς θα καλυφθεί σε μια μέρα ολόκληρη 20 ώρες ζωντανού προγράμματος, μόνο με σπορ κτλ. Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει σαν κάτι μεικτό, γιατί στα πρώτα 2-3 χρόνια ένα κομμάτι το παίζαμε και λίγο τέχνη, δηλαδή είχαν εκπομπές περισσότερο αφιερωμένες στην κουλτούρα, στην τέχνη κτλ. Παντρεμένες με τον αθλητισμό. Μετά πήραμε μια πολύ καθαρά αθλητική στροφή. Και αυτό που καταφέραμε ήταν να είμαστε πραγματικά παντού. Πραγματικά παντού, δηλαδή δεν χάσαμε Μουντιάλ, δεν χάσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες, εκείνα τα πολλά πρώτα χρόνια. Εκτιναχθήκαμε στην κορυφή των αθλητικών ραδιοφώνων, όχι των αθλητικών, όλων των ραδιοφώνων, δηλαδή υπήρξε ένα διάστημα αρχές της δεκαετίας του 2000 που η Έρα Σπορ ήταν πρώτη παντού, με πολύ μεγάλο
0: κύκλο. Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι η λογική του, άμα έχεις ένα μάξι, βάλει το βενζίνη να στρώσει, να φύγει. Αν δεν του βάλει βενζίνη και το πας πρόνοντας με τα χέρια, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι, και τότε μπήκε βενζίνη, με τον Τασιμακόπουλο διευθυντή, που ήταν πολύ καθοριστικό στο να γιγαντωθεί η Έρα Σπορ, με προσλήψεις, με νέα παιδιά, με φρέσκο αίμα, με μεγάλες διοργανώσεις, και πραγματικά αποδειχθήκαμε φτάσει 11,5% ακροαματικότητα. Διαφημιστικά έσοδα απίστευτα. Γιατί είναι σαν το ποδόσφαιρο.
2: Είναι αυτό που είπες όμως. Κάποιοι του έδωσαν τη μάνικα για να βάλει βενζίνη.
1: Ναι. Ακριβώς. Αν ήταν θέμα αποφάσεων. Και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που όχι απλά καλύπταμε τα έξοδα όλων αυτών των μεγάλων διοργανώσεων, βγάζαμε και κέρδος. Αυτό δυστυχώς σε κάποιους δεν άρεσε. Δυστυχώς, και το λέω με πλήρη γνώση.
0: Ναι.
1: Δεν άρεσε, γιατί πάντα υπήρχε αυτό το επιτιμητικό, αυτό το έλα μωρέ, η αθλητική, έλα.
0: Ναι.
1: Αυτό με εκείνο και τα άλλο, μπλα μπλα μπλα. Και σιγά σιγά πριονίστηκε και φτάσαμε σε ένα σημείο που πια πηγαίνουμε σχεδόν πουθενά. Και αυτό είναι ένα παράπονο δικό μου, και πιστεύω και ένα παράπονο πολλών ακροατών. Μακάρι να επιστρέψουμε πάλι σε... Εγώ θα φύγω βέβαια, γιατί στα τελειώματα της καριέρας μου είμαι, δεν είναι κάτι που με αφορά και δεν το λέω για να... Γιατί πολλοί νομίζουν, ναι, μα τα λέει κοντός για να πάει, κάνει ταξίδια, δεν με ενδιαφέρουν ταξίδια. Με ενδιαφέρει εμπειρία, με ενδιαφέρει να είμαστε παντού όπως ήμασταν πάντα. Να ξαναγίνουμε ένα πολύ δυνατό ραδιόφωνο με πολύ κόσμο μαζί μας και να γεμίζουμε όλα αυτά τα κενά που θέλει να τα γεμίσουμε ο Έλληνας φιλάθλος, έτσι. Εντάξει, γκρινιάζω λίγο, σου παθά, είμαι λίγο γκρινιάζει καμιά φορά.
0: Καλά, δεν γκρινιάζεις καθόλου, αυτό δεν είναι γκρινιά, λες την αλήθεια πάντα, Χρήστο. Ποτέ δεν γκρινιάζεις, ίσα με τον καλό το λόγο και με την θετική σκέψη.
2: Και το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί στα ζόρια σε εμάς έρχονται.
1: Εντάξει, ναι.
2: Όχι εντάξει, ναι. Όχι, παντού.
1: Είχα τσακωθεί πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή μπήκα σε μια κουβέντα τέτοια για αθλητική αθλητική. Παιδιά, εσείς που εδώ που μιλάτε, πώς όμως σας έχετε πτυχίο να τα δυσκολείς. Κοιτάγαμε λίγο έτσι. Δεν μπελάτε στην αρασμό, σας δείχνω 20 στη σειρά έναν πίσω από τον άλλον.
0: Έτσι.
1: Και καλές σχολές, όχι τις πλάκες.
2: Ναι.
1: Μια μετρηθείτε εσείς και να τα μετρήσετε με εμάς τους αθλητικούς μας,
2: ναι,
1: μιλάτε έτσι.
2: Ναι.
1: Τέτοια περιφρόνηση, ας πούμε. Και δείξτε μας τι έγινε, τι έχουμε. Να τα βάλουμε κάτω να δούμε πού θα γίνει το τραπέζι. Προς τα εκεί ή προς τα εδώ. Εντάξει, είναι, έχουμε περάσει και τέτοια θέματα. Υπήρχε και για μας ένα είδος ρατσισμού, συντεχνιακά μιλάω, στον χώρο και όχι τόσο πολύ στην ΕΡΤ. Να δείτε τις εφημερίδες τι γινότανε. Ότι ήταν πάντα ο τελευταίος τροχός της αμάξης και πάντα ξένιζε το ότι όταν άρχισαν και βγαίνανε διάφορες έρευνες και οι μετρήσεις, ότι οι περισσότεροι που πήραν μια πολιτική εφημερίδα ξεκινάνε πάντα από θετικά.
2: Βέβαια. Ανάποδα, κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Και τους τρέλαινε αυτό το πράγμα. Μα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε.
0: Μία εποχή ήταν και πόσες αθλητικές εφημερίδες είχαν βγει, έτσι. Διαβάζαμε.
1: Δεν τελειώνες. Δηλαδή ήταν πραγματικά άλλα χρόνια, άλλες εποχές, διαφορετικές. Γενικά έχουμε περάσει όμορφες στιγμές, έτσι. Είναι μια διαδρομή 33 χρόνων. Είναι μια ευχή δική μου να ζήσουμε και άλλα 33 χρόνια. Να δούμε την Έλα Σπορ να είναι παρούσα και να μεγαλουργεί, να παίρνει από το χέρι τον Κροατή, τον φίλαθλο, και να τον πηγαίνει παντού. Και παραλαμβάνω το όσο σημαντικό είναι να πηγαίνει η Έλα Σπορ στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, άλλο τόσο σημαντικό είναι να είναι και στα πιο μικρά. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ που ένας Γιαννιώτης στην Αθήνα θέλει να ακούσει έστω και δύο τζίρες μετάδοση από το παιχνίδι του Παζιάννενα στην Τρίτη Εθνική.
0: Θα κλείσω με ένα μήνυμα ενός ακροατή, να κλείσουμε, γιατί έχει πάει και 59, Χριστό. Αν η αθλητική δημοσιογραφία είχε φωνή, αυτή θα ήταν του Χρήστου. Ειδικά για εμάς τους Παναθηναϊκούς, λέει, ήταν και θα είναι, μιας και δεν θα πάρει σύνταξη, λέει, ο δικός μας άνθρωπος.
1: Είναι βαθμιασμένη φωνή τώρα, οπότε τραβείτε άλλη, παιδιά.
0: Όχι, Χρήστο, όχι.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Χρήστο μου, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Να είσαι καλά.
1: Για πολλά. Γεια.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Να προσέχετε, ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ που έχουν κάνει δουλειά και θα ακούσετε και άλλες φωνές. Να είστε όλοι καλά.
3: Είμαι ο Τόλης, μένω στο Καματερό. Ακούμε ανελιπώς Έλα Σπορ. Ευχόμαστε και τα υπόλοιπα χρόνια να είναι κοντά μας. Πολύ ωραία έχουμε περάσει όλα αυτά τα 33 χρόνια, γιατί είμαστε και κάποιες ηλικίες. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός θα πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παραγωγούς και τους ηχολήπτες από την ΕΡΤ, γιατί τόσα χρόνια κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακούμε πολύ ωραία κομμάτια από όλα τα είδη, γιατί μας αρέσουν όλα τα είδη. Έχουμε βέβαια μια αγάπη στο Μετράν και στο Βασίλη, τον Παπα-Νικολάου. Πιστεύω και οι νεότεροι να αρχίσουν να ακούνε Έλα Σπορ, γιατί είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση βέβαια, ΣΕΡΤ, που μας δίνουν πάρα πολλά τόσα χρόνια και μας κάνουν παρέα τις περισσότερες ώρες της ημέρας στη δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρε τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Γουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
2: Ο αρχηγός παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
3: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το εκτελεί η μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
5: Με φέτα αρβανίτη.
4: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
5: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
4: Και ο Γιώργος.
6: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
4: Φέτα αρβανίτη.
7: Η δική μας γεύση.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου, η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου θα φιλοξενήσει το Final Four του 27ου πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας της ΟΣΕΚΑ. Τη στιγμή που η πόλη θα γιορτάζει τη μνήμη των 200 ετών της εξόδου, στο ΔΑΚ Μεσολογγίου, οι κατά τεκμήριο 4 κορυφαίες ομάδες μπάσκετ με αμαξίδιο θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 2 ημέρες γεμάτες μπάσκετ, μηνύματα και συγκίνηση. Συνδιοργανωτής Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη του τομέα αθλητισμού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
11: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
12: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
13: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα και για μένα ο εορτασμός είναι συνώνυμος της αυτοκριτικής, αυτής που μπορεί να σε κάνει καλύτερο. Ευχαριστούμε όλους σας για τις ευχές σας από σήμερα το πρωί, από νωρίς το πρωί. Φτάνουν κατά κύματα εδώ στον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρου για τα γενέθλια του αθλητικού ραδιοφώνου. Είναι η εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ανταποδίδουμε ευχές και ας μην έχετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εσάς, γενέθλια σήμερα όπως η Ερασπόρ. Έχω να πω μια κουβέντα. Αν θέλετε να ανάψετε, ας το πούμε έτσι, κεριά στην εορταστική τούρτα μας, σχήμα λόγου, προτείνω στο μέλλον την δημιουργική κριτική σας, αυτή που εμπεριέχει ουσία και μπορεί να μας κάνει καλύτερους εμάς εδώ, τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους της Ερασπόρ. Προτιμότερη η δημιουργική κριτική, η σκληρή κριτική, αλλά με δημιουργικό πρόσημο, από την εκτόνωση που καλύπτει αδιέξοδα κάποιων ακροατών. Χρόνια πολλά στην Ερασπόρ, χρόνια πολλά σε όλους σας και ας μην γιορτάζετε σήμερα όπως εμείς εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής.

Έλαβα το έναυσμα να κάνω αυτή την ευχή για την δημιουργική κριτική σας που θα μας επιτρέψει και εμάς να βελτιωθούμε, θα είναι κίνητο και για εμάς για την προσωπική, άρα και τη συνολική βελτίωση, και από το ερέθισμα που έλαβα από χθες μέχρι και σήμερα το πρωί από περισσότερους, για την ακρίβεια πολύ περισσότερους από έναν ακροατές. Χθες η εκπομπή μας, το κύριο μέρος της ήταν το παρασκήνιο και τα χειραγωγημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, με αφορμή τον φάκελο για ύποπτο, για χειραγωγημένο, για στημένο, όπως είναι η κοινή έκφραση, παιχνίδι της Ηλιούπολης που έφτασε στην ΕΠΟ. Από τις αγορές της Ασίας θυμίζω και από την Belfair χτύπησε καμπανάκι, ας το πούμε έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο για το παιχνίδι της Ηλιούπολης, την Καλυθέα, αυτό που έγινε στις 29 Μαρτίου του 2026 φέτος. Και είχαμε συζήτηση χθες με καθηγητή αθλητικού δικαίου, και όταν τελείωσε η εκπομπή έλαβα περισσότερα από ένα τηλεφωνήματα και πολλά μηνύματα ακροατών που τόνισαν την ανάγκη να καθαρίσει το τοπίο με την εφαρμογή των νόμων. Και χάρηκα γι' αυτό, γιατί ήταν ετερόκλητες παρουσίες. Τι εννοώ? Ήταν και άντρες και γυναίκες, ακροατές κάθε ηλικίας. Από τον τρόπο διατύπωσης των μηνυμάτων κατανόησα ότι είναι ακροατές διαφορετικού μορφωτικού επίπεδου. Αλλά υπήρχε μια κοινή συνισταμένη. Η κοινή συνισταμένη ήταν οι νόμοι που υπάρχουν επιτέλους να εφαρμόζονται. Αντευχόμουν χθες και το επαναλαμβάνω και τώρα αυτό να γίνει στάση ζωής, να γίνει τρόπος με τον οποίο να αντικρίζουμε γενικότερα τη ζωή σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο την αθλητική πραγματικότητα.

Για τη χθεσινή αγωνιστική δραστηριότητα έχω να πω κάτι πολύ πολύ απλά. Ναι, ήταν πέναλτι αυτό που κέρδισε ο Παρσεραϊκός στις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, είναι πέναλτι. Οι ενθερμό αντιδράσεις των φίλων από τη Λάρισα δεν έχουν βάση τον κανονισμό, παρά την ανάγκη τους να νικήσουν με κάθε τρόπο, και το τονίζω αυτό το με κάθε τρόπο. Και αυτό που είπα μόλις τώρα είναι και μια προέκταση των λέξεών μου που ξεκίνησαν τη σημερινή εκπομπή για τη στάση ζωής μας και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Καλός νόμος είναι αυτός που ισχύει προς άπαντες. Καλός νόμος δεν είναι αυτός που μας συμφέρει εμάς.

ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Τα δύο σημαντικά παιχνίδια τα οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το πει κανείς. Κυοφορούν, ίσως κυοφορούν και έκπληξη, γιατί και δεν αναφέρομαι στα αγωνιστικά δεδομένα των τεσσάρων ομάδων, αναφέρομαι στη φετινή παρουσία τους και των τεσσάρων ομάδων. Κοινή συνισταμένη του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ είναι η αστάθεια, η χαρακτηριστική για την ακρίβεια αστάθεια που επέδειξαν όσο ποτέ άλλοτε. Κάνω πολλά χρόνια ρεπορτάζ, πλέον κοντά 4 δεκαετίες ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε παρόμοια κοινή συνισταμένη των παραδοσιακών διεκδικητών του τίτλου. Αυτή την παράλληλη αστάθεια λοιπόν, η οποία ίσως κυοφορεί εκπλήξεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Έχω και θα ήθελα πραγματικά να ξεδιπλώσω ενώπιση των δύο παιχνιδιών αυτών, στις 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τις σκέψεις μου για την τελική ευθεία της παρουσίας των ομάδων.

Προτείνω λοιπόν να σκεφτείτε το τινά. Για παράδειγμα, την προηγούμενη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχασε τελικά με χαρακτηριστική ευκολία 3-0. Μετά την ήττα αυτή, ο ΠΑΟΚ έμεινε 8 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση. Και τώρα παίζουμε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, χωρίς μεγάλες προοπτικές να φτάσει στην κορυφή. Αναφέρθηκα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Αδιάφορο, το γόητρο. Ναι, αλλά το γόητρο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, που έχει απολέσει την ιδιοσυγκρασία του εδώ και δεκάδες χρόνια και επιχειρεί να την ανακτήσει, το καταφέρνει σταδιακά, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός με το κύρος του παρελθόντος. Αυτές δεν είναι θεωρητικές προσεγγίσεις, αυτά τα βλέπει κανείς από τις κινήσεις των παικτών εντός γηπέδου, το βλέπει κανείς από την απουσία της αμοιβαιότητας που υπάρχει εντός γηπέδου. Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το προφανές, σε καμία περίπτωση.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ουσιαστικά δεν κυνηγά ούτε τον ΠΑΟΚ που είναι τρίτος. Για να τον περάσει τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να συμβούν στις αγωνιστικές που υπολείπονται πολλές εκπλήξεις, πολλά μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι θεωρώ ότι το κεντρικό ζητούμενο είναι δεν έχει να κάνει, είναι διαφορετικό από αυτό στο οποίο παραπέμπει η λογική. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ΑΕΚ όσο με το αν μπορούν, πρώτα τις πούμε, ομάδες που δεν έχουν απτό ενδιαφέρον, αδιάφορες ομάδες βαθμολογικά, όπως μοιάζουν αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, να βάλουν δύσκολα και ουσιαστικά να δημιουργήσουν ανυπέρβλητα εμπόδια

0: αυτούς που κυνηγούν το τίτλο. Δηλαδή την ΑΕΚ που έχει σοβαρό προβάδισμα και τον Ολυμπιακό που έχει μείνει μόνος στην καταδίωξη της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ και η πρόσφατη προϊστορία, ας αποκαλέσουμε έτσι, ας χαρακτηρίσουμε έτσι την φετινή παρουσία των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός τα βρίσκει δύσκολα φέτος από την ΑΕΚ, τουλάχιστον ναι, πραγματικά δύσκολα. Σε δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί φέτος συνολικά 7 γκολ και μάλιστα από ένα και μόνο παίκτη, τον Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει νικήσει στο Παναθηναϊκό 3-2 στη Λεωφόρο, ύστερα από ένα αλήθεια ιδιαίτερο παιχνίδι, με την έννοια ότι ήταν ένα παιχνίδι περιπέτεια, και αυτή ήταν η πρώτη της νίκη σε ντέρμπι στην εποχή του Νίκολιτς, η πρώτη νίκη για την ΑΕΚ και η πρώτη σε ντέρμπι ύστερα από πολλά παρόμοια παιχνίδια. Στην Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ νίκησε επίσης το Παναθηναϊκό 4-0. Ήταν με χαρακτηριστική ευκολία σημειώθηκε αυτή η νίκη της. Τουλάχιστον σε αυτό παραπέμπει το τελικό αποτέλεσμα, γιατί εδώ θα μπορεί να πει κανείς ότι το παιχνίδι μας εμφανίζει μια άλλη πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά, πίεσε, είχε χάσει ευκαιρίες, όμως δεν ήταν αυτός που θεωρητικά ήθελε να είναι εντός γηπέδου. Όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, εκεί έβλεπες μια ομάδα χωρίς ενέργεια. Λάθη στην άμυνά του, και είπα λάθη στην άμυνά του, και θυμάμαι ότι ένα λάθος της άμυνάς του ήταν η αιτία και της ήττας του στη Λεωφόρο από την ΑΕΚ, ύστερα από την πραγματικά ιδιαίτερη αντίδρασή του. Ο Παναθηναϊκός που είχε οδηγήσει το παιχνίδι στην ισοπαλία 2-2 με γκολ του Ντετέι και του Τζούρισιτς, μόνο ότι μάλιστα αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, έχασε 3-2. Τώρα θυμάμαι, γιατί ούτως ή άλλως είναι πρόσφατες μνήμες, ότι στο τέλος πλήρωσε ένα πέναλτι το οποίο έκανε σχεδόν χωρίς κανένα λόγο στον Κοϊτά ο Ντραγκόφσι, τότε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, και με αυτό η ΑΕΚ είχε νικήσει. Όλα όσα μόλις είπα τονίζουν ότι η διαφορά, η ουσιαστική διαφορά του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ δεν είναι χαόδης. Βεβαίως η ανωτερότητα της ΑΕΚ είναι δεδομένη, αλλά επανέρχομαι στην αρχική διατύπωση ότι ο Παναθηναϊκός για να κάνει την σύγκληση, την προσέγγιση της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, μα λαμβάνω σε 9 ώρα θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει να θυμίσει τον αληθινό του αυτό, να θυμίσει ομάδα. Δεν εννοώ να εκστασιάσει με την αποδοσή του κατά ανάγκη, εννοώ να έχει αυτή τη συγκρότησα, τη συγκρότηση, συγγνώμη, στην οποία παραπέμπει η έννοια ομάδα. Ολυμπιακός, αν τον δούμε με τον ίδιο ρεαλισμό στο βλέμμα μας, δεν ήταν καλός στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και στην κανονική περίοδο, αλλά και στο κύπελο όταν φιλοξένησε τον ΠΑΟΚ. Στην Τούπα, θυμίζω, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός στο σκορ, αλλά έχασε τελικά το παιχνίδι, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, και αυτό συνέβη εξαιτίας απρόσεκτων επιλογών των παικτών του που είχαν γίνει στην επίθεση και στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός και η αυτοκριτική που έκαναν και οι παίκτες του το απέδειξε αυτό. Το αποτέλεσμα της αυτοκριτικής ήταν ότι κάναμε πεδαριώδη λάθη, και αυτό είναι αλήθεια. Θυμάμαι ότι είχε νιώσει ένοχος και ο Ορτέγκα, γιατί είχε γλιστρήσει πριν από τη φάση της σοφάρισης του Τάισον, αλλά δεν ήταν αυτός βεβαίως ο λόγος της νίκης του ΠΑΟΚ και της ήττας βεβαίως του Ολυμπιακού. Και το τονίζω αυτό γιατί ίσως αποδειχθεί κέριος σημείος στο σημερινό παιχνίδι. Πλήρωσε λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού, πιο πολύ ότι όταν προηγήθηκε με το 0-1 δεν έδειξε την αυτοσυγκέντρωση που οφείλει να έχει μια ομάδα που θέλει να κρατήσει αλλά το σκορ σε μια δύσκολη έδρα, αλλά παράλληλα και στο όνομα της ποιότητας της αξίας του έμψου δυναμικού του Ολυμπιακού, παράλληλα όμως και να ψάχνει την ευκαιρία να απειλήσει. Τώρα στο δεύτερο παιχνίδι στην κανονική περίοδο, στον Πειραιά, το τελικό 0-0 προέκυψε κυρίως από μια λάθος εκτίμηση, θεωρώ, ότι ο Ολυμπιακός, το τόνισαν οι άνθρωποι, το θυμάμαι και πριν από το παιχνίδι, πίστευε ότι με πολλές απουσίες εκείνη την ημέρα ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν δύσκολος αντίπαλος, ότι θα άντεχε την πίεση, ότι θα λύγιζε. Και εδώ επανέρχεται σήμερα αυτό το οποίο είναι πολύ πιθανό να αποδειχθεί και στα σημερινά παιχνίδια, στα δύο σημερινά παιχνίδια, ότι τα ντέρμπι έχουν μια ιδιαίτερη αύρα, μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, ένα ιδιαίτερο μαγνητικό πεδίο. Δεν πρέπει κατά ανάγκη να έχεις πλήρες το έμψυχο δυναμικό σου, να έχεις πλήρη την ενδεκάδα σου για να πάρεις το παιχνίδι. Τα ντέρμπι ξεκινούν και από την ψυχολογία, ξεκινούν από το θέλω, τόσο απλά και τόσο σημαντικά. Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ συμπερασματικά, από όλα όσα είπα, κατανοεί κανείς και δεν συνιστά σοφία. Ούτε όσα είπα, μια απλή καταγραφή όσων είδαμε φέτος των πρόσφατων εικόνων που έχουμε από τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν αυτή την ανάγκη να βρουν, να επαναφέρουν τον καλό τους αυτό. Αυτό χρειάζεται να γίνει ως διαμαγείας δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προετοιμασία στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Το τονίζω αυτό γιατί είναι τέλος περίοδου, γιατί τα αγωνιστικά δεδομένα βεβαίως παίζουν τη δική του σημασία, αλλά όταν οι δυνάμεις φθήνουν στο τέλος περίοδου, όταν κάνουν τον κύκλο τους, όταν κάνουν τον κύκλο της η παρουσία των ομάδων, τότε το αν θα σφίξουν οι παίκτες, έμπειροι παίκτες και με σημαντικές παραστάσεις περισσότερο από αυτούς, αν θα σφίξουν με δύναμη τα χέρια τους στα αποδυτήρια πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο, είναι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, στο τέλος περίοδου, το ίδιο σημαντικό, αν όχι και πιο σημαντικό, από την όποια αγωνιστική αξία τους. Και το λέω αυτό γιατί η συγκρότηση, ας πούμε έτσι, των ομάδων είναι εμφανέστερη και από την καλή αγωνιστική κατάσταση στην ίδια χρονική συγκυρία, στο τέλος της περίοδου. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο παιχνίδια σήμερα είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9. Υπάρχει προϋπόθεση για ενδιαφέροντα, αν όχι συναρπαστικά παιχνίδια. Μακάρι χωρίς ακρότητες, μακάρι χωρίς τρίτο ημίχρονο, καυτό τρίτο ημίχρονο.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Air Sport.

Τι γίνεται το Παναθηναϊκό, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα συγχωρήσετε πολύ εύκολα την απώλεια βαθμών από την ΑΕΚ? Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα είστε και λίγο βαζελές? Αν ο Παναθηναϊκός κόψει βαθμούς από την ΑΕΚ, αυτό είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Διευκολύνει την προσπάθεια, την ίστατη προσπάθεια του Ολυμπιακού για το φετινό πρωτάθλημα. Γι' αυτό τα είπα αυτά τα περίεργα και αντιστρόφως ανάλογα με το οπαδικό φρόνημα πριν.

0: Κύριε Κώστα Βαρδάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε,
1: καλημέρα,
0: τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Δόξα τω Θεώ.
0: Ευχαριστώ
1: το Θεό.
0: Πολύ. Κώστα Βαρδάλης, ναι, προπονητής.
1: Έφορος στο γενικό τμήμα, πρώην έφορος του γενικού τμήματος του ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, ήθελα να πω ότι η γνώση σας, από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει και όπως την εκφράζετε, μου έχει κάνει εντύπωση και είναι ισότιμης αξίας με την γνώμη προπονητή. Αυτό ήθελα να πω. Ότι έχετε κατάρτιση που μπορούν να τις δηλέψουν και προπονητές. Πραγματικά έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το γυναικείο ποδόσφαιρο και με χαρακτηρισμούς, επαναλαμβάνω, το οποίο μπορούν να ζηλέψουν ακόμα και προπονητές. Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί χθες είχαμε ένα σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Νίκησε ο ΠΑΟΚ 2-0. Πόσο κόσμος υπήρχε στο γήπεδο? Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Γύρω στα 500 άτομα ήταν στο γήπεδο.
0: Εσείς μεταξύ σας τι είπατε, ότι είναι λίγος ο κόσμος? Είναι, εντάξει, η κοινή λογική παγορεύει ότι είναι λίγοι οπαδοί, όμως πώς είστε συνηθισμένοι να βλέπετε στην εξέδρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος δεν ξεπερνάει τα 500.000 άτομα σε ένα μεγάλο παιχνίδι,
0: ναι,
1: ελληνικού πρωταθλήματος. Βέβαια, σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πολύ κάτω, αλλά εντάξει, γίνεται σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: και θεωρώ ότι ουσιαστικά τα 3-4 χρόνια τα τελευταία και από μέρος της ΕΠΟ και γενικότερα οι ομάδες επενδύουν στο γενικείο ποδόσφαιρο. Εκείνο που είναι το αρνητικό, θεωρώ, κατά την άποψή μου, είναι εγκαταστάσεις που απαγορεύεται αλφα-εθνική, παράδειγμα, να παίζουν σε πλαστικά και μάλιστα σε κακού επίπεδου πλαστικά.
0: Δεν σας κρύβω ότι ένας από τους κύριους, αν όχι ο κύριος λόγος που σας κάλεσα να συνομιλήσουμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό, είναι αυτός. Ποια είναι τα αιτήματα λοιπόν του γυναικείου ποδοσφαίρου?
1: Ναι, αυτό που σας είπα. Από την άλλη, έχουμε και παράγοντες που κυρίως στην επαρχία που επενδύουν. Μπήκαν οι μεγάλοι σύλλογοι, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, έρχεται από πίσω και ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν δύο ομάδες στην Κρήτη, ο Όφη που είναι χρόνια στην Αλφα-Εθνική και το Ρέθυμνο. Επίσης μπορώ να πω τα καλύτερα για τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί πραγματικά εκεί οι άνθρωποι της διοίκησης προσέχουν πάρα πολύ το τμήμα.
0: Με συγχωρείτε, αναφερθήκατε πριν στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πάσχει το γυναικείο ποδόσφαιρο σε αυτόν τον τομέα?
1: Πάρα πολύ.
0: Και βέβαια, ακριβώς.
1: Πάρα πολύ, και θα πρέπει να σκύψουν και οι ΠΑΕ κάθε τμήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, εδώ ο ΠΑΟΚ, θα μπορώ να πω, εδώ και μια δεκαετία λειτουργεί σε πρότυπα επαγγελματικά καθαρά ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, τις γηπεδικές, και όλα μας τα παιχνίδια τα παίζουμε σε χόρτο. Είμαστε μια δεκαετία περίπου στην Μεσύμβρια που προπονείται εκεί η ομάδα μαζί με την αντρική στον ίδιο χώρο, και αυτό είναι τιμή για τα κορίτσια μας.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια κοινή πραγματικότητα, δεν...
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ζηλεύουν οι περισσότερες ομάδες, η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων, και αυτό, ξέρετε, είναι προσβλητικό και έχει γενικότερη προέκταση, έχει μεγαλύτερη προέκταση και ανάλογη σημασία. Είναι προσβλητικό γιατί έχει να κάνει με την χειραφέτηση των γενικών στην ελληνική κοινωνία, που είναι ακόμα ένα ζητούμενο ό,τι δυσάρεστη έκπληξη να μιλάμε έτσι εν έτη 2026.
1: Ναι, πραγματικά έτσι είναι, αλλά εκείνο που θα τονίσω ότι πραγματικά ακολουθούν και τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο ΠΑΟΚ κυριαρχεί την τελευταία 20 αιτία. Έχει πάρει 19 πρωταθλήματα. Εντάξει.
0: Βεβαίως.
1: Έχει φοβερή υποδομή, έχει φοβερές ακαδημίες. Έχει έναν άνθρωπο εκεί, τον coach που είναι ο Μανώλης Αλοποτιάς, που κάνει φοβερή δουλειά και αναπτύσσεται τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και εξάλλου, αν ανατρέξουμε σε όλη την Ελλάδα, σε πολλές 50-60% των ομάδων έχουν παίχτριες πρώην του ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς, και ξέρετε, αυτό έχει και, επιτρέψτε μου την έκφραση, και εσείς και όσοι μας ακούν, και μια τραγικότητα, γιατί η συγκρότηση των γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρων δεν συνεπάγεται υπέρογκα ποσά, απλησίαστα ποσά. Χρειάζεται οργάνωση περισσότερο και διάθεση για να επιτευχθεί αυτή η συγκρότηση.
1: Οργάνωση, πολύ σωστά το είπατε, και ανθρώπους κοντά στα κορίτσια, στις γυναίκες. Είναι πολύ σημαντικό το να εκπροσωπείς γυναικείο τμήμα. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι handball, είτε είναι πραγματικά. Θέλει ανθρώπους τίμιους, ηθικούς, έτσι ώστε να πάει το κάθε άθλημα μπροστά.
0: Και οραματιστές, εκτός από τίμιους και ηθικούς, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε μια διαδικασία ανάπτυξης. Νέα κορίτσια έρχονται, εντάσσονται στα τμήματα του ΠΑΟΚ, και γνωρίζω πολύ καλά ότι έχετε επικοινωνία με πολλούς υπεύθυνους ομάδων από όλη την Ελλάδα. Η αίσθηση σας ποια είναι? Ότι όλο και περισσότερα κορίτσια, όπως γνωρίζω εγώ, εντάσσονται, θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, εντάσσονται στα τμήματα των ομάδων?
1: Ναι, ναι, κυρίως, και πολλές ομάδες πλέον έχουν και ακαδημίες. Εξάλλου και τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεταχτεί πάρα πολύ νεαρά κορίτσια με πολύ μέλλον, που εκ φύσεως δηλαδή γεννιούνται λες και θα παίξουν ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη και στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι κάποιες Ελληνίδες παίκτες έχουν παίξει στην Ευρώπη, στην Αμερική.
0: Ακριβώς, και το θέτω υπό την κρίση σε αυτό που θα πω, μαζί με την καλημέρα μου, ότι το φετινό πρωτάθλημα, αν το δούμε χρονικά τα τελευταία 2 χρόνια, είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο ισότιμο, όμοιο του ανδρικού. Δηλαδή βλέπεις γυναικείο παιχνίδι και δεν διαφέρεσαι τίποτα. Οι κινήσεις, η ενέργεια των παικτριών, η δύναμη με την μπάλα στα πόδια, αλλά και όταν τη διεκδικούν, δεν διαφέρεσαι τίποτα από τους άνδρες συναδέλφους τους.
1: Είναι πραγματικά, και φανταστείτε ότι αν είχαν τα κορίτσια και εγκαταστάσεις δουλειάς και παιχνιδιών, φανταστείτε τι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γίνονται προσπάθειες και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε και κάτι καλύτερο στο γενικό ποδόσφαιρο.
0: Ας ελπίσουμε στον εξυγχρονισμό μας. Περί αυτού πρόκειται, εξυγχρονισμός. Ας ελπίσουμε σε αυτόν. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.

0: fire.
1: Είναι περισσότεροι από όσα αρχικά μάθαμε. Διάβασα στη χθεσινή καζέτα, στην Ιταλική εφημερίδα, πως υπάρχουν πληροφορίες ότι οι πελάτες αθλητές του κυκλώματος πορνείας που αποκαλύφθηκε στο Ιταλικό ποδόσφαιρο είναι πολύ περισσότεροι από όσους γνωστοποιήθηκαν αρχικά. Να θυμίσω εδώ ότι η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα πορνείας που οργάνωνε πάρτι και προσέφερε, ας τις πούμε, υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού προφίλ, διάσημους και πλούσιους, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές της κορυφαίας κατηγορίας του τελικού πρωταθλήματος και ενός οδηγού της Φόρμουλα 1. Κύκλωμα με δραστηριότητα από το 2019 και συνεχίστηκε χωρίς σταματημό με διενέργεια νυχτερινών πάρτι παρά τους περιορισμούς του κορονοϊού το 2020-2021. Γνωστοποιήθηκαν και ονόματα όχι μόνο ποδοσφαιριστών, γενικότερα αθλητών, και η χθεσινή καζέτα ανέφερε ότι οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ περισσότεροι. Υπάρχουν και φυσιογνωμίες της ιταλικής δημόσιας ζωής και όχι μόνο της αθλητικής οικογένειας που τονίζουν την ανάγκη επέμβασης, παρέμβασης πιο σωστά, της δικαιοσύνης. Θα το πω όπως το λέει και ένας πατέρας ή μια μητέρα παλαιών αρχών: μακάρι το μέλλον να είναι καλύτερο για τα παιδιά μας. Και εύχομαι τα παιδιά που βρίσκονται στην Άρτα από χθες και θα βρίσκονται και στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, τα παιδιά που παίρνουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζούντο για όλες τις κατηγορίες, να λάβουν ερεθίσματα από τους προπονητές και βεβαίως από τους γονείς τους, έτσι ώστε να αναμορφώσουν την γενικότερη κοινωνική πραγματικότητα στο μέλλον. Εκεί στην Άρτα βρίσκεται και ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Νίκος Ηλιάδης. Καλημέρα σας. Κύριε Ηλιάδη, με ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς η διοργάνωση, τι αίσθηση σας αφήνει?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τοπικούς παραγόντες, Δήμο, που υποστηρίξανε, βοηθήσανε να γίνει πανελλήνιο πρωτάθλημα όπως πρέπει, με αξιοπρεπία. Συμμετέχουν περίπου 500 αθλητές. Χθες ήταν αγώνες μέχρι 14 χρονών. Προκρίθηκαν περίπου 10 σύλλογοι, δηλαδή σε διάφορες κατηγορίες πήρανε μετάλλια, όπως από Βόρειο Ελλάδα και από Νότιο Ελλάδα.
1: Το τονίζω γιατί την δική του ιδιαίτερη σημασία, αθλητές μέχρι 14 χρόνων. Είδατε, ειλικρινά παρακαλώ πολύ, θέλω να πείτε, είδατε κάποιο ταλέντο που σας άφησε, αν όχι έκπληκτο, που σας ενθάρρυνε ότι μελλοντικά θα έχουμε αθλητές που μπορούν να προφέρουν στη χώρα μας διεθνείς διακρίσεις?
2: Θα σας πω ότι είναι ηλικία μικρή, έχουν όχι πολύ εμπειρία. Πρώτη φορά γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα σε αυτή την κατηγορία, έχουν αλλάξει οι κατηγορίες. Σας είπα ότι τα πρώτα θέση πήρανε από 10-11 σύλλογους. Κοζάνη, από Κηφισία, από Χαλάντρη.
1: Ναι, με συγχωρείτε, ένα έμπειρο μάτι σαν το δικό σας όμως μπορεί να δει αν ακόμα και ο πρωτοεμφανιζόμενος αθλητής έχει χάρισμα, έχει ταλέντο. Υπάρχει ταλέντο?
2: Ξέρετε τι, εδώ έχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν χάρισμα. Για να βγαίνεις πρώτος πανελλαδικός, χωρίς χάρισμα δεν βγαίνεις. Θέμα είναι ότι εάν μελλοντικά οι σύλλογοι, η ομοσπονδία, οι τοπικοί υποστηρίχτες, αν υποστηρίζουν αυτό το αθλημά, θα προχωρήσουν. Ευτυχώς, δυστυχώς, ξέρετε ότι όλα εξαρτάται από οικονομικά.
1: Για από να πάνε, ναι, βεβαίως.
2: Για να πάνε διάφορες διεθνές διοργάνωσεις. Πολύ δύσκολα είναι, αλλά οι σύλλογοι αυτό το επίπεδο πάνε με δικά τους έξοδα και θέλουν υποστήριξη από δήμους, από περιφέρειες. Υπάρχουν τώρα, τι να σας πω.
1: Θέλω να το ξαναπείτε, με δικά τους έξοδα, με δικά τους έξοδα μετέχουν αθλητές, μετέχουν σύλλογοι.
2: Ναι, σε αυτή την ηλικία για να πάνε διεθνές διοργάνωσεις, όχι σαν εθνική ομάδα, σαν σύλλογοι. Διότι εθνική ομάδα μία φορά μπορεί να τους πάει.
1: Ναι.
2: Για αυτή την ηλικία μία φορά έχει Βαλκανικούς. Αλλά οι υπόλοιποι σύλλογοι συμμετέχουν σε όλη την Ευρώπη. Πάνε και κάποιοι στην Ασία. Προετοιμασίες. Αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας, άρα αναλαμβάνουν σύλλογοι. Και δεν πάνε όλος ο σύλλογος, πάνε καλύτερος αθλητής, 3, 4, 5 ανάλογα. Είναι μια διοργάνωση που δίνει μπουσούλα ποιοι πρέπει να προσεχτούν. Αυτό βλέπουμε. Τώρα συγκεκριμένα πραγματικά δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά, 18-19 κατηγορίες είναι, τόσες προσαθλητές έχουμε. Και
1: πάντως,
2: να πω ένα,
1: πάντως,
2: να πω άλλο, να πω τρία,
1: ναι.
2: Είναι δύσκολα. Δεν θέλω, δεν μπορώ να μετρήσω να πω όλους, αλλά πάντα παιδιά υπάρχουν. Ξέρετε ότι Έλληνες στο αθλητισμό έχουμε ταλέντο, απλά μας λείπει πάντα οικονομικά.
1: Και οι συνθήκες μας λείπουν σε όλες τις εποχές. Οι συνθήκες να αναπτύξουμε το ταλέντο μας. Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Ηλιάδη, συγγνώμη. Χθες και σήμερα στην Άρτα, πού γίνεται η διοργάνωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των μικρών κατηγοριών στο τζούντο και μέχρι τι ώρα σήμερα?
2: Σήμερα τώρα είναι από 10 η ώρα έχει αρχίσει, περίπου 3 γύρους περάσανε, κάπου η ώρα 5 θα τελειώσει.
1: Έχετε μπροστά σας παιδιά, και αυτή είναι η ερώτηση που κάνω διαρκώς σε όσους ασχολούνται, σε όσους προπονούν ή έχουν επικοινωνία με νεαρούς αθλητές και πολίτες του αύριο, οι οποίοι ενηλικιώνονται σε μια δύσκολη εποχή όπως αυτή των τελευταίων ετών. Τι παιδιά έχετε απέναντί σας? Είναι παιδιά αγχωμένα, είναι παιδιά αισιόδοξα, είναι παιδιά που...
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξέρετε, περίπου 26 χρόνια είμαι σε αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ έχει ανέβει τζούντο σε βαθμό, γιατί οποιοδήποτε διοργάνωση πάμε, δεν υπάρχει διοργάνωση να μην πάρουμε μετάλλια. Είτε μεγάλους είτε μικρούς σε αυτή την ηλικία. Τώρα θα έχει Βαλκανιάδα. Σίγουρα περίπου 50% τα παιδιά που θα πάνε θα πάρουν μετάλλια. Δεν είναι όπως ας πούμε 15-20 χρόνια πριν γίνανε, αν παίρναμε ένα μετάλλιο και χαιρόμασταν. Τώρα παίρνουμε 10-15 και λέμε μπορούσαμε παραπάνω.
1: Κύριε Λιάδη, με συγχωρείτε, υπάρχει κοινωνική πίεση, υπάρχουν δύο πόλεμοι, έχουμε περάσει υγειονομική κρίση, υπάρχει οικονομική πίεση λοιπόν. Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν σε οικογένειες, τα περισσότερα, όχι όλα από αυτά, πιεζόμενες. Τι παιδιά έχετε μπροστά σας? Είναι αγχωμένα παιδιά? Είναι αισιόδοξα παιδιά? Τι είναι?
2: Τα παιδιά δεν είναι αγχωμένα, μαθητές είναι, μάθονται. Δεν υπάρχει σε αυτό το επίπεδο πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα για τα οικονομικά να σημάσω ότι μεγάλη υποστήριξη έχουμε από Ολυμπιακή Επιτροπή. Και ήθελα τον πρόεδρο Κούρελο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι να ακούνε ότι εντελώς έχει αλλάξει συμπεριφορά Ολυμπιακής Επιτροπής, προς τις ομοσπονδίες, σε ομάδες. Δηλαδή προ-Ολυμπιακή ομάδα υποστηρίζεται φουλ από Ολυμπιακή Επιτροπή. Χορηγούνται οι ομοσπονδίες, όλες.
1: Ακριβώς. Κύριε Λιάδη, κρατάμε και αυτό που είπατε πριν, ότι τα παιδιά που έχετε ενώπιον σας δεν είναι αγχωμένα, ότι είναι παιδιά που...
2: Όχι, καθόλου αγχωμένα, μαχίτες είναι. Χαίρομαι που τους βλέπω να παλεύουν. Παίρνω... πιο καλύτερα παλεύουν από τους μεγάλους, να σας πω. Γιατί ελεύθερα παλεύουν. Οι μεγάλοι έχουν άγχος.
1: Ευχαριστώ.
2: Δεν έχουν
1: άγχος. Ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ήταν υπεύθυνος στην τεχνική επιμέλειά της και ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Κομβική σημασία αναμετρήσεις σε Τούμπα και Λεωφόρο, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7 και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στις 9, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off στη Super League. Νωρίτερα στις 5 θα διεξαχθούν τα παιχνίδια του ομίλου για το Conference, τα οποία έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα, Όφη, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. 5 απουσίες, Χατζίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Ντεσπόντοφ και Καμαρά θα έχει ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ Μπρούνο και Κλέιτον είναι οι δύο μη κοινοτικοί που άφησε εκτός για την αναμέτρηση της Τούμπας ο Μεντιλίμπαρ. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής ο τραυματισμός του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους επίσης τραυματίες Κάτρι, Γετβάη, Σισοκό και Ντέσερς. 12.000 οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν την τελευταία προπόνηση της ομάδας τους για να ενθαρρύνουν τους παίκτες τόσο για το απόψινο μάτς αλλά και για την κατάκτηση του τίτλου. Χθες έγιναν 3 παιχνίδια που ανέδειξαν τον Αστέρα Τρίπολης μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής, καθώς συνεχίζει την προσπάθεια για τη σωτηρία του με επιπλέον 3 βαθμούς έναντι του 1 βαθμού που μοιράστηκαν Πανσεραϊκός και ΑΕΛ στο μεταξύ τους παιχνίδι. Τα χθεσινά αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 4-2. Ο Ατρόμητος προηγείται στη βαθμολογία με 40 βαθμούς, στους 34 η Κηφισιά, στους 31 ο Πανετολικός και στις 3 επόμενες θέσεις Φωτιά, καθώς οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης μετρούν από 28 βαθμούς, ενώ ο Ουραγός ΑΕΛ έχει 25. Η 7η αγωνιστική θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και περιλαμβάνει τα ματς Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσχάτου 1-0 για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, στο οποίο ο δικέφαλος του Βορρά έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο. Ήταν χθες για την εθνική ομάδα πόλο των γυναικών στον δεύτερο αγώνα της στην προκριματική φάση του World Cup, που διεξάγεται στο Ρότερνταμ με 12-8 από την Ολλανδία. Απόψε στις 9 και 4 η Ελλάδα κοντράρεται με την Αυστραλία. ΠΑΟΚ Περιστέρι εγκαινιάζουν στις 4 το μεσημέρι τα play-off στην Greek Basketball League, ενώ στις 6 και 4 και με κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑΣΠΟΡ το Τζάμπολ στον τελικό ανόδου στην Basket League Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων, όπου ο νικητής θα συνοδεύσει στην Greek Basketball League τη Δόξα Λευκάδας. Χθες το παλαιό φάληρο για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Χόβεντ 12-16 και Πανιώνιος Ντεακέρ 12-13. Το τρόπαιο θα διεκδικήσουν στο βραδινό τελικό που θα αρχίσει στις 9 και θα καλυφθεί από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport, Hoven και Deaker. Στις 6.30 ο μικρός τελικός Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης. Η 17χρονη αθλήτρια Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στην Αίγυπτο στην κατηγορία των 53 κιλών, καταρρύπτοντας και 6 πανελλήνια ρεκόρ. Arsenal Fulham 3-0 στην Premier League, με τους Λονδρέζους να παίρνουν αέρα 6 βαθμών από τη City, έχοντας ωστόσο 2 παιχνίδια περισσότερα από τους πολίτες. Για την Premier League σήμερα στις 5.30 κοντράρονται Manchester United Liverpool. Στην Bundesliga Bayern Heidenheim 3-3 και Bayern Leverkusen Lipsia 4-1, με τη Lipsia να μένει 5 βαθμούς πίσω από την Dortmund στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Στην Ιταλία η Νάπολη άφησε 2 βαθμούς στο Κόμο μετά τη λευκή ισοπαλία της με την ομώνυμη ομάδα και έμεινε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι περισσότερο. Η Ομόνια κατέκτησε το 22ο πρωτάθλημα Κύπρου στην ιστορία της μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Άρη Λεμεσού. Στη Φόρμουλα 1 με Λάντο Νόρις και Οσκάρ Πιάστρι 1-2 για τη McLaren στον πρώτο αγώνα Sprint στο Μαϊάμι, με το κανονικό σιρκουί που θα καλυφθεί απευθείας τηλεοπτικά από τον Antenna Plus να εκκινεί στις 11 το βράδυ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Στην Era Sport ακολουθεί η εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Νίκο Μοσχονά. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Gol! Gol!
2: για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό.
3: Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρερ τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Γουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
4: Ο αρχηγός παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
5: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Το εκτελεί η μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πασεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα. 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
12: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
13: Χορηγός επικοινωνίας Έρα Σπορ.
14: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
15: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
16: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: χρόνια μας πολλά, έτσι λένε. Είναι 3 Μαΐου του 1993 ιδρύθηκε η Ερασπόρ, συμπληρώνει 33 χρόνια φέτος, να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει, όπως λέει και ο φίλος μας ο Κώστας που είναι Μακλάρεν αλλά είναι και Ερασπόρ, λέει χρόνια πολλά, να τα χιλιάσετε, να μείνετε πιστοί στις ιδέες του Κώστα Μότσι και του Ηρακλή Κοτσιά, ευτυχώς εκείνες τις εποχές βρέθηκαν και δημιούργησαν ένα καινοτόμο σύστημα, ένα αυθεντικό αθλητικό ραδιόφωνο που ακολούθησαν τρία χρόνια αργότερα, ακολούθησε και ο Sport FM. Και πάλι χρόνια πολλά. Νίκο, αν αρχίζει να ξυπνά σιγά σιγά η McLaren, θα μπούμε και σε αυτό. Καλησπέρα.
1: Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας Ερασπόρ. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη σας Ερασπόρ. Έτσι πολλά. Να είναι πάντα εδώ, να καλύπτει τα πάντα και να σας κρατάει συντροφιά. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστούμε και τον Πανταζή για τα χρόνια πολλά και όλους όσοι στέλνουν. Έτσι κι αλλιώς γιορτάζουμε όλοι μαζί, και οι ακροατές και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί που είμαστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν ήμουν και τα 33, αλλά είμαι τα 30. Όσο οι Λεμές, δεν ξέρω, μην είναι και παραπάνω από μένα. Ο Τάσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Από την αίρα 4 είναι ο Τάσος, φαντάσου, είναι από το 89. Δηλαδή έχει ακολουθήσει όλη την πορεία. Η Ειρήνη Παπαζήση επίσης ήταν σε όλη αυτή την πορεία. Ο πατέρας της σε πολλά χρόνια διευθυντής της Ερασπόρ, το Μεάρχης. Πώς λεγόταν η Ειρήνη τότε, το Μεάρχης.
1: Το Μεάρχης νομίζω λεγόντουσαν τότε. Ναι.
0: Επί του οποίου ήρθα, οπότε το χρωστάω αιωνίως αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για τη Φόρμουλα 1 και ό,τι άλλο θέλετε. Επιτέλους, όπως λέει και ο Βαγγέλης, αγώνας. Επιτέλους, γιατί 40 μέρες με τα οξυγόνα τον κρατάγα το μοσχονά.
1: Να πούμε την είδηση της τελευταίας στιγμής. Βγήκε χτες το βράδυ αργά. Νομίζω ότι ενδιαφέρει όλους τους φίλους της Φόρμουλα 1. Έχει αλλάξει η ώρα διεξαγωγής του Grand Prix. Έχει έρθει 3 ώρες νωρίτερα. Οι διοργανωτές μαζί με τη ΦΙΑ, επειδή υπήρχε η απειλή έντονων καταιγίδων την ώρα του αγώνα, έχουν φέρει τον αγώνα 3 ώρες νωρίτερα.
0: Μια χαρά στις 8. Καλύτερα κιόλας, φαντάζομαι, για μας εδώ τους Ευρωπαίους. Δεν ξέρω πόσο για τους πιλότους. Δεν είναι μόνο η επικινδυνότητα που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πρόγνωση για τον αγώνα στην ώρα που θα γινόταν, που ήταν προγραμματισμένος αρχικά, ήταν πιθανότητες 88% για βροχή και 53% για καταιγίδα. Να σας πω, γιατί το λέγαμε και κάποια στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

0: ελικόπτερο και είναι νομοθετημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν ξεκίναγε το Grand Prix και είχε καταιγίδα, ήταν υποχρεωμένο βάσει νόμου να διακοπεί στην περίπτωση της καταιγίδας, έτσι. Και αυτό μάλιστα είναι, θυμάμαι, η νομοθεσία λέει σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων από την περιοχή που υπάρχει καταιγίδα, ότι απαγορεύεται να υπάρχει δραστηριότητα. Αυτά, οπότε το πάνε πιο πριν για να γλιτώσουν λίγο αυτό.
1: Εκτός από αυτό, να πούμε ότι θα εφαρμοστεί το νέο πρωτόκολλο, τον Rain Hazard, το λέει η FIA. Ήδη από το Σάββατο αυτό το πρωτόκολλο έχει εφαρμοστεί. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται για το 2026 και αυτό θα γίνεται όταν η πιθανότητα βροχής υπερβαίνει το 40%. Αυτό επιτρέπει στις ομάδες να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες αλλαγές υπό καθεστώς Park Fermé. Και τι περιλαμβάνει?
0: Τι πράγμα, ποιο ήταν το τελευταίο Park?
1: Park Fermé είναι όταν τα μονοθέσια τελειώνουν τις κατατακτήριες και έχουν κάνει ένα setup, το μονοθέσιο δεν μπορούν οι μηχανικοί να το ακουμπήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές ανάμεσα σε κάποια σκέλη. Λοιπόν, τώρα λοιπόν αναγκάζονται να κάνουν κάποιες αλλαγές. Αυξάνουν την απόσταση από το έδαφος, τα κάνουν τα μονοθέσια, να το πω απλά, πιο ψηλά, για την καλύτερη διαχείριση του νερού, και υπάρχει και ρύθμιση στη γωνία των πτερυγίων της εμπρός αεροτομής για το straight mode. Αλλάζουν κάποια βοηθήματα αεροδυναμικά ώστε τα μονοθέσια να αποδίδουν καλύτερα σε συνθήκες βροχής.
0: Μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα τεχνικά τα ωραία τα λέει ο Νίκος Μουσχονάς, που ξέρει βαθιά το άθλημα. Έτσι, για να είμαστε εδώ μαζί, ο Χρήστος Σαράντος στο άλλο μικρόφωνο και βέβαια όλοι εσείς οι οποίοι μας στέλνετε ακόμη τα χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε αν σας έχουμε κρατήσει συντροφιά έστω και μία φορά. Τη συγκίνησή του λέει ο φίλος που ακούει το μικρόφωνο στα γήπεδα και θυμάται από παλιά τα όμορφα χρόνια. Λοιπόν, εδώ είχαμε δράση και είχαμε και πλήρη δράση. Ξεκινήσαμε με αυτό που έλεγε ο Νίκος από νωρίς, με την μια μισή ώρα των ελεύθερων δοκιμαστικών, ώστε να τα μάξια να μπουν, τα μάξα να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην πίστα με τις νέες αλλαγές. Και νομίζω, Νίκο, ότι θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και μετά τον αγώνα για το ποιοι, αν και ήδη έχουμε μια εικόνα του ποιοι έχουν αναβαθμίσει το μονοθέσιό τους, αλλά απλώς ο αγώνας είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με ένα γύρο, μια ελεύθερη δοκιμή, ακόμη και με ένα sprint race που μας έδειξε πράγματα βέβαια, γιατί το sprint race είναι ένας μίνι αγώνας, όχι τόσο μεγάλος, αλλά μας δείχνει κάτι παραπάνω από έναν γύρο χρονομέτρησης.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση συνολικά, να δώσω ένα σχόλιο για ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και θα τα αναφέρουμε μετά αναλυτικά το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα στο Μαϊάμι. Έχουν κλείσει πάρα πολλοί διαφορές, ενώ στην αρχή των τριών πρώτων Grand Prix βλέπαμε μια Mercedes να πετάει, να ακολουθεί Ferrari και οι υπόλοιποι αρκετά πιο πίσω, έχουμε δει τις διαφορές αυτές να κλείνουν, να είναι πολύ μικρότερες.
0: Ναι.
1: Και από εδώ και πέρα βέβαια να αναφέρουμε ότι η Mercedes είναι μία από τις λίγες ομάδες που δεν έχει φέρει αναβαθμίσεις σε αυτό το Grand Prix. Έφεραν η Ferrari, η Red Bull, η McLaren, οι περισσότερες ομάδες φέρανε, η Mercedes ακόμα δεν έχει φέρει αναβαθμίσεις το μονοθέσιο της. Δεν ξέρω αν φέρει αναβαθμίσεις, αν αυτή η ψαλίδα θα ξανανοίξει. Περίμενα ότι η ψαλίδα κάποια στιγμή, και το είχαμε συζητήσει στη διάρκεια των εκπομπών, ότι δεν γίνεται η διαφορά πρώτου-δεύτερου να είναι 4 δέκατα, 3 δέκατα. Ήταν τεράστιες οι διαφορές.
0: Καλά, αυτό ήταν από την Aston Martin βέβαια, αλλά ήταν μεγάλες διαφορές, ναι.
1: Θα σου πω.
0: Και άλλες, ναι.
1: Ανάμεσα, ναι. Εγώ λέω στις κατατακτήριες, λέω στον αγώνα. Περίμενα ότι αυτές οι διαφορές κάποια στιγμή θα κλείσουν. Δεν περίμενα ότι θα κλείσουν στον τέταρτο αγώνα. Περίμενα εκεί μες στο καλοκαιράκι να δούμε τις αποστάσεις ανάμεσα στους οδηγούς της ίδιας ομάδας να έχουν μικρότερες διαφορές.
0: Βέβαια, όταν το έλεγες αυτό, δεν περίμενα ότι θα σταματήσουν και 40 μέρες.
1: Όχι, ναι, δεν το περίμενα.
0: Οπότε 40 μέρες έδωσαν έναν χρόνο αρκετό στις ομάδες για να το παλέψουν, και φαίνεται αυτό που λες, το είπε και μετά το τέλος του τελευταίου session, ας πούμε, δηλαδή του Q3, ο Αντρέας Στέλλα που μίλησε για τις κατατακτήριες.

0: και είπε, η πραγματικότητα είναι ότι λόγω του συνδυασμού, γιατί δεν είναι μόνο οι αναβαθμίσεις, πρέπει να εξετάζουμε, αυτό το κάνουμε πάντα και στα προηγούμενα χρόνια, και την υφή της πίστας, έτσι. Έλεγε λοιπόν, λόγω του συνδυασμού των αναβαθμίσεων και των χαρακτηριστικών της πίστας, οι τέσσερις ομάδες είναι πολύ κοντά και έχει, και έχει να κάνει το τι θα συμβεί και τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με την εκτέλεση των οδηγών, το τελικό αποτέλεσμα. Που είναι πολύ ωραίο αυτό. Η ικανότητα των οδηγών να είναι αυτή που να παίζει περισσότερο ρόλο από ότι το μονοθέσιο σε σχέση με ένα άλλο που έχει απόσταση. Σήμερα λέει οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από χθες. Εντάξει, αυτό το πάει και μετά στην δικιά του ομάδα για να δείξει ποια διαφορά του sprint race από τις κατατακτήριες, το οποίο θα τα πούμε στην πορεία. Η αλλαγή του ανέμου μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Και είχε να διαχειριστεί και τη σταθερότητα της μονάδας ισχύως και όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπήρχε και ένα πολύ ωραίο βίντεο που έδειχνε, ας πούμε, τις διαφορές στην πίσω αεροτομή και τι ρόλο έχει παίξει σε κάθε ομάδα, που έβγαλε πολλά. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, μιας και με πας εκεί και συζητήσαμε για τις αναβαθμίσεις οι οποίες ήρθαν, ανέφερε ότι η Mercedes δεν έφερε σημαντικές αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι. Λογικό πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα των οδηγών και των κατασκευαστών, όσο δεν απειλείται αυτό, δεν έχει λόγο και να πιέζεται. Η McLaren έφερε κάποιες αναβαθμίσεις, ήταν το πρώτο στάδιο, καθώς έχουν αποφασίσει στη Βρετανική ομάδα να φέρουν κάποιες αναβαθμίσεις τώρα στο Μαϊάμι που τις φέρανε, και το επόμενο πακέτο, οι μικρότερες, θα είναι στον Καναδά. Ο παράγοντας που παραδέχεται η Βρετανική ομάδα ότι δυσκολεύεται περισσότερο εκεί που εστιάζουν στο πρόβλημα, όπως και πέρσι, είναι το graining, η φθορά των ελαστικών.
0: Πες το έτσι ωραία, graining.
1: Graining,
0: ωραία, ωραία.
1: Η φθορά και το πώς μετατοπίζεται το ελαστικό, κάνει διάφορα σημάδια κυρίως μπροστά, και μένει να δουν, εξετάσουν πώς αυτό θα επηρεάσει τον αγώνα στο Μαϊάμι. Τη Ferrari τη συζητήσαμε την Παρασκευή και ανέφερες ότι έφερε ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων. Μου διάβασες στην...
0: Το live του BBC.
1: Του BBC.
0: Την ανταποκρίτρια εκεί.
1: Ναι, έχει φέρει νέο δάπεδο, τη διαμόρφωση των καλυμάτων των ψυγείων. Έχει φέρει αρκετά πράγματα.
0: Ναι, 11 μετρήσανε. 11
1: μετρήσανε.
0: Πάρα πολλά.
1: Όπως ανέφερες, επειδή εσύ μου έδωσες την πάσα, είδαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τη νέα αεροτομή της Red Bull, την πίσω αεροτομή, η οποία μοιάζει αρκετά με την αεροτομή που είχε χρησιμοποιήσει και ήδη βλέπουμε πλέον και στη Ferrari, που ανοίγει με ένα διαφορετικό στυλ από τις υπόλοιπες. Θυμόμαστε όλοι ότι η Ferrari δοκίμαζε ένα σύστημα το οποίο έκανε περιστροφή 160 μοιρών και άνοιγε η πίσω αεροτομή.
0: Έχουν βγάλει και ονόματα, το ξέρεις.
1: Μακαρένα και της Ferrari, πώς τη λένε.
0: Της Ferrari είναι η Μακαρένα. Της Red Bull είναι Μαξαρένα. Το έχουν κάνει από το όνομα του Verstappen. Μαξαρένα. Το άνοιγμα της Mercedes είναι αρκετά τυπικό, παρόμοιο με το DRS της περασμένης σεζόν. Η Ferrari είναι πίσω αεροτομή, που είπε, που ανασηκώνεται και περιστρέφεται προς τα εμπρός για να δημιουργεί όσο το δυνατόν λιγότερη αντίσταση. Και πήρε το όνομά της από το χορό Μακαρένα. Και εμφανίστηκε στην αρχή της σεζόν με ενθουσιασμό και προσδοκία ότι θα έδινε στη Ferrari ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα η έκδοση της Red Bull που έκανε ντεμπούτο στο Μαϊάμι, σε αντίθεση με τη Ferrari, περιστρέφεται προς τα πίσω. Και κάποιοι μπορούν να δουν μεγαλύτερο κέρδος χρόνου στον τρόπο λειτουργία της. Και ο επικεφαλής ομάδας, ο Λοράν Μεκής, δήλωσε ότι η πτέρυγα βρίσκεται σε εξέλιξη ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Επομένως, απέχει πολύ, γιατί κάποιοι είπαν ότι αντέγραψε τη Ferrari.
1: Ναι, εντάξει. Και η αντιγραφή πάντως, ναι, για να λειτουργήσει θέλει τέχνη. Δεν είναι, ναι, δηλαδή, δεν είναι το πήραμε, το κάναμε.
0: Και τώρα δεν ξέρω αν είναι επίσημο ή το έχουν πει κάποιο, έριξε την ιδέα να την πούμε Μαξαρένα εμείς, γιατί την εμφανίσαμε αργότερα από αυτή τη Ferrari που βγήκε ως Μακαρένα. Λοιπόν, και είχε πλάκα αυτό.
1: Ανέφερα λοιπόν ότι η Ferrari κάνει μια περιστροφή 160 μοιρών, η αντίστοιχη της Red Bull κάνει 270 μοίρες και κυρίως στηρίζεται στα πλευρικά τυχώματα για να ανοίξει. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο, αυτό φαντάζομαι είδες και εσύ, ναι, που έκανε η F1, που δείχνει την πίσω αεροτομή, τρεις, ναι, την πίσω αεροτομή της Red Bull, της Ferrari και της Mercedes, ναι. Περίπου το σύστημα της Mercedes χρησιμοποιούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Το κλασικό είναι αυτό που ανέφερες, αυτό που βλέπαμε πέρσι.
0: Πριν πάμε στην αγωνιστική δράση, ήθελα να ρίξω στο τραπέζι και τις αντιδράσεις με τις αλλαγές οι οποίες θεσπίστηκαν. Πολύ επιγραμματικά τι είπαν 4-5 πιλότοι. Ο George Russell: τους έχουμε πει για ποια πράγματα δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλάξαν τους κανονισμούς και έχουν πετύχει αυτό που ζητήσαμε. Πολύ θετικός ο Russell, που είναι και εκπρόσωπος των οδηγών. Ο Lando Norris: θέλουμε και άλλα πράγματα, όμως δεν μπορείς να ζητάς από τους κατασκευαστές να υιοθετήσουν θεμελιώδεις αλλαγές κανόνων στα μέσα της σεζόν. Ρεαλιστής ο Norris. Oscar Piastri: η συμβολή των οδηγών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αλλά όχι αποκλειστικά. Ο Lewis Hamilton έλεγε ότι οι οδηγοί δεν έχουν θέση στο τραπέζι και αυτό πρέπει να αλλάξει. Κάθε φορά πιέζουμε για την πρόοδο και κάθε φορά γίνονται μικρά βήματα. Ο Hamilton δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Ο Pierre Gasly έλεγε: αυτό που έγινε δεν θα αλλάξει τα δεδομένα. Απεσιόδοξο ο Gasly. Ο Carlos Sainz: δεν θα πίστευα ότι θα υπήρχε κάποιος που θα πρότεινε μια μαγική λύση για να αλλάξουν τα πράγματα. Στην ίδια κατεύθυνση και ο Lance Stroll. Ντύθηκε Verstappen λέγοντας: δοκίμασα αυτοκίνητα της Formula 3 κατά τη διάρκεια του διαλύματος και ήταν χίλιες φορές πιο διασκεδαστικά και καλύτερα στην οδήγηση. Όμως η Formula 1 είναι μια επιχείρηση που θέλει να προστατεύει τον εαυτό της. Είναι χαρούμενη όταν οι άνθρωποι παρακολουθούν ανεξάρτητα αν οι οδηγοί, οι οπαδοί, οι άνθρωποι που πραγματικά γνωρίζουν από αγώνες ξέρουν τι ήταν πριν και τι έγινε τώρα. Κάποιοι μπορούν να το πούν, κάποιοι δεν μπορούν να το πούν. Και αυτή ήταν η δήλωση του Στρόλ και ο Στρόλ σίγουρα μπορεί να το πει, γιατί ο μπαμπάς του είναι ο Λόρεν Στρόλ.
1: Τη δήλωση του Στρόλ θέλω να την κρατήσει και να τη συζητήσουμε μετά.
0: Ωραία. Απλώς ήθελα να ρίξω, επειδή έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή για τις αλλαγές, την αντίδραση και των πιλότων, έστω και επιγραμματικά, πριν πάμε στα αγωνιστικά, πρέπει να μπαίνουμε και σιγά-σιγά.
1: Να βοηθήσω όσους παρακολουθήσουν το βράδυ το Grand Prix και δεν έχουν δει μέχρι τώρα την αγωνιστική δράση. Δεν είναι αναβάθμιση, θα τους κάνει όμως εντύπωση και εμένα μου έκανε και γι' αυτό το αναφέρω. Ανάφερα πριν τις αλλαγές που φέρανε οι διεκδικητές. Να αναφέρω ότι τρεις ομάδες έχουν ειδικό χρωματισμό στο Μαϊάμι. Τρεις ομάδες θα τις δούμε με λίγο διαφορετικά χρώματα. Η πιο εμφανής και έντονη αλλαγή είναι τα κίτρινα που χρησιμοποιεί η Racing Bulls, η οποία ουσιαστικά απεικονίζει μια καλοκαιρινή έκδοση του ενεργειακού ποτού που είναι ο χορηγός της. Τα μονοθέσια θυμίζουν πάρα πολύ Jordan και για τους παλιότερους Minardi. Είναι κίτρινο το μονοθέσιο και νομίζω ότι προκαλεί έτσι μια εντύπωση. Από την άλλη, η Alpine στο πίσω μέρος του καλύματος του κινητήρα πρόσθεσε μια κίτρινη πλατιά λωρίδα, προβάλλοντας τον σπόνσορα του Φράνκο Κολαπίτο από την Αργεντινή. Τον χρησιμοποιούν και τα δύο μονοθέσια. Τέλος, να αναφέρω ότι η Cadillac, η οποία είναι μια ομάδα η οποία προέρχεται από την Αμερική, έχει προετοιμάσει έναν ειδικό χρωματισμό με ένα μοτίβο εμπνευσμένο από τα αστέρια και τις ρίγες της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με την πίσω αεροτομή να αναγράφει USA με κόκκινο, μπλε και άσπρο χρώμα.
0: Πάντως το μονοθέσιο της πάτωσε, έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, δηλαδή κατάφεραν να είναι και κάτω από την Aston Martin στις κατατακτήριες. Αλλά αυτά θα τα δούμε. Ο Κώστας Παλιός θα μας βοηθήσει να πάμε σε διαφημιστικό, υποθέτο, που έχουμε τώρα. Και αμέσως μετά θα βάλεις τραγούδι.
1: Θα βάλω τραγουδάκι. Θα είναι πολύ απλό και πολύ επίκαιρο σε σχέση με τον Grand Prix.
0: Δεν
1: πάμε
0: θέλω,
1: στο διαφημιστικό. Πάμε.
2: Era Sport 101,8.

0: Δεν ξέρω και γι' αυτό το τραγούδι έχεις κάποιο σχόλιο.
1: Η καλύτερη επιλογή που έχει γίνει ποτέ από το Μοσχονά, εγώ να πω, ταιριαστώ απόλυτα. Μαϊάμι, με έβαλε μες στην πίστα.
0: Ένα σχόλιο κάνει και με γονατίζει. Με ένα σχόλιο του. Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Χρήστος Αράντος.
1: Και Νίκος Μοσχονάς πάντα μαζί μας για τα καλύτερα και όχι τα χειρότερα, για τα καλύτερα και τα καλύτερα.
0: Κάτσε, έχω και άλλες μουσικές επιλογές. Μην βιάζεσαι, μην ξανοίγεσαι.
1: Αλλά τώρα που έβαλες αυτό το κομμάτι, πρέπει να δώσω λίγο κλίμα Μαϊάμι, έτσι πολύ λίγο. Δεν θα πάω αναλυτικά, δεν θα πω για την πίστα, θα πω για όλο τον περίγυρο αυτόν που δεν αναρέσει το Μοσχονά.
0: Αυτή την υπέροχη πίστα που ξέρεις πόσο τη λατρεύω.
1: Ναι, μέχρι το 2022 που εντάχθηκε το Μαϊάμι στο καλεντάρι, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μόλις ένα Grand Prix για περίπου 10 χρόνια. Το σιρκουί της Αμερικής στο Όστιν του Τέξας. Το Μαϊάμι έτσι κι αλλιώς είναι ένας παγκόσμιος επιχειρηματικός κόμβος και δημοφιλής προορισμός διακοπών. Αυτό ήταν και ο βασικός λόγος που προσανατολίστηκαν εκεί οι άνθρωποι της Φόρμουλα 1, γιατί είναι πολύ έξυπνοι εμπορικά άνθρωποι, γενικώς είναι έξυπνοι άνθρωποι προφανώς. Το στάδιο Hard Rock φιλοξενεί εδώ και χρόνια μια ποικιλία διεθνών και εγχώριων αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και πολύ εμβληματικές συναυλίες, οπότε ευκολάκι το να πας εκεί. Σε ένα τέτοιο μέρος υπάρχουν υποδομές για να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει ένα Grand Prix. Οι ντόπιοι δεν αγκάλιασαν αμέσως αυτή την ιδέα, υπήρχαν ανησυχίες για την ηχορύπανση που πάντα υπάρχει στη Formula 1, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την επιπλέον κίνηση στην πόλη. Πλέον το Grand Prix του Μαϊάμι έχει γίνει κάτι περισσότερο από ένα απλό Σαββατοκύριακο αγώνα, είναι ένα σπουδαίο μεγάλο αθλητικό φεστιβάλ που το απολαμβάνει, μην κοιτάτε που λέει τώρα Μοσχονάς αυτά που λέει, και αναδεικνύει την καλύτερη εικόνα της πόλης. Επικεφαλής του αγώνα από το Σεπτέμβριο του 2025 είναι η Καταρίνα Νόβακ, που λέει ότι έχει πει στην ομάδα της να υλοποιήσει τρία βασικά ζητήματα, γιατί πρέπει να έχεις όραμα όταν φτιάχνεις μια πίστα. Τι έχουν αυτοί, τι θέλανε να κάνουν, πολυτέλεια. Έτσι, πολυτέλεια. Αγώνα παγκόσμιας κλάσης και ξεκάθαρα να έχει χρώμα Μαϊάμι. Στο τελευταίο έχουν πετύχει ιδιαίτερα δημιουργώντας ζωντανά χρώματα και προσφέροντας μια ποικιλία γεύσεων γύρω από την πίστα. Υπάρχουν καινούρια πράγματα μέσα στο 2026. Εκεί η περιοχή είναι Πανεπιστημιούπολη, έτσι. Στην Ανατολική Πανεπιστημιούπολη που βρίσκεται το στάδιο, αισθάνεται κανείς ότι περπατά στους δρόμους του Wynwood, που είναι μια γειτονιά στην πόλη γνωστή για τις στιχογραφίες της. Έχει προσθεθεί επίσης ένα μουσείο τέχνης hip-hop παράλληλα με μερικά από τα... Ναι, τώρα αυτά του τα λέω του Μοσχονά για να καταλάβει ότι η Φόρμουλα 1 έχει πάει πολύ πιο μπροστά από τη σκέψη που έχει ο ίδιος ο παραδοσιακός του Μονακό. Έτσι, θέλει και άλλα πράγματα. Καλό το Μονακό και η παράδοση, αλλά χρειάζονται και αυτά. Μουσείο τέχνης hip-hop και εγώ δεν
0: συγγνώμη,
1: ακούω.
0: Συγγνώμη.
1: Διάσημα εστιατόρια του πόλης. Συγγνώμη,
0: έμα μου δίνεις πάσα. Θα πάω σε μουσείο hip-hop, είσαι με τα καλά σου.
1: Αυτό είναι, όταν έχεις κλειστό μυαλό, καταλαβαίνεις προηγουμένως, δεν κατάλαβα ότι έβαλε κάτι τέτοιο τραγούδι, ένα τέτοιο τραγούδι. Λοιπόν, ομοίως και στη Δυτική Πανεπιστημιοπολή, η οποία βρίσκεται στη στροφή 18, αντικατοπτρίζει τη μικρή Αβάνα με κουβανέζικο φαγητό και τον εμβληματικό μουσικό χώρο Ball and Chain με τη σκηνή σε σχήμα ανανά. Θα πρέπει να πούμε ότι έχει αναβαθμιστεί φέτος και το αγαπημένο του σημείο του Μοσχονά, που είναι η ψεύτικη Μαρίνα με τα γιότ. Υπάρχει μια κατασκευή τύπου γιότ μήκους 72,5 μέτρων και πλάτους 27,5 και ύψους 15,5. Καθένα από τα 5 επίπεδα έχει να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες για τους οπαδούς και περιλαμβάνει ένα γενικό χώρο εισόδου σε υπερυψωμένη πλατφόρμα θέασης στη στροφή νούμερο 7. Και βέβαια στο τριήμερο έχει περιλευθεί και ένα φεστιβάλ οπαδών, όπως έτσι κι αλλιώς θα γίνει και στο Μουντιάλ όταν στην περιοχή υπάρχει αγωνιστική δράση. Και επίσης να πω ότι στην πολυτέλεια που συζητάγαμε πριν υπάρχουν 32 διαφορετικά πακέτα εισιτηριών για τα υψηλά και υψηλότερα βαλάντια, γιατί για τα χαμηλά βαλάντια δεν υπάρχει στη Φόρμουλα 1. Επίσης να ενημερώσω ότι υπάρχει στην περιοχή hot dog, ακούς, hot dog πωλείται 100 δολάρια ρε φίλε, τι hot dog είναι αυτό που πωλείται 100 δολάρια. Το Μαϊάμι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2041, την προηγούμενη φορά που έλεγε τα συμβόλαια και το συζητάγαμε και όταν είχε υπογραφεί ότι είναι το πιο μακρύ συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Αυτά είχα να πω για το Μαϊάμι, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα της πίστας, που εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί. 24 αγώνες είναι. Χρειάζονται και αυτοί να ανοίξει περισσότερο στον κόσμο η ιστορία.
0: Οκ, okay, να ανοίξει, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά τώρα να πάω σε μουσείο hip hop και να φάω.
1: Αν πας εκεί, θα τα έκανε όλα αυτά.
0: Και να φάω hot dog των 100 δολαρίων, να είσαι καλά, δεν θα πάρω. Προτιμώ στο σουβλάκι το γνήσιο, το ελληνικό, το ωραίο, που και αυτό το βρίσκω ακριβό. Πάμε παρακάτω.
1: Να σου πω κάτι. Άμα τα βλέπεις όλα ασθενόμυαλα, έτσι να πούμε. Άμα. Τι να πω.
0: Λοιπόν, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο, όχι, είναι προσωπικό, θέλω να δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου στο Γιάννη, τη Μαρίλη και ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι.
0: Και τους ευχαριστούμε που είναι παρέα μας.
1: Τους ευχαριστούμε. Λοιπόν, και εγώ να ευχαριστήσω τους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματα, χρόνια πολλά, ο Γιώργος, ο άλλος Γιώργος, ο Κώστας λέει, ναι, εντάξει, και για τον Τζανάρντι, ο οποίος έφυγε από τη
0: δουλειά.
1: Εκεί
0: ήθελα να πάω, ακριβώς ο Κώστας, λοιπόν, την Παρασκευή ήμασταν εδώ και συζητούσαμε, ήταν η μέρα, είναι η μέρα κάθε φορά η Πρωτομαγιά, που η Φόρμουλα 1 και όσοι ασχολούνται με αυτήν θυμούνται τον Άιρτον Σένα, τον κορυφαίο για μένα πιλότο, το έχω πει, στη Φόρμουλα 1. Αυτή τη μέρα, λοιπόν, έφυγε ο Άλεξ Τζανάρντι. Για όσους δεν ξέρουν, για μένα είναι ο άνθρωπος που δεν ήξερε να πει το τι θα πει αδύνατο. Η λέξη αδύνατο δεν υπήρχε στο δικό του λεξιλόγιο. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί του Σαββάτου και βάζει τέλος ένα μακρύ και γενναίο αγώνα που ξεκίνησε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με handbike το 2020. Η ανακοίνωση της οικογένειας ανέφερε ότι ο Άλεξ έφυγε ήρεμα. Για όσους δεν ξέρουν, ο Άλεξ Τζανάρντι ήταν γεννημένος στην Πολώνια το 1966. Διέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στη Φόρμουλα 1. Είχε πέρασμα από Τζόρνταν Μινάρντι Λότους στη Φόρμουλα 1 στις αρχές της δεκαετίας του 90. Βέβαια το απόγειο της καριέρας του ήταν όταν πέρασε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα IndyCar, τα γνωστά kart, στην Αμερική kart το λένε, όπου έγινε ο απόλυτος star, κατακτώντας δύο συνεχόμενους τίτλους το 1997 και το 1998 με την ομάδα Chip Ganassi. Χάρισε και μία από τις ιστορικότερες προσπεράσεις στην Αμερική, στη Λαγκούνα Σέκα, στη στροφή Corkscrew, έκανε μία προσπέραση η οποία έχει μείνει. Το 2001 η ζωή του Τζανάρντι άλλαξε τρομακτικά όταν είχε ένα ατύχημα στη Γερμανία. Το μονοθέσιο του εμβολίστηκε με αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό και των δύο ποδιών του. Δεν ήταν εύκολο, το καταλαβαίνετε νομίζω. Κινδύνεψε η ζωή του, είχε τεράστια απώλεια αίματος. Ο Τζανάρντι τελικά κατάφερε να ζήσει. Η επιστροφή στη ζωή για αυτόν ήταν το πρώτο μεγάλο θαύμα. Όταν λίγες εβδομάδες μετά στάθηκε όρθιος με τεχνητά μέλη σε εκδήλωση που έγινε για να παραλάβει ένα βραβείο τιμητικό, το Golden Helmet, δείχνοντας ότι είναι και ένας άνθρωπος με χιούμορ, δήλωσε ότι, ότι είμαι τόσο συγκινημένος που τρέμουν τα πόδια μου.
1: Έτσι.
0: Ο Τζανάρντι δεν σταμάτησε ποτέ, μα ποτέ, να αγωνίζεται. Παρόλο το ατύχημα, επέστρεψε στους αγώνες. Τροποποιημένα οχήματα αγωνίστηκε στο WTCC, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και μια δεύτερη απίστευτη καριέρα στην ποδηλασία χειρός, στο Hand Cycling λέγεται.
1: Επειδή δεν είχε πόδια ο άνθρωπος, έγινε προσαρμογή ποδηλάτου να μπορεί να χειρίζεται τα πάντα με τα χέρια. Και σε αυτό το παράθλημα, γιατί παράθλημα είναι για ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά, πήρε τα πάντα, έτσι.
0: Κατέκτησε 4 παραολυμπιακά μετάλλια. Το Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο το 2016. Μιλάμε για.
1: Και παγκόσμια πρωταθλήματα, καμιά δεκαετία.
0: Μιλάμε για. Ανέφερα τους παραολυμπιακούς, γιατί είναι το κορυφαίο, όπως λες και εσύ, ναι. Κατέκτησε τα πάντα. Μιλάμε για μεγαλείο ψυχής και καρδιάς που δεν το διανοούμαστε.
1: Ο Τζανάρντι, γιατί okay, αυτό είναι Ιταλός, ταυζί τα λογικά είναι η προφορά, απλώς τον έχουμε συνηθίσει να το λέμε Τζανάρντι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει το εξής, εγώ θα πω τη φράση του να μην πω τα δικά μου, λέει «Είμαι πολύ τυχερός», είχε πει κάποτε. Υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ αυτού που συμβαίνει πριν και αυτού που συνέβη μετά. Στην ουσία η ζωή του χωρίστηκε στο σημείο στη Γερμανία, στο μεγάλο ατύχημα που σώθηκε, αλλά πια η ζωή του άλλαξε. Λέει, υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ αυτού που συνέβη πριν και αυτού που συνέβη μετά, με την έννοια ότι μπόρεσα να συνεχίσω σε αυτή τη νέα μου ζωή κόντρα σε πολλά. Δεν νιώθω ότι ζω μια δεύτερη ζωή, είναι η ίδια. Μπόρεσα να αγκαλιάσω και να συναντήσω πράγματα που δεν θα είχα γνωρίσει ποτέ αν δεν είχε συμβεί αυτό που συνέβη. Αυτό λοιπόν δεν είναι απαραίτητα κακό στην πραγματικότητα. Νιώθω πολύ άνετα σε αυτή τη νέα μου ζωή που μπόρεσα να κάνω πολλά νέα πράγματα, το 99% των οποίων πιθανότατα οφείλεται άμεσα στην πάθησή μου. Έτσι μετά από ό,τι συνέβη μπόρεσα να μετατρέψω αυτό το κακό που μου συνέβη σε ευκαιρία. Αυτή είναι μια δήλωση την οποία έχει κάνει ο Τζανάρντι, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ικανός και αρτιμελής και ικανότερος χωρίς τα δύο πόδια.
0: Να αναφέρω ότι τον Ιούνιο του 2020 είχε ένα νέο ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σκυταλοδρομίας με handbike, το οποίο του προκάλεσε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αναγκάστηκε να κάνει πολύ άριθμα χειρουργία. Και με μια περίοδο αποκατάστασης τελικά επέστρεψε στο σπίτι του 2 χρόνια μετά, το 2022, και από εκεί και πέρα έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι για να το κλείσουμε, η Φόρμουλα 1 τίμησε και θα τιμήσει, φαντάζομαι, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τη μνήμη του, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Μιλάμε για από ανθρώπους, γι' αυτό πολλές φορές μου λένε, γιατί βλέπεις, οι οποίοι σου δείχνουν ότι κάποια πράγματα, ο Σένα έδειξε κάποια πράγματα, ο Τζανάρντι δείχνει, δεν είναι μόνο η Φόρμουλα 1 ως Φόρμουλα 1, είναι και τα μαθήματα που παίρνεις,
1: ναι, ναι,
0: είτε στην οδηγική συμπεριφορά, είτε στη στάση στη ζωή σου, είτε στο πώς πρέπει να χειρίζεσαι κάποια πράγματα όταν είσαι υποπίεση.
1: Ναι, ο Τζανάρντι είναι τέτοια περίπτωση.
0: Είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση.
1: Τα έχει όλα και όταν λέμε τώρα στο συγκεκριμένο αιωνία η μνήμη του, είναι κυριολεξία, νομίζω ότι έχει μείνει στην ιστορία, έχει μπει εκεί και θα το μνημονεύουν όλοι, γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος να το κάνεις και δεν είναι τόσο ότι ήταν ικανός πιλότος, ικανός ποδηλάτης, ήταν ικανός άνθρωπος στη ζωή.
0: Και δεν το έβαλε ποτέ κάτω.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ήταν ικανός. Βρήκε ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι θα βλέπαν δυστυχία.
0: Λοιπόν, να μπούμε στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έχουμε. Τι λες, συμφωνείς?
1: Ναι, έφτασε η ώρα.
0: Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Λοιπόν, ο Χρήστος ανέφερε ότι την Παρασκευή είχαμε τις ελεύθερες δοκιμές. Εγώ απλά θα διαβάσω τους τρεις πρώτους, δεν θα δώσουμε κάποιο άλλο στοιχείο. Νομίζω ότι είναι περιττό. Τον ταχύτερο γύρο σημείωσε ο Λεκλέρ. Μετά από συμπλήρωσε 41 γύρους. Δεύτερος ο Φεστάπεν, επίσης 41 γύρι. Τρίτος ο Όσκαρ Πιάστρη, ο οποίος έκανε 35 γύρους. Αναφέρω τους γύρους για να δείξω ότι κάνανε δοκιμές οι ομάδες να δούνε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Αυτό ήταν το την Παρασκευή το απόγευμα. Και ακολούθησαν μετά οι κατατακτήριες δοκιμές για το sprint race. Εκεί ο Χρήστος έχει πάντα το ρεπορτάζ.
1: Όχι, δεν έχω πολύ ρεπορτάζ. Ωραία. Γιατί τώρα προχωρήσαμε και στους αγώνες. Ο Λάντο Νόρις βγήκε μπροστά από τον Κίμι Αντωνέλη και εκείνος από τον Πιάστρη. Λεκλέρ, Φερστάπεν, Ράσελ Χάμιλτον, Κολαπίντο, Χάτζαρ και Γκασλή υπόλοιποι. Οι δυο Άστον Μάρτιν τελευταίες, πίσω από τις δυο Κάντιλακ. Από όλο αυτό το σκηνικό πάντως, κυρίως από τις, μάλλον πήραμε τις πρώτες γεύσεις από ελεύθερες και κατατακτήριες, είναι ότι αυτό που πονήκω στην αρχή, ότι οι ομάδες που κυνήγαγαν τη Mercedes έχουν μειώσει την απόσταση από αυτήν. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό συμπέρασμα, γιατί συζητάμε όλο τον προηγούμενο καιρό, ότι ο Max Verstappen έχει επιστρέψει και αισθάνεται αρκετά πιο άνετα με την απόδοση του μονοθεσίου του. Ο Lewis Hamilton δεν ήταν ευχαριστημένος μέχρι την Παρασκευή, όπως θα δούμε αργότερα στην πορεία της εκπομπής που θα το συζητήσουμε, έγινε ευχαριστημένος. Ευχαριστήθηκε περισσότερο μετά τις κατατακτήριες για την απόδοση του μονοθεσίου. Εγώ αυτά κρατάω περισσότερο από το σημείο μέχρι και τις κατατακτήρες του sprint race. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις, να πεις κάποια
0: να
1: πράγματα.
0: Να δώσω κάποια πράγματα έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι έχει γίνει, όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις κατατακτήρες. Στο πρώτο σκέλος, στο Q1, ταχύτερη ήταν Νόρις, Λεκλέρ, Πιάστρη, και αναφέρω τους ταχύτερους για να ξέρουμε τι γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Νομίζω ότι δείχνει στοιχεία. Εκτός συνέχειας από το Q1 έμεινε Λόσον, Οκόν, Πέρες, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Και θέλω να μου ξαναδιαβάσεις τη δήλωση που έκανε ο Στρόλ, γιατί θα σου πω γιατί. Ανέφερε ότι οδήγησε τι ακριβώς. Ανέφερε ότι
1: Φόρμουλα 3.
0: Ωραία. Έτυχε λοιπόν να δω, επειδή είχα πάθει στερητικό σύνδρομο, και τις κατατακτήριες δοκιμές στη Φόρμουλα 2.
1: Α, για,
0: για το sprint race. Και παρατηρώ κάτι το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ο χρόνος του Αλόνσο, 1.41.3.11.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος που κάνανε τα τρία μονοθέσια που ήταν στην κορυφή της Φόρμουλα 2 μικρότερης κατηγορίας, 1.39.888. Ο πρώτος.
1: Δύο δευτερόλεπτα.
0: Δεν γίνεται μονοθέσιο μικρότερης κατηγορίας να κάνει καλύτερο χρόνο από μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Πόσο καιρό συζητάμε?
1: Αλλαγές έχουν οι πιο κάτω κατηγορίες τέτοιου τύπου για να είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον?
0: Ηλεκτροκινητήρες και ναι, τέτοια. Δεν το ξέρω αν έχουν φέτος αλλαγές. Νομίζω ότι δεν έχουν αλλαγές. Παραμένουν με το ίδιο στάτους.
1: Αυτό μπορεί να απαντάει εν μέρη σε ένα ερώτημα.
0: Ναι. Εγώ κρατάω αυτό και το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα σε αυτήν τους τέσσερις αγώνες συζητάμε για τα προβλήματα που έχει η Άστον Μάρτιν. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ανέφερα τα περιλαμβάνει όλα. Δεν γίνεται μονοθέσιο Φόρμουλα 2 να είναι ταχύτερο από μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Καλά, ότι δεν πάει καλά και δεν πάνε αρκετά πράγματα καλά στην Άστον Μάρτιν, το ξέρουμε. Επίσης, εγώ οφείλω να πω στους ακροατές μας, για όσους πανικοβλήθηκαν χθες το απόγευμα εκεί, ακούγοντας έναν τύπο να αλαλάζει έξω από το σπίτι του. Ήταν ο Μοσχονάς που είχε πάρει γύρω όλη την Αθήνα για το 1-2 που έκανε στη sprint race η McLaren.
0: Όχι, δεν.
1: Βγήκε έξω να πανηγυρίσει για την επιστροφή της ομάδας με το Λάντο Νόρις να παίρνει την νίκη. Είχε βέβαια προειδεάσει ο Λάντο Νόρις με την pole position που είχε πάρει νωρίτερα, και δεύτερος ο Πιάστρη με τον Αντολέλη να βουλιάζει σε αυτό το sprint race.
0: Να πας στο sprint race, δεν έχω τελειώσει με τις κατατακτήρες.
1: Έλα μωρέ που δεν έχεις τελειώσει, δεν θα προλάβουμε να πούμε για τον αγώνα.
0: Γιατί
1: τι να
0: βιάζεσαι
1: για τις κατατακτήρες?
0: Γίνανε πράγματα, να μην
1: έλα
0: καταφέρω.
1: Έλα μωρέ τώρα, τι να μας πεις, ήταν τρεις πιο γρήγοροι σε κάθε SQ.
0: Όχι,
1: τέτοιο.
0: Να μην αναφέρω ότι ο Άλμπον πήρε μία ποινή 5 θέσεων, γιατί πολύ αργότερα...
1: Περιμένεις ότι ο Άλμπον θα βαθμολογηθεί και το... Ναι, okay, πες το, ναι.
0: Όχι, απλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Άλμπον αποκλείστηκε στο Q2, ενώ οι χρόνοι του είχαν διαγραφεί ουσιαστικά από το Q1. Δηλαδή τους πήρε πολλή ώρα να καταλάβουν ότι έπρεπε να τον έχουν αποκλείσει. Και ότι ο Λόσον έμπαινε στα μάξι, έβγαινε από τα μάξι.
1: Από τα μάξι,
0: ναι, τώρα από τα μάξι.
1: Οπότε
0: είναι ένα πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση. Πριν πας λοιπόν στα αποτελέσματα, να πω ότι ο Νόρις πήρε στην πίστα που πήρε την πρώτη του νίκη το 2024 την pole position. Ναι. Στο Μαϊάμι κατέκτησε την πρώτη του νίκη, να θυμίσω.
1: Δεν έχει καταλάβει το Μαϊάμι είναι η πίστα της ομάδας του. Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει επιδεώσει.
0: Προς Θεού.
1: Και το πάει κόντρα. Όχι, δεν έχω να πω εγώ κάτι για το sprint race, έτσι κι αλλιώς. Δεν με συγκινεί ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ωραία, εγώ που συγκινούμαι από αυτό, να αναφέρω ότι ο Νίκο Χούλκεμπερκ, πηγαίνοντας να πάρει...
1: Κάτι συγκινείς από όλα τώρα, επειδή σου έλειψε 40 μέρες και...
0: Εννοείται.
1: Πηγαίνει και βλέπε κάρτο όπως για να περνάει η ώρα.
0: Εύκολα.
1: Τα πιτσιρίκια, ξέρετε, που πρώτον μπαίνανε, παρακολουθούσε, έκανε σκάουτινγκ, σημειώσεις.
0: Λοιπόν, ο Νίκο Χούλκεμπερκ, πηγαίνοντας να πάρει τη θέση του στο grid, είδε τον κινητή κινητήρα της Saudi να παραδίδει πνεύμα σε ένα ωραίο εντυπωσιακό λευκό καπνό. Οπότε ο Γερμανός δεν κατάφερε να πάρει μέρος στο sprint race. Αντίστοιχα ο Lindblad με τη Racing Bulls ήταν να ξεκινήσει από το pit lane. Δεν ξέρω καν αν ξεκίνησε, γιατί κάποια στιγμή τον είδαμε εκτός. Δεν τον είδαμε ποτέ εντός για να τον δούμε εκτός. Να αναφέρω ότι Cadillac οι δύο οδηγοί επέλεξαν τη σκληρή γόμα, η Aston Martin οι δύο οδηγοί επέλεξαν την μαλακή γόμα, όλοι οι υπόλοιποι είχαν επιλέξει την μέση γόμα. Είχε μια πάρα πολύ καλή κακή κίνηση ο Κίμι Αντωνέλη κατά τη διάρκεια του sprint race. Αντίστοιχα πολύ καλή κίνηση είχαμε από τις δύο McLaren και τις Ferrari. Νόρις, Πιάστρι και Leclerc ήταν η σειρά στην πρώτη στροφή. Ο Αντωνέλη δεν ξεκίνησε καλά και έδωσε μάχη με τον Ράσελ για να κρατήσει την τέταρτη θέση. Κατά τη διάρκεια του sprint race είχαμε μία μάχη ανάμεσα στις δύο Mercedes για τις θέσεις 4 και 5, ανάμεσα σε Αντωνέλη και Ράσελ. Είχαμε μάχη Hamilton Verstappen για τις θέσεις 6-7. Αυτή η μάχη κάποια στιγμή έφτασε πάλι στα γνωστά, αυτά που έχουμε συνηθίσει ανάμεσα στους δύο. Ο Ολλανδός πέρασε, έκλεισε λίγο το δρόμο. Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν και οι δύο εκτός πίστας και αργότερα ο Verstappen έδωσε πίσω τη θέση στον Βρετανό. Δύο γύρους αργότερα βέβαια ο Verstappen κατάφερε να ξαναπεράσει τη Ferrari του Hamilton και να βρεθεί μπροστά του. Να αναφέρω ότι μετά το τέλος του sprint race ο Αντωνέλη πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων μετά τον τερματισμό και έπεσε στην κατάταξη. Και μετά το τέλος του αγώνα του sprint race ο Μπορτολέτο της Audi αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα λόγω τεχνικής παρατυπίας στο μονοθέσιο του. Ο Μπορτολέτο είχε τερματίσει στην 10η θέση και δεν είχε πάρει βαθμούς. Θες να μας δώσεις τώρα την κατάταξη ολοκληρωμένη των 8?
1: Εντάξει μωρέ, τους είπαμε λίγο πολύ.
0: Λάντο Νόρις πρώτος,
1: Πιάστρι, Λεκλέρ,
0: Ράσελ, Φερστάπεν, Αντωνέλη, Χάμιλτον και Γκασλί.
1: Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τον Λάντο Νόρις πριν πάμε στη μία?
0: Ναι, θα βάλουμε τη
1: ωραία,
0: δήλωση.
1: Ωραία, γιατί είμαστε 12:56, να βάλουμε τη δήλωση για να μην το μοιράζουμε. Είμαστε έτοιμοι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε μετά τη νίκη του στο sprint race ο Λάντο Νόρις.
2: No, it was a good race. Good race. Nice to be back on the top step, even if it's a sprint. But a good day for us. You know, a massive job to the team in bringing the upgrades. I know it feels like everyone's saying the same thing, but you know, ours have really helped this weekend. So happy to get it done for the team. But it's hot. It was hot out there. It was sweaty. I was still pushing. You know, I was trying to find that balance of pushing, but also being quite relaxed and not making mistakes. So, good start to the weekend, but now we have to do it all over again. Probably not too many. If it works, if it's not broken, don't. I don't know what that is. But anyway, it's worked so far, you know. So, we'll probably change a couple of things. There's a couple of things I wanted different from yesterday that will adjust. So, hopefully, we have a little bit more to come. But I'm sure the others will too. So, we'll just keep our head down and keep pushing.
0: Ήταν ένας καλός αγώνας, είναι ωραίο να επιστρέφει στο υψηλότερο σκαλί, έστω και αν πρόκειται για sprint race. Έγινε τεράστια δουλειά από την ομάδα για να φέρει αυτές τις αναβαθμίσεις. Ξέρω ότι όλοι λένε το ίδιο, αλλά οι δικές μας βοήθησαν πραγματικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε. Είχε πολύ ζέστη, συνέχισα να πιέζω, προσπαθώντας να βρω αυτή την ισορροπία, να πιέζω, αλλά ταυτόχρονα να είμαι αρκετά χαλαρός ώστε να μην κάνω λάθη. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για το Σαββατοκύριακο, αλλά τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα από την αρχή. Πιθανότατα θα αλλάξουμε μερικά πράγματα. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θέλω διαφορετικά σε σχέση με τις κατατακτήριες και το sprint race και θα τα προσαρμόσουμε. Ελπίζω να έχουμε ακόμη λίγη ταχύτητα, να την αναδείξουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους. Απλώς θα συνεχίσουμε με το κεφάλι κάτω και θα πιέζουμε. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε μετά τη νίκη του στο sprint race ο Λάντο Νόρις, ο οδηγός της McLaren.
1: Ήθελα να προσθέσω και μια έτσι μικρή επιγραμματική δήλωση του Σαρλ Λεκλέρ μετά τη sprint race, ο οποίος είπε, για να βλέπουμε και το στίγμα των άλλων ομάδων, οι αναβαθμίσεις λειτουργήσαν καλά. Αυτό οφείλεται στην ομάδα που έκανε τεράστια δουλειά κατά τη διάρκεια αυτών των 5 εβδομάδων διαλύματος. Είμαι ικανοποιημένος με αυτό. Δυστυχώς δεν είμαι ικανοποιημένος με την τρίτη θέση. Είπαμε τρίτος ο Λεκλέρ πίσω από τις δύο Μακλάρεν. Προφανώς θα θέλαμε να είμαστε λίγο πιο ψηλά, αλλά εκεί η Μακλάρεν έφερε σημαντικές αναβαθμίσεις και έκανε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Και εμείς θα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Δεν έχει δελτίο. Δεν έχει. Όχι. Τι πάμε έχουμε. Σε ένα διάλειμμα. Θα ακούσουμε Γιάννη Ράνιο να μας δώσει κάποια στοιχεία. Και εμείς θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8.
1: Γκολ για τον Αστέρα στο 10ο λεπτό. Ο Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0 με σκόρε τον Κετού. Γκολ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ στο 34 με πέναλτι. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο πετυχαίνει το 2-0. Γκολ! Ο Άλχο πετυχαίνει το 3-0 στο 39. Γκολ από τον Αλμύρα στο 47. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-0. Κεφαλιά γκολ. Να το γκολ που έρχεται από τον Τζοβάρα. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-1 στο 83. Γκολ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Ο Ατρόμητος πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα στο 87 με τον Τσούμπερ.
2: Ο αρχηγός παίρνει φορά. Εκτελεί γκολ η μπάλα. 0-1 για την Κηφισιά στο 63 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Χόρχε Πόμπο.
3: 0-1 για τη Λάρισα με τον Τούμτα. Κάνει το 0-1 για τη Λάρισα. Καρέλης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Εκτελεί μπάλα γκολ. Είναι το 1-1 για τον Πανσεραϊκό. Στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
8: Φίλες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια ποδοσφαίρου αλλά και μπάσκετ, έτσι όπως τα βλέπουμε με μια πιο στοιχηματική ματιά. Αρχής γεννωμένης από τα ελληνικά μάτσα, αφήνοντας λίγο για τις θέσεις 1-4 με τα play-off και πηγαίνουμε εκεί όπου ο Λεβαδιακός παίζει με τον Βόλο σε ένα παιχνίδι όπου ναι μεν η παράδοση είναι κυρίως υπέρ των γηπεδούχων, όμως εμείς θα πάμε και με την λογική και την εικόνα των δύο ομάδων. Όχι όμως τις έχουμε δει στα τελευταία μάτσα, αλλά και στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι μιλάμε για την τρίτη αγωνιστική των play-off για θέσεις 5-8 και βεβαίως με δεδομένο ότι ο Λεβαδιακός είχε κερδίσει και στα δύο μάτς πρώτου και δεύτερου γύρου και ως φιλοξενούμενος αλλά και ως γηπεδούχος, αλλά και το γεγονός επίσης ότι έχουν τρία σερί over 3,5 στα μεταξύ τους με γηπεδούχο το Λεβαδιακό, νομίζω ότι μας δείχνει το δρόμο ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σημαίνει πιθανή νίκη ή ήττα για κάποια ομάδα βαθμολογικά. Έτσι λοιπόν το over 2,5 goal όπως αυτό παρουσιάζεται σε μια απόδοση κοντά στο 1,85 με 1,90 κατά την άποψή μου αντικατοπτρίζει πλήρως το ρίσκο το οποίο θα πάρουμε σε αυτό το μάτς. Αφήνουμε την Ελλάδα, πάμε στο εξωτερικό, πάμε στην Αγγλία, εκεί όπου η Άστον Βίλα υποδέχεται την Τότεναμ. Ένα παιχνίδι όπου είναι στις 9 η ώρα για την Πρέμιερ, με το κίνητρο να δείχνει κυρίως προς τα δεξιά, αλλά με μια Τότεναμ η οποία εξακολουθεί να προβληματίζει. Η Άστον Βίλα είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι μια ομάδα με πολύ λιγότερα προβλήματα και μια ομάδα η οποία θυμίζω χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ στην απόδοσή της, στον πρώτο γύρο έχει νικήσει με 2-1. Οπότε, εάν αφήσουμε στην άκρη το κίνητρο ή τη φόρμα, νομίζω ότι είναι ένας αγώνας όπου και εδώ το over 2,5 μπορεί να μας δώσει μια πολύ σημαντική τιμή και μάλιστα αρκετά ικανοποιητική εκεί κοντά στον 65 με 1,70. Από αυτά τα δύο over που έχουμε από Ελλάδα και Αγγλία θα περάσουμε σε ένα μάτς όπως είναι αυτό ανάμεσα στην Μπέτις και την Οβιέδο. Εδώ θα πάμε με τον Άσο και over 2,5 Σε μια απόδοση στο 2.50, γιατί η Μπέτις και θέλει να σταθεροποιηθεί στην πέμπτη θέση και έχει μια ομάδα απέναντί της που είναι του χεριού της και η Μπέτις πλέον έχοντας αφήσει πίσω τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και με πολύ λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία της δίνουν την αίσθηση και την προοπτική ότι μπορεί να κερδίσει και μια σχετική άνεση ακόμα και αν δεχτεί γκολ. Οπότε άσος και over 2.5 στο Μπέτις Οβιέδο στο 2.50. Και όπως κάνουμε πάντοτε και δεν μας εφηγεί σε κακό να κυνηγάμε ομάδες που έχουν επιβαρυνθεί μεσοβδόματα στο μπάσκετ από διπλές αναμετρήσεις. Ήδη αυτή την ώρα έχουμε και τη Βαλένθια αλλά και τη Ρεάλ. Ωστόσο, μπορούμε να πάμε σε ένα βραδινό μάτς από τη Γαλλία. Πάντοτε μιλάμε για το μπάσκετ, εκεί όπου η Στρασβούργη υποδέχεται την Μονακό. Η Μονακό πλέον είναι ξεκάθαρο γιατί έχει στο μυαλό της τα δύο επερχόμενα μάτς με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα από το Στρασβούργο είναι μια ομάδα άκρως ανταγωνιστική και θυμίζω ότι έχει χάσει στον πόντο στον πρώτο γύρο. Γιατί όχι να μην κερδίσει σήμερα και μάλιστα αποφεύγοντας μια απόδοση κοντά στο 1.50-1.55 να πειράξουμε λίγο και να παίξουμε με το handicap του πλην 3.5. Πιστεύω ότι το Στρασβούργο πολύ πιο άνετο, πολύ πιο ξεκούραστο σε σχέση με μια πιεσμένη και αποψηλωμένη Μονακό μπορεί να κερδίσει σήμερα και βαθμολογικά αν το δούμε. Και με τον Άσο να είναι στο πλην 3,5 με απόδοση 85. Αυτές είναι οι επιλογές για σήμερα από το Στρασβούργο και το Μονακό για το μπάσκετ μέχρι στα πιθανά over που μπορούμε να έχουμε σε Άσο Βίλα Τότεναμ, Λεβαδιακός Βόλος και όπως είπαμε Άσος και over 2,5 της Μπέτις με την Οβιέδο.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπόρα 101,8, 100,9 από τα FM, mertsports.gr. Αν θέλετε να μας διαβάζετε, στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει η επιλογή να μας ακούσετε. Ερασπόρ, άλλη διαδικτυακή δίωδος είναι το erteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Εκεί υπάρχει και επιλογή on demand. Αν θέλετε να ακούσετε παλιότερες εκπομπές και τις μεγάλες προβλέψεις και ατάκες που έχει πει ο Νίκος Μουσχονάς, μπαίνετε εκεί Ερασπόρ στον λίγο της ταχύτητας, αναζητείτε και μπορείτε να ακούσετε και προηγούμενες εκπομπές. Εγώ δεν θέλω να τις χρησιμοποιήσω εναντίον του, γιατί δεν είναι σωστό. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δίωρη η εκπομπή, γιατί προφανώς έχει τελειώσει αυτό το μεσημεριανό μπάσκετ που είχε στη μία, που δεν μας επέτρεπε έτσι να το πάμε πιο βαθιά μέσα στο χρόνο, και την άλλη εβδομάδα, Νίκο, από ό,τι έχουμε δίωρη, 12 με 2, στον ήλιγκο της ταχύτητας, με Φόρμουλα 1, επιστρέψαμε στα 2 ώρα την κατάλληλη στιγμή, όταν δηλαδή ξεκίνησε η αγωνιστική δράση, και βέβαια δεν θα την γλιτώσει, θα μας προβλέψει νικητή ο Μουσχονάς σήμερα. Έτσι, μη μη διάσπες.
1: Δεν θα το πω στο τέλος.
0: Στο τέλος να το σκεφτείς.
1: Στο τέλος, ναι, θέλω να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για όλα όσα γίνανε, τις ελεύθερες δοκιμές, τις κατατακτήριες για τη sprint race και για την ίδια τη sprint race. Πάμε σιγά σιγά στις κατατακτήριες για τον αγώνα. Εκεί όπου είδαμε, σε σχέση τουλάχιστον με την sprint race, μια εντυπωσιακή ανατροπή της κατάστασης από τον Κίμι Αντωνέλη, που είχε κάνει κακή εμφάνιση στο μίνι αγώνα λίγο νωρίτερα, αλλά στις κατατακτήριες έκανε πολύ σπουδαία δουλειά, τουλάχιστον ένα γύρο τον οποίο υπερεύει το Verstappen, που φαινότανε ότι πήγαινε εκείνος πιο μπροστά στο προηγούμενο διάστημα. Ο Verstappen απειλητικός από τους πρώτους γύρους, από το Q1, όμως το τελευταίο γύρο του Q3 έμεινε πίσω 0,166 δευτερόλεπτα. Αλλά θέλω να πω, επαναλαμβάνω, το έλεγα και στην πρώτη ώρα, ότι ο Ολλανδός έχει ενισχυθεί από τα ωφέλη της Red Bull με τα νέα αεροδυναμικά κομμάτια και την προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα συστήματα του κινητήρα της, και αισθάνεται ενδεχομένως λίγο πιο άνετα. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπούμε σε διαδικασία να λέει ότι, ξέρω εγώ, θα φύγω, θα κάνω, θα δείξω. Θα δούμε μετά τον αγώνα. Να πω και άλλα επιγραμματικά, ή θες να τα πάρεις? Ο Νίκος θα μας τα πει με τη σειρά από το Q1 μέχρι το Q3. Εγώ θα πω μερικά συμπεράσματα, ό,τι είδα.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του Q1, καταρχάς ήταν κατατακτήρες που δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του Q1 ταχύτεροι ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, ο Λεκλέρ και ο Verstappen. Εκτός συνέχειας Λίντμπλαντ, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Μπέρες, Μπορτολέτο. Ο Μπορτολέτο, ο οποίος πρόλαβε ουσιαστικά να θέσει ένα χρόνο, βγήκε στο τέλος των κατατακτήριων, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Επομένως, αυτό που λες, τι έχουμε? Δύο τελευταίες Cadillac, ας τον Μπορτολέτο στην άκρη, Σέρχιο Πέρες και Βάλτερι Μπότας, και από πάνω τις δύο Aston Martin, Lance Stroll, Fernando Alonso, με αντίστροφη σειρά τους πήρα από το τέλος προς τα πάνω. Αυτοί βγήκαν έξω, έτσι. Να. Στο πρώτο, όπως και γενικότερα, στις κατατακτήριες είχαμε πρώτες τις πέντε ομάδες. Δεν είναι ότι είχαμε τις πέντε διάδες, τις είχαμε στις 10 πρώτες θέσεις. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αποκλείονταν ομάδες πλην Audi, η οποία είχε ένα τον Μπορτολέτο στο τέλος και τον άλλο οδηγό της, το Hülkenberg, πιο πάνω στον μεθ επόμενο αποκλεισμό.
1: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Q2 ταχύτεροι ήταν Verstappen, Αντωνέλη, Leclerc. Βλέπουμε τους τρεις οδηγούς που ήταν ταχύτεροι στο Q1 να είναι ταχύτεροι και στο Q2, mm-hmm. απλά άλλαξε σειρά. Εκτός συνέχειας Hülkenberg, Λόνσο, Μπέρμαν, Σάινθ, Οκόν και Άλμπον.
0: Δηλαδή τι έχουμε εδώ? Τις δύο Racing Bulls, τις δύο Haas και την άλλη Audi.
1: Ναι, έξω. Ακριβώς, για να φτάσουμε στο τελευταίο, στο Q3, όπου τον ταχύτερο χρόνο σημείωσε ο Κίμι Αντωνέλη, δεύτερος ο Verstappen, τρίτος ο Leclerc, τέταρτη θέση για τον Λάντο Νόρις, Ράσελ, Χάμιλτον, Πιάστρι, Κολαπίντο, Χάτζαρ και Γκασλί. Εντύπωση προκαλεί ότι και οι δύο Αλπίν βρέθηκαν στο Q3.
0: Είδες τι έλεγε ο Verstappen. Εμείς να περάσουμε την Αλπίν.
1: Λοιπόν, να αναφέρω απλά έτσι για την ιστορία, και επειδή έχει ξεσηκωθεί μπόλικος ντόρος, αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη pole position για τον Κίμι Αντωνέλη.
0: Βέβαια.
1: Και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είπαν ότι είναι ο Σουμάχερ, ο Σένα ο Σουμάχερ και ο Αντωνέλη που κατακτούν τρεις συνεχόμενες. Δεν το έχω ψάξει.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν είχα χρόνο να το προλάβω, να το κοιτάξω. Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος, αλλά τρεις συνεχόμενες.
0: Ξαναπες,
1: ανέφερε Σένα, Σουμάχερ και Αντωνέλη.
0: Ο Verstappen δεν έχει κάνει τρεις συνεχόμενες.
1: Πρέπει να έχει κάνει, γι' αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρος και το λέω με επιφύλαξη. Το είπε ο Μάρτιν του το ανέφερε ο Μάρτιν Μπραντλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Πρέπει να είναι και ο, όπως λες, και ο Verstappen.
0: Και ο Verstappen κάποια στιγμή κυριαρχούσε.
1: Τα έπαιρνε, ναι.
0: Ναι, και στις κατατακτήρες.
1: Δεν είχα χρόνο να το ψάξω.
0: Εντάξει, το δούμε.
1: Μπορεί, επειδή γίνεται και μία σύγκριση ότι ο Κίμι Αντωνέλη, το έχουμε συζητήσει, είναι ο νέος Σένα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ βαρύ αυτό για τον Ιταλό οδηγό. Να θέλανε απλά να τονίσουν ότι μπαίνει σε ένα γκρουπ πολύ elite.
0: Πραγματικά είναι elite οδηγός πια ο Αντωνέλη και όχι το σχολιαρόπελο εδώ που μόλις πήρε το δίπλωμα και μπήκε ως μεγάλο ταλέντο, αρχίζει και καθιερώνεται, παρότι είναι πάρα πολύ νωρίς. Ποιος το περίμενε? Ούτε το Βολφ που ισχυρίζεται ότι το περίμενε, δεν το περίμενε λέω εγώ. Για τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στη sprint race, αντιμετώπισε προβληματάκια. Διάβαζα για το, γιατί δεν έβλεπα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά είχε λέει προβλήματα με τον κινητήρα της Mercedes και βέβαια με τη σημαντική αλλαγή, το είπε και ο Στέλλα μετά, στην κατεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας με τον άνεμο πραγματικά μπορεί να αλλάξει το χειρισμό.

0: Ο George Russell είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πέμπτος. Γεγονός που τον αφήνει πίσω σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν. Ο Αντωνέλη, να πούμε ότι ήταν πιο γρήγορο σχεδόν σε όλους τους δοκιμαστικούς γύρους από τον ομόσταυλό του, γεγονός που δείχνει ότι ο Ράσελ δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το ίδιο καλά τα ελαστικά που γλιστρούσαν στις ζεστές συνθήκες που είχαμε στη Φλόριντα, και παραδείχθηκε ο ίδιος ότι σε πίστες με χαμηλή πρόσφυση έχει προβλήματα, και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά εκτός από το Μαϊάμι και το Ζάντφορντ και το Ιντερλάγκο στη Βραζιλία, και είπε ότι ήταν το ίδιο πέρυσι για μένα εδώ. Το ίδιο είναι ξανά και φέτος, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω. Αλλά τώρα τι να δουλέψεις, αυτό πρέπει να το έχει δουλέψει πριν. Λοιπόν, αυτή εγώ ήθελα την αναφορά, γιατί okay, ο Λάντο Νόρις είχε κάνει πολύ σπουδαία πράγματα πριν και παρουσιάστηκε κατώτερο στο αναμενόμενο, και ο Ράσελ είναι, όπως λέμε, ο Αντωνέλη τρία σερί. Είναι τρία σερί που είναι κάτω από τις προσδοκίες ο Ράσελ.
1: Ναι, δεν, φέτος δεν εννοώ.
0: Ξεκίνησε στην αρχή.
1: Ξεκίνησε,
0: καλά.
1: Ξεκίνησε, ναι, μετά δεν. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση, έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα ο Γιάννης, ο οποίος μας λέει: καλησπέρα σας. Ποιο μονοθέσιο έχει τον πιο αδύναμο κινητήρα? Και επειδή έχω αναφέρει ότι το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό και θέλω όταν μπορούμε να απαντάμε στους ακροατές, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα, έτσι. Είχα αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή την ισχύ κάθε κινητήρα, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο Auto Racer Italia. Είχα αναφέρει τότε, και επειδή ρώτησε ο Γιάννης, να το επαναλάβω. Η Mercedes, μιλάμε πάντα για την ισχύ του κινητήρα και μόνο, όχι της... του ηλεκτροκινητήρα. Τα νούμερα που αναφέρω είναι μόνο για τους κινητήρες. Η Mercedes, λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απέδιδε 585 άλογα, η Red Bull 578 άλογα, η Ferrari 555, η Audi 540 και η Honda 515. Αυτές τις τιμές μας είχε δώσει η ιστοσελίδα Auto Racer τον Απρίλιο.
0: Ποιες ομάδες έχουν Honda?
1: Η Άστον Μάρτιν.
0: Δεν αυτό υπήρχε... θέλει να ακούσει η Άστον Μάρτιν.
1: Δεν υπήρχε ανακοίνωση ή νούμερο για την Audi. Δεν έχω αναφέρει την Audi, δεν υπάρχει νούμερο.
0: Εντάξει, η Άστον Μάρτιν είναι αυτή η απάντηση στην ερώτηση, φίλε Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: τουλάχιστον για την ώρα.
1: Για την ώρα, ναι. Και με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πόλμαν, του ανθρώπου, ναι, που έκανε τρεις συνεχόμενες pole position, κατέκτησε τρεις συνεχόμενες pole position μέσα στο 2026. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τον οδηγό της Mercedes, Αντρέα Κίμι Αντωνέλη.
2: Yeah, it's been an amazing day, you know, to be on pole again. You know, was obviously a difficult start of the day with the sprint, where it didn't go our way, but super happy with the recovery and yeah, was a good quali. You know, obviously got a little bit too excited in that last lap of Q3, but the first lap was good enough, and I'm really happy with that. Yeah, I know I was very stressed, to be fair, because you know, I was just waiting for everyone to finish their laps, but yeah, you know, at the end, was, as I said before, was good enough, and really happy with that. Yeah, hopefully the medic one will happen tomorrow. You know, will be nice to not lose any positions, but yeah, we'll do our best. This weekend obviously has been a little bit more difficult for us, but you know, we're keeping all this together and we're maximizing the performance, so I'm very happy with that.
1: Καταρχάς, να αναφέρω ότι αν ακούσατε echo στο ραδιόφωνο σας ή στον υπολογιστή σας, δεν φταίει ούτε ο υπολογιστής, ούτε το ραδιόφωνο, ούτε ο Κωνσταντίνος Παλιός που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Έτσι γίνανε οι δηλώσεις. Ο ηχολήπτης στη Φόρμουλα 1 δεν ξέρω τι έκανε και το ακούγαμε με echo. Οπότε ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αντωνέλη, λοιπόν, δήλωσε ότι είναι μια υπέροχη μέρα αφού βρίσκομαι στην πόλη ξανά. Προφανώς το ξεκίνημα της ημέρας ήταν δύσκολο με το sprint race, όπου τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε, αλλά είμαι σούπερ ικανοποιημένος με την ανάκαμψη. Ήμουν πολύ αγχωμένος, απλώς περίμενα να τελειώσουν όλοι τους γύρους τους. Ήταν μια καταπληκτική ημέρα, αλλά προφανώς παρασύρθηκα από τον ενθουσιασμό μου σε αυτόν τον τελευταίο γύρο του Q3. Ευτυχώς η πρώτη μου προσπάθεια ήταν αρκετά καλή και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Ελπίζω η μαγική εκκίνηση να συμβεί αύριο. Θα ήταν ωραίο να μην χάσω καμία θέση. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι

0: λίγο πιο δύσκολο για εμάς, αλλά καταφέραμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Και νομίζω ότι ο Αντωνέλη αναφέρει ότι ελπίζει να έχει μια μαγική εκκίνηση και να μην χάσει κάποια θέση, γιατί ενώ μέχρι τώρα ήταν και άλλες φορές στην pole position, άλλες δύο φορές τον βλέπαμε να χάνει αρκετές θέσεις στην pole position. Είναι κάτι το οποίο τον είχαν ρωτήσει και σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου αν πρέπει να κάνει λίγη προπόνηση με το συμπλέκτη, το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος δήλωσε ότι πρέπει να καταφέρει να ξεκινήσει χωρίς να χάσει θέσεις όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.
1: Όπως την ώρα που ακούγαμε τον Αντωνέλη και τον Νίκο τη μετάφραση, εγώ έψαξα αυτό που έλεγες προηγουμένως. Ο Αντωνέλη μπήκε σε μια λίστα 92 πιλότων, γιατί φυσικά δεν μπορεί να είναι μόνο τρεις συνεχόμενες pole position. Ο Άιρτον Σένα και ο Max Verstappen έχουν κάνει 8 συνεχόμενες pole position, που είναι το ρεκόρ, και υπάρχουν ψέματα. Εντάξει, βάζει ξανά, δεν είναι 92, ξαναβάζει το Σένα ότι είχε 7 συνεχόμενες. 7 συνεχόμενες είναι ο Αλέν Πρόστ, ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον, Νίκη Λάουντα, Νάιτζελ Μάνσελ, Μίκα Χάκινεν, Νίκο Ρόσμπεργκ, από 6 Στέλινγκ Μος, τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλοί και με 5 συνεχόμενες και με 4 ακόμα περισσότερες και με 3 ακόμη περισσότεροι, αλλά έτσι κι αλλιώς μπαίνει σε ένα κλαμπ πολύ σημαντικό, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Αλλά βέβαια μέσα στα χρόνια της Φόρμουλα 1 από το 1950 που ήταν η πρώτη σεζόν μέχρι και σήμερα, το Μαϊάμι το 2026, είναι... Έχουν περάσει τρίλοι και θρύλοι που σίγουρα θα μπαίνανε, ξέρεις, 8 τώρα φυσικά και θα ήταν 8.
0: Χαίρομαι που το έψαξες.
1: Από το Άμπου Ντάμπι το 2023 μέχρι την Εμίλια Ρωμάνια το 2024, ο Max Verstappen έπαιρνε συνεχώς τις pole position.
0: Χαίρομαι που το έψαξες. Σου είπα και εμένα, μου έκανε εντύπωση η ερώτηση, η τοποθέτηση μάλλον πριν την ερώτηση. Απλά
1: εντάξει,
0: σου είπα.
1: Θέλανε να τον ανεβάσουν.
0: Θέλουν να τον ανεβάσουν και γενικά σου είπα. Υπάρχει...
1: Μα είναι σημαντικό, εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό που έκανε.
0: Ίσως και ο λόγος, επειδή είναι να το σχολιάσουμε που ανέφερε.
1: Και όλοι αυτοί που είπαμε είναι θρύλοι, έτσι.
0: Ναι. Ίσως και ο λόγος που ο Ράσελ έχει πέσει ψυχολογικά κυρίως και δεν αποδίδει, νομίζω ότι είναι. Ίσως και αυτός βλέπει το πουσάρισμα που γίνεται στον Κίμι Αντωνέλη. Γιατί τώρα να τον συγκρίνει και να αναφέρει σε συνέντευξη τύπου ότι συγκρίνεσαι με τον Σένα και τον Σουμάχερ, αν ήσουν ο Ράσελ θα σου άρεσε.
1: Λίγο, ναι, είναι λίγο ανακριβές όμως.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, αντιστοίχως θέλω να σου πω, και ο Βάλτερ Μπότας έχει πάρει 3 πόλ όταν ήταν στη Mercedes.
0: Συνεχόμενες.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Έχει 3 συνεχόμενες και αυτός. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα ονόματα που βλέπω, εντάξει, ο Φέτελ, ο Μάσα, ο Χάμιλτον, ο Σουμάχερ, ο Ντέιμον Χιλ, ο Χάκινεν. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Okay. Ο Μάριο Αντρέτη,
0: ναι, λοιπόν,
1: που έχει 3 επίσης.
0: Η Φόρμουλα 1, εκτός από αγώνας, είναι και ψυχολογία. Ναι. Και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Ίσως λοιπόν κάπως έτσι και να εξηγείται και η πτώση του Ράσελ. Όταν βλέπει ότι ο Αντωνέλη έχει τέτοιο πουσάρισμα, γιατί έχει τρομερό πουσάρισμα αυτή την εποχή, δικαίως αποδίδει.
1: Εντάξει, πιέζεται από αυτό, αλλά τώρα μιλάμε και για αθλητές πολύ ψηλής κλάσης, έτσι. Ο Ράσελ πρέπει να βρει τις λύσεις, γιατί μιλάμε για τους κορυφαίους αθλητές. Εγώ καταλαβαίνω το θέμα της ψυχολογίας που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ένα κομμάτι το οποίο δουλεύουν πάρα πολύ είναι και αυτό εκτός από το αγωνιστικό, και οφείλουν να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ πραγματικά βγάζω το καπέλο στον Νόρις, ο οποίος είχε πόσο bullying είχε δεχθεί στο πρώτο μισό της σεζόν και κατάφερε να πάρει τον παγκόσμιο τίτλο.
0: Ναι, έτσι,
1: λέγαν όλοι ότι είναι ανίκανος, ότι σιγά μη βγει αυτός ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Ίσως το ίδιο θα λέμε σε λίγο, γιατί δεν το έχουμε πει καλά-καλά, για τον Ράσελ.
0: Συμφωνώ.
1: Μπορεί να το λέγαμε, τώρα βέβαια μίκρινε η απόσταση σε αυτό το Grand Prix. Αν η Mercedes διατηρούσε όπως η McLaren, ας πούμε, πέρυσι, είχε διαφορά από τις υπόλοιπες, έτσι. Οπότε τι κάναμε, ασχολούμασταν με τους δύο οδηγούς της McLaren μόνο. Να. Δεν μπαίναμε στη διαδικασία. Και μετά ο Verstappen, όταν το επέτρεψαν οι οδηγοί της McLaren να κάνει. Εδώ υπάρχουν και άλλοι που μπαίνουν στο κάδρο. Οπότε συζητάμε και για τους άλλους, και για τον Λεκτέρ και για τον Χάμιλτον και τον Verstappen που επέστρεψε, και βέβαια τους δύο πιλότους της McLaren. Αλλά αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα μπαίναμε στη διαδικασία πολύ γρήγορα και θα λέγαμε αν συνέχιζε έτσι ο Αντωνέλη, ο Ράσελ τι θα γίνει ρε παιδιά με αυτό το Ράσελ. Είναι loser.
0: Σου το ανέφερα. Ένα μικρό αστερίσκο. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι στο Μαϊάμι φέραν αναβαθμίσεις.
1: Ναι, η Mercedes
0: δεν εντάξει. Έχει φέρει. Αυτό... Κάτσε, μη φέρει και εκείνη κανένα πακέτο αναβαθμίσεων.
1: Και ξεφύγει, λες.
0: Και
1: πάλι.
0: Τη δούμε πάλι να ξεφεύγει.
1: Στο επόμενο.
0: Κρατάω μία πισινή. Δεν ξέρω τι ετοιμάζει ο Τότο.
1: Έχουμε άλλες. Το είπες πριν, προχτές, πότε ήταν, ότι έχουμε το επόμενο 20 μέρες μετά. Είναι τρεις εβδομάδες.
0: Είναι τρεις εβδομάδες.
1: Άρα υπάρχει χρόνος για δουλίτσα. Και δεν είναι μακριά. Είναι στον Καναδά. Δεν θα κάνουν και τίποτα. Δεν είναι logistics. Τρελά να φύγουμε και να πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος να ακούσεις.
1: Είμαι πολύ. Να ακούσεις
0: Max Verstappen. Γιατί σε πολλά πράγματα απαντάει σε σένα ειδικά.
1: Σε μένα.
0: Σε σένα.
1: Αυτό πάμε να απαντάει ο Max.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Yeah, for me it's been two things. For sure the car has not been great in the previous races, but also from my side I never felt comfortable with the layout of the car. And I think over those last few weeks the team has been pushing flat out, you know, to try and bring upgrades to the car and making me feel more comfortable with a lot of things in the car, and it really pays off. I mean, I feel more in control of the car again, and then I can push a bit more. Then the upgrades are working, and yeah, I mean, to be on the front row is way better than I expected heading into really? This weekend. Let's first start with a good start. I've not had a lot of them this year, so. We'll try to have a look at that for sure, see what the weather will do tomorrow, but I'm already very happy with where we are. You know, from here, there's like light at the end of the tunnel and we can just push on and try to close the gap further. Looked all right in the sprint, once I was in clean air. Of course, tomorrow, completely different day.
0: Σίγουρα το αυτοκίνητο δεν ήταν εξαιρετικό στους προηγούμενους αγώνες, αλλά από την πλευρά μου δεν ένιωσα ποτέ άνετα με τη διάταξη του αυτοκίνητου και νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες η ομάδα πίεζε με όλες τις δυνάμεις για να προσπαθήσει να φέρει αναβαθμίσεις στο αυτοκίνητο και να με κάνει να νιώθω πιο άνετα με πολλά πράγματα στο μονοθέσιο. Και αυτό πραγματικά αποδίδει. Νιώθω ξανά ότι έχω περισσότερο έλεγχο του μονοθεσίου και μετά μπορώ να πιέσω λίγο περισσότερο. Τότε οι αναβαθμίσεις λειτουργούν. Το να βρίσκομαι στην πρώτη σειρά είναι πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Ας έχω μια καλή εκκίνηση, δεν είχα πολλές φέτος, οπότε θα το προσπαθήσουμε. Θα δούμε τι καιρό θα κάνει στον αγώνα, αλλά είμαι ήδη πολύ χαρούμενος με το που βρισκόμαστε. Φαίνεται πως υπάρχει φως στο τούνελ, μπορούμε απλώς να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε το χάσμα περαιτέρω. Ο ρυθμός μου φαινόταν καλός στο sprint race όταν είχα καθαρό αέρα. Φυσικά στον αγώνα είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη.
1: Α, τώρα μας αρέσει ο Θείος ο Τέλης, Μαξ.
0: Ανέφερε ότι τώρα νιώθω πιο άνετα, έχω τον έλεγχο.
1: Είδες που σου παπίεζε. Αυτά ήταν, ξέρεις, διάφορα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα
0: πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
1: Ακούτε Hera Sport.

0: Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Νίκος Μοσχονάς στη μουσική, όπως τον έχουμε αγαπήσει.
1: Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Παλιός. Το τελευταίο λιγότερο από μισάωρο του Ηλίγκου. Συντονισμένοι πάντα στην Ελλάδα Σπορ και θυμίζω ότι σήμερα έχει γενέθλια η Ελλάδα Σπορ, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Όχι, δεν το ξεχνάμε. Και εγώ άκουσα το φίλο μου τον Κώστα που λέει: μην μου πειράζει τον Νίκο Μοσχονά και περιορίστηκα να σχολιάσω για τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επίσης, ο Στέλιος λέει: Χριστός Ανέστη, αληθώς. Μια και μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κρίμα που δεν γίνονται αγώνες Φόρμουλα 1 στην Daytona. Αν γίνονταν, το καλύτερο τραγούδι θα ήταν το Daytona του Chris Rea. Ξέρετε, αυτό που στο τέλος ακούγεται το μαρκάρισμα και το φρενάρισμα του αγωνιστικού.
1: Κάτσε, ποιος το στείλε, ποιος ήταν ο
0: Στέλιος.
1: Στέλιο μου, έχουμε Μαϊάμι, Las Vegas και Austin.
0: Σου λέει αν γινόταν εκεί ανταυτού.
1: Α, ανταυτού, οκ. Γιατί δεν αντέχω άλλο USA.
0: Έλα δηλαδή, που δεν αντέχεις.
1: Πραγματικά, βγάζουμε πίστες που είναι τόσα χρόνια στη Φόρμουλα 1 για να βάλουμε τώρα Las Vegas και Μαϊάμι. Μη με φτιάχνεις.
0: Εντάξει, χρειάζομαι.
1: Σου απάντησε για όλα. Ο Μαξ, στα είπε όλα ο Μαξ, ότι τώρα οι αναβαθμίσεις...
0: Αυτά που περίμενα να πει.
1: Οι αναβαθμίσεις με βολεύουν, έχω τον έλεγχο, καλύτερο το μονοθέσιο.
0: Ναι φίλε, γιατί έχει άδικο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Καλά που υπάρχουν και μερικοί να γκρινιάζουν για να μπορέσει να γίνει δουλίτσα. Γιατί αν ακούμε όλα καλά τους, πώς να το πω... τους καθεστωτικούς και τέτοια.
1: Τους καθεστωτικούς.
0: Αυτά είναι. Βάζει ο άλλος και λέει όλα καλά να πούμε. Κάναν ό,τι ζητήσαμε, λέει ο Ράσελ. Κάτσε ρε, εσύ, τι ό,τι ζητήσατε. Εδώ πέρα να πούμε δεν ξέρει και να είναι μόνο αμάξα. Μένουν στη μέση της πίστας. Τι εδώ γίνεται, το έλα να δεις. Κάτσε να δούμε τον αγώνα και θα δούμε. Αν όντως, ας πούμε, έχουν βοηθήσει τα μέτρα, έτσι δεν είναι. Το δούμε.
1: Με τα μάξα.
0: Με τα μάξα, να δούμε. Άμα δω κανένα μάξι σε καμία στροφή να πούμε να έχει πρόβλημα και τέτοια, ή να βλέπουμε αυτό το πράγμα που κατεβάζουν πρώτη ταχύτητα στη στροφή για να μπορέσουμε αυτό να ανανεώσουμε ενέργεια και τέτοια. Τι είναι αυτά.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε.
0: Αν δεν παίρνεις με τις πάντες. Ε?
1: Ναι. Για να κλείσουμε τις κατατακτήριες, να ακούσουμε τι δήλωσε και ο οδηγός της Φεράρι, ο Σαρλ Λεκλέρ.
0: Ο φίλος μου,
1: ο κολλητός μου και αυτός.
0: Δικός μου, εγώ είμαι Φεράρι φέτος.
1: Τι είσαι εσύ?
0: Είμαι Φεράρι φέτος.
1: Από εκείνη η πόρτα παίρνει έξω.
0: Γιατί δεν κατάλαβα
1: έτσι,
0: δηλαδή.
1: Έτσι, θέλω να σε βγάλω έξω. Τι,
0: να περάσω έξω να πούμε, γιατί εδώ μας έχεις πρίξει με τη Μακλάρεν τόσα χρόνια.
1: Μακλάρεν είμαι, δεν είπα τίποτα.
0: Εντάξει, λέω είμαι Φεράρι φέτος όπως είναι πάρα πολύ τυφόζος.
1: Πέρσι ήσουν αυτό, κάθε χρόνο θα αλλάζει ομάδα.
0: Δεν ήμουνα τίποτα.
1: Μαξ Φεστάπεν ήσουν πέρσι. Τι, θα θυμάσαι, δεν τα θυμάμαι νομίζεις.
0: Ωρε φίλε, εγώ ίσα ίσα υποστήριξα όταν όλοι επιτίθενται, έκαναν επίθεση στον Νόρις, υποστήριζα τον Νόρις. Για να τους πω ότι θα σας κλείσει τα στόματα και τους τα έκλεισε ο Νόρις. Και μετά κάνανε ότι δεν έχουν πει τίποτα όλοι αυτοί το συνάφι τους.
1: Λοιπόν, άκουσε με.
0: Αυτό μην αρχίσουμε πάλι την ιστορία.
1: Ναι, όχι.
0: Ο κόσμος ξέρει.
1: Ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Τρία πράγματα δεν αλλάζουν.
0: Ναι, τι.
1: Δεν θα πω το κόμμα, θα πω η πολιτική πεποίθηση.
0: Ναι.
1: Η ομάδα.
0: Γιατί δεν αλλάζει η πολιτική πεποίθηση? Εδώ αναποφάσιστη είναι 85%.
1: Ναι, ωραία.
0: Η ομάδα δεν αλλάζει.
1: Ωραία. Όπως. Και ο καφές. Αυτά τα τρία πράγματα δεν αλλάζουν στη ζωή.
0: Καφές, γιατί δεν αλλάζει? Εγώ βλέπω κάποιους που πήγαν φραπέ, λέει φραπέ παίρνεις. Φραπέ μου λέει ο άλλος, με κοιτάνε στην καφετέρια, παιδιά τι έγινε. Άμα ζητήσεις φραπέ σε μερικές καφετέρες σου στραβώνει και λίγο, δεν έχουμε κύριε.
1: Εγώ όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, φραπέ πίνω.
0: Ναι, πάμε. Όταν λες δεν αλλάζουν σε μένα, διευκρίνησέ το.
1: Ντάξει, σε μένα,
0: δεν αλλάζω
1: σε μένα,
0: κόμμα, δεν σε αλλάζω
1: σε
0: αυτό.
1: Σε μένα.
0: Τέτοια ομάδα δεν αλλάζει κανείς. Εγώ απλώς δεν είμαι ομάδα στη Φόρμουλα 1. Τυχαίνει να μην είμαι ομάδα.
1: Λοιπόν.
0: Και γι' αυτό το λόγο μπορώ να υποστηρίξω κάποιον.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο του Χρήστου Σαράντ. Σωστό.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν είναι ο Χάμιλτον.
0: Και ο Χάμιλτον πιο πολύ.
1: Πόσους αγαπημένους έχεις, 22?
0: Και οι δύο είναι στη Φεράρι.
1: Ωραία.
0: Θα τους υποστηρίξω.
1: Πάμε να ακούσουμε έναν από τους δύο αγαπημένους οδηγούς, τον πρώτο
0: αγαπημένο. Φετινός, γιατί άμα πάμε συνολικά είναι άλλοι.
1: Δεν θα με αφήσει να τον μπασάρω ποτέ.
0: Ναι, όχι.
1: Με λίγα λόγια, πάμε να ακούσουμε Σαρλ Λεκλέρ.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: It was on the limit. At the end of the day, we were just not fast enough today and this weekend. We brought a significant package, which helped us, but there's still here and there where we need to improve a little bit. It was a very tricky qualifying. The wind was changing also slightly from runs to runs, so the car was behaving differently, especially in 11 and 12. There was massive differences between laps, so that was tricky to manage to put a lap together. The NP3 is a good starting position, and I'm looking forward to tomorrow. Ooh, it looks wet. It looks wet. Then how much when is still to be defined, but I think it will be a wet race.
1: Οι κατατακτήριες ήταν στο όριο, απλά δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο φέραμε ένα σημαντικό πακέτο το οποίο μας βοήθησε, αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα εδώ και εκεί που πρέπει να βελτιωθούμε λίγο. Ήταν πολύ δύσκολες κατατακτήριες, ο άλμος άλλαζε ελαφρώς από γύρω σε γύρω, οπότε το αυτοκίνητο συμπεριφερόταν διαφορετικά, ειδικά στην 11η και 12η στροφή. Υπήρχαν τεράστιες διαφορές μεταξύ των γύρων, οπότε ήταν δύσκολο να το διαχειριστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Η τρίτη θέση είναι μια καλή θέση εκκίνησης και ανυπομονώ για τον αγώνα. Μετά τον ρωτάει ο Μάρτιν Μπράντλ ότι προβλέπεται αγώνας υποβροχή και απαντάει ότι προβλέπεται αγώνας υποβροχή. Μετά από πόσο και πότε μένει να καθοριστεί, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας αγώνας που θα γίνει με βροχή.
0: Εντάξει, θα δούμε τι βροχή θα έχει. Ναι, είπαμε ότι
1: βέβαια,
0: είναι πολλές
1: πιθανότητες. Βέβαια, αυτές οι δηλώσεις αναφέρονται, συγγνώμη Χρήστο, όταν ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 4 τοπική, 11 δική μας. Τώρα που έχει αλλάξει η ώρα...
0: Και καλά, έχει... η φήμη βέβαια ότι θα αλλάζει η ώρα και οι διεργασίες ξεκίνησαν... Προτού ολοκληρωθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, υπήρχαν ήδη στα διάφορα live, ας πούμε, από τους ανθρώπους που είναι στο Μαϊάμι και έχουν καλύτερη πληροφορία, γιατί εμείς εκ του μακρόθεν δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια πληροφορία. Μην κοιτάς όμως χωνάς, μιλάει με τα pit lane εκεί, με τους ανθρώπους κατευθείαν. Αν ήταν εκεί θα είχαμε πρώτη το ρεπορτάζ και γι' αυτό το λόγο θα εισηγηθούμε να είναι εκεί, σε κάθε Grand Prix.
1: Μου κόψε τα γόνατα.
0: Με μια βαλίτσα στο χέρι μου. Θα σου δώσουμε και το βαλιτσάκι, το μηχανηματάκι να συνδέσει και να κάνουμε κουμπί. Εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Ωραίο.
1: Δηλαδή θα πρέπει να πάω.
0: Πα σε ένα Καναδά, σε ένα Μαϊάμι.
1: Καναδά, Las Vegas και τέτοια.
0: Vegas, βέβαια. Και στα ευρωπαϊκά δεν ξέρω. Στα ευρωπαϊκά.
1: Α, στα ευρωπαϊκά, όχι. Γιατί εγώ στα ευρωπαϊκά θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω στα υπερατλαντικά. Ναι. Το έχω καταλάβει, γι' αυτό με στέλνει στα άλλα. Ξέρει που θέλει να πάω και λέει που θέλει να πάει ο Νίκος στην Ευρώπη. Ωραία. Θα τον στείλω Αμερική, κάτω Μέση Ανατολή. Εντάξει, και κάποια στην Ιαπωνία και εκεί μ' αρέσουν. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε την πίστα, να σου πω ότι και είναι σημαντικό γιατί το ανέφερε και ο Κίμι Αντωνέλη. Θυμάσαι που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά κάποιες αλλαγές που ήρθαν στους κανονισμούς. Μία από τις αλλαγές αυτές ήταν το σύστημα εκκίνησης, το οποίο αν δεν ένας οδηγός δεν ξεκινούσε καλά, θα έμπαινε ο ηλεκτροκινητήρας να βοηθήσει για να υπάρχουν καλύτερες εκκινήσεις. Το νέο σύστημα αυτό ήταν να εφαρμοστεί τώρα στο Μαϊάμι. Το σύστημα αυτό δεν θα εφαρμοστεί στο Grand Prix του Μαϊάμι και αναβλήθηκε και θα μπει από το Grand Prix του Καναδά και μετά. Οπότε δεν υπήρχε έτοιμο το ανάλογο λογισμικό που χρειαζόταν και δόθηκε μία παράταση ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν το λογισμικό. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές, άλλη μία αλλαγή του τριμέρου του αγωνιστικού στο Μαϊάμι. Θα δοκιμαστεί ένα σύστημα στα πίσω φώτα, το οποίο θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που σβήνει ο κινητήρας ή υπάρχει θεματάκι. Γενικά η Φόρμουλα 1 συνεχίζει και κάνει κάποιες δοκιμές και φέρνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θες να δούμε τώρα λίγο την πίστα του Μαϊάμι για να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Ανέφερες κάποια στοιχεία πριν. Ξέρεις το πόσο τη λατρεύω, πόσο την έχω μέσα στην καρδιά
0: μου. Μια χαρά είναι η πίστα. Όταν ανέπτυσαν για πρώτη φορά αυτό το Grand Prix, οι διοργανωτές του αγώνα ήλπιζαν να τρέξουν την πίστα στο κέντρο του Μαϊάμι. Μια παραθαλάσσια απάντηση στη διάσημη διάταξη του Μονακό. Αυτό δεν λειτουργήσε, οπότε έχουμε μια πίστα που χτίστηκε γύρω από το Hard Rock Stadium, έδρα των Miami Dolphins, αλλά η κατασκευή του Miami International Autodrome περίπου 25 χιλιόμετρα από τη South Beach δεν εμπόδισε τους διοργανωτές να εισάγουν κομμάτια που αγαπάει ο Νίκος Μοσχονάς, του χρώματος που προσφέρουν αυτή την αίσθηση του Miami. Έτσι έχουμε την ψεύτικη Μαρίνα, το έντονο γαλαζοπράσινο χρώμα που θυμίζει τα δελφίνια και τις διάφορες δηλώσεις που λένε πώς το σκέφτηκαν, πώς το υλοποίησαν. Είναι η Miami Dolphins, είναι ομάδα του NFL, έτσι, που είναι πάρα πολύ διάσημη, του αμερικανικού ποδοσφαίρου. 57 γύρι, έχει αλλάξει αυτό κάτι? Όχι, είναι αυτό που είχαμε. 5,41 χιλιόμετρα ο γύρος. Αυτό DRS Zones 3 είχε.
1: Δεν έχει πλέον.
0: Γεια σας. 19 στροφές, 308,33 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ είναι του Verstappen, 1.29.708, νομίζω πως ναι. Το πρώτο GP είναι του 2022. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά παραχωρώ το λόγο στον Νίκο, είπα εγώ κάποια επιγραμματικά, για να μην τον αναγκάσω, ξέρεις, να λέει πράγματα με να μην διάξει πως θα κάνει το πρόσωπο όταν λέει.
1: Πρόκειται, δεν μη δει. δεν χαμογελάω. Λοιπόν, πρόκειται για ένα αριστερό στροφό ή μη μόνιμο σιρκουί. Το μήκος το είπες, είναι 5.412 μέτρα. Διαθέτει 19 στροφές και δεν χρησιμοποιείται για την κανονική κυκλοφορία οχημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Να αναφέρω ότι ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου για τον αγώνα του 2023, ώστε να βελτιωθούν οι τιμές πρόσφυσης και να μειωθεί τα σημεία τα οποία γλίστραγαν τα μονοθέσια. Να πω ότι τα τρία σέκτορ έχουν διαφορετικό χαρακτήρα το καθένα, δημιουργώντας ένα γύρο που έχει λίγο απ' όλα, έτσι να το περιγράψω σαν να είναι λίγο απ' όλα, λίγο σαν σουβλάκι. Το πρώτο τμήμα κυριαρχείται από 8 γρήγορες στροφές, ενώ το δεύτερο σέκτορ έχει μια μεγάλη ευθεία και πολλές αργές στροφές, όπου χρειάζεται να υπάρχει καλή πρόσφυση και τα ελαστικά καταπονούνται προς το τέλος ενός γρήγορου γύρου. Το τελικό τμήμα, το τρίτο σέκτορ, χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ευθεία, όπου τον κύριο λόγο έχει η μέγιστη ταχύτητα. Λοιπόν, αναφέραμε ότι έχει 19 στροφές, 12 αριστερές, 7 δεξιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει η FIA, η απώλεια σε pit stop θα είναι γύρω στα 20 δευτερόλεπτα. Ο Χρήστος ανέφερε τις ζώνες DRS, πλέον το DRS δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι ζώνες λειτουργίας ευθείας εκεί, οι οποίες είναι τρεις, είναι μεταξύ των στροφών 19-1, 8-11 και 16-17. Η θέση της pole position είναι στο αριστερό κομμάτι της εκκίνησης και η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 190 μέτρα. Το μήκος του pit lane και το διάστημα που κινούνται με τον περιοριστή ταχύτητα στα μονοθέσια είναι 378 μέτρα. Από το 22 που μπήκε στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1, τις περισσότερες νίκες έχει ο Max Verstappen, κατακτώντας 2, το 22 και το 23. Μία έχει ο Λάντο Νόρις το 24 και μία ο Όσκαρ Πιάστρι το 25. Οπότε συνολικά για τους κατασκευαστές έχουμε 2 νίκες για την Red Bull και 2 νίκες για τη McLaren. Δεν έχει σημειώσει νίκη ούτε η Ferrari ούτε η Mercedes.
0: Να πούμε ότι η πίστα είχε προβλήματα με κακή πρόσφυση, δέχθηκε μεγάλη κριτική το 2022 με τον εναρκτήρικο αγώνα και μάλιστα ο Σέρχιο Πέρες έλεγε τότε ως πιλότος της Red Bull ότι this is a joke, ότι είναι μια πίστα αστείο. Φερνάντο Αλόνσο την είπε μια μη τυπική πίστα Φόρμουλα 1, οπότε υπήρξαν κάποιες μικρές, πολύ μικρές αναβαθμίσεις, περισσότερο νομίζω στην άσφαλτο έκαναν κάποιες εργασίες, γιατί δεν άλλαξαν κάτι στη διάταξη της πίστας και πώς να αλλάξουν άλλωστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το κάνουν συνήθως για λόγους ασφαλείας και αφού έχει δοκιμαστεί κάμποσο καιρό μια πίστα. Λοιπόν, αυτά για την πίστα. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας, γιατί οι ομάδες έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Το έδειξαν βέβαια στις κατατακτήριες. Ο αγώνας είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία στο sprint race, έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν είχαμε και πολλές προσπεράσεις στην πραγματικότητα. Όταν πήρανε άστινη κίνηση, όταν παίρνουν μετά το δρόμο όπως συμβαίνει συνήθως, δεν είναι και μια πίστα η οποία είναι, έχουν γίνει πολλές προσπεράσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πολύ λίγες και το 2022 και το 2024, είχα διαβάσει για 40 συνολικά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι ένα αριθμό που δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος, οπότε δεν ξέρω τι θα δούμε στον αγώνα.
1: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί το τι θα δούμε στον αγώνα σε αυτό που ανέφεραν και οι πιλότοι και αυτό που συζητάγαμε. Θα έχουμε βροχή, πότε θα έχουμε, θα ξεκινήσουν υποβροχή ή θα ξεκινήσουμε με στεγνά και θα δούμε κάποια στιγμή να αρχίσει.
0: Έχουμε δει βροχή στα προηγούμενα, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί τα νέα μονοθέσια σε βροχή.
1: Βροχή νομίζω ακόμα δεν έχουμε δει, αν δεν επατώμε.
0: Οπότε και αυτό ένα τεστ για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες για το
1: πρώτο
0: αν
1: μεγάλο,
0: μπορούν να το χειριστούν καλά.
1: Το πρώτο λοιπόν μεγάλο ερωτηματικό είναι το τι αγώνα θα δούμε. Γιατί διαφορετικά είναι να ξεκινάνε με σλίκ ελαστικά και αποστάσεις, και διαφορετικά είναι να τους δούμε να κάνουν μια εκκίνηση rolling start που λέγεται, εγκινήσει δηλαδή.
0: Αυτά θέλω να μου λες, αυτά
1: να μαθαίνεις, να μαθαίνεις rolling start για να, και να γίνεται ο κακός χαμούλης. Γι' αυτό αυτοκίνητα ασφαλείας θα δούμε.
0: Ξέρω εγώ, με ρωτάς εσύ, δεν θα μου πεις αν θα δούμε. Μπορεί και να δούμε, εξαρτάται, άμα έχουμε βροχή θα δούμε, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Εγώ τον περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Ωραία, πες μας τώρα ποιος θα πάρει τη νίκη. Πες μας βάθρο, εντάξει, πες μας βάθρο.
1: Αντωνέλη.
0: Αντωνέλη, πρωτός.
1: Αντωνέλη, δεν ξέρω, είναι πολύ μπερδεμένο. Δηλαδή και Verstappen βλέπω και Leclerc βλέπω και Lando Norris θα ήθελα να δω.
0: Ναι.
1: Γενικά νομίζω ότι θα είναι πολύ αμφίροπο. Αντωνέλη βλέπω. Έλε, πες.
0: Να πω, κύριε.
1: Να
0: εγώ,
1: πεις, να πεις.
0: Verstappen.
1: Πρώτο.
0: Πρώτο.
1: Ναι.
0: Αντωνέλη Λεκλέρ, όπως θα είπε, αλλά βλέπω Verstappen πρώτο.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, πριν πάμε σε μία είδηση που θέλω να την αναφέρω. Να δώσουμε τελευταία φορά. Κίμι Αντωνέλη από την πρώτη θέση. Δίπλα του θα έχει το Max Verstappen. Λεκλέρ, Νόρις στη δεύτερη σειρά. Ράσελ Χάμιλτον στην τρίτη. Όσκαρ Πιάστρι με Κολαπίντο. Όγδος ο Κολαπίντο. Ένατος Χάτζαρ. Γκασλί, Χούλκεμπερκ, Λόσον, Μπέρμαν, Σάινθο, Κον, Άλμπον, Λίντμπλαντ, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Πέρες και Μπορτολέτο. Είναι 22 οδηγοί με αυτή τη σειρά. Θα πάρουν κίνηση. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας ή τους υπολογιστές σας ή το κινητό σας από όπου μας ακούτε, να θυμίσουμε για τελευταία φορά, εκκίνηση του αγώνα στις 8 και όχι στις 11.
0: Ναι. Και τώρα το παίρνω πίσω αυτό που έλεγα πριν. Βάζω ερωτηματικό στο Verstappen. Το έχουμε. Πρέπει να δούμε το μονοθέσιο σε ένα ολόκληρο αγώνα.
1: Μα και μένα που μου είπες και σου είπα, δηλαδή θα κάνω πρόβλεψη που συνήθως δεν κάνω. Νομίζω ότι είναι ο πιο δύσκολος αγώνας για να κάνεις πρόβλεψη.
0: Πρέπει να δούμε. Δηλαδή, επειδή είδαμε τώρα τις ελεύθερες δοκιμές και ένα ψιλοσκοτωμένο sprint race, θα βγάλουμε συμπέρασμα. Εντάξει, ναι, χρειάζεται να το δούμε. Να πω απλώς για την Aston Martin κάτι που είχα κρατήσει, ότι στη διακοπή πήγε στις εγκαταστάσεις της Honda το μονοθέσιο στη Σακούρα για να το ακτινογραφήσει και να έχει μια καλύτερη εικόνα για το πρόβλημα των κραδασμών. Γιατί αυτοί έχουν προβλήματα, ξέρεις, προηγούμενης εποχής, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Και η Honda ανακοίνωσε ότι έκανε σημαντική πρόοδο, αλλά κανείς δεν μπορεί να περιμένει θαύματα στο Μαϊάμι. Είδαμε ότι δεν μπορεί να κάνει θαύματα, τουλάχιστον στις κατατακτήριες. Το ίδιο πιστεύω και στον αγώνα, ξεκινώντας από τόσο πίσω. Νομίζω, πότε είπαμε ότι ξεκινάνε, 18η και 19η θέση νομίζω ότι είναι η Aston Martin.
1: Είναι χαμηλά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που αναφέρεις, και εγώ σε Aston Martin θα σε πήγαινα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι δεν είναι ότι πήγε στην Ιαπωνία. Δεν πήγε στην Ιαπωνία. δεν έφυγε ποτέ μετά τον Grand Prix της Ιαπωνίας.
0: Α, έμεινε.
1: Μείνανε εκεί, δεν γυρίσανε στην Αγγλία και να το ξαναπάνε. Μείνανε εκεί για να κάνει δοκιμές η Honda με όλο το μονοθέσιο, με όλο το team. Μείνανε και μου έκανε εντύπωση το ότι έμεινε. Δεν είναι συνηθισμένο, το ξέρεις. Έμειναν εκεί και προσπαθήσανε να λύσουν τα προβλήματα που έχουν.
0: Έχουν χοντρά τα προβλήματα που έχουν, δηλαδή είναι πρωταρχικά και πραγματικά δεν ξέρω τι κάνανε όλο το προηγούμενο διάστημα πριν όταν προετοιμαζόταν η σεζόν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα.
1: Συνεργάστηκαν οι επικεφαλής, οι μηχανικοί της Ιαπωνικής εταιρείας με τους συναδέλφους από την ομάδα της Φόρμουλα 1, τους Βρετανούς, και υπέβαλαν το μονοθέσιο σε εκτεταμένες δοκιμές, σε δυναμόμετρο, να δούνε όντως τους κραδασμούς, τι γίνεται. Κάνανε αρκετή δουλίτσα. Μένοντας λοιπόν στην Άστον Μάρτιν, κατά περιόδους ξέρεις το πόσο αγαπάω και μου λες ότι κράζω, δεν ξέρω αδίκως ή όχι, τον Φερνάντο Αλόνσο.
0: Ναι.
1: Ο Αλόνσο λοιπόν στο διάστημα της διακοπής βρέθηκε κάποια στιγμή στο ιστορικό Grand Prix του Μονακό. Εκεί ο Ισπανός ρωτήθηκε για το μέλλον του και δεν άφησε περιθώρια παρερμηνία σχετικά με το τι θα κάνει. Αγαπώ αυτό που κάνω, αγαπώ τους αγώνες. Έκανα τον πρώτο μου αγώνα όταν ήμουν 3 ετών και τώρα είμαι 44. Οπότε 41 χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει πίσω από ένα τιμόνι. Η στιγμή που θα πρέπει να σταματήσω θα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση και δύσκολο να την αποδεχτώ, ανέφερε αρχικά. Ο Αλόνσο ξεκαθάρισε ότι η απόφαση για το τέλος της καριέρας του θα έρθει φυσικά όταν ο ίδιος το νιώσει. Και συνέχισε ότι ο χρόνος θα το δείξει για το πότε θα σταματήσω. Θα το νιώσω. Αυτή τη στιγμή δεν νιώθω ότι είναι η στιγμή. Νιώθω ανταγωνιστικός, νιώθω ότι έχω κίνητρο, νιώθω χαρούμενος όταν οδηγώ. Οπότε ελπίζω να μην είναι η τελευταία μου σεζόν.
0: Μάλιστα, ωραία τα λέει ο Αλόνσο, αλλά εγώ έχω να του πω κάτι. Δεν θα το νιώσει ποτέ ότι αυτή η ώρα. Αν δεν το έχει νιώσει ακόμα ότι πρέπει να σταματήσει, παρότι τον αγαπούμε, τον εκτιμούμε, δεν θα το νιώσει ποτέ. Αυτό λέω εγώ. Επίσης να πω ότι έχει ξεκινήσει και ένα παιχνίδι για την Ιταλία. Μπολόνια Κάλιαρη είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό αυτό το μεσημεριανό των 1:30, και βέβαια αργότερα έχει πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια για το ποδόσφαιρο και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μικρόφωνο στα γήπεδα έπεται σε κάθε περίπτωση. 5 Λεβαδιακός Βόλος και ο Φιάρης, 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 8 με το Μοσχονά εμείς θα βλέπουμε Φόρμουλα 1, και στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πώς θα τα βολέψεις όλα αυτά? Θα τα βλέπεις?
1: Ναι, τώρα είναι... τώρα
0: 7 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 8 Φόρμουλα 1, 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
1: Τώρα με προβλημάτισες. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Γιατί τα είχε υπολογίσει 11 ότι θα ξεκινάει.
1: Τα είχα υπολογίσει 11 και λέω μια χαρά μου βγαίνει. Θα δω τη μπαλίτσα και μετά
0: θα πάμε
1: φορμουλίτσα και ωραία. Καλά, τώρα
0: τα βάλεις
1: τώρα έτσι
0: μαζί,
1: δεν βγαίνει. Παιδιά.
0: Ό,τι προλάβεις.
1: Όχι, δεν βγαίνει.
0: Ό,τι
1: δεν βγαίνει. Δηλαδή, τι θα δεις, τον ΠΑΟΚ, τη φόρμουλα.
0: Εντάξει, τη φόρμουλα θα δεις. Εσύ προσωπικά θα δεις τη φόρμουλα, το ξέρω, είμαι σίγουρος.
1: Να σου πω τι θα κάνω, έχω τη λύση.
0: Για πες.
1: Θα συντονιστώ στη Νέα Σπορ και δεν θα χάσω τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι μια λύση.
1: Αυτή είναι η λύση.
0: Είναι μια λύση.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ρε Χρήστο πριν να αποχαιρετήσουμε. Ναι. Το φετινό πρωτάθλημα, πώς σου φαίνεται που βλέπουμε 22 μονοθέσια? Σ' αρέσει?
0: Ναι, δεν βλέπω μεγάλη διαφορά.
1: Δεν βλέπεις
0: μεγάλη διαφορά, βλέπω σε όλα τα άλλα.
1: Ωραία. Άρα τι 11, τι 12.
0: Τι σημαίνει τι 11, τι 12.
1: Τι 11 ομάδες, τι 12.
0: Όχι,
1: τι...
0: δεν είναι. Πάει έτσι. Κάθε χρόνο δύο ακόμα. Εντάξει, όχι. 24 είναι πολύ.
1: Α, δεν θες 24. Όχι, στα 22 θέλω. Κλείσαμε δηλαδή.
0: 22 και βλέπουμε μετά από 10 χρόνια 15 πάλι αν χρειάζεται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν συζητήσεις και σκέψεις να μπει και άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτή δεν θα είναι άλλη από την BYD.
0: Μάλιστα,
1: τη γνωστή εταιρεία από την Κίνα. Υπήρξε και δήλωση του αντιπροέδρου της BYD, της Στέλλα Λι, η οποία αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον CEO της Φόρμουλα 1, τον Στέφανο Ντομενικάλη. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι συναντήσαμε τον Στέφανο Ντομενικάλη στη Σανγκάη, διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση και έχουμε τακτική επικοινωνία. Έχουν ανοίξει.
0: Έχουν ανοίξει, πόρτες. Εντάξει, τώρα κινέζικη εταιρεία, κινέζικο κοινό, είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασία.
1: Καταλαβαίνεις ότι η Φόρμουλα 1 θέλει να κινηθεί και ναι, προς άλλες κατευθύνσεις. Η Κίνα είναι μια μεγάλη αγορά.
0: Σίγουρα
1: την ενδιαφέρει. Πάντως, η είσοδος της BYD, εφόσον προχωρήσει, δεν αναμένεται να συμβεί του χρόνου ή σύντομα, καθώς θα πρέπει να προκύψει από την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς κινητήρων. Η Φόρμουλα 1 θα περάσει σε νέους κανονισμούς ή το 30 ή το 31, όπως έχει δηλώσει ο Ντομενικάλη.
0: Μέχρι τότε.
1: Άρα, αν έχουμε και νέα είσοδο ομάδας, υπάρχουν συζητήσεις με την BYD, αλλά μην την περιμένετε πριν το 30 ή το 31.
0: Εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι καθόλου ούτε ο Παλιός, αλλά πρέπει να αποχαιρετήσουμε εδώ ο Κωνσταντίνος Παλιός, ρύθμιση του ήχου.
1: Ειρήνη Παπαζήση ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Σαράντος
0: και Νίκος Μοσχονάς. Για 2 ώρες θα τα πούμε την άλλη Κυριακή 12 με 2.
1: Θα τα πούμε και 8 η ώρα που θα υπάρχει ενημέρωση για το τι γίνεται στη Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνω ότι θα ασχοληθούμε κυρίως σαν ένα σπορ με το ποδόσφαιρο. Νομίζω λίγο χρόνο κάποια στιγμή το τι γίνεται στη Φόρμουλα 1 θα το βρούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
4: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια Κυριακή επιστροφής στην αγωνιστική δράση για την Super League, για τα play-off της Super League συγκεκριμένα. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα είχαμε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας, δεν έγιναν αγώνες για τα play-off. Γίνονται σήμερα λοιπόν και αγώνες κρίσιμοι, μιλάμε τώρα για τις θέσεις 1 έως 4, γιατί για τις θέσεις 5 έως 8 η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας από τον Όφη έχει εκμυδενίσει το βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 7 λοιπόν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, στις 9 Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Και νωρίτερα στις 5 επίσης για την τρίτη αγωνιστική των play-off και στις θέσεις 1 έως 4 και στις θέσεις 5 έως 8. Στις 5 λοιπόν Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μπάσκετ, έχουμε τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι, είναι αγώνας για τα play-off της GBL.

Είναι η πρώτη αγωνιστική. Ο αγώνας αρχίζει στις 4 και θα μεταδοθεί, όπως και όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες βεβαίως, της Super League από την Era Sport και τηλεοπτικά ο αγώνας μπάσκετ από την ERT 2 Sport. Στις 6 και 4 από την ERT 2 Sport και βεβαίως με ενημέρωση από την Era Sport, ο τελικός του Final Four της Elite League ανάμεσα στην ομάδα του Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίνων. Η ομάδα που θα νικήσει σε αυτό το παιχνίδι θα έχει δικαίωμα ανόδου στην GBL στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στις 6:30 ο μικρός τελικός του Water Polo Conference Cup Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος, ένας ελληνικός μικρός τελικός. Χθες αμφότερες οι ομάδες δεν κατάφεραν να νικήσουν στον ημιτελικό αγώνα και να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος θα γίνει στις 9. Μέσω της ERT Sports 1, μέσω της πλατφόρμας ERTflix, ο μικρός τελικός του Conference Cup ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιώνιο, μέσω της ERT 2 Sport τηλεοπτικά πάντα, ο τελικός της διοργάνωσης και βεβαίως με ενημέρωση εδώ από την ERA Sport.

0: Βεβαίως μπαίνουμε σε μια εβδομάδα από αύριο με αγώνες και για το μπάσκετ, ευρωπαϊκούς αγώνες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, που ήδη προηγούνται με 2-0 στην σειρά των αγώνων. Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2 φορές εκτός έδρα στην Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με μεγάλη διαφορά στην έδρα του 2 φορές στη Μονακό. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων στο Final Four, που θυμίζουμε ότι θα γίνει στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, όπως λέγεται πλέον. Εμείς στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα δώσουμε βάρος στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ των 4 ομάδων που συμμετέχουν σε αυτά και θα ξεκινήσουμε από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Χθες ακόμη μια ανοιχτή συγκέντρωση στην Allwyn Arena, μια ανοιχτή προπόνηση για τα 15 πρώτα λεπτά, όπως κάνει η ΑΕΚ σε όλους τους εκτός έδρας αγώνες στα play-off, με πάρα πολύ κόσμο, 10-12 χιλιάδες, με ηθικό ακμεότατο, με μια ομάδα που έχει καταφέρει να είναι 5 βαθμούς μπροστά από τον Ολυμπιακό. Να πούμε και την βαθμολογία για να έχουμε φρέσκια την εικόνα της. Η ΑΕΚ έχει 66 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς διαφορά είναι στους 61 στη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ τρίτος με 58 και ο Παναθηναϊκός πολύ πιο πίσω στην τέταρτη θέση με 50 βαθμούς. Θα δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Σαντορινέο για να μας μεταφέρει και το χθεσινό κλίμα και τα σχέδια του Νίκολιτς, αν θα χρησιμοποιήσει το Ζήνη ή τον Γιώβιτς ή ποιον παίχτη θα χρησιμοποιήσει στη θέση του αριστερού μπακ μεταξύ του Πίλιου και του Πενράις, αλλά και τι δήλωσε ο Νίκολιτς για το απόψινό παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χθες η ΑΕΚ κατέριψε ακόμη ένα δικό της ρεκόρ σε ό,τι αφορά την προσέλευση σε ανοιχτή προπόνηση. Θα νόμιζε κανείς, και μας το ρωτούσαν κιόλας άνθρωποι της περιοχής, ότι η ΑΕΚ, αν είχε αγώνα όταν έφυγε όλος αυτός ο κόσμος, περίπου 12.000 θεατές, δεν είχε να κάνει με την κορητικότητα. Άνοιξαν όλες οι θύρες από την 39 μέχρι και την 17, δηλαδή όλο το κάτω διάστημα απέναντι από τα δημοσιογραφικά και το πέταλο από την πλευρά της Αγίας Τριάδας, από την πλευρά της πλατείας του Αετού. Όλος ο κόσμος ήταν όρθιος, ασφυκτικά γεμάτη η προσέλευση σε αυτές τις θύρες. Ανοιχτή προπόνηση είχε κάνει και πριν το μάτσο με τον Ολυμπιακό και πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τα συνθήματα, τα καταλαβαίνουμε όλοι, αποτελούσαν μια παρένεση προς την ομάδα να συνεχίσει σε αυτή την κούρσα του πρωταθλητισμού και να καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Οι παίκτες φάνηκαν να το διασκεδάζουν, αρκετοί άκουσαν τα ονόματά τους, όπως ο Ντομαγκόη Βίντα που ανανέωσε πρόσφατα, όπως ο Πινέδα που μπήκε με μια μικρή καθυστέρηση μαζί με τον Περέρα, και ο Περέρα άρχισε να δείχνει τον Πινέδα να χειροκροτά και όλος ο κόσμος πονάζει το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα, όπως ο Λούκα Γιώβιτς που τον είδαμε να έχει δεμένο γόνατο αλλά προπονήθηκε κανονικά, ο Πέτρος Μάνταλος προπονήθηκε κανονικά, άρα προλαβαίνει τελικά, έστω και οριακά, να είναι μέλος της αποψινής αποστολής. Οπότε η ΑΕΚ δεν έχει και κάποια έλλειψη. Και βεβαίως άκουσε το όνομά του ρυθμικά ο Μάρκο Νίκολιτς, που χαιρέτησε τον κόσμο. Τώρα για τα αγωνιστικά σχέδια. Η ΑΕΚ δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τον τρόπο που προσεγγίζει τα παιχνίδια εδώ και 10 μήνες. Δηλαδή με μια διάταξη 4-2-2-2. Ποια είναι το λέμε, επειδή παίζουμε τους δύο φορ και οι δύο ακραίοι κινούνται πιο εσωτερικά, κινούνται και διαγώνια, δίνουν βοήθειες και στα κεντρικά χαβ. Γι' αυτό αναφέρουμε τη διάταξη κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως είπαμε, αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Απλά από εκεί και πέρα ο Νίκολης θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει μια ενδεκάδα σε σχέση και με την ποιότητα του αντιπάλου και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του και σε σχέση με το ρυθμό που διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές του. Πιθανή σύνθεση είναι 300 κάτω τα δοκάρια. Ο Ρώτα δεξιά, ο Πίλιος αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίν τα δύο κεντρικά χαβ. Αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά. Και στην επίθεση ο Ζήνη με τον Βάργα. Καταλαβαίνουμε ότι παίκτες όπως ο Γκατσίνοβιτς, ο Κουτέσα, ο Γιώβιτς διεκδικούν θέσεις στην ενδεκάδα και μπορεί να τους δούμε να έρχονται από τον πάγκο ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων. Ο Νίκολιτς έχει 100% δίκιο σε αυτό που δήλωσε χθες στην συνδρομητική τηλεόραση. ότι είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι. Γενικά αυτή η αγωνιστική που κλείνει τον πρώτο γύρο των play-off μπορεί να βγάλει είδηση, μπορεί να βγάλει και τίποτα.
0: Mm-hmm. Για πες μας.
1: Και την ΑΕΚ.
0: Ναι. Ανάλογα με τα αποτελέσματα. Βέβαια, η ΑΕΚ θα ξέρει, ξεκινώντας το παιχνίδι στη Λεωφόρο, το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ε.
1: Η ΑΕΚ είτε έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ είτε έχει νικήσει ο Ολυμπιακός, πάλι για νίκη θα πρέπει να παίξει στη Λεωφόρο, οπότε τη δική της προσέγγιση δεν την αλλάζει.
0: Και με ισοπαλία, αλλά θα ξέρει τι έχουν κάνει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, προφανώς. Θα ξέρουμε εμείς κυρίως που θα μεταφύγουμε το παιχνίδι, θα προκύψει ανάλογα με το αποτέλεσμα της Λεωφόρου. Έτσι. Αλλά η προσέγγιση την ΑΕΚ δεν αλλάζει, θα παίξει για την νίκη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα θέλει την νίκη για να διατηρήσει την απόσταση στο συν 5. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, θα θέλει την νίκη για να κλειδώσει το πρωτάθλημα επί της ουσίας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς την προσέγγιση για την ομάδα της ΑΕΚ, αλλά έχει δίκιο ο Νίκολης που το θεωρεί και το παιχνίδι απέναντι σε έναν λαβωμένο αντίπαλο που έχει μεγάλη φανέλα, που είναι παραδοσιακός αντίπαλος της ΑΕΚ, που παίζει στο ιστορικό του γήπεδο τα τελευταία παιχνίδια, να είναι καθοριστικό.
0: Και που η ΑΕΚ φέτος τον έχει νικήσει 2 φορές και του έχει βάλει 7 γκολ. 3-2 στο Απόστολος Νικολαίδης και 4-0, δεν ήταν, 4-0 στην All Win Arena.
1: Ναι, και τα 7 γκολ τα είχε βάλει ο Λουκαγιώδης.
0: Ναι. Ο οποίος τελικά τι βλέπεις?
1: Ζήνει Βάργα ως δίδυμο και Γιώργος να έρχεται τον πάγκο. Αυτή την έννοια δηλαδή. Φαίνεται ότι τον ταλαιπώρησε κάπως αυτή κάκο στο γόνατο. Βεβαίως, εχθές συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση. Διαθέσιμος φαίνει για τον Νίκολιτ. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, Θάνο. Έχει 3 παίκτες για 2 θέσεις στην επιθετική γραμμή, που είναι και οι 3 με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Χρήσιμη και σε καλή κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Γιώβιτς είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 20 γκολ. Ο Ζήνη γύρισε από τραυματισμό, προετοιμαζόταν όλο αυτό το διάστημα.

0: Πάργκα, με τον Γιώβιτς να έρχεται από τον, από τον Πάγκο. Η ΑΕΚ πάλι θα κοιτάξει, δηλαδή, ποιο είναι το σχέδιο του, του προπονητή της. Το ένα κομμάτι, όπως είδαμε και στα δύο μάτς των play-off, είναι να μην κινδυνεύει. Δηλαδή, από τον Πάγκο δέχτηκε μια φάση το 87, τον σκορ ήταν 3-0 με το δοκάρι του Καμαρά. Και από τον Ολυμπιακό, αφού είχε προηγηθεί με τον γκολ του Κοϊτά, δέχτηκε τη φάση με τον Ελκαμπή στο 20 λεπτό που ήταν άστοχος. Καταφέρνει δηλαδή να απονευρώνει τον αντίπαλο και να μην δέχεται φάση στην περιοχή της. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το άλλο σκέλος να είναι αποτελεσματική στην επιθετική γραμμή, να μετατρέψει δηλαδή τις ευκαιρίες σε γκολ. Και αυτό που επαναλαμβάνει συνεχώς ο Νίκολιτς, που βλέπει ότι η ομάδα του είναι αθλητικά καλά και θέλει να διατηρήσει και την πνευματική και νοητική ετοιμότητα, να μην γίνονται εύκολα λάθη, ειδικά στο αμυντικό μισό της ΑΕΚ, που μπορούν να φέρουν την άμυνα σε ανισορροπία και σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι. Και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο προπονητής της ΑΕΚ, ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα.
0: Πάντα το λέει το game by game, only three points, nothing else matters, όπως τους λέει στα αποδυτήρια. Δηλαδή μόνο οι τρεις πόντοι της νίκης, τίποτα άλλο δεν υπάρχει για μας. Και πάντα να εστιάζει στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή και το τόνισα. Πράγματι στην ΑΕΚ δεν έχουν ασχοληθεί με το τι μπορεί να συμβεί στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, σε ό,τι αφορά την ομάδα, σε ό,τι αφορά τον οργανισμό. Αυτό που επικεντρώνονται είναι να κάνει η ΑΕΚ τη δουλειά της. Και έχει και λογική αυτό. Διότι το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ, επειδή η ΑΕΚ έγινε στο συν 5 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα κατά βάση. Κάνει τις νίκες που πρέπει η ΑΕΚ, κάνει πρωταθλήτρια. Δεν εξαρτάται από τα αποτελέσματα των άλλων.
1: Είναι αυτό που λέμε, κρατάει την τύχη στα χέρια της.
0: Έτσι, μα έτσι είναι. Και αυτό το κέρδισε. Έτσι. Το κέρδισε στο γήπεδο, μπαίνοντας στα play-off και κάνοντας δύο μεγάλες νίκες με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ένα τελευταίο, Γιάννη, τον Παναθηναϊκό πώς τον περιμένουν σήμερα?
0: Ανταγωνιστικό τον περιμένουν τον Παναθηναϊκό. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή, δεν το συζητάμε, παιδιά. Είναι το πιο βαρύ βιογραφικό, έτσι, ο Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με τις κατακτήσεις που έχει κάνει. Έχει πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Προφανώς μπορεί να μην έδεσε στο βαθμό που έπρεπε, αλλά μέσα από αυτή τη διαχείριση που έγινε, αλλά πριν χάσει από τον Ολυμπιακό, ήταν 11 μάτσα αίτητος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια ομάδα που έφτασε στους 16 του Europa League. Την υπολογίζει πάρα πολύ η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και πολύ καλά κάνει. Είναι ένα κλασικό παραδοσιακό ντέρμπι. Δεν αλλάζει κάτι. Σε αυτή τη φάση δεν θεωρώ ότι χαρίζεται κάποιος σε κανένα, παιδιά. Είναι βαριές φανέλες και βαριές ιστορίες. Κανείς δεν θέλει να ρίζει, λέω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Μένουμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να δούμε τι γίνεται εκεί, δηλαδή πώς σκέφτεται ο Ράφα Μπενίτεθ να παρατάξει την ομάδα. Θυμίζουμε, το είπαμε και με τον Γιάννη νωρίτερα, δύο ήττες ο Παναθηναϊκός φέτος από την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με 7 γκολ παθητικό. Και χθες είχαμε, και θα κάνουμε βεβαίως αναφορά, και τις δηλώσεις του Μπενίτεθ για αυτό το παιχνίδι, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε ξανά επίτευγμα το ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση και παίρνει μέρος στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 της Super League. Ο Στέλιος Οδυρόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
2: Καλή Κυριακή, Θάνο, σε όλους και σε όλους, με υγεία και με αγωνιστική φιλοσοφία και διάθεση και το καλύτερο για όλες τις ομάδες.
1: Και υψηλό φρόνημα.
2: Σωστά, αυτή είναι η κατάλληλη φράση. Το τελευταίο λοιπόν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αθηναϊκό ντέρμπι απόψε στη Λεωφόρο με τον γηπεδούχο Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η οποία θέλει να κάνει μια ισχυρή δήλωση τίτλου απόψε, ούσα λόβητη το βράδυ γύρω στις 11 στο Απόστολος Νικολαίδης. Mm-hmm. Κόντρα λοιπόν στην ΑΕΚ που καίγεται για την νίκη, κυρίως και σε και δευτερευού σημασία στην ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός χωρίς κίνητρο, όντας σε μία κακά τα ψέματα περίεργη κατάσταση, δεν θα έλεγα θάνο περιδίνηση, αλλά το σίγουρο είναι ότι αν υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα ήττα, θα γίνουν τα σύννεφα ακόμα πιο βαριά στο Κοροπή. Επίσης, σωστό αυτό που είπες, το συζητήσαμε θάνο και χθες. Τουλάχιστον αυτή τη φορά ο Μπενίτε δεν είπε ότι ήταν επιτυχία που περάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Επανέλαβε όμως ότι είναι achievement, η επίτευγμα, κατόρθωμα, επιτυχία, όπως θες μετάφρασέ το, το ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Το οποίο

0: όταν το ακούει κάποιος στον Παναθηναϊκό, στον ευρύτερο οργανισμό δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι σίγουρα τον ξενίζει να το ακούει. Υποθέτω όμως ότι ο Μπενίτεθ το βλέπει από τη δική του σκοπιά, δηλαδή τι ήρθε και βρήκε, μάλλον τι βρήκε όταν ήρθε και ανέλαβε το Παναθηναϊκό, και σου λέει δεδομένων των συνθήκων που υπήρχαν, κατάφερα αυτό. Από την άλλη, είναι πολύ μικρό αυτό για το ιστορικό μέγεθος του Παναθηναϊκού να το λέει ένας προπονητής. Είναι το τίποτα.
1: Κοίταξε, θα είναι τώρα σοβαρά, συμφωνώ.
0: Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει έρθει και άλλες φορές τέταρτος και άλλες φορές πέμπτος.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Έτσι, αλλά με άλλο ρόστερ.
1: Ναι, ακριβώς. Και τα δύο, και οι δύο παράμετροι τις οποίες ανέφερες είναι πάρα πολύ σωστά. Ο Μπενίτεθ δεν κοροϊδεύει. Στο δικό του μυαλό, αυτό το οποίο, με βάση τις συνθήκες που βρήκε, το θεωρεί όντως επίτευγμα το ότι ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, για να το συγκεκριμενοποιήσω, θα κατακτήσει, όχι έχει κατακτήσει, αλλά εκεί πάει η μπίλια, την τέταρτη θέση. Από την πλευρά του λοιπόν, του Μπενίτεθ, είναι σωστό έτσι όπως το λέει, από την πλευρά του Μπενίτεθ, έτσι. Επίσης όμως, σωστά, Θάνο, όπως ανέφερες, από την πλευρά του χιλιοπληγωμένου φίλου του Παναθηναϊκού τα τελευταία 16 χρόνια, αν εξαιρέσει κάποια κύπελα, αυτό το πράγμα ξενίζει. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο ρήμα. Ξενίζει και δεν μπορεί ο φίλος του Παναθηναϊκού να συμβιβαστεί με αυτό το επίτευγμα, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Για τον φίλο του Παναθηναϊκού αυτή είναι μια τεράστια ήττα. Αυτή η ανομβρία τα 16 χρόνια, και σίγουρα τον πληγώνει, είναι σαν να ρίχνεις αλάτι στην πληγή όταν ακούει ότι το τριφύλι είναι επιτυχία που έρχεται τέταρτο. Εγώ φυσικά θα συμφωνήσω με τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ο Μπενίτεθ το βλέπει σφαιρικά, το βλέπει βάσει της τεράστιας εμπειρίας του και του τεράστιου ειδικού βάρους, έτσι, που μεταφέρει ως προπονητής, κακά τα ψέματα, γιατί είναι τεράστιος προπονητής ο Μπενίτεθ. Όμως αυτό, η προσέγγιση του είναι λανθασμένη σε σχέση, όχι με τις δικές του εμπειρίες, σε σχέση με αυτά που περίμενε ο φίλος του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο, που τον παρουσίασε ο Γιάννης Αλαφούζος σε εκείνη την ωραία εκδήλωση στο Κοροπή. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι όλα θα πάρουν το δρόμο τους πολύ σύντομα, ή έτσι ή αλλιώς. Αυτό το οποίο προέχει απόψη είναι ο Παναθηναϊκός να κατέβει με μια μέγιστη, το έχω πει εκατομμύρια φορές, το ξέρεις, πνευματική νοοτροπία, απόλυτη προσήλωση, απόλυτη συγκέντρωση, και μετά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Το βασικό είναι να μπουν οι παίκτες συγκεντρωμένοι. Και όχι να σκέφτονται, για παράδειγμα, ότι τελειώνει σε τρεις αγωνιστικές η σεζόν, ότι θα πρέπει να μαζευτούν στις 15 Ιουνίου, ότι το πρώτο μάτς είναι στις 23 Ιουλίου για το Conference, που και αυτές είναι σημαντικές παράμετροι. Αλλά προς το παρόν προέχει το ντέρμπι, το αποψινό, για να μην βρεθεί ο Παναθηναϊκός προδυσάρεσης εκπλήξεως και υποστεί μια πολύ βαριά ήττα που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη συννεφιά στο Κοροπή.
0: Και που θα είναι και η οποία θα είναι η τρίτη στη σειρά για φέτος.
1: Ναι, το έχεις τονίσει και πολύ καλά κάνεις, επανειλημμένος στις επικοινωνίες μας. Οπωσδήποτε παίζει και αυτό ρόλο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει ο κατήφορος σε σχέση με τα αποτελέσματα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, και επιτέλους να σταματήσει. Πιστεύω ότι υπάρχει, όταν λέει ο Μπενίτεθ ότι έχουμε εργαστεί στο πνευματικό κομμάτι, ελπίζω να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του Γιώβιτς, είτε παίξει βασικός, είτε έρθει από τον πάγκο, έτσι. Μάλιστα. Γιατί είναι κίνδυνος θάνατος. Και όχι μόνο
0: εκεί. Έχει βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς. Παιχταράς ο Πινέδα, κακά τα ψέματα. Ο Ζήνη σε πολύ μεγάλη φόρμα. Όλη η Ένωση είναι σε καλό mood και πάει για τον τίτλο.
0: Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν αυτή την ομάδα, την ΑΕΚ, που είναι σε αυτή την κατάσταση, ο Μπενίτεθ? Τι πιστεύεις ότι θα κάνει, ποιες θα είναι οι επιλογές του, και όσον αφορά το σύστημα και όσον αφορά τα πρόσωπα?
1: Νομίζω πάλι θα κατέβουμε με τριάδα.
0: Στην άμυνα
1: δηλαδή θα μου προξενήσει πολύ μεγάλη αίσθηση και έκπληξη αν κατέβει με τετράδα. Και από ό,τι διαρρέει αυτό το Κοροπή και από ό,τι έχει διαφανεί, δεν πρέπει να έχει δουλέψει αυτό το σύστημα με τετράδα στην άμυνα εν ώψη ένωσης ο Μπενίτεθ. Mm-hmm. Ποτέ δεν βέβαιες ποτέ. Αρέσκεται να κάνει εκπλήξεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα το ρίψω κινδυνεύσει, γιατί και ο ίδιος, πέραν των όλων όσα λέει για επιτεύγματα κτλ., αντιλαμβάνεται ότι τα κανονάκια δεν είναι και ατελείωτα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω μια τριάδα στην άμυνα και μετά αυτό που λέμε 3-6-1 σε γενικές γραμμές. τα έχουμε πει και από χθες. Ο Λαφόν πρέπει, λογικά θα είναι κάτω από τα goal post. Υπενθυμίζω, Λαφόν και Τσάβες είναι ιδανικοί και λογικά θα αποχαιρετήσουν. Δεξιά θα είναι ο Ντάβιτε Καλάμπρια, αριστερά ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ίγκασον, Μπράουν και Ερνάντες οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Ο Κοντούρης θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο ένας που θα βρίσκεται στον άξονα, και από εκεί και πέρα Μπακασέτα, Σιώπιν, Τσιριβέγια, όχι απαραίτητα αυτή τη σειρά, ερίζουν σε εισαγωγικά για τη δεύτερη θέση. Ο Ταμπόρτα για το ένα άκρο δεν φαίνεται να κουνιέται. Δεξιά θα προτιμηθεί ένας εκ των Αντίνο ή Πελίστρη. Και φυσικά επίσης ακούνητος από τη θέση του φουνταριστού είναι ο Αντρέας Τετέι. Αυτό αναμένεται να είναι το σχήμα του Παναθηναϊκού. Και τώρα πόσος κόσμος θα είναι, έτσι, αυτό θα με ρώτα και θα είμαι σίγουρος. Περίπου 10.000 αναμένονται. Αλλά ποτέ μην πεις ποτέ, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ξέρεις, γκρινιάζει και δικαιολογημένα για όλα αυτά τα χρόνια της ανομβρίας για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Αν όμως το μάτς είναι στις 9 η ώρα, που είναι στις 9 η ώρα, γύρω στις 7.30, 7 και 4, όλοι όσοι δεν έχουν διαρκείας δηλαδή, ενώ θα σπεύσουν και θα πούνε ας πάμε και αυτή τη φορά να στηρίξουμε την ομάδα, να σε ελπίσουμε και αυτή τη φορά θα δούμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Όμως επίσης ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι απαιτητικός. Στο τέλος, ανάλογα, είτε θα χειροκροτήσει, είτε θα αποδοκιμάσει, αλλά θα έχει πάντοτε δίκιο, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχει κριτήριο ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε τώρα στις 9 η ώρα που θα γίνει η πρώτη σέντρα, Θάνο.
0: Ναι, και νομίζω ότι, γιατί διαβάζω και τις δηλώσεις του Κοντούρη. Για τον Κοντούρη, τι είπες, ότι υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει, είναι πιθανό?
1: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ναι.
0: Διαβάζω λοιπόν τη δήλωση του Κοντούρη, ότι δεν δικαιολογείται σε κανένα παιχνίδι να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο. Και νομίζω ότι μεγαλύτερο κίνητρο ή εν πάση περιπτώσει κίνητρο μπορεί να αποτελέσει το τι έχει συμβεί στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων φέτος, στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν για τον Παναθηναϊκό κίνητρο. Δηλαδή ότι μια τρίτη ήττα από την ΑΕΚ φέτος θα είναι, δεν θέλω να πω βαρύγδουπους χαρακτηρισμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον Παναθηναϊκό θα είναι εξευτελιστικό. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν έχει καλή ομάδα ή ενδεχομένως και καλύτερη ομάδα, αλλά δεν θυμάμαι ποτέ σε όσα χρόνια παρακολουθούμε η ΑΕΚ να ανοίξει τον Παναθηναϊκό σε τρεις συνεχόμενες αγώνες.
1: Στο μάτς, στη Λεωφόρο, στην κανονική διάρκεια, ο Παναθηναϊκός και με 10 παίκτες μπορούσε να γυρίσει το μάτς αν δεν υπήρχε εκείνο το τεράστιο, το ελεύθερο αμυντικό λάθος του Λαφόρ.
0: Έγινε όμως. Και αυτό το Παναθηναϊκό βαρύνει.
1: Εννοείται.
0: Και έγινε και υποπίεση παίκτη της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και ασυνεννοησία του Λαφόν με τον Τουμπά.
1: Δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Ξέρεις ότι συμφωνώ 100% ναι, με όλα όσα είπες. Λοιπόν,
0: εγώ το βάζω στη διάσταση του κινήτρου, έτσι, για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Σε σχέση με αυτά που είπε ο Κοντούρης, ναι, συμφωνώ απολύτως. Το ζήτημα, ξαναλέω λοιπόν, ό,τι είπαμε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, έχει γίνει απαραίτητη πνευματική προεργασία στο Κοροπή? Αν δεν έχει γίνει, γιατί θα μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω ότι από εκεί αρχίζουν και ξεκινάνε όλα, από την πνευματική εγρήγορση. Αν μπουν συγκεντρωμένοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και δεδομένου του τι θα γίνει στην Τούμπα, μπορεί να έχουμε άλλα δεδομένα το βράδυ σε σχέση με την υπόθεση τίτλους. Πριν σου δώσω όμως πάλι το λόγο, να πω το τελευταίο. Επαυξάνοντας για την ακρίβεια αυτά που είπες, αν όντως ο Παναθηναϊκός υποστεί ακόμα μια ήττα, δεν έχει σημασία το σκορ, ίσως να είναι η θριαλίδα άμεσων εξελίξεων στον Παναθηναϊκό. Δεν σηκώνει άλλη ήττα ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ φέτος, και γενικά δεν σηκώνει και άλλη ήττα η ομάδα. Και πιστεύω αυτό να το έχει καταλάβει και ο Ράφα Μπενίτεθ, Θάνο. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο χορτάρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σιδηρόπουλο. Αφήνουμε τον αγώνα του. Να σε καλά, Στέλιο. Αφήνουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε σε αυτό που θα γίνει νωρίτερα στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Τάσο Σταμπουλή, για να δούμε πώς έχει προετοιμαστεί ο ΠΑΟΚ. Τα μάτια όλων θα είναι πάνω στον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, έπειτα από την απώλεια του κυπέλου το περασμένο Σάββατο, το προπερασμένο Σάββατο, στο Πανθεσσαλικό, στον τελικό απέναντι στον Όφη. Ο ΠΑΟΚ έχει να διαχειριστεί πάρα πολλά πράγματα. Το έθεσε σωστά ο Κωνσταντινίδης στις δηλώσεις που έκανε. Πρέπει να ξεπεράσουμε αφενός το ψυχολογικό βάρος, αλλά από την άλλη να ξεπεράσουμε και να διαχειριστούμε και τους τραυματισμούς. Και ένα τρίτο που προκύπτει από τη συνάντηση που είχε στα προημερών, στα μέσα της εβδομάδας με τους αρχηγούς και τον Λουτσέσκου ο Ιβάν Σαββίδης, να διεκδικηθεί και η περίπτωση της κατάληψης της δεύτερης θέσης που θα φέρει τον Ολυμπιακό του χρόνου να αγωνίζεται, τον Ολυμπιακό, συγγνώμη, τον ΠΑΟΚ του χρόνου να αγωνίζεται στο Champions League. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τάσος Σταμπουλής, καλό μεσημέρι, Τάσο.
2: Γεια σας, Θάνο, καλησπέρα. Όπως τα έθεσες, βλέπεις ότι και μόνο η αναφορά των δεδομένων που έθεσες στην εισαγωγή σου δείχνει το πόσο κρίσιμο είναι και το σημερινό παιχνίδι, ανεξάρτητα αν δεν οδηγεί σε τίτλο, όπως και τα επόμενα τρία. Αλλά είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έρχεται μετά τον τελικό, το χαμένο κόντρα στον Όφη, το τελικό κυπέλου, και το διαγύρευμά του δεν είναι μικρό, για όσους θέλουν να βλέπουν λίγο πιο μακριά δηλαδή, και μόνο η προοπτική εξόδου στο Champions League και η πιθανότητα διεκδίκησης δηλαδή εισόδου στη League Phase, έστω και αν θα πρέπει να περάσει τρεις γύρους ο ΠΑΟΚ, αλλά και μόνο το ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, ο ΠΑΟΚ υπασπίζεται και άλλα πράγματα σήμερα. Καταρχάς το αίτητό του. Θυμίζω ότι είναι αίτητος ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα φέτος. Δεν έχει χάσει τις εγχώριες διοργανώσεις. Το δεύτερο είναι ότι έχει πολλές απουσίες να διαχειριστεί, καθώς υπάρχουν 5 τραυματίες για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και απουσίες. Δηλαδή, πέρα από τους παίκτες που ήταν ήδη τραυματίες και δεν τους είχε ούτε στο κύπελο μαζί του. Δηλαδή, τον Λόβρεν, τον Ντεσπότοφ, προκύψανε και άλλα προβλήματα μεσοβδόμαδα και από τον τελικό του κυπέλου. Ο Καμαρά δηλαδή που τραυματίστηκε στο τελικό, και ο Χατσίδης που τραυματίστηκε προχθές, και αυτός είναι νοκάουτ. Μιλάμε για 5 παίκτες.
0: Η πεντάδα είναι Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπότοφ και Χατσίδης.
2: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να δεις τώρα. Αν θεωρήσουμε ως βασική μια δεκάδα που είναι δεδομένη στον ΠΑΟΚ από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή με Παυλέγκα, έτσι, Φτσίκε, Τζιώρα Μιχαλίδη, Μπάμπα Κένι, με Ιτέος Ντόεφ, Ζίτκοβιτς, Κωνσταντέγια Τάισον και Γιακουμάκη, από τους 5 που αναφέραμε, ο θεωρητικά βασικός ήταν ο Γιακουμάκης. Θέλω να πω ότι οι άλλοι 4 ποτέ δεν ήταν στην λίστα, ας πούμε, των θεωρητικά βασικών. Άρα λοιπόν είναι η απόλυτη Γιακουμάκη πολύ μεγάλη, γιατί παίζει ρόλο και στον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Αλλά όταν δεν έχεις και 4 εναλλακτικές επιλογές, μικραίνουν και οι επιλογές στη διάρκεια του αγώνα. Mm-hmm. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα έχει να διαχειριστεί αυτές τις απουσίες ο Λουτσέσκου. Αυτό που έχει να διαχειριστεί περισσότερο και από τις απουσίες είναι η πνευματική κατάσταση των παικτών του. Νομίζω ότι στις δηλώσεις που έχει κάνει το έχει πει ξεκάθαρα, ότι ο ΠΑΟΚ μπλοκάρει όταν φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει. Δηλαδή έχει να κάνει με τον φόβο περισσότερο παρά με τον αντίπαλο, γιατί το παθαίνει το τελευταίο δίμηνο ανεξαρτήτως αντιπάλου, και αυτό πρέπει να ξεπεράσει για να φτάσει σε μια επιτυχία. Θυμίζω επίσης, Θάνο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει από τις 15 Μαρτίου, όταν κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό στην Τούμπα. Μιλάμε δηλαδή για σχεδόν 50 μέρες. Από τότε σε 7 παιχνίδια δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Το μόνο παρήγορο είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι στην Τούμπα δεν έχει ιτηθεί, άρα κρατάει ένα αίτητο που του δίνει μια ψυχολογική τόνωση στο ότι κανείς δεν έχει καταφέρει να τον κερδίσει. Και παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό, τον οποίο σε 3 παιχνίδια φέτος επίσης δεν έχει χάσει. Mm. Έχει 2 νίκες και μια ισοπαλία. Θυμίζω το 2-1 του πρώτου αγώνα της Τούμπας τον Οκτώβριο, mm-hmm. που μάλιστα ήταν και η επαρχή ενός πολύ μεγάλου καλού σερί για τον ΠΑΟΚ, γιατί τότε προερχόταν από άσχημα αποτελέσματα. Mm-hmm. Με ανατροπή, μάλιστα, αυτό το 2-1. Πήρε 0-0 στο πρωτάθλημα, στο πιο πρόσφατο μάτς, και ενδιάμεσα τον είχε αποκλείσει και στο κύπελο με εκείνο το 0-2 στο Καραϊσκάκη, κόντρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή,
0: σε μόνο αγώνα έχει, στην τελική φάση.
2: Ναι, έχει πολύ καλή παράδοση.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα, να πάμε λίγο στην ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Λουτσέσκου, στο βαθμό που μπορούμε να την προσεγγίσουμε.
2: Ναι, βασικά αυτή που ανέφερα προηγουμένως, που ας πούμε ότι είναι μια θεωρητικά βασική ενδεκάδα, δεν έχει πολλές διαφοροποιήσεις σημερινή. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσομοιάζει την κεντρική βασική ενδεκάδα της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Παυλένκας θα επιστρέψει κατά τα δοκάρια, γιατί έχει να παίξει πολύ καιρό. και ίσως χρειάζεται και ένα φρεσκάρισμα με τον Τζιφτσί. Δεξιά θα είναι ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα. Ο Κετζιόρη και ο Μιχαλίδης θα είναι οι δύο στόπερ. Ο Μεϊτέ πιθανότατα με τον Ζαφίρι και όχι τον Οσδόεφ θα είναι στη μεσαία γραμμή. Και οι τρεις πίσω από τον Γερεμέγε, αυτό θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, θα είναι ο Ζίφκοβιτς, ο Καστατίγιας και ο Τάισον. Ο Γερεμέγε επιστρέφει στη θέση του νεαρού, έτσι, του μύθου, που είχε παίξει στο τελικό του κυπέλου. Και θα είχε μια πιο έμπειρη προστίκη, θα πούμε έτσι, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Μίτσος δεν πήγε καλά στο τελικό, όπως και πολλοί παίκτες βέβαια, αλλά ο Γερεμέγεφ δείχνει τουλάχιστον έχει μια επαφή με το σκοράρισμα, γιατί έχει βάλει συνολικά 7 γκολ στις 11 συμμετοχές που έχει με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν δημοσιεύματα από χθες περί ενδιαφέροντος της ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τον Ντεσπότοφ το καλοκαίρι. Έχουν βάση?
2: Κοίταξε, μπορεί να έχουν βάση, είναι πολύ πιθανό βέβαια να έχουν βάση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ο ίδιος θέλει να συνεχίσει, να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα δηλαδή, και κατά δεύτερο πόσο μπορεί να ικανοποιηθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω ότι είχε δώσει αρκετά χρήματα να πάρει τον Ντεσπότοφ από τη Λουντογκόρετς, αν θυμάμαι καλά ήταν περίπου 3,5 εκατομμύρια πριν από 3 χρόνια. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ σκεφτεί να τον παραχωρήσει, θα το κάνει τώρα που είναι ένα χρόνο πριν το τέλος του συμβολαίου του. Αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, γιατί μετά ξεσμπαίνει στη διαδικασία ότι στους 6 μήνες, ας πούμε, διαλέγει ο ίδιος σε ποια ομάδα θέλει να πάει ουσιαστικά, γιατί θα έχει το δικαίωμα να συμφωνήσει και να υπογράψει. Έχει βάση, είναι κάτι που είναι ανοιχτό. Έτσι κι αλλιώς ο Ντεσπότοφ, πρέπει να πούμε ότι η φετινή χρονιά είναι μακράν η χειρότερη από τις τρεις, έτσι, και σε νούμερα και σε επιδραστικότητα στην ομάδα. Περίμεναν πολλά περισσότερα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, είχε θλάσει, είχε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα με το δάχτυλο του ποδιού του που τον κράτησε πολύ καιρό έξω. Επομένως, είναι μια κατάσταση που θα συζητηθεί μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
0: Τι κόσμος θα υπάρχει απόψε στο γήπεδο, τι αναμένεται?
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν προσεγγίζει το sold out. Ενδεχομένως να μην έχει sold out, αλλά θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι και αλλιώς μιλάμε για 18.500 διαρκείας. Αν υποθέσουμε ότι τα 15 από αυτά αφορούν τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ εντός συνόρων, γιατί τα 3.500 είναι εκτός συνόρων, τότε μιλάμε για διαθέσιμα περίπου 10.000, 9.500. Τα μισά να φύγουν, το γήπεδο θα έχει γεμίσει.
0: Και να, ως επιμήθειο, να διαβάσω ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Γερεμέγεφ στο συνδρομητικό κανάλι που θα μεταδώσει απόψε το παιχνίδι, θέλοντας να δώσει την εικόνα, την κατάσταση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και στα ποδητήρια. Υπάρχει απογοήτευση, όμως βλέπω δολοφονικά μάτια στην ομάδα.
2: Ναι, φοβερή δήλωση του Γερεμέγεφ. Κοίταξε, η αλήθεια θα είναι ότι περιμένουν όλοι μια αντίδραση ενώ από τους.
0: Αν μπορείς σταθεροποιήσου, Τάσο, αν είσαι σε κίνηση, γιατί κάνει διακοπές τώρα το κινητό, να ολοκληρώσει αυτή τη φράση και θα ολοκληρώσουμε και εμείς τη συζήτηση. Μας ακούει ο Τάσος Ταμπουλής?
2: Τάσο.
0: Ναι, Τάσο, σε ακούμε.
2: Ωραία, τώρα ακούμε καλύτερα.
0: Κάπως, κάνε άλλη μια προσπάθεια και αν δεν τα καταφέρουμε, δεν πειράζει. Όχι, δεν μας ακούει ο Τάσος Ταμπουλής. Τον ευχαριστούμε πολύ και αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Φεύγουμε γενικώς από τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, που από την περασμένη εβδομάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου και θα την πανηγυρίσει και σήμερα στις 5 στον αγώνα με τον Άρη. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τους συνδέσμους. Διαβάζω τώρα και κάλεσμα της ΠΑΕ Όφη προς τον κόσμο να πάει σε λίγες ώρες, 2 ώρες και 20 λεπτά περίπου, να βρίσκεται στο Παγκρίτιο. Πάμε να συνδεθούμε με την Κρήτη, με το Ηράκλειο, με τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μάθουμε περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί εκεί αλλά και για τον αποσυνό αγώνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σε εσένα και τους φίλες και φίλους 4 Sport. Παρά ότι ο καιρός είναι χειμωνιάτικος, λες και βρισκόμαστε στο καταχείμωνο. Το πρωί στο Ηράκλειο έριξε χαλάζι, βροχή, αέρας. Στις γύρω περιοχές χιονίζει που δεν χιονίζει το χειμώνα. Ένας άστατος καιρός, έχει φτιάξει λίγο ο καιρός. Εν τούτης αναμένεται αρκετός κόσμος στη γιορτή του OFF επαφή για την κατάκτηση του κυπέλου για την περίοδο 2025-26 στο Παγκρέτιο Στάδιο. Αναμένεται περίπου 10 με 12 χιλιάδες κόσμος ή και περισσότερος να βρεθεί στο Παγκρέτιο Στάδιο για να γιορτάσει την μεγάλη επιτυχία του Όφη. Θα είναι και το κύπελο εκεί για φωτογραφίες. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα πανηγυρικό εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού. 10 ευρώ είναι η γενική είσοδος. Ένα παιχνίδι που σαφέστατα θα έλεγα και αγωνιστικά ενδιαφέρει τον Όφη, διότι πέρα από την κατάκτηση του κυπέλου θέλει να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα σε βαθμολογικό πίνακα. Βεβαίως, κανείς δεν ξέρει πώς θα παρουσιαστεί ούτε ο Όφη ούτε ο Άρης μετά την κατάκτηση του κυπέλου, και για το γεγονός βεβαίως ότι η πέμπτη θέση πλέον ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ολοκληρωθούν τα play-off για τις θέσεις 5 με 8. Επαναλαμβάνω, το κλίμα είναι γιορτινό. Αρκετός κόσμος θέλει να πάει στο Παγκρέτιο Στάδιο. Ελπίζω ότι ο καιρός δεν θα χαλάσει την προσπάθεια του κόσμου που θέλει να παραβρεθεί στο Παγκρέτιο Στάδιο για το παιχνίδι αυτό. Είναι, θα έλεγα.
0: Θα γίνουν κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις, θα είναι το κύπελλο στο στάδιο.
3: Έχει προγραμματιστεί αυτό, το είπα και νωρίτερα. Θα είναι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στην μπουτίκ του Όφη στο Παγκρέτιο Στάδιο. Υπάρχουν ανακοινώσεις από τους συνδέσμους, υπάρχουν ανακοινώσεις και από την ΠΑΕ Όφη που καλεί τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους ΝΟΕΙΚ, οι οποίοι μετάξουν άλλο τονίζουν ότι στον Όφη αξίζει ένα σύγχρονο γήπεδο αντάξια της ιστορίας του κόσμου και της δυναμικής του. Έχει ανοίξει το θέμα αυτό, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, για το γεγονός, το είπε και ο Μιχάλης Μπούσης, ο πρόεδρος της ομάδος, όταν βρέθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο. Βεβαίως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Θα το ξαναπώ και πάλι, εδώ είμαστε στο σημείο 0. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή για να μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Να πω ακόμα ότι είναι μια σήμερα. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τον Όφη, για τον Νίκο Μαχλά. Πρέπει να πω ότι σαν σήμερα το 1998 ο Νίκος Μαχλάς, φορώντας τη φανέλα της Βίτας, έφτασε στα 34 γκολ σε μια ιστορική σεζόν για αυτό, καθώς κατέκτησε το χρυσό παπούτσι και έγραψε το όνομά του στην κορυφή της Ευρώπης. Έκανε μια μυθική σεζόν με 34 γκολ και έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε το χρυσό παπούτσι στην Ευρώπη. Θα είναι και ο Νίκος Μαχλάς στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν και ο πρεσβευτής του Όφη στο τελικό του κυπέλλου, ναι, στο Πανθεσσαλικό.
0: Είναι αυτός που μετέφερε και το κύπελλο στο σημείο που έγινε η απονομή και μπήκε και στο γήπεδο μαζί, στο στάδιο μαζί.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Μαζί με τον Ζήση Βρίζα. Να πούμε ότι στο αγωνιστικό κομμάτι εκτός είναι Χριστογιώργος, ο οποίος κάνει θεραπεία, Γκονζάλες, Χριστόπουλος και ο Ανδρούτσος, ο οποίος έχει ίωση. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντι. Αλλά επαναλαμβάνω, ναι μεν παίζει σημασία για τον Όφη το θετικό αποτέλεσμα, αλλά μεγαλύτερη σημασία, θα έλεγα, έτσι όπως πλέον διαμορφώνεται η κατάσταση, είναι η γιορτή που στείνεται από πλευράς Όφη για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να γιορτάσει την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος μετά από 39 χρόνια.
0: Τώρα, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα οι επόμενοι αγώνες του Όφη. Εν ώψη της νέα σεζόν, με τον Όφη να παίζει στο Europa League, στα play-off, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. Τι ακούγεται ότι θα γίνει? Πολλά συμβόλαια ποδοσφαιριστών λήγουν, ο Όφη προσδοκά πολύ περισσότερα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια από τη συμμετοχή του στο Europa League, ειδικότερα να καταφέρει να παίξει και στην League Phase, δεν το συζητάμε, τα ταμεία του θα γεμίσουν. Τι ακούγεται εν ώψη καλοκαιριού, αν ακούγεται κάτι?
3: Κοίταξε, Θάνο, είναι πρώιμο για να πούμε το οτιδήποτε. Σίγουρα θα έλεγα ότι τις αμέσως προσεκτικές ημέρες θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός από τον Χρήστο Κόντι και για παίκτες που λήγουν συμβόλαια, 10 συμβόλαια λήγουν στον Όφη και έχω την εντύπωση ότι η συμμετοχή του Όφη πλέον στα play-off του Europa League και ενδεχομένως σε κάποιο όμιλο είτε στο Europa League είτε στο Conference League, που σημαίνει minimum 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, ίσως να αλλάξει και το σχεδιασμό, όχι ίσως, θα αλλάξει και το σχεδιασμό της ομάδας, διότι μέχρι το Δεκέμβριο θα παίζει ουσιαστικά 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Έτσι πρέπει να ενισχυθεί και ποσοτικά και ποιοτικά. Από τους 10 παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια, κάποιοι θα παραμείνουν, κάποιοι θα φύγουν. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί μια αναβάθμιση στο έμψυχο υλικό της ομάδος. Δεν λέω ότι όλα τα χρήματα που θα πάρει η Όφη από τη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά κύπελα θα πάνε στις μεταγραφές, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από τα χρήματα αυτά σίγουρα θα πάει στην ενίσχυση της ομάδος, γιατί επαναλαμβάνω, θέλει και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση για να μπορέσει να βγάλει αυτό το Γολγοθά μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον, καθώς θα συμμετέχει σε 3 διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα κύπελλο Ελλάδος, αλλά και σε ευρωπαϊκό θεσμό, είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Αυτό λοιπόν θα εξεταστεί τις προσεχείς ημέρες. Έχω την εντύπωση θα γίνει μια αναδίπλωση όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδος, διότι το κύπελλο Ελλάδος και η συμμετοχή στην Ευρώπη, η δεδομένη συμμετοχή του στην Ευρώπη, αλλάζει πλέον τον σχεδιασμό και πάει σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κατηγορηματικοί για το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Ακόμα ουσιαστικά δεν έχουν τελειώσει οι πανηγυρισμοί, Θάνο, από την κατάκτηση του κυπέλου. Περισσότερα πιστεύω θα έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες για να μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για το πώς αναμένεται να κτιστεί η Όφη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Και ένα τελευταίο να σε ρωτήσω. Σε αυτά τα συμβόλαια που λήγουν, τα 10, είναι και συμβόλαια κάποιων κομβικών παιχτών, όπως είναι ο Νέιρα, ο Σεγγέλια, ο Σαλσέδο, ο Νούς, ο Ισέκα?
3: Ο Σαλσέδο είναι, ο Φούντας είναι, ο Νέιρα είναι, έτσι, είναι παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Από αυτούς κάποιοι θα παραμείνουν, κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι, και έχω την εντύπωση ότι από τα 10 αυτά συμβόλαια ίσως μείνουν 3 με 4 ποδοσφαιριστές και οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν.
0: Μάλιστα, άρα προβλέπονται αλλαγές στον Όφη το καλοκαίρι. Η μόνη σταθερά είναι η παραμονή του Κόντι.
3: Κοίταξε, ο Κόντι ούτως
0: ή άλλως έχει τα σημερινά δεδομένα, έτσι. Έχει και συμβόλαιο. Ναι, εντάξει, αλλά
3: έχει
0: τα συμβόλαια ξέρεις πολλές
3: φορές. Αλλά νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία για τον Χρήστο Κόντι να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στην Ευρώπη, όπως είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όντας προπονητής του Παναθηναϊκού στην αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Άρα λοιπόν ο Χρήστος Κόντες δεν γεννάται θέμα για την παραμονή του ή όχι στην ομάδα, εκτός αν αλλάξουν κάποια πράγματα Άρβιν, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται στον ορίζοντα το πώς μπορεί να αποχωρήσει ο Χρήστος Κόντις από την τεχνική ηγεσία του Όφη. Άρα λοιπόν θα πορευτεί με αυτόν. Ήδη ο ίδιος έχει αναλάβει επικεφαλής του σχεδιασμού της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με τη σύμπραξη βεβαίως του Μιχάλη Μπούση, τον οποίο στηρίζει αναφαντών τον τεχνικό του Όφη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Καλή συνέχεια, Θάνο. Καλή ακρόαση.

0: Φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά όμως θα συναντήσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου, τον απεσταλμένο της Ερασπόρ εκεί, για το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά στην Ερασπόρ.
0: Λοιπόν, και το...
1: Τα 30 να αυξάνονται συνεχώς.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να τα εκατοστήσει που λέμε και, γιατί, και να πηγαίνει και παραπάνω.
0: Η ροή των πραγμάτων. Λοιπόν, τώρα στον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία για αυτούς δεδομένης της κακής εικόνας του ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο τελικό κυπέλου, αλλά και σε όλα τα παιχνίδια. Ακούγαμε προηγουμένως ότι έχει 50 μέρες να πάρει νίκη ο ΠΑΟΚ σε αγώνες και του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Το ένα είναι αυτό δηλαδή το ερώτημα που θέλω να σου θέσω, πώς περιμένουν να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ σήμερα, δηλαδή στον αμέσως επόμενο αγώνα μετά από τον τελικό κυπέλου και την απώλεια, την αδυναμία της κατάκτησής του. Ποια θα είναι η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ, αν θα στηριχτεί δηλαδή στους 11 του Απόστολος Νικολαίδης που έφεραν την νίκη στον Ολυμπιακό ή αν σκέφτεται να κάνει κάποιες αλλαγές και ποιοι παίκτες έχουν μείνει εκτός της αποστολής, είναι ο Μπρούνο και ο Κλέιτον, αλλά αν έχεις να μας πεις κάτι περισσότερο ως προς τα κριτήρια που τους άφησε εκτός αποστολής ο Μεντιλίμπαρ. Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, να βάλουμε ένα με τη σειρά. Στον Ολυμπιακό προετοιμάζεται για ένα ντέρμπι. Είναι ένα ερωτηματικό ΠΑΟΚ, καλά το έθεσες, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Έρχεται από άσχημα αποτελέσματα, κακές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα και την απώλεια του κυπέλου. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να αντιδράσει μια ομάδα. Μεσολάβησε και μια εβδομάδα. Παίρνουν λίγο χρόνο περισσότερο οι παίχτες του που ήταν τραυματίες. Μπορεί να έχουν κάνει μια καλύτερη αποκατάσταση. Και σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ παίζει το τελευταίο του χαρτί και για τη δεύτερη θέση. Ο ΔΕ Ολυμπιακός, το λέω όλες τις μέρες, είναι η μοναδική ομάδα που προφανέστατα κοιτάζει πρώτα πάνω, δηλαδή να κερδίσει και να συνεχίσει να κυνηγάει την ΑΕΚ. Αν μάλιστα η ΑΕΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και κερδίσει ο Ολυμπιακός στο δικό του παιχνίδι, τότε πια δεν θα είναι μόνο στα χέρια της ΑΕΚ το πρωτάθλημα, θα είναι και στα χέρια του Ολυμπιακού, αν κάνει μόνο νίκες για να το πάρει. Αλλά είναι υποχρεωμένος να κοιτάζει και πίσω του, γιατί αν σήμερα χάσει, τότε ο ΠΑΟΚ θα τον πιάσει στη βαθμολογία και θα έχει και την ισοβαθμία. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει είναι να κερδίσει το παιχνίδι. Να δώσει συνέχεια στο δικό του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, προετοιμαζόμενος για ένα ντέρμπι απέναντι σε μια ομάδα που είναι η μοναδική φέτος στην Ελλάδα που δεν την έχει κερδίσει. Θυμίζω ότι έχασε στο πρωτάθλημα 2-1 στην Τούμπαν και προηγήθηκε. Έχασε το Καϊσκάκι στο κύπελο και έφερε ισοπαλία στο Καϊσκάκι στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα ITT εντός έδρας, εντός συνόρων. Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει εκτός έδρας από τον περασμένο Οκτώβριο, που έχει εκτός έδρας όλες και όλες τρεις ήττες. Η μία από τον ΠΑΟΚ και οι δύο από Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα, στα κατά τεκμήριο πολύ πιο δύσκολα και μάλλον τα πιθανότητα να πάρει και αποτέλεσμα. Που δείχνει δηλαδή μια δυναμική εκτός έδρας. Αλλά η εικόνα που έχουν στον Ολυμπιακό, ή μάλλον η άποψη και όπως έχει προετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα του, είναι ότι πάνε να παίξουν ένα ντέρμπι. Πάνε να παίξουν ένα ακόμη τελικό. Είναι σε μια φάση Ολυμπιακός, θυμάσαι Θάνο, που είχε βρεθεί στο Champions League, που θέλει μόνο νίκες για να συνεχίσει από τη League Phase και τα κατάφερε. Είχε κάνει τότε τρεις συνεχόμενες νίκες. Και τότε λέγαμε ότι αν κερδίσει την Καϊράτ, έχει το δικαίωμα να βλέπει να κάνει τελικό και τον αγώνα με τη Leverkusen. Και αν τον κερδίσει και αυτό, να κάνει τελικό με τον Άγιαξ. Έτσι λοιπόν και με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα τελικό, τον κέρδισε, πάει σε έναν ακόμη τελικό. Και αν τον κερδίσει, θα είναι και ο επόμενος. Και έτσι θα πάει το πράγμα. Άρα για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι περιμένει ένα ντέρμπι. Περιμένει ένα ΠΑΟΚ που θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. Κομβικό σημείο θα είναι το ποιο θα μπει δυνατά στο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ένα από τα ευάλωτα σημεία του Μπάμι, το πληροφορείο του βγάζει φάση ο αντίπαλο στα πρώτα λεπτά. Το πληρώσαμε με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Με τον Παναθηναϊκό στο ποτάσμα, με την ΑΕΚ στα playoff. Δεν το πληρώσαμε με τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο που είχε την ευκαιρία στο πρώτο και ως λεπτό τα μπόρδα. Αλλά θα είναι σημαντικό ο Ολυμπιακός να είναι και αυτή την φορά όπως με τον Παναθηναϊκό να κερδίσει τις μονομαχίες, να έχει περισσότερο την κατοχή και να βρει γκολ. Αυτό που έκανα δηλαδή με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως το να προηγηθείς δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα κερδίσεις, γιατί το είδαμε στον αγώνα της Τούμπας στο πρώτο γύρο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ένα καλύτερο για 60 λεπτά, έδειξε να έχει άνετα τον έλεγχο του αγώνα. Ξαφνικά από ένα γλίστρωμα του Ορτέγκα στο Φάισο ο Τάισον, ΠΑΟΚ το γύρισε πολύ γρήγορα το μάτς και ευκαιρίες για να βάλει και ένα τρίτο γκολ. Άρα λοιπόν για τον Μεντιλίμπαρ είναι πολύ σημαντικό, το έχει πει στους παίχτες να μπουν πολύ δυνατά στο παιχνίδι, να μην δώσουν ευκαιρίες στον αντίπαλο και να προηγηθούν. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο, ένα κλειδί του αγώνα. Τώρα για την ενδεκάδα που με ρώτησες, η εκτίμηση όλο αυτό το διάστημα να το παίξουν πάλι οι 11 της Λεωφόρου. Δηλαδή ο Τζολάκης, ο Κωστίνια, ο Ορτέγκα, ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, ο Έσε με τον Καρθία, ο Μάρτινς ο Ροντινέη, ο Τσικίνιο και ο Ελκαμπή. Αν μπορεί να αλλάξει αυτό κάτι, ίσως περισσότερο θα δίνει μια τύχη στο Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα για τον Ολυμπιακό. Σωστά το είπες, να μην έξω ο Μπρούνο και ο Κλέιτον, όπως έκανε πριν τον τέρμινο τον Παναθηναϊκό. Γιατί στους αμέσως προηγούμενους αγώνες, αν θυμάσαι, το λέγαμε ότι έπαιρνε όλους και τους ξένους και τους μη κοινοτικούς στην αποστολή και τελευταία στιγμή ανακοίνωνε ποιοι θα μείνουν εκτός. Ναι. Τώρα το άλλαξε πάλι και άφησε έξω τον Μπρούνο, γιατί θα παίξει ο Ορτέγκα. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή, στα μάτια που θα παίξει ο Ορτέγκα. Οπότε δεν ήθελε δύο αριστερά μπακ ξένους μη κοινοτικούς να τους έχει στην αποστολή. Και άφησε έξω και τον Κλέιτον, γιατί προφανώς θα πρέπει να παίξει με έναν επιθετικό και θα έχει έτσι τον Αντρέ Λουίζ σαν εναλλακτική λύση στη θέση των εξτρέμ. Και αυτή τη φορά δεν αποκλείω και να χρησιμοποιηθεί ο νεαρός Βαζιλιάνος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το πιθανολογούσαμε, λέγαμε ότι είναι μάλλον πιθανό μια σκέψη, μια πιθανότητα να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Δεν τον έβαλε ως αλλαγή. Αυτή η φορά όμως μπορεί να το κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Τώρα, ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει και το δηλώνει και το επαναλαμβάνει, μιλώντας προς τους παίκτες του να αποφύγουμε τα λάθη, έχοντας στο μυαλό του και άλλους αγώνες με τον ΠΑΟΚ που έγιναν φέτος. Ο Ροντινέη λέει να δώσουμε τη ζωή μας μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις ένα παιχνίδι κλειστό, Μπάμπη, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τις άμυνές τους, να μην δεχτούν γκολ και ό,τι γίνει στην επίθεση, ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις, με εξαίρεση το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που πήγε στο 3-0, τα play-off είναι άντερ μέχρι τώρα. Ενώ πέρσι είχαμε πολλά όγκρα, αν θυμάσαι. Και γκολ-γκολ είχαμε πέρσι και τα πάντα. Ξέρεις, είναι πώς θα σου βγει το μάτς. Η λογική λέει ότι τα παιχνίδια ξεκινάνε με αυτό το σκεπτικό που λες και εσύ, να προσέξω να μην φάω γκολ. Πολύ βασικό, να το έχει και η μία και η άλλη ομάδα στο μυαλό της. Θα βρω τις στιγμές μου στο παιχνίδι να βάλω τον γκολ και να το κερδίσω. Αλλά ξέρεις, μπορεί να μπει ένα γρήγορο γκολ, αλλάζουν τα πάντα. Συνήθως τα παιχνίδια των δύο ομάδων, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ανεξαρτήτου έδρας, έχουν γκολ. Και σκοράρουν και οι δύο ομάδες και έχουν και αρκετά γκολ. Και είναι η ισοπαλία φέτος το 0-0 στο Καϊσκάκι, το τελευταίο δηλαδή μάτς των δύο ομάδων. Ήταν η εξαίρεση των κανόνα και από πλευράς αποτελέσματος, ισοπαλία. Όσο είναι ο Μεντιλίμπαρ, τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δηλαδή Μεντιλίμπαρ Λουτσέσκου, έχουν νικητή. Ήταν η πρώτη ισοπαλία και ήταν και το μοναδικό που δεν είχε γκολ. Ενώ θυμάσαι ότι έχουν μπει και 4-1 και 4-2 και 2-1 και 3-2. Έχουν μπει γενικώς πολλά γκολ στα παιχνίδια των δύο ομάδων. Η λογική είναι αυτή που λες, ότι τώρα που καίει η μπάλα, οι ομάδες κοιτάζουν να μην φάνε γκολ, γιατί κακά τα ψέματα. Αν πεις στον ΠΑΟΚ ή στον Ολυμπιακό σήμερα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ότι δεν θα φάτε γκολ, θα σου βγούμε αν θα κερδίσουμε. Θα βρω την ευκαιρία να κερδίσω. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις και πώς θα βγει ένα παιχνίδι. Αν μπει και ένα γκολ, ειδικά αν μπει γρήγορα, το ανοίγει το μάτς. Γιατί η ομάδα που θα το δεχθεί δεν θα έχει πλέον περιθώρια. Δηλαδή αν το φάει ο ΠΑΟΚ, θα είναι πια πολύ κοντά στο να χάσει και τη δεύτερη θέση. Αν το δεχτεί ο Ολυμπιακός, είναι που χαιρετάει ουσιαστικά τις ελπίδες για τον τίτλο και πρέπει να σε κίνδυνο και η δεύτερη θέση. Άρα είναι πολλά που παίζουν στο παιχνίδι και δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να πω μόνο κάτι, εξέδωσε μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός για το Σάθη Γαβάκη, που όπως αναφέρει ταυτίστηκε με το θρύλο και τις μεγάλες στιγμές στο Καραϊσκάκι ως εκφωνητής. Βεβαίως και εμείς μεγαλώσαμε με τη φωνή του ραδιοφωνικά. Με τις μεταδόσεις του. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Ήταν όμως επί σειρά ετών ο εκφωνητής και στο Καραϊσκάκι, αλλά και στο ΣΕΦ, με την ιδιαίτερη ωραία φωνή του.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, Ρέα Βόλος 1-0. Σε εξέλιξη ένα παιχνίδι από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που διεξάγονται σήμερα. Στην Σέρι Α στην Ιταλία, στο 65ο λεπτό, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Εντέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport. Era Sport 101,8.

0: 6 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο θα ασχοληθούμε με play-out Super League. Έγιναν οι αγώνες εχθές της έκτης αγωνιστικής. Να θυμίσουμε τα αποτελέσματα: Πανετολικός Κηφισιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Και στην βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανετολικός 31, ο Πανσεραϊκός 28, ο Αστέρας Άκτορ στην πρώτη τελευταία θέση επίσης με 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 25 βαθμούς. Η φάση που συζητήθηκε όσον αφορά τις διαιτητικές αποφάσεις, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χθες στους χθεσινούς αγώνες, ήταν αυτή στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο διαιτητής Φωτιάς καταλόγησε πέναλτι σε βάρος της ΑΕΛ. Εκτελέστηκε το πέναλτι, ο Πανσεραϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει, όμως μέχρι να εκτελεστεί παρενέβη ο VAR Παπαδόπουλος. Εδώ να πούμε ότι και οι δύο είναι διεθνείς διαιτητές. Ο Παπαδόπουλος μάλιστα είναι εκτός από διεθνής διαιτητής, είναι και διεθνής στο VAR. Τον κάλεσε για να ξαναδεί την φάση, θεωρώντας ότι εσφαλμένα καταλογίστηκε πέναλτι, επειδή η μπάλα χτύπησε στον Ηλιάδη, στον αρχηγό της ομάδας της ΑΕΛ, προερχόμενη όμως από απόκρουση συμπαίκτη του. Σύμφωνα λοιπόν με τον Παπαδόπουλο, επειδή η μπάλα προήλθε από απόκρουση συμπαίκτη, δεν θα έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι. Ο Φωτιάς όμως δεν άλλαξε απόφαση. Υποστήριξε την αρχική, παρότι κλήθηκε στο ΒΑΡ, θεωρώντας ότι το χέρι του παίχτη, του αρχηγού της ΑΕΛ, ήταν σε αφύσικη θέση και η απόσταση από μέχρι να φτάσει η μπάλα στο χέρι του, από την κεφαλιά του συμπαίκτη του, ήταν μεγάλη. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να δώσει πέναλτι. Στη συνέχεια είχαμε διαμαρτυρίες από τους παίχτες της ΑΕΛ, από τον πάγκο της ομάδας, αλλά και μια ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα από την ΠΑΕ ΑΕΛ για τις αντιδράσεις, για αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Υπάρχει ανακοίνωση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Νομού Λάρισας για την χθεσινή διατησία. Θα την πούμε στην πορεία της συζήτησης που θα έχουμε τώρα με τον ισχυρό άνδρα, με τον μεγαλομέτωχο, με τον πρόεδρο της ΠΑΕΑΕΛ, τον κύριο Αχιλλέα Ανταβέλη. Τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Ανταβέλη. Θέλω να σας ρωτήσω, διαβάζοντας την χθεσινή σας ανακοίνωση που διαμαρτύρεστε για αυτή τη φάση, μάλιστα κάνετε αναφορά και στη διαιτησία του Πουλικίδη το 2023, την συνδέετε με τη διαιτησία του Φωτιά του 2026, κάνετε λόγο για ξεφτύλα του ποδοσφαίρου και λέτε σε μια αποστροφή ότι ως ΑΕΛ πληρώνουμε με όρους παράγκας κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας. Τι εννοείτε, θα θέλατε να μας πείτε?
1: Νομίζω ότι η ανακοίνωση τα περιγράφει όλα, είναι σαφέστατη. Είναι πραγματικά θλιβερό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να βιώνουμε συνθήκες όπως χθεσινή για την ομάδα μας. Δεν είναι μόνο η φάση του 94ου λεπτού που περιγράφεται, ορθώς την περιγράφεται. Αν δείτε συνολικά την κατάπτυση στη διαιτησία Φωτιά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα αντιληφθείτε αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται όλο το φιλαθλό κοινό, είτε αφορά την ΑΕΛ είτε οποιονδήποτε φιλαθλό αυτής της χώρας, ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής βρίσκονταν σε διεταγμένη υπηρεσία και δεν παίρνουμε ούτε λέξη πίσω και από αυτά που δηλώνω τώρα, ούτε από το σοβαρό περιεχόμενο στα ανακοίνωσή μας.
0: Το διαταγμένη υπηρεσία οδηγεί στο δόλο, συνιστά δόλο.
1: Εμείς έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι η διαιτησία του κ. Φωτιά ήταν δόλια. Μάλιστα. Έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Άρα δόλια με σκοπό να αδικηθεί η ΑΕΛ και να υποβιβαστεί.
1: Αντίθετα, διότι κοιτάξτε, στους αγώνες, εγώ είμαι από τους πρώτους που έχω δηλώσει ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και μπορούν να κάνουν λάθη. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα 90 ή περισσότερων λεπτών να περιμένεις από ένα διαιτητή να διεξάγει το παιχνίδι το 100% με βάση τους διαιτητικούς κανόνες που διέπουν το ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα και διεθνώς γενικότερα. Εδώ όμως μιλάμε για μια διαιτησία η οποία, επαναλαμβάνω, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν κατάπτυση. Ανάποδα σφυρίγματα, διακοπές μέσα στο αγώνα υπέρ του αντιπάλου, με αποκορύφωμα, γιατί έφτανε και η αγωνία στις τελευταίες στιγμές. Εμείς αντιληφθήκαμε, γι' αυτό επίσης διόλου τυχαία κάνουμε τη σύγκριση με το 23 και και τον επίσης κατάρτιστο Πουλικίδη, τον οποίον είχαμε στυλιτεύσει τη δεδομένη χρονική στιγμή όσο κανέναν άλλον, ότι έπρεπε πάση θυσία η ΑΕΛ να φύγει από το γήπεδο έχοντας το αγωνιστικό και βαθμολογικό πρόταγμα ο Πανσεραϊκό. Αυτή κατά την άποψή μας ήταν η αποστολή και αυτό επετεύθυνε. Γι' αυτό και γράψαμε στο τέλος του επίλογο «Αποστολή εξετελέστη».
0: Ναι. Από την άλλη βέβαια μπορεί να πει κάποιος ότι ο άλλος ΒΑΡ, ο διαιτητής στο VAR, ο Παπαδόπουλος, έκανε παρέμβαση και είπε στη φάση του 94 τουλάχιστον, γιατί δεν δικαιούται βάσει του πρωτοκόλλου του VAR να παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις, ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Άρα ίσως είναι κάτι που έχει να κάνει δηλαδή μόνο με τον διαιτητή.
1: Ώστε να, εμείς δεν ήρθαμε συλλήγδιν να καταλογίσουμε ευθύνες σε όλο το διαιτητικό επιτελείο της συγκεκριμένης αγωνιστικής, του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Μα μόνο σας το είπατε. Και να σας ρωτήσω και κάτι. Για ποιο λόγο ομάδες όπως η Λίβερπουλ έχουν το δικαίωμα να ζητούν απομαγνητοφωνημένα τα ηχητικά ντοκουμέντα μεταξύ του VAR και του διαιτητή του αγώνος, και στην Ελλάδα να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Εγώ λοιπόν σας δηλώνω αποκλειστικά σε εσάς το καταβολικά ότι εμείς θα τα ζητήσουμε. Διότι η παρέμβαση του διεθνή κυρίου Παπαδόπουλου είναι πολύ σημαντική για μας. Όσο για τον κύριο Λανουά, τον Γάλλο Λανουά αρχιδιετητή, ο οποίος ήταν παρόν στο παιχνίδι, ουδέν σχόλιο. Διότι όπως ενημερωθήκαμε, φρόντισε ο Σύφιστε να πάει στο τέλος του αγώνα να δώσει συγχαρητήρια στους διαιτητές.
0: Αυτό το κάνει πάντα βέβαια σε κάθε παιχνίδι που είναι στο γήπεδο.
1: Αυτό είναι θυμωτικό, αλλά διάβασα σε έγκριτο site ότι φρόντισε να υποστηρίξει την απόφαση του κυρίου Φωτιά.
0: Επειδή τυχαίνει να το έχω.
1: Ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Μάνταλος.
0: Ο παρατηρητής
1: φρόντισε να έχει διαφορετική άποψη. Άρα εδώ μιλάμε για μια διχασμένη διαιτησία. Με βάση τους κανονισμούς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε 100% δίκιο και ότι αυτό το οποίο σφύριξε ο κύριος Φωτιάς και αυτό το οποίο υποστηρίζει ο κύριος Λανουά είναι εκτός τόπου και χρόνου, με βάση τους κανονισμούς. Περιγράψατε εξόχως, εξ αρχής, ποια ήταν η θέση των αμυντικών, πώς πήγε η μπάλα στο χέρι. Καταρχήν ο παίχτης, ο Ηλιάδης, ο κρίσιμος παίχτης, ήταν σε κατάσταση ανάτασης με τα χέρια του στον αέρα, όρθια. Λοιπόν, και ουδής αναφέρει ότι είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ πάνω στον Ηλιάδη. Δηλαδή, πριν καταλήξει τον πεστό, πώς έφτασε η μπάλα στο χέρι του Ηλιάδη από συμπαίκτη του και όχι από αντίπαλο, ουδής αναφέρει ότι προηγήθηκε ένα ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ, το οποίο φυσικά στη μοιοπία που διέπει τον κύριο Φωτιά δεν είδε ποτέ.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Διαβάζουμε την ανακοίνωση της ΕΠΣ Λάρισας, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει και μία ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, ο κύριος Μπουχλαριώτης, είναι και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Άρα έχει και μία υψηλή θεσμική θέση. Λέει λοιπόν σήμερα το πρωί η ΕΠΣ Λάρισας ότι ήταν ορθή η παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου και ότι υπάρχουν κύκλοι που επιθυμούν τον υποβιβασμό της ΑΕΛ. Όταν λέει κύκλοι, προφανώς δεν εννοεί έναν διαιτητή. Κάτι άλλο εννοεί.
1: Κοιτάξτε, μην κάνουμε αυτό το λογοπαίγνιο, το οποίο και δυσάρεστο είναι και άχαρο και για τους ακροατές και για τους φιλάθλους. Είμαστε νοήμονες άνθρωποι, κατοικούμε όλοι στην ελληνική Χερσόνησο και καταλαβαίνουμε δυστυχώς, ακόμη και το 2026, ότι κάποια πράγματα που θα θέλαμε ιδανικά να έχουν περάσει ανεπιστρεπή, δηλαδή αυτά τα κατάπτυστα τριτοκοσμικά που βιώσαμε εμείς το 23, στις Έρες, στο ίδιο γήπεδο με τον Πουλικίδη, δεν φανταζόμασταν ποτέ στη ζωή μας ότι θα ξαναζήσουμε 3 χρόνια μετά. Και που στη Super League με VAR και με επιτελείο διαιτητών δεν υπάρχει προηγούμενος αυτό το πράγμα. Είναι από εκείνες τις στιγμές που λέει ένας άνθρωπος, όπως εγώ, επιτρέψτε μου, ίσως τελικά δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το σπορ. Διότι αυτό το σπορ έχει ιδανικά, έχει ευγένεια, έχει κανόνες, δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι ζούγκλα. Για ποιο λόγο να ασχολείσαι? Για να λιδωρήσει για αυτά που προσφέρεις, όταν στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα είναι προδεδικασμένο? Έχει νόημα κατά την άποψή σας? Για μένα δεν έχει νόημα. Άρα, σαφέστατα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν και προδεδικασμένο, αν θέλετε. με όρους νομικούς. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως, κάποιοι να μην επιθυμούν να υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο είτε άνθρωποι υγιείς, είτε άνθρωποι που έχουν άλλους ιδανικά και απόψεις, και να επιθυμούν να τους οδηγήσουν σε μια ηρωική έξοδο ή σε μια απομόνωση.
0: Δηλαδή,
1: προσπαθώ κύριε... να... ναι. Δεν προσπαθώ, ακούστε με, εγώ δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω αν η ομάδα μας αγωνιστικά, τις τελευταίες πολλές αγωνιστικές, δεν είναι αυτή που επιθυμούμε. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό. Αλλά όταν δίνεις τη μητέρα των μαχών σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, και τι ζητάς? Fair play, τίποτα άλλο. Fair play ζητάς. Όταν βλέπεις όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν, πραγματικά ντρέπεσαι για τον υπόλοιπο σου.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν το 2024, το καλοκαίρι, άλλαξε η κατάσταση στην ΕΠΟ, είχατε βγει, το θυμάμαι, 2 ή 3 φορές και είχατε πει ότι με την νέα ηγεσία, με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα και στο κομμάτι της διαιτησίας και δεν γίνονται αυτά που γίνονταν παλιότερα. Επιμένετε σε αυτές τις δηλώσεις?
1: Κοιτάξτε, το ζητούμενο, αν η ερώτησή σας είναι αν έχουν βελτιωθεί πράγματα στην ΕΠΟ από...
0: Η ερώτηση είναι αν αυτά που λέγατε το 2024 τα λέτε και τώρα.
1: Μα δεν είμαστε, να σας πω κάτι, εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Ο σκοπός δεν είναι ο μηδενισμός ούτε του Προέδρου της ΕΠΟ, ούτε της εύρυθμης, αν θέλετε, λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Το ζητούμενο είναι το εξής, γιατί νομίζω γι' αυτό με καλέσατε σήμερα. Η ΑΕΛ αδικήθηκε χθες, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο σφαγιάστηκε, που είναι ο πραγματικός. Αυτό καλούνται οι κύριοι να απαντήσουν. Δηλαδή τι με ρωτάτε, εάν η ΕΠΟ έκανε 5 καλά, δικαιούται να κάνει και 3 λάθη? Εάν αυτά τα 3 λάθη οδηγούν ομάδες σε υποβιβασμό ή άλλες ομάδες να χάνουν τίτλους, παράδειγμα τυχαίο, θέλετε να μου πείτε ότι σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει ισορροπία μεταξύ καλού και κακού? Για μας δεν υπάρχει. Εμείς αισθανθήκαμε ότι κάποιοι χθες μας έκαναν επιτάφιο. Εννοείται ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί η είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Αλλά ας αποφασίσουμε εάν στο χθεσινό παιχνίδι υπήρχε ξεκάθαρα σφαγή της ομάδας μας ή όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Πριν από...

0: Θέρας Τρίπολης, είστε δύο ομάδες που δεν σας θέλουν κάποιοι στην κατηγορία.
1: Εσείς το είπατε.
0: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Είπα τι λέει ο Αστέρας και. Ναι, την άποψή σας, ναι, βεβαίως.
1: Και εγώ σας απαντώ με το γνωστό ιστορικό αμίμητο ΣΥΠΑΣ. Εάν με ρωτάτε αν η δήλωση του Αστέρα Τρίπολης είχε υπόβαθρο, η απάντησή μου είναι κατηγορηματικά ναι. Διότι φαίνεται η αγωνία κάποιων αυτή τη στιγμή στην τριάδα των επικίνδυνων ομάδων των play-outs να επιπλέξει ο Πανσεραϊκός. Είναι εμφανής η αγωνία αυτής. Και για την προτίμηση και για οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω ψευδεικτικός.
0: Όχι, εγώ απλώς να πω ότι επειδή αρχίσαμε και σας το πρώτο ερώτημα ήταν για αυτό που αναφέρετε στην ανακοίνωση για τα ηρωικά αποτελέσματα, ότι εσείς πήρατε πόντους από όλους τους μεγάλους, δηλαδή και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ και από τον Παναθηναϊκό και στην έδρα σας και εκτός έδρας. Κανένας δεν πέρασε καλά με την ΑΕΛ φέτος, από τους τέσσερις μεγάλους εννοώ.
1: Παρ' όλα αυτά η ΑΕΛ θα πρέπει να υποβιβαστεί για κάποιους.
0: Ναι. Ένα τελευταίο, κύριε Νταβέλη. Θα κάνετε κάποιες ενέργειες από εδώ και πέρα. Είπατε θα ζητήσετε τα ηχητικά, το ηχητικό της συνομιλίας του Παπαδόπουλου με το Φωτιά. Θα κάνετε κάτι άλλο.
1: Θα ζητήσουμε μια αξιολόγηση από την ΚΕΒ ως συλλογικό όργανο που είναι για τη διαιτησία του Φωτιά συνολικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και όχι μόνο για το 94ο λεπτό. Γιατί ο κύριος Λανουά γνωρίζει πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, αλλά προφανώς δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει στην Ελλάδα ακόμη. Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε μια αξιολόγηση που οφείλουν να μας τη δώσουν και από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα αν ήθισε ή όχι, προσέξτε, δεν υπάρχει κανονισμός που να απαγορεύει την απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Εξού γι' αυτό και αντιστοίχως στη FIFA, με βάση αυτό το διεθνές πρότυπο, σας ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα πρόσφατα της Liverpool, που ζήτησε για τον αγώνα με την Tottenham αντίστοιχη περίπτωση απομαγνητοφωνημένα τα ηχητικά μεταξύ VAR και διαιτητή.
0: Να πω κάτι προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε και μπορεί να σας βοηθήσει για τις ενέργειες που θα κάνετε. Ότι επί Κλάτεμπεργκ οι συνομιλίες του Βαρίστα με τον διαιτητή δημοσιοποιούνταν από την ίδια την ΚΕΔ. Και όταν σταμάτησε τη δημοσιοποίηση ο Κλάτεμπεργκ, οι επόμενες επιτροπές είχαν πει, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ επ' αυτού, ότι όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και να ακούει τα αποσπάσματα.
1: Εγώ δεν σας λέω τίποτα τυχαίο. Τα δικαιώματά μου τα γνωρίζω. Σας είπα κάτι προηγουμένως. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι απαγορεύεται η απόδοση των ηχητικών μεταξύ VAR και διαιτητή. Εμείς θα κάνουμε τις νόμιμες ενέργειές μας. Θα ζητήσουμε από τον πολύ κύριο Λανουά μαζί με την ΚΕΡ να μας αξιολογήσουν συνολικά τη διαιτησία, την κατάπτυστη κατά εμάς διαιτησία του κύριου Φωτιά και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δίνοντας τον αγώνα μας για την ιστορική ομάδα να οδηγήσει.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Νταβέλη, και σας αποδεσμεύω και σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Ο κύριος Φωτιάς, που είπατε νωρίτερα ότι έχει δόλο, για ποιο λόγο να έχει δόλο, έχει κάτι εναντίον της ΑΕΛ, έχει κάτι εναντίον εσάς προσωπικά?
1: Επιτρέψτε μου μόνο το σεβασμό να σας πω ότι αυτό το ερώτημα. Δεν θα σας πω δημοσιογραφικά αν θα έπρεπε να γίνει, αλλά προφανώς δεν απαντάτε.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καλή επιτυχία στην ΑΕΛ όσον αφορά την παραμονή της στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.
1: Είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Μένουμε στην Λάρισα, μάλλον πάμε πάλι στη Λάρισα. Θα συναντήσουμε τον ρεπόρτερ μας, τον ανταποκριτή μας, τον Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος άκουσε την συνέντευξη, μπορεί να τη σχολιάσει και βεβαίως να μας πει τι κλίμα επικρατεί λίγες ώρες μετά, μάλλον την επόμενη μέρα του αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλό απόγευμα σε εσένα, καλό απόγευμα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Αφάνω έτσι είναι ότι υπάρχει αυτό που εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΛ, ο κύριος Νταβέλης, ότι υπάρχει μια οργή και μια, να το πω έτσι, αγανάκτηση για αυτό που συνέβη χτες, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται ότι το χθεσινό αποτέλεσμα δεν ήταν, όπως το λένε, φυσιολογικό, υπό την έννοια ότι η ΑΕΛ σοφαρίστηκε με ένα ανύπαρκτο πέναλτι και οι άνθρωποι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, υποστηρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι, αλλά αντίθετα να δοθεί επιθετικό φάουλ. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν και ανακοινώσεις και από την πλευρά του Μητρικού Σωματείου της Αεροτεχνικής ΑΕΛ που αναφέρεται σε όλα αυτά που συνέβησαν και γενικότερα στο ποδόσφαιρο, όπως επίσης και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων

0: Λάρισας, που εξέδωσε και αυτό ανακοίνωση, τονίζοντας ότι είναι στο πλευρό της ΑΕΛ και θεωρούν ότι δεν θα επιτρέψουν να περάσει αυτή η αδικία, έτσι όπως την ένιωσε χθες η ΑΕΛ. Και από την άλλη υπάρχει και ο κόσμος, ο οποίος εξέφρασε από την πρώτη στιγμή τη συμπαράσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το βράδυ, όταν η αποστολή της ΑΕΛ επέστρεψε από τις Σέρες στο Αλκαζάρ, εκεί λοιπόν βρέθηκε αρκετός κόσμος που επιφύλαξαν μια υποδοχή. Και αυτό που είπαν στους ποδοσφαιριστές και σε όλο το φαν της ομάδας, ότι θα είναι κοντά όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε ο κόσμος το είχε πει και οι οργανωμένοι το είχαν ανακοινώσει και πριν ακόμη έτσι από τα παιχνίδια αυτά, ότι δεν θα εγκαταλείψουν όπου και αν βρίσκεται η ομάδα, όπου και αν αγωνίζεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που συνέβη είναι αλήθεια ότι ξυπνάει και μνήμες από το μακρύ παρελθόν, γιατί κάτι είχε συμβεί και το 1972, τότε που πάλι ΑΕΛ και Πανσεραϊκός και ΑΕΛ αγωνιζότανε, με τότε την άνοδο στην Α Εθνική, και ΑΕΛ είχε σοβαριστεί τότε σε εκείνο το παιχνίδι με ένα ανύπαρκτο πέναλτι, όπως έγινε και στο χρυσινό αγώνα με την ομάδα των Σέρων. Τώρα, ο κόσμος νομίζω ότι αυτό τον συσπηρώνει ακόμη περισσότερο εν ώψη και του επόμενου αγώνα που είναι εντός έδρας, όπως γνωρίζεις.
1: Και πολύ κρίσιμος, με τον Αστεράκτορ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το ερχόμενο Σάββατο στις 5.
0: Αυτό που θα κάνει είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια θα επιδιώξει. Τώρα, αν τα καταφέρει ή όχι, αυτό θα φανεί όταν ολοκληρωθεί το μίνι πρωτάθλημα των play-out. Πάντως υπάρχει μια αποφασιστικότητα και αυτό θα λέγα ότι συσπηρώνει ακόμη περισσότερο τον κόσμο κοντά στην ομάδα, βλέποντας αυτή την κατάφορη αδικία, όπως συνέβη στο χθεσινό αγώνα με τον Πανσεραϊκό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μένουμε στις ομάδες που παίζουν στα play-out. Πάμε στην Τρίπολη. Χθες ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε με 4-2 του Πανσεραϊκού και πλέον ισοβαθμοί με τον του Ατρόμητου και πλέον ισοβαθμοί με τον Πανσεραϊκό. Έχουν και οι δύο ομάδες από 28 βαθμούς. Πάμε να μάθουμε την επόμενη μέρα στην Τρίπολη ποιο είναι το κλίμα και αν σχολιάζουν, όχι επισήμως βεβαίως, όσα συνέβησαν στον αγώνα του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ και προκάλεσαν τις αντιδράσεις. Ακούσαμε προηγουμένως και τον πρόεδρο της ΑΕΛ, Αχιλέα Νταβέλη, εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ, τις αντιδράσεις από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σίγουρα σχολιάζονται όλα αυτά, αφού είναι η καθημερινότητα πλέον. Όλες οι ομάδες θέλουν να ξέρουν τι γίνεται και στους αντιπάλους τους. Όμως δεν μπορεί να κάνεις κάτι, απλά να σχολιάζεις. Και δεν λέμε για επίσημα την ομάδα, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι, ναι. Ότι ασχολούνται, πέναλτι, δόθηκε, δεν δόθηκε, βαρ, γιατί, εκείνο, ανακοινώσεις, παιχνίδι τώρα που αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο βαριά η ατμόσφαιρα, λόγω ότι έχει αδικηθεί, όπως αναφέρει η ΑΕΛ, στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Ξαναλέω, όπως αναφέρει η ΑΕΛ, γιατί εγώ δεν έχω δει ούτε καν τα στιγμιότυπα για να έχω άποψη. Και επειδή πάει και ο Αστέρας Άκτορος στο LFC Arena,
1: ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση μετά τον αγώνα με τον Πανετολικό, περίπου στο ίδιο πνεύμα, ότι κάποιοι δεν μας θέλουν, ότι πήραμε το μήνυμα.
2: Ακριβώς, και έβαλε τον διδυτή που είχε διαμαρτυρηθεί ο Αστέρας Άκτορ να παίξει το παιχνίδι.
1: Ναι,
2: χθες. Έτσι, και με το βάρο διδυτής ο συγκεκριμένος έδωσε πέναλτι. Μετά από πολύ μεγάλη εξέταση. Δεν αγκόλυθε από εξέταση του VAR και ο ρέφερι, ο Φώτης Πολυχρόνη.
1: Ναι, για τον Πολυχρόνη
2: αφού,
1: μιλάμε. Ναι.
2: Αφού είδε την φάση στο VAR που τον κάλεσε, αποφάσισε πέναλτι. Το δεύτερο γκολ μπήκε με πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο. Ο Αστέρας όμως δεν στέκεται εκεί. Στέκεται και στην καλή εμφάνιση που έκανε χθες το παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ καλή, καλύτερη θα έλεγα εγώ. Παρότι προς το τέλος τα χάλασε λίγο, και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει ο προπονητής, γιατί το ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν πρέπει να χαλαρώνουμε καθόλου σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί μπορεί να τιμωρηθούμε. Άσχετα αν χθες δεν το πληρώσαμε, μπορεί να το πληρώσουμε κάποιες άλλες στιγμές, και οι στιγμές τώρα όχι απλά είναι κρίσιμες, γιατί μιλάμε για 8 μέρες που θα παίξει 3 παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά επειδή λέμε για τον Αστέρα. Έχει το μάτς με την ομάδα που θα υποδεχθεί, μάλλον θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΛ και θα υποδεχθεί Πανσεραϊκό και Κηφισιά. Όλα αυτά σε 8 μέρες, Σάββατο, Τρίτη, Σάββατο. Έτσι είναι η διαδικασία για τα παιχνίδια από εδώ και πέρα τον play out, και μέσα σε αυτά τα τρία παιχνίδια νομίζω ότι ο Αστέρας θα φανεί αν θα είναι σε θέση ισχύως για την παραμονή. Γιατί δείχνοντας αυτό το πρόσωπο εχθές απέναντι στον Ατρόμητο, πετυχαίνοντας 4 γκολ, έχοντας σχεδόν στις ευκαιρίες που έκανε ευστοχία στις περισσότερες φάσεις που έκανε, γιατί δεν έκανε και πάρα πολλές ευκαιρίες, στις φάσεις όμως που δημιούργησε τις τελείωσε σωστά πετυχαίνοντας γκολ, και αν δεν έκανε άλλες 1-2 ευκαιρίες, και αυτό η αποτελεσματικότητα είναι αυτό που μετράει τη δεδομένη στιγμή. Όχι αν είχες ευκαιρίες, αν είχες δοκάρια, ξέρεις, μπορούσα να έχω βάλει αυτό το γκολ, το άλλο, να κάνω μια καλή προσπάθεια και να πετύχω κάτι καλύτερο. Τώρα μετράει το γκολ, μπήκε το γκολ, τελείωσε. Κανείς δεν θα σου πει ότι είχες ευκαιρίες και ήσουν καλύτερος αν δεν έχεις βάλει γκολ και δεν έχεις πάρει τους 3 βαθμούς. Αυτό συμβαίνει με τον Αστέρα, κυρίως στα εντός έδρας παιχνίδια. Παίρνει τους 3 βαθμούς και έχει εκμεταλλευτεί την έδρα του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Αν το καταφέρει και στα επόμενα μάτς που έχει μετά την ΑΕΛ με τα 2 εντός, παίρνοντας όμως και βαθμό ή βαθμούς στο LFC Arena, τότε τα πράγματα θα γίνουν ακόμα καλύτερα. Όμως να μην τρέχουμε, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο LFC Arena το Σάββατο απέναντι στην ΑΕΛ. Σε ένα μάτς που καταλαβαίνουμε ότι και η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη από τον κόσμο της ΑΕΛ, από τα παράπονα, τις διαμαρτυρίες. Όμως πρέπει να το ξεπεράσει και να ανταπεξέλθει και σε αυτή την κατάσταση ο Αστέρας Άκτων. Έχει μάθει έτσι τώρα πλέον, γιατί δεν ήταν μαθημένος σε αγώνες play out. Όμως δείχνει ότι έχει προσαρμοστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και ποσοστό σε αυτή τη διαδικασία. Τα πάει καλά. Έχει και κέρδος παίκτες που βγαίνουν μπροστά, όπως ο Μπαρτόλο που έχει σημειώσει 11 γκολ, σκόραρε ο Αλμίρας, ένα νεαρό παιδί που είναι 20χρονος και παίζει για πρώτη φορά στην Super League 1, πέτυχε το πρώτο του γκολ, είναι βασικότατος και αναντικατάστατος στα παιχνίδια που έχει δώσει ο Αστέρας Άκτων στα play out, μαζί με τον Έντερ που έχει βγάλει ένα λαγό από το καπέλο, θα έλεγα εγώ ο Αντωνόπουλος, για τον Έντερ μιλάω, που είναι φανταστικός, έχει κάνει αμέτρητα χιλιόμετρα, κρατάει μόνος του σχεδόν όλη τη μεσαία γραμμή του Αστέρα Άκτων, και λέμε όταν λέμε κρατάει μόνος του, όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό, με πάσες, με τελειώματα, με δοκάρια, με ευκαιρίες και με τέρματα που έρχονται από τις προσπάθειες της δικές του, αλλά και ο Μακέντα που δεν σκόραρε χθες αλλά είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Παπαδόπουλος, έχουν βγει πολύ μπροστά παίκτες που έχουν μεγάλη εμπειρία και θέλουν και για τον εαυτό τους αλλά και για την ομάδα του Αστέρα να μην γράψουν μια μαύρη σελίδα στην προσωπική τους έτσι καριέρα, αλλά και για την ομάδα του Αστέρα που από την στιγμή που θεσπίστηκε η Super League 1 είναι, λοιπόν, είναι σε αυτή την κατηγορία για 20 συνεχόμενα χρόνια. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Φρέσκα ακόμα. Βεβαίως. Και τα θέματα με την ΑΕΛ, οι διαμαρτυρίες, θα δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν μέσα στην εβδομάδα.
1: Και την Τετάρτη τον ορισμό του διαιτητή στο μεταξύ σας παιχνίδι. Μεταξύ σας εννοώ του Αστέρα που καλύπτει εσύ και της ΑΕΛ. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Καλή συνέχεια, Θάνο.
3: Era Sport 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
10: Ακούτε Air Sport.

0: 37 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί έως τις 4 και πάμε τώρα στις ΣΕΡΕΣ να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για να μάθουμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον Πανσεραϊκό έπειτα από όλα όσα έχουν γίνει και αφορούν την πλευρά της ΑΕΛ από χθες. Ακούσατε και νωρίτερα τον πρόεδρό της εδώ στην Ερασπόρ, τον Αχιλέα Νταβέλη, και αυτά που είπε. Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχω κάποια αντίδραση από την ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Πιθανότατα να έχουμε και εκεί κάτι, δηλαδή κάποια ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα θελήσει κάτι να απαντήσει η ομάδα του Πανσεραϊκού, η οποία βέβαια κοιτάζει ότι μπήκε στην τελική ευθεία. Ουσιαστικά χθες αυτή η ισοπαλία ήταν σαν νίκη για τον Πανσεραϊκό, τουλάχιστον έτσι είδα να την πανηγυρίζουν όλοι και παίκτες και φίλαθλοι και όλοι. Και βέβαια κρατάει ζωντανό τον Πανσεραϊκό στους 4 τελικούς υποπομένων, γιατί ο Πανσεραϊκός το Σάββατο έχει ακόμα έναν τελικό, όπως λέει και ο Σαραγώσα και όπως λένε όλοι στις ΣΕΡΕΣ, με την Κηφισιά στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Δείγμα της συσπήρωσης που υπάρχει, εκτός ότι είχαμε πολύ μεγάλη έντονη παρουσία φιλάθλων, δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη κινητοποίηση και είχε πάρα πολύ κόσμο χθες στο γήπεδο. Μάλιστα είπε και ο Σαραγώσα χαρακτηριστικά ότι από τότε που επέστρεψα και τότε που ήμουν ξανά στην ομάδα, δεν έχω ξαναδεί δύο πράγματα, δηλαδή τόσο πολύ συσπήρωση, τόσο πολύ έτσι ο κόσμος είναι τόσο πολύ κοντά στην ομάδα, ζεστά κοντά στην ομάδα. Είναι και το γεγονός ότι η Χέιρα, αυτός ο πολύ μεγάλος παίκτης, έχουμε πει πολλές φορές για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, με τις Περγαμινές και το βαρύτε το βιογραφικό που έχει, ένα πολύ έτσι βιογραφικό μεγάλο, με Champions League, κατακτήσεις πρωταθλημάτων και όλα αυτά. Από τα πρώτα λεπτά, και φάνηκε, μάλιστα στην περιγραφή το είπα σε ένα σημείο, φάνηκε ότι είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όπως και στο παιχνίδι με τη Λάρισα, εκεί που άμεσα ζήτησε αλλαγή για να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα, ότι η Χέιρα χθες, ενώ είχε το πρόβλημα τραυματισμού και του είπαν από τον μπάγκο αυτές ότι θα κάνουμε αλλαγή, είπε όχι, θα μείνω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω, είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς αυτό. Θα μείνω στην ομάδα και αυτό βέβαια εκτιμήθηκε πάρα πολύ και από τη διοίκηση και από τους συμπαίκτες του και από τον προπονητή, γιατί καταλαβαίνεις, ένας 36 ετών ποδοσφαιριστής που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή του και είχα πέσει τα φώτα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου πάνω του, θα μπορούσε άνετα να πει ότι εγώ να βγω γιατί έχω τραυματιστεί. Ο ίδιος όμως είπε ότι θέλω να μείνω όσο αντέξω, βέβαια στο τέλος έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί πρέπει να βοηθήσω πάρα πολύ την ομάδα. Το πανηγύρισαν ως νίκη αυτό, λένε ότι υπάρχουν 4 τελικοί. Ο Πανσεραϊκός το πιστεύει, γιατί έχει κάνει αυτή την απίστευτη ανατροπή. Δηλαδή, όπως είπε και ο Σαραγώσα χθες, εμείς μέχρι πριν από λίγο καιρό βρισκόμασταν στο μείον 11 από τη Λάρισα. Πλέον είμαστε, εξακολουθούμε και είμαστε συν 3 από την ΑΕΛ. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, γιατί πιθανότητα και γι' αυτό δεν ξέρω αν έχει θα βγει κάποια ανακοίνωση για τα όσα λέγονται σήμερα και όσα υπόθηκαν στο τέλος του αγώνα. Γιατί είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, Θάνο και κυρίες και κύριοι, έχει πολλά σημαντικά παιχνίδια. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι 3 τελικοί σε πολύ λίγες μέρες. Σάββατο ο Πανσεραϊκός παίζει με την Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, η οποία μετά την νίκη χθες στο Αγρίνιο είναι και άνετη πλέον.
1: Είναι άνετη πλέον η Κηφισιά, ακριβώς γιατί μετά παίζουν και περισσότεροι μεταξύ τους. Γι' αυτό κάνουν κάποιους συνδυασμούς εδώ πώς θα βγει. Ναι. Μετά πάει Τρίτη 12, δηλαδή αμέσως Σάββατο παίζει ο Πανσεραϊκός. Είναι αγωνιστική με την Κηφισιά. Αμέσως μετά δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν ή να σκεφτούν κάτι άλλο. Υπάρχει αγωνιστική την Τρίτη, 12 Μαΐου. Ναι. Ο Πανσεραϊκός πρέπει να ταξιδέψει στην Τρίπολη, να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολης που αυτή τη στιγμή είναι στο βαθμό του. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει δύσκολο παιχνίδι, βέβαια.
0: Παίζει με την ΑΕΛ στη Λάρισα. Ναι.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια ο Πανσεραϊκός Σάββατο 16 Μαΐου και όλες τις ομάδες, βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι σε πολύ λίγες μέρες, ουσιαστικά σε μια εβδομάδα, τρεις τελικοί. Είναι δηλαδή αυτά τα παιχνίδια θα κρίνουν μια ολόκληρη χρονιά. Και καταλαβαίνω την ένταση που υπάρχει σε όλες τις ομάδες.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του Πανσεραϊκού είναι με τον Πανετολικό, έτσι.
1: Όχι, όχι, είναι το πρώτο τελευταίο του Πανετολικού στις ΣΕΡΕΣ, Σάββατο 16 Μαΐου και Πέμπτη 21 Μαΐου είναι η τελευταία αγωνιστική που ο Πανσεραϊκός παίζει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος φαίνεται να είναι γυρισμιστής πλέον του πρωταθλήματος, από ό,τι βλέπουμε.
0: Ναι, είναι πρώτος σε αυτή την κατηγορία των play-out και δεν κινδυνεύει.
1: Και δεν κινδυνεύει. Νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα που δεν κινδυνεύει. Όλοι οι άλλοι είναι πλέον, θα έλεγα, σε κατάσταση ετοιμότητας. 4 παιχνίδια, αλλά απλώς όλα αυτά γίνονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Η συσπήρωση έγινε περισσότερη του κόσμου. Και βέβαια περιμένουμε το παιχνίδι αυτό με την Κηφισιά το Σάββατο στο Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Αύριο θα φανεί το αν είναι σοβαρό θεραπευτικό και του Γκελαζίλη, και αυτό βγήκε αναγκαστική αλλαγή. Αλλά και του Τεχέρα, ο οποίος, όπως είπα, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έπαιζε τραυματίας. και βέβαια περιμένουν για τα παιχνίδια αυτά τους τέσσερις τελικούς που έχουν απομείνει. Το πιστεύουν ότι ο Παστραϊκός θα τα καταφέρει και θα παραμείνει στην κατηγορία. Άρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ιταλία, στη Serie A. Έχουμε τελικό Μπολόνια-Κάλιαρη 0-0. Υπάρχει και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στην Ισπανία για τη La Liga. Στο 41ο λεπτό, Θέλτα-Έλτσε 2-0. Ενώ στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, στο παιχνίδι δηλαδή ανάμεσα στην... στα Τρίκαλα 2011 και τον Όφι, έχουμε τώρα τελικό αποτέλεσμα 2-1, νίκη για την γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφι. Και στο Ρέα Βόλος που είναι σε εξέλιξη, στο 84ο λεπτό, η Ρέα προηγείται του Βόλου με 2-0. Εμείς μένουμε στα play out, θα συναντήσουμε τώρα τον Μπάμπη Πλάγο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.

0: Και ενώ περιμένουμε τον Μπάμπι Πλάγκο, στην Αγγλία σήμερα έχουμε τρεις αγώνες, στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool, ένα κλασικό ντέρμπι, και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στη Γαλλία στις 4 Lille Havre, στις 6 και 4 τρεις αγώνες, ο Ζέραν Ζέρ, Παρίσι, Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ, και στις 10 παρατέρα το Λιόν Ρεν. Στην Bundesliga τρεις αγώνες, στις 4.30 Σαν Πάουλι Μάιντς, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην La Liga, εκτός από το Θέλτα Έλτσε, που θυμίζουμε είναι στο 42ο λεπτό 2-0, στις 5 και 4 το Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Και για την Ιταλία, για τη Σέρια, τελικό θυμίζουμε Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, στις 4 Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Γιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Πάμε τώρα στον Μπάμπι Πλάγκο για να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι του Πανετολικού με την Κηφισιά, την Νίτα, που έφερε αποδοκιμασίες έντονες στο τέλος από τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας και δηλώσεις του Αναστασίου ότι τιμωρήσαμε τους εαυτούς μας και ότι εμείς φέραμε την ομάδα εδώ, εμείς θα τη βγάλουμε. Καλησπέρα, Μπάμπη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Ναι, όπως τα είπες είναι τα πράγματα, ήταν άσχημη εμφάνιση και άσχημο αποτέλεσμα το χθεσινό για τον Πανετολικό, ένα αποτέλεσμα το οποίο έφερε την ομάδα του Αγρινίου σε δύσκολη θέση και ο συνδυασμός ενώ των αποτελεσμάτων των άλλων ήταν τέτοιος που πλέον αυτό που ήθελε να αποφύγει ο Πανετολικός, δηλαδή το να δώσει τρεις τελικούς τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές με ΑΕΛ, με Πανσεραϊκό και με Αστέρα Τρίπολης, δεν θα το αποφύγει τελικά. Είχα πει και όλη την εβδομάδα, έλεγα ότι για τον Πανετολικό το ζητούμενο στα δύο παιχνίδια με την Κηφισιά και με τον Ατρόμητο εκτός έδρας ήταν ιδιαίτερα σημαντικά. Έπρεπε να πάρει βαθμούς η ομάδα του Αγρινίου έτσι ώστε να μην κάνει τελικούς τα τρία τελευταία παιχνίδια, να κρατήσει δηλαδή την διαφορά ασφαλείας που είχε και να πορευτεί με αυτή. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε για τους Αγρινιώτες και όπως είπα πλέον έχουν διαφορετικό χαρακτήρα τα τρία τελευταία παιχνίδια και βέβαια και αυτό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο. Ρωτήθηκε ο κύριος Αναστασίου, ρωτήθηκε για το ποιες είναι οι σκέψεις του για αυτό το παιχνίδι και για τα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία απομένουν και γενικότερα για τη διαδικασία των play-out. Ο κύριος Αναστασίου είπε ότι εμείς τα καταφέραμε έτσι όπως τα καταφέραμε μέχρι τώρα και εμείς θα βγάλουμε την ομάδα από την δύσκολη θέση. Εμείς που ευθυνόμαστε για την πορεία της μέχρι τώρα, εμείς θα βγάλουμε την ομάδα από την δύσκολη πλέον θέση. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Λέτο ανέφερε ότι το αποτέλεσμα, το τρίποντο που πήρε η Κηφισιά ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο το χαρακτήρισε ως ένεση για την ομάδα του, γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο απομάκρυνε την Κηφισιά από την επικίνδυνη ζώνη και πλέον αυτή είναι που θα έχει ευκολότερο έργο από τις υπόλοιπες ομάδες που παλεύουν για την παραμονή πλέον. Οι ομάδες οι οποίες γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι ήταν, λέγαμε από την αρχή ότι είναι μια υπόθεση τριών, δηλαδή του Αστέρα, της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού, αλλά μετά το τέλος της έκτης αγωνιστικής των play-out πλέον είναι υπόθεση τεσσάρων. Έχει μπει μέσα σε αυτό το χώρο και ο Πανετολικός.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλεις να κάνεις μία αναφορά, γιατί έχουμε και τους αγώνες για την τρίτη εθνική, για τα play-off ανόδου και έχουμε και ενδιαφέρον από φιλάθλους του ΠΑΣ Πύργου που έχουμε εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ. ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρούπολης στις 4.
1: Σωστά, σωστά. Οι δύο ομάδες τώρα αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια για να βγουν μετά όσοι ήθιστε μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Περίπου 1.500 με 2.000 είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου στο Καράλαμπος Βιλαέτης για να παρακολουθήσουν αυτή την αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση η οποία όσο περνάνε οι αγωνιστικές, όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο αυτή η αναμέτρηση, γίνονται ακόμα πιο σημαντικές. Να θυμίσω μόνο ότι στη βαθμολογία προηγείται ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς και στην δεύτερη θέση είναι ο ΠΑΣ Πύργος με 2 μαζί με τον Εθνικό Πειραιά. Και στην τελευταία θέση είναι η Ζάκυνθος με 1 βαθμό. Άρα καταλαβαίνεις ότι το σημερινό παιχνίδι μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ομάδα του Πύργου βέβαια θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης και να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Mm-hmm. Και το ίδιο θέλει και στο άλλο παιχνίδι και ο Εθνικός, ο οποίος φιλοξενεί την ομάδα της Ζακύνθου. Θα ξέρουμε σε 2 ώρες περίπου από τώρα. Ωραία. Το τι πρόκειται να γίνει.
0: Και βεβαίως οι φίλαθλοι μέσω της Era Sport θα μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη και των άλλων τριών αγώνων. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα, Εθνικός Πειραιός Ζάκυνθος και Πανθρακικός Απόλλωνας Καλαμαριές.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις συνθέσεις. Είναι Τσεκούρας, ναι. Μπέριος, Μαυρόπουλος, Φερεκίδης, Δασκαλόπουλος, Πατάπης, Μπαρμπαρούσης, Κόκορης, Ντάνι, Γκονζάλο, Μούσια και Χρήστος Παπαδόπουλος. Αυτή είναι η 11, με αρκετές αλλαγές δηλαδή η ομάδα του Πύργου σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιά μεσοβδόμαδα και εκείνο το 0-0 για τους Πυριώτες. Από την άλλη πλευρά, Παχατούρας, ναι. Γιωτόπουλος, Εφεράη, Κουτσογιάννης και Ρεντάι, Σκεντεράι, συγγνώμη, Κοτσούλιας, Καλέργης, Πριτσάρης, Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου είναι η 11 για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης.
0: Ευχαριστούμε, Μπάμπη. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ στις 4 σε 12 λεπτά περίπου. Τζάμπολ στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι για τα play-off της GBL, πρώτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ που επιστρέφει μπροστά στον κόσμο του και στις εγχώριες διοργανώσεις έπειτα από την αποτυχία για δεύτερη συνεχόμενη φορά της κατάκτησης του Europe Cup. Σύνδεση με την ΠΑΟΚ Sports Arena, ακούμε τον Θόδωρο Χατζιπαντελή.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ από την Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Πράγματι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει εδώ για το τελευταίο, θα έλεγα, στάδιο που έχει πλέον για την φετινή χρονιά και δεν είναι άλλο από τα play-off και καταρχήν να υπερασπιστεί την τρίτη θέση την οποία κατέλαβε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχει απέναντί του το Περιστέρι, το οποίο κατετάγει έκτο τελικά στην βαθμολογία της Basket League, και από τη δική του πλευρά το Περιστέρι θέλει να κάνει την ανατροπή. Να θυμίσω ότι οι αγώνες είναι η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας εφόσον ήταν 3 θέσεις ψηλότερα από το Περιστέρι, 3ος με 6ο επαναλαμβάνω, και για αυτό το λόγο παίζει αυτό το πρώτο παιχνίδι εδώ στην έδρα του. Βεβαίως αφήνει πίσω του ό,τι έγινε μέσα στη χρονιά στις υπόλοιπες διοργανώσεις και στρέφει πλέον εδώ το ενδιαφέρον του. Πρέπει να πούμε ότι εάν το Περιστέρι κερδίσει στο δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει Τετάρτη στην Αθήνα, τότε θα χρειαστεί και ένα τρίτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο εδώ πάλι, για να μάθουμε ποια είναι η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση, όπου εκεί βεβαίως θα βρει αργότερα, πολύ αργότερα, και όταν ολοκληρωθούν και οι αγώνες στην Ευρωλίγκα και ανάλογα με τη συμμετοχή βέβαια εκεί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά στόχος ρεαλιστικός είναι η τρίτη θέση.
2: Ο στόχος ρεαλιστικός ακριβώς είναι αρχικά η τρίτη θέση και μετά ό,τι έρθει στους αγώνες, που μάλλον θα είναι φυσικά με τον Παναθηναϊκό, εφόσον αυτός θα είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα της Basket League. Τώρα, να πούμε ότι η μοναδική απουσία που έχει σήμερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Μπέβερλι, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε έξω, αλλά ο προπονητής του, ο Παντελής Μπούτσικος, συνηθίζει να τον αφήνει και 38 χρονών όταν παίζει Τετάρτη, δηλαδή έχει αγώνα μέσα στην εβδομάδα, τον αφήνει εκτός το παιχνίδι που είναι το Σάββατο ή την Κυριακή, για να τον ξεκουράσει κιόλας, να μην επιβαρυνθεί κι άλλο ο παίκτης του ΠΑΟΚ, που είναι πολύ χρήσιμος στα παιχνίδια της ομάδας του Δικεφάλου φέτος. Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Σλαυτσάκης, Ομορούγης, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλιος, Μπεν Μουρ και Τίμσα είναι οι 12 που έχει στη διάθεσή του ο Παντελής Μπούτσικος. Από την άλλη πλευρά το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου, που είναι και αυτό εδώ στον αγωνιστικό χώρο και κάνει την δική του προθέρμανση, παρατάσσεται με τους Νίκολς, Καρτένας, Βαν Τούμπεργε, Πετράκη, Πέιν, Ιτούνα, Μουράτο, Κακλαμανάκη, Χάρης, Παπαδάκη, Γουίλ Κάριους και Γιάνκοβιτς. Κόσμος έρχεται εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Είναι και το παιχνίδι βέβαια που παίζει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο αργότερα στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά όπως είπαμε προλαβαίνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που θα έρθουν εδώ
0: να τα συνδυάσουν.
2: Εκεί, τέλος πάντων, να τα συνδυάσουν ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θόδωρο Χατζηπαντελή. Σε λίγο θα τον ακούσετε στην περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Περιστέρη για την GBL. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο πόλο. Ο Απόλλωνας και ο Πανιώνιος δεν τα κατάφεραν χθες να προκριθούν στον τελικό του Conference Cup που διεξάγεται εδώ στην Αττική, στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό, όπως επίσης δεν τα κατάφερε και η Εθνική Γυναικών στον δικό της αγώνα. Περισσότερα από τον Βασίλη Μόντση.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Σέρα Σπορ. Ας ξεκινήσουμε με την Εθνική Γυναικών, η οποία χθες, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που γίνονται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ιτήθηκε 12-8 από την οικοδέσποινα Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι έχει μία νίκη και μία ήττα στον όμιλο. Είχε νικήσει την πρεμιέρα εθνική μας με 15-11 την Ιταλία. Η Ιταλία χθες νίκησε την Αυστραλία με 15-14. Και απόψε η εθνική μας ομάδα, την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αντιμετωπίζει την Αυστραλία. Σε περίπτωση νίκης θα πάει στους 6 βαθμούς και θα έχει μάθει, βέβαια, γιατί παίζονται νωρίτερα το ζευγάρι της Ολλανδίας με την Ιταλία. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, η Ιταλία να νικήσει με 4 γκολ την Ολλανδία και να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία στους 6 βαθμούς για τις δύο πρώτες θέσεις, έτσι, θα κρίνει τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη, που αυτό θα πάει πλέον με τα κριτήρια μετά της καλύτερης διαφοράς τερμάτων συνολικά στον όμιλο. Επομένως, αν αυτό συμβεί, θα πρέπει να περιμένει να δει τι ακριβώς χρειάζεται και στον αγώνα με την Αυστραλία. Ωστόσο, επειδή δύσκολα η Ιταλία να νικήσει με αυτή τη διαφορά την Ολλανδία, θεωρώ δεδομένο ότι η νίκη η εθνική μας επί της Αυστραλίας θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Το όμιλο της, αυτό σημαίνει ότι θα εξασφαλίσει από απόψε, εφόσον νικήσει στην Αυστραλία, το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία τελική φάση θα γίνει το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αν δεν τα καταφέρει να είναι μέσα στην πρώτη διάδα της βαθμολογίας, τότε θα συνεχίσει ούτως ή άλλως στην τέταρτη φάση των ομίλων, διεκδικώντας εκεί την πέμπτη ή την έκτη θέση για να εξασφαλίσει ακριβώς αυτό, δηλαδή την παρουσία της στα τελικά του World Cup που θα γίνουν το καλοκαίρι στην Αυστραλία και στα οποία ήδη βρίσκονται οι άντρες. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Απόλλωνα και τον Πανιώνιο, όντως δεν καταφέραν να αποκριθούν οι δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό του Conference Cup που γίνεται στο Ρέστο Κολυμπητήριο. Σίγουρα αυτό που έλαμψε χθες ήταν η παρουσία του κόσμου. Αρχικά το Απόλλωνα Σμύρνης και ακολούθως του Πανιωνίου με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, μάλιστα, να κάνει πολλές αναρτήσεις σε σχέση με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε με τα συνθήματα και με το πάιρο σόου των οπαδών του Απόλλωνα, δηλαδή το σόου με πυροτεχνήματα, να το πω έτσι. Ωστόσο, το αγωνιστικό σκέλος, ο Απόλλωνας ιτήθηκε με 16-12 από την Χόμβεν, την Ουγγρική ομάδα, που είναι πάρα πολύ καλή. Από την αρχή της διοργάνωσης κρινόταν ως το φαβορή για να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Σίγουρα στήχησε στον Απόλλωνα το γεγονός ότι υπήρξε ή άγχος ή μια έλλειψη συγκέντρωση. Η Χόμβεν πήρε το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο και έκτοτε δεν το έχασε. Προηγήθηκε με 4-2 και νίκησε με 16-12. Και την άλλη, στο άλλο μάτσο, ο Πανιώνιος σε κάποιο σημείο του αγώνα είχε μια υπέρτατη διαφορά 3 γκολ. Ωστόσο, πήγε μάλιστα στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα ενός. Αλλά η Ντάκερ ήταν εκείνη η οποία πέτυχε τα δύο τελευταία γκολ του ημιτελικού και πήρε την νίκη με 13-12. Και προφανώς ήταν στεναχωρημένοι και οι άνθρωποι του Πανιωνίου για αυτή την ήττα στις λεπτομέρειες από την Ιταλική Ντάκερ. Έτσι, έχουμε το απόγευμα στις 18:30 τον μικρό τελικό, ο οποίος θα μεταδοθεί από το Ρεσπόρτ μεταξύ του Απόλλωνα και του Πανιωνίου. Η διεκδίκηση αφορά στο χάλκινο μετάλλιο. Και απ' την άλλη, στις 9 το βράδυ υπάρχει ο τελικός μεταξύ Χόμεν και Ντάκερ για την ανάλυση του τροπεούχου, του πρώτου τροπέου του Conference Cup, γιατί είναι. Που κόμφερες μια νεοσύστατη διοργάνωση, σε αυτή την ούτως ή άλλως ιστορική διοργάνωση, υπό την έννοια ότι έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Final Four σε επίπεδο ανδρών και η διεξαγωγή του έχει στεφθεί με επιτυχία μέχρι στιγμής, σε ό,τι να κάνει με το οργανωτικό σκέλος. Και το δυσαγωνιστικό, η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν να είχαμε έναν τελικό των δύο Σμυρναίκων ομάδων, ωστόσο αυτό δεν έγινε γεγονός, δεν έγινε πράξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση και να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι τα παιχνίδια από την Era Sport και από την RT2 Sport, έτσι, του Πόλο σήμερα για την διοργάνωση, το Conference Cup και από την RT Sports 1, ο μικρός τελικός ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Απόλλωνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση και κάπου εδώ, 57 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Η Ολυμπία Γενικοπούλου και ο Κώστας Παλιός ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια μας πολλά. Γιώργο Τζαβέλας, Γενικός Διευθυντής, στο ξεκίνημα της Eraspor, μάλλον ο ιδρυτής της Eraspor για πολλά χρόνια.
0: Εγώ είμαι ιδρυτής ο πατέρας, ναι. Αλλά η ψυχή είσαστε εσείς, Κώστας Μότσης, Ηρακλής Κοντζάς. Εμείς με το ξεκίνημα στις 3 Μαΐου του 1993, ναι. Με το που ξεκίνησε η ΕΡΤ, αμέσως τίναξε να πούμε στα ύψη την ακροαματικότητα. Και όταν εμείς εκτοξευθήκαμε σε πρωτοφανή για εκείνη την εποχή δεδομένα, σε τέτοια ακροαματικότητα που την αγκάλιασε όλος ο κόσμος, ένιωθε ότι είναι δικό του σπίτι. Ναι. Αυτό καταφέρατε. Ναι,
1: όλοι μας.
0: Όλοι. Ναι. Όλοι.
1: Αυτό γιατί και εσύ, αν τυχόν δεν μας είχες εμπιστοσύνη, δεν θα μας ανέθεσες.
0: Μα εγώ δεν ανακατεύτηκα μετά.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς να πούμε, ανταλλάσσαμε απόψεις κατηδίαν και λοιπά. Αλλά ό,τι λέγατε ότι πρέπει να γίνει, αν θυμάσαι, εγώ δεν είχα σταματήσει ποτέ να πάτε στο εξωτερικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και παντού πηγαίναμε. Παρόλο που είχαμε μικρό προϋπολογισμό σαν ραδιόφωνο.
1: Μπορεί να πήγαινε τηλεόραση, αλλά εμείς ως ραδιόφωνο ήμασταν πάντα στις μεγάλες εκδηλώσεις κοντά.
0: Και ανεξάρτητα.
1: Όλοι μαζί τότε, και όχι, το δεύτερο και το τέταρτο πρόγραμμα, φτιάξαμε, γίναμε ένα, γίναμε μια οικογένεια και φτιάξαμε αυτή την Eraspor που ήταν πραγματικά το, για εκείνη την περίοδο, φωτοβολίδα. Και βγήκε δυνατή η φωτοβολίδα και όλος ο κόσμος μας έβλεπε με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν υπήρχε μέχρι τότε τέτοιο πράγμα.

Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα ακόμη τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα Μότση, τον Ηρακλή Κοζιά, τον Μάκη Παπαζήση, τον Γιώργο Τζαβέλα που μας έδωσαν την ευκαιρία. Έδωσαν την ευκαιρία στους δημοσιογράφους και στους ακροατές να βάλουμε στη ζωή μας την αγαπημένη μας Έρα Σπορ και να την απολαμβάνουμε 33 ολόκληρα χρόνια. Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είναι μια συνεφιασμένη Κυριακή, αλλά για μας μόνο συνεφιασμένη δεν είναι, γιατί η διάθεσή μας είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχει απογειωθεί η διάθεσή μας με τα εκατοντάδες μηνύματα που λαμβάνουμε από χθες το βράδυ. Ξέρουμε πόσο μας αγαπάτε, ξέρετε ότι αυτό είναι αμοιβαίο. Το ραδιόφωνο για όλους εμάς δεν είναι απλώς μια δουλειά. Είναι έρωτας, είναι αγάπη, είναι ένας μαγικός κόσμος. Τι είναι λοιπόν η Έρα Σπορ μέσα στο μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου? Είναι μια σταθερή αξία. Είναι μια σταθερή αξία που συνεχίζει με βάση την αφετηρία που έβαλαν το Μάιο του 1993 ο Κώστας, ο Ηρακλής, ο Μάκης και ο Γιώργος, με άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση, χωρίς υπερβολές και με σεβασμό στους ακροατές μας. Η Έρα Σπορ είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Ελλάδας, καθώς από το 1993 είναι στις επάλξεις, σκοράρει σε όλα τα σπορ. Προσπαθούμε να είμαστε παντού και να προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων, με 20 ώρες ζωντανό πρόγραμμα καθημερινά, και τώρα πέρχεται και το Μουντιάλ Ολυμπιάς, το λέω μην τρομάξεις. Θα έχουμε 24-ωρο πρόγραμμα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Βιβή Νικολοπούλου είναι και σήμερα μαζί μας στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα, που έχει και συμβολικό χαρακτήρα, γιατί είναι το πρώτο την στιγμή που πατάμε στα 34 πλέον, γιατί τα 33 τα κλείσαμε. Συνεχίζουμε και δεν θέλω να λέω υπερβολές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σκέψη μας είναι πάντα στον Κώστα και στον Ηρακλή. Η σκέψη μας είναι στις αξίες και το πάθος των δασκάλων μας για το αθλητικό ραδιόφωνο. Και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο στόχο. Το έλεγα και χθες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Ο στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε και την επόμενη γενιά που θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Γιατί η Έρα Σπορ έχει παρελθόν, παρόν και θέλουμε να έχει και μέλλον. Δεν ξέρω αν ο γίγαντας Κώστας Μότσης, όταν είχε αυτή την ιδέα, την πρωτοποριακή για εκείνα τα χρόνια, να ξεκινήσει το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, περίμενε ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Δεν ξέρω αν πίστευε ότι θα ήταν η Έρα Σπορ διαχρονικά στο προσκήνιο και θα άντεχε στα προβλήματα που κατά καιρούς προέκυψαν, και ήταν πολλά αυτά, πιστέψτε με. Αλλά το σίγουρο είναι ότι και τα κατάφερε, και ο Κώστας και ο Ηρακλής τα κατάφεραν, και είναι δικαιωμένοι 100% για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Ως ένα από τα παλιά μέλη του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου, με παρουσία και εγώ που υπερβαίνει τα 30 χρόνια στην Έρα Σπορ, έχω πάρα πολλές αναμνήσεις, θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές, εύκολες, δύσκολες. Οι αναμνήσεις περισσότερες είναι υπέροχες, και με ανθρώπους και με καταστάσεις, με πάρα πολλές μεταδόσεις αγώνων, με ιστορικές εκπομπές. Αυτό λοιπόν που μπορώ να καταθέσω και είναι κάτι το οποίο το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι ότι στην Έρα Σπορ τη διαφορά, εκτός από αυτό που ακούτε εσείς στον αέρα, την κάνουν τα καλά αποδυτήρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το είχαμε διαχρονικά. Γιατί η καλή ομάδα, για να μπει στο γήπεδο και να παίξει μπάλα, πρέπει να έχει πρωτίστως καλά αποδυτήρια. Χρόνια μας πολλά λοιπόν, με μια μεγάλη υπόσχεση ότι θα εξακολουθήσουμε, πάντα θα το κάνουμε, να έχουμε ως βασική αποστολή μας, υποχρέωση,
να προσφέρουμε αθλητική ενημέρωση σε όλους τους Έλληνες από την Ορεστιάδα μέχρι τη Γάβδο, από τους Οθόνους μέχρι το Καστελόριζο, και όπως θα έχετε διαπιστώσει ξεπερνάμε και τα σύνορα τα ελληνικά, γιατί η Era Sport ακούγεται όπου υπάρχει ελληνισμός. Ακόμη και στη Γρυλανδία αν βρεθεί Έλληνας, έχει τον τρόπο να ακούσει το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο.

μικρόφωνο στα γήπεδα θα μπορούσαμε χωρίς καμία δυσκολία να το ολοκληρώσουμε μόνο με τα δικά σας μηνύματα, γιατί βλέπουμε πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι πριν ξεκινήσουμε ουσιαστικά τη σημερινή εκπομπή έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα με ευχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Το έλεγα και χθες, θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει σε εσάς, γιατί στηρίζετε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Και εξακολουθείτε να το κάνετε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ερασπόρ και έφτασε στιγμή να ξεκινήσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με μπάσκετ και με τα μάτς των Μπαράζ στην Τρίτη Εθνική. Ακολούθως όμως έχουμε δύο πολύ μεγάλους αγώνες σήμερα για τα play-off. Είναι αναμετρήσεις που δεν αποκλείεται να καθορίσουν το τι θα γίνει στο εφετινό πρωτάθλημα. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, που θα είναι το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Ο Τάσος Σταμπουλής και ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο Άρης Γάτας και ο Γιάννης Αντωνουνέος στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Έχουμε νωρίτερα και αγώνες για τα play-off για τις θέσεις 5-8. Εκεί δεν υπάρχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη η πέμπτη θέση δεν προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για το Γόητρο και μόνο για το Γόητρο θα παίξουν στις 5 ο Όφη με τον Άρη, περιγραφή από τον Γιώργο Γιαλιτάκη, και ο Λεβαδιακός με τον Βόλο, περιγραφή από τον Βασίλη Παπανικολάου. Στην Τρίτη Εθνική ξεκίνησαν τα μπαράζι μας στο πρώτο τέταρτο των αγώνων. Έχουμε ήδη και ένα γκολ. Το έχει βάλει ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου στο μάτς με την Ελασσόνα με τον Βιγιάλμπα στο 11ο λεπτό. Προηγείται με ένα 0. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Αυτά είναι τα δύο μάτς για τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0 περίπου στο 15ο λεπτό. Στο μπάσκετ σε λίγο θα πάμε στον Θοδωρή Γατσπαντελή για μια πρώτη ενημέρωση για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι, αναμέτρηση για τα play-off στο μπάσκετ που προφανώς στο προσκήνιο είναι η Ευρωλίγκα και τα μεγάλα μάτς που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός στο Πρικυπάτο απέναντι στην Μονακό, ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center απέναντι στην Βαλένθια. Περίπου στις 4.30 θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλας να μιλήσουμε αναλυτικά για την Ευρωλίγκα, ειδικότερα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. ΠΑΟΚ Περιστέρι λοιπόν παίζουν αυτή την ώρα στις 6:15 ο τελικός της Elite League για μια θέση στην επόμενη Basket League. Η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων θα αντιμετωπίσει τον Παπάγο. Θα ακούσετε την αναμέτρηση ενημέρωση για το μάτς από την Eraspor. ΠΑΟΚ Περιστέρι 20-15. Σε ό,τι αφορά την υδατοσφαίριση, να υπενθυμίσω ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Πανιώνιος δεν κατάφεραν

0: Στην Αγγλία 19ο λεπτό, Bournemouth Crystal Palace 1-0. Σήμερα έχουμε μεγάλο ντέρμπι που δεν κρίνει τίτλο πάντως. Στις 5.30 θα παίξουν η Manchester United με τη Liverpool. Στις 9 η Aston Villa υποδέχεται την Tottenham. Στη Γαλλία Lille Havre 0-0 στο πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Στην Ισπανία είμαστε στο 60 λεπτό, Θέλτα Έλτσα 2-0. Πάμε και στο καμπιονάτο που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ τον Μπολόνια Κάλιαρη. Ενώ στο 18ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 1-0. Η Ίντερ δεν χάνει το πρωτάθλημα με τίποτα, καθώς ούτε η Μίλαν ούτε η Νάπολη μπορούν να την απειλήσουν. Πριν περάσουμε στα γήπεδα της Τρίτης Εθνικής με ενημέρωση για τα μπαράζ, πάμε να παίξουμε μπάσκετ παρέα με τον Θόδωρο Χατζηπαντήλη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι το πρώτο μάτς για τα εφετινά play-off. Θοδωρή μου, καλησπέρα και χρόνια μας πολλά.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά βεβαίως στην Έρα Σπορ. Άκουσα τον πολύ ωραίο πρόλογό σου, αλλά θα μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι κι εγώ με μια δεκαετία παραπάνω.
0: Και απλώς σου το επιτρέπω, θέλω να προσθέσεις κάτι κι εσύ, γιατί είσαι 30 χρόνια στην Έρα Σπορ. Είσαι κι εσύ παλιό μέλος.
1: Ναι, εγώ είμαι από την Έρα 2, πριν την ανατολή της δεκαετίας του 90. Έχω κάνει με τον Ηρακλή Κοτζιά, είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Εντάξει, μην μπεις κάτι παραπάνω, γιατί ξέρουμε ότι είσαι ένα κλικ από τη σύνταξη, αρκούν αυτά.
1: Ναι, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και με τον Ηρακλή Κοτζιά αλλά και με τον αείμνηστο τον Κώστα το Μότσι περάσαμε υπέροχα ως προϊσταμένους. Τώρα είσαι εσύ προϊστάμενος και χαίρομαι που με σένα προϊστάμενο θα κάνω και την τελική μου έξοδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Αλλά είναι δική μου η χαρά που έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο και θα σου δώσω εγώ την υπογραφή για να πάρεις τη σύνταξη. Αν και να ξέρεις ότι η δική μου επιθυμία είναι να παραμείνεις μαζί μας για τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έρα Σπορ λοιπόν, επειδή την έζησα από τα πρώτα βήματα, πραγματικά έκανε εντυπωσιακά πράγματα. Πραγματικά ήταν σε όλα τα γήπεδα και ένας από αυτούς που γύριζαν ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα τα πρώτα ειδικά χρόνια, για μια δεκαετία περίπου, ήμουν εγώ. Και το είναι οι καλύτερες αναμνήσεις που είχα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Γιάννενα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα και στο Βόλο και παντού τότε. Εκείνα τα χρόνια ήμουν εγώ που πήγαινα σε όλα τα γήπεδα για τις μεταδόσεις, πέρα βέβαια από τα γήπεδα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις, με δύσκολες στιγμές, γιατί υπήρχαν και οι δυσκολίες, γιατί υπήρχαν και ζητήματα κατά καιρούς που θα έπρεπε να λύσουμε ως Έρα Σπορ και δεν ήταν εύκολο αυτό, αλλά τα καταφέραμε και οφείλουμε ένα τεράστιο, όχι απλώς ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κώστα και τον Ηρακλή, γιατί έβαλαν τη βάση για να συνεχίσουμε εμείς.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό που επιχείρησαν αυτό τότε, πριν από 34 χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Ήταν κάτι πρωτοποριακό, με πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο, αθλητικό ραδιόφωνο, με πρόγραμμα μόνο με αθλητικά όλη την ημέρα. Και όμως πέτυχε.
1: Πέτυχε απόλυτα και με λίγα χρήματα, διότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε και δεν υπήρχαν και χρήματα για πολλές μεταδόσεις και εγώ το ξέρω καλύτερα βεβαίως που πήγαινα και γύριζα όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο γινόταν όλα ό,τι έπρεπε να γίνουν έτσι ώστε να καλύπτονται όλοι οι αγώνες και μόνο από την Έρα Σπορ υπήρχε μετάδοση και ενημέρωση για όλους τους αγώνες όλων των κατηγοριών, όλων των αθλημάτων.
0: Είναι έχουμε πραγματικά πάρα πολλές ωραίες εμπειρίες. Η αλήθεια είναι ότι το είπα και χθες και δεν θέλω να μου κλέψεις την ιδέα και να με προλάβεις. Ότι αν είμαι υγιής, ο σκοπός μου είναι μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, που πλησιάζει και για μένα η ώρα, γιατί κακά τα ψέματα μεγαλώσαμε, να προχωρήσω σε μία έκδοση με στιγμές στα μικρόφωνα. Γιατί ναι, υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες που μπορούμε να καταθέσουμε, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και 100 τουλάχιστον θα σου πω εγώ. Σε 100 να τα ξέρεις από μένα ή υπάρχουν ήδη που μπορώ να σου πω. Λοιπόν, πραγματικά είναι κάτι το μοναδικό η Έρα Σπορ. Έρα Σπορ ακούμε, Έρα Σπορ θα ακούμε. Έρα Σπορ ακούγαμε και είναι το ραδιόφωνο, όπως είπα, το οποίο έχει τα πάντα. Δεν του λείπει τίποτα, είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, είναι για όλους και για όλες.
0: Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά την προσπάθειά μας την κάνουμε με πάθος, με δύναμη, με αγάπη για αυτό που κάνουμε. Και έτσι, αυτό υποθέτω, και είμαι βέβαιος μάλλον, όχι υποθέτω, ότι το καταλαβαίνουν οι ακροάτες.

0: Πέρα των μεταδόσεων και οι πολύ ωραίες εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανάλογα με την ώρα, όλα παίζουν το ρόλο τους στην Era Sport. Τώρα για να επικεντρωθούμε και στο μπάσκετ εδώ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το πρώτο του παιχνίδι μαζί με το Περιστέρι για τα play-off του πρωταθλήματος της Basket Link μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο FIBA Europe Cup, και έτσι είναι το πρώτο παιχνίδι με πλεονέκτημα έδρας ο ΠΑΟΚ σήμερα, αφού τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έκτο το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται με 23-19 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά τώρα θα πετύχει ένα καλάθι το Περιστέρι, το πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Βαν Τούμπεργκ, και θα κάνει το σκορ 23-21. Είναι η πρώτη φορά που πλησιάζει στους 2 πόντους το Περιστέρι από την αρχή, καθότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με διαφορές κοντά στους 7-8 πόντους, 14-7, 18-10. Σιγά σιγά ροκάνισε την διαφορά το Περιστέρι, και όπως είπαμε αυτή τη στιγμή 9 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena, που έχει αρκετό κόσμο, αλλά όπως είπαμε υπάρχει και το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ αργότερα με τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει χρόνος ή όσοι θέλουν να πάνε ή όσοι θέλουν να βρεθούν σε τηλεόραση για να παρακολουθήσουν μετά και τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
1: Και παρότι γενικά υπάρχει μια απογοήτευση στον ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, γιατί χάθηκαν τίτλοι πριν από λίγες μέρες, είναι δεδομένο ότι η στήριξη των οπαδών του ΠΑΟΚ θα είναι δυναμική, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει μπροστά και ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ο ΠΑΟΚ, ακόμη και αν δεν φτάσει να κάνει τη μέγιστη ανατροπή και να πάρει πρωτάθλημα, η δεύτερη θέση δίνει ένα πολύ σημαντικό μπόνους.
0: Έτσι, και περνάει μέσα από το σημερινό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Γιατί αν κερδίσει, τον φτάνει και έχει και το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Και βεβαίως ο ΠΑΟΚ προέρχεται, όπως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, από τις μη κατακτήσεις των τροπέων. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι αθλητές όταν μπουν στο γήπεδο τα ξεχνάνε όλα και παίζουν για το επόμενο παιχνίδι. 25-21, τώρα 25-23, και μία βολή για τον Νίκολς του Περιστερίου, που πλησιάζει πάλι το Περιστέρι τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία 8 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Να πω ότι ο Μέλβιν για τον ΠΑΟΚ είναι πρώτο σκόρερ με 9 πόντους, ακολουθεί ο Περσίδης με 5, από 4 έχουν ο Φίλιος και ο Μπεν Μουρ, 2 έχει ο Άλεν και 1 έχει ο Ντίμσα, ενώ εκτός αποστολής είναι ο Μπέβερλι που είχε ενοχλήσεις, αλλά γενικά ο 38χρονος φροντίζει πάντα ο Παντελής Μπούτσκος να τον ξεκουράζει, να μην τον βάζει δηλαδή Σάββατο, Τετάρτη, Σάββατο ή Κυριακή σε παιχνίδια. Έτσι λοιπόν προτίμησε σήμερα να τον ξεκουράσει, και ένα μικρό πρόβλημα. 27-24 με ένα ακόμη καλάθι από τον Μέλβιν, ο οποίος θα γίνει και ο πρώτος διψήφιος στο σημερινό παιχνίδι, με 11 πόντους πλέον ο Μέλβιν, ενώ ένα κάρφωμα εντυπωσιακό έρχεται από το Περιστέρι και τον Βαν Τούμπεργκε, που θα φτάσει τους 6 πόντους και το Περιστέρι τους 26, διαφορά είναι πλέον στον πόντο 27-26, 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Για ωραία, Θοδωρή μου, σε 5... ευχαριστούμε για την... Ναι, δώσε μας και τους σκόρερ για να κλείσουμε αυτή την πρώτη επικοινωνία.
0: Του Περιστερίου, βεβαίως, από 5 πόντους έχουν ο Κακλαμανάκης, ο Χάρης και ο Νίκολς, 4 πόντους έχουν ο Βατούμπεργκε και ο Πέιν, και 3 πόντους έχει ο Καρντένας. Αυτά μέχρι στιγμής εδώ από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Έχουμε time out, 27-28 πλέον μπροστά το Περιστέρι, 7 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Time out από το ποδητή του ΠΑΟΚ, Παντελή Μπούτσκο.
1: Είπα νωρίτερα ότι έχουμε πολύ καλή διάθεση, γιατί έχουμε γενέθλια σήμερα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου, θα είναι δύσκολη η σημερινή εκπομπή, γιατί στην προσπάθεια μου να διαβάσω λίγα από τα πάρα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει, δεν κρύβω ότι συγκινούμε με αυτά που γράφουν κάποιοι φίλοι μας για την Era Sport και για τις δικές τους εμπειρίες. Το είπα και πριν, το ραδιόφωνο είναι έρωτας, η Era Sport είναι η διαχρονική αξία.

0: Σασόλο Μίλαν 1-0, η Μίλαν παίζει με 10. Είμαστε στο 27ο λεπτό και έφτασε η ώρα να πάμε και στα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Θα ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Γιώγα, καθώς έχουμε γκολ στο μάτς του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παναγιώτη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε φίλες και φίλοι της Ερασπόρτ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοθυμής. Πανθρακικός Απόλλωνα Καλαμαριάς 1-0 από το 23ο λεπτό με τον αρχή σκόρερ του Πανθρακικού και του πρωτομήλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, γενικότερα της ΓΑΜΑ Εθνικής, του Απόστολου Σαραβίδη, ο οποίος πέτυχε το 33ο τέρμα για την φετινή χρονιά. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός σε μια προσπάθεια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Αναστασόπουλος έδωσε την παλιά για τον Παχούμη, αδράνησε εκεί άμυνα, αυτός πέρασε για τον Σαραβίδη με ψύχρωμο. Πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα για να κάνει το 1-0. Θυμίζουμε είναι η τρίτη αγωνιστική για τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Σε έναν όμιλο που συμμετέχουν εκτός από τον Πανθρακικό και την Καλαμαριά, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η Ελασσόνα. Οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα έχουν δύο νίκες στα πρώτα δύο παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνεις, ο νικητής ουσιαστικά θα είναι στην Super League 2, αφού θα φτάσει στους 9 βαθμούς σε τρεις αγώνες, αν υπάρξει νικητής από το παιχνίδι.
0: Και δεν αποκλείεται να είναι και ο ηττημένος.
1: Ναι, ακριβώς, αφού έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον τρίτο. Δεν έχουν βαθμό τόσο ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, ούτε η Ελασσόνα. Απλά δεν θα έχει εξασφαλίσει και κάτι. Τώρα, όποια ομάδα κάνει 3-3 τις πρώτες αγωνιστικές, με 2 από τις υπόλοιπες να μην έχουν βαθμό, σίγουρα είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο. Μόνο με αυτοκτονία χάνει μετά την άνοδο. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανθρακικός από την αρχή προσπαθεί να πιέσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, είχε μια καλή φάση στο 5ο λεπτό με τον Μπουρατζίδη με ένα σούτο που πέρασε out, πίεζε συνεχώς, τα χαλούσε στην τελική προσπάθεια. Τελικά κατάφερε στο 23ο λεπτό με τον Απόστολο Σαραντίδη να ανοίξει το σκορ. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τον Πανθρακικό, ο Κώστας Πεντρελής έχει τον
0: Γκαμπριέλ. Ακούσουμε τις ενδεκάδες και μετά θα πάμε και στον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0. Και ακολούθως θα περάσουμε και στον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης επίσης 0-0.
1: Μαρκεζιάννη, Λαρέα, Γιαναράκης, Σεβαστίδης, Μουμίν, Τουρατζίδης, Ντέμπροβα, Σαραντίδης, Παχούμης, Κουτσίδης και ένας Στασόπουλος η 11 για τον Πανθρακικό. Ο Ζόρας Στοϊνόβιτς, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά με τον Πανθρακικό, έφυγε λίγο πριν την έναρξη των επίσημων παιχνιδιών, παραιτήθηκε από τον πάγο του Πανθρακικού. Πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, έχει παραπέξει τον Τζιγκατζή κατά τα δοκάρια. Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Ρίζος, Παπατόλιος, Μίσκου, Βασιλούδης, Σαγκαλίδης, Πατράλης, Πάνος και Γιουκούδης ενδεκάδα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα παιχνίδι που διευθύνει ο Δρακίδης από την Ξάνθη, με βοηθούς του Σκουβαλάκη και Μπόιτσκο από την Δράμα. Τώρα έχουμε φτάσει στο 28ο λεπτό. Πανθρακικός Απόλλωνα Καλαμαριάς 1-0 με τον γκολ του Απόστολου Σαραντίδη από το 23ο λεπτό.
0: Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 32-32, απομένουν 6,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Υπενθυμίζω, στο ποδόσφαιρο θα παίξουν στις 5 για τα play-off για τις θέσεις 5-8 ο Όφη με τον Άρη και ο Λεβαδιακός με τον Βόλο. Για την πρώτη τετράδα, στις 7 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Παραμένουμε στα μπαράζ ανόδου στην Super League 2, αγώνες μπαράζ για την τρίτη εθνική, και ακούμε τον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα. Περικλή.
2: Καλησπέρα Σύφη, φίλες και φίλοι. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου προηγείται ήδη της Ελασσόνας με 1-0 από το 10ο λεπτό με τέρμα που σημείωσε ο Βιγιάλμπα. Οι δύο ομάδες που παίζουν για τους πρώτους βαθμούς στην δεύτερη φάση των play-off μετά τις δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια, με τον νικητή, εάν υπάρξει, να διατηρεί κάποιες ελπίδες για άνοδο. Η ομάδα της Ελασσόνας, να πω ότι ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γούπο, Τσάτσο, Καμπέρι, Κοντοθανάση, Αρσενίδη, Κουκούλη, Γκουντρουμπί, Νούσιο, Μπιώτη, Γκαμπέτα και Ράπτη. Απουσιάζει ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός Ηλίας Λαγός, ενώ ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με τους Παγιώτα, Πάνο, Βαρυτιμίδη, Μυστρίδη, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτο, Γκίκα, Κραγιόπουλο, Τουλίκα και Κοτσιόπουλο. Να πω κάτι που δεν έχει άμεση σχέση με το αγωνιστικό, καθώς σε μια συμβολική δράση προχώρησε η ομάδα του Εθνικού Κεραμιδίου με το μήνυμα «Παίζουμε μαζί, κερδίζουμε μαζί», θέλοντας να ευαισθητοποιήσει φιλάθλους και όλους τους πολίτες της περιοχής σε θέματα αποδοχής, ισότητας και συμπερίληψης και προαγωγής της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Οφελούμενοι του Συλλόγου Μέριμνα Παιδιού Κατερίνη συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ να πω ότι γίνεται και επίσημη παρουσίαση της νέας αγωνιστικής φανέλας του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, η οποία θα έχει το λογότυπο του Συλλόγου Μέριμνα Παιδιού Κατερίνη, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης.
0: Ευχαριστούμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Περνάμε και στον δεύτερο όμιλο. Ξεκινάμε με τον Μπάμπη Πλάγο και τον αγώνα του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπάμπη.
3: Σύφη, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 300 λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στον Πύργο και στον Άρη Πετρούπολης. Ένα παιχνίδι όπου ο Μεν Πύργος έχει μια μικρή εδαφική υπεροχή, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει απαλύσει την αιστεία του Παχατούρα. Και από την άλλη πλευρά και ο Άρης Πετρούπολης και αυτός. Επίσης δεν έχει δημιουργήσει τις μεγάλες φάσεις μπροστά από την αιστεία του Τσεκούρα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή για τον Πύργο. Από δεξιά είναι ο Κόκορης, μπαίνει μέσα στην περιοχή, αποθέσει μέσα δεξιά, κάνει την σέντρα στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου πηδάει για να πάρει την κεφαλιά ο Μούσια. Γκονζάλο Μούσια κάνει όμως επιθετικό φάουλ, χτυπάει ο κεντρικός αμυντικός ο Κάτσο Γιάννης, σταματάει εδώ η επιθετική προσπάθεια για την ομάδα του Πύργου. Περίπου 2.500 θεατές βρίσκονται στο δημοτικό στάδιο του Πύργου Σύφη, εκ των οποίων 50 περίπου είναι φίλοι του Άρη Πετρούπολη. Διευθύνσης αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιαννουκάς από το Δωδεκάνησο, ο Αντώνης Ιωάννου και ο Δαβίδ Πριώνας από την Εύβοια, οι δύο βοηθοί του, με τέταρτο διευθυντή τον Δημήτρη Μπεκιάρη. 0-0 εδώ στον Πύργο, 31ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: 0-0 στον Πύργο, 0-0 και στον αγώνα του Εθνικού με τη Ζάκυνθο. Να μάθουμε από τον Νίκο Καραγιάννη αν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι τώρα σε αυτή την αναμέτρηση. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα. Στήφη, 34 λεπτά στο Μετχάντο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις που έλεξαν οι δύο προπονητές. Κούμπουλα, Μανδαμαδιώτης, Ζωγραφάκης, Χατζάρας, Λιούμης, Κεντεράη, Πλατέλας, Κουτσουδάκης, Πολίδος, Πάτας και Γεμιστός. Να πω ότι ο Πλατέλας είναι και αναγκαστική αλλαγή στο 14ο λεπτό, με το Γροντί να περνάει στη θέση του. Ενώ για την Ζάκυνθο, Τσόγκας, Σινκ, Μίχος, Γιφτομήτρος, Πολυμήλης, Σίλβα, Μούντριχας, Μπαστακός, Καρμύρης, Αναστασόπουλος και Λαζαρίδης, οι 11 για τους νησιώτες. Να θυμίσω ότι μετά τα αποτελέσματα που είχαμε στις δύο πρώτες αγωνιστικές, στην κορυφή του ομίλου βρίσκεται ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς. 2 έχει ο Πύργος μαζί με τον Εθνικό και 1 η Ζάκυνθος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι με βάση και τις προηγούμενες αναμετρήσεις είναι σαν τελικός και για τις δύο ομάδες, και για τον Εθνικό και για την Ζάκυνθο.
0: Όντως και τα δύο σημερινά μάτς είναι πολύ σημαντικά στον δεύτερο όμιλο, γιατί καμία ομάδα δεν έχει ξεχωρίσει μέχρι τώρα.
4: Ναι, και στο παιχνίδι το οποίο ο Άρης Πετρούπολης ουσιαστικά κέρδισε την Ζάκυνθο.
0: Αν ο Άρης Πετρούπολης πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο σήμερα, θα έχει τον πρώτο λόγο σίγουρα.
4: Ναι, με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες είναι αυτές οι οποίες παίρνουν το εισιτήριο για την Super League 2. Ο Άρης Πετρούπολης, αν πάρει αποτέλεσμα στον Πύργο, βεβαίως. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Ζάκυνθος μπορεί στα δύο παιχνίδια κόντρα σε Πύργο και Άρη Πετρούπολης να μην έχει πανηγυρίσει την νίκη. Ωστόσο, είχε πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Μια σφιχτή ομάδα η οποία έπαιζε πάρα πολύ ωραία την κόντρα. Μια καλοδομημένη ομάδα από τον Γιάννη Αποστολίδη. Και καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο του Εθνικού σήμερα απέναντι στους νησιώτες. Να πω ότι διαιτητής στην αναμέτρηση είναι ο Κωνσταντίνος Ανδριανός από το Σύνδεσμο Αχαΐας, με βοηθούς τους Αγγελόπουλο και Φωκανά από την Μακεδονία. 36 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε όμως στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, στη Γερμανία δεύτερη κατηγορία τελικά. Hannover, Preußen Münster 3-3, Greuterfurt, Nürnberg 1-1, Elversberg, Paderborn 5-1, Karlsruhe, Darmstadt 2-1 και Μαγδεμβούργο, Hertha 1-0. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται αυτή την ώρα για την Premier League έχουμε 2 γκολ για τους γηπεδούχους. Η Bournemouth είναι στο 2-0 με την Crystal Palace. Στη Γαλλία στο 38ο λεπτό, Lille Havre 1-1. Στη Γερμανία ξεκίνημα αγώνα με γκολ για τη Mainz, Σαν Πάολι Mainz 0-1 στο 7ο λεπτό. Στην Ισπανία στο 78 Θέλτα Έλτσε 2-0 και στο Καμπιονάτο τελικό Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, 36ο λεπτό, Σασουόλο Μίλαν 1-0. Επιστρέφουμε στο μπάσκετ, ανοίγουμε μπασκετική ενότητα. Πάμε πρώτα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι να ακούσουμε Θοδωρή Χατζηπαντελή και ακολούθως με Νίκο Μπιντέλα θα μιλήσουμε εδώ για τον τελικό της Elite League και κυρίως για την Νίκο.
5: Για την Ευρωλίγκα φυσικά.
0: Και για την ΑΕΚ που κάνει τη μεγάλη προσπάθειά της να πάρει η Ευρωπαϊκή Κούπα στην Ισπανία. Θοδωρής, ακούμε.
6: Εδώ λοιπόν στην Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Ατρόμητος 38-37 και τώρα με την πρώτη βολή από τον Φίλιο έχει κερδίσει 2 βολές ο παίκτης του ΠΑΟΚ, να πούμε, όχι, είναι ο Ντίμσα. Το σκορ γίνεται 39-37, έχει μία ακόμα, 30... 40-37 η διαφορά στους τρεις για τον ΠΑΟΚ, 3 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μέλβιν πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 13, ο Νίκολς με 12 για την ομάδα του Περιστερίου μέχρι στιγμής. Πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο και από τον Καρντένας με 7 πόντους για το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει μόνο 3 πόντους από τον Μπριν Ταϊρή, τον οποίο έχει στον πάγκο πλέον ο προπονητής του Παντελής Μπούτσκος. Σίγουρα περιμένει περισσότερα από αυτόν, ειδικά από τα σούτ του Ταϊρή. Σούτ τώρα πάντως για το Περιστέρι είναι άστοχο. Οι παίκτες των δύο ομάδων μονομαχούν. Οι παίκτες του ΠΑΟ κερδίζουν τελικά. Γρήγορη επίθεση με τον Ντίμψα που δεν βγαίνει. Υπάρχει όμως ο Φίλιος μόνος του που θα σουτάρει για τρεις, θα αστοχήσει. Οι παίκτες του Περιστερίου θα πάρουν το rebound και έχουν τώρα την ευκαιρία και πάλι για μια νέα επίθεση. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη
0: με αρκετά άστοχα σούτ στις τελευταίες επιθέσεις των δύο ομάδων. Παραμένουμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας, η Ευρωλίγκα είναι στο προσκήνιο. Οι 9 στους 10 αυτό το διάστημα συζητούν για την Ευρωλίγκα.
5: Ακριβώς.
0: Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα βάλω όμως την κουβέντα και την ΑΕΚ και θέλω να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, γιατί έχει μπροστά της το Final Four με μεγάλο στόχο να πάρει την κούπα. Και από τη στιγμή που κατάφερε να αποκλείσει την Μπανταλώνα που είναι και η διοργανώτρια, γιατί όχι, γιατί να μην τα καταφέρει.
5: Έτσι είναι ακριβώς η ΦΥΕ, όμως είναι μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ το Final Four, αλλά είναι και δύσκολο το έργο της εκεί πέρα, γιατί στον ημιτελικό που έρχεται την Παρασκευή στις 7 Μαΐου, 10 η ώρα το βράδυ, η ομάδα του Dragon Sakota θα αντιμετωπίσει την Ουνικά Χαμάλαγα και μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, την ισπανική ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι όμως η Μάλαγα που ήταν την προηγούμενη διετία.
5: Ακριβώς. Και καλά κάνεις και τονίζεις την προηγούμενη διετία, γιατί η Μάλαγα προέρχεται από δύο συνεχόμενες κατακτήσεις του Basketball Champions League και μάλιστα στο περσινό Final Four που έγινε στα Ολιώσια, στη Σαν Λαρίνα, είχε κερδίσει τον ημιτελικό πάλι την ΑΕΚ.
0: Εμφανιζόταν ως μια ανίκητη ομάδα πέρυσι.
5: Ναι, ακριβώς. Φέτος, ναι, είναι διαφορετικά τα δεδομένα, αν και το ρόστερ της Μάλαγα είναι σχεδόν ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια. Η ομάδα του Ιμπό Ναβάρο προέρχεται από 6 ήττες στα τελευταία της 7 παιχνίδια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Βρίσκεται στην 8η θέση και ισοβαθμεί μάλιστα με την 1η Μπιλμπάο. Και χθες έχανε με 20
0: χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό.
5: Α, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και η 1η Μπιλμπάο είδαμε ότι στα μάτς με τον ΠΑΟΚ, που λέγαμε ότι επειδή ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Μούρθια που είναι πολύ καλύτερη ομάδα φέτος από την Μπιλμπάο, θα μπορούσε να κατακτήσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ναι. Είδες ότι η Μπιλμπάο στον δεύτερο αγώνα και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαρωτική.
5: Ακριβώς. Αυτό που δείχνει η βαθμολογική κατάσταση Μάλαγα στην Ισπανία είναι για αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι δεν έχει καμία σχέση με το πώς παρουσιαζόταν τα προηγούμενα χρόνια, αν και το ρόστερ της είναι ίδιο.
0: Μονίμως πάντως οι Ισπανοί είναι στο δρόμο μας,
5: ναι,
0: στο μπάσκετ.
5: Ναι, ναι,
0: είτε
5: ακριβώς.
0: Σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και μάλιστα την Πέμπτη να υπενθυμίσω. Ναι. Στις 10 το βράδυ το μάτς της ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
5: Πρέπει να πω Παρασκευή πριν, ναι. Πέμπτη, 7 Μαΐου.
0: Θα παίξουν, ναι, η Ρίτας Βίλνιους με την Τενερίφη και έχουμε τον τελικό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ και τον μικρό τελικό στις 6. Ο Βασίλης Μότσης θα είναι εκεί, ο απεσταλμένος μας, με αναλυτική ενημέρωση για το Final Four και εννοείται με τη μετάδοση όλων των αγώνων.
5: Να κλείσουμε την ενότητα της ΑΕΚ λέγοντας ότι η Μάλαγα χθες έπαιζε με την Μπανταλώνα στην έδρα του Final Four για το Ισπανικό Πρωτάθλημα και το σκορ ήταν 53-33 στο ημίχρονο υπέρ της Μπανταλώνα, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ, αλλά το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε, διακόπηκε σε αυτό το σημείο διότι υπήρχε ένα πρόβλημα με το χρονόμετρο στο γήπεδο έτσι που θα φιλοξενήσει σε 7 και 9 Μαΐου το Final Four του Basketball Champions League.
0: Ωραία. Πριν περάσουμε στην Ευρωλίγκα, να μας πεις τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού πριν από τα μάτς ή το μάτς, γιατί
5: ναι,
0: δεν ξέρω
5: αν
0: θα χρειαστούν δύο αγώνες στη σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό και δύο αγώνες στη σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Να επιστρέψουμε στον Θόδωρο Χατζηπαντελή, απομένουν δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Περιστέρι, Θοδωρή.
6: 52 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Περιστέρι 44-41. Βολές για τον Μπριν Ταϊρή που θα πετύχει την πρώτη με τους 4 δικούς του πόντους. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τους 45-41. Έχει και μία ακόμη βολή. Έχουν ήδη από 5 φάουλ οι δύο ομάδες. Οπότε ό,τι φάουλ γίνεται από εδώ και πέρα είναι βολές. Δεύτερη βολή μέσα από τον Ταϊρή που σήμερα είναι χαμηλά στο σκοράρισμα. Φτάνει τους 5 πόντους με ένα τρίποντο και δύο βολές. Είπαμε ο Μέλβιν είναι πρώτο σκόρερ με 13 και τον ακολουθεί ο Περσίδης με 8 και ο Φίλιος με 7, έχει και δύο τρίποντα. Οι παίκτες του Περιστερίου τώρα στην επίθεση.
0: Είναι οι τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε να δούμε τον αφετινό ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν σίγουρα θα είναι διαφορετικός και πολύ πιο δυνατός, Θόδωρε.
6: Πολύ διαφορετικός. Σχεδιάζεται ο ΠΑΟΚ του μέλλοντος, εντάξει, όχι του μέλλοντος, του μακρινού μέλλοντος, αλλά του κοντινού μέλλοντος, δηλαδή της επόμενης διετίας. Να το πω έτσι, η ομάδα πρέπει του χρόνου να έχει φυσικά πολύ ψηλότερο και θα έχει πολύ ψηλότερο budget σε σχέση με φέτος, σχεδόν τριπλάσιο, θα έχει άλλα δεδομένα και φυσικά θα παίξει ενδεχομένως και σε διαφορετική διοργάνωση για να μπορέσει μετά να μετακομίσει.
0: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Είναι έτσι ο διάδρομος για να βρεθεί κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα.
6: Ναι, εφόσον δεν ανοίξουν και άλλες θέσεις, γιατί μέσα σε δύο χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πόσο μπορεί να μεγαλώσει και αν όχι η Ευρωλίγκα, όλα αυτά αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Οπότε αυτό είναι το σενάριο τώρα. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ αλλάζει δεδομένα, αλλάζει δρόμο και όπως είπαμε η επόμενη διετία θα
0: και
6: είναι
0: πάρα πολύ καθοριστική. Και εμείς θα αλλάξουμε δρόμο γιατί βλέπω ότι έχουμε time out.
6: Έχουμε time out, οπότε 10 δευτερόλεπτα απομένουν.
0: Νίκο Πιντέλα, σε ακούμε.
5: Ναι, λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μια σημαντική εβδομάδα που όλα δείχνουν ότι αυτή την εβδομάδα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσουν και τυπικά την πρόκρισή τους στο Final Four που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο Telecom Center Athens. Πρώτος στη μάχη αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα μπει ο Ολυμπιακός, ο οποίος την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο παίζει στο Μόντε Κάρλο απέναντι στη Μονακό, έχοντας ως πρίκα το 2-0 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Με δύο εμφατικές νίκες πήρε ο Ολυμπιακός αυτό το προβάδισμα, καθώς κέρδισε με συνολική διαφορά 51 πόντων τα δύο πρώτα παιχνίδια απέναντι στους Μονεγάσκους και θέλει να πάει την Τρίτη στο Μόντε Κάρλο να κάνει και το 3-0, να τελειώσει τη σειρά σε αυτό το παιχνίδι χωρίς να χρειαστεί να δώσει άλλη αναμέτρηση.
0: Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο με βάση και την εικόνα του Μονακό και τα προβλήματά της. Γιάννης Δαντόπουλος, να πούμε ότι θα είναι στο Πρικυπάτο και θα περιγράψει τον αγώνα.
5: Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό επίτευγμα, διότι μια ενδεχόμενη σκούπα, να το πω έτσι, όπως συνηθίζουμε να λέμε το 3-0 στα play-off, θα είναι και η πρώτη φορά που το καταφέρνει αυτό μια ελληνική ομάδα στα play-off της EuroLeague. Δεν το έχει καταφέρει ποτέ ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει, φυσικά έχει και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να το κάνει, που μάλιστα έχει
0: από τη θεωρία στην πράξη πάντα υπάρχει απόσταση. Θεωρητικά λέγαμε ότι την εύκολη αποστολή σε αυτά τα play-off την είχε ο Ολυμπιακός και τη δύσκολη ο Παναθηναϊκός, γιατί η Βαλένθια με αυτά που είχαμε δει από την ομάδα της Ισπανίας στην κανονική περίοδο ήταν ένα πολύ υψηλό εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά στην Ισπανία σε μάτς που κρίθηκαν στο φινάλε,
5: συνολική διαφορά 3 πόντων, 2 νίκες.
0: Και ήταν αυτό που προκάλεσε εντύπωση και το αναλύαμε και χθες με τον Γιάννη Ροζή και τον Κώστα Σωτηρίου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει τη Βαλένθια με δύο διαφορετικούς τρόπους στην έδρα της.
5: Ακριβώς.
0: Στον πρώτο αγώνα παίζοντας εκπληκτική άμυνα και στον δεύτερο αγώνα ακολουθώντας την τακτική της Βαλένθια, που ήταν εξαιρετική η Βαλένθια στον δεύτερο αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να έχει ποσοστά ευστοχίας απίστευτα, ειδικά στο τρίποντο πάνω από 50% και να έχει και μεγάλα σουτ στο φινάλε του αγώνα.
5: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, απέναντι στην ομάδα που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου, και έχει σημασία που το λέμε αυτό, διότι ποτέ σε αυτές τις 10 σεζόν που υπάρχει το τρέχον φορμάτ στην Ευρωλίγκα, ποτέ ο δεύτερος δεν έχει μείνει εκτός Final Four. Ούτε και ο πρώτος που είναι ο Ολυμπιακός στην τρέχουσα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μπροστά του την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά μπροστά στο κοινό του και θα το κάνει, είτε πιστεύω εγώ, είτε την Τετάρτη που είναι το τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, είτε την Παρασκευή εφόσον χρειαστεί τέταρτη αναμέτρηση σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Την Τετάρτη 9 και 4.
5: Ακριβώς.
0: Κώστα Σωτηρίου, Δημήτρη Μπούκα στην περιγραφή του αγώνα. Βάζουμε μια ανατελεία για λίγο να πάμε στον Θόδωρο, γιατί τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
6: Εδώ λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, άκουμε.
6: Ωραία, στο ΠΑΟΚ Sports Arena ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κτίσει και πάλι μια διαφορά 7 πόντων, ενώ το Περιστέρι λίγο πριν την λήξη, 2 λεπτά πριν την λήξη, είχε προηγηθεί κιόλας με 3 πόντους. 48-41, διαφορά 7 πόντων για τον ΠΑΟΚ. Και πολύ καλό τον Αμπρίν Ταϊρή με 4 δικούς του πόντους από βολές. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη διαφορά και έκλεισε προηγούμενος με 48-41. Όλο όμως θα κρυθούν στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς αυτή η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Την είχε ο ΠΑΟΚ άλλωστε και στο πρώτο δεκάλεπτο εκεί στους 7-8 πόντους. Εδώ λοιπόν στο ΠΑΟΚ Sports Arena, πρώτο ημίχρονο, ΠΑΟΚ Περιστέρι 48-41.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο Χατζηπαντελή στην Τρίτη Εθνική Σταμπαράζ. Τέλος πρώτη ημίχρονο, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0 και Εθνικός Ζάκυνθος 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Νίκο.
5: Λοιπόν, Σύφη, δεν έχουν γίνει γνωστά κάποια προβλήματα πέρα από τα ίδια αυτά που γνωρίζουμε, και μιλάω για τον τραυματισμό που είχε ο Τάισον Γουόρντ στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό, που τον άφησε έξω από τη δεύτερη αναμέτρηση. Αλλά ο Αμερικανός φόρουαρντ του Ολυμπιακού ακολουθεί θεραπεία τις τελευταίες μέρες και η κατάστασή του βελτιώνεται κάθε 24ωρο. Και το άλλο που γνωρίζουμε από πλευράς Παναθηναϊκού είναι ότι ο Κώστας Λούκας που χειρουργήθηκε και θα μείνει εκτός το προσεχές διάστημα και θα κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει το Final Four της Αθήνας, εκεί όπου έτσι, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Και να πω μια και.
0: Μην πει αυτό που λέει όλος ο κόσμος, ότι θα δούμε ελληνικό τελικό. Μην το ματιάσουμε. Όχι, τα ίδια λέγαμε και πέρυσι και δεν είδαμε κανέναν από τους δύο.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και ταιριάζει και η περσινή σεζόν έτσι, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε τελικό με την Μπιλμπάο, έχασε το τρόπαιο, και η ΑΕΚ στο Final Four του BCL με τη Μάλαγα. Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα φέτος.
0: Επειδή είναι μια σειρά playoff που και στα τέσσερα ζευγάρια έχουμε σκορ 2-0. Ναι. Αν αυτοί που προηγούνται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώσουν τις προβλέψεις και βρεθούν στο Final Four. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα. Mm. Βλέπουμε όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα. Η ημιτελική θα είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ Μαδρίτης και Ολυμπιακός Φενέρ.
5: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει δύο φορές φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ δεν έχει χάσει αγώνα στην έδρα της πλην από αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Όπως και ότι όλα τα ζευγάρια και τα τέσσερα ζευγάρια των play-off, μια ομάδα είχε κάνει δύο νίκες στην κανονική περίοδο.
0: Δεν έχει καμία σημασία τι γίνεται στην κανονική περίοδο, ούτε στα play-off. Η Ευρωλίγκα τι είναι? Είναι διοργάνωση τριών ταχυτήτων, όχι δύο, τριών. Είναι άλλη κανονική περίοδος, είναι άλλα τα play-off. Και εννοείται είναι άλλο και το Final Four.
5: Ακριβώς.
0: Knockout match είναι εκεί, ένα match είναι, όλα γίνονται.
5: Αυτό ήθελα να πω, Σύφη, ότι βλέπουμε τρεις από τις τέσσερις ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στο 2-0, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε, είχαν χάσει. Ναι, ακριβώς. Είχαν χάσει δύο φορές στην κανονική περίοδο. Και, δεν έχει, και επειδή είναι στο 2-0 όλες τις σειρές, να πούμε ότι ποτέ δεν έχει γυρίσει μια σειρά στα playoff της EuroLeague από το 2-0, εκτός από το Real Partizan το 2023. Που είχε κερδίσει δύο φορές η Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Θυμόμαστε τι είχε γίνει. Ακριβώς. Και στο τέλος πέρασε η Ρεάλ με τρεις συνεχόμενες νίκες και το πήρε και με τον buzzer beater του Γιούλσο Κάουνας απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία. Νίκο, με επίλογο με Elite League.
5: Επίλογος με Elite League, διότι στις 6 και 4 έχουμε στη Λευκάδα τον τελικό του Final Four στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, εκεί όπου θα αναμετρηθούν η ομάδα του Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων, με έπαθλο μία θέση στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ τη επόμενη σεζόν. Η ομάδα του Παπάγου θέλει να επιστρέψει εκεί μετά από 27 χρόνια. Η ομάδα των Ιωαννίνων θέλει να το πετύχει αυτό για πρώτη φορά. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει, διότι στις τελευταίες τους συναντήσεις πάντα κερδίζει ο φιλοξενούμενος, αλλά τώρα εδώ η έδρα είναι ουδέτερη. Και να δούμε στη συνέχεια αν
0: μπορούν
5: η ομάδα
0: να υποστηρίξουν τη συμμετοχή στην
5: μπάσκετ. Γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τον Πανιόνιο.
0: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Νίκος Μπιντέλας, τον ευχαριστούμε. Στην Αγγλία ημίχρονο Bournemouth Crystal Palace 2-0, Γαλλία ημίχρονο Lille Havre 1-1, Γερμανία 20 λεπτό San Paoli Mainz 0-1, στην Ισπανία λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο 3ο λεπτό Καστερίσον είμαστε Θέλτα Έλτσε 3-1, και στο καμπιονάτο Σασουόλο Μίλαν ημίχρονο 1-0, η Μίλαν παίζει με 10. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Τρίτη Εθνική. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα τα μάτς. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-0 και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 1-0. Πάμε και στα play-off της Super League για τις θέσεις 5-8 που είπα και νωρίτερα ότι πλέον δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Περνάμε πρώτα στο Ηράκλειο, στον Γιώργο Γιαλτάκη. Γιορτινή ατμόσφαιρα, απολύτως λογικό είναι αυτό. Ο Όφη υποδέχεται τον Άρη. Γιώργο μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Σίβη και σε ένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ και χρόνια μας πολλά, έτσι για να μην το ξεχνάμε. Και όλας 103
0: μαζί 33. Με την Ερασπόρ μεγαλώνουμε και εμείς, έτσι.
7: Έτσι, έτσι.
0: Και 30... είσαι και εσύ από τα παλιά μέλη. Κοίταξε, επειδή όταν μετράμε
7: δεν
0: τη δική μας ηλικία.
7: Δεν είμαι από την αρχή εγώ, ναι.
0: Όταν μετράμε τη δική μας ηλικία, προσπαθούμε τώρα που μεγαλώνουμε να κρύβουμε και λίγο χρόνια, έτσι. Δηλαδή, εγώ που είμαι, για παράδειγμα, το έλεγα και χθες, εγώ που είμαι γεννημένος το 71, λέω ότι είμαι 55 τώρα. Ενώ τα έχω κλείσει τα 55 και έχω πατήσει τα 56. Στην περίπτωση της Ερασπόρ δεν θα κάνουμε οικονομία.
7: Έτσι,
0: 34
7: ακριβώς.
0: Είμαστε.
7: Γιατί
0: τα κλείσαμε τα 33.
7: Τα επιπλέον χρόνια Σίβη στην Ερασπόρ είναι παράσημα για το αθλητικό ραδιόφωνο, διότι είναι παντού και μέσα σε όλα τα μεγάλα και μικρά γεγονότα. Έτσι σε όλα τα σπορ, σε όλα τα αθλήματα γίνεται πολύ σημαντικό αυτό.
0: Υποχρέωσή μας είναι να ενημερώνουμε όλους τους Έλληνες και επίσης μεγάλη υποχρέωση έχουμε εμείς που σε λίγο θα αποσυρθούμε, γιατί κανείς δεν μένει αιωνίως πουθενά, είναι να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά. Γιατί Γιώργο, η Ερασπόρ αποδεδειγμένα έχει παρελθόν, έχει παρόν, τι θέλουμε, να έχει και μέλλον.
7: Και μέλλον, μα νομίζω ότι θα έχει και μέλλον, διότι υπάρχει κατάλληλη μαγιά, έτσι, και υπάρχει και κληρονομιά που είναι πολύ σημαντική. Όποιος μπαίνει στα στούντιο της Ερασπόρ το καταλαβαίνει αυτό, το αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, εγώ πέρα από τα χρόνια πολλά ήθελα να πω και καλό χειμώνα, αρχή της άνοιξης, έτσι, διότι σήμερα το πρωί Σίφη είδαμε ένα εκπληκτικό τοπίο, βροχές, αστραπές, βροντές, χαλάζι, χαλαζόπτωση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες, ψηλά στο βουνό, στα βουνά χιόνια, έτσι, στο Ψιλορίτη, στα Λαστιδιώτικα Όρη, στα Λευκά Όρη, ντύθηκαν στα Λευκά.
0: Ξέχνα τα αυτά που μας έλεγες κάποτε για μεσογειακό κλίμα. Αυτά
7: ναι,
0: είναι παρελθόν.
7: Τροπικό κλίμα έχουμε γίνει τώρα. Και
0: αλλά
7: τώρα...
0: να σου πω κάτι όμως, με ειλικρίνεια. Όλο αυτό που περιγράφεις, το σκηνικό του καιρού, δεν αποτελεί δικαιολογία. Εγώ σήμερα ήθελα γεμάτο το Παγκρίτιο.
7: Ναι, σίγουρα, αλλά υπάρχει πάνω από γύρω στις 12.000 κόσμος. Είναι αλήθεια αυτό, είναι και 28.000 κόσμος, έτσι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι.
0: Κάθε 40 χρόνια παίρνεις κύπελο, δεν είναι κάτι που το προσπερνάς εύκολα. Καταλαβαίνω ναι. Ότι ξεφάντωσαν όλοι στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες, αλλά σήμερα, στην πρώτη αναμέτρηση στο Παγκρίτιο, θα έπρεπε να έχει πάρα πολύ κόσμο. Καταρχάς, η κούπα εκεί δεν είναι.
7: Εδώ είναι, πριν από λίγο ήταν στον αγωνιστικό χώρο και νωρίτερα ήταν στην μπουτίκ του Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο και πήγαν αρκετοί φίλοι της κριτικής ομάδος να φωτογραφηθούν με το δεύτερο κύπελο στην ιστορία του Όφη. Νομίζω ότι όλοι, και ίσως να έπαιξε και αυτό ρόλο, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία ότι δεν ήρθε περισσότερος κόσμος, αλλά είναι πάνω από 12.000 κόσμος στο Παγκρίτιο στάδιο. Μπορεί να φαίνεται στην τηλεόραση ότι είναι άδειο, δεν είναι όμως, αν συνυπολογίσουμε ότι το στάδιο
0: ναι,
7: χωρά 28.000
0: κόσμο.
7: Ναι, γιατί
0: εμείς βλέπουμε η εξέδρα, η αλήθεια είναι αυτή, δεν βλέπουμε την εξέδρα που είναι τα δημοσιογραφικά, οπότε
7: έτσι,
0: εκεί μπορεί
7: ναι.
0: Να είναι διαφορετική η εικόνα.
7: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Είναι περίπου 12.000 κόσμος εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο καιρός έχει φτιάξει, είναι όμως δυνατός άνεμος, βοριάς. Έχει βγει ο ήλιος, είπαμε τροπικό κλίμα μετά τα πρωινά που λίγο έλειψε να χαλάσει τη διάθεση του κόσμου, να βρεθεί όσους είχαν αποφασίσει να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη, ο οποίος κρίνοντας την ενδεκάδα που κατέβασε ο Χρήστος Κόντης, θέλει και την πέμπτη θέση. Ουσιαστικά κατεβάζει το βασικό του σχήμα.
0: Θα ήθελα δηλαδή... να μας πεις με ταχύτητα τους 11 του Όφη και τους 11 του Άρη. Θα ακούσουμε διαφημιστικά μήματα, επιστρέφουμε και πάμε και στο Βασίλη Παπανικολάου στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο.
7: Ωραία, λοιπόν, Όφη παίζει με το γνωστό του σύστημα 3-4-3. Λίλο τερματοφύλακα, Κωστούλα Λαμπρόπουλο Κρίσμανη στην άμυνα. Θανασίου Καραχάλη Κανελόπουλο Εγγέλια στη μεσαία γραμμή από αριστερά προ δεξιά. Φούντα Αλσέδο Νούση τριάδα στην επίθεση. Και από την άλλη πλευρά, ο κ. Γρηγορίου έχει παρατάξει την ομάδα με 4-2-3-1. Θανασιάδη στο τέρμα. Φαντιγκά Φρίντεκ, Φαμπιάνο Ρόουζ η τετράδα στην άμυνα. Ράτσετ Γένσεν. Οι δύο κεντρικοί, Χαβ, Ντουντού, Γκαρέ, Πέρεθ, πίσω από τον προθυμένο τον Καντεβέρε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο. Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
9: Με φέτα αρβανίτη.
8: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
9: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
8: Και ο Γιώργος.
10: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
8: Φέτα αρβανίτη.
11: Η δική μας γεύση.
12: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησαν τα δύο μάτς για τα μπαράζ για τα play-off θέσεων 5-8 στην Super League. Όφι, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Ακούσαμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, ο οποίος έχει πλέον ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και στον Βασίλη Παπανικολάου, στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Χρόνια μας πολλά.
13: Χρόνια μας πολλά, Σύφη. Χρόνια πολλά και στους ακροατές μας, έτσι, γιατί οι ακροατές είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της Era Sport. Νόμιζα ότι με ξεχάσατε, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
12: Ξεχνιέσαι, εσύ, είναι δυνατόν.
13: Δεν ξέρω, επειδή είναι και αδιάφορο το μάτς, επειδή και όλα αυτά, λέω πάει, με ξεχάσανε, δηλαδή τσάμπα έφτασε λιβάδια.
12: Λοιπόν, ο προγραμματισμός μας προβλέπει ότι θα ακούσουμε 79 λεπτά Βασίλη Παπανικολάου στον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Βόλο και 11 λεπτά Γιαλιτάκη στο μάτς του Όφη με τον Άρη. Ή να τα αλλάξουμε.
13: Ας το δώσουμε και 11
12: να πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο.
13: Ας πάμε σε κάτι πιο ισορροπημένο, μέρα που είναι, έτσι. Λοιπόν, βγήκε και ο ήλιος εδώ, άρχισε το παιχνίδι, λέω βγήκε και ο ήλιος γιατί νωρίτερα είχαμε και ψυχάλες και όλα αυτά τα πράγματα και κρύο, τουλάχιστον ζεσταθήκαμε λίγο τώρα. Εδώ και δύο λεπτά άρχισε το παιχνίδι ανάμεσα στο Λεβαδιακό και στο Νέο Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Βόλου. Ήταν ένα φάουλ για το Λεβαδιακό. Τελικά δεν γίνεται η σέντρα. Τώρα θα γίνει η σέντρα σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και για τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Αντρέ Μορέιρα, για να μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Εδώ λοιπόν στο Λάμπρος Κατσόνης της Λιβαδιάς, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, γίνεται ένα τελείως αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά, ενώ χτυπάει κόκκινο το άγχος και η αγωνία στα play-off για τις θέσεις 1-4, όσο και στα play-out, έτσι, μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα που είχαμε στα play-out. Εδώ το 5-8, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, είναι τελείως αδιάφορα τα παιχνίδια, μια και η προνομιούχα θέση για το ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει κριθεί με τον Όφη να παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League μετά από την επικράτησή του στον τελικό κυπέλλο Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Οπότε,
12: να διαψεύδει και όλους εκείνους που έκαναν προγνωστικά το προηγούμενο δίμηνο και έλεγαν ότι λογικά η πέμπτη θέση θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και όχι το κύπελλο. Ποδόσφαιρο, ναι. Είναι όλα γίνονται.
13: Ναι, ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι το βλέπαν όλοι. Ότι ο τελικός είχε ένα φαβορί και μάλιστα αρκετά μεγάλο, ήταν ο ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά όμως, όσοι πήγαν να υποτιμήσουν τον Όφη, το πλήρωσαν ακριβά. Έτσι.
12: Δεν μπορεί να υποτιμήσεις... την αναφορά στον ΠΑΟΚ, να πω στους ακροατές μας, πριν ακούσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ότι ο ΠΑΟΚ μετά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών και το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 19 εξασφάλισε και το πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 15, καθώς νίκησε τον Όφη στο Ηράκλειο με 4-1. Είναι στο σύν 7 από τον Ολυμπιακό, έχει 70 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 63, πολύ πιο πίσω η ΑΕΚ με 48 και ο Παναθηναϊκός με 47.
13: Να δούμε λοιπόν εδώ στη Λιβαδιά πόση όρεξη έχουν οι ποδοσφαιριστές να παίξουν ένα παιχνίδι, ένα από τα τελευταία της σεζόν, ένα διάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουν και οι δύο ομάδες να κρατήσουν, και ειδικά ο Λιβαδιακός, να κρατήσουν την καλή εικόνα που έχουν μέχρι τώρα δημιουργήσει σε όλους τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Ο Λιβαδιακός, ο οποίος είχε μια πραγματικά εκπληκτική σεζόν, πριν έρθουν έτσι τα πράγματα που να τον αφήσουν έξω από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ενώ εκεί σκόπευε η ομάδα της Λιβαδιάς. Πάμε να δώσουμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για τον φιλοξενούμενο πρώτο, Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, έχει πολλές απουσίες, αλλά έτσι κι αλλιώς και οι δύο, και από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει κάνει εκτεταμένο rotation. Οι ενδεκάδες λοιπόν για το Βόλο: Μορέιρα, Μίγας, Τριανταφύλου, Αμπάντα, Λικουρίνος, Μπουζούκης, Κόμπα, Γκονζάλες, Ζωάο Τζόκα, Ακώστα και ο Λάζαρος Λάμπρου είναι οι 11 που ξεκινάνε. Στον πάγκο είναι ο Σιαμπάνης, ο Χέρμανσον, Μαρτίνεθ, Ουρτάδο, Γρόσδης, Κύρκος, ενώ για να δούμε η Σέντρα στην εστία του Βόλου, αλλά θα διώξουν οι αμυντικοί την τελευταία στιγμή από τη Σέντρα του Παλάσιος. Στο μπάγκο λοιπόν, να συνεχίσω, πέρα από τον Ουρτάδο, ο Γρόσδης, Κύρκος, Λεγκίση, Βαϊνόπουλος, Τσοκάνης και Παπαθανασίου. Και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, από ο τεχνικός του Λεβαδιακού, παρέταξε την ομάδα του με τερματοφύλακα τον Νάνακερ. Στον πάγκο είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν. Βίχος, Τσάπρας, Λαγιούς, Νίκας, Όσμπολτ, Λαμαράνα, Λιάγκας, Παλάσιος, Τσιβελεκίδης και Γκούμας, ο Κώστας ο Γκούμας, είναι οι 11 που αρχίζουν το παιχνίδι. Λοντίγκιν, Μπάλτσι, Μανθάτης, Πεντρόζο, Κωστή, Ταξιάρχης Φίλων, Τσοκάη, Σιμελίδης, Μάγνουσον, ο Ζέγκοβιτς, Παπαδόπουλος και Βέρβιτς στον πάγκο για τον Λεβαδιακό. Διαιτής αναμέτρησης είναι ο κύριος Μόσχου από το Λασίθι. Πρώτος βοηθός ο κύριος Ψήλος από τη Λέσβο. Δεύτερος ο κύριος Στάικος από τη Λάρισα. Τέταρτος Κόκκινος. Ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από το σύνδεσμο της Δράμας. Εδώ είμαστε στο έργο
12: της συνάντησης. Εκπροσωπείται
13: όλη η Ελλάδα
12: και
13: είναι εδώ
12: και
13: περίπου,
12: από σένα.
13: Έτσι, και περίπου είναι και 1200, κάπου εκεί τους υπολογίζω, φίλοι του Λεβαδιακού που έχουν έρθει. Τώρα βγήκε και ο ήλιος, μια χαρά, απόγευμα Κυριακής, μια χαρά να δουν ένα παιχνίδι το οποίο οι παίχτες μπορούν να βγάλουν ταλέντο, εφόσον βεβαίως έχουν την όρεξη εκείνη.
12: Πρέπει να βρουν το κίνητρο για να το κάνουν αυτό. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από τι θα γίνει στα play-off για τις θέσεις 5-8, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που φέτος δικαιούται το χειροκρότημά μας, γιατί στην κανονική περίοδο ήταν εξαιρετικός, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εμείς πριν πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε 3-1. Στο καμπιονάτο, ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, η Σασόλο προηγείται της Μίλαν με 1-0. Οι Μιλανέζοι, όπως έχω πει αρκετές φορές, παίζουν με 10 παίκτες. Τελικό αποτέλεσμα Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, 48 λεπτό, Μπόρνμουθ Κρίσταλ Πάλας 2-0. Επιστροφή στο Ηράκλειο, Όφι Άρης, Γιώργο.
14: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε στο ένα λεπτό, χωρίς σκορ και χωρίς φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Να πούμε ξανά τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όφη θα παίξει με 3-4-3, τερματοφύλακας ο Λίλο, Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς και η τριάδα στην άμυνα, Θανασίου, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Εγγέλια, η τετράδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, Φούντας, Αλσέδο, Νους είναι η τριάδα στην επίδεση, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιτα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, για να δούμε αυτή τη φάση. Σαλτσέδο γυρνάει, περνάει μπάλα από όλους. Έχει βγει η μπάλα όμως στο γύρισμα του Σαλτσέδο. Είναι out η μπάλα. Είπαμε λοιπόν την ενδεκάδα. Στον πάγκο είναι Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιρακας, Θεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Ρωμάνο, Θεοδωσουλάκης, Καινουριάκης και Ισέκα. Για τον Όφη απουσιάζουν για διάφορους λόγους. Καταρχάς ο Ανδρούτος, ο οποίος έχει ίωση. Γκονζάλες, Χριστογέρος, Χριστόπουλος είναι στα πίτς λόγω τραυματισμού. Από την άλλη πλευρά ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας είναι ο Αθανασιάδης. Στην άμυνα είναι Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Γέρνσεν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τα δύο κεντρικά χαφ, Ντούντου, Γκαρέ, Πέρεθ, τριάδα πίσω από τον μοναδικό προτιμένο, τον Καντεβέρε. Στον πάγκο είναι Διούδης, Μάσκιτς.
12: Πάμε για λίγο στο Βασίλη Παπανικολάου.
13: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης να ανοίξει το σκορ. Ένα από αυτά τα γκολ που λέμε ότι δεν χάνονται, αλλά το χάσε ο Χουάνπι.
14: Εδώ όμως Βασίλη το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όβη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης. Εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ, ο Ντούντου βάζει μπροστά την ομάδα του Άρη, ο οποίος φέτος δεν έχει κερδίσει τον Όφη, έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια στην κανονική διάρκεια, 3-0 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη και 2 ως γηπεδούχος Όφη τότε και 2-0 στο Κλεάνδης Βικελίδης. Τώρα στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος πετυχαίνει το τρίτο του γκολ, έτσι μπροστά οι φιλοξενούμενοι με 1-0 στο σκορ. Βασίλη.
12: Πολύ ωραίο γκολ από την ομάδα του Άρη και εξαιρετική επέμβαση Βασίλη Παπανικολάου, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, στην προσπάθεια του παίκτη του Βόλου. Δύσκολη επέμβαση.
13: Ναι, ακριβώς ήταν δύσκολη η επέμβαση, αλλά όταν είναι ένα σουτ πιο κοντά από το σημείο του πέναλτι και από τον άξονα, έχεις περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι, από το Χουάνπι, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά του Λάζαρου Λάμπρου, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Άνακερ, τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι, μάλλον στο πρώτο δεκάλεπτο, με μια έτσι σημαντική ευκαιρία και για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα του Βόλου, που έχει και μισή ντουζίνα απουσίες, εδώ που τα λέμε. Αλλά είπαμε ότι έτσι κι αλλιώς είναι ευκαιρία για τους δύο προπονητές να βάλουν και καινούργια παιδιά, οι παίχτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στο εφετινό πρωτάθλημα. 0-0 εδώ στη Λιβάδια και να δούμε αν θα έχουμε πραγματικά, αν δηλαδή όπως άνοιξε το παιχνίδι, θα το δούμε και συνέχεια, να έχουμε ένα θεαματικό παιχνίδι. Αυτοί οι πραγματικά οι πολύ γενναίοι οπαδοί που έχουν έρθει να δουν ένα παιχνίδι χωρίς νόημα, βαθμολογικό νόημα, να ευχαριστηθούν τουλάχιστον. Έτσι.
12: Εντάξει, δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο κάποιοι να βρέθηκαν στο γήπεδο επειδή έμαθαν ότι θα είσαι και εσύ εκεί.
13: Αυτό είναι.
12: Τα έχει διαδώσει αυτό ο Μαυρογιάννητος, το ξέρεις, ε?
13: Τα έχει διαδώσει και ευχαριστώ και για το. Και ξέρει ο Πέτρος γιατί. Έτσι. Γιατί. Εντάξει, νομίζω.
12: Μπει κάτι παραπάνω, αρκεί.
13: Όχι, εντάξει.
12: Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-1. Μπαράζ Τρίτη Εθνική. Ο Κουκούλη στον γκολ για την Ελασσόνα πριν από λίγο. Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για όλα τα μάτς. Περνάμε και στο μπάσκετ δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Περιστέρη, ακούμε Θόδωρο Χατσπαντελή.
15: Στη Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Περιστέρη 50-52. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 7 πόντους, 48-41. Το Περιστέρη όμως έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου με ένα σερί 8-0, πέρασε μπροστά 49-48 και τώρα περνάει μπροστά με 2-52-50 και έχει κερδίσει και φάουλ και βολές με τον Βαν Τούμπεργε, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή 4 πόντους, θα εκτελέσει και 2 βολές. Πολύ καλή εμφάνιση από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά από τον Νίκολς, ο οποίος έφτασε τους 22 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Μέλβιν έχει 13, έχει μείνει στους 13 εδώ και πάρα πολλή ώρα από το πρώτο ημίχρονο και ο Ταϊρή έχει 7, το βαρύ πυροβολικό δηλαδή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν βρίσκει λύσεις επιθετικά και βεβαίως τα περισσότερα σούτα τα οποία κάνει για τρίποντο είναι άστοχα, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπάθεια τώρα να περάσει μπάλα κάτω από το καλάθι είναι λάθος. Οι παίκτες του Περιστερίου κλέβουν 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με τη μία βολή που πέτυχε νωρίτερα ο Βαν Τούμπεργκερ. Το σκορ έγινε 53-50 για το Περιστέρι. Μάχη κάτω από το καλάθι του Περιστερίου και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Τίμσα. Ένα ακόμη φάουλ και πρέπει να είναι το πέμπτο για τον ΠΑΟΚ.
12: ΠΑΟΚ Περιστέρι 50-53, περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα των play-off της Basket League. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, μπαράζ, τρίτη εθνική. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο, πύργος Άρης Πετρούπολης, δεύτερο ημίχρονο.
16: 41 λεπτό στην αναμέτρηση εδώ στον πύργο. Το 0-0 παραμένει για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη φάση έγινε στο 42 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Κόκορης ανετράπει από τον Σεφεράι. Μια φάση την οποία την είδαμε και στο μόνιτορ, γιατί είναι και στο διαδίκτυο το παιχνίδι απευθείας. Ένα καταφανέστατο πέναλτι το οποίο δεν το έδωσε, δεν το καταλόγησε ο διαιτητής Γιαννουκάς, ο οποίος είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής μέχρι τώρα στον αγώνα. Παραμένει το 0-0 εδώ στον πύργο, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με τον Πας Πύργο να προσπαθεί να πετύχει τον γκολ που θα του χαρίσει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ο Μπαρμπαρούσης τώρα στην αντεπίθεση για τον Κόκορη. Ο Κόκορης κρατάει την μπάλα, πιέζεται, βγάζει και πάλι στον Μπαρμπαρούση. Ο Μπαρμπαρούσης για τον Παπαδόπουλο μέσα στην περιοχή, από μέσα αριστερά. Ο Παπαδόπουλος προσπαθεί να δώσει στον Κόκορη και πάλι μέσα στην περιοχή. Ο Κόκορης κρατάει την μπάλα στο out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πας Πύργο στο 50 λεπτό της αναμέτρησης, μετά από συνδυασμό του Κόκορη, του Μπαρμπαρούση και του Παπαδόπουλου. Ο Κόκορης ήταν ο τελικός αποδέκτης, έκανε το σούτ από την γωνιά της μικρής περιοχής, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παχατούρα. Παραμένει έτσι στο 50 το 0-0 ανάμεσα στον Πας Πύργο και στον Άρη Πετρούπολης.
12: Στο Μοσχάτο παίζουν ο Εθνικός με την Ζάκυνθο, δεύτερο ημίχρονο και εκεί. Ακούμε Νίκο Καραγιάννη.
17: 57 λεπτά στο Μοσχάτο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες παραμένει. Να πω ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Εθνικός έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, με τον Κουτσουδάκη τον νεαρό να νικέται σε σούτ από τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου, τον Τσόγκα, ενώ στο 38 λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Γροντί από τα αριστερά, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι στον Ζωγραφάκη, ο οποίος κοντρόλαρε, αλλά πριν προλάβει να εκτελέσει τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου, η αμυντική τον έκοψαν, στερώντας του έτσι μια μεγάλη στιγμή. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουμε κάτι εκτεθειμένο στα πρώτα στα λεπτά. 58 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
12: Συνεχίζουμε με τον πρώτο όμιλο, με Παναγιώτης Γιώγα, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς.
18: 54 λεπτό στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Το γκολ του Απόστολου Σαραντίδη στο 23ο λεπτό είναι αυτό το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες. Γκολ 2-0 για το Πανθρακικό. Καταπληκτικό γκολ από τον Χρήστο Μαχούμπη. Ήταν η αντεπίθεση για τους συμπεδούχους. Η μπάλα έφτασε στον Τουρατζίδη. Ο Τουρατζίδης έστρωσε τον Μαχούμπη, ο οποίος με πολλές συγκίνηση από τη γραμμή της περιοχής εκτέλεσε, θα λέγαμε, τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και έτσι ο Πανθρακικός στο 55ο λεπτό με τον Χρήστο Παχούμη προηγείται 2-0 του Απόλλων Καλαμαριάς. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν είχε φάσει μέχρι τώρα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς ήταν αυτός ο οποίος προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ήρθε αυτή η αντεπίθεση για τον Πανθρακικό με τον Χρήστο Παχούμη, με αυτό το ξέρω σου, το δυνατό σου, από στην κίνηση, από τη γραμμή της περιοχής. Δεν κατάφερε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι, σημαντικό προβάδισμα για τον Πανθρακικό για να πάρει τη νίκη και να φτάσει να κάνει το 3-3 και να φτάσει τους 9 βαθμούς και να είναι βέβαια το απόλυτο φαβορί για την άνοδο.
12: Ο Πανθρακικός λοιπόν πέτυχε δεύτερο γκολ στο μάτς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, προηγείται με 2-0. Ακούμε και τον Περικλή Καραφιλίδη, ενημέρωση για το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα.
19: Το οποίο έχει γίνει 1-1 με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Η ομάδα της Ελασσόνας μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημιχρόνο και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Κουκούλη. Ο Κουτρουμπής πέρασε τρεις αντιπάλους του από αριστερά, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Κουκούλης Μπεσούτ ισοφάρισε για την ομάδα της Ελασσόνας. Υπενθυμίζω, μόλις το 10ο λεπτό είχε προηγηθεί ο Εθνικός Κεραμιδίου με κεφαλιά του Βιγιάλμπα, ύστερα από σέντρα του Βουκελάτου. Έτσι, περίπου στο 60 λεπτό, Εθνικός Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-1.
12: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας εδώ στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην Ερασπόρ, υπενθυμίζω ότι ακολουθούν δύο μεγάλα μάτς για τα play-off. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Η Ερασπόρ εννοείται θα είναι και στα δύο γήπεδα. Εμείς παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, περνάμε στα play-off για τις θέσεις 5-8. 0-0 ο Λεβαδιακός με το Βόλο. Ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, Όφι Άρης.
14: 20 λεπτό, 0-1 Όφι Άρης με τον γκολ που σημείωσε στο 10ο λεπτό με διαγώνιο σουτ ο Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πάσα του Ράτσιτς. Ο Άρης, ο οποίος έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία στο 16ο λεπτό, καθώς ο Λίλο πρόλαβε τελευταία στιγμή, πέφτοντας στα πόδια του Ντούντου, το γύρισμα που έκανε ο Γκαρές τον επιθετικό του Άρη και έσωσε την ομάδα του Άρης, ο οποίος μπήκε πιο δυνατά, πιο ζωντανά στο παιχνίδι. Βρήκε την ευκαιρία στην πρώτη φάση που δημιούργησε να σκοράρει με τον Ντούντου, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του φετινό γκολ. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμή στην εστία του Αθανασιάδη. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι μέχρι στιγμή να απειλήσει την εστία του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε είναι από την αρχή.
12: Δεν μπορεί και η Μίλαν να δράση, καθώς παίζει και με 10 παίκτες από το 25ο λεπτό. Η Σασουόλο σκοράρει για δεύτερη φορά, 2-0 ο Γιορέντε στο 48ο λεπτό, Γιώργο.

0: προσπάθεια του Ντούντου Ογκαρέ και να απειλήσει την εστία του Όφη. Έτσι παραμένει το 0-1. Είπαμε, ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, παρότι ο Χρήστος Κόντης με την ενδεκάδα που παρέταξε δείχνει ότι θέλει το παιχνίδι. Αλλά ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ με ένα 0. Ο Όφη, ο οποίος έχει
1: να
0: κερδίσει.
1: Διακόψω, να διακόψω λίγο, Γιώργο, από τη Λιβαδιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Ισοφαρίζει ευκαιρίες για να κάνει το 1-0. Όμως δεν μπορεί ο Παλάσιος εκεί σε τέτα τέτ με τον Μορέιρα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το πλασέ που προσπάθησε να κάνει πάνω από το κορμί του τερματοφύλακα του Βόλου δεν πέρασε. Έτσι έδιωξαν σε κόρνερ τελικά οι παίκτες, οι αμυνόμενοι της ομάδας του Βόλου. Αυτή η φάση στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 διατηρείται εδώ στη Λιβαδιά. Να δούμε λίγο το κόρνερ για την ομάδα του Λεβαδιακού και αμέσως μετά θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο. Κόσμος όλοι του Βόλου στη μεγάλη τους περιοχή, με εξαίρεση το Βίχο και οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι από πολύ κοντά και το γκολ, αλλά όχι, κανονικά το γκολ μετράει. 1-0 είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος από πολύ κοντά εκμεταλλεύτηκε εκεί το μελέ το οποίο έγινε μέσα στη μικρή περιοχή του Μορέιρα, το τερματοφύλακα του Βόλου. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν. Ο Όσμπολτ από πολύ κοντά, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα από πολύ κοντά με ένα απλό άγγιγμα την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Περιμένω από το ΣΥΦ λίγο να επιβεβαιώσει, γιατί ήταν πολλοί παίκτες κοντά. Νομίζω όμως ότι ο Όσμπολτ με το αριστερό πόδι ήταν αυτός ο οποίος από πολύ κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Βόλου και με αυτόν τον τρόπο ο Λεβαδιακός.
2: Όσμπολτ είναι ο σκόρερ, παράβαση δεν βλέπω να υπάρχει, παρότι έχουν σταματήσει οι αμυντικοί θεωρώντας ότι η μπάλα έχει χτυπήσει στο χέρι του ποδοσφαιριστή μετά την πρώτη κεφαλιά, αλλά αυτό από το replay δεν επιβεβαιώνεται, offside δεν υπάρχει. Καθώς βλέπω ότι ένας παίκτης του Βόλου είναι πάνω στη γραμμή δίπλα στον τερματοφύλακα, οπότε όλα κανονικά. 1-0.
1: Όλα κανονικά και αυτό λέει και ο διαιτητής αναμέτρησης, αφού πήρε το OK από τον VAR, το βάριστα, το Κωνσταντίνο Πουλικίδη. Το γκολ μετράει, ο Βόλος στη σέντρα. 1-0 Λεβαδιακός Βόλος εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς.
2: Αποθεώνουμε τους επιθετικούς που έχουν μεγάλη καριέρα, βαρύ όνομα και μεγάλα συμβόλαια. Μια χαρά είναι Βασίλη και ο Όσμπολτ. 11ο γκολ σε 23 μάτς.
1: Πολύ καλός ο Όσμπολτ, πολύ καλός και ο Μπεντρόσο, ο οποίος είναι στο μπάγκο. Έχει δύο πραγματικά πάρα πολύ καλούς παίχτες ο Λεβαδιακός στην κορυφή της επίθεσης. Όποιος και να παίζει, ο Όσμπολτ βέβαιος είναι ο βασικός, αλλά είναι παίχτες, αυτό είναι το καλό σκάουτινγκ. Αυτά κάνει, δηλαδή μπορείς να βρεις. Ενώ τώρα άλλη μια προσπάθεια για το Λεβαδιακό με το Τζάπρα από τα δεξιά, δεν μπορείς να καταφέρει όμως. Όταν κάνεις καλό σκάουτινγκ και βρίσκεις και καλές ευκαιρίες στα λεφτά που μπορείς να δώσεις, τέλος πάντων, μπορείς πραγματικά να έχεις καλές επιτυχίες. Ενώ
2: και στο Λεβαδιακό, όντως αυτό έχει γίνει και με τους τερματοφύλακες.
1: Και με τους τερματοφύλακες, ο Λοντίγκιν, ο οποίος είναι στο μπάγκο. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος, αυτό που κουβεντιάζω εσύ, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει και εσένα, γιατί αφορά και τον Γιώργο Γιαλιτάκη, που είναι από εκεί. Και βάσει και των χρημάτων, είχα μια κουβέντα εδώ με τους συναδέλφους, βάσει και των χρημάτων που αναμένεται να πάρει ο Όφη, αφού θα παίξει οπωσδήποτε στη League Face του Conference League, στην πραγματικότητα αυτή η εκπληκτική σεζόν που έκανε φέτος θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια να την υπερασπιστεί, γιατί πέρα από τους τέσσερις τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, το πέμπτο τον Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος και ο οποίος αναμένεται να εισπράξει και αρκετά χρήματα, άρα να μπορεί να κάνει καλά συμβόλαια και για του χρόνου να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την, γιατί όχι, την απόδοσή του. Και τον Άρη βεβαίως, ο Λεβαδιακός θα πρέπει έτσι από εκείνη τη θέση πια, από την 7η θέση, να ξεκινήσει για να υπερασπιστεί την πολύ ωραία εικόνα την οποία είχε στο εφετινό πρωτάθλημα και που έκανε πολλούς θεατές, ποδοσφαιρόφιλους, όπως λέγαμε και στην αρχή, σε όλη την Ελλάδα να τον θαυμάσουν. Έτσι, στο
2: το
1: μεγαλύτερο...
2: θαυμάσαμε όχι επειδή μάζεψε αρκετούς βαθμούς, αλλά επειδή έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Ήταν ο συνδυασμός. Έγινε και το ένα και το άλλο. Μην ξεχνάς ότι υπήρξε μία περίοδος που ο Λεβαδιακός ήταν μέσα στις πρώτες 5 επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Πρώτη στην Ελλάδα.
1: Και πολύ καθαρά πρώτη στην Ελλάδα, έτσι, με απόσταση μάλλον μάλιστα από το δεύτερο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι μετά από τις τελευταίες αγωνιστικές. Νομίζω ότι είναι πια στη δεύτερη θέση από τις καλύτερες επιθέσεις. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Λεβαδιακός και που η διοίκησή του θέλει να τον κρατήσει πάρα πολύ ψηλά και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου. 1-0 λοιπόν
2: έχει
1: ο Λεβαδιακός.
2: 53 γκολ ο Λεβαδιακός μέχρι τώρα. 53 η ΑΕΚ, 52 ο ΠΑΟΚ.

0: Ναι. Αυτές είναι οι δυνατές επιθέσεις. Αλλά βέβαια είναι διαφορετική η δυσκολία στα play-off για τις θέσεις 1-4 σε σχέση με το 5-8. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πάμε και στο μπάσκετ να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Χατζηπαντελή.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Περιστέρι 60-55, 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σε ένα δεκάλεπτο.
0: Έκανε ένα μικρό σέριο ΠΑΟΚ.
2: Έκανε ένα σέριο 12-16 μετά το 0-8 του Περιστερίου και πέρασε τώρα μπροστά 60-55. Ωστόσο, τώρα έχει πάρει time out ο προπονητής του Περιστερίου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα των παικτών του στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης.
0: Καθώς υπάρχει time out, να πω, παρότι δεν το συνηθίζω στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στο ημίχρονο των αγώνων της Super League, των αγώνων του OFF με τον Άρη και του Λεβαδιακού με τον Βόλο, θα διαβάσω πολλά μηνύματα ακροατών, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και οι ευχές τους και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που μας παρέχετε. Θοδωρή μου, υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ.
2: Είμαστε 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, ΠΑΟΚ Περιστέρι 60-55.
0: Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο στον Γιώργο Γιαλιτάκη, στον αγώνα του ΟΦ με τον Άρη, αφού πούμε ότι στα μπαράζ την Τρίτη Εθνική δεν έχει αλλάξει κάτι. Εθνικός Ζάκυνθος 0-0, Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-1. Γιώργο.
3: Λοιπόν, ούτε εδώ έχει αλλάξει το σκορ. Είμαστε στο 28-0-1 ο Φιάρης με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Είχε και άλλη μια καλή ευκαιρία πάλι με τον Ντούντου στο 16 από γύρισμα του Γκαρέ. Έχει ισορροπήσει ο Φι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν έχει όμως κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του Αθανασιάδη. Δύο κίτρινες, ένα σε κάθε ομάδα στο 25 ο Κατεβέρος, στο 27 ο Λαμπρόπουλος. Για να δούμε τώρα τον Ντούντου, ο οποίος θέλει να μπει στην περιοχή. Θα διώξουν όμως οι παίκτες του Φκενάτρο στην αντεπίδεση με τον Νους. Ο Νους θέλει να φύγει από τα αριστερά. Η μπάλα στον Σαλτσέδο, ο οποίος είναι κοντά στην γραμμή του πλαγιά του μεταξύ και μεγάλη περιοχή του Άρη. Καθυστερεί όμως γιατί περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Θα πάρει την μπάλα σε γκέλια από τα δεξιά. Σε γκέλια πολύ ωραία για τον Κοστούλα. Η σέντρα του Κοστούλα. Η κόντρα θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Και για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Βασίλης όσον αφορά το πώς θα δούμε τον Όφη τη νέα αγωνιστική περίοδο, καταρχάς να πούμε ότι η κατάκτηση του κυπέλου ουσιαστικά ξαναγράφει την ιστορία του Όφη, γυρίζει ένα μεγάλο κεφάλαιο και λέω ξαναγράφει διότι είναι μια κατάκτηση που θα γεννήσει και νέες φουρνιές οπαδών, αν κρίνουμε από αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες να διαδραματίζονται εδώ στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, αλλά και αγωνιστικά πλέον, επειδή θα αλλάξει επίπεδο και μέχρι το Δεκέμβρη, καθώς έχει μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Όφη, θα παίζει σε τρεις διοργανώσεις, πρωτάθλημα κύπελο Ελλάδος και Europa ή Conference League. Ασφαλώς κάποια χρήματα από αυτά τα οποία θα πάρει Όφη από την ευρωπαϊκή του συμμετοχή, σαφέστατα θα εξοδευτούν στην ενίσχυση του ρόστερ, το οποίο χρειάζεται και ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δύσκολες υποχρεώσεις που έχει. Και έχουμε τώρα την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη με τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Νους και την κεφαλιά του Σαλσέδο. Η μπάλα έφυγε out. Καλή ευκαιρία. Πρώτη καλή ευκαιρία για τον Όφη στο 30 λεπτό. Η σέντρα του Νους από τα αριστερά κοντά στην γραμμή του out. Κεφαλιά του Σαλσέδο λίγο μέσα από το πέναλτι. Η μπάλα θα φύγει λίγο out από το αριστερό κάτω δοκάρι τη εστία του Αθανασιάδη. Το 0-1 παραμένει. Και για να ολοκληρώσω, λέω λοιπόν ότι σαφέστατα Όφη έχει και ο Χρήστος Κόντης πολλή δουλειά το καλοκαίρι, λήγουν και 10 συμβόλαια στην κριτική ομάδα και ασφαλώς θα πάει για μια ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του ρόστερ του για τη νέα αγωνιστική περίοδο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Έχει και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, τα εξήγησε λεπτομερώς νωρίτερα ο Βασίλης Παπανικολάου.
3: Έτσι είναι. Όφη, ο οποίος θέλω να το πω, να το επαναλάβω, έχει παίξει τρεις συνεχόμενους τελικούς σε λιγότερο από ένα χρόνο, δύο στο κύπελο Ελλάδος και ένα στο Super Cup και πάει για τέταρτο, καθώς θα παίξει και με τον πρωταθλητή Ελλάδος. Νους τώρα από τα αριστερά, ο Νους θα μπει στην περιοχή και έχουμε τελικά την μπάλα out, καθώς την τελευταία στιγμή.
0: Και θα μου επιτρέψεις να επενθυμίσω κάτι, γιατί ξέρεις, είναι ένα πρόβλημα που έχουμε γενικά σε αυτή τη χώρα, το ξεχνάμε γρήγορα. Το πώς ξεκίνησε η σεζόν με τους προβληματισμούς που ξεκίνησε, με τους οπαδούς του Όφη, όχι όλους αλλά μια σημαντική μερίδα, να δυσανασχετούν, να ακούγονται συνθήματα κατά της διοίκησης του Μπούς. Τα θυμάσαι αυτά, Γιώργο? Το φθινόπωρο λοιπόν, που κουβεντιάζαμε πόσο άδικο ήταν αυτό που συνέβαινε εκείνη την περίοδο.
3: Λοιπόν,
0: αναρωτιέμαι, αυτοί τι κάνουν αυτή τη στιγμή?
3: Για να
0: ποια
3: δούμε
0: είναι η άποψή τους
3: για τον Όφη και θα πω. Λοιπόν, ο Σαλτσέδο θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά. Σαλτσέδο θα γυρίσει, η μπάλα θα αποκρουστεί όπως στο Σεγγέλια. Ο Σεγγέλια έξω από την περιοχή, το σουτ που γίνεται από τον Καραχάλια, από τον Αθανασίου, μόλις άω την μπάλα. Νέα καλή στιγμή για τον Όφη στο 30 λεπτό με τον Αθανασίου. Άκου, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ελλασπόρο, πώς γράφεται καμιά φορά η ιστορία. Ήταν 13 Δεκεμβρίου. Όφη έπαιζε με τον Πανσεραϊκό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οι φίλαθλοι Τρόφοι για πρώτη φορά είχαν βγάλει πανό εναντίον του Μπούση. Η ομάδα, όπως πολύ σωστά έλεγες, δεν πήγαινε καλά. Είχε μεγάλη εσωστρέφεια η ομάδα, είχε γίνει αλλαγή προπονητή. Ο Χρήστος Κόντης μέχρι τότε προσπαθούσε.
0: Θυμάμαι και το διάλογο που είχαμε κάνει εκείνη την ημέρα που είχε βγει το πανό, που ναι, αναρωτηθήκαμε και εμείς πού θα ήταν ο Όφη χωρίς τον Μπούση και τα χρήματα που έβαλε τα τελευταία χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς. Και σου υπενθυμίζω, ξεκινάει το παιχνίδι, στο 5ο λεπτό κερδίζει πέναλτι ο Πανσεραϊκός, το οποίο το χάνει. Το μάτς αυτό έληξε 3-0. Αυτό το παιχνίδι ήταν η αφετηρία μιας εντυπωσιακής πορείας του Όφη σε πρωτάθλημα και κύπελο. Μπήκε στο 5-8, κατέκτησε το κύπελο και το αναφέρω αυτό για να δούμε πώς γράφεται η ιστορία. Σε ένα παιχνίδι όπου για πρώτη φορά...
0: Και θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο μου επιτρέψα να το συμπληρώσω. Βεβαίως, και αυτό, φυσικά. Γιατί έχω καλή μνήμη, ακόμη τουλάχιστον, που πολλοί έλεγαν ότι ο Όφη είναι το πρώτο φαβορί, ναι, για να επιβιβαστεί.
3: Αφού ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και η εικόνα του ήταν τέτοια, έτσι. Δεν ήταν μόνο ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας, αλλά και η εικόνα του ήταν τέτοια που...
0: Πάμε για λίγο στον Βασίλη Παπα-Νικολάου, ναι, φάουλ για το Βόλο σε καλό σημείο.
1: Δεν πέρασε, αποκρούστηκε από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν και στην κόντρα επίθεση. Για θα τα καταφέρουν. Η προσενή παλιά για τον Παλάσιος. Βγαίνει ο Μορέρα. Γίνεται το λάθος. Σε κενή αιστεία ο Παλάσιος. 2-0. 2-0 για τον Λεβαδιακό. Τραγικό λάθος εκεί από τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μορέιρα. Τον Αντρέ Μορέιρα βγήκε από την περιοχή του και έδειχνε να ελέγχει απόλυτα τη φάση. Ωστόσο η μπάλα πέρασε με ένα περίεργο τρόπο κάπου τα πόδια του. Ο Παλάσιος πήρε ένα δώρο μπροστά του, ξετύλιξε την κορδέλα με το αριστερό, έστειλε την μπάλα στην κενή ανυπεράσπιστη αιστεία και έκανε το Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Δύο τα γκολ λοιπόν για το Λεβαδιακό στο πρώτο ημίχρονο. Εντυπωσιακό, χωρίς να κάνει ουσιαστικά ο Λεβαδιακός και τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ό,τι του δόθηκε.
0: Την τέλεια πάσα έκανε ο Μορέιρα στον Παλάσιος. Και τολμώ να πω ότι βλέποντας και τη φάση replay, ότι και εσύ το έβαζες αυτό.
1: Ότι εγώ.
0: Και εσύ θα το έβαζες.
1: Σύφη, σε παρακαλώ.
0: Χωρίς δυσκολία θα το έβαζες.
1: Σε παρακαλώ. Φυσικά και δεν θα το έβαζα. Γι' αυτό αυτός είναι ο Παλάσιος και εμείς είμαστε. Μεταδίδουμε τον Παλάσιος. Δεν είναι εύκολο να το βάλεις.
0: Έλα, μην είσαι μετριόφρον. Ξέρουμε ότι έχεις κάνει ποδοσφαιρική καριέρα.
1: Ναι, ναι, μεγάλη. Λοιπόν, 32ο λεπτό. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει στο 33ο λεπτό. 2-0 ο Λεβαδιακός. Ο Παλάσιος μετά τον Όσμπολτ. Ο Παλάσιος είναι αυτός ο οποίος κάνει δύο τα τέρματα του Λεβαδιακού. Ο Βόλος δεν μπορεί να αντιδράσει. Είχε προηγουμένως βέβαια μια καλή κεφαλιά ο Τριανταφύλλο μετά από εκτέλεση corner, σέντρα που έγινε, αλλά έβγαλε ο Άνακερ. Δεν μπορεί ο Βόλος, είναι φανερό. Αν και η παίκτες του δεν θα έλεγα ότι δεν τρέχουν ή οτιδήποτε άλλο ή κάνουν αγκάρια, αλλά όπως και να είναι δεν τους έχει πάει μέχρι τώρα το παιχνίδι. 2-0 Λεβαδιακός Βόλος, βρισκόμαστε στο 34.
0: Και επειδή εμείς εδώ, Γιώργο Γελετάκη, κάνουμε ρεπορτάζ και έχουμε και στοιχεία για να επιβεβαιώνουμε αυτά που λέμε, ναι, βλέπω την στατιστική του Βασίλη Παπα-Νικολάου στο πρωτάθλημα τύπου. 37 συμμετοχές, 4 γκολ, τα δύο όμως ήταν αυτογκολ.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Την αλήθεια λέμε, την ντροπή.
1: Αλήθεια τώρα, εντάξει, σε τέτοια θέματα ο Βοτζέκης δεν λέει ποτέ.
0: Σ' αγαπάμε, είσαι η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει η Ερασπόρ. Το λέω και το εννοώ αυτό, βέβαια. Γιατί προέρχεσαι, θυμάσαι, από το πρώτο πρόγραμμα. Εντάχθηκε στην Ερασπόρ.
1: Από το πρώτο πρόγραμμα, ναι.
0: Τα παλιά, τα ωραία χρόνια.
1: Δηλαδή η μνήμη σου, με εντυπωσιάζει η μνήμη σου, έτσι.
0: Η αξέχαστη αναμνήσεις.
1: Μπράβο.
0: Γιώργο, σε ακούμε.
1: Μίμη, το τσέκι, έλα.
3: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν πως ξεκίνησε Σύφη η ανωδική πορεία του Όφη, έτσι, σε ένα μάτς που όλα ήταν κατά του, έτσι, ο κόσμος με πανό εναντίον του πρόεδρου της ομάδας του Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήταν μάλιστα και παρόν στο γήπεδο, αν δεν με απατάει η δική μου μνήμη. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι με το Πανσεραϊκό να κερδίζει πέναλτι στο 5ο λεπτό, να το χάνει και στη συνέχεια Όφη να κερδίζει το μάτς 3-0. Ήταν μια περίοδος που και ο Χρήστος Κόντης στην αρχή δεν είχε βρει τα πατήματά του, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είχε μπει σε ένα αναγνωριστικό στάδιο στα αποδυτήρια του Όφη, να μάθει τους ποδοσφαιριστές, τα χαρακτηριστικά τους αγωνιστικά και προσωπικά, για να μπορεί
0: κάθε
3: να τα διαχειριστεί.
0: Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά χρειάζεται υπομονή. Και όπως ξέρεις, η υπομονή σε αυτή τη χώρα είναι άγνωστη λέξη.
3: Έτσι είναι.
0: Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 67-62, απομένουν 9 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Επιστρέφουμε στην τρίτη εθνική στα μπαράζ. Λίγο θα ακούσουμε Νίκο Καραγιάννη. Εθνικό Ζάκυνθος 0-1 στο 75. Πάμε πρώτα στον Περικλή Καραφιλίδη, στο μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα, που έχουμε και γκολ. Περικλή, σε ακούμε.
4: Η Ελασσόνα γύρισε το παιχνίδι, προηγείται ήδη από το 71ο λεπτό με 2-1 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, με τέρμα που σημείωσε ο Δημήτρης Αρσενίδης, και ενώ βρισκόμαστε στο 77ο λεπτό. Να υπενθυμίσω, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είχε προηγηθεί στο 10ο λεπτό με τον Έντγκαρ Βιγιάλμπα με κεφαλιά. Στο 50ο λεπτό ο Αδάμος Κουκούλης ισοφάρισε με σούτ σε 1-1. Και στο 71ο λεπτό ο Δημήτρης Αρσενίδης, για την Ελασσόνα που μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του και προηγείται περίπου 10 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα με 2-1.
0: Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Γιώγα για τον αγώνα του Πανθρακικού με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
5: Στο 75ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοθηνής. Εξακολουθεί να προηγείται 2-0 η ομάδα της Κομοθηνής στο Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Παθρακικός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον πρώτο σκορ του, τον Απόστολο Σαραντίνη, στο 23ο λεπτό. Και στο 55ο λεπτό στην αντεπίθεση με το πανέμορφο γκολ του Χρήστη Παχούμη, μετά από κεφαλιά πάσα του Ρατζίδη, σούταρε στην κίνηση από τη γραμμή της περιοχής. Εκτέλεσε, θα λέγαμε, τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Από εκεί και πέρα έχει πέσει ο ρυθμός. Είχαμε 2-3 διακοπές για τραυματισμούς. Έγιναν και αρκετές αλλαγές αυτούς τους δύο προπονητές. Εύκολο ο Παθρακικός κρατά αυτό το υπέρ του το πολύτιμο 2-0, που αν παραμείνει μέχρι το τέλος θα φτάσει τους 9 βαθμούς, ενώ ο Απόλλων Καλαμαριάς θα παραμείνει στους 6. Ο Παθρακικός θα είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο στην Super League 2, τη στροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες από την επόμενη χρονιά για την ομάδα της Κομοτηνής.
0: Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε και τα μάτς του δεύτερου ομίλου. Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0. Σε λίγο θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Τώρα θα μας ενημερώσει ο Νίκος Καραγιάννης για τον αγώνα του Εθνικού με τη Ζάκυνθο.
6: Στο 74ο λεπτό ο Σύφη πάγωσε το Μοσχάτο, καθώς η Ζάκυνθος βρήκε τον γκολ το οποίο έψαχνε με το Δούμα. Ο Δούμας είναι ο σκόρερ για την ομάδα από τους νησιώτες. Ένα τέρμα το οποίο δημιουργεί ανακατατάξεις και στη βαθμολογία, έτσι, καθώς η Ζάκυνθος μετά από αυτή την νίκη φτάνει στους 4 βαθμούς και πιάνει και ανεβαίνει δεύτερη. Αυτή τη στιγμή, άμα μείνουν έτσι τα αποτελέσματα, ο Άρης Πετρούπολης έχει 5 βαθμούς, ο Πύργος 3 και ο Εθνικός μένει πίσω με 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι στα τελευταία αυτά 10 λεπτά που μένουν για την αναμέτρηση, καθώς είμαστε στο 80 λεπτό, ο Εθνικός πρέπει να βγει για να, άμα θέλει, να διατηρήσει ακόμα ζωντανές τις ελπίδες του για την άνοδο, καθώς αρχίζει σιγά σιγά να απομακρύνονται οι δύο ομάδες που βρίσκονται στον όμιλο. Επαναλαμβάνω, Εθνικός Πειραιώς Ζάκυνθος 0-1. Το τέρμα το έχει πετύχει ο Δούμας στο 74ο λεπτό.
0: Και όπως είπες και νωρίτερα, απομένουν περίπου 10 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Συνεχίζουμε με Μπάμπη Πλάγο. Πύργος Άρης Πετρούπολης. Μπάμπη.
7: 74ο λεπτό εδώ στον Πύργο. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πύργο και τον Άρη Πετρούπολης. Δύο καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, μία για κάθε ομάδα. Στο 57 σούτ του Κόκορη μέσα από την περιοχή, ελάχιστα η μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παχατούρα, που απλά παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Και στο 70 λεπτό η πρώτη και μοναδική καλή στιγμή όμως για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, με τον Τριτσάρη να πιάνει το βολέ μέσα από την περιοχή, να πετάγεται στο αριστερό του γάμα ο τροματοφύλακας Τσεκούρας και με υπερένταση να βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. παραμένει το 0-0. Έχουν πραγματοποιηθεί και αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Για τον Πύργο, ο Μακρύς και ο Μαρκόπουλος έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και πριν από ένα λεπτό και ο Άγγελος Χαντή. Ο
0: το 0-0 παραμένει στον Πύργο, όχι στο Old Trafford όμως. Ξεκίνησε το παραδοσιακό ντέρμπι. Manchester United Liverpool 1-0 με γκολ του Βραζιλιάνου, του Ματέους Κούνια, μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα. 1-0 προηγείται η Manchester United. Πάμε και στο μπάσκετ. ΠΑΟΚ Περιστέρι, τελευταία 7 λεπτά του αγώνα. Θοδωρή Χατσπαντελή.
2: ΠΑΟΚ Περιστέρι, 72-67. 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Με τον Νίκολς από πλευράς Περιστερίου να προσπαθεί ουσιαστικά μόνος του στην επίθεση να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και έχει φτάσει στους 30 πόντους. Σκεφτείτε ότι ο δεύτερος ο Χάρης έχει 11. Ενώ ο ΠΑΟΚ αντίθετα έχει τους Μέλβιν με 18 και Ταϊρή με 17. Αυτοί είναι και οι δύο διψήφοι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με τον Ταϊρή που τώρα πήγε στον πάγκο αλλά ξαναγύρισε στην πεντάδα, ξεκουράστηκε για λίγο από τον προπονητή τον Παντελή Μπούτσκο. 72-67 λοιπόν, περίπου 6,5 λεπτά για τη λήξη του αγώνα, συναρπαστικός αγώνας, το Περιστέρι το παλεύει, επαναλαμβάνω, έχοντας τον Νίκολς σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική βραδιά με 30 πόντους και υπάρχει έλεγχος της φάσης της προηγούμενης. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν η μπάλα θα είναι στον ΠΑΟΚ ή το Περιστέρι. Ζητήθηκε λοιπόν αυτή η εξέταση της φάσης. Να πούμε ότι όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο Άλεν έχει 8 πόντους, όπως και ο Περσίδης, όπως και ο Ντίμσα, 6 ο Μπεν Μουρ και 7 ο Φίλιος, αλλά αυτοί οι πόντοι περισσότεροι είναι από το πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Περιστερίου έχει τον Καρντένας με 9, έχει τον Βαν Τούμπεργκε με 5, με 7 τον Πέιν, τον Κλαμανάκη με 5, εκτός από τους δύο διψήφιους που είπαμε νωρίτερα.
0: Είπες ότι το μάτς είναι συναρπαστικό, προφανώς δεν είδες, έγινε στη Βοστόνη τα ξημερώματα, εκεί κι αν ήταν συναρπαστικός ο αγώνας, γιατί η Βοστόνη δεν είναι η ομάδα του πολύ υψηλού επίπεδου που ήταν πριν από λίγα χρόνια, αλλά σίγουρα ήταν το φαβορί για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό στην Ανατολική Περιφέρεια. Τραυματίστηκε ο Τέιτουμ στον προηγούμενο αγώνα, δεν αγωνίστηκε τα ξημερώματα και αυτό είχε ως επακόλουθο η Φιλαδέλφια στον 7ο αγώνα να επικρατήσει στη Βοστόνη με 109-100 και να αποκλείσει τους Celtics. Οι Celtics αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play-off. Ο Τζόελ Εμπίντ είχε 34 πόντους, 12 rebound, 6 assist σε 39 λεπτά. Ο Μάξεϊ είχε 30 πόντους, 11 rebound, 7 assist. Για τη Βοστόνη ο Μπράουν είχε 33 πόντους και 9 rebound σε 40 λεπτά συμμετοχής. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στους αγώνες Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο, Γιώργο.
3: Στο Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 44, δεν έχει αλλάξει το σκορ. Πάντα στο 0-1 ο Άρης με τον γκολ του Ντούντου από το 11ο λεπτό. Έχει αλλάξει όμως η εικόνα του παιχνιδιού, καθώς μετά τα πρώτα 25 λεπτά η ομάδα του Όφη ισορρόπησε.
0: Θέλουμε κλείσει στο κινητό το μικρόφωνο στα γήπεδα και όχι την Αθλητική Κυριακή, παρακαλώ.
3: Προαιώρητο το κάνουμε για το βράδυ.
0: Στηρίζουμε και Αθλητική Κυριακή, αλλά το number one για μας είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα.
3: Ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, είμαστε στο 45. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού.
1: Εδώ, Γιώργο, εδώ είμαστε στο 43 και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Βόλος να κάνει τα μειώσει στο σκορ σε 2-1. Πάλι ο Χουάνπι την κάνει. Τη χάνει ο Χουάνπι, πάντα βρίσκεται στο σημείο που πρέπει, αλλά δεν τελειώνει τις φάσεις με τον τρόπο που πρέπει. Έτσι, πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσα από τη μικρή περιοχή βγάζει σε κόρνερ ο Άνακερ με τα πόδια, κόρνερ για την ομάδα του Βόλου. Γιώργο, ολοκληρώσε και θα.
0: Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητος, παρότι έχει παίξει μόλις 2 μάτς φέτος. Μονίμως αναπληρωματικός του Λοντίνγκιν ήταν.
1: Ναι, ο Άνακερ.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων,
3: και στο Ηράκλειο, όταν είχε αποβληθεί ο Λοντίνγκιν Βασίλη, ήταν και καλός μάλιστα. Ναι.
1: Κοίταξε, γνώμη μου είναι, αν και ο Σίφης ανέβασε πάρα πολύ την απόκρουση που έκανε στις αρχές νομίζω του παιχνιδιού ο Άνακερ, εκεί πάλι με το Χουάνπι, γνώμη μου είναι ότι ο Χουάνπι είναι αυτός ο οποίος δεν τελειώνει καλά τις φάσεις, δηλαδή δεν σημαδεύει γωνία, πάει την μπάλα τουλάχιστον να βρει στόχο, έτσι η μπάλα κατευθύνεται προς το κέντρο της εστίας, με αποτέλεσμα και ο Άνακερ να φαίνεται ίσως περισσότερο καλός από ότι είναι τώρα. Όχι ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας, είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά οι δύο φάσεις που χάνει ο Χουάνπι είναι επειδή δεν σημαδεύει καθόλου καλά.
0: Δεν μπορώ και να διαφωνήσω. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Άνακερ Χουάνπι 2-0. Αυτή είναι η στατιστική απεικόνηση του αγώνα μέχρι τώρα. Γιώργο, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων, πάντα στο 0-1 με τα γκολ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου, 23χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός του Άρη, με ένα διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Τρίτο γκολ για τον Ντούντου. Ο Άρης, ο οποίος είναι και πάλι στην επίθεση. Το πλασέ που γίνεται πολύ μακριά από την εστία του Φρίντεκ. Ένα πλασέ από τον Φαντιγκά που είχε βγει στην επίθεση. Δεν έχει αλλάξει το σκορ, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού, καθώς μετά το 25 όφη πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες. Στο 30 σέντρα του νους κεφαλιά του Σαλσέδου, η μπάλα έφυγε μόλις out, και στο 32 κάνει ένα διαγώνιο σουτ ο Αθανασίου, η μπάλα έφυγε μόλις out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας.
1: Γιώργο, να ενημερώσω εγώ, να σε διακόψω, να πω τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Βόλος 2-0, Όσμπολτ στο 21ο λεπτό το 1-0 και Παλάσιο στο 32ο λεπτό το 2-0. Τα δύο γκολ για τους γηπεδούχους.
0: Βασίλη 2-0 και στο Old Trafford. Στα πρώτα 15 λεπτά και ο Θεός βοηθός για την αγαπημένη μας Λίβερπουλ.
1: Τελικά Σέσκο... μόνο τη Μίλαν χάνουμε, Σύφη.
0: Τη χάνεις, γιατί πάντα εγώ δεν συμμετείχα. Λοιπόν, ο Σέσκο στο 14, το δεύτερο γκολ για την Manchester United. 2-0 τη Λίβερπουλ. Γιώργο.
3: Η Λίβερπουλ που φέτος είναι σε κακή κατάσταση σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν ξέρω τι έφτιαξε από πέρυσι. Και
0: όνο Λίβερπουλ δεν είναι.
3: Και ένα φορτηγό λεφτά, έτσι. Και ένα φορτηγό λεφτά για να κάνει μεταγραφές. Για να δούμε τώρα τον Όφη. Φούντα στη θέση του εξαριστερά. Η μπάλα για τον Νου. Στα βγει όμως μακριά από την εστία του Αθανασιάδης. Τιάγκο Νου. Πρωταγωνιστής στον τελικό του κυπέλου. Όχι μόνο για το γκολ που πέτυχε, αλλά για αυτό που έγινε και από την μητέρα του. Έτσι, θυμάστε στο γκολ που σημείωσε, η μητέρα του σαν έλουρος ανέβηκε πάνω στα κάγκελα, ακολουθούμενη από τον Τιάγκο Νους και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του Όφη. Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις, μια σκηνή πραγματικά εντυπωσιακή, εκπληκτική. Όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο, στο χώρο του αθλητισμού, δεν ποτέ είδα τέτοια σκηνή, ενδεικτικό του πάθους που είχαν όχι μόνο ο Νους και η μητέρα του, αλλά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Όφη. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
0: Η αγάπη της μάνας είναι μία και μοναδική, Γεώργια,
3: και
0: γνωστό και αποδεδειγμένο.
3: Έτσι ακριβώς, και αξεπέραστη.
0: Και περιμένουμε να δούμε αν ο κύριος Σέσκο έχει βάλει και το χεράκι του στην προσπάθειά του να σκοράρει. Ελέγχεται η φάση από το ΒΑΡ. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Περιμένουμε την απόφαση.
3: Λοιπόν, εδώ πάντως το πρώτο ημίχρονο τελείωσε. Τσίφι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ο Άρης πάει στα αποδυτήρια προηγούμενος 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Μετά το 25 να πω ότι ο Όφη ισορρόπησε το παιχνίδι. Είχε δύο καλές στιγμές με τον Σαλσέδο στο 30, κεφαλιά μπάλα έφυγε out, και τον Αθανασίου ένα σούτ, μπάλα έφυγε μόλις out. Στο 16 είχαμε και μια καλή στιγμή για τον Άρη που ξεκίνησε πολύ δυνατά το παιχνίδι.
0: Το goal μέτρησε του Σέσκο 2-0 Manchester United Liverpool.
3: Μάλιστα. Και ο Λίλο πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Ντούντου από γύρισμα του Γκαρέ. Έτσι γράφτηκε η ιστορία στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα μάτς παρακολουθούν περίπου 12 και πλέον χιλιάδες θεατές. Όφη Άρης 0-1 πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα.
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
14: Ηλεκτρομοτίβο.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Όφι Άρης 0-1. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Τα μεγάλα μάτς είναι αργότερα λοιπόν. Εμείς περίπου σε 20 λεπτά θα ανοίξουμε τις γραμμές μας στην Θεσσαλονίκη για να μπούμε νωρίς στο ρυθμό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στην Αγγλία είναι 21ο λεπτό, Bournemouth Crystal Palace 3-0, πρώτο 20 λεπτό, Manchester United Liverpool 2-0. Στη Γαλλία λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Lille Havre 1-1. Bundesliga San Paoli Mainz 0-2 60 λεπτό. Στην Ισπανία στο 35ο λεπτό, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-0, τελικό Θέλτα Έλτσε 3-1. Καμπιονάτο στο 90 Σασουόλο Μίλαν 2-0 και τελικό Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Στις 7 θα παίξουν η Γιουβέντους με την Βερόνα, η πρωταθλήτρια Ίντερ στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται την Πάρμα.

0: Στην τρίτη εθνική στα μπαράζ, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2 και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Και πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα και τις ευχές σας για τα γενέθλια της Eraspor, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη που μας προσφέρετε. Πάμε στον Θόδωρο Χατσπαντήλ να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας μπάσκετ των play-off της BCL, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.
1: Όπου εδώ λίγο πολύ αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, σου τριών πόντων τώρα από τον Μέλβιν, που φτάνει τους 26 πόντους. Ο Μέλβιν, ο οποίος συναγωνίζεται τον Νίκολος που έχει 32 και ανεβάζει τη διαφορά πλέον στους 13-88, 75, 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα που τον καθιστά πλέον απόλυτο φαβορή για την πρώτη νίκη σε αυτή τη σειρά των αγώνων ανάμεσα στην τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος των ΠΑΟΚ και την έκτη που είναι το Περιστέρι. Θυμίζω, στις δύο νίκες θα βγει η ομάδα η οποία θα περάσει στους τέσσερις.
0: Και καθώς λοιπόν υπάρχει time out και παρότι δεν το συνηθίζουμε στο μικρόφωνο στα γήπεδα να πηγαίνουμε σε μηνύματα ακροατών, σήμερα θα το κάνουμε, θα κάνουμε μια εξαίρεση γιατί υπάρχει λόγος, έχουμε γενέθλια, είναι μια διαφορετική ημέρα και για εμάς και για εσάς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ραδιόφωνο και την Eraspor. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές του φίλου μου του Θαλή Θεοδωρίδη, του Τόλη του Αποστόλου και της ομάδας K19 το Τρομή του που ακούνε Eraspor και μικρόφωνο στα γήπεδα αυτή την ώρα, του Νίκου του Γιώτη που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, την καλησπέρα μου στον Κώστα από την Κατερίνη και στην παρέα του που απολαμβάνει μικρόφωνο στα γήπεδα τα τελευταία 30 χρόνια. Καλησπέρα μου στον Τάσο Κανελόπουλο από τις Κυκλάδες, στον Παράσχο Χαραλαμπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που μας κάνει ο Νίκος ο Μανδάλης. Την καλησπέρα μου στον Θεοφάνη Παπαδόπουλο, στον Νίκο Νίκ, στον Τζόρτζιο, στον Νίκο Μενέου, στον Στέλιο. Δεν μπορώ να διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματα γιατί θα χρειαστώ πάνω από ένα τρίωρο. Όμως για να κάνω το σωστό, προσπαθώ να διαβάσω ονοματεπώνυμα ακροατών που συμμετέχουν στη σημερινή ημέρα χαράς για την Eraspor που έχει γενέθλια. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Γιώργο τον Βάβα, στο φίλο μας τον Γιάννη, στον Ανδρέα τον Αρώνη, στον φίλο τον Κώστα τον Πι από τα Πετράλωνα, στην Ειρήνη Νομικού, καλησπέρα και στον φίλο τον Μάνο από την Εύβοια, στην παρέα, τη μεγάλη παρέα από το Ήπατο, από τον Μπατίκα που ακούει σταθερά Eraspor και μας στηρίζει. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Νίκο που μόλις έστειλε το μήνυμά του, στον Τζέομπαζντ που είναι στην παρέα μας, τον φίλο μας που ακούει και αυτός μικρόφωνο στα γήπεδα. Στην παρέα από τη Λάρισα που είναι στεναχωρημένη με τις εξελίξεις που προκύπτουν από την ήττα της ΑΕΛ από τον Πανσεραϊκό, σε ένα μάτς που η ΑΕΛ έχει πάρα πολλά παράπονα από αυτά που συνέβησαν στο φινάλε του αγώνα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στο Ρέθυμνο που στηρίζει η Eraspor, αυτό έλειπε, να μην στηρίζει το Ρέθυμνο την Eraspor. Τα φιλιά μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στον φίλο τον Γιώργο, την καλησπέρα μας στην Ξάνθη, στον Κώστα και τον Μανώλη που είναι σταθερό δίδυμο, λέει, στην Eraspor. Ας σας δώσουμε και εκπομπή αν είστε τόσο σταθεροί. Την καλησπέρα μας και στον φίλο τον Άρη από την Πετρούπολη και στην παρέα του Relax που μονίμως ακούει Eraspor και όχι μόνο μικρόφωνο στα γήπεδα. Και σταματώ τα δικά σας μηνύματα γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος να πάμε στον Πύργο να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, να μάθουμε τι έγινε εκεί πριν από λίγο στον αγώνα του Πύργου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπάμπη.
2: Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και από το 90 λεπτό ο Πύργος προηγείται με 1-0 με κεφαλιά του Άγγελου Χαντί. Έγινε μια σέντρα από τα δεξιά από τον Κάρδαρη στην καρδιά της μικρής περιοχής του τερματοφύλακα Παχατούρα. Ο Άγγελος Χαντί με κεφαλιά έγραψε το 1-0, το γκολ το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων έως τώρα. Ο Χαντί που πάντως πρέπει να πούμε, ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 80 λεπτό από το ίδιο σχεδόν σημείο, όταν μετά από σέντρα που έγινε πάλι από τα δεξιά βρέθηκε μόνος του κόντρα στον Παχατούρα, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έφυγε λίγο out. Μετά τον γκολ τώρα έχουμε αρκετά νεύρα. Είχαμε ένα τραυματισμό του Μακρύ.
0: Θα είναι πόσο τα λεπτά τον καθυστερήσεων, Μπάμπη μου?
2: Ξέρεις ότι δεν υπάρχει ταμπελάκι με τέταρτο διαιτητή.
0: Εσύ ως πρώην διαιτητής τα μαθαίνεις αυτά γρήγορα.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι σίγουρα 5-6 λεπτά πρέπει να κρατήσει ο κύριος Γιαννουκάς.
0: Οπότε τι θα κάνουμε, θα μείνει στη γραμμή σου, για λίγο. Κρατάμε το πύργο Άρης Πετρούπολης 1-0. Πάμε στον Θόδωρο για το φινάλε του αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρη.
1: Ακριβώς 91-79 το τελικό σκορ. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε στο τέλος, τα τελευταία λεπτά, να πάρει τη μεγαλύτερη διαφορά του στο παιχνίδι και να κάνει το 1-0 στη σειρά με το Περιστέρι. Με μια διαφορά, όπως είπαμε, 12 πόντων. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τελικά το Περιστέρι. Στα τελευταία λεπτά ήταν καλύτερος, ήταν πιο εύστοχος, έχοντας τον Μέλβιν πρώτο σκόρερ με 29 πόντους, τον Ταϊρή δεύτερο με 19 και τον Άλεν τρίτο μαζί με τον Μπεν Μούρα.
0: Δυσκολεύτηκε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό για περίπου 32-33 λεπτά.
1: Ίσως και παραπάνω, ακριβώς. Ναι, ειδικά στην τρίτη περίοδο ήταν το Περιστέρι που κατάφερε να περάσει και μπροστά, αλλά μέχρι εκεί στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πάτησε γκάζι και κατάφερε να πάρει και όχι απλώς την νίκη αλλά και με διαφορά. 7 πόντους από τον Φίλιο, 8 από τον Ντίμψα και τον Περσίδη, πόντι της ομάδας του ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά ο Νίκορς προσπάθησε με 32 πόντους στην επίθεση να τα κάνει όλα μόνος του. Ήταν πολύ δύσκολος, στο τέλος κουράστηκε. 13 από τον Καρντένας, 11 από Πέιν και Χάρης, 7 από τον Βατούμπερκ και 5 από τον Κακλαμανά, και αυτή και η πόντι για την ομάδα του Περιστέριου. 1-0 λοιπόν κάνει ο ΠΑΟΚ στη σειρά απέναντι στο Περιστέρι. Την Τετάρτη θα συναντηθούν ξανά οι δύο ομάδες στην Αθήνα και εφόσον χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, κερδίσει δηλαδή τον Περιστέρι τον ΠΑΟΚ, γιατί αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τελειώνει η σειρά με τις δύο νίκες, τότε αυτό θα γίνει το επόμενο Σάββατο εδώ στην Θεσσαλονίκη στο ΠΑΟΚ Sports Arena, αφού ο ΠΑΟΚ έχει και το πλεονέκτημα της έδρας.
0: Ωραία, και να σε ενημερώσω ότι μίλησα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και αποφασίσαμε να μην υπογράψουμε το αίτημα που θα καταθέσεις για σύνταξη για ένα και μόνο λόγο.
1: Τον ακούω.
0: Γιατί θέλουμε να μείνεις μαζί μας για ακόμη 5 χρόνια τουλάχιστον.
1: Σας αγαπώ πολύ.
0: Εμείς
1: και
0: σένα
1: και όλα τα παιδιά της Ερασπορ και όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Ο Δωρή μου, τα καλύτερα σου εύχομαι. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Εμείς επιστρέφουμε στα Μπαράζ, την Τρίτη Εθνική. Ακούμε πρώτα Νίκο Καραγιάννη, να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτσο του Εθνικού με τη Ζάκυνθο. Νίκο.
3: Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση στο Μοσχάτο. Η Ζάκυνθος πήρε σπουδαία νίκη με 0-1 χάρη σε τέρμα του Δούμα στο 74 λεπτό. Επιθετικός Ζακίνθου, μετά από πολύ ωραία ατομική ενέργεια στην αντεπίθεση, πλάσαρε τον Κούμπουλα και έδωσε την νίκη στην ομάδα από τα Επτάνησα. Αυτή η νίκη έχει δώσει και άλλο ενδιαφέρον πλέον στον Όμιλο, καθώς αν παραμείνουν τα αποτελέσματα έτσι όπως είναι, μετά και τον γκολ του Πύργου. Ο Πύργος είναι από την πρώτη θέση με 5 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης η δεύτερη με 4, η Ζάκυνθος ακολουθεί στην τρίτη με 4, αλλά δεν έχει την ισοβαθμία με την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Και τέταρτος βρίσκεται πλέον ο Εθνικός με 2 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Άρης Πετρούπολης Εθνικός, Πύργος Ζάκυνθος. Καταλαβαίνεις, Σύφη, ότι τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για την ομάδα του Πειραιά, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και στη διαδικασία των play-off για την Super League 2 δεν έχει ακόμα καταφέρει.
0: Μπήκε ως φαβορί ο Εθνικός, ο ιστορικός Εθνικός, στον δεύτερο όμιλο και μέχρι τώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, αλλά υπάρχουν
3: δεν
0: αρκετά μάτσα ακόμα.
3: Ναι.
0: Πριν πάμε στον πρώτο όμιλο, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0 και Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα 1-2, επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στον Πύργο. Πύργος Άρης Πετρούπολης. Μπάμπη.
2: 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το 1-0 για τον Πύργο με τον γκολ του Άγγελου Χαντί στο 90 λεπτό μετά από σέντρα από δεξιά του Μαρκόπουλου. Δύο κόκκινες κάρτες, Κάρδαρης και Παλτόγλου, αποβλήθηκαν πριν από λίγο από τον κύριο Γιαννουκά για τις αψιμαχίες που έγιναν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όταν παίκτης του ΠΑΣ Πύργου βρέθηκε στον χορτάρι και ζητούσε ιατρική βοήθεια. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι και δύο παράγοντες, ένας από κάθε ομάδα, πήραν την άγουσα για τα αποδυτήρια με κόκκινη κάρτα από τον διαιτή της αναμέτρησης από τα Δωδεκάνησα. Κεφαλιά τώρα από τον Μπέριο, μακρύς νέα κεφαλιά κάτω από τη μεσαία γραμμή, πλάγιο out για τον Άρη Πετρούπολης, ένα πλάγιο out που τρέχει να το εκτελέσει γρήγορα ο Σκεντεράη. Τώρα είναι οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Άρη Πετρούπολης που τρέχουν γρήγορα για να μπορέσουν να πετύχουν τον γκολ της ισοφάρισης, ενώ μέχρι τώρα έκαναν καθυστερήσεις. 8ο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στον πύργο, παραμένει το 1-0. Χαντί, ο σκόρερ, απομακρύνει όπως. Και τώρα ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Γιαννουκάς, σφυρίζει για τελευταία φορά στον αγώνα. Ένα μάτς το οποίο ήταν με αρκετές συγκινήσεις, με τον πύργο να είναι καλύτερος, να έχει στο πρώτο ημίχρονο ένα πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε πάνω στον Κόκορη από τον διαιτητή αναμέτρησης, τον κύριο Γιαννουκά. Επαναλαμβάνω ότι επειδή υπάρχει και βίντεο, μπορείτε να το δείτε όλοι, ήταν ένα καταφανέστατο πέναλτι. Δεν ξέρω, δεν ήταν σε καλή θέση ο κύριος Γιαννουκάς, δεν έδωσε την εσκάτη των ποινών. Στο δεύτερο ημίχρονο, σαφώς καλύτερος ο πύργος, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 57 με τον Κόκορη, στο 80 με τον Χαντί, και πέτυχε τον γκολ με τον ίδιο παίκτη, με τον Άγγελο Χαντί, στο 81 λεπτό. Μία και μοναδική καλή ευκαιρία για την ομάδα του Άρη Πετρούπολη στο 70 λεπτό, όταν ο Τριτσάρης μέσα από την περιοχή έκανε το βολέ, πετάχτηκε στο αριστερό του γάμα ο τερματοφύλακας του πύργου Τσεκούρας και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Αυτά.
0: Οπότε πλέον ο πύργος, Μπάμπη μου, είναι πρώτος στην βαθμολογία. Ακολουθούν ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Τέταρτος στην βαθμολογία ο Εθνικός. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0, Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 τελικά στον δεύτερο όμιλο μπαράζ τρίτη εθνική. Στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Ο Σαραντίδης στο 24 το πρώτο γκολ για τον Πανθρακικό, ο Παχούμης στο 55 το δεύτερο. Ο Πανθρακικός είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία. Ακούμε και τον Περικλή Καραφιλίδη, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ελασσόνα.
4: Λοιπόν, τους πρώτους τρεις βαθμούς στα play-off πήρε η ομάδα της Ελασσόνας, επικρατώντας το Νέο Κεραμίδι του Εθνικού με 2-1, με ανατροπή μάλιστα. Γεγονός που της δίνει το δικαίωμα να ελπίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Ενώ ο Εθνικός, που παραμένει χωρίς βαθμό, ουσιαστικά μένει εκτός διεκδίκησης της ανόδου. Να υπενθυμίσω ότι στο 10ο λεπτό ο Βιγιάλμπα με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Βουκελάτου έκανε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Ελασσόνας έκανε την ανατροπή, αρχικά ισοφάρισε με τον Κουκούλη στο 50ο λεπτό με σουτ, ύστερα από πάσα του Κουντρουμπή. Ο Κουντρουμπής έδωσε την πάσα και στον Δημήτρη Αρσένικη στο 71ο λεπτό, ο οποίος με φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το τελικό 1-2. Έτσι, στον δεύτερο όμιλο, ο Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς 6, η Ελασσόνα πήρε τους 3 βαθμούς τους πρώτους και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου παραμένει χωρίς βαθμό.
0: Ανοίγουμε τα μικρόφωνά μας στο Ηράκλειο και στην Λιβαδιά, δεύτερο ημίχρονο, ο Όφι Άρης 0-1, Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Ακούμε πρώτα τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
5: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, πάντα στο 0-1 Όφι Άρης, με τον γκολ που σημείωσε ο Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό, με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Ένα πρώτο ημίχρονο που τα πρώτα 20 λεπτά ανήκαν εξ ολοκλήρου στον Άρη. Σε συνέχεια ο Όφι ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε δύο καλές στιγμές σε κεφαλιά του Σαλσέδου στο 30 από σέντρα του Νούς, και στο 32 ένα σούτ του Αθανασίου, η μπάλα έφυγε μόλι σάουτ. Ο Άρης πέραν του γκολ είχε άλλη μια καλή στιγμή στο 16ο λεπτό με τον Ντούντο. Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με τις ενδεκάδες του πρώτου ημίχρονου. Να τις επαναλάβω γρήγορα αφού δούμε το κόρνερ που κέρδισε ο Όφι, ο οποίος μπήκε πιο ζωντανά στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, είχε μια καλή ευκαιρία με τον Σαγκύρη, ο οποίος μέσα από την μεγάλη περιοχή σέση μέσα δεξιά έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε out. Ο Σαγκύρη, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται Όφι, σε γκέλια το εκτελεί, η μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής απομακρύνουν όπως οι παίκτες του Άρη, λοιπόν, και πάλι από τους παίκτες του Όφι, όμως είναι σε θέση offside ο Σαγκύρη.
0: Όφι Άρης 0-1, Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Θα με επιτρέψετε να πάμε νωρίς στα μάτς τα μεγάλα που ακολουθούν για την πρώτη τετράδα. Στις 7 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Τάσος Σταμπουλής με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Τάσο.
6: Γεια σου, Σύφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από την Τούμπα. Όντως, πριν από λίγα λεπτά δόθηκε σε δημοσιότητα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. όπου επιστρέφει στο γήπεδο και ψάχνει μια νίκη μετά τις 15 Μαρτίου, παρακαλώ. Είναι 7 μάτς χωρίς νίκη ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα. Έχει 3 αλλαγές σε σχέση με τον τελικό κυπέλου κόντρα στον Όφη. Ο Παυλένκα είναι κατά τα δοκάρια αντί του Τσιφτσί, είναι η μία αλλαγή. Η δεύτερη είναι ο Ζαφίρης αντί του Οσντόεφ, παρτενέρ του ΜΕΙΤΕ, στη θέση 6-8. Και τρίτη αλλαγή είναι ο Γερεμέγεφ, ο Σέντερφορ, Σουηδός, ξεκινάει στη θέση του Ανέστη Μύθου. Αυτές είναι τρεις αλλαγές. Στις άλλες θέσεις είναι οι ίδιοι παίκτες, δηλαδή στην άμυνα, στην τετράδα της άμυνας, ο Κένι δεξιά, ο Μπάμπα αριστερά, ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης στόπερ. Είπαμε ο ΜΕΙΤΕ που έπαιξε και στο Βόλο δίπλα στον Ζαφίρη. Η τριάδα μέσω επιθετικά δεν αλλάζει, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισον, και στην κορυφή της επίθεσης, όπως είπαμε, ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 5 απουσίες με Λόβρεν, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκη, Καμαρά και Χατζίδη. Είναι όλοι τραυματίες. Ο Χατζίδης και ο Καμαρά την τελευταία εβδομάδα τραυματίστηκαν. Ένα στο κύπελο, στο τελικό, ο νεαρός ο Χατζίδης στην προπόνηση προχθές. Βέβαια από αυτούς βασικός λογιζόταν μόνο ο Γιακουμάκης, άρα η κεντρική απουσία είναι αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο και οι υπόλοιπες απουσίες δίνουν λίγες εναλλακτικές στον Ρασβάν Λουτσέσκου για τις αλλαγές που θα κάνει.
0: Περίπου σε 10 λεπτά θα ανοίξουμε την γραμμή μας στην Τούμπα και θα ακούσουμε λεπτομέρειες για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό από τον Τάσο Σταμπουλή και τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ο Μπάμπης όμως είναι πανέτοιμος τώρα να μας πει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού, που από ό,τι καταλαβαίνω ο Μπάμπη θα θυμίζει λεωφόρο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν θυμίζει, είναι ίδια. Ακριβώς. Ίδια ενδεκάδα με τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, που ο Ολυμπιακός και Σαλαϊτζολάκης. Δεξιά Κωστίνια, αριστερά Ορτέγκα, Ρέτσος με τη Ρόλα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γκαρθία Έσε στον άξονα, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μάρτινς και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκάμπη. Άρα έχουμε ακριβώς την ίδια ενδεκάδα. Όχι ότι είναι έκπληξη, γιατί το περιμέναμε, το λέγαμε εσύ από την επομένη κιόλας του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ότι αυτομάτως αυτή η ενδεκάδα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κέρδισε και είχε μια καλύτερη παρουσία από τα προηγούμενα ντέρμπι θα ήταν, θα είχε το προβάδισμα να ξεκινήσει. Πάντα λες ότι π.χ. ο Μουζακίτης ή κάποιος άλλος παίκτης μπορούσε να διεκδικήσει θέση στο αριθμητό σχήμα, αλλά ο Μεντιλίμπαρ διατηρεί ακριβώς την ίδια ενδεκάδα και για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο τη νίκη, βεβαίως, θα έχουμε πει, για να συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου, παράλληλα να ξεφύγει για τον ΠΑΟΚ και τη δεύτερη θέση, αλλά να συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του τίτλου και να περιμένει πια το αποτέλεσμα του ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και έχει απώλεια η ΑΕΚ σήμερα, τότε πλέον δεν θα είναι μόνο στο χέρι της ΑΕΚ ο τίτλος, θα είναι και στο χέρι του Ολυμπιακού. Πλέον όποιος κάνει τρεις νίκες θα το πάρει κιόλας, έτσι δεν είναι?
0: Έχουμε μπροστά μας πολλά μεγάλα μάτς. Τα δύο από αυτά τα μεγάλα μάτς διεξάγονται σήμερα. Στις 7 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, στις 9 ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφετε στην παρέα μας και εσύ και ο Τάσος. Εμείς πάμε στον Βασίλη Παπανικολάου, δεύτερο ημίχρονο, Λεβαδιακός Βόλος.
8: Στο 7ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Το 2-0 υπέρ του Λεβαδιακού διατηρείται. Κόρνερ για το Λεβαδιακό. Τώρα ένα σούτ από πολύ μακριά από τον Λαγιούς. Η μπάλα περνά out χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Από δύο αλλαγές για τις ομάδες με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους ο Τσοκάη και ο Ζέγκοβιτς, και βγήκε ο Λαμαράνα και ο Όσμπολτ. Αυτό είναι στο πλαίσιο, φαντάζομαι, όχι ότι δεν ήταν ευχαριστημένος ο Νίκος Παπαδόπουλος από τους δύο συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο ένας μάλιστα ήταν και σκόρερ του πρώτου γκολ, ο Όσμπολτ, αλλά θέλει να δώσει το χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές, μιας και το πρωτάθλημα πηγαίνει προς την... είναι πια στην τελική ευθεία. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Μπράτσος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο το 2 Ελληνόπουλο, το Γρόσδι χαφ, αμυντικό χαφ είναι, και τον Κύρκο επιθετικό, και έβγαλε τον Μπουζούκι και τον Χουάνπι. Οι δύο παίχτες οι οποίοι αποσύρθηκαν, ενώ να σας πούμε ήταν και πολύ εκνευρισμένος ο Αχιλλέας Μπέος κατά την έξοδο προς τα αποδυτήρια των παίκτων της ομάδας του, εκεί πέρα μάλλον του στάψαλε λιγάκι για τον τρόπο που χάνουν στο πρώτο ημίχρονο με 2-0. Τώρα ζητάνε πέναλτι, όχι λέει ο διαιτής, ζητάνε πέναλτι του Λεβαδιακού για ότι βρήκε η μπάλα στο χέρι, αν δεν κάνω λάθος ο Βίχος ήταν αυτός ο οποίος πήγε από τα αριστερά. Νομίζω ότι θα έχουμε εξέταση της φάσης. Αυτό λέει και ο Μόσχου, απομακρύνει τους παίκτες από κοντά του για να δει και τελικά μετά και από την υπόδειξη του ΒΑΡ.
0: Έχει τα χέρια στην πλάτη δεμένα ο ποδοσφαιριστής του Βόλου. για κάποιο λόγο που ο ίδιος ξέρει το ένα Άλυξε. Χέρι το προεκτείνει, γίνεται η σέντρα, ναι. η μπάλα στο χέρι του, προφανώς υπάρχει παράβαση.
8: Ναι, δεν δίνεται όμως.
0: Υπάρχει
8: και παραμένει κόρνερ. Για να δούμε, περιμένετε λέει ο διαιτητής, περιμένετε λέει ο Μόσχου, για να δούμε αν τελικά έχουμε κάτι νεότερο, μιας και σε άκουσαν κιόλας φαντάζομαι, και ο ΒΑΡ...
0: Μα δεν έχει καμία δύσκολη φάση αυτή.
8: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτοί έχουν, αυτοί είναι οι ειδικοί,
0: ξέρεις, η ευθυνοφοβία είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό είναι κάτι το οποίο βαραίνει και τους διαιτητές, γιατί πολλές φορές δέχονται αυστηρή κριτική. Και θέλουν είναι, λίγο παραπάνω όμως, χρόνο για να πάρουν τελική απόφαση τους.
8: Είναι όμως από τους διαιτητές που δεν έχουν δώσει. Να και τώρα πάει στο ΒΑΡ ο διαιτητής. Πάει να το δει
0: πάει
8: στο ΒΑΡ
0: για να δώσει το αυτονόητο. Είναι πέναλτι.
8: Ναι. Λοιπόν, φαινόταν ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι. Τώρα τι να σου πω. Διαγυμνού οφθαλμού και εδώ από τα δημοσιογραφικά. Έτσι. Ο διαιτητής που ήταν στα 10 μέτρα και που είναι μπροστά του χωρίς κανένα παίκτη.
0: Περίμενε να
8: του,
0: δούμε θα το δώσει, γιατί είδε ότι και χθες ο Βαρίστας κάλεσε το διαιτητή να πάει να δει η φάση και μάλιστα πολύ σημαντική και δεν άλλαξε την απόφασή του.
8: Εδώ θα το
0: αλλά
8: δώσει.
0: Εδώ υπάρχει πέναλτι. Είναι απλωμένο εδώ το χέρι. Πέναλτι.
8: Θα είναι υπέρ του Λεβαδιακού. Θυμίζουμε τώρα βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του διαιτητή, ο οποίος είναι ο τελικός κριτής όλων των φάσεων. Αναμονή λίγων δευτερολέπτων, δεν νομίζω να αργήσει και πάρα πολύ. Είναι και στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τώρα επιστρέφει στο γήπεδο. Θα κάνει το τετράγωνο με τα χέρια του, το σχήμα, και θα δείξει πέναλτι. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Λεβαδιακού σε αυτή την προσπάθεια από τα αριστερά. Η μπάλα βρήκε στο χέρι εκεί, ξέρω, του Μίγα, ήταν του Τριανταφύλου. Δεν μπόρεσα να δω ακριβώς, πάντως το θέμα είναι ότι η μπάλα βρήκε χέρι αμυντικού του Βόλου και έτσι έχουμε πέναλτι και θα είναι ο Ζέγκοβιτς αυτός ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση. Είμαστε στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ζέγκοβιτς απέναντι στον Αντρέ Μορέιρα. Η ευκαιρία για το Λεβαδιακό να κάνει τρία τα τέρματά του και να ξαναπεράσει με καθαρή διαφορά στην κορυφή των καλύτερων επιθέσεων στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν βάλει και τρίτο γκολ. Για να δούμε, ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και έτσι κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Λεβαδιακός τον Βόλο. Μεγάλη νίκη πανηγυρίζεται από τους φίλους του Λεβαδιακού. 3-0 φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς.
0: Ο Κόμπα έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του. Αυτός έχει κάνει την παράβαση στο γύρισμα του Λαγιούς. Και το πέναλτι, όπως πολύ σωστά επισήμανε, το εκτέλεσε ο Ζέγκοβιτς και έκανε το 3-0. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα θα ερχόμαστε λιγότερο στη Λιβαδιά, θα μείνουμε λίγο παραπάνω στο Ηράκλειο, στον αγώνα του ΟΦ με τον Άρη. Γιατί μπορεί τα μάτς αυτά να μην έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά το 0-1 μας υποχρεώνει να μένουμε περισσότερο σε σένα, Γιώργο.
5: Λοιπόν, είμαστε στο 0-1 στο 57ο λεπτό. Τώρα με κεφαλιά ο Λίλο θα παρακολουθήσει πλάγιο για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έκασε δύο καλές φάσεις στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βεβαίως την πρώτη την έχασε όφη με το Σεγγέλη στο 46. Τώρα στο 49 είχαμε ένα σούτ του Πέρεθ, η μπάλα έφυγε μόλις out. Και στο 53 είχαμε ένα κόρνερ του Πέρεθ, κεφαλιά του Ράτσετς, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κλίντμαν Λίλο, τερματοφύλακα του όφη, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να μαζέψει, να διώξει την μπάλα στο διαγώνιο σούτ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό, με το οποίο ο Άρης είναι στη θέση του οδηγού με 1-0. Σκορ που γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής. Ο Άρης, ο οποίος είναι στην επίθεση κυρίως σε ένα πλάγιο out μεταξύ σημεάκι του κόρνερ και στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά. Όπως ο Όφη προσπαθεί να βγει, ο Άρης προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ντούντου, εκτελείται το πλάγιο out. Θα μπει στην περιοχή πολύ ωραία, πολύ έξυπνα ο Γένσεν, αλλά εξίσου έξυπνα με προβολή ο Λαμπρόπουλος θα διώξει την μπάλα, θα χτυπήσει τα πόδια του Γένσεν και θα καταλήξει έξω. Προϋπόθεση καλή στιγμή για τον Άρη, την οποία όμως δεν άβησε να την ολοκληρώσει ο Γένσεν.
0: Εκμεταλλεύουμε αυτή τη μικρή διακοπή γιατί η επιθυμία μου, κάνουμε εξαίρεση σήμερα, είναι στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα λόγω γενεθλίων να συμμετέχουν και οι ακροατές. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Μπακιανό, στον Στέφανο Πορφύρη, τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ που είναι φανατικός Ερασπορίτης, τον Βικέντιο Αραβαντινό από το Λιξούρι, στον Διονύση Κοτίνη, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, τον Σάκη Μεϊντάνη, τον Κώστα Καραντάκο, τον Βασίλη Αλεξόπουλο από την Τρίπολη, την Αθανασία Κοζομπόλη από την Καλαμάτα, τον Γρηγόρη Ζήρα, τον συνάδελφο τον Άκη Δημακό, που παρότι εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι εδώ μαζί μας στην Ερασπόρ, είναι ένα κομμάτι της Ερασπόρ με πολυετή παρουσία, ειδικά στα πρώτα χρόνια του δημόσιου αθλητικού ραδιοφώνου. Την καλησπέρα μας στον Σότο Ρίζο, τον Στέφανο Μάρκου, τον Γιάννη Στρατάκη, τον δάσκαλο από το Ηράκλειο, τον Ηλία Μαλαμή, τη Δέσποινα Κόνστα, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Γιώργο.
5: Είμαστε λοιπόν στο 60 λεπτό, πάντα στο 0-1 ο Φιάρς με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούντου στο 11ο λεπτό, ο οποίος είναι στην επίθεση τώρα με τον Φούντα, η μπάλα στο Σεγγέλια, πίσω από τα δεξιά παίζει την μπάλα για τον Όφη στον Κοστούλα, ο Κοστούλας τώρα στο κρότος μισάς γραμμής στον Κανελόπουλο, ο Κανελόπουλος αλλάζει παιχνίδι αριστερά και που είναι ο Κρις Μάνιετς, ο Κρις Μάνιετς πίσω για τον Λαμπρόπουλο, ο Λαμπρόπουλος πολύ ωραία θέλει να βγάλει θέση στο έξω δεξιά, εκεί τώρα που θα πάρουν την μπάλα επέκταση του Όφη με τον Σεγγέλια, ο Σεγγέλια στον νους θα χάσουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση φιλοξενούμενοι πολύ ωραία από τα δεξιά, αναπτύσσονται τώρα με τον Πέρεθ από τους καλύτερους παίκτες του Άρη, ο Πέρεθ όμως ανοίξει την μπάλα, θα τη χάσει τον ελεγχό της και να τώρα Όφη στην επίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου, περνάει το χώρο της έντρας, ο Αθανασίου βλέπει πολύ ωραία και είναι μόνο στο Σεγγέλιο, η μπάλα στο Σεγγέλιο, ο Σεγγέλια πολύ ωραία δεξιά εκεί που είναι οι παίκτες Όφη με το Φούντα, το δοκάρι! Το σου του Φούντα, η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη φάση για τον Όβι στο 60 λεπτό, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση για τους γηπεδούχους, Αλτσέδο θα πάρει το ριμπάουντ το δοκάρι, η μπάλα στο Κανελόπουλο, Κανελόπουλο στο Φούντα, ο Φούντας πολύ ωραία για τον Κοστούλο, ο οποίος θέλησε να πατήσει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Φούντα, όμως θα διώξουν οι παίκτες του Άρη, μεγάλη στιγμή για τον Όβι στο 60 λεπτό, ο Φούντας πήρε την μπάλα στη θέση του έξω δεξιά, μπήκε στην περιοχή και συνέκλεινε προς το κέντρο της μεγάλης περιοχής, άλλαξε πόδια από τα δεξιά μπροστά, από το δεξιό στο αριστερό, σούτ με το αριστερό, η μπάλα τράνταξε στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, παραμένει το 0-1 ο Φιάρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο με μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους με τον Ταξιάρχη Φούντα, τον πρώτο τους, τον δεύτερο τους σκόρερ μάλλον στο πρωτάθλημα με 9, με 8 τέρματα, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, πρώτο σκόρερ του Όφη είναι ο Τσαλτσέδο με 9 τέρματα, 61 λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-1 ο Φιάρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Η μπάλα είναι ξανά.
0: Είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου χρόνου στο αγγλικό ντέρμπι, που είναι και το παραδοσιακό αγγλικό ντέρμπι, Γιώργο, παρότι οι δύο ομάδες έχουν υποχωρήσει στο φετινό πρωτάθλημα. Manchester United Liverpool πάντα στο 2-0. Υπενθυμίζω ο Κούνια στο 6ο λεπτό το πρώτο γκολ, ο Σέσκο στο 14 το δεύτερο, σε ένα μάτσο το οποίο η United είναι

0: παιχνίδι, ειδικά σε τέτοιου είδους ντέρμπι.
1: Σίφι παίζει ο Σαλάχ.
2: Το σημαντικό για τη Λίβερπουλ, πριν να απαντήσω στο ερώτημα του Βασίλη Παπανικολάου που θέλει να τα μαθαίνει όλα, θα του κάνουμε το χατήρι, ναι, είναι ότι έστω και με αυτή τη μετριότητά της, Βασίλη και Γιώργο, η Λίβερπουλ, η αγαπημένη μας Λίβερπουλ με την οποία μεγαλώσαμε, θα βγει στο επόμενο Champions League. Δεν έχει δηλαδή μπει στην περιπέτεια που είναι η Chelsea για παράδειγμα, που, ναι, δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, ή η Tottenham που είναι ένα κλικ από να πάθει μεγάλη ζημιά και να υποβιβαστεί στην Championship. Για να δούμε και τις ενδεκάδες, να απαντήσουμε στο ερώτημα του φίλου μας του Βασίλη, αν αγωνίζεται ο Σαλάχ, ο οποίος δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Ο Βίρτς, ο Σόμποσλάι και ο Χάπκο είναι στην αρχική ενδεκάδα, και να δούμε αν είναι διαθέσιμος γενικά ο Σαλάχ. Όχι, είναι εκτός, είναι τραυματισμένος στο μυρό. Είναι εκτός αγώνα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά και τραυματισμένος να μην ήταν, δεν νομίζω θα τον έβαζε από την αρχή του αγώνα ο Σλότ.
0: Νομίζω ότι ο Σαλάχ είναι απέναντι στη Manchester United, έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην
2: αυτό.
0: Καριέρα του.
2: Ισχύει έτσι. Αυτό. Ο παλιός Σαλάχ όμως.
0: Στην Tottenham.
2: Ισχύει και
0: 16,
2: αυτό.
0: Από 16 γκολ έχει βάλει σε κάθε μία από τις δύο ομάδες.
2: Ναι, αλλά ο παλιός Σαλάχ.
0: Ο παλιός Σαλάχ.
2: Γιατί, ναι, ο εφετινός Σαλάχ με όλα αυτά που έχουν γίνει με τον Σλότ, καμία σχέση.
0: Εντάξει. Ο παλιός είναι ο τωρινός.
2: Ποιο είναι το πρώτο μεγάλο μάτς της ημέρας, θύμισε μας.
3: Για να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο εδώ. Είχαμε μια ανατροπή του Ισέκα, ή έβγαλε κίτρινη κάρτα ο Τσακαλίδης. Κόκκινη θέλουν οι παίκτες του Όφη σε ένα μαρκάρισμα που έκανε ο Φαντιγκά πάνω στον Ισέκα στο 64ο λεπτό. Η φάση αυτή, καθώς έφευγε ο Ισέκα, τελικά είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Έπεσαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον Τσακαλίδη να τον πούν ότι έπρεπε να βγάλει την κόκκινη κάρτα στη φάση αυτή.
2: Χέρια και πόδια γκρέμισε ο Φαντιγκά τον Ισέκα.
3: Ναι. Ο Τσακαλίδης, επειδή ίσως ήταν πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη, έβγαλε την κίτρινη κάρτα. Έτσι λοιπόν έχουμε,
2: ναι,
3: ένα φάουλ.
2: Αν ξέφευγε ο Ισέκα όμως, θα μπαινε μόνος του στη μεγάλη περιοχή απέναντι από τον τερματοφύλακα.
3: Έτσι είναι, δεν είδα όμως και κάποια κίνηση από το ΒΑΡ στην περίπτωση αυτή. Ένα φάουλ τώρα για τον Όφη, θα το εκτελέσει ο ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής αμήνονται οι παίκτες του Άρη, της μεγάλης περιοχής τους. Φούντας το εκτελεί, στο ύψος του παίρνουν την μπάλα, η κεφαλιά από τον Λαμπρόπουλο. Θα διώξουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφη και θα απομακρύνουν του Άρη και θα απομακρύνουν ακόμα πιο μακριά με τον Φρίντεκ. Η μπάλα τελικά είναι για τους παίκτες του Όφη.
2: Είμαστε
3: του
2: στο 65ο λεπτό και στα δύο μάτς που θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι δεν έχουν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η πέμπτη θέση στα play-off για τις θέσεις 5-8 δεν προσφέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο Όφη Άρης 0-1 στο 65 και στην Βιωτία Λεβαδιακός Βόλος 3-0 επίσης στο 65ο λεπτό. Το πρώτο μεγάλο μάτς της ημέρας θα ξεκινήσει στην Τούμπα περίπου σε 37 λεπτά. Θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο στις 9 το αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Πάμε Τούμπα, ακούμε Τάσο Σταμπουλή, Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Τούμπα. Έχουμε έρθει πια στα δημοσιογραφικά θεωρία. Το γήπεδο είναι ακόμα μισοάδιο, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα δούμε μέχρι τις 7 πόσος κόσμος θα βρεθεί στην Τούμπα. Εισαγωγικά είναι ενδιαφέρον, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πούμε 5 πραγματάκια που αφορούν αριθμούς περισσότερο. Καταρχάς είναι το 8ο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε φάση play-off και δεν υπάρχει ισοπαλία στα προηγούμενα 7. 4 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ, 3 ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του οποίου βγήκαν πριν από ένα λεπτό για προθέρμανση. Φετινές αναμετρήσεις είχε 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, 1 ισοπαλία, είναι αίτητος, καθώς προκρίθηκε και στο κύπελο με το 0-2 στο Καραϊσκάκης. Και είναι το 75ο παιχνίδι συνολικά μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο το ΠΑΟΚ. Έχει ο ΠΑΟΚ 35 νίκες, 18 ισοπαλίες και 21 νίκες έχει ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι ορισμένα νούμερα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως και το γεγονός ότι παρά τις αποτυχίες του ΠΑΟΚ το τελευταίο διήμερο, κρατάει από όλη τη σεζόν το αίτητό του στη Τούμπα στις εγχώριες διοργανώσεις, δεν έχει τηθεί ποτέ και αυτό φυσικά είναι ένα όπλο του όταν παίζει εντός έδρας από τη στιγμή που δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι. Θυμίζω την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τα προβλήματα που έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, με

0: τους τραυματίες τον Καμαρά, Πότοφ είναι και η 5 νοκάουτ. Ο Παβλέν έκανε κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξί πάει ακομπάμπα αριστερό και Τζιώρα Μιχαλίδης είναι δύο στόπερ. Τενέρ του Μεϊτέιν ο Ζαφίρης σήμερα αντί του Οσδόεφ στο τελικό του κυπέλου. Η τριάδα πίσω από το σέντερ φορ Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέγιας και Τάισον και σέντερ φορ είναι ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Στον πάγκο είναι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Τέιλορ, Σάντσες, Σάστρε, Βοιάκο, Μπιάνκο, Οσδόεφ, Ιβανούσα Τσπέλκας, Μύθου και Μπαταούλας, ο νεαρός από τον ΠΑΟΚ Β. Θα σας δώσω και τον Μπάμπη και την 11η του Ολυμπιακού για το πώς σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ αυτό το παιχνίδι και παρεχόμαστε.
1: Καλησπέρα σας και από μένα. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ίδια 11η που είχε αγωνιστεί και στο προηγούμενο ντέρμπι εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ήταν νικηφόρο για τους Ερυθρόλευκους. Δηλαδή ο Τζολάκης κάτω τα κολπός, δεξιά ο Κωστίνη, αριστερά ο Ορτέκα, ο Ρέτσι, τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, ο Καρθία με τον Έσε στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μάρτινς και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Μεντιλίμπαρ είχε αφήσει εκτός αποστολής Μπρούνο και Κλέιτον, επειδή είναι 7 οι μη κοινοτικοί στον Ολυμπιακό και επιτρέπονται 5 στην αποστολή κάθε αγώνα. Έτσι στον πάγκο είναι ο Πασχαλάκης με τον νεαρό Κουράκλη, 2 goalkeeper. Ο Μπιανκόν, ο Καλογερόπλος, ο Νασιμέντο, ο Σιπιόνι, ο Λουίζ, ο Αντρέ Λουίζ, ο Βέζο, ο Ποντένς, ο Μουζακίτης, ο Γιαζίτσι και ο Ταρέμι, χωρίς προβλήματα ο Ολυμπιακός σε αυτό το πολύ κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ο Ολυμπιακός κερδίσει πολύ απλά θα συνεχίσει να είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, παράλληλα θα αφήσει και μακριά τον ΠΑΟΚ στην μάχη για τη δεύτερη θέση και σίγουρα θα, το πιο σημαντικό για τους Ερυθρόλευκους.
2: Σε διαφορετική περίπτωση, αν επικρατήσουν στα σημερινά ντέρμπι οι δικέφαλοι, η ΑΕΚ θα έχει, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, το απόλυτο πλεονέκτημα. Έχουμε κάποια προβληματάκια στη σύνδεσή μας, Μπάμπη, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα.
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά ωραία. Όλο αυτό το
2: συνεχίζουμε
1: διάστημα.
2: Λοιπόν.
1: Έλεγα λοιπόν, εσύ, ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει και το σημερινό ντέρμπι, θα έχει δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες στα ντέρμπι και θα πάει με άλλη ψυχολογία πλέον σε δύο σερί ντέρμπι στο Καϊσκάκι, περιμένοντας να κάνει βέβαια μόνο νίκες και περιμένοντας μια απώλεια της ΑΕΚ για να πάει να παίξει ένα τελικό πρωταθλήματος.
2: Η ΑΕΚ έχει 66 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 61, ο ΠΑΟΚ 58, ο Παναθηναϊκός 50. Θα διορθώσουμε τα προβληματάκια που προκύπτουν και θα επανέλθουμε στην Τούμπα. Πάμε να παίξουμε και μπάσκετ, καθώς ξεκίνησε πριν από λίγο ο τελικός του Final Four της Elite League για μία θέση στην πρώτη κατηγορία στην Basket League. Παίζουν ο Βίκος με τον Παπάγου. Νίκο Μπιντέλα, σε ακούμε. Καλησπέρα.
3: Ρασίθη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Παπάγου, Βίκος, 5-4 είναι το σκορ μετά τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Ένα ιστορικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για την GBL της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και φυσικά αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο μάτς τραβάει πάνω του όλα τα μπασκετικά βλέμματα της Ελλάδας. Και να δούμε και τι ρόλο θα παίξει το αποτέλεσμα αυτό και αν η ομάδα που θα εξασφαλίσει την άνοδο, αν θα παίξει στη μεγάλη κατηγορία την επόμενη σεζόν. Γιατί αυτό είναι κάτι που αφορά και τον Πανιόνιο, ο οποίος περιμένει στη γωνία έχοντας υποβιβαστεί, αλλά ελπίζει ακόμα σε μια wild card για να συνεχίσει να είναι στην μεγάλη κατηγορία.
2: Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η ομάδα που θα νικήσει απόψε θα μπορέσει να υποστηρίξει τη συμμετοχή της στην μεγάλη κατηγορία.
3: Ακριβώς, Σύφη, γιατί η Δόξα Λευκάδας, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της Α2 Elite League, όπως λέγεται πλέον το πρωτάθλημα, από την κανονική περίοδο, δείχνει μια διάθεση να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία έπειτα από 10 χρόνια και ήδη γίνονται κινήσεις από τους Λευκαδίτες προκειμένου να είναι έτοιμοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο που θα τους βρει στην μεγάλη κατηγορία. Το παιχνίδι τώρα ανάμεσα στον Παπάγου και τον Βίκο είναι στο 8-8. Η ομάδα των Ιωαννίνων προσπέρασε για πρώτη φορά με καλάθια που πέτυχαν οι Jones και Anderson. Ήρθε ένα μεγάλο τρίποντο τώρα από την ομάδα του Παπάγου που ισοφάρισε σε 8-8 με το τρίποντο του Μερμίγκη. Τώρα οι στρατηγοί έχουν την μπάλα, αλλά θα κάνουν το λάθος. Ισόπαλο το παιχνίδι 5-29 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου και το κλεισό της Λευκάδας είναι γεμάτο από κόσμο. Πολλοί έχουν κάνει το ταξίδι από τα Γιάννηνα για αυτή την ιστορική στιγμή που έχει μπροστά του ο Βίκος, που θέλει για πρώτη φορά να βρεθεί στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού
2: μπάσκετ. Και αν τα καταφέρει και βρεθεί, ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι πού θα παίζει.
3: Ακριβώς. Έχει ακουστεί και η περίπτωση της Σάρτας ή της Καρδίτσας.
1: Στη Λιβαδιά, να έρθουμε λίγο στη Λιβαδιά. Πέναλτι για το Λεβαδιακό. Και άλλο πέναλτι για το Λεβαδιακό. Για να δούμε ποιος ήταν ο Φίλων τελικά. Ταξιάρχης Φίλων είναι αυτός ο οποίος το κερδίζει με μια κούρσα από τα δεξιά. Εκεί ανατράπηκε κοντά στην, στην τελική γραμμή. Είναι η αλήθεια, ανατράπηκε εκεί από...
2: Εδώ δεν χρειάζεται ούτε replay ούτε ο Βάριστας.
1: Ούτε replay ούτε ο Βάριστας, αλλά περιμένει ακόμη να πάρει το ok ο κύριος Μόσχου από το Λασίθι, καθώς φαίνεται να μην είναι και απολύτως σίγουρος.
2: Έχει κάνει το μαρκάρισμα το αρχικό και στη συνέχεια σηκώνει τα πόδια του και βρίσκει τον αντίπαλο.
1: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι λοιπόν το πέναλτι, είμαστε στο 73ο λεπτό, περιμένουμε επιβεβαίωση και από τον κύριο Πουλικίδη που είναι στο ΒΑΡ από τη Δράμα, να δούμε, και πραγματικά έτσι είναι, ο διαιτής αναμέτρησης, ο κύριος Μόσχου δείχνει το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν βλέπω να πηγαίνει ο Ζέγκοβιτς, να δω ποιος είναι ο...
2: Δεν έχουν κάνει λάθη, ούτε ο διαιτητής ούτε ο Βαρίστας, αλλά για έναν ανεξήγητο λόγο το αναλύουν πάρα πολύ.
1: Ναι, διστάζουν. Ακόμη μάλλον δεν... Ενώ έδειξε προηγουμένως με το χέρι τη βούλα, τελικά ακόμη περιμένει ο διαιτητής, ο κύριος Μόσχου. Επιβεβαίως το ξαναβλέπει ο Βαρίστας. Ναι, τώρα είναι πιο αποφασιστικός ο διαιτητής, δείχνει το σημείο του πέναλτι. Και νομίζω ότι είναι ο Βίχος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι και ο ήλιος κόντρα. Ναι, πραγματικά ο Βίχος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση. Είμαστε στο 3-0, ευκαιρία για τέταρτο γκολ για τον Λεβαδιακό. Στο 56 ήταν ο Ζέγκοβιτς με πέναλτι, τώρα δεύτερο πέναλτι για τους γηπεδούχους. Ο Βίχος με το αριστερό απέναντι στον Μορέιρα. Για να δούμε αυτή τη φάση, αν θα κάνει 4 τα τέρματά του ο Λεβαδιακός. Ο Βίχος εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, 4-0 Λεβαδιακός Βόλος, 4-0 η μπάλα στη δεξιά γωνία του Μορέιρα, ο οποίος έπεσε, δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Κάνει 4 τα τέρματά του ο Λεβαδιακός και πια έχει καθαρίσει για τα καλά με απόλυτο τρόπο την υπόθεση νίκη.
2: Στην Αγγλία τελικό Bournemouth Crystal Palace 3-0 ημίχρονο, Manchester United Liverpool 2-0. Στη Γαλλία στο πρώτο 20 λεπτό Auxerre Angers 1-0 και Paris Brest 1-0. Τελικό Lille Havre 1-1. Στην Bundesliga ολοκληρώθηκε το match San Paoli Mainz, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Πάμε και στη La Liga Ισπανία, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-1 στο 55. Τελικό Θέλτα Έλτσε 3-1 και στο καμπιονάτο Σασόλο Μίλαν 2-0 και Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 τελικά. Συνεχίζουμε με Γιώργο Γιαλιτάκη, Ηράκλειο Όφι Άρης.
4: 75 λεπτό, ο Φιάρης 0-1 με τον γκολ του Ροντρίγκες Ντούτου από το 11 λεπτό με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς. Κόρνερ για τον Άρη, εκτελείται από τα αριστερά. Έχουμε τελικά επανάληψη στο κόρνερ. Να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο είναι και ένα δυνατό παιχνίδι. Έχουν βγει αρκετές κάρτες. 4 για τον Άρη, Καντεβέρε, Φαντιγκά, Γκαρέ, Πέρεθ. 2 για τον Όφη Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος. Δοκάριο στο δεύτερο ημίχρονο σε σούτ του Φούντα στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Ευκαιρίες με Πέρεθ και Ράτσιτς για τον Άρη. Και είχαμε και μια καλή στιγμή για τον Όβι στο 46 με τον Σεγγέλια. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά για τον Άρη, εκτελείται και πάλι κεφαλιά που γίνεται προς τα έξω και έχουμε επιθετικό φάουλ. Η μπάλα στο σούτ του Ντούντου ούτως ή άλλως έφυγε out. Έχουμε τον φάουλ που εκτελέσει και γρήγορα από τον Λίλο για τον Αθανασίου. Αθανασίου πίσω για τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς
2: το υπέροχο μήνυμα, ένα από τα πολλά υπέροχα μηνύματα που έχω λάβει σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Ερασπόρα από τον ακροατή μας τον Ανδρέα Βαλαδάκη, ο οποίος τι γράφει, Γιώργο?
4: Τι?
2: Λένε λέει μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εσείς έχετε πετύχει με μια λέξη σας χίλιες εικόνες.
4: Μάλιστα, ωραίο, ωραίο. Μπράβο, μπράβο στο φίλο.
2: Ευχαριστούμε και τον Ανδρέα και τον Κώστα Σαριδάκη, το φίλο μας τον Παναγιώτη από την Κοζάνη, την αγαπημένη παρέα των αεκτζίδων που περιμένουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Στον Σύφη Σουχλάκη την καλησπέρα μου, στον Στέλιο Δέδε, τον Κωστάκη από την Καλαμάτα, το φίλο τον Χρήστο, τον κτηνοτρόφο που ακούει σταθερά Ερασπόρ, τον Γιάννη Αντωνόπουλο, τον παλιό παίκτη του Εθνικού και του ΠΑΟΚ είμαστε μια μεγάλη παρέα και το απολαμβάνουμε αυτό.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι Σύφη. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Eraspor, να απολαμβάνουν όλοι και το πρόγραμμα και τα παιχνίδια, να συμμετέχουν και αυτοί με τα μηνύματά τους, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της Eraspor. Όφη, ο οποίος θα κόψει τώρα την μπάλα με τον Αθανασίου, 0-1, 77ο λεπτό. Η μπάλα στον Ισέκα, ο οποίος πήρε τη θέση του Σαλσέδο στο 62ο λεπτό, αλλαγή σήκαμε όμως και για τον Άρη, καθώς Φαντιγκά και Γκαρέα αποχώρησαν στην θέση τους, μπήκαν Τεχέρο και Γιαννιώτας. 0-1 ο Φιάρης με τον γκολ που σημείωσε στο 11ο λεπτό ο Ροντρίγκες Ντούντου. Μοιρασμένο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δοκάριο με τον Φούντα στο 60 λεπτό, ευκαιρίες για τον Άρη με τον Πέρεθ και τον Ράτσιτς. Όφη τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση με το Σεγγέλια, κερδίζει μια κόντρα, κάνει και μια τρίπλα στο χώρο της μεσάς γραμμής του Σεγγέλια. Στη θέση του άξιο αριστερά η μπάλα είναι για τον Νούς. Ο Νούς θα κάνει την τρίπλα, θα κόψουν όμως οι παίκτες του Άρη και θα κάνει φάουλ χρησιμοποιώντας το χέρι. Ποδοσφαιριστής του Άρη στη συγκεκριμένη φάση ήταν ο Γιαννιώτας, να κερδίσει την μπάλα.
2: Και είμαστε πλέον από ό,τι βλέπω από το μόνιτορ στο 78 λεπτό, Όφη Άρης 0-1, στην Βιωτία στο ίδιο χρονικό σημείο Λεβαδιακός Βόλος 4-0. Επιστρέφουμε στην Τούμπα περίπου 25 λεπτά πριν την έναρξη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Στην Τούμπα αρχίζει σιγά σιγά ο κόσμος να έρχεται στις κερκίδες, να γεμίζει και να έχει μεγαλύτερη πληρότητα. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Προηγουμένως είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Ο Μπάμπης Παπάζογλου έλεγε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πετύχει κάτι που δεν πέτυχε κανείς φέτος εδώ, να κερδίσει δηλαδή, καθώς ο ΠΑΟΚ διατηρεί το αίτητό του. Είναι ένα παιχνίδι με πολλές αναγνώσεις, με πολλή συζήτηση γύρω από την κατάληξή του, γιατί ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, αν γίνει ο πρώτος που κερδίσει φέτος την Τούμπα, θα περιμένει απώλεια της ΑΕΚ για να μπει ξανά γερά στη μάχη του τίτλου. Ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό, θα μείνει στο συν 5 και με τρεις αγωνιστικές έχει τις ελπίδες του, στο μείον 5 συγγνώμη από την ΑΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα πιάσει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση, μάλιστα θα είναι δεύτερος, γιατί στα μεταξύ τους μάτς έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες και θα έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες και θα πάνε για ένα καινούριο παιχνίδι μεταξύ τους την επόμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκης, με έπαθλο μάλλον τη δεύτερη θέση, γιατί θα είναι πια απίθανο αν ιτηθεί ο Ολυμπιακός να προλάβει τον τίτλο, εκτός και αν χάσει και η ΑΕΚ και μείνουν όλα ίδια στις πρώτες δύο θέσεις εννοώ. Άρα λοιπόν είναι ένα ντέρμπι αποδείξεων και για τους δύο. Η ισοπαλία έχω την εντύπωση ότι δεν ευνοεί κανέναν. Δηλαδή το να χάσουν και δυο από δύο βαθμούς είναι κάτι που θα είναι κακό και για τους δύο. Άρα ενδεχομένως να δούμε ένα μάτς με περισσότερα ρίσκα από τις δύο ομάδες, γιατί θέλουν περισσότερο τη νίκη και δεν θα αρκεστούν στην ισοπαλία. Λέγαμε για τους αριθμούς ότι είναι εντυπωσιακό το ότι δεν υπάρχει ισοπαλία στα μάτς.
2: Σε κίνημα δεύτερου ημιχρόνου Τάσο μου στο Old Trafford, με γκολ για την Liverpool σε αντεπίθεση, ο Σομποσλάι κάνει το Manchester United Liverpool 2-1 στο 47.
0: Ένα ντέρμπι που πάντα συγκινεί, έτσι, το Manchester
2: United. Ακόμη και όταν δεν κρίνει τίτλο, είναι το ντέρμπι των ντέρμπι στην Αγγλία.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, φυσικά, εννοείται. Έλεγα λοιπόν αυτό, ότι είναι ένα παιχνίδι που γέρνει προς τη νίκη σε οποιαδήποτε πλευρά. Θυμίζω ότι στα τελευταία χρόνια σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια με πάρα πολλά γκολ. Θυμίζω δηλαδή το 2-4 στο Καραϊσκάκη, το 1-4 του Ολυμπιακού εδώ, το 2-3 πέρσι του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Πάρα πολλά γκολ. Αυτό είναι καλό σαν ένδειξη. Και μόνο φέτος ήρθε αυτό το 0-0. Μόνο δεύτερο 0-0 τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και ένα στην Τούμπα δηλαδή, που δεν σημειώθηκε γκολ. Κατά κανόνα μπαίνουν γκολ μεταξύ των δύο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια και αυτό είναι καλό.
2: Να πάμε στο Ηράκλειο για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Όφη Άρης 0-1, είμαστε πλέον στο 21ο λεπτό. Είναι εύκολο να επιθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για να τις μάθουν και οι φίλοι που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.
0: Ναι, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, με Κένι δεξί μπακ, Μπάμπα αριστερό και Τζιόρα και Μιχαλίδη στόπερ. Ο Ζαφίρης και ο Μεϊτέ είναι στα αμυντικά χαφ. Η τριάδα πίσω από τον Σέντερ Φόρ είναι η Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγιας, Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός παρατάσσει ίδια δεκάδα με αυτήν που είχε στη λεωφόρο από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπας, εκείνο το 0-2. Τζολάγκης κάτω από τα δοκάρια. Ορτέγκα αριστερά, Πιρόλα Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και Κωστίνια δεξιά. Γκαρσία και Έσε στη μεσαία γραμμή. Ο Ροντινέη δεξιά, ο Μάρτινς αριστερά και ο Τσικίνιο στη θέση 10 πίσω από τον προωθημένο Γιουσούφ Ελκαμπή. Είναι η ίδια δεκάδα με τον του Ολυμπιακού, με αυτήν που έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Με αυτές τις δεκάδες παρατάσσονται οι δύο ομάδες.
2: Στην γκολ για τον Βόλο. Ναι, Βασίλη.
5: Γκολ για τον Βόλο 4-1. Ο Βόλος ήταν η κούρσα η οποία έγινε, για να δω τώρα ο παίχτης ο οποίος για την ομάδα του Βόλου, ο Κύρκος πρέπει να είναι, ο Ιάσον Κύρκος είναι αυτός ο οποίος έστειλε μετά από μια καταπληκτική κούρσα, έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σούτ, άγαλμα ο Άνακερ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-1 μειώνει ο Βόλος στο 82ο λεπτό. Ο Ιάσον Κύρκος λοιπόν, ένα από τα νέα παιδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, νέα παιδιά του Βόλου, πήρε την ευκαιρία του σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Φάνηκε και σε προηγούμενη φάση, ωστόσο εδώ το πήρε όλο πάνω του, όλη την επίθεση πάνω του και δικαιώθηκε γι' αυτό.
2: Ένα και έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ όντως από τον πιτσιρικά του Βόλου. Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 4-3 στην πρώτη περίοδο, είμαστε στον μικρό τελικό του Conference Cup στο πόλο των ανδρών. Στο μπάσκετ να ακούσουμε για λίγο τον Νίκο Μπιντέλα, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το πρώτο δεκάλεπτο στον τελικό της Elite League, στον αγώνα του Παπάγου με τον Βίκο.
3: Σύφη κυρίες και κύριοι, Παπάγου Βίκος, το σκορ είναι 16-21, 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, με την ομάδα του Παπάγου τώρα να κερδίζει φάουλ από τον Jones, φάουλ που κέρδισε ο Τζάρετ Άντερτον. Ο Βίκος που...
2: διευκρινίσουμε κάτι, ναι, που ενδεχομένως να μπερδεύει τους ακροατές μας. Είναι ο τελικός του Final Four, στο οποίο συμμετείχαν οι ομάδες που πήραν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση, γιατί ο πρώτος της Elite League πήρε απευθείας εισιτήριο άνοδου.
3: Ναι, και οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four προέκυψαν μέσα από τη διαδικασία των play-off. Ο Παπάγου κέρδισε τη Μεγαρίδα στον προχθεσινό, μάλλον πρώτο ημιτελικό με 92-74. Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής, ο Βίκος Ιωαννίνων κέρδισε με 94-87 τον Πρωτέα Βούλας και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το ζευγάρι του σημερινού τελικού που θα δώσει ένα εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ σεζόν 26-27. Τελευταίο μισό λεπτό στην πρώτη περίοδο. Τον Παπάγου τώρα να έχει επίθεση, εκτελεί για τρεις ο Δήμου. Κερδίζουν φάουλ στη διεκδίκηση του rebound η παίκτες της ομάδας των Ιωαννίνων και θα είναι βολές, γιατί η ομάδα του Παπάγου έχει συμπληρώσει τα ομαδικά της φάουλ.
2: Ο Αμερικάνος του Παπάγου που ήταν εντυπωσιακός στον ημιτελικό, πώς είναι σήμερα?
3: Μιλάς για τον Τζάρετ Άντερτον, ο οποίος είχε βάλει 41 πόντους την Παρασκευή απέναντι στην Μεγαρίδα. Σήμερα είναι στους 4 μέχρι τώρα με 2 στα 4 σουτ. Έχει 2 rebound και 1 assist, αλλά έχει κάνει και ήδη 2 foul. Παρ' όλα αυτά ο Φώτης Καρακώστας τον κρατάει στο παιχνίδι. Και ενώ ο Γράβας για τον Βίκο Ιωαννίνων βρίσκεται στη γραμμή των ελευθέρων βολών για να μεγαλώσει το προβάδισμα της ομάδας του Θανάση Γιαπλέ, που από τα μισά της περίοδου και μετά έχει πάρει τον έλεγχο. Μάλιστα ο Βίκος είχε ξεφύγει στο σκορ περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα με τις δύο βολές του Γράβα που το έκαναν το σκορ
4: 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό, καθώς ο Κοστούλας δεν πήγε πρώτος στην μπάλα, πήγε ο Γιαννιώτας από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό. Και εδώ νομίζω πλέον ότι τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος πεδίωξε ένα δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο για να κλειδώσει τη νίκη τη στιγμή που ο Όφη είχε τη χαμένη ευκαιρία στο 60 λεπτό με το δοκάρι του Φούντα. Ο Γιαννιώτας λοιπόν με ένα πολύ ωραίο σούτ σχεδόν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στην αριστερή γωνία του Κλίτ Μαλίνων θα κάνει το 0-2 85ο λεπτό. Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Άρης, ο οποίος μετά από 5 μάτς στο Ηράκλειο χωρίς νίκη, μετρώντας 4 ήττες και μία ισοπαλία, θα φτάσει στην νίκη 0-2, 86ο λεπτό, 87ο λεπτό. Στο 11ο λεπτό ο Ροντρίγκες Ντούντου θα κάνει το 0-1 με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσης και στο 82ο λεπτό ο Γιαννιώτας θα κάνει το 0-2 για τον Άρη. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος
2: ο Γιάννης Γιαννιώτας μπήκε αλλαγή. 25 βαθμού. βαθμούς, ο Άρης στους 22, ο Όφη τους 20, ο Βόλος μένει στους 17. Είπαμε, δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο η πέμπτη θέση, αλλά δίνει γόητρο, δίνει ένα κύρος στην ομάδα που θα την κατακτήσει.
4: Έτσι είναι, ο Γιάννης Γιαννιώτητος με το πρώτο του φετινό γκολ θα κάνει το 0-2 λοιπόν, 87ο λεπτό και κόρνερ για τον Άρη από τα αριστερά. Όφη ο οποίος ίσως και να έχει αδειάσει από την μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος το περασμένο Σάββατο. Δύο αλλαγές ετοιμάζεται να κάνει ο Χρήστος Κόντης, θα περάσουν στο παιχνίδι ο Μπαϊνόβιτς λίγο αργότερα και ο Ρωμάνο. Να δούμε το κόρνερ για τον Άρη που θα εκτελέσει ο Πέρεθ, από τους κορυφαίους παίκτες του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Πέρεθ είναι έτοιμος, ο Κάρλες Πέρεθ, ο Ισπανός, είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Συναγερμός στην εστία του Κλίτερμαν Λίλο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη είναι στην μεγάλη περιοχή του Λίλο. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Άρη. Πέρεθ το εκτελεί, μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Θα διώξει ο Κανελόπουλος. Εκεί που τρέχουν οι παίκτες του Όφη να βγουν στην επίθεση, θα κερδίσει μια πρώτη μπάλα ο Θεοδωσουλάκης, όμως στην συνέχεια θα την χάσει από παρέμβαση του Φρίντεκ. Ο Άρης είναι και πάλι στην επίθεση με τον Γιαννιώτο. Γιαννιώτας πιο πίσω εκεί που είναι ο Φρίντεκ, ακόμα πιο πίσω στο τερματοφύλακα του Άρη, τον Αθανασιάδη, 88 λεπτό. Ο Φιάρης 0-2 εδώ στο Παγκρέτιο στάδιο με τα γκολ του Ντούντου και του Γιάννη Γιαννιώτα. Πρώτο γκολ του Γιαννιώτα στο φετινό πρωτάθλημα με την ομάδα του Άρη. Η τελευταία φορά που μάλιστα που ο Άρης είχε κερδίσει στο Ηράκλειο ήταν πριν από 3 χρόνια, το Φλεβάρι το 2023, τότε είχε κερδίσει με 3-0 με τα γκολ του Ρουπ, του Νταρίντα και του Τούρμπε. Έτσι φτάνει λοιπόν μετά από 4 αγώνες όπου δεν είχε κερδίσει το Ηράκλειο. Ο Όφης είχε 3 νίκες και μια ισοπαλία. Ο Όφης το 5ο του μάτς χάνει από τον Άρη με 0-2 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα φάουλ που κερδίζει.
2: Ισοπεδώσαμε νωρίτερα τη Λίβερπουλ για την εφετινή μετριότητά τη, αλλά ξέρει τι κάνει η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο Γιαλιτάκη?
4: Μην πεις ότι ισοφάρισε.
2: Ισοπεδώνει τη Manchester United. Έχει βάλει ήδη 2 γκολ και έχει χάσει και μια κλασική ευκαιρία. Ο μάλιστα. Χάπκο ισοφαρίζει στο 56ο λεπτό. Κορυφαίος του γηπέδου είναι ο Ούγκρος, ο Σομποσλάι. 2-2 στο 57.
4: Αυτός είναι ο νέος Σαλάχ, έτσι, ο Σομποσλάι, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα φέτος. Μάλλον μια καταπληκτική χρονιά. Σε όλες τις διοργανώσεις είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Λίβερπουλ.
2: Από το Γερμανό Ούγκρος περίμενα κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα λίγα πράγματα.
4: Ναι, λίγα.
2: Και περίμενα κάτι παραπάνω γιατί ο Βίρτς έχει δείξει και με την εθνική Γερμανίας, αλλά κυρίως με την Bayer Leverkusen, ότι είναι παίκτης υψηλού επίπεδου.
4: Έτσι είναι, αλλά δεν το έχει αποδείξει μέχρι τώρα, έτσι, και γι' αυτό ακριβώς η Λίβερπουλ είναι σε αυτή την κατάσταση. Ενώ κάνει και τις τελευταίες
2: αλλαγές. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμη, Βασίλη Παπα-Νικολάου, στο εγγυό μου αυτό που λέω τώρα. Αν συνεχίσει ο Γιαλιτάκης να ισοπεδώνει τη Λίβερπουλ, το μάτσα τελειώσει 2-4. Θυμήσου το αυτό.
4: Πόσο είναι τώρα, 2-3?
2: 2-2 είναι.
4: Α, εντάξει.
2: Αλλά συνέχισε εσύ, συνέχισε.
5: Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι με το νούμερο 29 ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει. Για να δω σε ποιο είμαστε, στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. 4-2 εδώ στη Λιβαδιά. Ήταν μια παλιά που δεν μύριζε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι επικίνδυνο. Μια προσπάθεια των παιχτών του Βόλου. Τελικά εκεί φαίνεται ότι ήδη βρίσκονται αλλού οι παίχτες του Λεβαδιακού μετά το 4-0. Φαίνεται ότι σχεδίαζαν, ξέρω πότε θα φύγουν, να δουν τα ντέρμπι, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Πάντως το μυαλό του σίγουρα δεν ήταν εδώ. Έτσι, με αποτέλεσμα ο Κίρκος να πάρει την μπάλα μετά από λάθος στην άμυνα του Λεβαδιακού, να τη στείλει στα δίχτυα. 4-2 για την ομάδα του Όφη.
2: Και παρότι είναι μια μέρα στην οποία η ομάδα του έχει δεχθεί 4 γκολ, ο Κίρκος απολύτως δροκριμένα είναι πολύ χαρούμενος γιατί βάζει για πρώτη φορά στην καριέρα του 2 γκολ σε ένα μάτς.
5: Ακριβώς έτσι. Και μάλιστα παρά λίγο να πάρει τώρα και άλλη πάσα, να πω και κάτι άλλο. Είναι πρώτη φορά που ο Λεβαδιακός βάζει 4 γκολ στο Βόλο. Μάλλον καμία από τις δύο ομάδες, αν τα είδα καλά πριν αρχίσει το παιχνίδι, μέχρι 3 γκολ έχει σημειώσει η νικήτρια ομάδα στις μεταξύ τους συναντήσεις. Καμία δεν είχε βάλει 4 γκολ όπως έχει βάλει σήμερα ο Βόλος. Βέβαια αυτό τα 2 γκολ προς το τέλος του αγώνα μετριάζουν λίγο τις εντυπώσεις για την ομάδα του Βόλου. Ναι, μεν δέχτηκε 4 γκολ, αλλά πέτυχε και 2. και είναι ο Κύρκος αυτός ο οποίος είναι.
2: Σε αυτό το γήπεδο ο Λεβαδιακός έχει νικήσει δύο φορές το Βόλο με 3-2. Αλλά ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, ποτέ δεν του έχει βάλει 4 γκολ.
5: Ποτέ, 4 γκολ ποτέ, ενώ τώρα ο πέναλτι κι άλλο. Κι άλλο πέναλτι, όχι, εκτός περιοχής ήταν. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως ήταν ο Παλάσιος ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ, αλλά έξω από την περιοχή. Για να δούμε, ο διαιτητής περιμένει τον παίκτη του Βόλου με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει, και εγώ τους μπερδεύω τώρα και στην άλλη άκρη του γηπέδου, να δω ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε αυτό το σκληρό φάουλ. Τον περιμένει ο διαιτητής για
2: παράβαση,
5: να του δείξει
2: υπάρχει,
5: κίτρινη κάρτα.
2: Σωστή είναι η κάρτα. Παρότι σωστή δεν φαίνονται οι γραμμές, θεωρώ ότι είναι καθαρά εκτός περιοχής το μαρκαρισμά.
5: Ναι, ναι, εκτός περιοχής, μακριά μάλιστα. Κόκκινη ήταν δεύτερη. Για να δούμε ποιος είναι ο παίχτης. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα για τον παίχτη του Βόλου. Για να δω,
2: ο Λικουρίνος είναι.
5: Ο Λικουρίνος, το αριστερό μπακ. Ναι, ο Λικουρίνος. Ο οποίος ήταν τα δύο αριστερά μπακ που είχαν κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Και ο Λικουρίνος και ο Βίχος. Ο Λικουρίνος τελικά τώρα με το τέλος του αγώνα δέχεται και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οπότε, αλλά τι έχουμε, πέναλτι. Πέναλτι. Πέναλτι τελικά. Επειδή εδώ έχουμε τον ήλιο κόντρα.
2: Η γραμμή δεν φαίνεται, το είπα εξ αρχής.
5: Δεν βλέπουμε δηλαδή τίποτα. Μου φάνηκε αρκετά μακριά για να είναι πέναλτι, γιατί δεν φαίνονται καθόλου οι γραμμές αυτή τη στιγμή. Και όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι. Τρίτο πέναλτι για την ομάδα του Λεβαδιακού. Και πάει να το εκτελέσει ο Λιάγκας τώρα. Τρίτος διαδοχή. Τρίτος παίκτης που εκτελεί πέναλτι είναι ο Λιάγκας. 4-2 και πάει ο Λιάγκας.
2: Τα έχει μοιράσει ωραίο ο Παπαδόπουλος.
5: Ναι, ναι, κανένας ποδοσφαιριστής δεν χτυπάει δύο φορές ή δύο πέναλτι. Για να δούμε, ο Λιάγκας απέναντι στο Μορέιρα. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις του αγώνα. 4-2 μπροστά ο Λεβαδιακός και ευκαιρία να κάνει το 5-2. Ο Μορέιρα είναι τρίτο πέναλτι, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει. Ενώ ο διαιτητής κάτι του λέει τώρα. Όχι, λέει, εντάξει, να ξαναπάει πίσω ο Μορέιρα.
2: Ο διαιτητής αρχικά είχε δώσει φάουλ. Από το ΒΑΡ τον ενημέρωσαν ότι υπάρχει πέναλτι, γιατί το είπαμε και εμείς ότι η γραμμή δεν φαίνεται.
5: Δεν φαίνεται η γραμμή. Ο Λιάγκας λοιπόν απέναντι στο Μορέιρα, πάει στη μία γωνία ο Μορέιρα, τώρα πάει στο κέντρο. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό, οπότε κάνει τη νίκη του αυτή πραγματικό θρίαμβο. Βάζει 5 γκολ στην ομάδα του Βόλου.
2: Νωρίτερα έλεγες ότι δεν έχει βάλει ποτέ 4 γκολ στο Βόλο. Να σου πω κάτι. Ο Λεβαδιακός δεν είχε βάλει μέχρι σήμερα ποτέ 5 γκολ στο Βόλο.
5: Ακριβώς.
2: Το έκανε σήμερα.
5: Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ. Λοιπόν, 5-2.
4: Σέλιωσε και το μάτς στο Ηράκλειο 0-2, παιδιά.
5: Εντελώς αδιάφορο μάτς.
2: Η διαφορά των γηπεδούχων σε αυτά τα δύο μάτς, ξέρετε ποια είναι, Βασίλη και Γιώργο? Ότι στη Λιβαδιά ο γηπεδούχος έβαλε 5 γκολ, αλλά στο Ηράκλειο κανένα. Δέχτηκαν από 2, αλλά όφη δεν τα κατάφερε. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Γιώργο Γιαλιτάκη, είναι δύσκολο να επανέλθεις σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς μετά από αυτό τον θριαμβευτικό τελικό του κυπέλου.
4: Ναι, μέχρι την Τετάρτη γιόρταζαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη με το γύρο του Ηρακλείου τη Δευτέρα. Είναι δύσκολο, είχαν αδειάσει. Ο Άρης δίκαια παίρνει τη νίκη με τα γκολ που σημείωσαν στο 10ο λεπτό Ροντρίγκες Ντούντου με διαγώνιο σούτ από πάσα του Ράτσιτς, και στο 25ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο προσωπικό γκολ ο Γιάννης Γιαννιώτας θα κάνει το 0-2. Δοκάρι Όφη με το Φούντα στο 60ο λεπτό, οριζόντιο δοκάρι με μια πολύ ωραία κίνηση. Ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ο Άρης με τον Ντούντου στο 16 και Όφη με τον Σαλσέδο στο 30 και τον Αθανασίου στο 32. Ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη με τον Πέρες στο 49-94 και τον Ράτσι στο 53 και στο 93. Ευκαιρίες για τον Όφη στο δεύτερο ημίχρονο 46-62, Σεγγέλια 93 Ισέκα. Τελικό αποτέλεσμα, νίκη για τον Άρη εδώ στο Ηράκλειο μετά από 3 χρόνια. Μετά από 4 μάτς χωρίς νίκη, ο Άρης 3 νίκες, ο Όφη 1 ισοπαλία. Ο Άρης δικαίως κατακτά τη νίκη εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο με 0-2 απέναντι στον Όφη, ο οποίος το ήθελε το παιχνίδι. Αν πάρουμε σαν βάση την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χρήστος Κόντης, αλλά
2: πήρε
4: είπαμε
2: το κύπελο Όφη. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες,
4: έτσι,
2: Γιώργο.
4: Ακριβώς.
2: Καλή συνέχεια.
4: Αυτά λοιπόν από μένα για τον τεχνικό ντεσέρτ Ηρακλείου, τον Παράσου Χαραλαμπάκη. Ευχές για καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
2: Τα
4: και
2: δύο γκολ του Άρη.
4: Σπορ.
2: Τα δύο γκολ του Άρη ήταν αρκετά για να πάρει το διπλό στο Ηράκλειο. Τα δύο γκολ του Βόλου, Βασίλη Παπανικολάου, δεν ήταν αρκετά για να αποφύγει τη συντριβή.
5: Και έχεις απόλυτο δίκιο, και εδώ η συνήθεια που έγινε λατρεία τώρα, οι παίχτες του Βόλου, όλοι, οι παίχτες του Λεβαδιακού, συγγνώμη, όλοι οι παίχτες του Λεβαδιακού έχουν πάει μπροστά στους οπαδούς, αυτούς που είναι, χαρακτηρίζονται και φανατικοί οπαδοί του Λεβαδιακού, και εκεί όλοι μαζί το πανηγυρίζουν. 5-2 λοιπόν, χορταστικό μάτς εδώ στη Λιβαδιά. Να σας πω ότι προηγήθηκε με 4-0 η ομάδα του Λεβαδιακού χάρη στο γκολ στο 21 του Όσμπολτ, στο 32 του Παλάσιος, στο 56 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με πέναλτι του Οζέγκοβιτς και με γκολ του Βίχου πάλι με πέναλτι στο 74ο λεπτό. Ο Κύρκος έκανε το 4-1 στο 82 για την ομάδα του Βόλου, 4-2 στο 90 πάλι από τον Κύρκο, για να έρθει στις καθυστερήσεις πάλι με πέναλτι άλλος παίκτης, ο Λιάγκας, για να διαμορφώσει το τελικό 5-2. Νομίζω τα λέει όλα, ανελέητος πραγματικά ο Λεβαδιακός απέναντι από στο νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο του Βόλου. Έχει πολλά να διορθώσει ο Κώστας Μπράτσος στην ομάδα του Βόλου, αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς πάμε προς το τέλος της περίοδου. Οπότε όλα αυτά θα έχουν αξία τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Τίποτα περισσότερο εδώ από τη Λιβαδιά. 5-2 τελικό αποτέλεσμα Λιβαδιακός Βόλος. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Καλά ντέρμπι να δούμε και πολλά γκολ και σε αυτά τα μάτς.
2: Καλή συνέχεια, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Η Δατοσφαίριση μικρό τελικό στο Conference Cup Απόλλων Πανιώνιος 7-8. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, και εμείς πριν πάμε τούμπα για την έναρξη του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της ημέρας, στο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ακούμε Νίκο Μπιντέλα να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Βίκου με τον Παπάγου στον τελικό της Elite League.
3: Σύμφι κυρίες και κύριοι, Παπάγου Βίκος, το σκορ είναι 24-26, 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο στη Λευκάδα, στον τελικό του Final Four της Elite League. Ο Βίκος που είχε πάρει διαφορά ακόμη και 8 πόντων με το σκορ στο 13-21 κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου, βλέπει τον Παπάγου τώρα να κάνει τη δική του αντεπίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πω ότι η πρώτη περίοδος έκλεισε με το σκορ στο 16-23 υπέρ των τυπικά φιλοξενούμενων, που είναι η ομάδα των Ιωαννίνων. Μέχρι στιγμή στο επιμέρους σκορ η δεύτερη περίοδο είναι 8-4 για την ομάδα του Παπάγου, που έχει για πρώτο σκόρερ τον Μαλέλη, ο οποίος μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο και έβαλε αμέσως δύο τρίποντα για να ξεκινήσει την αντεπίθεση της ομάδας του Φώτη Καρακώστα. Από πέντε πόντους έχουν πετύχει Ματσάγκος και Καραμαλέγκος, στους τέσσερις είναι ο Τζάρετ Άντερτον. Για την ομάδα του Βίκου 8 πόντους έχουν οι Καμπερίδης και Μαστρογιανόπουλος, στους τέσσερις είναι ο Κουίνσι Άντερσον. Τελειώνει τώρα ο χρόνος επίθεσης για τον Παπάγου. Γίνεται και το λάθος ευνηδιασμός για τον Βίκο, με τον Άντερσον να πάει στο coast to coast. Θα κοπεί με φάουλ, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ένα φάουλ που χρεώνεται ο Ρόμπερτ Χουγκάζ.
2: Στο συν 3 η ομάδα των Ιωαννίνων. Στην Αγγλία στο 70ο λεπτό Manchester United Liverpool 2-2. Στη Γαλλία είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Στρασμπούρ Τουλούζ 1-1, Παρίσι Μπρέστ 2-0 και ο Σερ Αζέ 1-0. Στην Bundesliga τελικό αποτέλεσμα, Σαν Πάολι Μάιντς 1-2, στο 20ο λεπτό Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Ισπανία στο 80 πλέον, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2. Νωρίτερα Θέλτα Έλτσε 3-1 και στο καμπιονάτο Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 και Σασουόλο Μίλαν 2-0. Ακούτε πάντα την Era Sport, συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή, με το πρώτο μεγάλο μάτς της ημέρας, με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Στις 9 θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Μείνετε εδώ λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας, συνεχίζουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα, από εμένα καλή συνέχεια, διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τούμπα.
6: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα σήμερα, εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
10: Με φέτα αρβανίτη.
9: Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
10: Με φέτα αρβανίτη παρακαλώ.
9: Και ο Γιώργος.
11: Δεν πειράζει ό,τι μείνει παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνετε και τρώγεται με αγάπη.
9: Φέτα αρβανίτη.
12: Η δική μας γεύση.
13: Είναι 7, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με Ηλία Δρυμώνα και Δημήτρη Χανάτζη. Πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρυθμίση των ήχων. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Τάκης Μπάλτας και πάμε κατευθείαν στην Τούμπα καθώς ξεκινάει το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τρίτη αγωνιστική για τα play-off της Super League. Τάσος Σταμπουλής και Μπάμπης Παπαζόγλου στο μικρόφωνο. Τάσο, Μπάμπη, καλησπέρα.
0: Δημήτρη, Ηλία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας. Από μένα και από τον Μπάμπη Παπαζόγλου είμαστε. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη σέντρα, οι ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να πούμε ότι περίπου 20-22.000 είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται στην Τούμπα. Δεν είμαστε κοντά σε sold out. Πάντως η εικόνα του γηπέδου έχει πολύ μεγαλύτερη πληρότητα στις κερκίδες από ό,τι πριν από 45 λεπτά. Υπάρχει ακόμα ήλιος, ειδικά η θύρα 5 και η θύρα 4, για να γίνω πιο κατανοητός, είναι ακριβώς απέναντι από τον ήλιο, καθώς είναι ακόμα 7 η ώρα, νυχτώνει αρκετά αργότερα. Διαιτητές του παιχνιδιού, να θυμίσουμε, είναι ο Σιμόνε Σότσα με βοηθούς τον Μάρκο Τρινκέρι και τον Φεντερίκο Φοντάνη. Ο Χρήστος Βερκέτης είναι τέταρτος διαιτητής. Πολύ γρήγορα δύο τεκάδες για μία ακόμα φορά για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Έρα Σπορ που έχει σήμερα γενέθλια και να τις πούμε και εμείς εδώ από την Τούμπα χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίζει με τους Παυλένκα, Κένι και Τζιόρα Μιχαλίδη, Μπάμπα Ζαφίρη, Μεϊτέ Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέγια Τάισον και Γερεμέγεφ, ενώ άρχισε το μάτς. Και ο Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρσία, Έσε, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ροντινέι και Ελ Καμπί. Πρώτα αναγνωριστικά δευτερόλεπτα στο παιχνίδι με την μπάλα να πηγαίνει στο Γιάννη Μιχαηλίδη στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γυρνάει στον Παυλένκα, τρέχει ο Ελ Καμπί να τον πιέσει. Ο Μεϊτέ χάνει την μπάλα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από το λάθος του Μεϊτέ, ο οποίος τώρα έτρεξε και γύρισε λίγο επικίνδυνα στον Παυλέκα, σηκώνει τα χέρια. Ο Μεϊτέ, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, μόλις τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Ήταν μια φάση όπου ο Μιχαηλίδης γύρισε στον Παυλέκα, πίεσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μεϊτέ έκανε το λάθος εκεί, στην πρώτη τρίπλα. Του κέρδισε την μπάλα ο Ροντινέι. Η μπάλα πήγε στον Τσικίνιο, το σουτ που έγινε όμως πάνω στα πόδια αμυντικών του ΠΑΟΚ δεν έφτασε στον Παυλέγκα. Όταν πια έφτασε ήταν από τα πόδια του Μεϊτέ, που και πάλι τη γύρισε λίγο αργά, λίγο με ρίσκο ο Μεϊτέ, ο οποίος απευθείας σήκωσε τα χέρια αναγνωρίζοντας ότι έχει μπει πάρα πολύ χαλαρά στο παιχνίδι και γι' αυτό άλλωστε έκανε αυτή την κίνηση. Σημασία έχει ότι στο ξεκίνημα του μάτς, παραλίγο από αυτά τα λάθη του Μεϊτέ, ο Ολυμπιακός να προηγηθεί, παραμένει όμως το 0-0. Έλεγα για τους διαιτητές που έχουμε ιταλική ομάδα στην διαιτησία, με τον Χρήστο Βεργέτη να είναι ο τέταρτος διαιτητής. Η ασπρόμαυρη ριγέ φανέλα, με αυτήν αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, με την κλασική του δηλαδή, με την κλασική του και ο Ολυμπιακός, την ερυθρόλευκη. Δύο ομάδες παίζουν για ένα ακόμα παιχνίδι με αυτές τις κλασικές εμφανίσεις που έχουν. Μια κεφαλιά του Ζίφκοβιτς προς τα πίσω. Διώχνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάλι ο Ζίφκοβιτς. Ο Έσε. Η μπάλα πήγε στον Κωστίνια. Τώρα θα φτάσει αρκετά δεξιά στον Ελκαμπή. Το λάθος που έγινε όμως. Παλιά μπροστά για τον Γερεμέγεφ. Σταματάει ο Γερεμέγεφ, έδωσε στον Τάισον. Ο Τάισον γυρνάει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ χάνει την ισορροπία του και η μπάλα πηγαίνει στον Μάρτινς. Δείχνει ανέτοιμος ο Μεϊτέ, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 2-3 λεπτά του παιχνιδιού. Δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς. Θυμίζω έτσι κι αλλιώς ότι είχε μία συμμετοχή ως βασικός πριν από αυτό το παιχνίδι στο τελικό του κυπέλλου, αλλά προερχόταν από μία δίμηνη αποχή. Και σε αυτήν τη φάση στην πάσα που του έγινε, δηλαδή λίγο πιο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε να στρίψει το σώμα του για να πάει στην μπάλα και την πήρε ο Μάρτινς. Η μπάλα πηγαίνει τώρα στην άμυνα ξανά του Ολυμπιακού, με τον Ρέτσο να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή την κατέβασε ωραία, έφυγε από το Μιχαλίδη, πήγε αρκετά πλάγια στην τελική γραμμή. Γυρνάει πίσω στο Ροντινέι, που ήταν ακριβώς πίσω του στην ίδια πλευρά στην δεξιά, προς τον άξονα τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε άφησε στον Ορτέγκα, η σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει, ο Μιχαλίδης κόβει με το κεφάλι για τον Ζιβκοβιτς. Αυτός κατέβασε την μπάλα, λάθος απομάκρυση από τον Ζαφίρη. Ξανά στον Ολυμπιακό η μπάλα. Μάρτινς. Στο τέταρτο λεπτό όλα αυτά και ενώ παραμένει το 0-0. Ξανά πίσω, θα φτάσει η μπάλα τώρα στο Ρέτσο. Αλλάζει με τον Πιρόλα, οι δυο στόπερ του Ολυμπιακού που έχουν μια απόσταση μεταξύ τους. Ξανά ο Ιταλός, γύρισε στον Τσολάκη που είναι εκτός περιοχής. Αλλά δεν πάει παίκτης του ΠΑΟΚ πάνω, το Γερεμέγεφ έκανε μια κίνηση, σταμάτησε. Βαθιά μπαλιά του Τζολάκη για τον Μαρτίνς που τον χειροκροτεί, αλλά η μπάλα έφυγε πλάγιο. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι έπρεπε η μπαλιά αυτή, με τα πόδια από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από δεξιά, όπως αμήνεται. Περιμένει ο Κένι για να πάρει την μπάλα, και τζιγόρα από τον Κένι. Έγινε τελικά το λάθος, ο Μαρτίνς κλέβει. Έκανε ένα τακουνάκι, πρόλαβαν οι συμπαίκτες του να κερδίσουν την μπάλα. Με τον Καρσία, τώρα ο Ρέτσος από τον Πιρόλα. Δίνει στον Κωστίνια. Ο Κωστίνια μια παλιά για το Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος έχει πίσω του τον Μεϊτέ, κάνει μια διαγώνια κίνηση προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα, φτάνει στον άξονα και βρίσκει τον Μαρτίνς απέναντι. Ωραίο το σούτ, απόκριση του Παυλένκα σε κόρνερ στο 5ο λεπτό από τον Έσε. Από την αριστερή γωνία της μεγάλης περιοχής, αυτό το ξαφνικό διαγώνιο σούτ του Έσε ήταν αρκετά καλό, πήγαινε μέσα. Ο Παυλένκα με μια καλή εκτείναξη έστειλε την μπάλα κόρνερ, το πρώτο για τον Ολυμπιακό που μπήκε καλύτερα στο μάτς. Έχασε εκείνη την ευκαιρία από τα λάθη του Μεϊτέ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Τώρα αυτό το δεύτερο καλό σου του Έσε. Κεφαλιά, ο Εκαμπή τη χάνει. Ήταν μόνος του εκεί. Τελικά έχουμε out. Από το γύρισμα στην περιοχή, ίσα ίσα βρήκε την μπάλα ο Εκαμπή. Δεν πρόλαβε να την σπρώξει στα δίχτυα. Ήταν μέσα από τη μικρή περιοχή. Ίσως να ευνηδιάστηκε, ίσως να μην πρόλαβε να την βρει όπως θα ήθελε. Από το κόρνερ του Τσικίνιο, βρήκε στην πλάτη του Πιρόλα η μπάλα. Και ο Ελκαμπή μπροστά από τον Μπάμπα και τον Κετζιόρα βρήκε μεν την μπάλα, αλλά με την άκρη του κεφαλιού του, γι' αυτό και έφυγε έξω και δεν πήγε στην εστία του Παυλέγκα. Αν πήγαινε προς την εστία, το πιθανότερο ήταν να κατέληγε στα δίχτυα. Ήταν σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση αυτή η κεφαλιά του Ελκαμπή. Κωνσταντέγια τώρα στην αντιπίθεση του ΠΑΟΚ. Ανοίγεται ο Τάισον αριστερά. Κρατάει ο Κωνσταντέγια, δίνει τώρα στον Τάισον μέσα στην περιοχή. Ο Τάισον κάνει το γέμισμα, διώχνει ο Πιρόλα σε αυτό το γέμισμα του Τάισον. Κερδίζει ο Κένι με τον Μάρτις που ζητάει φάουλ από τον Σότσα. Ήταν δίπλα στη φάση ο Ιταλός και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί.
14: Να σας διακόψω και να σας καλησπερίσω, Τάσο μου, γιατί μόλις πέτυχε γκολ η Manchester United. Προηγείται 3-2 της Liverpool με τον Μέινου στο 77. Ο Μέινου που, όπως μάθαμε εντός εβδομάδας, ανανέωσε το συμβόλαιο του μέχρι το 2031. Επαναλαμβάνω, Manchester United Liverpool 3-2 στο 71ο λεπτό βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει, Τάσο.
0: Συνεχίζουμε να δώσουμε το μικρόφωνο και στον Πάπη Παπάζογλου και για την πρώτη του εντύπωση για αυτά τα 7 λεπτά περίπου που παίζουμε και για το παιχνίδι γενικά.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο ΠΟΚ δεν έχει μπει καθόλου καλά στο παιχνίδι. Και με το λάθος του Μεϊτέ στο πρώτο λεπτό, το κλέψιμο του Γκαρθία, το σου του Τσικίνιο που κόντραρε πάνω στον Κεντζιόρα και γλίτωσε ο ΠΟΚ. Αλλά και στη συνέχεια και με την ανισορροπία και μια χαμένη ισορροπία του Μεϊτέ που έδωσε μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, και με το σούτ της Κίνιο που απέκρουσε ο Παυλένκα και με τη μεγάλη ευκαιρία του Ελκάμπη. Είναι πολλές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό σε 6 λεπτά. Και ενώ βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ τώρα με Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Τάισον πάει να αφήσει την μπάλα με προσπίση για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωστίνη απομακρύνει, αλλά απομακρύνει και ο Μιχαηλίδης συνεργάζεται με τον Τάισον. Και πάλι ο διεθνής στόπερ του ΠΑΟΚ επιχειρεί ένα άνοιγμα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Κατεβάζει, αλλά ο Ορτέγκα θα κερδίσει από τον Ζαφίρη. Και τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο, καθυστερεί, του κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης, αλλά παίρνει ο Μάρτινς, ο οποίος περνάει το Μέιτε, πάει να παίξει κόντρες δεξιά για τον Ροντινέι. Οι κόντρες ευνοούν τον Ορτέγκα, πάλι ο Τσικίνι, ο μαρκαρίσματα αφήνει ο Σότσα και τώρα κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ πολύ μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού, πίσω και με τη μεσαία γραμμή. Και το άνοιγμα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, πάει να μπει στην περιοχή του Ολυμπιακού, κάνει το γύρισμα, κόβει ο Πιρόλα. Έρχεται με δύναμη ο Τάισον, δεν κάνει το σουτ, κατεβάζει ο Ζαφίρης αριστερά για τον Μπάμπα, ο οποίος τώρα κατάει και αφήνει πάλι στον Ζαφίρη. Και τώρα ο έτερος κεντρικός χαφ του ΠΑΟΚ, ο Μεϊτέ, γυρίζει στον Κετσιόρα με τη μία δεξιά για τον Κένι. Ο Κένι πάει να βγάλει τη σέντρα, ο Πιρόλα θα απομακρύνει. Εκείνο Ορτέγκα κατεβάζει με σιγουριά για τον Έσε. Και ο Έσε ψάχνει με μια βαθιά παλιά στον ανοιχτό γήπεδο τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλένκα από την περιοχή για να προλάβει το Μαροκινό στράικερ του Ολυμπιακού, πετάει την μπάλα πλάγιο, ωραίος ρυθμός στο παιχνίδι. Έχουμε σημαντικές ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, αλλά και ένας πολύ ωραίος ρυθμός που προμηνεί ένα τουλάχιστον ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Άλλωστε και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους θέλουν την νίκη. Ο Μεν ΠΑΟΚ για να πιάσει τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό, να έχει και την ισοβαθμία σε αυτήν την περίπτωση οριστικά. Ο Ολυμπιακός για να αφήσει τον αντίπαλο του 6 βαθμούς πίσω και το πιο σημαντικό να μείνει στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Ελκάμπη που βγαίνει πλάγια αλλά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Θα περάσει out. Είναι κλασικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού που προσπαθεί όταν βρίσκει καινούς χώρους να παίξει με άμεσο ποδόσφαιρο, μια βαθιά παλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ με στόχο κυρίως τον Αγιούπ Ελκαμπή. Ο Παυλένκα παίζει με τον Κετσιόρα build up. Τώρα πηγαίνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πρεσάρουν, όχι όμως πολύ έντονα. Τώρα τρέχει ο Τσικίνιο, ο Μιχαηλίδης γυρίζει στον Παυλένκα και τώρα τρέχει και ο Ελκαμπή. Έτσι ο Παυλένκα κάνει τη βαθιά μπαλιά για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ορτέγκα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Μάρτινς με τον Κένι τσιμπάει. Ο Μάρτινς δεν θα προλάβει. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Λίγα μέτρα κατά τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Κετσιόρα να γυρίζει την μπάλα στον Παυλένκα. Πάλι build up. Παράλληλα πάλι με τον Κετσιόρα, ο goalkeeper του ΠΑΟΚ επέστρεψε κατά τα κολπός των γηπεδούχων. Κάθε για τον Ζίκοβιτς με τη μία, πάει να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο για τον Γερεμέγεφ, απομακρύνει ο Ρέτσος. Ο Τάισον κατεβάζει και περιμένει το ανέβασμα του Μπάμπα και θα πάει μπάλα. Τον κλείνει ο Κωστίνια, γυρίζει στο Μιχαηλίδη με τον Μεϊτέ. Και ο Μεϊτέ πάλι στο Μιχαηλίδη και αριστερά για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κρατάει την μπάλα και δίνει στο Μεϊτέ, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μεϊτέ πάει να κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι, πολύ φιλόδοξο. Ο Μάρτινς έχει γυρίσει, δεν πήγε καν ο Βρετανός μπακ του ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση, ήταν πολύ μακριά. Έτσι ο Μάρτινς αφήνει την μπάλα στον Ορτέγκα και τώρα Πιρόλα. Συγκεκριμένα 10 λεπτά στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 0-0. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο 12ο. Η βαθιά παλιά του Τζολάκη με στόχο τον Κωστίνια που έχει βγει σε ρόλο εξτρέμ. Θα βγει ο Παυλένκα, θα μπλοκάρει ο Κωστίνια στη σύγκρουση με τον Μπάμπα. Δείχνει να έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Ο Σιμώνας Σότσα θα διακόψει το παιχνίδι για να δει τι έχει ο Πορτογάλος μπακ του Ολυμπιακού που δείχνει να έχει πρόβλημα έτσι όπως έπεσε. Πιάνει το πόδι του αριστερά χαμηλά και θα μπει το ιατρικό team του Ολυμπιακού για να τον έχει πατήσει λίγο πριν ο Μπάμπα έξω από την περιοχή όμως του ΠΑΟΚ, εδώ δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το VAR αν η φάση είναι έξω από την περιοχή και νομίζω ήταν οριακά έξω από την περιοχή, οπότε δεν μπορεί να παρέμβει και ο VAR. Η μπάλα πήγε βέβαια στα χέρια του Παυλένκα από αυτή τη βαθιά παλιά στον Κωστίνια, ο οποίος σφαδάζει και δείχνει να έχει πρόβλημα. Είναι και το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Ο Βεργέτης, ο τέταρτος, εξηγεί στον πάγκο του Ολυμπιακού προφανώς αυτό, ότι έχει γίνει έλεγχος, ότι δεν υπάρχει κάτι, αυτό κάνει με νόημα στον Μεντιλίμπαρ σε συγκεκριμένη φάση. Επαναλαμβάνω, αν η μπάλα είναι εκτός περιοχής δεν μπορεί να παρέμβει ο ΒΑΡ, μόνο σε περίπτωση που θεωρήσει ότι υπήρχε αποβολή. Αλλά εδώ ήταν στο τρέξιμο πάνω, τον έχει βρει χαμηλά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τον Κωστίνια, συγκεκριμένα ο Μπάμπα τον Κωστίνια. Έτσι το ελεύθερο, ο Σότσα αφήσει την μπάλα στον Παυλέκα που είχε την μπάλα στα χέρια του ούτως ή άλλως και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κοστίνια θα γυρίσει στο μάτς όταν πάρει το OK από τον Ιταλό ρέφερι. Ο Παυλένκα παίζει με τον Κετζιόρα και τώρα πάλι μπάλα στον Παυλένκα. Ο Κοστίνια περιμένει το OK, δεν το έχει πάρει ακόμη για να γυρίσει. Και αυτό λέει ότι θα έπρεπε να έχει μπει. Έχει πέρασει αρκετή ώρα για να μπει ο Κωστίνια. Σηκώνεται και τα χέρια όλοι με τη Λίμπαρ και του κάνει νόημα ο Κωστίνια να μπει και δεν τον αφήνει ο Βεργέτης. Εδώ υπάρχει ασυνεννοησία. Νομίζω ο διαιτητής του έχει κάνει δύο φορές νόημα να μπει. Και τώρα του κάνει επιτακτικά να μπει και τώρα ο Βεργέτης. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης τον ρέφερι. Γιατί μου κάνει και εμένα εντύπωση. Έχει πέρασει αρκετή ώρα από την ώρα που είχε βγει ο Κωστίνια. Δεν έβλεπε ο Βεργέτης για να. Το νόημα του Σότσα δεν ήταν και ξεκάθαρο το ταλέμα, αλλά εμείς από πάνω το είδαμε με τον Τασταμπουλή. Τώρα λοιπόν ο Κετσιόρα σηκώνει την μπάλα με στόχο τον Ζίφκοβιτς, κοντά του Ορτέγκα κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς περιμένει και βγάζει έξω για τον Μεϊτέ με τη μία, ωραίο το άνοιγμα. Περνάει όμως η μπάλα, αφήνει να σκάσει ο Κένι, κόρνερ τελικά, την έχει βρει ο Πιρόλα λέει ο βοηθός διαιτητή για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο κόρνερ.
0: Είμαστε στο 14. Ο ΠΑΟΚ ξανά έχει ισορροπήσει λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο μετά τις πολλές καλές στιγμές του Ολυμπιακού, τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο 1, στο 5, στο 6 που πλησίασε και άγγιξε το 0-1. Τώρα σαν να έχει ισορροπήσει λίγο ο ΠΑΟΚ, κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό. 8ο γκολ του Γερεμέγεφ στη σεζόν και πάλι δίπλα από την εστία, όπως και στο τελικό του Βόλου δηλαδή. Σε αυτό το πρώτο κόρνερ ουσιαστικά του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ το εκτέλεσε ο Ζίφκοβιτς. Μία πρώτη κεφαλιά που έγινε στην μικρή περιοχή. Η μπάλα πήγε στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Μιχαηλίδης σούταρε για να αποκρούσε ενστικτοδός ο Τζολάκης. Η μπάλα όμως πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ που απλά την έσπρωξε με το πόδι. Ήταν το σούτ του Μιχαηλίδη αρκετά δυνατό. Ο Τζολάκης δεν έλεγχε την πορεία της μπάλας. Νομίζω ότι ενστικτοδός απέκρουσε πάνω στην φάση που λένε, χωρίς να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να διαλέξει που θα στείλει την μπάλα. Αυτή έμεινε στη μικρή περιοχή. Ο Γερεμέγεφ πετάχθηκε πριν από το Ρέτσο και την έστειλε στα δίχτυα.
14: Οι παίκτες του Ολυμπιακού σηκώνουν το χέρι του ζητώντας θέση offside τον Μεϊτέ, ο οποίος όμως φαίνεται να μην επηρεάζει τη φάση. Τάσο.
0: Ναι, για τον Πάπα. Για τον Πάπα. Για τον Μεϊτέ.
14: Ο Πάπα, ναι, συγγνώμη, ο Πάπα. Ο Δε Γερεμέγεφ προσπαθεί στο σούτ του Μιχαηλίδη να κάνει παρέμβαση για να είναι φάει goal. Μπάλα στα δίχτυα. Ναι, το ξέρω.
0: Είναι γκολ. Ναι. Όχι, το λέω γιατί περίμενε ο διαιτητής από το βάσκο
14: την επικύρωση. Καθόλου.
0: Αυτό ζητούσε ο Ολυμπιακός, ότι την επηρεάζει.
14: Δεν ήταν
0: δηλαδή,
14: στο
0: αλλά
14: οπτικό πεδίο του Τζολάκη ο Μπάμπα.
0: Ναι, ήταν αρκετά πιο.
14: Σαν να λέω,
0: δίπλα,
14: προσπάθησε
0: ναι.
14: Στην, και με την προηγούμενη προσπάθεια ο Γερεμέγεφ να σχολιάσει. Έβαλε το πόδι του μετά το σου του Μιχαηλίδη, αλλά δεν βρήκε την μπάλα.
0: Σωστά. Ένα γκολ που αλλάζει τα δεδομένα του αγώνα φυσικά. Σε αυτή την πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ ουσιαστικά στο παιχνίδι. Ο Ελκαμπή τώρα είναι από δεξιά μέσα στην περιοχή. Γυρνάει το σουτ πάνω στον Κετζιόρα που είχε τα χέρια πάντως κολλημένα στο σώμα του και αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με τον Τάισον που φεύγει από τον Κωστίνια. Δεν κάνει όμως καλή πάσα για τον Γερεμέγεφ. Έκοψε εύκολα ο Πιρόλα και έδωσε στον Ρέτσο. Θυμίζω ότι το ντέρμπι ξεκίνησε με τις τρεις πολύ καλές στιγμές, τις τρεις καλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού στα πρώτα δευτερόλεπτα με τα δυο λάθη του Μεϊτέ και το σουτ που έγινε εκεί από τον Γκαρσία, αλλά βρήκε πάνω στα σώματα. Στο 5 με το σούτ του Έσε που απέκρουσε σε κόρνερ δύσκολα ο Παυλένκα και στην εκτέλεση του κόρνερ το γύρισμα από τον Πιρόλα. Ο Ελκαμπή βρήκε στη μικρή περιοχή την μπάλα με την άκρη του κεφαλιού του και την έστειλε να φύγει out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και τώρα στην πρώτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Τρέχει ο Κένι να υποφεληθεί μια πάσα που έγινε από τον άξονα του ΠΑΟΚ προς τη δεξιά πλευρά. Τον άφησε ο Γερεμέγεφ και ήταν σε θέση offside. Δεν πήγε στην μπάλα. Το μόνο κέρδος για τον ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά που επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά στην θύρα 4 και ο Ολυμπιακός αυτή που είναι μπροστά στη θύρα 7. Με τον γκολ του Γερεμέγεφ, ο οποίος σκόραρε για ένα ακόμη παιχνίδι Είναι το 8ο γκολ που πετυχαίνει ο Σουηδός. Νομίζω ότι έχει παραπάνω από 60%. Λάθος του Τζολάκη εκεί. Παραλίγο ο Κωνσταντέκης να του πάρει την μπάλα. Στο ύψος του πέναλτι. Έκανε ένα λίγο επικίνδυνο κοντρόλ. Του φύγε λίγο η μπάλα στο κοντρόλ. Μπήκε ο Κωνσταντέγιας να διεκδικήσει την κόντρα. Έγινε η κόντρα, αλλά κράτησε την μπάλα ο Τζολάκης και τελικά την έδιωξε με τα πόδια. Παραλίγο εδώ να δημιουργηθεί πρόβλημα από το πουθενά για τον Ολυμπιακό. Ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι πάει να βρει τον Κένι. Ο Μαρτίς την μπάλα γλιστράει, τη χάνει. Τον έλεγχό της δηλαδή από αυτό το γλίστρημα του Ζέλσον Μαρτίνς. Πίσω ο Παυλένκα με τα πόδια. Όλα αυτά ενώ συμπληρώνουμε εδώ στην Τούπα 18 λεπτά αγώνα στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 15 μετά από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Απομάκρυση της μπάλας από τον Κωστίνια, σου του Μιχαηλίδη που βρήκε ενστικτοδός με τα χέρια ο Τζολάκης, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στο Γερεμέγεφ και αυτός την προώθησε στα δίχτυα από τη μικρή περιοχή.

0: δίπλα του ο Τάισον γυρνάει στο Ρέτσο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και την αντίδραση του Ολυμπιακού τώρα μετά το 1-0. Το οποίο στην πραγματικότητα ήρθε κόντρα στη ροή του μάτς έτσι όπως το ζήσαμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαρτί στην περιοχή το σουτ απέκρουσε ο Παυλένκα, του φύγε λίγο η μπάλα, είναι εκεί ο Μπάμπα. Και θα διώξει και αυτή καλή στιγμή, αλλά υπάρχει offside. Θεωρείται ως μη γενόμενη αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού. Το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Τρινκέρι, το offside του Ζέλσον Μάρτινς. Πάντως το σουτ που έγινε ο Παυλένκα δεν συγκράτησε την μπάλα, του έφυγε και πήγε δίπλα εκεί που ήταν ο Μπάμπα και έδιωξε σε πλάγιο έτσι και αλλιώς. Οριακό είναι, αν έμπαινε γκολ σίγουρα θα εξεταζόταν η φάση στο VAR. Δεν υπάρχει replay στην ευθεία, αλλά φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ οριακή η φάση. Έτσι και αλλιώς μετά ο Μπάμπα την έδιωξε σε πλάγιο. Το βολέ από τον ΠΑΟΚ κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα στον Ρέτσο. Πίσω στον Τζολάκη. Δυνατό βολέ του Τζολάκη για τον Μαρτίνς. Έκοψε ο Κένι. Ο Μεϊτέ στην κόντρα με τον Ροντινέ. Η μπάλα στον Μπάμπα.
1: Κάτι έλεγε για το Γερεμέγιο, αυτό έχει το 8ο. Πώς είναι το 9ο γκολ τη σεζόν, γιατί βλέπω εδώ τη λίστα τη χρονιά. Πρέπει να είναι η 9η φορά που σκοράρει. Και 5η στο πρωτάθλημα.
0: Ναι. Πάντως, ό,τι πρώτο και να είναι.
1: Στα play-off, πάντως.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά τα γκολ του Γερεμέγιο σε σχέση με τις συμμετοχές του. Θέλω να πω ότι λογικά το ποσοστό των γκολ που έχει ανασυμμετοχή είναι πιο ψηλό από του Γιακουμάκη. Ο οποίο θυμίζω είχε 15 στα 30. Έτσι, είχε 15 γκολ σε 30 συμμετοχές πριν τραυματιστεί ο Γιακουμάκη. Πάντως είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε περίπτωση ο Γερεμέγεφ.
1: Κάνει αυτό που, για το οποίο αποκτήθηκε στην ακριβώς, πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
0: Και το κάνει πάρα πολύ καλά.
1: Έχει παίξει 26 αγώνες φέτος συνολικά στην χρονιά και είναι το 9ο γκολ.
0: Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώθηκε το πρώτο 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό με το 1-0.
1: Να μας επιτρέψεις
0: ομάδες
1: να κάνουμε μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα, γιατί τελείωσε το ημίχρονο στη Χαλκίδα, στον τελικό του Final Four στην Elite League, ανάμεσα Παπάγου και τον Βίκο Ιαννίνων. Νίκο, μας ακούς?
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Μας ακούει ο Νίκος Μπιντέλας?
3: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία. Πόσο τελείωσε το ημίχρονο?
3: 34-44 προηγείται ο Βίκος Ιωαννίνων του Παπάγου στο ημίχρονο του τελικού του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα των Ιωαννίνων έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή ώστε να πάρει το δεύτερο εισιτήριο της ανάπτυξης.
0: Ο Ελκαμπή στην περιοχή, το σουτ! Απέκρουσε ο Παυλένκα, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ήταν
1: σωστό.
0: Πολύ σημαντική στιγμή στο 22 για τον Ολυμπιακό από την πάσα που έγινε στον Ελκαμπή. Μπήκε από θέση μέσα αριστερά. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ακριβώς τετατέτ, αλλά ήταν σχεδόν σαν τετατέτ. Ήταν και παίκτης του ΠΑΟΚ λίγο πιο δίπλα του. Ο Παυλένκα για μία ακόμη φορά σώζει τον ΠΑΟΚ στο 22.
1: Νίκο, ολοκλήρωσε εσύ για το ημίχρονο. 44-34 προηγείται ο Βίκος. Δηλαδή έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για να περάσει για πρώτη φορά στην Basket League.
3: Ακριβώς. 16-23 το πρώτο δεκάλεπτο. 18-21 το δεύτερο. Με τον παίκτη που ξεχωρίζει μέχρι τώρα για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ να είναι ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Παίκτης μέλος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που βοήθησε τον Γυραιό να επιστρέψει στα σαλόνια της Α1. Τώρα κάνει μεγάλη προσπάθεια ώστε η ομάδα να οδηγήσει και την ομάδα του Βίκου στην μεγάλη κατηγορία. Έχοντας 17 πόντους ο ημίχρονο.
1: Ωραία.
0: Βγαίνει ο Γερεμέγεφ μόνος του. Υπάρχει τέτατέ του Γερεμέγεφ. Αποκρούει ο Τζολάκης. Φοβερές στιγμές στην Τούπα μέσα σε 2 λεπτά. Δύο τρομερές ευκαιρίες από του center four των ομάδων με νικητές τους τερματοφύλακες.
1: Αυτό προηγουμένως ήταν τέτατέ κανονικό.
0: Κανονικό, ναι. Έγινε η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε και μια συνεννοησία που έγινε και μια κόντρα που έγινε εκεί έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Βρέθηκε μόνος του με τον Τζολάκη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τον έκοψε στο πλασέ που έκανε ο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Παραμένει το 1-0. Από την πάσα του Τάισον έγινε ό,τι έγινε. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Ενώ ο Τζολάκης είναι κάτω, είναι στο έδαφος τραυματισμένος. Δεν τον έχει δει ο Σότσα, ο Ιταλός διαιτητής, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Τώρα τον βλέπει, άρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Τον βλέπει ο Ιταλός διαιτητής στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.
1: Δεν φάνηκε να συγκρούεται με τον Γερεμέγεφ στη φάση αυτή.
0: Νομίζω στο αριστερό του πόδι και σηκώνεται αμέσως ο Πασχαλάκης για προθέρμανση.
1: Το αριστερό του πόδι
0: στο κατά αριστερό του πόδι, στον αστράγαλο.
1: Ναι. Όπως γυρνούσε προς τα πίσω, αναγκάστηκε να αλλάξει τη φορά του κορμίου του για να κάνει αυτή την απόκρουση και ενδεχομένως εκεί τραυματίστηκε.

0: Ναι, έχουμε τελευταίο. Εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή να δώσω ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. 13-11 προηγείται ο Απόλλων Σμύρνης. Στο δεύτερο λεπτό του τέταρτου οκταλέπτου είναι ο μικρός τελικός για το Conference Cup, το Final Four που γίνεται εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 το βράδυ ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Honvent και της Ιταλικής De Acker.
1: Είναι καλά πάντως ο Τζολάκης, βλέπω, Τάσο, ναι. Γιατί τελικά ήταν υπερέκτες του ποδιού της στην προσπάθειά του.
2: Ακριβώς.
1: Να αποκρούσει. Ναι, αυτό ήταν τελικά το θέμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Μεντιλίμπαρ έξαλλος προηγουμένως στην ευκαιρία του Ελκαμπίτο. Έκανε παρατήρηση στον Ορτέγκα. Ο Ροντινέη εισέδρασε ο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τρίτο στο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Ένα έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ και το βάλε γκολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη φορά σε ντέρμπι μπήκε πολύ καλύτερα από τον αντίπαλό του, όμως έχανε τις ευκαιρίες και στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου του πάλι έφαγε γκολ στο 15ο λεπτό. Τι είναι, πέρα από τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει replay πίσω από την εστία για να δούμε αν ο Μπάμπα επηρέαζε.
1: Όχι, δεν επηρέαζε καθόλου ο Μπάμπα. Ναι.
2: Η κεφαλιά προς τα πίσω out από τον Κωστίνια που είχε προωθηθεί από την εκτέλεση του κόρνου. Ο Κωστίνια πήρε προς τα πίσω την μπάλα, την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παυλένκα. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά του Πορτογάλου back. Του Ολυμπιακού που είναι καλός στις στιμένες φάσεις όταν ανεβαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του 1-0, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, αλλά βλέπουμε ένα μάτς πάρα πολύ ωραίο με πάρα πολλές ευκαιρίες. Φαντάζομαι να συμφωνείτε και εσείς, με πολύ ωραίο ρυθμό και μεγάλες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Περισσότερο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα με τον τέταρτο του Γερεμέγεφ είχε και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0.
1: Αυτή ήταν τώρα, η μεγαλύτερη ευκαιρία και στατιστικά του ΠΑΟΚ, αυτή με τον Γερεμέγεφ.
2: Εννοείται.
1: Να κάνουμε μια ενημέρωση.
0: Λοιπόν, μια μικρή ενημέρωση. Η Μπαρσελόνα στις γυναίκες πέρασε στον τελικό του Champions League. Θα αντιμετωπίσει τη Λιόν στο τελικό, καθώς νίκησε στον αγώνα ρεβάν στην Μπάγκερ Μονάχου με 4-2. Το πρώτο μάτς είχε έρθει ισόπαλο 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Είτε άνδρες, γυναίκες, όταν παίζουν αυτά τα μεγέθη, τα γκολ μπαίνουν σε ρυθμό.
0: Ναι, ναι. Βροχή.
1: Συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, 26ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ από το 14ο λεπτό. Τώρα η Μπαλιά χάνεται, αλλά κερδίζει με πείσμα ο Γκαρθία. Και τώρα ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο έχει αριστερά τον Μαρτίνς. Κάνει την προσπίση, κάνει το σουτ πάνω στο Κετσιόρα. Βλέπω ότι ο Πασχαλάκης θα συνεχίσει την προθέρμανση, γιατί δεν νιώθει τόσο καλά ο Τζολάκης. Για την ώρα πάντως. Είναι κάτω το γκολ. Πώς για την ακρίβεια είναι έξω από την περιοχή του, γιατί η μπάλα παίζεται έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το γύρισμα στον Παυλένκα με σιγουριά απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά από τον Γερεμέγεφ. Κατεβάζει ο Ζαφίρης και το ΜΕΙΤΕ κάνει το άνοιγμα αριστερά για τον Τάισον. Βγαίνει με δύναμη ο Κωστίνη, αλλά παίρνει την απόκριση ο Μπάμπα. Παίζει με τον Τάισον. Ο Τάισον όμως γυρίζει στον Μιχαηλίδη. Και εδώ το χειροκρότημα των φιλόδων του ΠΑΟΚ που βλέπουν την ομάδα του να μην παίρνει καλά στο μάτς, αλλά να βρίσκει το γκολ.
1: Να χειροκροτήσω και εγώ τη United, την ομάδα μου, καθώς κέρδισε τελικά 3-2 τη Liverpool και ανέβηκε στους 64 βαθμούς, παραμένει τρίτη στη βαθμολογία. Έκανε πλέον την απόσταση από την τέταρτη Liverpool, 6 βαθμούς, έχει 58 η Liverpool.
2: Και Champions League δηλαδή.
1: Ναι, και έχει και 58, αλλά με αγώνα λιγότερο η Aston Villa.
0: Η οποία παίζει στις 9 με την Tottenham.
1: Μάλιστα. Συνεχίζεται.
2: Λοιπόν, η μπάλα είναι στο Τζολάκι, δίνει στο Ρέτσο, πάλι στο Τζολάκι. Όλα αυτά στο 28ο λεπτό εδώ στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός 1-0. Με τον Πυρόλα να αφήνει για τον Γκαρθία, για τον Τσικίνιο που γύρισε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Ο Ρέτσος θα πάρει από τον Έσε και τώρα ο Κωστίνια από δεξιά. Στο την περιοχή του ΠΑΟΚ θα κάνει το γέμισμα, εύκολη σέντρα για τον Παυλένκα, που θα μπλοκάρει και δεν θα βιαστεί να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα θα δώσει αριστερά στον Μπάμπα. Μένει ψηλά ο Ροντινέη. Τώρα ο Μιχαηλίδης με ψυχραιμία κρατάει την μπάλα. Κάνει το γέμισμα. Ο Κωστίνα θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Μπάμπα. Οι αντιδράσεις έντονες του Μεντιλίμπαρα αλλά και του Λοτσέσκου. Αφήνει το παιχνίδι ο Σότσαλε. Στα υφάλω Μπάμπα. Αλλά παίρνει ο Κωστίνια. Ανοίγει το κοντρόλ. Εύκολα ο Μιχαηλίδης κερδίζει. Απογοητευμένος γυρίζει στον πάγκο του Μεντιλίμπαρ για την επιλογή αυτή του Πορτογάλου μπακ του Ολυμπιακού και το άνοιγμα δεξιά για τον Κένι που δεν κάνει καλό κοντρό και κρέβει ο Μάρτινς. Τρέχει ο Ζαφίρης να τον κλείσει. Ο Μάρτινς πατάει περιοχή από αριστερά. Περιμένει κάποιο συμπέκτη του Γκαρθία. Ο Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέη έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη πιο δεξιά τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία LKB goal. 1-1. Αυτή τη φορά δεν μπορούσε να το χάσει ο LKB γιατί το γύρισμα του Τσικίνιο. Μέσα στη μικρή περιοχή ήταν μόνος του ο center forward του Ολυμπιακού ήταν πια πανεύκολο. Ο Παυλέκα είχε βγει εκτός φάσης. Έτσι στο 29 ο Ολυμπιακός βρίσκει τον γκολ της ισοφάσης που έψαχνε. Ξαναμπαίνει στο μάτς με τον El Kabi να πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ, αλλά και να σκοράρει σε ένα ντέρμπι μετά από καιρό. Το χρειαζόταν αυτό ο El Kabi. Δεν υπάρχει offside νομίζω, γιατί είναι η μπάλα πίσω από την μπάλα ο El Kabi στο γύρισμα του Τσικίνιο.
1: Και νομίζω ο Μιχαηλίδης καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι αυτό,
2: ναι,
1: το
2: δούμε, γίνεται έλεγχος.
1: Αυτό που είπες εσύ, μόνο στο τελώς. Δεν υπήρχε κανένας τον εμποδίσει.
0: Προπόνηση, Μπαμπή.
2: Ναι, γίνεται βέβαια ακόμη έλεγχος. Βλέπω, δεν έχει πει ακόμη ο Σότσας ακόμη τον κόλλα, αλλά είναι οριακή η φάση. Γιατί βλέπω ότι γίνεται ακόμη έλεγχος και περιμένει ο Ιταλός ρέφερι. Ο Μετυλί παραπορεί γιατί γίνεται τέτοιος έλεγχος, αλλά προφανώς υπάρχει οριακή φάση. Γκολ. Μετράει και αυτή τη φορά τον γκολ. 1-1. Πάω Ολυμπιακός. Είμαστε πλέον στο 30 λεπτό. Τάσο, αλλάζουν και τα δεδομένα. Αλλά βλέπουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο μάτς.
3: Όντως είναι από τα καλύτερα ημίχρονα των τελευταίων χρόνων μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, γιατί και οι δύο έχουν σκοράρει και οι δύο έχουν χάσει ευκαιρίες και είμαστε στην ισοπαλία ακριβώς με τη συμπλήρωση τώρα 30 λεπτών με αυτό το γκολ του El Kabi που πετυχαίνει ένα ακόμα στην Τούμπα. Νομίζω ότι είναι το τέταρτο που πετυχαίνει βάρος του ΠΑΟΚ τα τελευταία 3 χρόνια. Γενικά σκοράρει εδώ στην Τούμπα ο El Kabi. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στην μεσαία γραμμή τώρα το εκτέλεσε γρήγορα ο Κένι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1-0 σταδιακά και εκτός από την ευκαιρία του Κερεμέγεφ που θυμίζω ότι έγινε σε αντεπίθεση εκείνο το τέτα-τέτ στο 23 που απέξω ο Τζολάκης, ο Ολυμπιακός είχε ξαναπάρει τον έλεγχο. Ήταν αυτός που πίεζε, που είχε τις ευκαιρίες. Είναι εμφανώς ανέτοιμος ο Μεϊτέ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Λουτσέσκο, ο οποίος σε κάποια στιγμή λίγα λεπτά πριν τον γκολ του Ολυμπιακού φάνηκε ότι δεν μπορούσε να σταθεί συγγνώμη στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε προς τα πίσω. Προκάλεσε μια δυσφορία αυτό που έγινε στο γήπεδο. Βέβαια ο Μεϊτέ τώρα κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια με ένα τακουνάκι, έφερε την μπάλα μπροστά και έβγαλε στον Κωνσταντέια απέναντι, πάνω που λέγαμε ότι είναι ανέτοιμος. Κατάφερε να κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Γλίστρες όμως τώρα ο Κωνσταντέιας σε αυτήν την πάσα. Λάθος που έγινε η παγιά προς τον El Kabi. Τρέχει ο Κετζιόρα, τον πρόλαβε ο Πολωνός τον σκόρερ του Ολυμπιακού, γιατί αν δεν το έκανε θα έβγαινε μόνος του ο El Kabi στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ξανά η μπάλα στα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέγιας για τον Γερεμέγεφ. Έπεσε κάτω πυρόλα, παίζεται λέει ο Ιταλός διαιτητής. Ροντινέι με τον Ζαφίρη. Η μπάλα τελικά πήγε στον Πάμπα. Ξανά Ζαφίρης. Κρατάει, δίνει στον Μιχαηλίδη. Και αυτό στον Παυλέγκα. Τρέχει ο Μάρτινς. Ο Παυλέγκα κάνει ένα βολέ για τον Γερεμέγεφ. Έδωσε στον Τάισον και αυτό στον Κωνσταντέγια παριστερά. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με μόνο δύο επιλογές. Κωνσταντέγιας κάνει μία τρίπλα. Η δεύτερη δεν του βγαίνει όμως. Και ήταν και πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού δίπλα του. Μπαγιάκα τον El Kabi. Κάνει μια κίνηση ο Μάρτινς. Αλλά ο El Kabi σταματάει και δίνει τώρα απέναντι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κατεβαίνει. Ο Ζίκοβιτς του κλέβει την μπάλα. Κερδίζει την κόντρα από τον Κένι Ορτέγκα. Αλλά τρέχει ο Κετσιόρα και καθαρίζει τη φάση. Μεϊτέ. Τάισον. Προσπάθησε να φύγει ο Τάισον να τριπλάρει. Τον Έστα δεν τα κατάφερε. Παγιά στον Κωστίνια δεξιά. Μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, αλλά φτάνει μέχρι τα όρια των περιοχών μέχρι τώρα, στο τελευταίο δίλεπτο. Λάθος από τον Ροντινέι. Ο Τάισον μια παγιά για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μπροστά από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ και διώχνει. Με ένα πλασέ προς τον Ορτέγκα και αυτός ένα βολέ προς την επίθεση. Μήπως επωφεληθεί ο Μάρτινς, αλλά βγαίνει ο Παυλέγκα και μπλοκάρει. Είμαστε συμπληρωμένα πια. 33 λεπτά τώρα, μπαίνουμε στο 34, πάω Ολυμπιακός 1-1 με τα γκολ του Γερεμέγεφ και του El Kabi, των δύο center forward των ομάδων δηλαδή, οι οποίοι συμπτωματικά είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε τέτα-τέτ. Ο El Kabi και ο Γερεμέγεφ απέκρουσαν ο Παυλέγκα και ο Τζολάκης. Ο El Kabi νωρίτερα είχε και άλλη μεγάλη ευκαιρία, ουσιαστικά σκόραρε στην τρίτη πολύ καλή τελική του στο μάτς, ευκαιρία τότε με το κεφάλι στο έκτο λεπτό από το κόρνερ και το γύρισμα του Πυρόλα. Ο Ρέτσος τώρα κόβει πρώτο Κωνσταντέια, Κωστίνια, Μπαγιά που έγινε από τον Γκαρσία για τον Τσικίνιο κόπηκε, Ροντινέη. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού μπροστά στον Χωσέλιος με τη Λίπαρ, ο οποίος κάτι του λέει, επειδή επωφελήθηκε το ότι είναι δίπλα του, του δίνει και κάποιες οδηγίες ο Ισπανός τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι, και αυτό είναι το πιο ευχάριστο. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ο ρυθμός του, οι ευκαιρίες δίνουν μια πολύ ωραία εικόνα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ένα γεμάτο μπλοκάκι με ευκαιρίες, γκολ και καλές στιγμές μέχρι τώρα.
1: Και
3: στο μιας μάτς
1: και μιλάγαμε για τα μπλοκάκια που λες και εσύ, να πούμε ότι ο Ελκαμπή έφτασε στα 21 γκολ φέτος, Τάσο, σε 37 αγώνες. Συνεχίζει δηλαδή το ποσοστό του τερμάτων να συμμετοχεί να είναι υψηλό.
3: Βέβαια. Όταν είναι πάνω το 50% είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
3: Μία σέντρα τώρα, η μπάλα στην πλάτη του Ζίβκοβιτς, θα φύγει πλάγιο από τον Ορτέγκα. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ολυμπιακού πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ροντινέη. Στο 35 ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Τα περισσότερα είναι από εκεί, από την αριστερή πλευρά, τα κόρνερ του Ολυμπιακού, με όλους τους παίκτες που να έχουν προωθηθεί στην περιοχή. Για να δούμε. Εκτελεί ο Ροντινέη, βγαίνει ο Παυλένκα προς τα πίσω κεφαλιά, κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Για καλό και για κακό, ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που έστειλε με κεφαλιά προς τα πίσω την μπάλα στην απέναντι πλευρά, για να εκτελεστεί τώρα το νέο κόρνερ του Ολυμπιακού από τον Μάρτινς. Τρέχει και ο Ροντινέη δίπλα του, για να δούμε αν είναι κομπίνα ή απευθείας εκτέλεση, ενώ είμαστε στο 36 πια. Είναι και ο Ροντινέη και ο Μάρτινς. Τελικά μια μικρή πάσα του Μάρτινς στο Ροντινέη, εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα μένει στην περιοχή, διώχνει γυρνώντας το σώμα του Ζίβκοβιτς πάνω στον Ορτέγκα, που είναι τελευταίος παίκτης στην άμυνα του Ολυμπιακού. Γύρισε στο Τζολάκι, γέμισμα του Τζολάκι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ήταν. Κεφαλιά, διεκδικούμενη μπάλα από Ζαφίρι και Έσε. Έγινε από τον Τσικίνιο το κοντρόλ, δεν ήταν καλό, έδιωξε η άμυνα του ΠΑΟ και μπάλα πάει στον Ζίβκοβιτς, ο οποίος την αφήνει για να κερδίσει αυτό το πλάγιο. Και ενώ μπήκαμε στο 37, ΠΑΟ Ολυμπιακός 1-1, σκορ που δεν βολεύει κανέναν βέβαια, όπως είναι η βαθμολογία. Θα μου πει κάποιος, αν φέρει 1-1 Ολυμπιακός και χάσει η ΑΕΚ, πάει στους 4 βαθμούς, άρα όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα στα play-off, ειδικά όταν είναι 4 ομάδες και είναι μόλις 6 αγωνιστικές. Ροντινέη. Ξανά επίθεση από δεξιά με Τσικίνιο για τον Ολυμπιακό. Ανοίγει το Κωστίνια δίπλα του, παίρνει τώρα την μπάλα. Ο Μπάμπα τρέχει να τον καλύψει. Ο Κωστίνια εύκολα τον περνάει, κόντρα στο σουτ στη σέντρα πάνω στον Μπάμπα. Ο Ροντινέη ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Δεν ήταν πολύ επικίνδυνο, αν και ήταν εντός περιοχής, αλλά το έκανε λίγο βεβαιασμένα, λίγο υποπίεση ο Ροντινέη και έφυγε 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Παυλένκα. Αυτό το σουτ του Ροντινέη σε μία ακόμη τελική πάντως για τον Ολυμπιακό, και ενώ μπήκαμε στο 38 και το 1-1 παραμένει.
1: Στο ίδιο χρονικό σημείο να πω ότι η Βερόνα προηγείται εκτός έδρας της Γιουβέντους με 1-0. Επίσης στη Γαλλία στο 67ο λεπτό έχουμε ο Σέρανζε 2-0, Παρίσι Μπρέστ 2-0 και Στρασμπούρ Τουλούζ 1-1. Και στη Γερμανία ημίχρονο, Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Συνεχίζεις, Πάμπη.
2: Λοιπόν, από δεξιά ο ΠΑΟΚ, ένα κερδισμένο πλάγιο, λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, παρά πηγαίνει προς τα πίσω ο Κένι, ακόμη πιο πίσω στο Κετζιόρα, και ο Κετζιόρα στον Παυλένκα, και τρέχουν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού να πρεσάρουν. Ο Παυλένκα βγάζει πλάγια για τον Μιχαηλίδη, αποφεύγοντας το pressing του Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης η βαθιά παλιά, ο Τάισον μια κεφαλιά, ο Ρέτσος δεν μπορεί να την πάρει, αλλά την παίρνει ο Πιρόλα. Όμως ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου γρήγορα δίνει την μπάλα στον Μπάμπα για την επαναφορά, αλλά έχει οργανωθεί η άμυνα του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 31ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1, με τα γκολ του Γερεμίγεφ στο 14 και του Ελκαμπή στο 29. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι, με πολλές φάσεις και πολύ καλό ρυθμό και ανοιχτό. όλα μπορούν να συμβούν σε κάθε φάση. Περισσότερες ευκαιρίες βέβαιως και κλασικές για τον Ολυμπιακό. Πάω πέραν του γκολ, είχε το τέταρτο του Γερεμέγε στο 23. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είχε μια σειρά ευκαιριών, σίγουρα πιο σημαντικές, και στο 5 την δόση του Τσικίνιο που απέκρουσε δύσκολα ο Παύλεκα σε κόρνερ, και στο 22 με την κεφαλιά του Ελκαμπή που πολύ κοντά η μπάλα πέρασε out, και στο 26 από την από το σούτ του Ελκαμπή που έβγαλε ο Παυλένκα. Τώρα το γύρισμα του Κωστίνια ελέγχει και ο Κένι, απομακρύνει ο Ζίβκοβιτς ακόμη πιο μπροστά για τον Γερεμέγεφ, πέφτει στο έδαφος, τίποτα, λέει ο Σότσα, πέφτει στο έδαφος ο Ζίβκοβιτς, λάθος του Πιρόλα η συνεννόηση με τον Ορδέκα, κλέβουν οι παίχτες του ΠΑΟΚ, αλλά βγαίνει ο Ροντινέη και παρενοχλεί το ΜΕΙΤΕ για να παίξει γρήγορα, η παλά πηγαίνει πίσω στο Κετσιόρα και ο Κετσιόρα κάνει το άνοιγμα αριστερά στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα τρέχει ο Τσικίνιο να του κλείσει το χώρο, γιατί ο Ροντινέη είχε πάει εσωτερικά, ο Τάισον πίσω στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης παίζει σίγουρα με τον Κετσιόρα, τώρα πέφτει λίγο ο ρυθμός, οριακή η κατοχή της μπάλας υπέρ του Ολυμπιακού στο 51, δηλαδή 100% με 49% του ΠΑΟΚ. Το τακουνάκι του Ζάφοβιτς παίρνει το πλάγιο, πάει να παίξει γρήγορα για τον Γερεμέγεφ, το καταλαβαίνει ο Πιρόλα, νέο πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, αλλά κερδίζει μέτρα, πλησιάζει προς το σημειάκι του κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ με τον Κένι να γυρίζει την μπάλα στο ΜΕΙΤΕ. Και τώρα ο Ζαφίρης παίζει πάλι με τον Κένι, πάλι ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ περιμένει την κίνηση, κάποιος συμπαίκτη του πήγε να παίξει με τον Ζίβκοβιτς, το ξανασκέφτηκε, γυρίζει στο η μεσαία γραμμή στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα για τον Τάισον, δείχνει να ελέγχει ο Ρέτσος που βάζει το κορμί του και θα πάρει το out, πηγαίνοντας πάνω στον παίκτη του ΠΑΟΚ. Και τώρα ο Τζολάκης που έχει ξεπεράσει πλήρως, δείχνει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε κάποια στιγμή και συγκεκριμένα μετά το τέταρτο με τον Γερεμέγεφ στο 23ο λεπτό. Το γέμισμα για τον Ελκαμπή ερχόταν από πίσω, λογικά θα υπήρχε offside. Και εδώ και σε μια προηγούμενη φάση που ήταν υπέξω του ΠΑΟΚ offside, το αφήσαν οι βοηθοί και δυσκολεύτηκαν οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα δεν το είχαν. Τώρα ο Ολυμπιακός με μάρτυρες από αριστερά. Παίζει κάτω για τον Τσικίνιο που δεν κάνει αμέσως σουτ, βγαίνει πλάγια. Ο Τσικίνιο κρατάει, δεν βρίσκει χώρο για να γεμίσει, περιμένει τον Ορτέγκα. Τώρα του δίνει την μπάλα, δεν έχει χώρο ο Ορτέγκα όμως να κάνει ένα γέμισμα, αφήνει στο Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο παίζει με τον Μάρτιν Στριγωνάκη με τον Έσε. Ο Έσε παίζει κάτω για τον Ροντινέη που έχει μπει σε θέση σεντερφόρο. Ο Μάρτιν στο σούτι κόντρα πάνω στον Παυλέκα. Κάνει ένα πρόβλημα εδώ για τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός που βρίσκει συνέχεια χώρους, πολλές φορές μάλλον χώρους, έχει ευκαιρίες και κλασικές, αλλά και στιγμές που μπερδεύεται όταν είναι πολύ παίκτης του ΠΑΟΚ. Τώρα πηγαίνει το λάθος, ο Κλέβη παρακλέψει ο Τσικίνιο, η κόντρα βάζει στο τυρί, ο Τσικετζιόρα, αλλά επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Καρθία με προβολή να δίνει, τον Έσο να δίνει για τον Μάρτις, ωραία τρίπλα πάνω στον Κένι και βγαίνει από αριστερά, αλλά ο Κετζιόρα τον σταματάει σε μια δύσκολη φάση για τον ΠΑΟΚ και θα ήταν καλές προποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ο Κένι τώρα σταματάει, γυρίζει την μπάλα στο Κετσιόρα. Κετσιόρα μπαίνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ και παίζει παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης τώρα έχει λίγο χώρο να κερδίσει και παίζει με ασφάλεια στον άξονα για τον ΜΕΙΤΕ. Περιμένει ο Ζαφίρης. Τώρα θα πάει μπάλα πάνω στο διεθνή χαφ του ΠΑΟΚ που περνάει τη μεσαία γραμμή και παίζει δεξιά με τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έχει τον Ορτέγκα, κρατάει, γυρίζει τον Κένι και παίρνει φάουλ. Ο Ζίβκοβιτς από τον Ορτέγκα, πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού που διαμαρτύρεται στον διαιτή ότι σαν του λέει ότι έκανε ένα απλό φάουλ, δεν ήταν για κάρτα, αλλά αυτό μετράει, τον έχει πατήσει στη φάση αυτή και αυτό είναι και η κάρτα στον Ορτέγκα. Έτσι το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ στο 43ο λεπτό με τον Ζίβκοβιτς πάνω στην μπάλα. Πολλοί παίκτες τώρα του Ολυμπιακού στην περιοχή, όπως φυσικά και του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ μία στημένη φάση είχε μέχρι τώρα το κόρνερ στο 14 που βρήκε και το γκολ. Ζίβκοβιτς πάνω στην μπάλα και πάλι και ο Κένι. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Τάισον πάνω στην μπάλα. Είναι και ο Ζίβκοβιτς. Νομίζω το πάρει ο Ζίβκοβιτς. Όχι, το αφήνει στον Τάισον. Σηκώνει, βγαίνει με γροθιά ο Τζολάκης. Απομακρύνει εκείνο ο Κένι, ο γόνιμο μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει την μπάλα στον Παυλένκα. Και τώρα τρέχει ο Τσικίνιο για να πρεσάρει. Η βαθιά παλιά του Παυλένκα τώρα βγαίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και έρχεται από πίσω ο Ζίβκοβιτς. Ο Κωστίνη όμως με σιγουριά γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι στο Τζολάκη. Ο Ζίβκοβιτς δεν τον αφήνει να παίξει. Τώρα αφήνει ο Τζολάκης την μπάλα κάτω και ένα γέμισμα για τον Ελκαμπή. Ο Μιχαλής θα πάει την κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει. Θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση του Μάρτινς στη συγκεκριμένη φάση. Είμαστε στο 44ο λεπτό. Πάω Ολυμπιακός 1-1 Τάσο.
3: Και έχουμε ακόμα περίπου 1,5 λεπτό για την κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στους 17 βαθμούς είναι η θερμοκρασία στην Τούμπα. Ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο, καθώς έβρεξε λίγο το πρωί, γιατί έβρεχε και χθες στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τις 12, μία και μετά είχαμε ένα λαμπρό ήλιο και πολύ καλό καιρό για να γίνει και το ντέρμπι υπό πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα ο Μάρτινς έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, την χάνει προσωρινά, την ξανακερδίζει όμως την μπάλα μετά από παρέμβαση του Τσικίνιο. Πίσω στο Τζολάκι η μπάλα. Βολέ του Τζολάκι, πάλι προς την περιοχή που είναι ο Μάρτινς. Ο Κένι εκεί κέρδισε με το κεφάλι, κατεβάζει ο Γκαρθία. Μάρτινς, είναι ο Ζίφκοβιτς μπροστά του και ο Κερεμέγεφ πιο δίπλα. Ωραίο 1-2 του Μάρτινς, κερδίζει το φάουλ. Καθαρό και η κάρτα στον Χρήστο Ζαφίρη. Πρώτη και στον ΠΑΟΚ. Μετά τον Ορτέγκα και ο Χρήστο Ζαφίρη σε αυτό το τέλος του πρώτου ημιχρόνου θα δει την κίτρινη κάρτα για το φάουλ στον Μάρτινς. Στο 45, θέλουμε λίγα δευτερόλεπτα πια. Θα δούμε τώρα και τον Χρήστο Βεργέτη, τον τέταρτο διαιτητή, να σηκώνει το ταμπελάκι για να δούμε αν έχουμε καθυστέρηση ή όχι. Υπήρχε ο τραυματισμός του Τζολάκη, λογικά θα έχει ένα λεπτό τουλάχιστον καθυστερήσεις. Ο οποίος Τζολάκη στη συνέχεια φάνηκε να τον ενοχλεί λίγο το αριστερό του πόδι, αλλά στην πορεία συνέχισε χωρίς θέμα. 2 λεπτά τελικά στις καθυστερήσεις που μετράν από τώρα. Άρα μπήκαμε ήδη στις καθυστερήσεις. Μάρτης από αριστερά. Η σέντρα του Μάρτης είναι καλή. Διώχνει ο Μπάμπα μεταξύ δύο παικτών του Ολυμπιακού. Και του Ροντινέη και του Ελκαμπή. Στο αριστερό δοκάρι του Παυλένκα ήταν κοντά και οι τρεις παίκτες. Τελικά ο Μπάμπα αναδείχθηκε νικητής, γιατί ήταν ανάμεσά τους. Πήδηξε στο σωστό χρόνο και έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα. Ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θα το εκτελέσει ο Ροντινέη από δεξιά αυτή τη φορά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη εκτελεί. Στη μικρή περιοχή διώχνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ προς τα πίσω. Ο Μάρτης υποδέχεται την μπάλα, την γυρνάει στον Ορτέγκα. Αφήνει στον Τζολάκη που έχει φτάσει σχεδόν μέχρι το ημικύκλο του κέντρου για να μοιράσει το παιχνίδι. Ο Ροντινέη κάνει κοντρόλ, διώχνει ο Μπάμπα σε πλάγιο. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ πια. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και τελευταίο. Με το 1-1 να παραμένει. Το πλάγιο του Ροντινέη για τον Γκαρθία δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα έφυγε out σε αυτήν την προσπάθεια και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ισόπαλο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω το γκολ του ΠΑΟΚ στην πρώτη του ευκαιρία στο ΜΑΣ, το 15 από κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Η μπάλα απομακρύνθηκε, σου του Μιχαλίδη από το πέναλτι. Απέκρουσε ενστικτοδός ο Τζολάκης και από πολύ κοντά ο Γερεμέγεφ πέτυχε το 1-0 με ένα πλασέ. Και στο 29 από την σέντρα του Κωστίνια, του Τσικίνιου συγγνώμη, βρέθηκε μόνο στη μικρή περιοχή ο Ελκαμπή με κεφαλιά, κατεβάζοντας λίγο το σώμα του. Ένα πολύ εύκολο γκολ για τον Ελκαμπή που βρέθηκε σε πολύ καλή θέση για να κάνει το 1-1 στο 29. Διώχνει τώρα ο Κένι, τέλος από τον Ιταλό διαιτητή, τον Σιμόνε Σότσα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 εδώ στην Τούπα στο πρώτο ημίχρονο.
4: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ, Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Ακούτε Ερασπορ.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Μπιντέλα. Ναι. Με την εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο αυτού του τελικού που υπάρχει στην Elite League, για να δούμε ποια θα είναι η 14η ομάδα της Basket League την επόμενη σεζόν. Θυμίζω το ζευγάρωμα είναι του Βίκου Ιωαννίνων με τον Παπάγου. Και μόλις είδα τους κυρίους Μελί και Ρετζιά που είναι στις κερκίδες του γηπέδου. Νίκο.
13: Λοιπόν, κύριε, εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό της, του Final Four της Elite League, και το λέω αυτό σχετικά με, τα, με το πώς είχαμε αφήσει το παιχνίδι και στην τελευταία μας σύνδεση που ήταν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε κλείσει.
1: Μόλις
13: με...
1: βλέπω στο θεωρητικό πλάνο τον παλιό center του Παπάγου, τον Ιφαντή. Πώς ναι. Γεράσαμε όλοι, Νίκο, Παναγία.
13: Είναι αρκετός κόσμος στη Λευκάδα σήμερα και πολύ...
1: Το μπάσκετ δεν είναι ωραίο που παίζουν οι ομάδες, είναι πάρα πολύ ατομικές οι προσπάθειες, τα τελειώματα.
13: Ναι,
1: με τα βίας κυκλοφορεί η μπάλα, αν επιτρέψει το δικό μου σχόλιο.
13: Ναι, ναι, θα συμφωνήσω, Ηλία, σε αυτό που λες. Και ο Βίκος έχει καταφέρει όμως να φέρει το μάτς στα δικά του μέτρα. Έχει διαφορά 10 πόντων, το σκορ είναι 41-51, 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου, μια διαφορά 10 πόντων που είχε η ομάδα των Ιωαννίνων και από το ημίχρονο της αναμέτρησης. Τώρα τελειώνει ο χρόνος για τους τυπικά φιλοξενούμενους με ένα μακρινό τρίποντο του
1: Μαστρογιονόπουλου. Πώς να μην τελειώνει, αφού δεν κυκλοφόρησε καθόλου η μπάλα, πώς να μην τελειώνει.
13: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και, γι' αυτό είναι και χαμηλό το σκορ, να μου επιτρέψει το σχόλιο από όσο έχω δει το μάτς.
13: Ναι, ναι, υπήρχαν κατά διαστήματα όπου οι δύο ομάδες ήταν αρκετά παραγωγικές, είχε καλό ρυθμό το παιχνίδι. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές δεν παίζουν με βάση το επίπεδό τους. Και δηλαδή αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε και από το γεγονός ότι ο Άντερτον, για παράδειγμα, του Παπάγου, που στον ημιτελικό είχε 41 πόντους και γενικώς είναι ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας του Φώτη Καρακώστα τη φετινή σεζόν, μέχρι στιγμής στον τελικό έχει αγωνιστεί 20 λεπτά.
1: Τώρα και έκανε επίθεση ο Παπάγου, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, με μία πάσα μόνο έγινε το σουτ.
13: Ναι.
1: Από την ώρα που κατέβασαν την μπάλα μέχρι να εκτελέσουν, μόνο μία πάσα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνδεση με την Λεωφόρο.
0: Να ακούσουμε συνθέσεις.
1: Να ακούσουμε σίγουρα τη σύνθεση της ΑΕΚ που είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν.
0: Στη Λεωφόρο, εκεί είναι Άρης Γάτας και Γιάννης Σαντοριναίος. Άρη, Γιάννη,
1: γνωστό δίδυμο.
0: Καλησπέρα, ναι.
1: Σας ακούμε.
14: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι εδώ από το γήπεδο της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προτελευταία αγωνιστική πράξη πρωτού αποχαιρετήσουμε για ακόμη μια φορά, είναι η αλήθεια, ένα ιστορικό γήπεδο. Αλλά αυτή τη φορά θεωρώ ότι θα είναι και η πραγματικότητα,
1: ναι,
14: καθώς το γήπεδο του Βοτανικού ανατέλει. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά πλέον. Ναι.
14: Και χαράζει την προοπτική της επόμενης μέρας για τον Παναθηναϊκό. Η σύνθεση για την ομάδα της ΑΕΚ είναι αυτή που λέγαμε και το μεσημέρι με τον Θάνο Μπλούνα. Δηλαδή Στρακόσκα κάτω τα δοκάρια, ο Ρώτα δεξιά με τον Πίλιο αριστερά. Ρέλβας Μουκουντή είναι τα δύο στόπερ. Πινέδα Μαρίνη στη μεσαία γραμμή. Κοϊτά δεξιά. Περέιρα αριστερά. Και το δίδυμο μπροστά ο Ζήνη με τον Βάργα. Αυτές είναι οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Επενδύει δηλαδή στον ρυθμό και στην ένταση που έβγαλε ο Ζήνη, καθώς τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Λούκα Γιώβιτς ήταν στην Μαδρίτη, στο Βαγέκας απέναντι στην Ράγιο. Είχε και ένα μικρό πρόβλημα, αυτό που λίγο τον ταλαιπώρησε, τον είδαμε και στην ανοιχτή προπόνηση χθες να έχει δεμένο το γόνατο.
1: Καλά, ευκαιρία μου δίνεις. Πολύ ωραία εικόνα με τον κόσμο της ΑΕΚ να σειρέσει την χθεσινή προπόνηση.
0: 12.000 κόσμος, ε.
14: Ναι, ναι, γιατί δεν είχε να κάνει με τη χωρητικότητα. Δεν καθόντουσαν στις θέσεις. Ξέρεις, ήταν όλοι και ήταν πίχτρα. Ήταν περίπου 12.000, ίσως και παραπάνω. Αλλά το πιο είναι το πιο εντυπωσιακό. Ήταν πολλές οικογένειες, παιδιά. Οικογένειες, γυναίκες, ζευγάρια. Έχει κερδίσει
0: πολύ όμορφη εικόνα, Γιάννη.
14: Ναι, ναι. Και ξέρεις, για λίγο άνοιξαν οι πόρτες 4.30 ώρα μέχρι να μπουν, ήταν μέχρι τις 5.30-6 παρά. Βγήκε μετά η ομάδα, όλοι πήραν το μπιζάρισμα. Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς άκουσε το όνομά του, ο Ορμπελίν Πινέδα λογικό, ο Βίντα που έκανε και την ανανέωση. Γενικά ένα κλίμα πανηγυρικό το οποίο υπήρξε και στο ξενοδοχείο όταν έφυγε η αποστολή της ΑΕΚ για να έρθει εδώ στη Λεωφόρο. Υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ που με τα συνθήματα παρότριναν.
1: Μιας και τον
14: ανέφερες για νίκια σήμερα.
1: Ο Βίντα, έχουν δίκιο οι Σέρβοι ότι τον βλέπουν να μένει στην ΑΕΚ στο προπονητικό επιτελείο, να ξεκινάει από εκεί μια καινούργια καριέρα.
14: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο σε κάποιον άλλο ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι με το καλό τον ολοκληρώσει την καριέρα του, η ΑΕΚ θέλει να τον έχει μαζί της. Τώρα, σε τι ρόλο, αυτό θα συζητηθεί εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του χρόνου. Θέλει να τον έχει το Βίντα στον οργανισμό
0: του. Και ο Γκράτης θέλει να μείνει, έτσι, Γιάννη.
14: Ο Βίντα για αρχή θέλει να κλείσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή του οργανισμού της ΑΕΚ.
8: Να δώσουμε και Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
8: Και έχουμε το χρόνο μετά να πούμε και τα ρεπορταζιακά. Γιατί έχει ενδιαφέρον, επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα μέσα στη βδομάδα, μεγάλη κουβέντα σχετικά με το ότι υπήρχε μια πρόθεση από τον Μπενίτεθ να αλλάξει αυτούς τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που βλέπουμε μέχρι τώρα, αλλά δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα παραμείνει με βάση την ενδεκάδα που βλέπω τώρα βγήκε του Παναθηναϊκού. Ο Λαφόν, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Ίγκασον και ο Ερνάντεθ θα είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καλάμπρια με τον Κυριακόπουλο δεξιά και αριστερά. Ο Κοντούρης με τον Τσέριν στη μεσαία γραμμή. Ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο και ο Τετέι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν. Δεν βλέπω στην αρχική ενδεκάδα Μπακασέτα. Ρενάτο είναι ούτως ή άλλως εκτός αποστολής.
14: Και ο Σιώπης έχει μείνει εκτός.
8: Και ο Σιώπης έχει μείνει. Παίζει με δύο αμυντικά χάφ ουσιαστικά. Δηλαδή δεν παίζει. Παίζει με τον Τσέριν σε ένα ρόλο οχταρό δεκαριού και τον Κοντούρη λίγο πιο πίσω σε ένα ρόλο κλασικού αμυντικού χάφ με τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο και τον Τετέι. Παραμένει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, όπως τουλάχιστον το ξέρουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια εδώ και κάνα δύο μήνες και κάτι παραπάνω, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Επιστρέφει ο Πάλμερ Μπράουν, παίζει με Ίγκασον και Ερνάντεθ.
1: Έχουμε τους υπόλοιπους.
14: Και να συμπληρώσω για τον. Επειδή ήταν ένα θέμα για τον Μάνταλο και τον Γιώβιτς που λέγαμε, ότι είναι κανονικά στον πάγκο της ΑΕΚ. Έχουμε χρόνο να πούμε και
1: δραματικός, έτσι. Αυτό και εγώ το ζήτησα.
14: Για την ΑΕΚ λοιπόν, εκτός από τον Μάνταλο και τον Γιώβιτς, είναι και ο Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Βίτα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζωάο Μάριο, Ιούμπισιτς, Κουτέσα και Ελίας.
8: Να πω ότι μου έρχεται μια πληροφορία τώρα ότι ο Σιώπης μένει εκτός αποστολής εξαιτίας προβλήματος στη μέση και είναι μια εξέλιξη που προέκυψε πριν από λίγα λεπτά. Είχε ένα ζήτημα ο Σιώπης και φαίνεται ότι δεν θα αλλάξει, δεν θα τηθεί καθόλου, θα μείνει εκτός αποστολής. Οπότε εξ αυτού του λόγου ο Σιώπης είναι έξω από τις επιλογές του προπονητή του Παναθηναϊκού. Να πούμε πλέον ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες, θα έλεγα.
14: Αλλά είναι αυτό,
8: τα προηγούμενα παιχνίδια.
14: Είναι αυτό που έλεγες και ο Λασάρη, ότι τελικά δεν άλλαξε την τριάδα στην άμυνα.
8: Ναι, και έχει Τσάβες Κότσαρη, Τουμπά Μπακασέτα, Τσέριν Σφιντέσκι, Παντελίδη Κότσιρα, Πελίστρη Πάντοβιτς και Γιάνγκου Σιτζοσιώπης είναι εκτός αποστολής. Έμεινε εκτός.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε. Θυμίζουμε ότι σε μία ώρα ξεκινάει αυτό το ντέρμπι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Έχει καθόλου κόσμο τώρα στη Λεωφόρο?
8: Όχι, όχι, όχι πολλά πράγματα. Κάτι. Πολύ λίγα πράγματα. Τώρα να έχει 2.000, όχι παραπάνω. Δεν ξέρω. Έχει
14: γύρω,
8: ακόμα χρόνο.
14: Γύρω καφετέρες πάντως που είδα.
8: Είχε κόσμο,
14: Έχουν κόσμο γιατί παρακολουθούν και το άλλο μάτς. Πάω Ολυμπιακός. Ναι. Ξέρεις, μόλις τελειώσει αυτό μετά. Ναι, δεν
8: κοίταξε
14: είχε
8: και σε γενικές γραμμές τώρα εδώ στο γήπεδο στη Λεωφόρο, παιδιά, γεμίζει το τελευταίο 20 λεπτό το γήπεδο. Γεμίζει. Δηλαδή έρχεται ο κόσμο και το. Όσοι είναι να έρθουν 20-25 λεπτά πριν. είναι και γύρω, πίνουν και τον καφέ τους, δεν υπήρχε και λόγο.
1: Βλέπουν και τη United να κερδίζει.
8: Βλέπουν και τη United να κερδίζει τη Liverpool.
14: Την κερδίζαμε.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει, θα σταματήσει πλάκα.
14: Τρίτη θέση, σταθερά Champions League.
1: Έτσι. Και έχουμε και προπονητή για την επόμενη χρονιά, Γιάννη.
14: Έχουμε λες.
8: Δεν νομίζω τώρα τι θα κάνει.
1: Δεν υπάρχει τόσο. Πρέπει να είσαι παλαβό για να κάνει αλλαγή.
14: Α, για τη United μιλά.
1: Για τη United.
8: Για ποιον έλεγε, τον Παναθηναϊκό.
14: Όχι, όχι, όχι.
8: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το αφήνω στον Άρη.
14: Όχι, έτσι ηρωνικά.
8: Δεν ξέρω, θα έχουμε και μετά το τέλος του αγώνα.
14: Για τη United το λες. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά παράλογα στη United. Δεν είναι και λίγο.
1: Για να το συνεχίσουμε λίγο το αστείο, Άρη, σε σένα τώρα απευθύνομαι. Ρωτήθηκε παίκτρια από ποιον προπονητή θα ήθελε να πάρει συνέντευξη, αν ήταν δημοσιογράφος, και απάντησε τον Μπενίτη και τη λέει η παρουσιάστρια, θα προλάβεις.
8: Εντάξει, σωστά. Σωστά.
14: Ποιος να μας το λέει ότι θα είχαμε στην ελληνική Super League προπονητή που έχει πάρει τα ευρωπαϊκά τρόπαια, το Europa League, το κύπελο UEFA, το Europa League με τη Chelsea, το κύπελο UEFA με τη Valencia, το Champions League με τη Liverpool, και δεν θα μακροημέρευε, έτσι. Δεν θα
8: βγάζει ούτε χρόνια. Εντάξει, δεν φταίει η ελληνική Super League όμως, ούτε φταίνει οι ομάδες, φταίνει τα δεδομένα. Και άλλοι προπονητές έχουν περάσει, έχουν έρθει μεγάλοι προπονητές.
1: Μεγάλη συζήτηση.
8: Όταν ο προπονητής δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που έχει υποσχεθεί, θα φύγει. Δεν κάνει.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
8: Κρατάς εσά ή επειδή είναι ο Μπενίτε.
1: Θα επιστρέψουμε αργότερα πάλι σε εσάς. Να κάνουμε εμείς μια ενημέρωση για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στη Γαλλία. Πλησιάζουμε στο φινάλε των αγώνων. Σέρανζε 3-1, Παρίσι Μπρες 3-0, και πριν από λίγο Στρασμπούρ, Τουλούζ 1-2. Στρασμπούρ έχει κάνει υπερπροσπάθεια φέτος. Δεν θα παίζει του χρόνου στην Ευρώπη έτσι όπως πάει.
0: Ναι,
1: διότι έχει εξαντληθεί. Στη Γερμανία παραμένει το 0-0 της Gladbach με την Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από 65 λεπτά. Ενώ στην Ισπανία η Μπέτις προηγείται 1-0 της Οβιέδο μετά από 29 λεπτά. Και έκλεισε το ημίχρονο στο Τωρίνο. Γιουβέντους Βερόνα 0-1. Όλος περιέργος. Το λέω αυτό γιατί η Γιουβέντους χρειάζεται τους βαθμούς να σιγουρέψει τη συμμετοχή της στο Champions League. Αλλά με το 0-1 έχει 64 βαθμούς και έχει κολλημένη, πάλι καλά να λέει, γιατί σήμερα 0-0 είναι Κόμο με την Νάπολη. Η Κόμο είναι στους 62, μόλις 2 βαθμούς πίσω. Η Νάπολη με τη σημερινή ισοπαλία πήγε στους 70.
0: Λοιπόν, πάμε και στο πόλο. Ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του Πανιωνίου. Ο Απόλλωνα Σμύρνης κέρδισε με 15-13, πήρε την τρίτη θέση σε αυτό το Final Four του Conference Cup στο πόλο ανδρών που ολοκληρώνεται το βράδυ στο Παλαιό Φάληρο. Στις 9 ο τελικός μεταξύ της Ουγγρικής Χόνβεντ και της Ιταλικής Ντεάκερ.
1: Εντάξει. Πάμε τώρα πάλι πίσω στην Χαλκίδα, στον Νίκο Πιντέλα, διότι έφτασε και στη Λευκάδα, έγινε το τελικό της Elite League. Έφτασε μέχρι και στους συν 11, αν πρόσεξα καλά Νίκο, η διαφορά υπέρ του Βίκο Ιωαννίνων.
13: Ναι, Ηλία, ο Βίκος έχει σταθερά το προβάδισμα, είχε φτάσει μέχρι και τους 12, θα πω εγώ. Ήταν 47-59 το σκορ, ένα λεπτό πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου, αλλά το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με σερί 5-0 από την ομάδα του Παπάγου, που έχει μειώσει σε 52-59. Απομένει ένα δεκάλεπτο ακόμη για να μάθουμε ποια ομάδα από τις δύο θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδα στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Ώστε να έχουμε το χρόνο 14 ομάδες, να το διευκρινίσουμε.
13: Ναι, σταματάει πλέον από το χρόνο αυτό το παράλογο, θα πω εγώ, το να υπάρχει μονός αριθμός ομάδων σε μεγάλη κατηγορία.
1: Μόνο παράλογο. Ναι. Πολύ ευγενικό, ναι.
13: Και βέβαια εμείς καλά λέμε ότι θα είναι 14 ομάδες, αλλά πάντα να κρατάμε και έναν αστερίσκο για το ποιες θα είναι.
0: Σωστό.
13: Διότι δεν είναι και βέβαιο ότι οι ομάδες που εξασφάλισαν στο γήπεδο την άνοδο ότι θα το χρησιμοποιήσουν και όλο το δικαίωμα να παίξουν στη μεγάλη κατηγορία.
0: Και μπορεί να δούμε και τον Πανιόνιο ξανά να παίζει στην Greek Basket.
13: Αυτό περιμένει ο Πανιόνιος μετά τη φετινή αποτυχία που τερμάτισε στην τελευταία θέση GBL.
0: Μάλιστα.
13: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσω το τελευταίο δεκάλεπτο στη Λευκάδα. Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 52-59.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Πάμε γρήγορα στον Νίκο Μοσχονά να μας κάνει μια μικρή ενημέρωση για την Φόρμουλα 1 Grand Prix στο Μαϊάμι, το
1: σήμερα
0: οποίο ξεκινάει τώρα.
1: Τρεις ώρες νωρίτερα, καλησπέρα. Και νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό, Νίκο. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες Σέρα Σπορ. Χρόνια πολλά και πάλι. Γενέθλια σήμερα.
1: Γίναμε 33 ετών.
15: 33.
1: Μισό λεπτό και να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είναι συνεχόμενα, βέβαια, γιατί μας υποχρέωσαν κάποτε σε μια διακοπή τα γνωστά του 2013. Αλλά εμείς τα μετράμε από τη γέννηση. 33.
15: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα δόθηκε η εκκίνηση φανταστική εκκίνηση από τον Max Verstappen, άλλη μια κακή εκκίνηση από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος χάνει και τα φρένα στην πρώτη στροφή, έχει πέσει πολύ πίσω, βλέπω ένα μονοθέσιο έχει επαφή, είναι ο Max Verstappen, κάτι έγινε με κάποιον, ακούμπησε, γίνεται ένας χαμός πραγματικά στις πρώτες στροφές, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι οδηγοί προσπαθούν να πλασαριστούν όσο καλύτερα μπορούν. Λοιπόν, να πούμε το τι έγινε μέχρι αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και να δούμε τη σειρά κατάταξης. Το Grand Prix καταρχάς ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 11 ώρα Ελλάδος, 4 τοπική, αλλά επειδή στο Μαϊάμι περιμένουν ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς, οι διοργανωτές μαζί με τη FIA αποφάσισαν το Grand Prix να ξεκινήσει μία η ώρα τοπική, 3 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την προγραμματισμένη, 8 η ώρα δική μας, όπως και όπερ και γένετο.
1: Αλλά θα είναι βροχερό σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολόγων στην...
15: Έχει αυτή τη στιγμή που βλέπω την πίστα του Μαϊάμι, έχει αρκετά σύννεφα γύρω γύρω. Αυτή τη στιγμή η πίστα είναι στεγνή.
1: Αυτή να το διευκρινίσουμε. Εμείς λέμε μέχρι να ολοκληρωθεί.
15: Οι οδηγοί δηλώσουν ότι περιμένουν μετά τις κατατακτήριες, περιμένουν ένα Grand Prix υποβροχή, αλλά δηλώναν ότι δεν ξέρουμε εάν και πότε αυτό θα έρθει.
1: Νομίζω ότι οι καιρικές συνθήκες θα δικαιώσουν την ονομασία του σταδίου γύρω από το οποίο γίνεται το Grand Prix, που λέγεται Hard Rock. Θα περάσουν και αυτοί δύσκολη βραδιά, δηλαδή. Θα είναι αυτό το Grand Prix περίεργο.
15: Λοιπόν, η σειρά εκκίνησης όπως ξεκίνησαν Μάλιστα. οι οδηγοί: Κίμι Αντωνέλη, Max Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Gasly, Hulkenberg, Lawson, Berman, Sainz, Ocon, Albon, Lindblad, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Πέρες, Μπορτολέτο, ενώ από το pit lane ξεκίνησε ο Άιζακ Χάτζαρ, καθώς δέχτηκε ποινή. Η μηχανική της Red Bull άλλαξαν και κινητήρα, οπότε ξεκίνησε από τον τελευταίο, την τελευταία θέση.
1: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε που θα μας ενημερώνεις.
15: Να σας δώσω κατάταξη.
1: Όχι, πρέπει να πάμε. Πάμε γρήγορα στην Τούμπα, γιατί ξεκίνησε ο δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. 1-1, θυμίζουμε το σκορ του πρώτου 45 λεπτού. Ακούμε Τάσο Σταμπουλή και πάει Παπάζουλου.
2: Είναι ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα, Κέννη, Μπάμπα και Τσιόρα, Μιχαηλίδη, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον και ο Γέρε Μέγεφ που άνοιξε το σκορ στο 14. Για τον Ολυμπιακό Τζολάκη, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο Σπυρόλα, Καρθία, Έσερο, Ροντινέη, Μάρτιν, Σικίνιο και ο Ελκαμπή που ισοφάρισε στο 21ο λεπτό. Στο διάστημα που δεν είχαμε και το μικρόφωνο, υπήρξε μια αντίδραση του Πρωθυπουργού Ολυμπιακού, μια ανάρτηση του εκ των αντιπρόεδρων τη ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Κώστα Καραπάου, για το γκολ του ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται, λέει, αυτό το γκολ, μάλλον να μέτρησε και να ακυρώθηκε το δικό μας με την ΑΕΚ για τη συμμετοχή του Μπάμπα στη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί ο Μπάμπα ήταν πραγματικά εκτεθειμένος. Αλλά η διαιτητική ομάδα θεώρησε ότι δεν επηρέαζε τη φάση. Αυτή είναι η άποψη του Ολυμπιακού, θεωρώντας ότι υπήρχε επηρέαζε τη φάση ο Μπάμπα. Ο Ολυμπιακός από αριστερά με τον Τσικίνιο, με τον Μάρτινς να έχει την μπάλα, αφήνει στον Γκαρθία. Και ο Γκαρθία κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Κωστίνια. Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ψάχνουν τον γκολ, πάρουν το προβάδισμα. Ο Κωστίνια κάνει την κούρσα, κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά προς τα πίσω του και Τζιόρα απομακρύνει ο Ζήφκοβιτς. Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι με πολλές φάσεις, κυρίως βέβαια από την πλευρά του Ολυμπιακού, που ήταν καλύτερος και τις καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Ο Τζολάκης δίνει για τον Γκαρθία και ο Γκαρθία με το Ρέτσο και ο Ολυμπιακός πάλι έχει αρκετά την μπάλα στα πόδια του Ολυμπιακός. Μόνο ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να παίξει με αντεπιθέσεις αρκετές φορές. Ο Ολυμπιακός με το Ροντινέη και τώρα τον Έσε στη μεσαία γραμμή περνάει για τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο, ωραία κίνηση. Περνάει το Μιχαλή, θα πάρει το φάουλ. Περίπου 15-20 μέτρα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, στον άξονα όμως, βέβαια μακριά για να επιχειρήσει κάποιος ένα απευθείας χτύπημα από εκεί, περισσότερο για σέντρα θα πάει. Τον Ολυμπιακό να έχει στο πρώτο ημίχρονο 6 κόρνερ έναντι ενός του ΠΑΟΚ. Από αυτό το κόρνερ προήλθε και το γκολ του Γερεμέγεφ. Τώρα ο Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Ο Σότσα κάνει τις συστάσεις στους παίκτες των δύο ομάδων. Είναι και ο Τσικίνιο πάνω στην μπάλα. Και είναι στην περιοχή ο Ελκαμπή. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Πυρόλα και ο Γκαρθία. για μια κεφαλιά αν γίνει γέμισμα. Το συζητούν ο Ροντινέη με τον Έσο και τον Τσικίνο. Σηκώνει για τον Ελκαμπή. Ο Τσικίνο γρήγορα βγαίνει πλάγια όμως ο Ελκαμπή κλεισμένος. Έτσι υποχρεώνεται να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ροντινέη. Ο Ροντινέη παίζει ωραία κάθετα για τον Κωστίνια που έχει χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Να τη βγάλει τη σέντρα. Θα απομακρύνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει στην άμυνα από την προηγούμενη φάση. Και τώρα ο Γκαρθία παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει μπροστά του τον Ζίφκοβιτς. Πηγαίνει προς τον άξονα, ανοίγει το παιχνίδι για τον Κωστίνια. Θα κόψει με κεφαλιά ο Μπάμπα ακόμη πιο μακριά από τον Τάισον. Εκείνο ο Ρέτσος και θα παίξει με τον Ροντινέη. Όμως δεν είναι καλή πάσα του. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 50 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπάμπα στην επαναφορά δεν βλέπει όμως κάποια κίνηση παίκτη του. Έτσι τώρα κάνει μια κίνηση ο Ζαφίρης και παίρνει την μπάλα. Πάλι ο Μπάμπα κλέβει ο Τσικίνιο και βγάζει για τον Έσε. Και τώρα ο Ολυμπιακός πάει να πατήσει περιοχή. Βγάζει για τον Μάρτινς και εκείνο τρώνει για τον Ελκαμπή έξω την περιοχή. Ο Μαροκινός παίζει πάλι με τον Μάρτινς που είναι αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κλειστράει αλλά κατάει την κατοχή. Σηκώνει την μπάλα ανάποδο του Ελκαμπή πάνω στον Μπάμπα. Ερχόταν και ο Έσε από πίσω. Η απομάκρυνση παίρνει ο Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με ξεκάθαρη διάθεση να κυριαρχήσει, να έχει περισσότερο την μπάλα και να βρει κάποια φάση. Η μπάλα βγαίνει πλάγια για το Τσικίνιο. Κάνει το γέρισμα χαμηλά. Επικίνδυνο ο Κένι. Θα πετάξει την μπάλα κόρνερ. Εδώ υπάρχει δυσαρέσκεια από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γιατί βλέπουν την ομάδα να μην πατάει καλά στο γήπεδο. Όπως σε αρκετά σημεία του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Ολυμπιακός με ένα κόρνερ από αριστερά. Τώρα ο Ολυμπιακός επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά στη θύρα 4. Ο Ροντινέη παίρνει όλες τις εκτελέσεις των στημένων. Έβδομο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ροντινέη. Δίνει ύψος η κεφαλιά του Ρέτσου. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σηκώθηκε μόνος του πάνω από τον Μπάμπα. Πήρε την κεφαλάει αλλά έτσι όπως ερχόταν με τη φόρα έδωσε ύψος στην μπάλα. Και τελικά πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Είναι πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Όχι στο τελείωμα, αλλά στη θέση που ήταν ο Ρέτσος, γιατί ήταν πλέον απέναντι στην εστία. Απλά αν την κατέβασε προς τα κάτω, δεν είχε δυνατότητα αντίδρασης ο Παυλένκα. Όπως δεν
1: η
2: είχε.
1: Η φάση αυτή, Μπάμπη, είναι ο λόγος των αποδοκιμασιών από το κοινό. Βλέπουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ σαν να μην προσπαθούν σε πολλές περιπτώσεις. Σηκώθηκε ο Ρέτσος μόνος του. Οι τρεις παίκτες που ήταν μπροστά. Δεν έκαναν καμία αντίδραση.
2: Όπως εδώ να πούμε ότι είχε αδρανήσει και η άμυνα του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα τελικά αν ήταν, που ήταν σίγουρα στο site ο Μπάμπα, πώς το βλέπει η διαιτητική ομάδα να επηρέαζε ή όχι, ήταν μπροστά στο Τζολάκι, αλλά και έκανε κίνηση προς την μπάλα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είχε αδρανήσει η άμυνα του Ολυμπιακού στην φάση του γκολ του Πάο. Καθώς σχολιάζαμε και τότε. Ορτέγκα στην επαναφορά, γυρίζει πίσω στον μπάλα στον Πιρόλα. Τώρα φωνάζουν υπέρ της ομάδας οι φιλαθλοί του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης έξω την περιοχή του Ολυμπιακού, η βαθιά παλιά με στόχο τον Ελκαμπή. Περνάει μπάλα αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο και Τζιώρα απομακρύνει για τον Μιχαηλίδη παρακινδυνευμένα. Πάει να μπει ο Ροντινέη, ο Μπάμπα να του κερδίσει ο Ροντινέη την μπάλα αλλά με φάουλ. Σφίζει ο Σότσα πάνω στον Μπάμπα και βλέπουμε Τάσο λίγο το ίδιο σκηνικό. Πάνω να μην έχει μπει καλά ο ΠΑΟΚ, να έχει μπει πιο δυνατά ο Ολυμπιακός, να βρίσκει τον γκολ που θα του δίνει το προβάδισμα.
3: Είναι ακριβώς όπως το πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ πιο καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν πατούσε καλά, ειδικά και με τα λάθη του ΜΕΙΤΕ στην αρχή. Τώρα επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό με τον ΠΑΟΚ να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να βγάλει την μπάλα σωστά από την περιοχή του. Ένα πλάγιο του Ζίφκοβιτς πάνω τώρα στον Πυρόλα και αυτός γυρνάει στον Τζολάκη στο 53. Στα αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά που έχουν παιχτεί είναι ξεκάθαρα καλύτερος ο Ολυμπιακός που έχει και την κεφαλιά του Ρέτσου που έφυγε out από πάρα πολύ καλή θέση στη μικρή περιοχή στο corner του Ροντινέη με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να βρει τα σωστά του πατήματα, επαναλαμβάνω κυρίως στο μεσοεπιθετικό του κομμάτι καθώς δεν μπορεί αδυνατή να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνα και κατ' επέκταση να κάνει δομημένες επιθέσεις όπως μας είχε συνηθίσει μέχρι τα μέσα και παραπάνω της χρονιάς. Τώρα πιέζει ο Γερεμέγεφ εκεί τον Έσε, γύρισε σωστά στον Ρέτσο, ανοίγει τα δεξιά Κωστίνια, ο Ρέτσος κατέβασε την μπάλα, τώρα θα δώσει τον Κωστίνια, πέρασε από τον Μπάμπα και πήγε στον δεξιό μπακ του Ολυμπιακού, θα κάνει μία τρίπλα στον Μπάμπα, τη σέντρα βγαίνει ο Παυλένκα μπλοκάρει χωρίς πολύ μεγάλη δυσκολία καθώς βρέθηκε στην πορεία της μπάλας στη μικρή περιοχή και είχε αυτοπεποίθηση στον τρόπο που θα προσεγγίσει την μπάλα ο Παβλένκα, ο οποίος στην επιστροφή του κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε και 2-3 αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά μία στο σουτ νωρίς που είχε γίνει από τον Έσε στο 5 που είχε αποκρούσει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Τώρα ο Γερεμέγεφ κέρδισε μια πρώτη κόντρα, πρώτη απόπειρα επίθεσης του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 54 με τον Ζίβκοβιτς, μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίβκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίβκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Είχε την υπεροχή ο Ολυμπιακός, είχε την κατοχή και ο ΠΑΟΚ στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο δεύτερο ημίχρονο σκοράρει. Για μία ακόμη φορά σε τέρπι με τον Ολυμπιακό, με τον αρχηγό του. Ο Αντρέγια Ζίβκοβιτς πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό. Στα τέρπι είναι το τέρπι με τον Ολυμπιακό αυτό που σκοράρει περισσότερο από κάθε άλλο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Στο 55 το 2-1 από την πολύ ψύχρεμη αντίληψη και πάσα του Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε τρεις αμυντικούς απέναντί του, είδε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βρήκε τον Ζίβκοβιτς που δεν ήταν offside, καλυπτόταν και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό σκοράρει με ένα πολύ ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία του Τζολάκη, θα κάνει το 2-1. Το σκηνικό είναι ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να έχει την υπεροχή, να έχει την ευκαιρία, αλλά να δέχεται το γκολ στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ σε όλο το μάτς τρεις φάσεις έχει κάνει και έχει πετύχει δύο γκολ.
1: Να το πω εγώ το σχολείο μου και σε αυτή τη φάση, επειδή έλεγε ο Μπάμπης για την αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού, δύο παίκτες του ΠΑΟΚ ελεύθεροι. Σούταρε τελικά ο Ζίβκοβιτς.
2: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός να έχει τόσες ευκαιρίες και ο ΠΑΟΚ να έχει τρεις και να έχει βάλει δύο γκολ. Γιατί αυτό που είπατε, ο Ζίβκοβιτς είναι μόνος του, έχουν κλείσει όλοι.
1: Και δύο παίκτες είναι μόνοι τους. Δύο παίκτες ναι, του ΠΑΟΚ είναι μόνοι.
2: Και είναι τρεις πάνω στο Κωνσταντέλια.
0: Ξεχασμένοι λέω.
2: Ναι, όχι, πήγαν πάνω στην μπάλα, αλλά δεν μπορούσε κανένας να κόψει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Οκ, okay, είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή, πρέπει να είσαι προσεκτικός στο μαρκάρισμα. Τώρα βγαίνει ο Ελκαμπή, πάει να περάσει τον Παβλένκα που σώζει την αιστεία του. Αλλά υπάρχει offside. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είναι τρεις παίκτες, είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, μαρκάρισμα, γιατί έχουν κλείσει όλοι πάνω στον Κωνσταντέλια και δεν πάει κανένας. Δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα, είναι να του βάλει μια κόντρα για να βγει αυτή η πάσα. Σίγουρο πλασέ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης που δημιουργεί απέναντι στον Ολυμπιακό, ή σκοράρει και ο ίδιος και το έκανε και σήμερα. Και η προηγούμενη φάση με τον Ελκαμπή να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά είναι σε θέση offside. Έτσι, νέα δεδομένα πάλι στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός μένει με τις πολλές ευκαιρίες που όμως είναι αναξιοποιητές. Ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτό που θέλει, είναι μπροστά στο σκορ. Και
1: να μου επιτρέψεις μια διακοπή, γιατί υπάρχει ένας τραυματισμός στο γήπεδο της Λευκάδας. Πάμε στον Νίκο Μπιντέλα, λίγο πριν τη λήξη του τελικού Παπάγου Βίκου Ιωαννίνων. Νίκο.
13: Σε μια φάση όπου η ομάδα των Ιωαννίνων είχε την επίθεση, δέχτηκε ένα χτύπημα, μια γωνιά στο πρόσωπο Κουίνσι Άντερσον, ο Αμερικανός άσος της ομάδας του Βίκου. Έχει ματώσει στη μύτη του, δέχεται τις πρώτες βοήθειες.
1: Αλλά η ομάδα που ματώνει είναι ο Παπάγου, γιατί έχει κρυθεί.
13: Το σκορ είναι 76-59, 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Διαδικαστικά νομίζω τα εναπομείναντα λεπτά του τελικού του
1: Φάιναλ Φορ. Σε ευχαριστούμε Νίκο, παραμένεις εσύ βέβαια στη θέση σου και επιστρέφουμε στο γήπεδο της Τούμπας.
2: 58 λεπτό ο ΠΑΟΚ εδώ και λίγα λεπτά. Το 55 λεπτό προηγείται πάλι του Ολυμπιακού με σκορ 2-1. Έχει συσταθεί πάλι και η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, που κάποια στιγμή γκρίνιαζε βλέποντας τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος και τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μην πατάνε καθόλου καλά στο γήπεδο. Αλλά η εικόνα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ βρίσκει γκολ πάλι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όποιος είναι πιο αποτελεσματικός. Και τώρα ο Τάισον πάει να παίξει κάτω για τον Γερεμέγεφ. Ίσως φοβήθηκε ότι είναι offside, ίσως καταλάβαινε ότι δεν θα προλάβει. Πάντως δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Τώρα ο Ζίβκοβιτς πιέζει τον Ορτέγκα, ο οποίος με δυσκολία κατάει την μπάλα, θα πάρει το φάουλ και νεύρα ανάμεσα στους δύο παίκτες. Μπαίνει και ο Σότσα για να τους ηρεμήσει. Πάει και ο Γκαρθία πιο έμπειρος για να κάνει νόημα στον Ορτέγκα να φύγει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ορτέγκα παίζει και με κάρτα, όπως έχει κάρτα και ο Ζαφίρης. Ο Ορτέγκα λοιπόν παίρνει αυτό το φάουλ από τον Ζίβκοβιτς. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ξανά με την πλάτη στον τοίχο και ακόμη περισσότερο τώρα, γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είμαστε στο πρώτο 15 λεπτό του αγώνα. Και καλείται να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκει περισσότερους χώρους λογικά όσο περνάει η ώρα και όσο μένει αυτό το 2-1 σε κόντρα επιθέσεις. Ο Τσικίνιο κατεβάζει, ο Μεϊτέ, ο Ροντινέη θα κερδίσει και τώρα ο Έσε με τη μία για τον Ελκαμπή που βγαίνει από πλάγια δεξιά. Ανεβαίνει και ο Κωστίνια, κατάει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίζει στον άξονα για τον Τσικίνιο που έχει χώρο. Δεν κάνει το σούτ, σηκώνει για τον Μάρτινς, δεν μπορεί ο Μάρτινς. Και τώρα ο Τάισον που είχε γυρίσει παίρνει την μπάλα και βγαίνει πλάγια. Τον παρακολουθεί ο Κωστίνια, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Από αριστερά έχει πρόβλημα ο Τάισον. Σηκώνει το χέρι προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Είναι έτοιμο να μπει και το ιατρικό τίμα, να δοθεί το OK από τον Σότσα. Έχει πέσει στο έδαφος. Έχει πέσει πάνω το Κωστίνια. Και όπως έπεσαν οι δύο παίκτες, έπεσε πρώτα ο Τάισον και στη συνέχεια ο Κωστίνια. Για να δούμε, θα σηκωθεί τελικά ο Τάισον. Δεν θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό team του ΠΑΟΚ. Όλα καλά για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του δικεφάλου του Βορρά. Ένα φάουλ από αριστερά στο 60 λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπάμπα να έχει την μπάλα. Τελικά δεν είναι φάουλ, έχει δοθεί πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Στο έβρος μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς πήρε και κάποιες οδηγίες.

0: σημαία του βοηθού για offside. Αφήνει ο Σότσα γιατί έχει την μπάλα ο Ολυμπιακός με τον Μάρτινς που χάνει από τον Ζίφκοβιτς. Πάλι ο Μάρτινς κερδίζει, πέφτει, γλιστράει και τώρα ο Ζίφκοβιτς για τον Γερεμέγεφ που πάει να βάλει πλάτη το Ρέτσο, πάει να βρει το σουτ. Παίζει κάθετα, δεν περνάει από τον Κοστίνια, αλλά επιμένει ο Πάοκ με τον Μπάμπα από αριστερά. Η μπάλα δεν περνάει για τον, τον Κωνσταντέλια. Ο Πιρόλα απομακρύνει για τον Ελκαμπή που είναι με τον Κετσιόρα. Αποφεύγει και τον Ζαφίρι, αλλά βγαίνει πλάγια και παίζει κάτω για τον Μάρτινς. Βγαίνει δυνατά ο Μιχαηλίδης και πετάει την μπάλα πλάγιο. Ο Άουζδαϊ φάουλ. Νομίζω δεν υπήρχε κάτι, αυτό λέει και ο Σότσα. Αλλά ο Μάρτινς δεν κάνει καλή πάσα και ο Μιχαηλίδης θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ από τον Γκαρθία σε αυτή τη μονομαχία. Ο Μεντινή παρέξαλος με τους παίκτες του, συγκεκριμένα για τον Πιρόλα, του ζητά να παίξει με μεγάλη παλιά στην επίθεση, στο κενό χώρο. Σαφώς και ο ήρεμος ο Λουτσέσκου τα λέει με τον συνεργάτη του. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό που θέλει με το 2-1 στο 62ο λεπτό. Με το Κετσιόρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Να δούμε και θα γίνουν και κινήσεις από τον πάγκο. Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, σίγουρα κινήσεις ο Ολυμπιακός, κάτι να τονώσει ενδεχομένως επιθετικά, αλλά και σίγουρα και ο ΠΑΟΚ για τη διαχείριση του αγώνα. Ο Κετσιόρα μια βαθιά παλιά με στόχο το Γερεμέγεφ, παίρνει την κεφαλιά πλάγια για τον Ζίφκοβιτς, ανοιχτό κοντρόλ. Ο Πιρόλα απομακρύνει εκείνο ο Κετσιόρα που δίνει δεξιά για τον Κένι και ο Κένι κάθε για τον Ζίφκοβιτς. Τώρα έχουν πάρει και ψυχολογία οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πατάνε πολύ καλύτερα στο γήπεδο από ό,τι στο ξεκίνημα. Και τώρα ο Μπάμπα ανεβαίνει από αριστερά. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν να ψάχνονται. Κάνει το σούτ ο Μπάμπα, η κόντρα ο Τζολάκης. Εδώ δεν ήταν δύσκολο το σούτ, αλλά η κόντρα μπορούσε να ξεγελάσει το κολκίπερ του Ολυμπιακού. Τώρα βγαίνει ο Ροντινέη από δεξιά, γύρισε ο Τάισον και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Τάσο έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Με τον ΠΑΟΚ τώρα πια να στέκεται καλύτερα από ό,τι στεκόταν στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Αλήθεια είναι αυτό, καθώς αυτό το γκολ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, κόντρα στη ροή του αγώνα εκείνη τη στιγμή, καθώς ο Ολυμπιακός είχε πει πάρα πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, του έδωσε ψυχολογία, έχει ανέβει κατακόρυφα η απόδοση του Ζίφκοβιτς. Αυτό είναι πολύ κομβικό και το ΠΑΟΚ σουτ τώρα, απόκρουση του Παυλέγκα στο σουτ του Τσικίνιο. Στο 63, πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Εκπληκτικό γύρισμα του Τσικίνιο στο ύψος του πέναλτι. Ήταν με πλάτη στην εστία, αλλά γύρισε εν κινήσει το σώμα του την ώρα που έκανε, που σταμάτησε, κοντρόλαρε την μπάλα. Ο Παυλέγκα με ανάποδο χέρι, όπως έπεσε δηλαδή, έβγαλε το δεξί του χέρι ενώ έπεφτε αριστερά. Ο Παυλέγκα έδιωξε σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός εδώ άγγιξε το 2-2. Ο κόρνερ εκτελείται σε ένα καταπληκτικό ματς με πάρα πολύ καλές στιγμές, με 3 γκολ και με πολύ ωραίο ρυθμό στα μεγαλύτερα διαστήματά του. Αντεπίθεση του ΠΑΟΚ τώρα, βγαίνει ο Γερεμέγεφ. Για να δούμε, δεν είναι offside. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά εκεί είναι μόνο στο Γερεμέγεφ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κερδίζει ένα corner. Μόνο αυτό μπορούσε να κάνει στην μακρινή παλιά που έγινε από τον Κωνσταντέλια, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο στο 63. Η προηγούμενη φάση σε μία επίδειξη τεχνικής κατάρτισης από τον Τσικίνιο, ο οποίος επαναλαμβάνω κινήσει στον αέρα, κοντρόλαρε την μπάλα και γύρισε το σώμα του για να σουτάρει και να κάνει την μία ακόμη απόκρουση σημαντική, ίσως την καλύτερη στο μάτς, ο Παυλέγκα. Είναι κάτω ο Μπάμπα τώρα, έχουμε διακοπή στο παιχνίδι.
2: Η απόκρουση του Παυλέγκα από τα highlight της αναμέτρησης, έτσι.
1: Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη απόκρουση σε εικόνες, σηκώνεται ο Μπάμπα. Πρέπει να πούμε ότι ποτέ στην ιστορία δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό σε δεύτερο μάτς εντός έδρας. Και φυσικά αυτό αναφερόμαστε στα play-off. Έχουν γίνει 7 φορές ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε play-off. Σε συνδυασμό με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει ποτέ δύο φορές. Αυτή τη στιγμή το αγγίζει, καθώς είχε κερδίσει με το ίδιο σκορ το 2-1 και στο πρώτο μάτς που έγινε τον Οκτώβριο εδώ στην Τούμπα. Με ανατροπή μάλιστα τότε. Τώρα θα κάνει ο Κωνσταντέλιας με ανάποδο φάλσο μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία 3-1. 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων από αυτήν την εκπληκτική παλιά του Κωνσταντέλια και η πάσα από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος βρήκε τον Ζίφκοβιτς με εξωτερικό φάλτσο από την απέναντι πλευρά. Ο Ζίφκοβιτς είδε τον

0: Γερεμέγεφ του κάνει την κοντινή πάσα. Ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει δεύτερο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, το 10ο της σεζόν με τον ΠΑΟΚ από τον Ιανουάριο που ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Δεν υπάρχει offside, ήταν στη γραμμή και παίκτη του Ολυμπιακού στην προσπάθεια του Γερεμέγεφ. 3-1. Από το ύψος της μικρής περιοχής έβαλε το κόλλο Γερεμέγεφ χωρίς κοντρόλ. Όπως του ήρθε η μπάλα από τον Ζίβκοβιτς, δεν ήταν δύσκολο να σημαδέψει τη μία αγωνία και να κάνει το 3-1 για τον ΠΑΟΚ στο 65 το γκολ.
1: Η μαεστρία της φάσης είναι η πάσα του Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια, Τάσο. Ναι,
1: εκείνο βέβαια που στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, είναι ότι αυτός ο ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-1 τον Ολυμπιακό δεν το έχουμε ξαναδεί. Το επίπεδο απόδοσης του ΠΑΟΚ δεν είναι για 3-1, αλλά
0: όχι,
1: βοηθάει πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχουμε γιατί... τον ΠΑΟΚ να κερδίζει δηλαδή ντέρμπι με θεαματικά καλύτερη εμφάνιση από τη σημερινή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι ίσως από τα ελάχιστα ντέρμπι στην ιστορία των δύο ομάδων που ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 χωρίς συνολικά να είναι καλύτερος. Έχει κάνει στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ στο παιχνίδι.
1: Και με σημαντικότητα στελέχη της δεκάδας να μην μεγάλος... είναι στην καλή τους κατάσταση. Ναι.
2: Είναι μεγάλος πρωταγωνιστής καταρχάς ο Ζίβκοβιτς που έχει φτιάξει 2 γκολ και έχει πετύχει ένα το κρατούμενο. Και στη φάση αυτή πάλι τον έχει χάσει ο Ορτέγκα που πάει να κλείσει μέσα και δεν έχει γυρίσει κανένας να τον καλύψει. Και είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς. Πολύ εύκολα γυρίζει ο Γερεμέγεφ και ο Γερεμέγεφ είπε ευχαριστώ. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει δύναμη στην άμυνά του, η άμυνά του είναι η δύναμή του, αλλά σήμερα
1: είναι φάντασμα.
2: Είναι κενή.
1: Φάντασμα, ναι, φάντασμα.
2: Φάση. Και είναι πραγματικά αυτό που λέει και ο Τάσος, είναι κόντρα στη ροή του αγώνα στο πώς, αυτό που βλέπαμε, αλλά πραγματικότητα είναι 4 ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ, 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τις ευκαιρίες χωρίς να βάλει γκολ και χωρίς βέβαια να υπάρχει ένα blackout που το παθαίνει πολλές φορές. Θυμηθείτε τον αγώνα του πρώτου γύρου στην Τούμπα, όταν είχε προηγηθεί 1-0, έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο, μόλις δέχτηκε τον γκολ το 1-1, εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Μουζακίτης και Ποντένς έχουν έρθει στον πάγκο για να πάρουν εντολές. Ο Μουζακίτης είναι έτοιμος, θα μπει σε λίγο και ο Ποντένς. Ψάχνει με τη Λίμπαρ να βρει κάποια λύση. Ολυμπιακός πλέον όχι απλά είναι με την πλάτη στον τοίχο, έχει ένα πολύ μεγάλο
1: πρόβλημα. Να σου πάρω ένα μικρό time out για να προλάβω τις εξελίξεις. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία. Ο Σέραντζε 3-1. Παρίσι Μπρες 4-0 και Στρασμπούρ του Λούζ 1-2. Η Γκλάντμπαχ πετυχαίνει γκολ στο φινάλε του αγώνα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που προηγείται 1-0. Παίζουμε όμως τώρα τις καθυστερήσεις. Και επίσης έχει ισοφαρίσει η Γιουβέντους στη Βερόνα 1-1. Ενώ στο ημίχρονο το Μπέτις Οβιέδο τελείωσε 2-0.
3: Και ημίχρονο στο Βέλγιο Άντερλεχτ Μπρέζ 0-1.
1: Μάλιστα. Μπάμπη, έχεις πάλι το λόγο.
2: Ο Γκαρθία το γύρισμα Κωστίνια στην περιοχή κόντρα πάνω στον Μπάμπα. Βγαίνει πλάγια η μπάλα, είναι ο Κωστίνια με δύο αντιπάλους του. Ο Τάισον θα παραχωρήσει το πλάγιο. Και δεν ξέρω αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, γιατί βλέπω ακόμη όχι, δεν θα γίνουν οι αλλαγές, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τώρα μιλάει με τον Ποντένς. Είναι διπλή αλλαγή, όπως είπα νωρίτερα, θα γίνει από τον Ολυμπιακό. Το γέμισμα κόρνερ από την παρέμβαση του Μπάμπα. Ένατο, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, για τον Ολυμπιακό. Δύο έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τα γκολ. Και προηγείται 3-1. Και αυτή τη στιγμή έχει και την ισοβαθμία, αν δεν αλλάξει κάτι. Θα είναι δεύτερος μαζί με τον Ολυμπιακό και φυσικά ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η ΑΕΚ. Γιατί αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, για να δούμε την εκτέλεση κεφαλιά παράλληλα, επικίνδυνα. Ο Κένι γυρίζει την μπάλα, αλλά ο Παυλένκα είναι σε καλή θέση. Ο Κετσιόρα ήταν και μαζεύει την μπάλα. Και αν φυσικά μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, νομίζω σήμερα στο λεωφόρο, πολύ περισσότερο με νίκη, τελειώνει και τον τίτλο. Ναι. Πάει, κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Νέσε. Δίνει για τον Ροντινέη, τέτα τέτ. Ο Ροντινέη αντί να πλασάρει, γυρίζει τον Νέσε και διώχνει ο Μιχαηλίδης. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εδώ δεν έχει γίνει καν τελική, αλλά πραγματικά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και βγαίνει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ από αριστερά με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει και παίζει με τον Μπάμπα έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Πάλι ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας κατάει, δίνει ωραία για τον Μεϊτέ Τακουνάκη, για τον Τάισον και εκείνος για τον Ζαφίρι. Τώρα με φοβερή ψυχολογία υπέξω του ΠΑΟΚ. Υπέξω του Ολυμπιακού κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν τα εύκολα δύσκολα. στο παιχνίδι.
1: Να με επιτρέψει απλώ, Μπάμπη, να διορθώσω λίγο αυτό που είπε. Όχι με οποιοδήποτε αποτέλεσμα για εξηλεοφόρο. Διότι ναι, αυτή τη στιγμή είναι στο συν 5 από τον ΠΑΟΚ. Όχι από τον
2: Ολυμπιακό. Ναι, και από τον Ολυμπιακό. Ναι, κοίταξε, λέω ότι.
1: Η απόσταση παραμένει ίδια. Αν χάσει, ναι, δεν αλλάζει, ναι, η απόσταση. Ναι.
2: Όχι, αλλά θα υπάρχει θεωρητικά αυτό. Να σου πω, θα υπάρχει, ναι, okay, χρόνο. Λοιπόν, βγαίνει ο Γκαρθία. Λογικό. Και να δούμε και ποιον εξτρέμ θα βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Στη θέση του μπαίνει ο, φαίνεται ο Ποτένς, αλλά στην πραγματικότητα θα μπει ο Μουζακίτης. Ναι, ο Μουζακίτης θα μπει τελικά. Για να δούμε και τη δεύτερη επιλογή. Και θα βγει και ο Ροντινέη. Θα τα παίζει όλα για όλα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στο 71 παίρνει και ο Ποτένς. Για να βοηθήσει επιθετικά βγαίνει ο Ροντινέη από δεξιά. Θα πάει δεξιά ο Μάρτινς και αριστερά ο Ποτένς. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για τον Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα η Λία και να χάσει η ΑΕΚ πάλι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα, το συζητάμε, αλλά ξέρεις, ακόμη θα μένουν.
1: Θα μένουν λιγότερες, αλλά θα έχει βεβαίως, ναι, δύο ομάδες μετά στο.
2: Είναι και η εικόνα ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εάν πάρει την νίκη,
1: αν πάρει την νίκη, θα θέλει μετά μία νίκη στις επόμενες τρεις αγωνιστικές για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, θα είναι πλέον αγκαλιά με τον τίτλο.
2: Ίσως και όχι μία νίκη. Μία ισοπαλία στο Καϊσικά και τελειώνει η ιστορία. Εντάξει, θα έχει τελειώσει το ποτάμι, μην το συζητάμε.
3: Και με λοιπόν, δύο μάτς συνόλογου είναι αρένα πλέον, έτσι.
2: Βέβαια. Λοιπόν, η βαθιά παλιά του Κωστίνια για τον Μάρτιν θα πάρει την κεφαλιά ο Μιχαηλίδης, θα πετάξει την μπάλα. Πλάγιο out. Είμαστε στο 72ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Με τον Κωστίνια να γυρίζει στον Ρέτσο και ο Ρέτσος παράλληλα με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Ποτένς. Ο Ποτένς έχει γυρίσει και ο Ζιβκοβίτς για να βοηθήσει. Ο Ποτένς συγκλίνει προς τον άξονα, σηκώνει ωραία για τον Ελκαμπή που βγαίνει πλάγια. Θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά βγαίνει στο σημειάκι του κόρνερ. Και δεν υπάρχει συνέχεια γιατί είναι σε θέση offside. Συμπληρώθηκαν 72 λεπτά αγώνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, ένα ο Ζιβκοβιτς, ένα ο Ελκαμπή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο ακόμη να κάνει τις αλλαγές του. Βλέπει το παιχνίδι του που έχει πάει πλέον καλά όπως το θέλει. Θα κάνει τις παρεμβάσεις του κάποια στιγμή, ανάλογα και με την κόπωση κάποιων παικτών. Το γέμισμα του Παυλένκα, ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Εκείνο ο Κωνσταντέλιας έξω στην περιοχή του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας, δεν μπορεί να τον κόψει κανένας. Και παίζει πάνω να βγάλει για τον Τάισον. Εδώ φάνηκε να μην έχει και πολλές δυνάμεις ο Βραζιλιάνος. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το πλάγιο. Γρήγορα εκτέλεσμα για τον Τάισον. Ο Τάισον είναι στο όριο της περιοχής, στα πλάγια. Πάλι δίνει για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας παίζει ωραία στον άξονα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κάνει ωραίο άνοιγμα δεξιά για τον Ζιβκοβιτς. Ο Ζιβκοβιτς γυρίζει την μπάλα εκείνο, ο Πιρόλα. Ο Μουζακίτης, συγγνώμη, θα πάρει και την κόντρα. Θα πάρει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Πέλκας βλέπω για τον ΠΑΟΚ και εδώ κι άλλος ένας βγάζει, ξεδίνεται, δεν ξέρω, είναι ο Σδόεφ. Θα μπει και ο Σδόεφ για τον ΠΑΟΚ εκεί. Θα δούμε τις επιλογές και του προπονητή του ΠΑΟΚ. Πάω σίγουρα, είδα έτοιμο τον Μπέλκα να παίρνει εντολές. Πιθανόν για τον Τάισον. Θα δούμε. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή για τον Ρέτσο και πάλι θα παίξει τώρα παράλληλα, μάλλον όχι για τον Έσε, αλλά θα παίξει για τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Ποτένς. Ο Ποτένς ωραία τρίπλα πάνω στο Κένι. Τον πέρασε στο σταματημένο. Μπαίνει από αριστερά χαμηλά το γύρισμα. Οι κόντρες μπερδεύονται παίξει του ΠΑΟΚ, αλλά διώχνει τελικά ο Ζαφίρης. Ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Περιμένετε λέει ο Σότσα. Αλλά είναι από κοντινή κιόλας απόσταση. Δεν ξέρω αν βρήκε κιόλας το χέρι. Συνεννοείται ο Σότσα. Να δούμε τον έλεγχο από το ΒΑΡ για τη συγκεκριμένη φάση. Συνεχίζεται ο έλεγχος. Περιμένετε λέει ο Σότσα. Εμείς δεν έχουμε ακόμη το replay για τον έλεγχο αυτής της φάσης. Για να δούμε τι λέει τελικά ο Βαρίστας. Εμείς δεν έχουμε δει ακόμη το replay. Στο γκέν είναι, δεν ξέρω αν είναι εκεί που προσπαθεί να τραβήξει το χέρι του. Αν έχει βρει, είναι φάση εκεί για να τη δει ο Βαρίστας. Παίξτε! Λέει, κάνει ένα πέναλτι, λέει ο Σόσα, του λέει από το ΒΑΡ, του λέει από το ΒΑΡ, οι συμπατριώτες του με τον Ρέτσο. Δεν ξέρω εσείς αν προλάβατε να είδε κάποιο.
1: Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, κάτι επιλείψουμε εμείς, για είναι η κοντινή, όπως είναι από συμπαίκτη, μπάλα, δεν ξέρω. Εντάξει.
2: Okay.
1: Λοιπόν, χθες βέβαια φωτιάς στη Λάρισα φάσει διαφορετικά από τον Βαρέστα.
2: Δεν παίζει αυτό ρόλο. Αν είναι απλωμένο το χέρι, αφήσει και η θέση, αυτά είναι. Και αν δεν είναι από κοντινή απόσταση, αυτά είναι.
1: Αν είναι από συμπαίκτη, λέω η μπάλα.
2: Σώμα χέρι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Πιρόλα τώρα με την μπάλα. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Ναι, ο ΣΔΟΕΦ είναι ο δεύτερος που θα μπει.
1: Να πω ότι λίγει ο τελικός. 87-72. Ο Βίκος Ιωαννίνου κερδίζει τον Παπάγο και παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Basket League. Θα κάνουμε στην πρώτη ευκαιρία μια σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα.
2: Η μπάλα κατοστηκίνει ο επικίνδυνα. Διώχνει ο Κετζιόρα. Μαχητής ο Έσε κερδίζει, πέφτει στα πόδια του ο Μιχαηλίδης, θα πάρει την κόντρα και το out στο 76.
0: Out και αυτή η φάση στην λάθος προσπάθεια του Μεϊτέ, ο οποίος απέκρουσε μένα αλλά δεν είχε τη δύναμη να συνεχίσει για να διεκδικήσει την μπάλα. Πρόλαβε όμως εκεί ο συμπαίκτης του να τη στείλει πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού και να φύγει out. Δύο αλλαγές με πολλά χειροκροτήματα τώρα για τον Τάισον που βγαίνει από το παιχνίδι ο Βραζιλιάνος για να μπει στη θέση του Οπέλκας, ο οποίος προφανώς θα πάει στη θέση 10 και θα μετατοπιστεί αριστερά ο Κωνσταντέγιας. Το 77 όλα αυτά. Βγαίνει λοιπόν ο Τάισον, μπαίνει ο Οπέλκας και βγαίνει και ο Μεϊτέ που είπαμε ότι υπήρχαν στιγμές στον αγώνα που φαινόταν ανέτοιμος. Άντεξε 77 λεπτά πάντως ο Μεϊτέ, ο οποίος επίσης βγαίνει από το παιχνίδι. Μεϊτέ Τάισον έξω, Πέλκας ως Ντόεφ. Οι πρώτες δύο αλλαγές του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ενώ φτάσαμε στο 77, αγκαλιές με τον Λουτσέσκου και χαμόγελα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και πώς να μην χαμογελά ο ΠΑΟΚ όταν ένα τέτοιο παιχνίδι του έχει φέρει το 3-1, κάνοντας στην πραγματικότητα 4 ευκαιρίες όλο το μάτς. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ στον τρόπο που επιτέθηκε και δημιούργησε καταστάσεις στην περιοχή του Ολυμπιακού. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε ότι μια κομβική συνθήκη είναι η πολύ μεγάλη άνοδος στην απόδοση του Ζίβκοβιτς αλλά και του Κωνσταντέγια, ο τρόπος δηλαδή που κινήθηκαν οι δυο τους στην επίθεση σε εμφανώς αντίθετη κατεύθυνση από το πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν τόσο καλή, ήταν αρκετά μέτρη και ίσως ήταν και ένας λόγος που ο ΠΑΟΚ εκτός από τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε και το τέτα του Γερεμέγεφ δεν απειλούσε σε διάρκεια την αιστεία του Ολυμπιακού. Έχει όμως αυτό το 3-1 από το δεύτερο γκολ του Γερεμέγεφ με το Ποντένσα να κάνει πάλι τρίπλα πάνω στο Ζαφίρι αυτή τη φορά. Να γυρνάει ο Τσικίνιο, κεφαλιά προς τα πίσω, δεν απομακρύνεται πολύ η μπάλα. Ο Μπάμπα, τρεις κεφαλιές από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Το shoot out έγινε από το Μουζακίτη. Αυτό το shoot από τα όρια της περιοχής. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρήκε την μπάλα την κάθοδό της, αλλά την έστειλε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του ΠΑΟΚ.
1: Θα επιχειρήσω, Τάσο, μια πολύ γρήγορη σύνδεση με τον Νίκο Μπιντέλα, ναι, για το φινάλι αυτού του αγώνα στην Χαλκίδα. Νίκο, κάνε έναν πολύ γρήγορο απολογισμό.
4: Λοιπόν, Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων 72-87 στον τελικό του Final Four της Elite League στη Λευκάδα. Έτσι η ομάδα των Ιωαννίνων πήρε το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ και γίνεται η πρώτη ομάδα στα χρονικά από την Ήπειρο που θα δούμε, αλλά αν τελικά θα αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία.
1: Και
4: αλλά
1: σε ποια έδρα, γιατί ναι, δεν έχει έδρα.
4: Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι η αλήθεια τώρα.
1: Φοβερό αυτό να μην έχουν τα Γιάννα ένα κλειστό γυμναστήριο της προκοπής.
4: Ναι, ναι, δεν πληρεί τις προδιαγραφές της GBL. Το κλεισό της ομάδας που θανάσει για πλέ, ο οποίος οδήγησε τον Βίκο Ιωαννίνο σε αυτή την άνοδο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ομάδας στα τέλη Φεβρουαρίου, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Μιχελάκο στην τεχνική ηγεσία του Βίκου. Να πω πολύ γρήγορα ότι αυτοί που ξεχώρισαν για τον Βίκο στον τελικό ήταν οι Σαράντης Μαστρογιανόπουλος και Κουίνσι Άντερσον, οι οποίοι έβαλαν από 21 πόντους έκαστος και έτσι μοιράζονται, μπορούμε να πούμε, τον τίτλο του MVP σε αυτή την ιστορική στιγμή για την ομάδα των Ιωαννίων.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είπες ότι ο Θανάσης Γιαπλές είχε οδηγήσει πέρυσι και τον Ηρακλή.
4: Ο Σαράντης Μαστρογιανόπουλος, ο playmaker της ομάδας του Βίκου. Ναι, ναι, ήταν βασικός έλεγχος του Ηρακλή την περσινή σεζόν που πήρε την άνοδο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
3: Νίκο.
1: Σε αφήνουμε ελεύθερο. Και πάμε πάλι πίσω στην Τούμπα, γιατί έχουμε φτάσει πλέον στο 80 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-1 του Ολυμπιακού.
0: Στην Τούμπα είμαστε στο 80. Κόρνερ που κέρδισε ο Πέλκας, που μπήκε πριν από 2-3 λεπτά στο παιχνίδι μαζί με τον Οσντόεφ. το corner εκτελείται από τον ίδιο, από τον Ζήφκοβιτ, συγγνώμη. Η μπάλα πήγε απέναντι, κέρδισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν για αντεπίθεση. Τρέχει εκεί ο Κωνσταντέγιας, γυρνάει πίσω την μπάλα, βοηθάει και αμυντικά ο Κωνσταντέγιας. Ο Παυλέγκα μπροστά στον Μάρτινς θα κάνει ένα βολέ. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του ντέρμπι, 3-1 ο ΠΑΟΚ με τα δύο γκολ του Γερεμέγεφ και το ένα του Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς σκόραρε για τελευταία φορά, το ψάξα λίγο τώρα, 1η Μαρτίου. Ήταν στο ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 2-0, στο 89 έχει πετύχει το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Άρα μιλάμε ότι πετυχαίνει γκολ ακριβώς δύο μήνες μετά και δύο μέρες. Ήταν δύο μήνες άσφαιρος ο Ζήφκοβιτς. Βέβαια έλειψε και ένα μεγάλο διάστημα λόγω του τραυματισμού του. Αλλά αυτό ήταν το αποτέλεσμα και της απουσίας του. Τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα μπει τώρα στο μάτς ο Αντρέ Λουίζ στη θέση του Μάρτινς. Κάνει ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του με τη Λίμπαρ, βάζοντας ένα φρέσκο επιθετικό στην δεκάδα. Στο 82 η τρίτη αλλαγή, ενώ έχουμε διακοπή γιατί υπάρχει και παίκτης του Ολυμπιακού κάτω, όχι του ΠΑΟΚ είναι, ο Γερεμέγεφ, για να δούμε. Προσφέρονται πρώτες βοήθειες.
3: Τάσο, να εκμεταλλευτούμε από αυτή τη μικρή διακοπή να κάνουμε μια μικρή ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Καταρχήν έχουμε τελικό στην Bundesliga, Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Στη Serie A, 84 λεπτό, Juventus Verona παραμένει το 1-1. Στην Κύπρο, 83 λεπτό, Απόλλων Λεμεσού Πάφος 2-2. Στη Λα Λίγκα, 48 λεπτό, η Μπέτις προηγείται τη Οβιέδο με 2-0. Ημίχρονο παραμένει στο Βέλγιο, Άντερλεχτ Μπρίζ στο ντέρμπι για τα play-off του πρωταθλήματος 0-1. Η Μπρίζ προηγείται με αυτόν γκολ από το 8 λεπτό. Στη Λίγκα Πορτουγκάλ, 40 λεπτό, Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Και στην Bundesliga, πριν από 13 λεπτά, ξεκίνησε η αναμέτρηση της Φράιμπουργκ με τη Βόλφσμπουργκ, οι δύο ομάδες στο 0-0.
1: Να θυμίσουμε ότι στις 10 παρατέτα θα παίξουν η Ίντερ με την Πάρμα στην Serie A. Στην Ισπανία στις 10 θα γίνει ο αγώνας της Ισπανιόλ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Γαλλία το match Lyon Rennes θα ξεκινήσει στις 10 παρατέτα. Και στην Αγγλία σε 15 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Aston Villa με Tottenham. Βεβαίως και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τάσο, έχεις το λόγο.
0: Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πάλι το παιχνίδι. Ο Γερεμέγεφ όντως ήταν αυτός που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Ράλλη. Ο Παυλέγκα δίνει συνέχεια. Είμαστε στο 83. Σίγουρα θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και για τους τραυματισμούς αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει από τις δύο ομάδες. Με τελευταίες αυτές, με τελευταία αυτή του Ολυμπιακού, τον Αντρέ Λουίζ δηλαδή, που επέστρεψε με την είσοδό του στο παιχνίδι αντί του Μάρτινς. Ο Ζήφκοβιτς παλεύει εκεί και πάλι με τον Μουζακίτη υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό το φάουλ που έκανε ο Ζήφκοβιτς ήταν μπροστά στον βοηθό του. Ο ΠΑΟΚ που είναι κοντά σε μία νίκη, επαναλαμβάνω, μετά από πάρα πολύ καιρό γενικά. 15 Μαρτίου ήταν η τελευταία νίκη του ΠΑΟΚ, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό. Άρα μιλάμε για περισσότερες από 45 μέρες που ήταν ο ΠΑΟΚ χωρίς νίκη στις εγχώριες υποχρεώσεις του, καθώς ήταν και το τελικό του κυπέλου που έχασε στην παράταση. Άρα μιλάμε για νίκη μετά από 45 μέρες και πλέον για τον ΠΑΟΚ. Αν τα καταφέρει, κρατήσει αυτό το 3-1. Κωνσταντέγιας τώρα έπεσε, σηκώνεται, πάσα για τον Γερεμέγεφ, η μπάλα, η κόντρα, διώχνει τελικά η άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν ο Πέλκα στην φάση, πήγε να βρει τον Γερεμέγεφ, δεν τα κατάφερε. Ο Μουζακίτης πανενευλήθηκε, ουσιαστικά κέρδισε από τις κόντρες την μπάλα. Ο Τζολάκης κάνει ένα βολέ πάνω στον Μπάμπα, ο οποίος επίσης κούτσενε λίγο νωρίτερα που τον είδα, όταν προσφερόταν πρώτες βοήθειες στο Γερεμέγεφ, αλλά τώρα φαίνεται καλύτερα. Έκλεψαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκένι να γυρνάει στον Παυλέγκα. Αυτός κάνει ένα βολέ προς την πλευρά που είναι ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα μένει κάτω, καθώς δεν κινήθηκε ο Γερεμέγεφ, εκτιμώντας ότι είναι σε θέση offside. Ετοιμάζει και μια τρίτη αλλαγή με τον Ανέστη Μύθου, από ό,τι βλέπω, Λουτσέσκου. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ, μετά από πάρα πολύ καιρό τον είδαμε να χαμογελάει τον Λουτσέσκου με όλα αυτά που έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά το τελευταίο δίμηνο, και για τον ίδιο φυσικά η απώλεια του πατέρα ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία όλο αυτό το διάστημα. Ορτέγκα γυρνάει πίσω στον Ρέτσο. Είμαστε στο 85. Ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο γκολ για να μην ιτηθεί τουλάχιστον. Πολύ δύσκολο στον χρόνο που απομένει, καθώς έχασε και κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Αυτή με τον Ροντινέη ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρέθηκε σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση στην περιοχή, δεν σούταρε, κόπηκε. Ενώ τώρα ο Αντρέ Λουίζ θα αφήσει στο Τζικίνιο να κάνει ένα σούτ πάνω στα σώματα. Ξανά Τζικίνιο και πάλι ο Αντρέ Λουίζ χάνει την μπάλα. Ο Γερεμέγεφ στρώνει στον Οσδόεφ. Αυτός πήγε να βρει τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πολύ πίσω ο Ζίβκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης μακριά από την περιοχή του, ενώ υπάρχουν δύο αλλαγές ξανά σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Πέρα από τον Ανέστη Μύθου θα μπει και ο Ιβανούσετς στο μάτς. Προφανώς θα βγει ο Κωνσταντέλιας.
3: Καιρό έχει να παίξει ο Ιβανούσετς, Τάσο.
0: Ναι, πάρα πολύ καιρό, όντως. Είχε να παίξει και αυτός πριν τον τραυματισμό του ακόμα. Όντως θα βγει ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, με τα δύο γκολ σήμερα. Του λέει ο διαιτητής ότι γίνει σε αλλαγή. Τώρα το καταλαβαίνω, κύριε Μέγεφ. Θα μπει λοιπόν ο Μύθου στο 87 οι δύο αλλαγές και φυσικά ο Κωνσταντέλιας θα μπει στη θέση του ο Ιβανούσετς. Κάτι έγινε με τον κύριε Μέγεφ εκεί και τον Ορτέγκα. Ότι αργεί δηλαδή. Τέσσερις αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κερδίζει και χρόνο τώρα ο κύριε Μέγεφ. Καταχειροκροτείται βγαίνοντας και δεχόμενος συγχαρητήρια από όλους εκεί στον ΠΑΟΚ, από τον προπονητή του, τους συμπαίκτες του, τους συνεργάτες του Ρασβάν Λουτσέσκου. Για να δούμε το φάουλ του Ολυμπιακού.
2: Ο Ποντένς είναι πάνω στην μπάλα, είμαστε στο 87, εκτελεί με φάλτσο, Παυλένκα με Κωστίνια, επιθετικό φάουλ για τον, από τον Πορτογάλο μπακ του Ολυμπιακού, πάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάμε και λίγο νεύρα εκεί. Ο Κωστίνια τον απομακρύνει ο Ζίβκοβιτς. Ο Παυλέκα θα σηκωθεί. Θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με μια πολύ μεγάλη νίκη που τον φέρνει στη δεύτερη θέση ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία. Κρατάει τον Ολυμπιακό εκτός τίτλου. Για την πραγματικότητα αυτό γίνεται. Και πλέον θα δοθεί μάχη ανάμεσα στους δύο για τη δεύτερη θέση. Πολύ περισσότερο βέβαια, επαναλαμβάνω, αν πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ. Και ακόμη περισσότερο αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι τρέχει ο Μπιανκόν για να μπει στο παιχνίδι και αυτός για τον Ολυμπιακό και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βγάλει κάποιον το στόπερ. Θα βγάλει πάλι τον Κωστίνια, το είχε κάνει και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά αυτά λίγο σημασία έχουν πλέον για το παιχνίδι. Ο Κορτέγκα δίνει για τον Ποντένση. Η αλήθεια είναι ο Πορτογάλος μπήκε πιο καλά αυτή τη φορά στο παιχνίδι. Βλέπω ότι αλλάζει και ο Ταρέμι, αλλά τώρα πια είναι στο 88. Τι νόημα έχει να μπει ο Ταρέμι σε αυτό το λεπτό, δηλαδή είναι λίγα τα λεπτά πλέον που απομένουν και ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει ένα γκολ, ψάχνει δύο για να πάρει την ισοπαλία. Ο Ζίβκοβιτς με τον Ορτέγκα, ο Πέλκας με τον Ορτέγκα, η βαθιά παλιά βγαίνει ο Τζολάκης, τον προβληματίζει ο Πιρόλα με την κίνησή του, θα πάρει όμως την κόντρα και το πλάγι ο Ολυμπιακός με τον Ποντένς. Αλλά τώρα θα γίνουν οι αλλαγές, νομίζω. Ναι, όχι, θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ορτέγκα μια επαναφορά με το πλάγιο, βγαίνει με δύναμη ο Μιχαηλίδης. Ο Ζίβκοβιτς κατεβάζει εκεί, δεν είναι μακριά ο Μύθου. Θα πάρει την απόκρουση ο Ρέτσος. Είχε βγει στα πλάγια ο Τζολάκης. Τρέχει ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ να πιέσει τον goalkeeper του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Σδόεφ θα πάρει την απομάκρυνση και ο Ζαφίρης κακός πάει να παίξει με τον Μύθου. Βγαίνει όμως η μπάλα πλάγια και ήταν ο Πέλκας. Όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα, το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρέτσος τελικά. Ξέρω αν είχε και κάποιο πρόβλημα ο στόπερ του Ολυμπιακού. Αλλά με αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 90 πλέον. Θα μπει ο Μπιανκόν στη θέση του και θα βγει και ο Τσικίνιο για να μπει ο Ταρέμι. Αλλά επαναλαμβάνω, στο 90 δεν υπάρχει χρόνος και ο Ολυμπιακός θέλει ένα γκολ, θέλει δύο. Λοιπόν, η μπάλα πίσω στο Τζολάκι που κάνει ένα γέμισμα. Ο Σδόεφ παίρνει την κεφαλιά, ο Μουζακίτης κατεβάζει και παίζει με τον Λουίζ. Ο Μπάμπα έχει γυρίσει, έχει καλύψει από μακρύνη. Παίρνει τελικά ο Λουίζ την μπάλα και αφήνει στον Έσε. Ο Έσε πάλι παίζει με τον νεαρό εξτρέμ του Ολυμπιακού και εκείνος δεξιά για τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια κρατάει, συγκλίνει προς τον άξονα, γλιστράει, χάνει την μπάλα. Πεισματάρης προσπαθεί να διεκδικήσει, αλλά τελικά τη χάνει από τον Μύθου. Πάει να βγει ο ΠΑΟΚ τώρα στην αντεπίθεση. Ο ΕΣΕ με προβολή κρατάει, αλλά με φάουλ, όπως λέει ο διαιτής. 5 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται από τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του 3-1, θα φτάσει σε αυτή τη νίκη που τόσο πολύ χρειαζόταν μετά τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί, αλλά και για να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέλκα, για τον Ζίβκοβιτς, θα κατεβάσει την μπάλα και τώρα ο Ιβανούσετς, ο Σδόεφ πίσω για τον Κετσιόρα και ο Κετσιόρα με τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης κάνει το άνοιγμα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού για τον Σδόεφ, είναι λίγο πιο δυνατή από όσο μπορούσε να τρέξει ο χαφ του ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης μαζεύει και δίνει στον Μπιανκόν και ο Μπιανκόν κάνει ένα βεβαιασμένο γέμισμα. Ο Μιχαηλίδης εύκολα παίρνει την κεφαλιά. Ο Κωστίνια μία ακόμη μπάλα πηγαίνει στον Αντρέ Λουίζ από δεξιά, ο οποίος παίζει στον άξονα στον ΕΣΕ και ο ΕΣΕ παράλληλα με τον Πιρόλα. Και ο Πιρόλα για τον Ορτέγκα, ο οποίος κατάει την μπάλα. Θα μπει και ο Μπιάνκο, αν βλέπω καλά, για τον ΠΑΟ και τελευταία αλλαγή. Ο Κωστίνια, ο Μπιανκόν με ταχύτητα βγαίνει στην μπάλα, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα θα κάνει και την αλλαγή του στο 92 και θα βγει καταχειροκροτούμενος ο Ζαφίρης για να μπει στο 92 ο Μπιάνκο. Είναι πολύ διαφορετική πλέον η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, χειροκροτήματα, αποθέωση για τον ΠΑΟΚ που επιστρέφει στις νίκες. Έφυγε η γκρίνια που υπήρχε και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι τον γκολ που πέτυχε ο Ζίβκοβιτς για να κάνει το 2-1 με τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός άμυνε σε ευκαιρίες, προδόθηκε από τα λάθη του στην άμυνα και υπέστη μια ήττα που τον βγάζει οριστικά εκτός διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Βέβαια, αν η ΑΕΚ χάσει, θεωρητικά θα έχουν και οι δύο πιθανότητες, αλλά στην πραγματικότητα με τρεις αγωνιστικές και δύο μάτς η ΑΕΚ στο γήπεδό της θα πρέπει, αυτό που λέμε, να αυτοκτονήσει για να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα η μάχη από εδώ και πέρα λογικά θα δοθεί μόνο για τη δεύτερη θέση και το ντέρμπι των δύο ομάδων στο ΚΑΕΣΚΑ και την επόμενη εβδομάδα αποκτάει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Ο Κωστίνια θα γεμίσει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα βγαίνει πλάγια, τρέχει Μουζακίτης και ο Κένι και κερδίζει ο Κένι και βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο τώρα ο Πέλκας και περιμένει ο Μύθου. Πάνω του περάσει την μπάλα, έχει καλύψει σωστά ο Μπιανκόν και μάλιστα αφήνει την μπάλα για να τη μαζέψει ο Τζολάκης στο 93. Εδώ υπήρχαν οι προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ για να βρει ένα τέταρτο γκολ, αλλά δεν αλλάζει κάτι, είπαμε. Το αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει.
1: Στους 61 βαθμούς δηλαδή ο ΠΑΟΚ, 61 πλέον και ο Ολυμπιακός, στους 66 είναι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία, Μπάμπη, ότι την επόμενη Κυριακή 10 του Μάη θα γίνουν ταυτόχρονα οι αγώνες ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σε 7:30.
2: Όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα είναι ταυτόχρονα. Μέχρι το τέλος. Ο Τένς προσπάθησε να περάσει, δεν πέρασε, αλλά κερδίζει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι ταχυδυναμικός και δυνατός και τώρα περνάει για τον Ποτέν στην περιοχή, σηκώνει για τον Αντρέ Λουίζ, δεν μπορεί να προλάβει, βγαίνει ο Παβλένκα, ο οποίος επέστρεψε και ήταν παράγοντας στο αγώνα, είχε σωρία αποκρούσεων, αλλά η πιο σημαντική για μένα είναι αυτή στο 63, στο 2-1 στο σούτο Τσικίνιο που απογειώνεται και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ.
1: Είναι η ωραιότερη, εκεί, φάση, η ωραιότερη φάση του αγώνα.
2: Είναι το κλειδί, γιατί λέμε για τα γκολ του ΠΑΟΚ προφανώς, αλλά είναι και το άλλο κλειδί, γιατί εκεί αν γινόταν το 2-2 υπήρχε μισή ώρα παιχνιδιού. Πάλι άλλαζε.
1: Έγινε η καλύτερη απόκρουση σε μια φάση που θα μπορούσε να μπει το καλύτερο γκολ.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, σε δύο λεπτά κάνει το 3-1 ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
2: Αυτό, εκεί είναι το 63-65. Ουσιαστικά τέλειωσε το μάτς και δεν γύρισε ποτέ. Άλλωστε, μετά το γκολ του Γερεμέγεφ το 3-1, δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν έχει βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός.
2: Όχι. Κοίταξε, Ηλία.
1: Και να
2: φανταστείς
1: ότι υπήρχε κόσμος που μας έστειλε μηνύματα ότι το μάτς είναι στημένο υπέρ του Ολυμπιακού. Καλά, ναι. Αυτά τα γνωστά τα παραμύθια του καθενός. Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ταρέμι σε ανοιχτό γήπεδο. 2-1-2-1. Παίρνει στην περιοχή. Κάνει το shoot out. Χάνει ευκαιρία και ο Ταρέμι στο 95. Άστο, Ηλία.
1: Το ξέρω, έχω βαρεθεί.
2: Χορτάσαμε. Καλά έκανες. Εύχομαι να μην έχουν παίξει τα σπίτια τους που λέγανε.
1: Άστο.
2: Γιατί αυτό με το σπίτι, να βάλουμε το σπίτι μας και αυτά, έχουν χαθεί σπίτια. Αλλά ευτυχώς που δεν τα παίζουν. Γιατί
3: σπίτια και περιουσίες, Μπαμπή.
2: Ωραία, καλά που δεν τα παίζουν. Στα λόγια είμαστε εύκολοι.
1: Λόγια ανευθυνότητας είναι αυτά.
2: Ναι. Ηλία μου, και πάλι καλά δεν λες.
1: Το δικό μας, ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι.
2: Πάλι καλά δεν λες που δεν το κάνω και πράξη. Να χάνουν σαν σπίτια για το ποδόσφαιρο. Άστα, τώρα χορτάσαμε δεκαετίες στα γήπεδα που φάει. Όλοι ήταν σίγουροι στο μυαλό. Από το πρωί να δεις τι γινόταν.
1: Να, ρώτα τον Τάσο δίπλα σου.
2: Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ. Τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ μου λέγανε διπλό είναι σήμερα.
1: Ρώτα τον Τάσο δίπλα σου πόσο βέβαιο ήταν ο κόσμος ότι το μάτς Βόλος ΠΑΟΚ θα τελειώσει διπλό και με διαφορά μάλιστα. Εκείνο που έχασε ο ΠΑΟΚ τελικά. Με
2: και ο Ολυμπιακός Λάρισα και τα λοιπά.
1: Λοιπόν,
2: και η ΑΕΚ που είχε χάσει τους βαθμούς, δεν θυμάστε. Τι γινόταν. Έτσι είναι η μπάλα. Λοιπόν, φινάλε, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη μεγάλη νίκη 3-1 τον Ολυμπιακό με δύο γκολ του Γερεμέγεφ στο 14 και στο 65. Ένα του Ζίφκοβιτς που ήταν κορυφαίος, νομίζω, πιο πολύτιμος, ο MVP με τον γκολ του στο 55, γιατί είχε βάλει τη σφραγίδα του στα άλλα δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είχε σοβαρή στο 29 με τον Ελκαμπή, αλλά μέχρι εκεί η εικόνα του αγώνα για το μεγαλύτερο διάστημα καρμπών του πρώτου γύρου. Ο Ολυμπιακός καλύτερος, είχε τις ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν έβρισκε, βρήκε ένα. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που προηγήθηκε 2-1, τελείωσε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός για άλλη μια φορά παθαίνει blackout σε αγώνα του όταν μένει πίσω στο σκορ και μένει εκτός διεκδίκησης του ποταλήματος. Απόψη η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να το τελειώσει. Εντάξει, μαθηματικά μπορεί να υπάρχουν, αλλά θα το τελειώσει με αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Και πλέον ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν στη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ φτάνει τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία. Αυτά από μένα, να δώσω το λόγο και στον Τάσο Σταμπουλή για το δικό του σχολείο για τον αγώνα.
0: Δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Απλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην ίδια σεζόν σε αγώνες πρωταθλήματος δύο φορές τον Ολυμπιακό σε δύο μάτς. Ότι επιστρέφει στις νίκες μετά τις 15 Μαρτίου και ότι πλέον, όπως είπε και ο Πάπης, έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό στην μάχη που θα γίνει για τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Αυτά. Από την
1: Τούμπα. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Τελικό αποτέλεσμα, θυμίζουμε, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Είπαμε και τη βαθμολογία. Πάμε σε διαφημίσεις όμως, γιατί ακολουθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.
5: Ερασπορ 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
3: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Όλα έτοιμα στη Λεωφόρο για το ξεκίνημα του ντέρμπι Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Πάμε κατευθείαν εκεί. Μικρόφωνο στον Άρη Γάτα και στο Γιάννη Σαντορνέο. Άρη, Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι ακροατές Ερασπόρ από μένα, από τον Γιάννη Σαντορνέο, από το στάδιο τεχνικό τη ελληνική ραδιοφωνία, τον Παναγιώτη το Στουπί. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η τρίτη αγωνιστική των playoffs. Ένα μάτς το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον απόψε. Μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα πριν από λίγα λεπτά, η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία, αν κατορθώσει να κερδίσει απόψε, να αποσπαστεί 8 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη ομάδα των Ολυμπιακών και να κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα τίτλου σε αυτή τη βραδιά, την τρίτη αγωνιστική των play-off. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσει, παρουσία περίπου 12.000 φίλων τους και λιγότεροι, του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και είναι ιστορικές και αυτές οι στιγμές, και αυτό γιατί είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι το οποίο θα δώσει ο Παναθηναϊκός απόψε εδώ, τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, και έκτοτε η Λεωφόρος θα αποτελέσει μια γλυκιά ανάμνηση για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτά τα χρόνια που έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν καλά για το Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ είναι στο προσκήνιο να δούμε το παιχνίδι το οποίο έχει ξεκινήσει. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει από τα αριστερά. Η προσπάθεια με τον Περέιρα θα γυρίσει σε ένα σημείο που η Πήλιος επιχειρεί εκεί να κάνει μια προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την μπάλα. Ο Τετέι θα φύγει στην κόντρα. Θα χάσει όμως από μια παρέμβαση που θα γίνει στη μεσαία γραμμή. Με Λαφών Καλάμπρια, Τετέι Αντινό, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα Ερνάντεθ και Κυριακόπουλο θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Φίλοι αγρότες, αυτή την αναμέτρηση. Τρεις κεντρικούς αμυντικούς επιλέγει. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα απόψει απέναντι στην ΑΕΚ. Υπήρχε μια κουβέντα ότι είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το σχηματισμό ο Μπενίτεθ και να παίξει με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Παραμένει αυτό 3-5-2 με τους Ίγκασον, Πάλμερ Μπράουν αλλά και τον Χάβι Ερνάντεθ. Είναι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά και αριστερά ο Κυριακόπουλος με τον Καλάμπρια. Υπάρχει μια έκπληξη. Στη μεσαία γραμμή παίζει χωρίς κλασικό δεκάρι. Είναι ο Μπακασέτα στον πάγκο με δύο αμυντικά χάφου ουσιαστικά, με Κοντούρι και με Τσέριν, θέλοντας περισσότερο στα ανασταλτική του λειτουργία ο Παναθηναϊκός να λειτουργήσει εκεί. Από εκεί και πέρα έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόρδα και μοναδικό προθυμένο τον Τέτε. Η ΑΕΚ παίζει με 300 Μουκουντή, Πίλιο, Κοϊτά, Ρότα, Πινέδα, Μάριν, Βάργα, Περέιρα, Ρέλβας και Ζήνη. Είναι οι 11 τους οποίους ο Μάρκο Νικολιτς έχει επιλέξει απόψε σε αυτή την αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στον πάγο για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι, ο Γκρούγιτς, ο Κουτέσα, ο Κατσίνοβιτς, ο Γιώβιτς, ο Ζωάο Μάριο, ο Γεωργίεφ, ο Ελίας, ο Νομάνταλος, ο Βίντα, ο Λιούμπισιτς και ο Πεν Ράις είναι οι παίκτες που είναι στον πάγο για την Ένωση. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός έχει στον πάγο Τσάβες, Κότσα, Τζιριβέγια, Τουμπάζα, Ρουρίμπα, Κασέτα, Σφιντέρσκι, Παντελίδη, Πελίστρη, Πάντοβιτς και Γιάγκουσιτς. Είναι εκτός ο Σιώπης. Τελευταία στιγμή ο Σιώπης έμεινε εκτός, και αυτό γιατί έχει ίωση και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Διαιτητής είναι ο ίδιος που έπαιξε και με τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη εβδομάδα, το ντέρμπι. Ο Χαλίλου Μιτ Μέλλερ, ο Τούρκος, από την άλλη πλευρά ο Ιμπραήμ Γκαγιάρ με τον Αμπντουλάχ Μπόρα Οσκαρά είναι δύο βοηθοί επόπτες. Τέταρτος ο Ματσούκας από την Εύβοια στο ΒΑΡ. Ο Ρούπερτι, ο Ολλανδός με τον βοηθό του, τον Γέρον Μάντσοτ. Είναι τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Είμαστε στο τρίτο λεπτό εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Με τον Κοντούρι πάντω στην μπάλα των αερών εκτελεί. Με στην περιοχή μπάλα θα περάσει. Δεν μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να βρει την μπάλα. Θα βγει ο Στρακός και θα διαβάσει τη φάση. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει. Καλησπέρα, Γιάννη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα πια. Αν πάρει αποτέλεσμα απόψε και μάλλον τη νίκη, πολύ περισσότερο να αποσπαστεί 8 βαθμούς στη βαθμολογία. Και από εκεί και πέρα η επόμενη αγωνιστική μπορεί να είναι και μια φιέστα για την ΑΕΚ τίτλου.
11: Ναι, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Σε ένα ιστορικό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 4ο λεπτό. Η ΑΕΚ μετά και την ήττα του Ολυμπιακού έρχεται πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα δηλαδή από το παιχνίδι που προηγήθηκε χρονικά, η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί για να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, και αυτό θα είναι, όπως είπε και ο Άρης, το πιο αποφασιστικό βήμα επί της ουσίας. Αν η ΑΕΚ νικήσει απόψε, παίρνει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά θα έχει την ευκαιρία ύστερα να το σφραγίσει στην All Win Arena την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, με τον Ίγκασον τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στην περιοχή του, περνάει την μπάλα αριστερά, Κυριακόπουλος συνδυάστηκε με τον Ερνάντεθ, αλλά δεν πρόλαβε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Η μπάλα έχει φύγει πλάγια, ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Λάζαρο. Ρότα δίνει την μπάλα ο Μουκουντή στον Ρότα για να εκτελέσει το πλάγιο out. Κοϊτά, ο Κοϊτά πολύ ωραία έκανε την περιστροφή. Πέρασε από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοϊτά πλησιάζει στην περιοχή. Κοϊτά δίνει πολύ ωραία για το Ρότα. Ρότα στην περιοχή. Ρότα, εδώ υπάρχει ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Βάργα που δεν κατάφερε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Έκανε υποδοχή μπάλα με πλάτη την εστία. Προσπάθησε να κάνει τον κοντρόλ και να γυρίσει. Δεν πρόλαβε, αλλά είναι μια φάση η οποία προκλήθηκε από την ικανότητα που έχει ο Κοϊτά. Όχι απλά στο ένας εναντίον ενός, αλλά στο ένας εναντίον πολλών. Πάλι και ξέφυγε ανάμεσα από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε προς την περιοχή, μάζεψε όλο τον κόσμο κοντά του. Ελευθέρωσε για το Ρότα. Ο Ρότα έκανε το παράλληλο γύρισμα. Απλά ο Βάρκα δεν ήταν σε θέση για να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Οπότε εκεί κόπηκε η ΑΕΚ. Διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρότα να δίνει στον Στρακόσια. Ο Στρακόσια βγάζει για τον Ρέλβας. Πάει και ο Τετέι για τον Παναθηναϊκό να πιέσει. Στρακόσια ένα βολέ και πάλι ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά. Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία Μαρίν κατεβάζει την μπάλα και φεύγει από τα δεξιά. Μαρίν που περνά την μπάλα για τον Κοϊτά. Η κόντρα ευνόησε τον Ίγκαζον να βγει πρώτος στην μπάλα και να πετάξει την μπάλα πλάγια. Ο Μαρίν διαμαρτύρεται για φάουλ κοντά στην μεσαία γραμμή στην κούρσα που έκανε προηγουμένως. Πλάγια είναι η μπάλα. Με τον Ρώτα να δίνει για τον Περέρα. Ο Περέρα θέλει να βρει τον Κοϊτά. Όχι καλά. Δυνατές μονομαχίες εδώ με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης έχασε τον Περέρα. Περέρα για τον Κοϊτά. Κοϊτά πλησιάζει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πολύ ωραίο κόψιμο του Ίγκασον. Πινέδα, Πινέδα για τον Μαρίν. Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά. Έχει πάρει κατοχή μπάλας και επιτίθεται με τον Μαρίν. Μαρίν έψαξε την κάθετη, δεν την βρήκε και ανεβαίνει τώρα ο Ρώτα από τα δεξιά. Ρώτα κρατά την μπάλα στην κατοχή του, δίνει για τον Ρέλβας, ανοίγεται αριστερά ο Πίος. Ο Ρέλβας εκεί θα στείλει την μπάλα στον Πίο. Ο Πίος με τον Καλάμπρια του κάνει κίνηση ο Ζήνη προς τα αριστερά. Είναι ο Ζήνη εκεί που κάνει την κούρσα για να ξεφύγει. Ανοίγει το κοντρόλ και έχουμε την μπάλα out. Ο Ζήνη ζητάει corner. Δεν συμφωνεί ο elite διαιτητής, ο Τούρκος Μέλερ.
10: Λοιπόν, όλα αυτά φίλε κρατές στο 6ο προς 7ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Τηλεφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία στα πρώτα λεπτά με την ΑΕΚ να έχει μια πίεση μπροστά στην πρώτη μπάλα. Επιχειρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού οι οποίοι δεν θα κάνουν build-up αλλά θα παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο. Θα διώξει τώρα ο Λαφόν, θα δείξει χαρακτηριστικά τους παίκτες του, τους συμπαίκτες του να κατέβουν κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κάνει το ελεύθερο βολέ. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα γίνει μια κεφαλιά από τον Αντίνο. Μάχεται εκεί με τον Ρώτα. Ο Ρώτα με πάρα πολύ δύναμη θα πέσει πάνω στην μπάλα. Θα κερδίσει και ένα φάουλο ο Ρώτα από την προσπάθεια του Αντίνο να πάρει καλύτερη θέση μπροστά από τον δεξιό μπαχάφ της ομάδας της ΑΕΚ. Ήταν η προσπάθεια με τον Λάζαρο το Ρώτα, ο οποίος σηκώθηκε με πάρα πολύ δύναμη σε δύο χρόνους. Έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από τον Σαντίνο Αντίνο. Έπεσε ο Αντίνο με δύναμη πάνω στο Ρώτα. Ήταν κοντά ο Τούρκος, ο Μέλερ, ο διαιτής σφύριξε το φάουλο. Ένα φάουλο το οποίο θα δώσει ευκαιρία τώρα στους παίκτες της ΑΕΚ να δημιουργήσουν επιθετική πρωτοβουλία μας στο 7ο λεπτό. Παραμένει πάντα το 0. 0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία, χωρίς τη μεγάλη προσπάθεια. Ένα παιχνίδι κέντρου κύριο σε αυτά τα πρώτα λεπτά με την ΑΕΚ. Να επιχειρεί να πιέζει ψηλά στις πρώτες μπάλες του Παναθηναϊκού, να μην το επιτρέπει να κατεβάσει την μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει νοχελικά, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο παιχνίδι. Ο Στρακόσια τώρα θα κάνει ένα ελεύθερο βολέ. Θα εκτελέσει μάλλον το φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, μια κεφαλιά. Εκεί ο Περέιρα δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα, απομακρύνει ο Καλάμπρια. Ο Ρέλβας θα την κατεβάσει. Με ωραίο τρόπο θα πάρει την κεφαλιά ο Τσέριν. Πολλές κόντρες εκεί με ο Πινέδα θα κάνει το λάθος. Ο Κυριακόπουλος, νέο λάθος. Ο Μάριν ελέγχει, ωραία, θα βρει το Βάργα. Βάργα σε δύο χρόνους στο κοντρόλ, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Κοντούρης και ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να κοντρολάρει, θα καθίσει, ωραία, μπροστά του ο Ρέλβας, θα αφήσει την μπάλα. Ήταν πάρα πολύ μακριά, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, φανταστείτε. Είναι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Ο Πίλιος κρατάει, θα παίξει με τον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή, σηκώνει το κεφάλι, θα βγάλει στο Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Έχει δίπλα του τον Λάζαρο τον Ρώτα, θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα τώρα. Ο Ρώτα κρατάει, έχει μπροστά τον Αντίνο, ο οποίος μαρκάρει. Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα προσποιηθεί μπροστά από τον Ανδρέας τον Τετέι. Θα παίξει ο Μουκουντή με τα 300, όχι, θα κρατήσει την μπάλα ο Μουκουντή. Έχει επιλογές. Θα βρει το Μάριν. Ο Μάριν σε θέση αμυντικού χαφ. Θα παίξει με τον Ρέλβας και όλα αυτά. Φιλιακροατές, το 1ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει πάντα το 0-0 με τον Πίλιο να δίνει στον Περέιρα. Ωραίο, Περέιρα θα αφήσει. Δεν μπορεί εκεί να φτάσει στην μπάλα ο Ζήνη. Θα κερδίσει ο Τσέριν. Τσέριν στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει δύο τρίπλες. Τσέριν στον Τετέι. Τετέι δεν μπορεί να περάσει για μια ακόμη φορά. Κακό κοντρόλ από τον Ανδρέας Τετέι. Περέιρα θα κερδίσει. Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ένα δυνατό μαρκάρισμα το οποίο θα γίνει πάνω στον Τσέριν. Ένα φάουλ το οποίο θα σφυρίξει ο Τούρκος διαιτητής και θα διακοπεί το παιχνίδι. Είμαστε στο 1ο λεπτό στο 0-0. Γιάννη, δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι ομάδες έχουν μπει με μια διάθεση να παίξουν, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καθίσει γενικότερα ένα παιχνίδι κέντρο, ένα παιχνίδι στο οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτική με τον τρόπο που δημιουργούν ή λειτουργούν τις προϋποθέσεις τους.
11: Άρη, πρέπει να δούμε. Εντάξει, είναι ευτυχώς καλά ο Καλάμπρια, γιατί από μόνος του βιδώθηκε το πόδι του στον αγωνιστικό χώρο.
10: Εδώ έχουμε τον Κοϊτά, ο οποίος προφανώς έχει χάσει το φακό επαφής ο Κοϊτά, ναι, και του έχουν δώσει μια πετσέτα από τον πάγκο. Κοϊτά, ο οποίος τώρα επιχειρεί να βάλει το φακό ξανά, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτό.
11: Ευτυχώς και ο Καλάμπρια είναι καλά. Ναι.
10: Ο Καλάμπρια σηκώθηκε, ο Κοϊτά, ναι, έβαλε το φακό. Και ένα πρόβλημα ο Κοϊτά, ο οποίος έχασε το φακό προφανώς. Και από τον πάγκο της ΣΑΕΚ βγήκαν, του δώσαν μια πετσέτα με το. Ένα ανταλλακτικό εκεί φακού.
11: Ξεπεράστηκε. Πολύ ωραία η μπαλιά του Μαρίν για το Βάργα. Ο Βάργα κάνει εδώ το καλό κοντρόλ. Περιμένει ο Ζήνη, όμως ο Ζήνη δεν είχε κάνει την προωθητική κίνηση ανάμεσα στα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έτσι μπάλα εύκολα πήγε πάνω στον Λαφόν. Θα συμφωνήσω με τον Άρη, γιατί είναι ένα παιχνίδι που έχει ένταση. Μέχρι στιγμής στο δεκάλεπτο είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λείπει η μεγάλη φάση. Δείχνει η ΑΕΚ έτσι να θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια της. Φοβερές μάχες και εδώ ο Ρώτα με Αντίνο. Ο Ρώτα δεν τα κατάφερε εδώ υπό την πίεση του Αντίνο. Έχουμε το πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό κοντά στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο Κυριακόπουλος που εδώ λανθασμένη εκτέλεση
10: έχει
11: στο πλάγιο.
10: Έχει σηκώσει το πόδι του ψηλά, δίνει χαρακτηριστικά ο παίκτης γραμμών και αυτό δείχνει ότι έχει κάνει αλλαγή, θα γίνει αλλαγή γιατί δεν ήταν καλή εκτέλεση ο Κυριακόπουλος, ξέρει στην προσπάθειά του να πάρει φόρα,
11: να πάρει φόρα
10: ακριβώς για να δώσει δύναμη στην μπάλα, σήκωσε το πόδι του ψηλά και είναι χαρακτηριστική κίνηση που κάνει ο υπόπτης.
11: Με τον Ρώτα λοιπόν να εκτελεί αυτό το πλάγιο out για τον Βάρκα, θα κόψει ο Κυριακόπουλος, ο Περέιρα, ο Βάρκα τώρα εδώ κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ για τον Κοϊτά. Κοϊτά θέλει να δώσει για τον Βάρκα, ο οποίος δίνει για τον Ρώτα. Ο Ρώτα με το αριστερό θέλει να βγάλει για τον Ζήνη. Οι μάχες είναι δυνατές. Τσέριν με Βάρκα. Ο Βάρκα κέρδισε την μπάλα και τώρα Πινέδα κατά μέτωπο. Πινέδα που δίνει για τον Πίγιο. Πίγιο με τον Καλάμπρια. Πίγιο πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πίγιο κρατά την μπάλα και θέλει να βγάλει για τον Πινέδα. Ο Καλάμπρια θα κόψει την πάσα προς τον Πινέδα. Δεν ήταν και κατάλληλη επιλογή γιατί ο Πινέδα είχε μείνει πολύ πίσω σε μέτρα για να προλάβει. Εδώ ο Καλάμπρια θα μπορούσε να αφήσει την μπάλα να βγει out. Δεν νομίζω να προλάβει ο Μεξικανός. Αλλά κερδίζει ένα πλάγιο out κοντά στο σημαίο του corner από τα αριστερά. Όπως επιτίθεται στον 10ο λεπτό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με τον Πίγιο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out προς το ύψος της περιοχής, ο Βάρκα εκεί με 2, Περέιρα, ο Λαφών θα διώξει την μπάλα, το Σιμεάκι είναι κάτω και έχουμε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, τώρα σηκώνεται.
10: Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για επιθετικό φάουλ πάνω σε παίχτη του Παναθηναϊκού.
11: Πάντως έχουμε corner για την ΑΕΚ και νωρίτερα. Είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Περέιρα σε θέση μέσα αριστερά έκανε ένα δυνατό σουτ. Εντυπωσιακά κατάφερε να βγάλει ο Λαφών και πάρα πολύ δύσκολα σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη φάση στο 12ο λεπτό καταγράφεται από τον Περέιρα. Το σημαίακι του βοηθού έμεινε κάτω. Από την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού έχουμε το κόρνερ και η ΑΕΚ εδώ αγγίζει τον γκολ με το σουτ του Περέιρα και την επέμβαση του Λαφών στην πρώτη έτσι καυτή στιγμή του μάτς. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι, θέλει να βρει την μπάλα ο Βάρκα, δεν τα κατάφερε, η μπάλα βρήκε και στο χέρι, οπότε σταματάει αυτή η επιθετική ενέργεια στο 12ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
10: Είναι η πρώτη καλή προσπάθεια που καταγράφεται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Υπήρξαν δύο διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού για ένα φάουλ πάνω στον Καλάμπριο, διότι άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί κανονικά στην εξέλιξη της φάσης. Ο Περέιρα έκανε πολύ ωραίο γύρισμα, η μπάλα πήρε πορεία προς την εστία, κατέληξε κόρνερ. Μια μπαλιά του Ερνάντεθ. Απογοητευτική με στόχο τον Αντίνο. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει προϋποθέσεις να κυκλοφορήσει την μπάλα, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Δεν λειτουργεί για την ώρα αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Αυτό με το δίδυμο Κοντούρι εκεί Τσέριν. Δεν κρατάει μπάλα ο Παναθηναϊκός. Είναι πάντα σε στάση υποτονική. Είναι πάντα σε στάση σε δεύτερους χρόνους. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει μέχρι τώρα να δημιουργεί προϋποθέσεις και να κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Με βαθιές μπαλιές κυρίως επιχειρεί ο Παναθηναϊκός. Για μια ακόμη φορά να βρει τον Ανδρέα Τετέι, δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Είμαστε στο 13ο λεπτό, παραμένει πάντα το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι.
11: Φάουλ του Πάλμερ Μπράουν στον Περέιρα.
10: Έκανε το φάουλ ο Πάλμερ Μπράουν πάνω στον Περέιρα. Οπότε η ΑΕΚ έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ με το Ρέλβας να πηγαίνει πάνω στην μπάλα τώρα. Ενώ φίλοι ακροατές, παραμένει πάντα το 0-0. Η προσπάθεια με τον Μάριν. Ο Μάριν θα βρει τον Κοϊτά. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κυριακόπουλου. Θα στη δεξιά. Θα γυρίσει το Ρώτα. Ρώτα κρατάει την μπάλα. Την ελέγχει. Θα γυρίσει στον Μουκουντή. Κεντρικός αμυντικός ο Μουκουντή. Με το Ρέλβας και απόψε. Ο Μάριν θα γυρίσει. Θα πάρει την μπάλα. Θα την κουβαλήσει. Για την μια μπαλιά με στόχο το Βάργας. Ωραία. Αυτό στον Περέιρα. Περέιρα θα βάλει το κορμί του. Με πολύ ωραίο τρόπο Περέιρα θα περάσει. Έναν, δύο παίκτες ο Κοντούρης. Θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Φάουλ, λέει ο Μέλλερ. Εν μέσω διαμαρτυριών του Κοντούρη, αλλά φαίνεται ότι ο νεαρός του Παναθηναϊκού έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Περέιρα. Έκανε αυτό το φάουλ, ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο τώρα στην εστία του Λαφών. Ήταν ωραία προσπάθεια την οποία έκανε οι παίκτες της ΑΕΚ παλιά. Με στόχο το Βάρκα, ο Βάρκα ο οποίος άλλαξε με τον Περέιρα. Περέιρα έβαλε πολύ ωραία το κορμί του μπροστά από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κατάφερε να τους αποσυντονίσει, πέρασε τον Κοντούρη πηγαίνοντας προς την εστία του Παναθηναϊκού. Δέχτηκε ένα δυνατό μαρκάρισμα από πίσω. Έτσι λοιπόν το φάουλ είναι για την ΑΕΚ στο 15ο λεπτό. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να εκτελέσει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Μάριν με τον Κοϊτά. Θα ρίξω ότι από εκεί θα εκτελέσει απευθείας Γιάννη. Ο Κοϊτά
11: το έχουν και οι δύο. Το έχουν και οι δύο και ο Κοϊτά.
10: Δεν είναι κοντά
11: πάντως.
10: Είναι 7-8 μέτρα έξω από την.
11: Ναι, είναι στη ζώνη αυτή των 10 μέτρων. Ναι. Έτσι όπως βλέπουμε κουρεμένο το γκαζόν. Αλλά είναι απέναντι από την εστία, στο ημικύκλιο της περιοχής. Και έχουν και οι δύο δυνατό σουτ. Θυμίζω ότι το γκολ του Μαρίν στην Σαμσούντα.
10: Σωστά.
11: Αυτό το φάουλ ήταν πιο κοντά, ήταν στο ημικύκλιο. Είχε ξεχωρίσει από την UEFA ως το κορυφαίο τέρμα στην διοργάνωση. Ο Κοϊτά επίσης έχει ένα μακρινό σουτ. Τώρα βέβαια είναι ο Περέιρα εκεί, κάτι είπε και ο Ρώτα, φεύγει και ο Μουκουντή, ο Μέλλερ μετράει τα βήματα, αλλά επί της ουσίας αυτοί οι δύο είναι. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά.
10: Εγώ νομίζω θα εκτελέσει άμεσα, δηλαδή από ό,τι βλέπω και οι δύο παίκτες, αλλά και ο Κοϊτά, αλλά και ο Μαρίν, ο Μαρίν νομίζω θα σουτάρει. Είναι ναι. έτοιμοι να εκτελέσουν άμεση εκτέλεση. Θα γίνει από μακρινή απόσταση. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Γιάννης, έχει δίκιο. Έχει σκοράρει ο Μαρίν από εκεί και άλλες φορές. Οπότε θα το επιχειρήσει. Στο 15ο προς 16ο λεπτό, φίλε ακροατέ, 4 σπορ. Πάντα στο 0-0. Εδώ στο γήπεδο τη Λεωφόρου. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Τρίτη αγωνιστική, playoff, στοίχημα Super League. Με τον Κοϊτά να εκτελεί, η μπάλα θα πέρασε έξω. Καλή εκτέλεση. Ήταν καλή εκτέλεση από τον Κοϊτά. Η μπάλα έφυγε ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί παραθυράκι της εστίας του Λαφών. Λέγαμε Μαρίνα, αλλά είδες τελικά. Ο Κοϊτά ήταν αυτός ο οποίος επιχείρησε, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Στο 16ο λεπτό παραμένει το Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα 0-0.
11: Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση του Κοϊτά. Έδωσε. Ήταν τεχνικό το χτύπημα, έδωσε ύψος την μπάλα και μετά απότομο κατέβασμα, αλλά πέρασε δίπλα από το δεξιδοκάρι της εστίας του Λαφών. Είναι η δεύτερη καλή στιγμή για την ομάδα της ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Τετέι που κινείται μόνος του προς την περιοχή της ΑΕΚ. Αποθέσει μέσα αριστερά, στρακόσια, καπακώνει την μπάλα στην δεξιά του γωνία. Πολύ ωραία ενέργεια του Τετέι, η πρώτη καλή επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού από την πρωτοβουλία του Αντρέα Τετέι που μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ από πλάγια θέση, εκτέλεσε από θέση μέσα αριστερά με το αριστερό προς τη δεξιά γωνία του Στρακόσκια που έπεσε, καπάκωσε με δυνατές λαβές την μπάλα ΑΕΚ που είχε εκτός από το φάλ του Κοϊτά και τη μεγάλη ευκαιρία με το σούτ του Περέιρα, αλλά είδε τον Λαφόν να κάνει μια δύσκολη επέμβαση και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Ανάβει το παιχνίδι, αρχίζουν και καταγράφονται ευκαιρίες μπροστά από τις δύο περιοχές. Στο 17ο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και γίνεται το λάθος. Και φεύγει ο Βάρκα και ζητάει ο Ζήνη και η μπάλα πάει στο Ζήνη. Ζήνη τέτα τέτ. Ζήνη και τελευταία στιγμή εδώ υπάρχει μαρκάρισμα από πίσω. Φάουλ δίνει ο Μέλλερ, φάουλ ακριβώς στη γραμμή της περιοχής. Για πέναλτι μιλάει ο Πινέδα. Έχουμε κόκκινη κάρτα. Από τη στιγμή που δίνει φάουλ και είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Ζήνη, είναι πολύ λογικό να βγει η κόκκινη κάρτα για τον Ερνάντεθ σε αυτή την προβολή που έκανε από πίσω στον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος κινήθηκε με ταχύτητα για να μπει στην περιοχή, είναι το μαρκάρισμα. Είναι μια δύσκολη φάση κατά πόσο μπορεί να είναι μέσα ή έξω από την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ο Ερνάντεθ.
3: Απ' έξω είναι Γιάννη, όπως το βλέπουμε στο replay.
11: Απ' έξω το έχει δώσει. Ναι.
10: Και έξω δεν βρίσκει μπάλα. Και εγώ βλέπω ένα μακρινό replay. Βρίσκει το Ζήνη, είναι απ' έξω. Ναι, ναι, είναι
11: και είναι κόκκινη
10: θέση,
11: κάρτα
10: ναι.
11: Λοιπόν στο 18ο λεπτό για τον Ερνάντεθ, γιατί ο Ζήνη είναι σε προφανή θέση για γκολ. Μπαίνοντα στην
10: να
11: περιοχή.
10: Κάτι, Γιάννη,
11: είναι το μαρκάρισμα που δέχεται από πίσω από τον Ερνάντεθ. Ο Μέλλερ δίνει το φάουλ, δίνει την κόκκινη κάρτα. Η φάση θα εξεταστεί βεβαίως και από τον VAR.
10: Ναι, ζήτησε να πω ότι ο Ίγκασον ζήτησε κατευθείαν, αλλά νομίζω, επειδή είδα το replay, τον έχει πάρει τον Ζήνη.
11: Ναι, τον έχει πάρει, ναι, ναι.
10: Τον έχει βρει, γιατί σηκώθηκα ως ώρα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο, το θέμα είναι ότι γίνεται η πρώτη επαφή εκτός περιοχής και μετά
10: είναι
1: όπως...
10: Είναι φάουλ και κόκκινη κάρτα, είναι σωστή ναι. απόφαση παιδιά του Δήτη.
11: Λοιπόν, ναι, ναι. Είναι η κόκκινη κάρτα προς το παρόν του Ερνάντεθ και λέω προς το παρόν γιατί ακόμη ο Μέλλερ ναι, το έδειξε του Ερνάντεθ να πάει στα αποδυτήρια μετά την αξιολόγηση της φάσης. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει κερδίσει το φάουλ στην γραμμή της περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Από τη μία ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό θα συνεχίσει με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, γιατί έγινε το λάθος στη μεσαία γραμμή. Έφυγε γρήγορα η ΑΕΚ στην επίθεση. Κατάφερε ο Βάρκα να περάσει την παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη με τη ταχύτητα που έχει στα πρώτα μέτρα τσίπησε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο όριο εκεί της περιοχής, μιλάμε για εκατοστά, ο Ερνάντεθ. Καθώς δεν είχε άλλη επιλογή, έκανε το τάκλι, δεν βρήκε μπάλα, γκρέμισε τον Ζήνη. Κόκκινη κάρτα λοιπόν για τον αμυντικό παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Χάβι Ερνάντεθ, με 10 ο Παναθηναϊκός από το 19ο λεπτό και πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία πια για την ομάδα της ΑΕΚ και σε αυτή τη φάση αλλά και γενικότερα για τη διαχείριση του παιχνιδιού. Είναι ακριβώς εκατοστά πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην καρδιά του ημικυκλίου, απέναντι από την εστία του Λαφών και είναι πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με Περέιρα, Μαρίν και Κοϊτά
10: ναι,
11: στην εκτέλεση.
10: Άμεσα,
11: για να απειλήσει η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο, ναι. Μπαίνοντας στο 20ο λεπτό, κάτι λέει και ο Ρώτα. Βέβαια και εδώ και η απευθείας εκτέλεση είναι δύσκολη, είναι ακριβώς στην γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να γίνει και κάποια κομπίνα, έτσι όπως βλέπω και
10: ας
11: τον Κοϊτά
10: τώρα εμπειρικά,
11: και τον Περέιρα.
10: Όλα αυτά χρόνια έτσι που παρακολουθούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η μπάλα περάσει το τείχος,
11: συνήθως ένα γκολ.
10: Πηγαίνει
11: ναι.
10: στο κέντρο.
11: Για να δούμε.
10: Εδώ
11: για να δούμε.
10: Όλη η ιστορία είναι να περάσει μπάλα το τείχος.
11: Λοιπόν,
10: δηλαδή...
11: μεγάλη ευκαιρία εδώ. Ο Μαρίν με τον Κοϊτά και τον Περέιρα είναι δίπλα στην μπάλα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Αποβολή για τον Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό. Γιατί ανέτρεψε το Ζήνη μπαίνοντας στην περιοχή με μαρκάρισμα από πίσω και σε προφανή θέση για γκολ ο επιθετικός της ΑΕΚ. Με 10 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Φάουλ εκατοστά έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής απέναντι από την εστία του Λαφών. Ο Μαρίν στην εκτέλεση και ο Κοϊτά είναι με πλάτη. Φτιάχνει το τείχος, φτιάχνει τις αποστάσεις ο Μέλλερ, δείχνει πού πρέπει να είναι και ο Ρότα και ο Αντίνο είναι εκεί. Το τείχος είναι πολυπρόσωπο, είναι 5-5 στο Παναθηναϊκό στο τείχος. Μαρίν στην εκτέλεση. Μαρίν εκτελεί, μπάλα δεν πέρασε το τείχος, Κοϊτά το σούτι, κόντρες, δοκάρι και έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της ΑΚ με το δοκάρι του Κοϊτά στο 21ο λεπτό. Στο σούτ του Μαρίν που εκτέλεσε την μπάλα χαμηλά δεν πέρασε από το τείχος. Ο Κοϊτά όμως κέρδισε την μπάλα, έκανε το πλασέ. Η μπάλα με καραμπόλα από τα σώματα και τις κόντρες των παικτών του Παναθηναϊκού έγλειψε, βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών, έγλειψε το δοκάρι, κόρνερ για την ΑΕΚ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά του Ρέλβας προσπαθεί και χάνεται ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Μουκουντή. Καθώς υπήρξαν κόντρες, πήγε να μπει στην φάση.

0: το Ερνάντε, γιατί τώρα λοιπόν αλλάζει η ισορροπία του αγώνα. Αλλάζει η ισορροπία του αγώνα γιατί ο Παθναϊκός και με 11 δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα. Παθναϊκός, ο οποίος φαίνεται ότι με τον τρόπο με τον οποίο παίζει αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση, η οποία υπόθεση αν τώρα είναι, θα κάνει ωραία προσπάθεια με τον Καλάμπρια. Και αντί να έλεγα λοιπόν ότι ο Παθναϊκός έχει κάνει αρκετά λάθη, κυρίως στην αμυντική του λειτουργία στα τελευταία λεπτά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνει και με παίκτη λιγότερο. Και βεβαίως, όπως τα πράγματα αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί, η εικόνα του αγώνα στραβώνει για τον Παθναϊκό, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται. Για να δούμε η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν θα γυρίσει σε ένα επίπεδο που ο Καλάμπρια θα παίξει με τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω. Ο Κοντούρης θα παίξει με τον Λαφόν. Λαφόν θα κάνει μια βαθιά μπαλιά με το Ρέλβας να κόβει με το κεφάλι. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες του Παθναϊκού. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα θα φτάσει στον Κοντούρη. Κοντούρης και Τσέριν. Ο Τσέριν θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα τη σηκώσει μπάλα ψηλά. Δεν μπορεί εκεί να παίξουν οι παίκτες του Παθναϊκού. Τελικά η μπάλα θα βγει στον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά θα δώσει τώρα στον Τσέριν. Τσέριν θα ξεμαρκαριστεί. Από δεξιά στα αριστερά έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Ρότα. Τσέριν κρατάει. Θα γυρίσει στον Κοντούρη. Κοντούρη θα παίξει κάθετα με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ένα τακουνάκι. Ο Τσέριν, ο Αντίνο δεν θα καταφέρουν κάτι εκεί. Παίκτες του Τριφυλλιού. Ο Βάρκα θα βγει στην κόντρα. Θα παίξει με τον Ζήνη. Ο Πάλμερ θα παίξει πάνω στον Ζήνη. Αλλά θα έρθει με δύναμη ο Κυριακόπουλος. Θα πέσει πάνω στον Ζήνη και θα κάνει φάουλ. Υποθέσει δεξιά ήταν η προσπάθεια, ενώ είναι στο χορτάρι και ο Μάριν. Από ο Ρέλβα, συγγνώμη, από μια προηγούμενη. Όχι ο Ρέλβα.
1: Ο Βάρκα
0: είναι.
1: Από την επίθεση δέχτηκε το μαρκάρισμα. Άφησε το πλεονέκτημα ο Μέλλερ και έγινε το φάουλ τώρα του Κυριακόπουλου πλάγια και δεξιά.
0: Με την προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες της ΑΕΚ νωρίτερα, φαίνεται ο Βάργα να είναι εντάξει, σηκώνεται παρά το γεγονός ότι κουτσένει εκεί, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Κεντρικός επιθετικός φόρ της ΑΕΚ, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά. Είμαστε στο 24ο λεπτό, φίλοι ακροατές. Παραμένει πάντα το 0-0. Ο Παθναϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο από το 22 μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, ο οποίος βρήκε έξω περιοχή τον επερχόμενο Ζήνη, ο οποίος έμπαινε στην περιοχή σε προφανή θέση για γκολ. Σφύριξε ο διαιτητής το φάουλ, έδειξε την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Ρότα πάνω στην μπάλα και Μάριν εκτελεί. Ο Μάριν, η μπάλα στην περιοχή, θα περάσει. Έχουμε φάουλ. Φάουλ επιθετικό, το οποίο σφυρίζει στην προσπάθεια του Μουκουντή ο Μέλλερ για να πάρει καλύτερη θέση στην περιοχή του Παθναϊκού. Ο Μουκουντή σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Έπιασε, επιχείρησε να κάνει την κεφαλιά, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ όπως ο Μέλλερ υπέδειξε. Ο Λαφόν θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα παιχνίδι, Γιάννη, το οποίο πήρε μια διαφορετική τροπή έτσι μετά την αποβολή, ή παίρνει μια διαφορετική τροπή, ναι, μετά την αποβολή του Ερνάντε.
1: Κοίταξε, είμαστε στο 24ο λεπτό, μπαίνουμε στο 25ο. Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη. Έχει το πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Ερνάντε από το 18ο λεπτό σε ό,τι αφορά την αριθμητική της υπεροχή, 11 εναντίον 10. Έχει τις ευκαιρίες, είχε νωρίτερα την προβολή του Μουκουντή που η μπάλα έφυγε out. Είχε το πλασέ του Κοϊτά, οι κόντρες έστειλαν την μπάλα στην εξωτερική πλευρά, στο δεξί δοκάρι, στην ρίζα του δοκαριού του Λαφών. Την επέμβαση του goalkeeper του Παναθηναϊκού στο σούτ του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Έχει τις ευκαιρίες και τώρα κερδίζει ο Κοϊτά. Κυριακόπουλος εδώ προστάτεψε την μπάλα και διώγνει ο Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έχει και το momentum η ΑΕΚ, αλλά δεν έχει το γκολ. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Τα Μπόρδα βοηθάει, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Ο Μουκουντή μπροστά από τον Αντίνο. Ο Ρέλβας εκτός ισορροπίας. Παρακινδυνευμένες οι πάσεις των παικτών της ΑΕΚ. Έγινε το λάθος και υπάρχει τώρα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Και είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό αυτό. Φάουλ πάνω στο Ταμπόρδα.
0: Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για κάρτα. Για κάρτα πάνω στο Μουκουντή. Ναι, σε αυτή τη φάση.
1: Είναι αυτό το φάουλ σε καλό σημείο. Από πλάγια θέση, είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, στη ζώνη των 5 μέτρων, σε θέση μέσα δεξιά, αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός εκεί με τον Αντίνο. Και έχουμε λοιπόν αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 0-0 το παιχνίδι. Θυμίζουμε, αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό για τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, για προβολή που έκανε από πίσω στο Ζήνη που έμπαινε μόνο στην περιοχή και ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Από την εκτέλεση εκείνου του φάουλ, ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού της εστίας του Λαφών. Ευκαιρίες για την ΑΕΚ με την προβολή του Μουκουτή που ήταν out και με το σου του Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και την επέμβαση του Λαφών. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τη διείσδυση του Τετέ και το σούτ από πλάγια θέση από τα αριστερά που έπιασε ο Στρακός. Και υπάρχει ευκαιρία τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα, ο οποίος αναμένεται να εκτελέσει αυτό στο φάουλ, στο 26 πια, μπαίνουμε στο 27, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά, πονηρά, παρεμβαίνει εδώ ο Πίλιος,

0: διώχνει την μπάλα και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Άμεση αντίδραση του Πίγιου να μην περάσει μπάλα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ. Έξυπνη εκτέλεση εδώ. Ο Ρέλβας έδωσε συγχαρητήρια στον συμπαίκτη του για την άμεση παρέμβαση και έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως εκδηλώνει η επίθεση η γηπεδούχος ομάδα. Ένα κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό που ύστερα από αρκετή ώρα κλείνει την ΑΕΚ στην περιοχή της. Θα βγάλει ο Βάργα από την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Τσέριν κάνει το κοντρόλ, προσπαθεί να πιέσει ο Περέιρα. Δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ωραίο το τσίμπημα της μπάλας του Κυριακόπουλου, αλλά ήταν περισσότερο διώξιμο παρά πάσα. Και τώρα ο Στρακόσια κάνει αμέσως το βολέ εκεί όπου κινείται ο Περέιρα από τα αριστερά. Και Περέιρα κάνει το κατέβασμα της μπάλας. Έδωσε βοήθεια εκεί στον Κοντούρι όμως ο Τσέριν. Κερδίζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Τσέριν πιέζεται, κρατάει την μπάλα. Έπεσε κάτω ο Περέιρα. Ανοίγει το μάτς παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10. Γίνεται πιο δραστήριος με τον Ταμπόρδα για το Τετέι. Τετέι τώρα στο κέντρο του γηπέδου θέλει να βγάλει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Πίγιο περνά την μπάλα από τα δεξιά και ανεβαίνει ο Καλάμπρη από τα δεξιά. Και Ταμπόρδα πλησιάζει στην περιοχή της ΑΕΚ. Ωραία η προσπίση στη γωνία της περιοχής. Δίνει για το Τετέι λανθασμένα. Κόβει ο Πινέδα. Δεν συγκρατεί όμως την μπάλα ο Κοϊτά που τα βάζει με τον εαυτό του. Και τώρα είναι ο Ίγκασον για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παίζει ο Παναθηναϊκός με 10, σε αυτά τα λεπτά έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία, σαν να πήρε αυτός την αριθμητική υπεροχή σε σχέση με την ΑΕΚ. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ο Ερνάντεθ από το παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν 0-0. Ένα όμως ντέρμπι ωραίο, με αρκετές δυνατές έτσι μονομαχίες. Τσέριν τώρα είναι από τα αριστερά. Περνά την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παράλληλα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να σηκώσει την μπάλα, παρεμβαίνει ο Μουκουντή και τώρα υπάρχει για την ΑΕΚ προϋπόθεση. Κρατάει ο Περέιρα. Δεν είναι σωστή η πάσα. Προλαβαίνει ο Βάργα, η παρέμβαση του Κυριακόπουλου και έχουμε για την ομάδα της ΑΕΚ. Να δούμε αν είναι φάουλ ή πλάγιο.
1: Ο Μέλλερ. Κάρτες σε ανθρώπους του πάγκου της ΑΕΚ γιατί βγήκαν και διαμαρτυρήθηκαν πάρα πολύ έντονα για τη φάση αυτή στην οποία έπεσε με δύναμη ο Κυριακόπουλος.
0: Ναι, δεν μπορώ να δω τώρα σε ποιον δείχνει.
1: Από ό,τι βλέπω, σε παίκτη δίνει.
0: Κάτσε να σκέψω να δω τώρα. Τέλος πάντων. Είναι κίτρινη κάρτα στο πάγκο από εδώ που ναι. Είμαι, δεν μπορώ να δω.
2: Να κάνω μια ενημέρωση ότι υπάρχουν και φίλοι της Τότεναμ, Γιάννε. Προηγείται 2-0 η Τότεναμ εκτός έδρας στον Βίλα και βγαίνει αυτή τη στιγμή από τη ζώνη που υβασμού της Premier League. Τα γκολ πέτυχαν ο Γκάλαχερ και ο Ρισάλισον. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό. Ενώ στον τελικό
3: του Conference Cup στο Πόλο Ανδρών, Convent Aker Bologna 7-6 αυτή τη στιγμή, 2-52 από ό,τι βλέπω πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, Άρη, είδαμε ότι παρά την αποβολή ο Παναθηναϊκός δεν τα χάσε. Βγήκε στο κήπεδο, έτσι.
1: Αλλά παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Η εικόνα του είναι τέτοια η οποία είναι πολύ υποτονική. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστιο πρόβλημα. Η επιλογή του Μπενίτεθ, παραλαμβάνω. Το λέω από την αρχή πριν ξεκινήσει. Να παίξει με τους δύο κεντρικούς χάφ εκεί που είναι και περισσότερο αμυντικά.
0: Δεν κρατάει μπάλα.
1: Βέβαια, δεν κρατάει μπάλα, δεν παίρνει ανάσες. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει στη μεσαία γραμμή, κρατάει περισσότερη μπάλα. Τώρα έχει και παίχτη παραπάνω. Επιχειρεί ωραία προσπάθεια με το Ζήνη για τον Πίλιο από τα αριστερά. Πίλιος κρατάει. Θα σεντράρει ο Πίλιος μέσα στην περιοχή. Ο Βάρκα θα επιχειρήσει να πιάσει μια κεφαλιά. Μπάλα κοντράρει. Έχουμε
0: κόρνερ
1: για την ΑΕΚ από δεξιά πλευρά. Ήταν ο Ίγκασον, ο οποίος σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά στην κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα κόντραρε το κόρνερ από τα δεξιά για την ΑΕΚ. Πάει να το εκτελέσει ο Μαρίν και αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Είμαστε στο ημίωρο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με την ΑΕΚ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Παραλαμβάνω σε ένα μάτς το οποίο έχουμε το κόρνερ ο Μουκουντή. Την κεφαλιά Λαφών θα βγάλει. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ με το Μουκουντή. Έπιασε μια κεφαλιά καρφωτή. Η μπάλα πήρε πορεία προς τα δίχτυα. Έπεσε εντυπωσιακά ο Λαφών στη γωνιά του. Απομάκρυνε.
3: Ωραία απόκρουση, Γιάννη.
1: Ακριβώς. Την απομάκρυνσή του θα κερδίσει τώρα ο Κοντούρης με τον Καλάμπρια. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που είχε και δοκάρει με τον Κοϊτά. Χάνει μεγάλη ευκαιρία τώρα να ανοίξει το σκορ. Ο Ίγκασον είναι αυτός ο οποίος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Βάργα. Ίγκασον θα βρει τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο να κινηθεί. Θα προτιμήσει τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο θα κάνει κακό κοντρόλ. Δεύτερη κακή προσπάθεια από τον Αντίνο. Η μπάλα θα περάσει πλάγι. Ο Κοϊτά κρατάει. Ο Κοϊτά, ο οποίος μαρκάρεται, θα χάσει την μπάλα εκεί από τον Αντίνο. Νομίζω εδώ κάνει λάθος ο Μέλλερ. Του πήρε καθαρά την μπάλα ο Αντίνο του Κοϊτά. Ο Κοϊτά βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Τούρκος σταμάτησε το παιχνίδι. Έχουμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και προς τον Μέλλερ και προς τον τέταρτο. Σε μια φάση στην οποία ο Παναθηναϊκός έφευγε στην κόντρα με τον Αντίνο. Για να δούμε. Ήταν η προσπάθεια με τον Κοϊτά ο οποίος κρατάει την μπάλα, την έχασε καθαρά νομίζω. Βεβαίως την μπάλα παίρνει ο Αντίνο.
0: Πριν βρει μπάλα, τον έχει βρει στο πόδι τον
1: Κοϊτά. Δεν
0: Κοϊτά.
1: Έχει βρει κανένα Κοϊτά.
0: Το άμα το δει, έχει βρει.
1: Το είδα καθαρά τώρα.
0: Πριν βρει την μπάλα, έχει βρει στο πόδι του
1: Κοϊτά. Βρίσκει την μπάλα και φεύγει στην κόντρα τώρα. Τώρα εντάξει. Η προσπάθεια η οποία έγινε από τον Αντίνο σφυρίχτηκε και η μπάλα έφτασε στον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του Μουκουντή, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Τετέι. Θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν στο Ρέλβας. Ρέλβας σηκώνει κεφάλι. Θα βρει τον Πίλιο. Πίλιος έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Καλάμπρια. Ο Πίλιος θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν κρατάει στη μεσαία γραμμή, έχει το μαρκάρισμα από τον Τσέριν. Ο Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Πινέδα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί του Τσέριν που διακριτικά τον επιτηρεί. Θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα θα γυρίσει τώρα ο Αντίνο. Ο Ρότα με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα χάσει ο Κοϊτά από την προσπάθεια του Αντίνο. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα. Πινέδα και πάλι στο Ρότα. Όλα αυτά, φίλοι ακροατές, το 32 με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Παίζει και με παίχτη παραπάνω και έχει καταφέρει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η ΑΕΚ και να φτάσει πιο κοντά στον γκολ. Από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει από το 18 με παίχτη λιγότερο. Πίλιος σεντράρει, ο Ζήνη στην περιοχή με το κεφάλι. Ο Πάλμερ Μπράουν με δεύτερη προσπάθεια θα απομακρύνει ψηλά μακριά από την εστία του Λαφών. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πινέδα θα παίξει με τον Μάριν. Μάριν θα παίξει κάθετα με τον Κοϊτά. Κοϊτά στο Ζήνη. Δεν περνάει μπάλα. Θα περάσει τώρα Κοϊτά. Θα κερδίσει τις κόντρες ο Κοϊτά. Η μπάλα φτάσει στο Περέιρα. Ωραίο κοντρόλ κατεβάζει ο Περέιρα την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Καλάμπρια θα διώξει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΣΑΕΚ από τα αριστερά με τον Σταύρο τον Πίλιο. Πίλιος θα βρει τον Πινέδα. Αυτός θα αφήσει έξυπνα. Δεν μπορεί ο Κοϊτά να φτάσει την μπάλα. Ο Τσέριν θα χάσει ο Τετέι εύκολα από το Ρέλβας, ο οποίος τον έχει καταπιεί τον Τετέι ο Ρέλβας. Η προσπάθεια του Περέιρα, Ρέλβας, το γύρισμα, ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν πολλά λάθη από τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού για μια ακόμη φορά. Τώρα με υπερένταση θα διώξουν μακριά, η μπάλα θα φτάσει στο Ρότα, Ρότα ελέγχει, θα πάει με δύναμη ο Αντίνο πάνω στην μπάλα, ο Ρότα την αφήσει έξυπνα. Η μπάλα πλάγιο στο 34, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
0: Είναι ένα διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ πιέζει τον Παναθηναϊκό. Έχει και τις μεγάλες φάσεις μέχρι στιγμής. Δεν έχει τον γκολ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό παίζει με 10 με την αποβολή του Ερνάντεθ για το αντικανονικό μαρκάρισμα και φάουλ λίγο έξω από την περιοχή πάνω στον Ζήνη. Η ΑΕΚ έχει τις δύο ευκαιρίες του Μουκουντή. Μία προβολή που έφυγε η μπάλα out. Εδώ η ευκαιρία, το τακουνάκι του Ζήνη δεν πρόλαβε, ο Βάρκα βγήκε ο Λαφών. Μετά υπήρχε φάση από την εκτέλεση κόρνερ του Μαρίν, την κεφαλιά του Μουκουντή που κατάφερε να απογειωθεί ο Λαφών και να αποκρούσει. Λαφών που είχε αποκρούσει και στην ευκαιρία με τον Περέιρα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, όταν βρέθηκε από θέση μέσα αριστερά ο Αργεντινός και κατάφερε να διώξει ο Λαφών. Όπως επίσης υπήρχε και το δοκάρι με τον Κοϊτά στην φάση της αποβολής του Ρινάτεθ και το φάουλ που εκτέλεσε η ΑΕΚ. Σε πρώτο χρόνο η μπάλα δεν πέρασε από το τείχος με τον Μαρίν. Ο Κοϊτά κάνει το πλασέ, έγιναν οι καραμπόλες. Η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά της ρίζας του δεξιού δοκαριού του Λαφών. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Το φάουλ το παίρνει ο Τετέι για το μαρκάρισμα του Μουκουντή. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή μερικά μέτρα στο επιθετικό μισό του γηπέδου. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10. Η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι πράγματι υπάρχει μια αριθμητική υπεροχή υπέρ της. Δεν έχει επωφεληθεί. Υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά δεν έχει επωφεληθεί. Το φάουλ από το Κοντούρι, ο Μουκουντή παίρνει την κεφαλιά. Εδώ υπάρχει σπρόξιμο πάνω στον στόπερ της ΑΕΚ και έχουμε το επιθετικό φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ στο 35, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ στο οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Στρακόσκια. Δίνει δίπλα του για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή, ο οποίος διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, έχει βγει από την περιοχή. Τώρα πάει ο Τετέι, δίνει για τον Ρέλβας, ο οποίος έκανε υπεραριθμία σε μια προηγούμενη φάση νωρίτερα εκεί με τον Πίγιο και τον Ρέλβας. Το γύρισμα του Ρέλβας όμως δεν πέρασε για τον Βάργα. Με τον Μουκουντή να δίνει για τον Ρότα, πάει ο Αντίνο πάνω στο Ρότα. Ο Ρότα πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει την μπάλα. Πινέδα και Μαρίνο καθένας είναι εκεί κοντά στα δύο ημικύκλια του κέντρου. Ο Ρότα από τα δεξιά, ο Πινέδα ζητάει μπάλα, η μπάλα θα πάει πάνω στον Πινέδα. Αμέσως έκλεισε εκεί ο Τσέριν. Μουκουντή για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας την κάθε την μπάλα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κατάφερε να ξεφύγει και δίνει για τον Κοϊτά. Υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή. Κοϊτά στρώνει για τον Μαρίν στο ημικύκλιο. Δεν έγινε το σουτ. Ο Ρότα. Ρώτα για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πινέδα είναι κεντρικά και δίνει για τον Ρώτα που έχει κλείσει και αυτό εσωτερικά. Έκλεισε καλά η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν βρήκε διέξοδο η ΑΕΚ. Κάνει την κίνηση ο Πιγιός, τον βλέπει ο Ρέλβας. Αλλά η μπαλιά του Ρέλβας δεν είναι δυνατή. Έδωσε ύψος και έφυγε με δύναμη out. Στο 36 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ τον παίκτη παραπάνω, τουλάχιστον στο επίπεδο που αφορά την κόντρα επίθεση. Αλλά
0: στο να βγάλει
1: φορές...
0: τελικές.
1: Ναι, ναι, αλλά όσες φορές
0: δημιουργεί
1: αλλά... προϋποθέσεις στο να βγάλει πιο εύκολα τους παίκτες απέναντι στο λαφόν. Αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά όσες φορές έχει την κυκλοφορία της μπάλας και την κατοχή, φαίνεται ότι είναι μία-δύο ταχύτητες πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ υποτονικός ο Παναθηναϊκός. Η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με αυτούς τους δύο αμυντικούς χαφ στο κέντρο είναι καταστροφική για τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στην εικόνα του. Δεν του έχει στοιχήσει από πλευράς αποτελέσματος ακόμη, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Είναι εντελώς ακίνδυνος, κυρίως μεσοεπιθετικά. Προσπαθούν με μεγάλες μπαλιές και κυρίως από πίσω να βρει τον Τετέι, ο οποίος είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορεί πουθενά να καταλήξει. Ο Τετέι δεξιά και αριστερά, να μου επιτραπεί έκφραση, βολοδέρνη με τους κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ που τις περισσότερες φορές εύκολα καθαρίζουν τις φάσεις, και είτε ο Ρέλβας είναι, είτε ο Μουκουντή, ή τις περισσότερες φορές ο Πίλιος από την αριστερή πλευρά. Αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να χάνει πολύ εύκολα τις μπάλες, να μην δημιουργεί προϋποθέσεις να κρατάει μπάλα για να μπορεί να γίνει απειλητικός και η ΑΕΚ να βρίσκεται σε φάση επίθεσης ξανά. Ο Ρώτα θα αφήσει μετά τη σέντρα του Κοϊτά για μια ακόμη φορά μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Αυτός θα γυρίσει με υπερένταση στον Ταμπόρ, θα κρατάει ο Αργεντινός, θα χάσει όμως. Το ίδιο έργο θεατές είμαστε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Στο 38ο λεπτό θα παίξει με το Βάργα το γύρισμα Πάλμερ Μπράουν. Η μπάλα θα βγει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα κάνει μια τρίπλα, θα χάσει από τον Πινέδα, ο οποίος θα τον κερδίσει κατά κράτος. Θα μπει στην περιοχή ο Βάργα. Βάργα. Ο Πινέδα, Κοϊτά, για να δούμε την ΑΕΚ εδώ. Κοϊτά θα πέσει στο χορτάρι, όχι. Επιχείρησε να κερδίσει και να εκμεύσει το φάουλο. Κοϊτά δεν δέχτηκε κάποιο μαρκάρισμα. Ο Τσέρι θα παίξει με τον Τετέι, ο οποίος αρκετά μακριά δεξιά από το χώρο ευθύνης του Τετέι θα κάνει μια προσωπική ενέργεια. Θα περάσει ο Τετέι, θα γυρίσει. Αντίνο, Κυριακόπουλος, σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με υπερένταση στους 300 θα διώξει και θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 39 με τον Κυριακόπουλο να κάνει το 1-0. Ήταν η πρώτη φορά που ο Τετέι πήρε την μπάλα. Έκανε μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια ο Τετέι. Μπήκε από δεξιά. Η μπάλα πέρασε. Ο Αντίνο δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο να τη βρει. Στην εξέλιξη της φάσης ο Κυριακόπουλος σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Με υπερένταση στους 300 με τα πόδια ο Παναθηναϊκός απαντάει με μια μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 39, ενώ στην εξέλιξη της φάσης η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή, στο ύψος μάλλον της μεσαίας γραμμής. Ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με το 300 να λέει όχι, με υπερένταση να διώχνει την μπάλα και να αποσοβεί βέβαια ο κίνδυνος. Στο 39 είμαστε. Μουκουντή έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή θα παίξει με τον Μάριν. Ο Μάριν θα γυρίσει στον Μουκουντή. Μουκουντή δεν έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση κάποιου παίκτη. Ο Μουκουντή είναι ελεύθερος. Θα βγάλει δεξιά στο Ρώτα. Ρώτα τώρα θα πάει πάνω το Αντίνο. Αντίνο τρέχει με πάρα πολύ δύναμη πάνω στο Λάζαρο. Το Ρώτα. Ρώτα θα γυρίσει δεξιά και θα παίξει με τον Μουκουντή. Αυτό θα παίξει το Ρέλβας. Ρέλβας κεντρικός αμυντικός. Για την ομάδα τη ΑΕΚ. Ο Ρέλβας ο οποίος θα γυρίσει στο Ρώτα. Ρώτα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Αντίνο. Όλα αυτά φίλοι ακροατές. Στο 40 είμαστε στη λεωφόρο. Παραμένει πάντα το 0-0. Με παίκτη λιγότερο από το 18 παίζει ο Παναθηναϊκός. Καθότι δέχτηκε ο Ερνάντεθ κόκκινη κάρτα. Ο Πινέδα μια παλιά σε θέση έξω δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά θα κατεβάσει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κοϊτά. Πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του Κοϊτά. Ωραία ενέργεια. Κοϊτά, Κοϊτά. Θα μπει στην περιοχή. Γυρίζει ο Κοϊτά. Η ευκαιρία για την ΑΕΚ με υπερένταση ο Καλάμπρια πριν την μπάλα φτάσει στον Περέιρα. Όπως όπως θα διώξει μακριά. Η ΑΕΚ επιχείρησε εδώ τώρα να απειλήσει και πάλι για μια ακόμη φορά. Ένα παιχνίδι που έχει ανάψει.
2: Να σας πάρω για λίγο το μικρόφωνο γιατί τελείωσε το Grand Prix στο Μαϊάμι. Να ακούσουμε τον Νίκο Μοσχονά. Γρήγορα, Νίκο.
4: Ο Κίμιαν τον Έλλη ήταν ο μεγάλος νικητής. Έκανε το 3 στα 3. Τρίτη συνεχόμενη νίκη και συνεχίζει να ηγείται του πρωταθλήματος. Δεύτερος ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν. Τρίτος επίσης με Μακλάρεν ο Όσκαρ Πιάστρη. Τα υπόλοιπα φαντάζομαι στο ημίχρονο.
2: Okay, να σε καλά, Νίκο. Επιστρέφουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου.
1: Στη Λεωφόρο η Άκρη στο προσκήνιο με τον Πινέδα να βγάζει δεξιά στον Ρώτα. Ρώτα κρατάει την μπάλα. Έχει να βάζει τα απόδοσή της ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά με τον Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Θα ζητήσει την μπάλα ο Περέιρα. Περέιρα θα βρει τον Μαρίν, ο οποίος μέσα στην περιοχή επιχείρησε εκεί να γυρίσει με διπλή προσπάθεια. Θα κόψει ο Ίγκασον. Θα πάει με πάρα πολύ δύναμη ο Περέιρα. Θα κερδίσει την μπάλα. Περέιρα θα κάνει την παλιά. Ο Λαφών θα μπλοκάρει την μπάλα στο 41. Γιάννη, η ΑΕΚ επιχειρεί,
0: η ΑΕΚ πιέζει, θέλει να. πάρει το πλεονέκτημα από το γεγονός ότι παίζει με 10 ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Έχει ανέβει ψηλά να πιέσει αυτά τα τελευταία λεπτά στο 41. Και εδώ Μαρίν με τι πάθος μαζί με τον Περέρα κλέψαν την μπάλα. Αλλά το γύρισμα του Μαρίν δεν ήταν καλό. Αλλά επειδή έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ο Κυριακόπουλος έφτασε στον γκολ γιατί υπάρχει ένας παίκτης, ο Τετέι, που τα βάζει με όλους. Και στη συγκεκριμένη φάση η μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο οφείλεται στον Τετέι, αλλά εκεί και η ΑΕΚ έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα με τον Στρακόσια να αρνείται το γκολ στη μοναδική ευκαιρία των γηπεδούχων. Και πάλι ο Τετέι τσιμπάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Προλαβαίνει όμως ο Πινέδα, εδώ όμως θα δει την κάρτα ο Πίγιος. Και σωστά θα τη δει την κάρτα ο Πίγιος. Ο Τετέι πάρα πολύ ωραία τσίμπησε την μπάλα. Έτρεξε να καλύψει ο Πινέδα και κάλυψε, αλλά εδώ υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα του Πίγιου.
1: Είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ μακριά, ξέρεις, από το χώρο ευθύνης.
0: Αλλά δημιουργεί. Είναι ο μοναδικός,
1: ναι, ο μοναδικός ο οποίος μπορεί με προσωπικές ενέργειες, αλλά τώρα είδες πόσες φορές έχει αναγκαστεί να φεύγει πάρα πολύ μακριά ο Τετέι, γιατί δεν υπάρχει παίκτης να κρατήσει την μπάλα γλυκά να μεταφέρει την μπάλα.
0: Το δίδυμο Κουντούρι Τσέρι. Λοιπόν, στο 42 ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από το 18ο λεπτό. Πολλές ευκαιρίες για την ΑΕΚ και δοκάρι με τον Κοϊτά. Ευκαιρία τον Παναθηναϊκό με την επέμβαση του 300 στο σου του Κυριακόπουλου. Ένα ωραίο παιχνίδι με τον Τσέρι να δίνει πίσω για τον Λαφόν. Ο Λαφόν υπό την πίεση του Βάργκα σηκώνει την μπάλα. Είναι Κυριακόπουλος με τον Μαρίν. Νικητής ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μαζεύει ο Τσέρι, δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν με τον Ζήνη. Ο Ζήνη του βάζει την κόντρα. Φοβερός Πάλμερ Μπράουν. Πέρασε και τον Πινέδα. Και δίνει για τον Αντίνο. Και ο Αντίνο έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο στον άξονα. Καθυστέρησε. Δίνει για τον Ταμπόρδα που περνά από τα αριστερά και συγκλίνει. Ταμπόρδα θέλει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού για τον Τετέι. Ο οποίος όμως βγαίνει πρώτος. Κάνει την κεφαλιά και τώρα Περέιρα. Περέιρα για τον Πινέδα. Πινέδα κάτω τη μέσα γραμμή. Ζητάει ο Κοϊτά. Ο Πινέδα κρατάει την μπάλα. Δεν βιάζεται ο Μεξικανός και τώρα κάνει τη μακρινή παλιά εκεί που είναι Ζήνη και Πίγιος. Ο Ζήνη κατεβάζει την μπάλα, ο Πίγιος κερδίζει εδώ τον Τετέι, αλλά έχουμε offside. Έχουμε offside στην παρέμβαση του Πίγιου που κέρδισε τον Τετέι σε αυτή την μονομαχία, αλλά ήταν εκτεθειμένο σε θέση offside από την πρώτη επαφή που είχε κάνει ο Ζήνη. Ο Ζήνη έχει ανακατέψει την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν έχει τελική. Μην ξεχνάμε ότι από δική του πρωτοβουλία και ενέργεια στην πάσα του Βάργκα πήρε την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό. Στο 44, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν έχει βρει τον γκολ ούτε στο δοκάρι του Κοϊτά, ούτε στις δύο ευκαιρίες με τον Μουκουτί δικά στη κεφαλιά ήταν η επέμβαση του Λαφών, ούτε στο σου του Περέιρα μέσα από την περιοχή που έδιωξε πάλι ο Λαφών. Αλλά και ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει με 10, πλησίασε στον γκολ στην ωραία ενέργεια του Τετέι, στο παράλληλο γύρισμα, στο πώς άφησε ο Αντίνο το σου του Κυριακόπουλου για να έρθει η επέμβαση του 300. Μάχε στο κέντρο. Κερδίζει εκεί ο Μαρίν, δεν μπαίνει στην φωτιά ο Περέιρα. Φοβερές μονομαχίες. Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό και ο Ίνγκασον, ο οποίος είχε δει και κίτρινη κάρτα νωρίτερα για το φάουλ πάνω στον Βάργκα. Κρατάει ο Παναθηναϊκός την μπάλα. Τετέ από πλάγια με τον Πίγιο που έχει κάρτα εδώ, τον σταματάει καθαρά ο Πινέδα με εντυπωσιακό τρόπο. Έχασε όμως την κόντρα από τον Ταμπόρδα. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 44ο λεπτό. Στην μεσαία γραμμή Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα λεπτό πρωτό ολοκληρωθεί. Ένα πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει σηκώσει τον Σταυρό του Μαρτυρίου, το να παίζει με 10 από το 18ο λεπτό και έχει ανταποκριθεί χωρίς να έχει επιτρέψει την ΑΕΚ έτσι να έχει μεν ευκαιρίες, αλλά να μην έχει βρει το γκολ και θα μπορούσε βεβαίως να γίνει και πιο επικίνδυνη. Τώρα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια με τον Περέιρα να δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κουβαλάει την μπάλα, τον πιέζει ο Ταμπόρδα, δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα πάρα πολύ ωραία, πέφτει το Ταμπόρδα. Περέιρα κρατά την μπάλα στον άξονα, βλέπει το άνοιγμα του Ρότα. Και ο Ρότα κάνει το κοντρόλ. Τώρα πάει πάνω το Κυριακόπουλος. Χαμηλάει η σέντρα του Ρότα. Θα κόψει όμως ο Αντίνο. Δεν πέρασε για τον Κοϊτά. Ο Κυριακόπουλος διώχνει τον Μουκουντή που παίρνει την κεφαλιά. Καλάμπρια θα διώξει την μπάλα. Τετέι με Ρέλβας. Ο Ρέλβας κερδίζει τον Τετέι. Η μπάλα είναι φάουλ, δείχνει ο Μέλλερ. Μάλλον δείχνει φάουλ ο Μέλλερ.
1: Και κάρτα.
0: Και κάρτα στον
1: Ρέλβας.
0: Στον Ρέλβας, ναι. Για τον τρόπο που πήγε σε αυτή τη διεκδίκηση με τον Τετέι. Οι μάχες που δίνει ο Τετέι έχουν ευθύρει την άμυνα της ΑΕΚ, δηλαδή έχει πάρει ο Τετέι κίτρινη κάρτα από τον Πίγιο, έχει πάρει κίτρινη κάρτα από τον Ρέλβας, ο Ίνγκασον έχει δει την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στο Βάργκα, ο Ζήν έχει πάρει την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Αυτό είναι το ποινολόγιο του πρώτου ημιχρόνου, 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Ναι, λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ολοκληρώνεται σιγά σιγά εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα 0-0, στο οποίο η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο 45 λεπτό. Έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρι, παίζει με παίκτη παραπάνω. Παναθηναϊκός είναι πολύ υποτονικός. Η επιλογή του Μπενίτεθ να παίξει με δύο αμυντικά χαφ δεν του βγήκε και δεν βγήκε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Κυρίως με μεγάλες μπαλιές επιχειρεί να βρει τον Ανδρέα Στετέι, ο οποίος παλεύει δεξιά και αριστερά για να μπορέσει να γίνει κάτοχος στην μπάλα. Είναι μακριά από το χώρο ευθύνης του. Είχε μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, ενώ τώρα θα γίνει μια προσπάθεια με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα παίξει με τον Κοϊτά. Τρομερή ενέργεια του Κοϊτά πάνω στον Κυριακό. Προγραφεί στην κόντρα Κοϊτά. Κάνει μια καταπληκτική τρίπλα ο Κοϊτά. Κοϊτά κρατάει. Κοϊτά, φοβερές ενέργειες ο Κοϊτά. Για να δούμε. Ο Κοϊτά θα παίξει κάθε, θα κάνει το λάθος στο τέλος. Ενώ έκανε δύο πολύ ωραίες τρίπλες. Τα χάλασε στην τελευταία πάσα προς τον Μαρίν.
0: Του ζήτησε ο Μαρίν και του ζήτησε με επιμονή. Αλλά δεν πέρασε η μπαλιά. Έκανε πάρα πολύ
1: ωραίες ενέργειες, αλλά. Αυτές ξέρεις είναι για highlight για το τέτοιο, δεν έχουν ουσία όμως.
0: Ναι, συνήθως ο Κοϊτά έχουν.
1: Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Πινέδα τώρα. Ο Πινέδα ο οποίος κρατάει, θα παίξει με το Ρότα. Ρότα έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση εκεί δύο παιχτών. Ο Κοϊτά κάθετα με στόχο το Μαρίν. Μαρίν θα βρει το Βάργα. Βάργα κρατάει. Θα σεντράρει. Ο Λαφών θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε στο δεύτερο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία έχει σφυρίξει, έχει υποδείξει μάλλον ο Μέλλερ. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Ένα πρώτο 45 λεπτό το οποίο θα ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Ο Ρέλβας θα πιάσει μια κεφαλιά. Ο Κοντούρης, ωραίο ο Αντίνο, θα περάσει εκεί, αλλά δεν μπορεί να βρει την μπάλα μπροστά του. Την μπάλα φτάσει στον Πίλιο. Πίλιος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα ζήτα δύο παιχτών. Ο Αντίνο θα πέσει με πάρα πολύ δύναμη. Θα παραχωρήσει το πλάγιο, ενώ σε λίγο. Τώρα τέλος του πρώτου ημικρόνου. Εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Ένα μάτς που είχε εντάσεις, είχε σκληρές μονομαχίες, είχε ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Η ΑΕΚ είχε περισσότερες πιθανότητες να σκοράρει, είχε και να δοκάρει. Ενώ τώρα βλέπουμε κάποιες αψιμαχίες εκεί του Τετέι με τον Πίλιο. Ο Τετέι είναι πολύ εκνευρισμένος σε αυτή τη φάση και ο οποίος κατευθύνεται και τρέχει εναντίον του Πίλιο. Τετέι, δεν ξέρω τι
0: και
1: του
0: είπε. Πήγανε άνθρωποι της ΑΕΚ να προστατέψουν τον Πίλιο, ναι. Ο οποίος δεν έχει αντιδράσει καθόλου γιατί έχει κίτρινη κάρτα και δεν αποκλείεται και στο ημίχρονο να γίνει αλλαγή ο Πίλιος για να μπει ο Πενεράης. Το κάνει αυτό ο Νικολίτς. Άμα βλέπει ότι ένας παίκτης του είναι σημαδεμένος. Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πλευρά και ο Τετέι τώρα πήγε να προκαλέσει τον Πίλιο. Δεν αντέδρασε, τον μάζεψαν από τον πάγκο της ΑΕΚ. Πάνε στα αποδυτήρια.
1: Πάντως ο Νίκολιτς πάει και διαμαρτύρεται στο διαιτητή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προφανώς για μια φάση και του δείχνει από την προηγούμενη τέτοια φάση. Ναι. Ο Νίκολιτς, ο οποίος έφυγε και πήγε κατευθείαν πάνω στον Μέλλερ για να διαμαρτυρηθεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τελειώνει το ημίχρονο. 0-0 εδώ στη Λεωφόρο.
0: Ναι, τι χρειάζεται τώρα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χρειάζεται να ηρεμήσει γιατί τι είδαμε. Μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό και από την εξέλιξη του φάουλ είχαμε το δοκάρι του Κοϊτά, η ΑΕΚ έχασε την ψυχραιμία της. Υπήρχε μια βιασύνη στις ενέργειες και στις κινήσεις γιατί έβλεπε ότι είναι 11 εναντίον 10 και υπάρχει απέτηση της νίκης. Δεν διαχειρίστηκε καλά αυτό το διάστημα. Θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κατέγραψε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι 0-0. Δεν κατάφερε να βρει την φάση που θα έστελνε την μπάλα στα δίκτυα. Και αυτό δεν το έκανε γιατί στις περισσότερες ενέργειες υπήρχε μια βιασύνη. Πρέπει να ηρεμήσει την ομάδα Νίκολιτς, να παίξει το ποδόσφαιρό της και να φτάσει στην νίκη.
1: Λοιπόν,
0: σε λίγα λεπτά και
1: να
0: πάλι.
1: Να γυρίσουμε μαζί. Στο στούντιο γιατί μας φωνάζουν στα ακουστικά μας και σε λίγα λεπτά, 15 λεπτά πάλι μαζί.
5: Eurosport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ακούτε Eurosport.
7: Eurosport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ημίχρονο στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με τους πράσινους να παίζουν με 10 παίκτες λόγω αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό. Νωρίτερα πάω Ολυμπιακός 3-1 για τα playoff στις θέσεις 1-4, τρίτη αγωνιστική, και για τα playoff στις θέσεις 5-8 επίσης για την τρίτη αγωνιστική. Ο Φιάρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Πάμε και πάλι στον Νίκο Μοσχονά να μας δώσει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες λεπτομέρειες για το Grand Prix της Formula 1 που ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι με νικητή τον Κίμι Αντωνέλη. Νίκο, καλησπέρα και πάλι.
4: Καλησπέρα και πάλι και σε εσάς και στους ακροατές. Ένα επεισοδιακό Grand Prix από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι τις τελευταίες τροφές είχαμε μάχες και ακόμα θα έχουμε εξέλιξη, καθώς δύο οδηγοί έχουν κάποια συμβάντα τα οποία θα εξεταστούν από τους αγωνοδίκες μετά το τέλος του Grand Prix.
7: Οπότε θα έχουμε και τρίτο ημίχρονο εδώ, έτσι.
4: Θα έχουμε σίγουρα και τρίτο ημίχρονο. Το μόνο σίγουρο είναι ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο μεγάλος νικητής στο Μαϊάμι. Ο νεαρός Ιταλός γράφει ιστορία, καθώς μετά τις τρεις συνεχόμενες pole position ξεκίνησε με το ντεπούτο του και τις δύο επόμενες, τρεις συνεχόμενες μετά την πρώτη του, με σύνολο μάλλον. Είναι κάτι το οποίο το έχει καταφέρει μόνο ο Άιρτον Σένα και ο Μίκαελ Σουμάχερ. Συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς σημείωσε και τρίτη συνεχόμενη νίκη. Φυσικά προηγείται, δείχνει νομίζω τις προθέσεις του για φέτος, ότι θα θέλει να είναι ένας από τους διεκδικητές του τίτλου. Οπότε μένει να δούμε τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού πρωταθλήματος. Ο Λάντο Νόρις πήρε τη δεύτερη θέση και ο Όσκαρ Πιάστρι έδωσε την τελευταία θέση του βάθρου στην Μακλάρεν. Οι Ράσελ και Φερστάπεν πέρασαν τον Λεκλέρ στα τελευταία μέτρα για τις θέσεις 4 και 5. Μόλις έκτος τερμάτισε ο Μονεγάσκος, ο οδηγός της σκουντερία Φεράρι έκανε ένα μεγάλο λάθος, χτύπησε στον τοίχο και ενώ ήταν τρίτος, τερμάτισε εν τέλει έκτος. Παράλληλα ήταν πολύ τυχερός που κατάφερε να περάσει τη γραμμή του τερματισμού.
7: Παρουσίασε πρόβλημα το μονοθέσιο, Νίκο?
4: Όχι, έχασε τον έλεγχο μόνος του μετά το προσπέρασμα. Mm-hmm. Αξίζει πάντως να αναφέρω, επειδή είπα ότι είναι δύο οδηγοί, ότι ο Ράσελ μετά το τέλος του αγώνα ενημερωθήκαμε ότι είναι υπό εξέταση για φρενάρισμα, κατά τη διάρκεια φρεναρίσματος, κάτι το οποίο απαγορεύεται στη Φόρμουλα 1, οπότε θα εξεταστεί. Και ο Verstappen κατά τη διάρκεια του Grand Prix πάτησε τη γραμμή της εξόδου του Pit Lane, οπότε και εκείνος είναι υπό εξέταση και αυτοί οι δύο οδηγοί θα εξεταστούν αργότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να δούμε. Verstappen έκτος, πέμπτος, έκτος ο Leclerc. Έβδομος ο Hamilton σε έναν αγώνα τον οποίο ήταν αξιοσημείωτο για τον Βρετανό οδηγό. Από την αρχή είχε μια επαφή. Το μονοθέσιο της Ferrari ήταν τραυματισμένο. Παρόλα αυτά ο Lewis Hamilton κατάφερε να το φέρει μέχρι τέλους και να τερματίσει τελικά έβδομος. Όγδος ο Φράνκο Κολαπίντο με την Αλπίν σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ένατος ο Σάινθ, τη δεκάδα έκλεισε ο Άλμπον με Williams.
7: Μάλιστα.
4: Τώρα στην δέκατη θέση είχαμε Μπέρμαν, μετά Μπορτολέτο, Κον, Λίντμπλαντ, Αλόνσο, Πέρες, Τρόλ και Μπότας. Δεν τερμάτισαν ο Νίκο Χούλκεμπερκ, ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος είχε επαφή με τον Πιέρ Γκασλί, και ο Άιζακ Χάτζαρ, ο οποίος στην προσπάθειά του να πιέσει χτύπησε στη στροφή 15 στο εσωτερικό του τοίχου, έσπασε την ανάρτησή του, εγκατέλειψε και έφερε στον πέμπτο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας. Mm-hmm. Πάντως, ενώ υπήρχαν προβλέψεις από χτες και γι' αυτό άλλαξε και η ώρα του Grand Prix, ότι θα έχουμε καταιγίδες,
7: ναι, βροχές, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Τελικά δεν έβρεξε, έτσι?
4: Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δεν χρειάστηκε οι οδηγοί να δοκιμάσουν τα ενδιάμεσα ελαστικά. Το Grand Prix ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με στεγνό. Είδαμε κατά τη διάρκεια του 20ου γύρου κάποιες ψυχάλες, αλλά δεν ήταν κάτι ενισχυτικό. Βέβαια, παρόλο το ότι δεν είχαμε βροχή, όπως ανέφερα, είδαμε αυτοκίνητα ασφαλείας, καθώς είχαμε στον πέμπτο γύρο διπλό αγωνιστικό συμβάν με το Χάτζαρ να χτυπάει, όπως ανέφερα, στη στροφή 15. Και μία επαφή ανάμεσα σε Γκασλί και Λόσον. Το μονοθέσιο του Γκασλί είχε καρφωθεί ανάποδα στη στροφή 17. Ο Λόσον εγκατέλειψε.
7: Μάλιστα. Οπότε τώρα περιμένουμε τις αποφάσεις από τους...
4: Αναμένουμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν ποινές. Ναι. Πλέον έχουμε πει ότι στη σύγχρονη Φόρμουλα 1 πρέπει να ολοκληρωθεί ένα Grand Prix, να περάσουν κάποιες ώρες.
7: Ναι.
4: Δεν το ξέρουμε πόσες μπορεί να είναι αυτές. Και μετά να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα του αγώνα.
7: Και για την τελική κατάταξη, έτσι. Τόσο σε οδηγούς όσο και σε κατασκευαστές. Ωραία. Νίκο, επόμενο Grand Prix τώρα πότε είναι?
4: Το επόμενο Grand Prix, δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί επειδή έχω τα αποτελέσματα και το τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένας πραγματικά χαμός σήμερα. Ακολουθεί ο Καναδάς 22-24 Μαΐου.
7: Λογικό τώρα πάλι. Από Μαϊάμι θα ανέβουν πάνω, έτσι.
4: Ναι, είναι λογικό να ανέβουν πάνω. Δεν είναι και πολύ λογικό το ότι ανάμεσα στο Μαϊάμι και στον Καναδά, που είναι σχετικά κοντά,
7: ναι,
4: μεσολαβούν σχεδόν 3 εβδομάδες.
7: Ναι, αυτό είναι παράδοξο τελείως. Μάλιστα, τι να πω.
3: Έτσι το κάνουν σε ΦΙΑ, έτσι θα γίνει.
4: Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε
3: σωστό,
4: και κάτι άλλο.
3: Σωστό. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εγώ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Κάπου εδώ θα κάνουμε και αλλαγή σκυτάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς έρχεται ο Άγγελος Στήμος για να μας διαδεχθεί εδώ στο μικρόφωνο της Ερασπορ, με τη συνέχεια βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την τρίτη αγωνιστική στα play-off της Super League από τον Ηλία Δρυμόνα και τον Δημήτρη Γιαχνατζή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης θα ξεκινήσει. Θυμίζω Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αποτέλεσμα ημίχρονου 0-0. Δίνουμε το λόγο αμέσως στον Άρη Γάτα και τον Γιάννη Σαντορινέο. Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Οι ομάδες έχουν βγει.
2: Έχουμε την αλλαγή που λέγαμε ότι θα έκανε ο Νίκολιτς. Αφού έβλεπε ότι ο οποίος είχε τις διενέξεις με τον Τετέι και τον είχε σημαδέψει και ο Παναθηναϊκός τον τρόπο που αναπτυσσόταν, είχε και κίτρινη κάρτα ο οποίος, έγινε αυτή η αλλαγή, βγήκε ο οποίος, μπήκε ο Πενεράης.
1: Λοιπόν, ένα προς 45 λεπτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός δυστύχησε να παίζει με παίχτη λιγότερο από το 18 λεπτό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε κατά διαστήματα αυτή την αριθμητική υπεροχή που είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έκανε ευκαιρίες, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός έχασε και αυτός μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι καλή εικόνα του Παναθηναϊκού καταρχήν. Συνολικότερα στο πρώτο 45 λεπτό, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκε δεν του δώσε δυνατότητα να κυκλοφορήσει την μπάλα, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να εκμεταλλευτεί τις όποιες, έτσι, τα όποια προτερήματα είχε σε σχέση με παίκτες όπως ο Τετέι. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μια βαθιά παλιά ο Ρέλβας με το κεφάλι θα βγάλει δεξιά την μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο θα κερδίσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Νταβίντε Καλάμπρια. Καλάμπρια εκτελεί τα μπόρδα, με τη μία θα γυρίσει την μπάλα. Σε ένα σημείο στο οποίο θα παίξει ο Ταμπόρδα με τον Τετέι, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν. Μάριν κάθετα με στόχο το Βάργα. Θα βγει με δύναμη πάνω στην μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν, θα κερδίσει. Με πολύ κίνδυνο θα γυρίσει πίσω, αλλά πρόλαβε ο Λαφών να διώξει μακριά ο Μουκουντή. Η μπάλα θα βγει στον Τσέριν. Ο Κοντούρης θα κατεβάσει σε δύο χρόνους με το στήθος. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Τετέι δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα. Θα κερδίσει ο Ρέλβας. Όλα αυτά στην κεντρική αμυντική γραμμή της ΑΕΚ που δίνει τη λύση ο Μουκουντή και θα βγάλει δεξιά στο Ρότα. Ρότα στον Πινέδα. Λειτουργήσε για την ΑΕΚ αυτό το πρώτο 45 λεπτό του η μεσαία της γραμμή, όπου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και ανάγκασε σε ένα παθητικό ρόλο τους δύο χαφ που διάλεξε τον Κοντούρ και τον Τσέριν απόψε να παίξει ο Μπενίτεθ. Δεν κρατούσε μπάλο ο Παναθηναϊκός, είχε παθητική στάση. Δεν πήραν ανάσταση η αμυντική του, δεν έγιναν κάθετες πάσεις προς τους επιθετικούς, δεν εκμεταλλεύτηκε τους πλάγιους παίχτες. Τώρα ο Κοϊτά θα κάνει μια ωραία ενέργεια, θα παίξει κάθετα με το Ζήνι μέσα στην περιοχή. Εκεί επιχείρησε με δύναμη ο Βάργα να βγει πάνω στην μπάρα, να βγει και ο Λαφών και μπλόκαρε την προσπάθεια την οποία έκανε ο Ζήνι. Στο 47 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα 0-0 με το Λαφών να δίνει το ελεύθερο βολέ. Μάχονται και ο Μουκουντή με τον Τετέι. Μπάλα θα φτάσει στον Τσέριν. Τσέριν θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα παίξει με τον Αντίνο. Αντίνο θα παίξει στο χορτάρι. Θα κερδίσει ένα φάουλ από το μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Λάζαρο τον Ρώτα. Έπεσε στο χορτάρι ο Αντίνο. Η μπάλα είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περιμένει να ανεβάσουν την απόδοσή τους και ο Τσέριν και ο Κοντούρης για να μπορέσει να πάρει μέτρα. Δεν ήταν καλός και ο Ταμπόρδα στο πρώτο ημίχρονο. Σε όποιες προσπάθειες επιχείρησε, δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα τώρα, ο οποίος επιστρέφει αρκετά πίσω, αλλά το φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι με τον Κοντούρη, τον νεαρό. Όλος ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να μαζεύεται περιφερειακά της εστίας. Του 300, ο Κοντούρης εκτελεί, η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή, από μακρύ είναι και ο Ζήνη που έχει οπισθοχωρήσει. Ο Τετέι κρατάει, ωραία ενέργεια ο Τετέι, τρομερή προσπάθεια, Τετέι στην περιοχή, γιατί έχουμε πέναλτι, εδώ πρέπει να έχουμε πέναλτι, ο Τετέι θα σηκωθεί, έγινε μπροστά η φάση αυτή, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι, αλλά ο Μέλλερ θα αφήσει το παιχνίδι να στεγιστεί. Η άκρη στην κόντρα. Βάρκα, Βάρκα στον Κοϊτά. Κοϊτά. Για να δούμε. Στο Ζήνη. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τέτα τέτο Ζήνη. Θα σουτάρει. Ο Καλάμπρια γυρίζει και διώχνει σε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες για πέναλτι πάνω στον Τετέι. Ο Τετέι γυρνάει σε δύο χρόνους. Θα μπει στην περιοχή. Υπάρχει παράβαση πέναλτι εδώ πάνω στον Τετέι. Βλέποντας από το replay, νομίζω ότι ο Μέλλερ εδώ αδικεί τον Τετέι. Ο Τετέι είναι στην περιοχή, βεβαίως. Υπάρχει πέναλτι εδώ. Εδώ υπάρχει πέναλτι το οποίο ο Μέλλερ αλλά και ο Βαρ για την ώρα εξετάζουν. Δεν βλέπουν. Όχι, λέει ο Μέλλερ. Υπάρχει.
2: Κόρνερ, κόρνερ έχει δώσει ο Μέλλερ. Ναι. Μάλλον θεωρούσε ότι ο Τετέι μπορούσε να μείνει όρθιος και ότι έπεσε για να ξεγελάσει τον διαιτητή. Υποθέτω ότι αυτό. Υποθέτω ότι αυτό
1: είδαμε. Αυτό θεώρησα, αλλά με βάση όμως αυτό το οποίο είδαμε από το replay, τουλάχιστον δική μου αίσθηση είναι ότι υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ, την οποία ο διαιτητής αφήνει. Θα εκτελεστεί αυτό το corner, η μπάλα φτάσει στην περιοχή. Και πάλι από αριστερά η προσπάθεια που θα γίνει για τους παίκτες της ΑΕΚ με το Βάργα, ο Κοϊτά. Ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει. Η μπάλα θα κατέβει με τον Πενράις. Ο Πενράις, ο οποίος θα βγάλει στον Ρότα. Ρότα θα παίξει με τον Ρέλβας και αυτός στο Μουκουντή. Γιάννη.
2: Λοιπόν, είμαστε στο 50. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας. Είπαμε μία αλλαγή. Έχει βγει ο Πίγιος που είχε κίτρινη στο πρώτο ημίχρονο και μπήκε ο Πενράις. Μαρίν, νωρίτερα η ΑΕΚ σπατάλησε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή τη γρήγορη επίθεση με τον Κοϊτά, ο οποίος όμως δεν έβγαλε ωραία την μπάλα στο Ζήνη, εκεί που ήταν 2-1 και ο Ζήνη πήγε από πλάγια θέση, εκτέλεσε και κέρδισε το κόρνερ. Τώρα η προσπάθεια πάλι με τον Κοϊτά. Ζητάει φάλο Κοϊτά, δεν του το δίνει ο Μέλλερ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Για τον Παναθηναϊκό στην αμυνά του θα βγάλει την μπάλα. Είναι ο Τετέι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή πάει πρώτο στην μπάλα, κερδίζει. Ρώτα για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει πολύ ωραία τρίπλα και ενέργεια. Ο Ζήνη κρατάει την μπάλα. Βλέπει την κίνηση του Ρώτα και είναι ο Ρώτα που πλαγιοκοπεί. Ρώτα μπαίνει στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα στην αγκαλιά του Λαφών που ήταν σωστά τοποθετημένο στην κλειστή γωνία. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 50. Ένα κλασικό έτσι ντέρμπι με πολλές εντάσεις, με διαμαρτυρίες. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18 λεπτό λόγω της αποβολής και είναι ο Τετέι που τον κρατάει όρθιο. Από αυτόν βγαίνουν όλα τα καλά. Και πάλι ο Τετέι παλεύει με όλους και θα πάρει κόρνερ από την παρέμβαση του Ρώτα. Γιατί ο Μουκουντή του έκλεισε το χώρο, πήγε ο Ρώτα να βοηθήσει. Ο Τετέι πήρε το κόρνερ. Είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι καλό έχει απαιτήσει ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι, το έχει βρει από πρωτοβουλίες και ενέργειες του Τετέι. Στο 51, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν φαίνεται, το είπα ξανά ότι υπάρχει αυτή η αποβολή που κουβαλά από το 18 λεπτό, δεν φαίνεται η αριθμητική ανισορροπία. Έχει βάλει περισσότερη έτσι, διάθεση στις διεκδικήσεις, θα βγάλει ο Πινέδα από το πρώτο δοκάρι. Και η μπάλα πίσω από τον Κοντούρη, εκεί που είναι ο Κυριακόπουλος, τελευταίος παίκτης, και δίνει την μπάλα για τον Λαφών που είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Η ΑΕΚ απλώνεται στο γήπεδο. Ο Καλάμπρια είναι με τον Περέιρα. Παίρνει την εσωτερική. Ο Καλάμπρια ξεπερνά τον Περέιρα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Τετέι που είναι παντού για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα είναι με τον Πενράις. Πιέζει ο Πενράις. Ο Ταμπόρδα γυρίζει προς τα πίσω. Πάει ο Βάργα εκεί να πιέσει τον Λαφών. Ο Λαφών κάνει το βολέ. Είμαστε στο 52. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις πολλές ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός κυρίως με τον Τετέι. Που Τετέι τώρα κατάφερε να αποφύγει Πενράις και να πάρει το φάουλ από τον Πινέδα, γιατί έβλεπε ο Πινέδα πολύ έξυπνα ότι ο Τετέι είχε πάρει τα μέτρα και έβγαινε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει το φάουλ ο Πινέδα, είναι στη ζώνη των 15 μέτρων μακριά από την περιοχή του Στρακόσια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να είναι εκεί στην εκτέλεση και τον Κοντούρη. Και πάλι πολυκοσμία. Οι παίκτες της ΑΕΚ στοιχίζονται στην ευθεία γραμμή της μεγάλης περιοχής. Είναι ο Κυριακόπουλος, είναι και ο Κοντούρης. Ο Τετέι είναι εκεί με τον Ζήνη και τον Ρέλβας, που δείχνει και πώς πρέπει να είναι στην ευθεία. Κυριακόπουλος προς το δεύτερο δοκάρι με πολύ δύναμη σημάδεψε τον Ίνγκασον. Η μπάλα έφυγε out. Και μαζεύει ο Στρακός, ο οποίος πιστώνεται την εξαιρετική του απόκρουση στο πρώτο ημίχρονο στη μοναδική επικίνδυνη φάση του Παναθηναϊκού, στο σούτ του Κυριακόπουλου. Δίνει για τον Περέιρα. Περέιρα κρατάει την μπάλα. Είναι ο Πενράις από τα αριστερά. Ο Περέιρα διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει την μπάλα και περνάει για τον Λάζαρο Ρώτα. Ο Ρώτα δίνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Λάχασε πάρα πολύ εύκολα και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν. Τσέριν που δίνει για τον Τετέι. Τετέι κάθετα. Τετέι το σουτ. 300. Σταθερά πέφτει και μαζεύει την μπάλα. Δεν είχε δύναμη ο Τετέι στο σουτ που επιχείρησε. Δεν σημάδεψε και κάποια αγωνία προς το κέντρο της εστίας που είχε η μπάλα.
1: Είναι ένα δεύτερο ημίχρονο που μοιάζει σαν να βγήκε άλλος Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα 7-8 λεπτά τα οποία διανύει,
2: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός
2: είναι
1: επιθετικός, παίζει, είναι καλύτερος από την ΑΕΚ. Παρότι είναι με παίχτη λιγότερο, διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτι πάνω στον Τετέι. Το οποίο επιμένω, γιατί ήταν μπροστά μας εδώ, ότι υπήρξε παράβαση εκεί, αλλά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι κανονικά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον Τετέι αιχμή του δόρατος. Και έχει καταφέρει μέχρι τώρα να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική υπεροχή της ΑΕΚ που έχει από το 18ο λεπτό και να βγει στο δεύτερο ημίχρονο μια διαφορετική ομάδα. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει με τον Πενράις. Πενράις κρατάει. Θα παίξει με το Ζήνη. Θα χάσει την μπάλα όμως. Την παρέμβαση εκεί του Καλάμπριο. Ταμπόρδα κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Είναι φάουλ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επαναλαμβάνω, μοιάζει να είναι καλύτερο στο χορτάρι με παίχτη λιγότερο. Οι παίκτες του έχουν μπει πιο μαχητικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και έχουν καταφέρει να μην φαίνεται αυτή η αριθμητική ανισορροπία. Στο 54 είμαστε με την προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με το Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα κάνει μια βαθιά παλιά, θα κερδίσει ο Τετέι. Τετέι θα παίξει με τον Ταμπόρδα. Ωραία ενέργεια ο Ταμπόρδα με τον Αντίνο. Τετέι, Ταμπόρδα κρατάει, θα βρει τον Τσέριν. Τσέριν στον Κοντούρη. Κοντούρη θα βγάλει δεξιά στον Τετέι. Τετέι ο οποίος έχει αναστατώσει την άμυνα της ΑΕΚ ουσιαστικά από το δεύτερο ημίχρονο που βγήκε. Ενώ θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ζήνη. Τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή ο Ζήνη. Έχει χώρο να κινηθεί ο Ζήνη. Έχει να αντιμετωπίσει τα δίσταση του Κοντούρη. Ο Ζήνη βάζει ωραία το κορμί του. Θα παίξει με το Ρότα. Ρότα κρατάει και πάλι στο Ζήνη. Θα χάσει ο Ζήνη όμως από την παρέμβαση. Θα κερδίσει και πάλι την μπάλα. Ο Ζήνη θα βρει τον Μάριν. Μάριν έξω περιοχή. Μια κάθετη πάσα. Ο Βάρκα πλασάρει. Ο Λαφόν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Λαφόν θα πει όχι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει τώρα 0. Ενώ στην κόντρα ο Τετέι επιχειρεί να φύγει. Ο Μουκουντή θα κόψει. Ο Ρέλβας επιχειρεί να κατεβάσει. Ο Ταμπόρδα ένα τρελό ρυθμό έχει πάρει το παιχνίδι. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Αντίνο. Και τώρα Αντίνο και Τετέι στην κόντρα. Για να δούμε. Αριστερά θα φύγει ο Κυριακόπουλος μόνος του. Δεν του δίνει την μπάλα. Θα βρει τον Τετέι. Τετέι θα σουτάρει. Η μπάλα θα φύγει έξω μακριά από τα δοκάρια της εστίας. Του 300 έβγαινε μόνο σαν μαρκάρι στους αριστερά. Ο Κυριακόπουλος δεν του έδωσε την μπάλα. Ο Αντίνο προτίμησε να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι έκανε ένα σουτ φαλτσαριστό έξω από την περιοχή. Ενώ νωρίτερα έχασε μεγάλη ευκαιρία
2: για να ανοίξει το σκορ. Γιατί ο Βάρκα κάνει πολύ ωραίο το πάρσιμο της μπάλας. Καλυπτόταν. Βρέθηκε τέτα τέτ με το Λαφόν. Πήγε να τον πλασάρει. Πολύ ωραία η μπαλιά του Μαρίν. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Βάρκα να ανοίξει το σκορ για την ομάδα της ΑΕΚ. Φοβερά ο Λαφόν έκλεισε την αιστεία του και από την άλλη πλευρά είχαμε τη μεγάλη φάση
1: δεν
2: με
1: τον
2: Τετέι. Δεν
1: ήταν και τόσο καλό το πλασάρισμα, ήταν πάνω στο Λαφόν, γωνία. Δεν πήγε στη γωνία ακριβώς.
2: Ναι, ήθελε να προλάβει
1: δηλαδή εκεί αν μπορούσε
2: μπλοντζό.
1: Να στρίψει το κορμί του Βάρκα
2: και συμφωνώ εδώ ότι ο Τετέι
1: γωνία,
2: από την ηρωική να... διάθεση που τον έχει πιάσει πήγε να εκτελέσει μόνος του, μπορούσε να δώσει την πάσα
1: στον Κυριακόπουλο,
2: ο οποίος
1: έμπαινε μόνος ο μαρκάριστος ακριβώς.
2: Βλέπουμε μία ματσάρα, είμαστε στο 56 Παναθηναϊκός.
1: Έχει διαφοροποιηθεί πολύ το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, Γιάννης, αυτό το 10 λεπτά.
2: Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός από το 18 παίζει με παίκτη λιγότερο, στέκεται ανταγωνιστικά, καλύπτει με αυταπάρνηση αυτό το κενό, αλλά έχει ανέβει και η ΑΕΚ που ούτως ή άλλως και από το πρώτο ημίχρονο είδαμε ότι είχε τις εντάσεις. Έχει κάνει πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ, απλά το γκολ δεν έχει βρει και τώρα ο Βάρκα θέλει να δώσει για τον Μαρίν. Κόβει πάρα πολύ ωραίο ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ο Βάρκα. Περέιρα, Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κρατά την μπάλα ο Περέιρα, περιμένει ο Πενράις. Πενράις κάνει τη σέντρα, θα βγει η μπάλα όχι καλά, αλλά τελικά θα βγει ο Λαφόν και θα μαζέψει μπροστά από τον Ζήνη. Δεν θα αργήσει η ώρα του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος είναι όρθιος δίπλα στον Νίκολιτς και ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Τα 20 γκολ του Γιώβιτς, από τα οποία τα 7 απέναντι στον Παναθηναϊκό, είναι ο μόνος παίκτης που έχει σκοράρει από την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό και στο 57 ο Γιώβιτς είναι έτοιμος μαζί με τον Ζωάο Μάριο για να γλυκάνει το παιχνίδι της ΑΕΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και τα τελευταία αυτά λεπτά μας στο 57. Τα 33 λεπτά σύν οι καθυστερήσεις μπορεί να κρίνουν και τον πρωταθλητή από απόψε. Μουκουντή περνάει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα είναι με τον Αντίνο. Ο Ρότα από τα δεξιά κρατά την μπάλα και δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Ενώ ο Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο περιμένουν να περάσουν στο μάτς. Μουκουντή θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ρότα. Δεν είναι καλή, ούτε ο Κοϊτά βρισκόταν εκεί. Η μπάλα θα βγει πλάγια και είναι τώρα οι αλλαγές. Με Γιώβιτς με τον αριθμό 9 και Ζωάο Μάριο με τον αριθμό 10. Ο Ζήνη που κέρδισε την αποβολή του Ερνάντεθ έτρεξε, ταλαιπώρησε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα γίνει αλλαγή στο 58 για να περάσει ο Λούκα Γιώβιτς. Δίδυμο με τον Βάρκα. Έτσι η ΑΕΚ έφτασε εδώ που βρίσκεται στο συν 5. Και θα φύγει και ο Περέιρα για να μπει ο Ζωάο Μάριο. Παίκτης δηλαδή που μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του να ηρεμήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς η ΑΕΚ νίκησε στην προηγούμενη αγωνιστική των ΠΑΟΚ. 3-0 όταν ήρθε από τον πάγκο με το σκορ στο 1-0 και άπλωσε το παιχνίδι της ΑΕΚ και ανέβασε και το σκορ. Άρα, ο Ζωάο Μάριο Ντι Περέιρα, Λούκα Γιώβιτς, ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ επιστρέφει αντί του Ζήνη δίδυμο με τον Βάρκα και η μπάλα πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο άτομο από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, Μουκουντή και Τετέι. Τελικά ο Ρέλβας κερδίζει δικεφαγή και παραχωρεί ακόμη ένα πλάγιο out. Στο 59 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός παρά την αποβολή που έχει από το 18ο λεπτό, έχει δώσει μάχη σε κάθε σημείο του γηπέδου.
1: Είναι μεταμορφωμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βγει ένα άλλο Παναθηναϊκός στο γηπέδο.
2: Και η ΑΕΚ όμως πεισμώνει γιατί ξέρει ποια είναι η ευκαιρία και τώρα είναι ο Γιώβιτς. Γιώβιτς που δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Οι δύο αλλαγές και ανεβαίνει ο Πενεράς από τα αριστερά. Προϋποθέσεις για την επίθεση της ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο για τον Πενεράς κάπως πιο δυνατά. Ο Σκοτσέζος προλαβαίνει στην γραμμή του out. Θα βγάλει τη σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Βάργα. Θα βγάλει ο Αντίνο την μπαλά. Πάνω κάτω το μάτς και τώρα ο Ζωάο Μάριο προλαβαίνει να γυρίσει και να κλείσει τον ταμπόρδα. Να μην απλώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να δώσει για το Καλάμπρια. Και ο Τετέι πάνω στη γραμμή. Τετέι, ο Πενράις τον κόβει εδώ. Αλλά η μπάλα θα φύγει πλάγια από το κοντρόλ του Ζωάο Μάριο. Στο 60 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Λοιπόν, τότε είναι στο χορτάρι. Ο Ζωάο Μάριο θα πάει από πάνω του για να δει τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά και περιμένει να σηκωθεί από την βοήθεια του Ζωάο Μάριο. Υπάρχει και ο διαιτητής κοντά. Ο Μέλλερ πλάγιο και όχι φάουλ. Δείχνει στον Καλάμπρια ο Μέλλερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο μέσα στο 60. 0-0 παραμένει πάντα σε ένα ωραίο ντέρμπι. Κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ντέρμπι που έχει πάθος, έχει ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός παίζει καλύτερα με παίκτη λιγότερο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει επιβάλει κυρίως το ρυθμό στην μεσαία γραμμή όπου έχουν ανέβει και ο Τσέριν αλλά και ο Κοντούρης και έχει καταφέρει κυρίως με τον Τετέι που έχει κατορθώσει να γίνει πονοκέφαλος για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, πότε δεξιά από τα αριστερά να κάνει προσπάθειες. Ο Κοντούρης κρατάει, θα κάνει το λάθος όμως ο Τσέριν, δεν μπορεί να πάει πάνω στην μπάλα ο Γιώβιτς. Λάθος πάσα σε σχέση στον Βάργα, ο οποίος επιχειρούσε να φύγει στην κοντρό Βάργα. Η μπάλα φτάσει στον Πάλμερ Μπράουν και αυτός και πάλι στον Κοντούρη. Τώρα συμπληρώνονται 60 λεπτά παιχνίδιου. 0-0 στη Λεωφόρο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Κοϊτά. Θα παίξει με τον Τσέριν. Τσέριν στον Αντίνο. Αντίνο και πάλι στον Τσέριν. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέριν επιλέγει να γυρίσει στο λαφόν για να απλώσει το παιχνίδι και αυτός θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Θα σηκώσει το κεφάλι του, προτιμάει να δώσει τον Κοντούρη. Κοντούρης και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Θα κόψει ο Πενράις. Ο Γιώβιτς μάχεται εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια. Η μπάλα στον Τσέριν. Ο Τσέριν θα κάνει ένα λάθος. Μια δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σλοβαίνο. Ο Τσέριν θα παίξει κάθετα με τον Τετέι, ο οποίος δεν είδε την μπάλα. Ο Τετέι,

0: Στο Ρώτα, Ρώτα κρατάει. Έχει να αντιμετωπίσει τα αντίστοιχα στο Αντίνο. Θα παίξει με τον Πινέδα. Πινέδα στον Μαρίν. Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Αριστερά μόνο του είναι ο Περνάης. Δεν θα του δώσει την μπάλα. Θα προτιμήσει τον Γιώβιτς. Γιώβιτς με τη μία στο Μουκουντή. Μουκουντή στον Πινέδα. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή επιχειρούν την επιθετική λειτουργία. Θα βρει τον Κοϊτά. Κοϊτά μπροστά στον Κυριακόπουλο. Σεντράρει ο Κοϊτά. Ζωάο Μάριο θα βγάλει ένα σούτ από το Μάριν. Η μπάλα θα περάσει. Λαφών κόρνερ. Ο Λαφών θα πέσει στη γωνιά του. Και θα βγάλει την μπάλα corner. Νομίζω ότι πήγαινε έξω η μπάλα. Αλλά παρόλα αυτά ο Λαφών στον κίνδυνο να δημιουργηθεί εκεί για την εστία του. Θα την βγάλει corner. Ένα corner για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγαινε έξω η μπάλα αρκετά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφών. Αλλά δεν είχε αίσθηση του χώρου ο Λαφών για να καταλάβει που βρίσκεται. Καλού κακού έπεσε στην γωνιά του. Την απομάκρυνε σε corner. Ένα corner που θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες της ΣΑΕΚ. Με το Μαρίν μέσα στην περιοχή η μπάλα θα περάσει. Ένα σουτ γύρισμα από το Ρώτα. Κακό γύρισμα από το Ρώτα εκεί. Δεν βρήκε εστία. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του Λάζαρος ο Ρώτα. Η μπάλα έφυγε μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Αλμπάν Λαφών. Στο 63 βλέπουμε ένα ωραίο ντέρμπι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Με τον Παναθηναϊκό να παίζει μεν με παίχτη λιγότερο, αλλά αυτό να μην φαίνεται ο δόλος μέσα στο αγωνιστικό χώρο, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό που έχει μια καλή απόδοση σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο 45 λεπτό. Η προσπάθεια του Πινέδα, ο Πινέδα θα κάνει κοντρόλ, θα βρει τον Μουκουντή, Μουκουντή θα βγάλει στο Ρώτα, Ρώτα έχει χώρο να κινηθεί, θα κάνει μια βαθιά παλιά, ο Βάργα με το στήτο στον Κοϊτά, Κοϊτά θα κάνει το λάθος, θα κερδίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο, τα μπόρδα κρατάει, θα παίξει με τον Καλάμπρια, Καλάμπρια θα σηκώσει το κεφάλι του και πάλι στον Ταμπόρδα, συνεργάζονται οι παίκτες του Τριφυλιού. Ωραία ενέργεια με τον Τετέι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Καλάμπρια για να παίξουν το τριγωνάκι. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Η μπάλα φύγει πλάγιο-πλάγιο που Ζάο Μάριο εκτελεί με στόχο το Ρέλβας. Ρέλβας στον Πινέδα. Πινέδα στο μόνο μαρκάριστο τις περισσότερες φορές από τη δεξιά πλευρά. Ρώτα, ο Ρώτα δεν έχει εκμεταλλευτεί όμως τώρα με πελάσεις για να δημιουργήσει εκεί πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Παίζει καλά την αμυντική λειτουργία στα 25 μέτρα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δεν επιτρέπει κυρίως από τα πλευρά να δεχτεί επιθέσεις. Η ΑΕΚ επιχειρεί κάθετα να παίξει και να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό κάνει τώρα με τον Ζάο Μάριο στον Γιώβιτς. Θα γίνει ένα λάθος, θα κάνει και το φάουλο Γιώβιτς πάνω στον Καλάμπρια στο 64. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0.
1: Αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΚ είναι οι αποστάσεις. Οι παίκτες τοποθετούνται πια σωστά, γιατί μετά την αποβολή του Ερνάντεθ έπαιζε η ΑΕΚ ένα 4-2-4 και είχε ανοίξει πολύ τους χώρους. Ρίσκαρε πάρα πολύ. Οι επιθέσεις της δεν ήταν καλές, ήταν κάπως βιαστικές και νευρικές. Παρά το γεγονός ότι είχε ευκαιρίες και το δοκάρι του Κοϊτά και άλλες, ο Λαφών έχει κάνει τρεις αποκρούσεις πολύ σημαντικές και με τον Περέιρα από θέση μέσα αριστερά και με την κεφαλιά του Μουκουντή. Και νωρίτερα στην πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέτα-τέτ με τον Βάργα, που πήρε την πολύ ωραία μπαλιά του Μαρίν, έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας, βρέθηκε απέναντι από τον Λαφών. Δεν ήταν εύστοχο το πλασάρισμά του ο goalkeeper του Παναθηναϊκού απέκρουσε. Οπότε ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ δείχνει πιο ήρεμη και πιο συγκροτημένη τώρα στο παιχνίδι της και στις αποστάσεις της. Αφήνει και τον Παναθηναϊκό με την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Λαφών βγαίνει μπροστά από το Βάργα και θα στείλει την μπάλα πλάγια. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πετυχαίνει ανάκτηση κατοχής σε πιο χαμηλά μέτρα, αλλά της δίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή της. Μουκουντή τώρα κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Μαρίν. Μαρίν βλέπει τον Ζωάο Μάριο, βλέπει και τον Γιώβιτς που ανεβαίνει σε χαμηλά μέτρα. Ο Γιώβιτς κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, γυρίζει με μέτωπο αφού ελευθερώθηκε. Ζητά από τον Ρώτα να ανέβει και ο Ρώτα ανεβαίνει. Πάει πάνω του Αντίνο, δέχτηκε το μαρκάρισμα, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Ρώτα βέβαια είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από το φάουλ για το οποίο Μέλερ άφησε το πλεονέκτημα. Τώρα ο Ρώτα πάει να σηκωθεί. Ο Ρέλβας κουβαλά την μπάλα. Γιώβιτς έγινε το λάθος, δεν πήγε μπάλα στο Ζωάο Μάριο και η μακρινή μπαλιά είναι στο ανοιχτό γήπεδο που τρέχει ο Τετέι με τον Ρέλβας. Οι παίκτες της ΑΕΚ επιστρέφουν, ο Τετέι είναι μόνος του από τα δεξιά, συγκλίνει. Κάνει ένα παράλληλο γύρισμα για τον Αντίνο. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, η μπάλα θα πάει στον Κυριακόπουλο. Η σέντρα του Κυριακόπουλου για το δεύτερο δοκάρι. Θα βγάλει ο Πενεράης μπροστά από τον Τετέι και θα παραχωρήσει το πλάγιο out δεξιά, όπως εκδηλώνουν επίθεση οι γηπεδούχοι, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Με τον Τετέι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Κάνει ένα κορυφαίο παιχνίδι ο Τετέι και έχει παρασύρει και τους συμπαίκτες του, παρά επαναλαμβάνω το αρνητικό μειονέκτημα του Παναθηναϊκού με την αποβολή του Ερνάντεθ από το 18ο λεπτό για το φάουλ πάνω στον Ζήνη. Στο 66 είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στην έθραυτη ισορροπία του 0-0. Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, δεν έχει τον γκολ όμως. Το πλάγιο ατεκτελέστηκε, ο Κοϊτά βγάζει από την περιοχή και τρέχει ο Πινέδα και υπάρχουν καλές προϋποθέσεις και ο Πινέδα περνάει τον Ίνγκασον. Τρέχει όμως ο Ίνγκασον, βάζει το πελώριο κορμί του μπροστά από τον Μεξικανό και κερδίζει με πάθος την μπάλα και κουβαλάει τώρα και ο Κοϊτά τον κόβει και εδώ πάνω στην μπάλα καθαρό το κόψιμο του Κοϊτά, ανακτάει.

0: Εκκατοχή με τον Ρώτα. Και ο Ρώτα θα δώσει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κινείται στα 10 μέτρα από την περιοχή του 300. Δίνει αριστερά για τον Πενεράις. Πενεράις τώρα είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Ζητάει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο και την παίρνει. Ζωάο Μάριο βλέπει δεξιά τον Κοϊτά. Βλέπει τον Μαρίν δίπλα του. Στον Μαρίν δίνει την μπάλα και ο Μαρίν για τον Πινέδα. Και ο Πινέδα πίσω για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 67. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ένα μεγάλο ντέρμπι 0-0. Πινέδα δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατά την μπάλα στην κατοχή του και πάλι δίνει για τον Πινέδα. Η ΑΕΚ ρεμεί πια το παιχνίδι. Είναι η ΑΕΚ των 20 αγώνων αίτητη με 15 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αυτή την ΑΕΚ βλέπαμε. Τη μεθοδική, οργανωμένη και με υπομονή στο παιχνίδι της. Και τη βλέπουμε μετά τις αλλαγές. Με Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα
1: πάντως, αν συγκρίνει την ΑΕΚ, την αίτητη των τόσων αγωνιστικών με τον Παναθηναϊκό, τον ηττημένο, εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά σπουδαία στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά στις λεπτομέρειες κρίνουν τα πρωταθλήματα, Γιάννη μου. Οπότε
0: είναι 0-0 και έχουμε χρόνο.
1: Οπότε έχει
0: Μαρίν δίνει για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς θέλει να γυρίσει. Γιώβιτς προστατεύει την μπάλα. Γιώβιτς δίνει για τον Ζωάο Μάριο που δεν πρόλαβε. Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πέρασε τελικά την μπάλα παρά την παρέμβαση του Πινέδα για τον Τετέι. Ο Πενράις πάει να τραβήξει τον Τετέι. Ο Τετέι κάνει λάθος πάσα και είναι ο Ρέλβας τώρα που κερδίζει την μπάλα στην κατοχή και δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα προστατεύει την μπάλα υπό την πίεση του Κυριακόπουλου για τον Στρακόσια. Και ο Στρακόσια δείχνει την σέντρα. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά μπροστά από τον Πάλμερ Μπράουν. Νικητής εδώ ο Παναθηναϊκός αυτή τη μονομαχία με τον Καλάμπρια. Τετέι με τον Πενράις. Πολύ ωραία μπαλιά του Τετέ για τον Ταμπόρδα. Η κόντρα του Πινέδα, η προβολή του Πενράις έγινε πάσα για τον Μαρίν. Το φάουλ εδώ πρέπει να είναι του Τετέ πάνω στον Μαρίν.
1: Έχει φοβερό παιχνίδι ο Τετέ. Συγκλονιστικό μάτς.
0: Μπακασέτα και πελίστρια.
1: Βέβαια, να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή, να ηρεμήσει το παιχνίδι, να μπορέσει να κερδίσει. Εγώ νομίζω θα βγει ο Αντίνο, σίγουρα και ένα από τα δύο παιδιά στο κέντρο, ο Κοντούρης. Σωστά. Θα βγει ο Κοντούρης και θα μπει ο Μπακασέτας. Είναι μια πολύ λογική κίνηση που κάνει τώρα ο Μπενίτεθ. Είναι μια λογική κίνηση γιατί ο μικρός έτρεξε, τα έδωσε όλα και θα βγάλει και τον Ταμπόρδα να βγει ο Πελίστρη. Σωστά. Γιατί θα πρέπει να κρατήσει μπάλα στη μεσαία γραμμή και θα πρέπει να δώσει τον Παναθηναϊκό ανάσες. Γιατί ο Παναθηναϊκός έτρεξε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως ο μικρός έφτασε το 70. Οπότε είναι λογικό ο Μπενίτεθ να τον αφήσει έξω τώρα και να παίξει με ένα πιο έμπειρο παίκτη τον Μπακασέτα για να εκμεταλλευτεί. Ξέρεις τις προσπάθειες που ο Παναθηναϊκός θα έχει κατοχή στην μπάλα, είτε τα σουτ του Μπακασέτα, είτε αυτές τις κάθετες πάσες που περιμένει προς τον Τετέι που είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση.
0: Τώρα έδειξε μια κίτρινη ο Μέλλερ, δεν ξέρω αν είναι στον Αλιτζή ή στο Βίντα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και οι δύο εκεί όρθιοι, έδειξε έναν από τους δύο και έχει πάει κίτρινη κάρτα τώρα. Ίσως στον Βίντα. Ίσως στο Βίντα για κάποια διαμαρτυρία, ποιος ξέρει τώρα.
1: Λοιπόν, ναι, στο Βίντα. Είμαστε στο 70.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 70. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0. Συστάσεις σε Μαρίν και Τετέι. Είναι ο Πενράις με τον Ρέλβας. Και τώρα είναι ο Μουκουντή. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, Άρη, έλεγα σε σχέση με τις τοποθετήσεις. Όχι ότι έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό η ΑΕΚ στο παιχνίδι της. Απλά δείχνει πιο ήρεμη και πιο μεθοδική. Αυτά ήταν στοιχεία που την έχουν φέρει μέχρι εδώ. Κοίτα, τώρα η προσπάθεια του Κοϊτά είναι καλή από τα δεξιά και δέχεται το φάουλ.
1: Η ΑΕΚ και με το βαθμό
0: δεν του το δίνει εδώ, θεωρεί.
1: Θα φύγει απόλυτα ικανοποιημένη.
0: Θα δούμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, γιατί και ο Παναθηναϊκός για την νίκη παίζει και η ΑΕΚ για την νίκη παίζουν. Ο Κοϊτά είναι πεσμένος, δεν πήρε το φάουλ.
1: Εδώ έδωσε φάουλ του Μουκουντή πάνω.
0: Για τράβηγμα του Μουκουντή πάνω στον Τετέι, ναι.
1: Όχι, λέω ότι η ΑΕΚ παίζει για δύο αποτελέσματα όπως είναι τα πράγματα στην Τούμπα. Δηλαδή και έτσι να σβήσει το παιχνίδι. Πάλι θα είναι κερδισμένη τη αγωνιστική.
0: Στο μίνιμουμ τη βραδιά
1: θα είναι κερδισμένη και να σβήσει το
0: παιχνίδι. Να έχει πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και από τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό σου λέω. Και να σβήσει το παιχνίδι μέχρι το τέλο τη βραδιά, αυτό όπω είναι, θα πάει στο συν 6.
0: Το να πάει στο συν 6 είναι ένα πόντο παραπάνω.
1: Συζητάμε.
0: Αλλά όταν παίζει 11 εναντίον 10 και έχει και αυτή την αριθμητική περιοχή από το 18 και έχει καταγράψει η ΑΕΚ αρκετέ ευκαιρίε,
1: θα περιμένει
0: να δει το κάτι παραπάνω για να πάρει μία νίκη η οποία θα είναι πρωτάθλημα.
1: Για μια ομάδα η οποία πάει να πάρει το πρωτάθλημα απόψε. Από το 18 θα περίμενα να δει το πολύ πιο πιεστικό.
0: Είναι όμως και ένας Παναθηναϊκός πολύ ανταγωνιστικός και παθιασμένος. Όπως είπες και εσύ, λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και μην ξεχνάμε ότι και ο Λαφών έχει κάνει ωραίες επεμβάσεις. Η μπαλιά του Γιώβιτς είναι πολύ φιλόδεξη για έναν νεότερο Ζωάο Μάριο που και πάλι ίσως ο Πορτογάλος να μην προλάβαινε την μπάλα. Οπότε η μπάλα είναι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος κάνει τη μακρινή μεταβίβαση για Τετέ και Μουκουντή. Μουκουντή θα πάρει την κεφαλιά, κερδίζει όμως ο Αντίνο την μπάλα. Πολύ ωραίο το στόπ από τον Μαρίν. Επιμένει ο Αντίνο, φοβερές μονομαχίες. Φάουλ από τον Πινέδα. Στο 71, Άρη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και βλέπουμε τρομερές μονομαχίες και από τους δύο Παναθηναϊκούς απόψε.
1: Άλλος Παναθηναϊκός.
0: Παίζει σαν να θέλει αυτό στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Για να είμαστε σωστοί, να είμαστε και δίκαιοι, με την εικόνα που βλέπουμε, βγήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το συζητάμε. Έχει φοβερή ένταση στο παιχνίδι του. Έχει τους παίκτες, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή τους. Ο Πελίστρη, ο οποίος κρατάει, θα παίξει με τον Τετέι. Και δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει στον εαυτό του φέτος ξεκάθαρα. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει ζητήσει πολύ περισσότερα πράγματα αυτή τη χρονιά από το πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αδικήσει στον εαυτό του, χάνοντας πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και παίζοντας τώρα έναν ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια των τελευταίων αγωνιστικών στα play-off διαδικαστικό. Αυτό όμως δεν φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με παίκτη λιγότερο ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Και μπορεί σε αυτό το δεύτερο μέχρι να είναι απόλυτα ανταγωνιστικό. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα. Έχει χώρο να κινηθεί. Θα παίξει με τον Λάζαρο το Ρότα. Ο Ρότα θα φύγει στην κόντρα. Στο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς θα παίξει, θα τσιμπήσει την μπάλα προς τα πίσω. Με στόχο τον Ρότα. Αλλά τελικά βρήκε τον Ζωάο Μάριο. Πινέδα. Ωραία. Ο Πινέδα θα παίξει στα ενδιάμεσα εκεί με τον Μαρίνο. Ο Μάριν θα κάνει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Άνταμ Τσέριν να κατεβάσει την μπάλα. Είμαστε στο 73. Παραμένει πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Έλεγα Γιάννη ότι έχει αδικήσει πολύ τον εαυτό του Παναθηναϊκός φέτος, έχοντας όλη αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί από τα παιχνίδια. Μια χρονιά που είχε πολλά up and down, πολύ πάνω και κάτω, σε παιχνίδια τα οποία ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Το λέω γιατί είναι εικόνα του αυτή μέσα στο γήπεδο. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα μιας ομάδας, ενώ η ΑΕΚ θα κάνει τώρα την αλλαγή, έχοντας αυτή την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, σου δίνει αυτή την αίσθηση. Βάζει τον Ελίασον.
0: Εδώ ρισκάρει λοιπόν για να πάρει πράγματα από το γεγονός ότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Δηλαδή βάζει τον Ζωάο Μάριο δίπλα στον Μαρίν.
1: Ωραία.
0: Περνάει Ελίασον δεξιά και Κοϊτά αριστερά.
1: Ναι, για να μπορέσει να είναι έχει τον πιο, ενός,
0: είναι
1: να
0: πολύ να πιο επιθετικό το σχήμα. Δηλαδή θα μοιάζει λίγο με ένα 4-1-3-2. Δηλαδή με τον Ζωάο Μάριο στο 10, τον Μαρίν στο 6. Γιώβιτς Βάργα και Ελίασον δεξιά, Κοϊτά αριστερά.
1: Πάρα πολύ λογική αυτό που κάνει ο Νικολίτς Γιάννη αυτή τη χρονική στιγμή για να μπορέσει να μην δίνει και στον Παναθηναϊκό την ίδια ευκολία για να βλέπει επιθετικά, ας πούμε, ή να παίζει επιθετικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Νικολίτς πάει να πάρει το πρωτάθλημα από απόψε, γιατί υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Ρέλβας δίνει για τον Μουκουντή, ο Αντίνο τρέχει και η μπάλα ελευθερώνεται για το Ρότα. Βλέπουμε ένα φοβερό, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League εδώ στη Λεωφόρο. Στο τελευταίο αθηναϊκό ντερμπί, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κανένα σκορ. Περισσότερες οι ευκαιρίες για την ομάδα της ΑΕΚ. Όμως ο Λαφών έχει κατεβάσει ρολά, έχει κάνει τρεις σπουδαίες επεμβάσεις. Μαρίν από τα δεξιά. Μαρίν χαμηλά, η σέντρα είναι ο Γιώβιτς με πλάτη, είναι στο ημικύκλιο. Θα κοπεί ο Γιώβιτς. Ο Πενράις θέλει να πάει πρώτο στην μπάλα. Ζωάο Μάριο έχασε την κόντρα από το Πελίστρι. Παλεύει ο Ρότα Σαγιοντάρι. Και φοβερές μονομαχίες. Και είναι και ο Ζωάο Μάριο τώρα εδώ που προστατεύει την μπάλα. Και πάλι Ρότα. Ρότα για τον Ζωάο Μάριο στον άξονα. Περικυκλωμένος αλλά κρατά την μπάλα με το εξωτερικό η πάσα αριστερά για τον Πενράις. Και τώρα είναι ο Κοϊτά. Κοϊτά από τα αριστερά με τον Καλάμπρια. Κοϊτά σε κλείνει. Κοϊτά δίνει για τον Ζωάο Μάριο που και αυτός εκεί πάει από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο ζήγησε τις επιλογές, έδωσε στο Ρέλβας και πάλι Ρέλβας για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ είναι στην επίθεση στο παιχνίδι στο 0-0. Μουκουντή περιμένει ο Ελίασον πάνω στην γραμμή. Η μπαλιά του Μουκουντή είναι δυνατή. Ο Ελίασον την πρόλαβε. Ωραία επαφή με την μπάλα. Ελίασον γυρίζει προς τα πίσω. Κόπηκε ο Ελίασον και η μπάλα όμως τελικά είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Τον ταλαιπώρησε λίγο η μπαλιά που έκανε ο Μουκουντή. Στο 75, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0.
1: Λοιπόν, ένα πλάγιο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Έχουμε νέα αλλαγή με τον Ζαρουρί, ο οποίος θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Δέχεται τις οδηγίες από τον Μπενίτετ. Ο Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα, ωραία μπαλιά του Μπακασέτα. Με στόχο τον Τετέι θα κατεβάσει ο Τετέι. Εκεί δέχεται σκληρό μαρκάρισμα τον Μουκουντή. Αφήνει ότι τις πηγαίνουν δύο παίκτες πάνω. Τώρα θα δώσει το φάουλ. Είναι στα όρια της κάρτας αυτό το φάουλ το οποίο κάνει ο Μουκουντή πάνω στον Τετέι, γιατί τον παίζει ωραία με πλάτη, κρατάει την μπάλα και δέχεται ένα παρατεταμένο μαρκάρισμα από τον Μουκουντή. Με πλάτη είναι ο Τετέι, δεν έχει επαφή με την μπάλα ο Μουκουντή. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε ο διαιτητής ίσως να δώσει μια κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση.
0: Κίτρινη αλλά κάρτα ήταν γιατί ο Μουκουντή δεν πήγε να παίξει την μπάλα.
1: Δεν πήγε, ακριβώς.
0: Κίτρινη κάρτα έπρεπε να βγει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λάθος του Μέλλερ που δεν τη βγάζει.
1: Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει ο Ζαρουρί. Είναι η επόμενη αλλαγή την οποία κάνει ο Μπενίτετ. Και χειροκροτείται ο Αντίνο, ο οποίος ήρθε το Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί το οποίο και αυτό προσπαθεί να μπορεί να βρει τα πατήματά του. Μια ακριβή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, η οποία περιμένει στο μέλλον ο Παναθηναϊκός να δει πράγματα από τον Σαντίνο Αντίνο. Στο 76 είμαστε προς το 77. Θα μπει ο Ανάς Ζαρουρί στον αγωνιστικό χώρο. ο Ζαρουρί, ο οποίος θα δώσει περισσότερη έτσι φρεσκάδα στην επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού, εκεί ο Παναθηναϊκός επιχειρεί τώρα να γίνει απειλητικός. Μπακασέτας έκανε πολύ ωραία πάσα νωρίτερα. Είναι αυτό που λέγαμε ότι ο Τετέι θέλει έναν κάποιον τροφοδοτήσει. Ο Μπακασέτας είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το εκτελεί μέσα στην περιοχή. Ο Μουκουντή πολύ ψηλά θα διώξει την μπάλα, θα γυρίσει προς τον Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος τι κάνει εκεί, διώχνει την μπάλα μακριά, ενώ το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Με τον Πεν Ράις έτοιμο να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, είμαστε στο 77. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει πάντα το 0-0. Πεν Ράις έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για την ΑΕΚ. Σε ένα σημείο στο οποίο ο Τσέρνι θα πιάσει μια κεφαλιά. Πάλμερ Μπράουν, Κοϊτά. Η κεφαλιά από το Βάργα. Θα μπει και ο Γιώβιτς στην εξίσωση. Ο Πεν Ράις, ο Γιώβιτς, ο Βάργα. Ωραία συνεργάζονται οι παίκτες της ΑΕΚ εκεί. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει τελικά στο Γιώβιτς. Γιώβιτς τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο έχει χώρο να κινηθεί. Αλλά θα χάσει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο από την παρέμβαση. Και ο Μπακασέτας θα κάνει μια παλιά. Δεν πέρασε. Ήταν πολύ έξυπνη η επινόηση του Μπακασέτα να βρει τον Ανδρέα Τετέι με τη μία στην απέναντι πλευρά. Αλλά δεν μπόρεσε να περάσει την παλιά αυτή. Ο Πεν Ράις και ο Ρέλβας έκοψαν για την ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο θα σηκώσει το κεφάλι του να μαρκάρει στο Κοϊτά από τα αριστερά. Θα στο πάρει με το στήθος, θα κατεβάσει την μπάλα ο Κοϊτά. Θα περάσει, θα σουτάρει η μπάλα, θα φύγει έξω μακριά χωρίς να ανησυχεί στο λαφόν. Ήταν ωραία ενέργεια του Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος στο ένα εναντίον ενός σε πρώτο χρόνο. Νομίζω δεν βλέπει κανένα παίκτη μπροστά του, Γιάννη. Ε.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακή η δυνατότητα
1: αυτό
0: που έχει.
1: Στο ένα εναντίον ενό, όταν το πάρει
0: πώς την μπάλα.
1: Στο ένα εναντίον ενό, το ξεπέταγμα. Δηλαδή
0: και το χρειαζόταν και αυτό το, ναι, το σουτιάκ να αρχίζει να πάρει τα πάνω τη και να φτιάχνει φάση στα καρέ του λαφών. Στο 78 είμαστε Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Σε λεπτή ισορροπία το παιχνίδι. 11 εναντίον 10. Αυτό που λείπει είναι ο Ερνάντεθ με την αποβολή από το 18ο λεπτό. Η ΑΕΚ παίζει επιθετικά πια. Για να πάρει πράγματα από αυτήν την αριθμητική περιοχή που λόγω της αγωνιστικότητας και του πάθους του Παναθηναϊκού δεν μπορώ να πω ότι έχει φανεί. Πολύ ωραία η κάθετη του Ζωάου Μάριο για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς για τον Κοϊτά, ένας εναντίον ενός τώρα. Με το Καλάμπριο, ο Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Κοϊτά πήγε να πατήσει την μπάλα. Δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζωάου Μάριο. Ζωάου Μάριο, ένα σουτ φοβερό λαφών. Η μπάλα πήγαινε στο παραθυράκι, η μπάλα πήγαινε για γκολ. Και ο Λαφόν απογειώνεται, καταγράφει την τέταρτη σπουδαία επέμβαση και είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι τώρα η ΑΕΚ δεν προηγείται στο παιχνίδι και κάνει τέσσερις μεγάλες επεμβάσεις. Εκτιμώ ότι αυτή ξεπερνά και το τέταρτη του Βάργα και το σου του Περέιρα και την κεφαλιά του Μουκουντή, του Ζωάου Μάριο. Η μπάλα πήγαινε συστημένη στο παραθυράκι και την έβγαλε ο φοβερός και τρομερός Λαφόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ παραμένει το 0-0, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 79 μπήκαμε στο 80, κόρνερ για την ΑΕΚ από τα δεξιά που δείχνει επικίνδυνη στις στατικές φάσεις. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η ΑΕΚ ψάχνει τον γκολ τίτλου. Η μπάλα βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ελίασον παίρνει μια κεφαλιά, όχι σωστά. Ο Τετέι θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό γρήγορα. Και φεύγει ο Πελίστρη τώρα στην αντεπίθεση και τρέχει ο Ρέλβας και είναι Πελίστρη. Γυρίζει γρήγορα η άμυνα της ΑΕΚ. Πελίστρη συνεχίζει την προσπάθεια με το Ρότα. Πελίστρη έχει πάει από τη μία πλευρά στην άλλη. Έχει κάνει βεβαίως την προσπάθεια, έχει κουραστεί, δεν βρήκε συμπαραστάτη. Η μπάλα από τη γραμμή του out έφτασε στα χέρια του Στρακόσκια. Συγκινητική προσπάθεια του Πελίστρη. Ζωάο Μάριο που είδε το Λαφόν να του στερεί ένα γκολ. Ένα γκολ τίτλου, αυτό ψάχνει η ΑΕΚ, παιδιά πια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, η κάθετη του Μαρίν για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς για τον Ελίασον, τσιπάει πολύ ωραία την μπάλα ο Ελίασον. Ελίασον για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ίγκασον που κάνει ένα τρομερό stop πάνω στον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Ανοίγει και πάλι το παιχνίδι. Η μπάλα θα πάει στον Κυριακόπουλο. Τετέι καταπληκτικά άδειασε το Ρότα. Αλλά από τον ενθουσιασμό η μπροστινή παγιά για τον Ζαρουρί δεν είναι καλή. Ο Μουκουντή τρέχει. Ο Τετέι είναι τρομερός. Είναι τρομερός ο Τετέι. Στρακόσια τώρα
1: να τρέχει. Highlight είναι αυτή η τρίπλα.
0: Είναι τρομερός ο Τετέι. Έχει κάνει πολλά πράγματα για highlights απόψε. Έχει κρατήσει αυτός και ο Λαφόν τον Παναθηναϊκό όρθιο στην κιτρινό μαύρη καταιγίδα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ζωάο Μάριο στα μεσοδιαστήματα. Μαρίν. Μαρίν πλησιάζει. Μαρίν το τάκλιν. Καταφέρνει να κλέψει ο Μπακασέτας. Και οργανώνει την μπάλα. Ανοίγει ο ρυθμός πάλι στο παιχνίδι. Και είναι ο Ζαρουρί τώρα. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Δεν βιάστηκε ο Παναθηναϊκός. Τσέριν και η μπάλα πίσω για τον Λαφόν. Που πραγματικά έχουμε μείνει στην εντύπωση που μας δημιούργησε ο goalkeeper του Παναθηναϊκού στο πώς απογειώθηκε στο αριστερό του παραθυράκι για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ στο μακρινό σουτ του Ζωάο Μάριο. που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του ο φημισμένος Πορτογάλος και βοηθάει την ΑΕΚ με την προσωπικότητά του. Και η μπάλα για τον Πενεράης αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Κοϊτά. Κοϊτά ανάμεσα σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Κρατά την μπάλα ο Κοϊτά. Δεν τα κατάφερε εδώ, μέτρησε και η κούραση. Στο 82. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν έχουμε γκολ. Έχουμε συγκλονιστικό μάτς.
1: Βλέπουμε ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Κυρίως εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η μία φάση διαδέχεται την άλλη. Κυρίως από την πλευρά της ΑΕΚ που παίζει και με παίκτη παραπάνω. Με το Λαφόν καταπληκτικό. Αλλά και τον Τετέι, ο οποίος κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Ο Ανδρέας ο Τετέι. Ουσιαστικά κρατάει μόνος του όλη την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού και παίζει απέναντι σε 3 και 4 κεντρικούς αμυντικούς της ΑΕΚ. Πολλές φορές ο Τετέι, ο οποίος κάνει μια καταπληκτική τρίπλα πάνω στο Ρότα, αλλά νωρίτερα δεν μπόρεσε να βρει τον Ζαρουρί. Η μπάλα θα πάει στον Ελίας. Στον Ελίας να παίξει με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο Ρέλβας. Ρέλβας κρατάει. Θα περάσει τώρα από τη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ, η οποία ψάχνει να βρει ένα γκολ για να πάρει ένα τρίποντο που ουσιαστικά θα τη κλειδώσει την υπόθεση πρωτάθλημα απόψε εδώ στη Λεωφόρο. Και αυτό γιατί είναι ήδη 5 βαθμούς μπροστά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει, θα πάει στους 8. Ο Ζάο Μάριο κρατάει. Θα βρει τον να μαρκάρει στο Ελίασον. Ελίασον έχει χώρο. Θα σεντράρει. Δεν είναι καλή σέντρα του Ελίασον. Είναι στο ύψος μικρής περιοχής. Εύκολα ο Λαφόν θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Στο 83 είμαστε. Παραμένει πάντα το 0-0. Με τον Αλμπάν Λαφόν έχει κάνει μερικές καταπληκτικές επεμβάσεις απόψε. Και εδώ για ένα το ερώτημα τώρα είναι: ψάχνει για τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός βασικό ή κρατάει τον Λαφόν? Είδες πολλές φορές πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να σε διαψεύσει από τη μία αγωνιστική στην άλλη. Ο Λαφόν έχει κάνει ένα φοβερό παιχνίδι απόψε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που ουσιαστικά έχει απογειωθεί.
0: Έχει κρατήσει όρθιο το Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Αυτός και ο Τετέι.
1: Προσπάθεια με τον Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι έτοιμος ο Κυριακόπουλος τώρα. Θα παίξει, θα χάσει την μπάλα. Θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Καλάμπρη όμως παρεμβαίνει. Θα βρει τον Τσέριν. Ο Τσέριν κρατάει. Έχει χώρο ο Τσέριν να κινηθεί. Έχει μπροστά του Καλάμπρια και Τετέ. Σουτάρει ο Τσέριν. Τρομερή προσπάθεια από τους 300. Στην παραφορά. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάνει μια τρομερή ενέργεια ο 300 σε ένα σουτ του Τσέριν, το οποίο φαίνεται να καταλήγει στο γάμα της εστίας. Ο 300 με υπερένταση στην ανάποδη κίνηση, ανάποδη φορά είχε, βγάζει με υπερένταση από το γάμα ο 300. Μιμείτε το Λαφόν στην επαναφορά. Δεν μπορεί ο Καλάμπρια να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκόρ για τον Παναθηναϊκό. Φοβερή προσπάθεια. Τρομερό το σούτ του Τσέριν, αλλά εκπληκτική απόκρουση από τον 300.
0: Ο 300 το ξέρουμε. Έπαιζε 6 χρόνια βασικός τερματοφύλακας της Λάτσιο στη Σέρι Α. Είναι ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Βγάζει μια φοβερή φάση σε αυτό το σούτ του Καλάμπρια. Και γενικά σήμερα βλέπουμε δύο μεγάλους goalkeeper σε μεγάλες αποκρούσεις. Και τραυματίστηκε κιόλας ο 300, γιατί έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του Καλάμπρια, που ίσως να ήταν και offside. Η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό είναι του Τσέριν. Η μπάλα, ενώ ήταν η φάση που δεν την περίμενε.
1: Δεν σου μύριζε, περίμενε την πάσα σέντρα, του Τσέριν.
0: Έπιασε πολύ ωραίο σουτ.
1: Σούταρε.
0: Με φάλτσα ήταν δύσκολη επέμβαση, όπως το είπες. Χρειάστηκε να γυρίσει το κορμί του με το αριστερό
1: χέρι. Ναι, γιατί ήταν στην ανάποδη φορά. Πήγαινε δεξιά και γύρισε με το αριστερό χέρι.
0: Κατάφερε με το.
1: Έχει τρομερό βαθμό δυσκολία.
0: Με τον καρπό του του αριστερού χεριού να σκαμπυλήσει την μπάλα, να τη βγάλει από την αιστεία του 300. Έχει κάνει πολύ μεγάλη
1: επέμβαση. Αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς. Έχοντας εικόνα για τα άλλα που έχει κάνει ο Λαφόν, αυτή είναι η επέμβαση της βραδιάς, γιατί είναι ο βαθμός
0: και του Λαφόν στο Ζωάο Μάριο.
1: Σωστά, αλλά ήταν στη γωνιά του εκεί όμως. Το περίμενε και βγαίνει στο αριστερό του πόδι και φεύγει στο αριστερό του πόδι. Εδώ γίνεται
0: κάτι εκπληκτικό. Να κάνει κίνηση. Έτσι,
1: ναι, γιατί είδε την πορεία της μπάλας και ενώ έχει φύγει δεξιά, κοίταξε τώρα. Γυρίζει τελευταία στιγμή και τη βγάζει.
0: Στιγμιότυπο της επέμβασης του 300.
1: Ναι, δηλαδή είναι.
0: Τελευταίο πεντάλεπτο σε μάτς που πραγματικά δεν θέλουμε να τελειώσει. Έχει πολύ άγρια ομορφιά το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι σε ένα ιστορικό γήπεδο εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό και στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυριακόπουλο και τώρα με τον Καλάμπρια, που κατάφερε να διώξει και στις δύο περιπτώσεις ο 300, και ειδικά η δεύτερη είναι ένα από τα highlight της δικής του καριέρας. Και από την άλλη πλευρά ο Λαφόν έχει κάνει 4 stop σε μια ΑΕΚ που επιτίθεται κατά κύματα, αλλά δεν έχει βρει τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού. Ειδικά στο σούτ του Ζωάου Μάριο, είχε και το σούτ του Περέιρα, είχε και την κεφαλιά του Μουκουντή. Είχε 4 σπουδαίες επεμβάσεις ο Λαφόν. Η ΑΕΚ είχε και το δοκάρι με το Κοϊτά στο πρώτο ημίχρονο και την προβολή του Μουκουντή που την έστειλε την μπάλα out. Θυμίζω και το τέταρτο του Βάργα που κατάφερε να διώξει ο Λαφόν. γενικά ένα μάτς πολύ γεμάτο και με εντάσεις, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στην επίθεση και μπαλιά περνά για τον Ελίασον. Ελίασον έχει στην πλάτη κολλημένο τον Κυριακόπουλο, δίνει για τον Ρώτα, πλάγια και δεξιά η ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο τον ακολουθεί ο Μπακασέτας. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Μουκουντή. Ο Ζωάο Μάριο έχει πέσει τον αγωνιστικό χώρο και σηκώνεται. Ο Ρέλβας δίνει αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά ένας εναντίον ενός συγκλίνει. Θέλει να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα πάει στο Τετέι. Γυρίζει την μπάλα ο Τετέι. Τον ακολουθεί ο Μαρίν και βγαίνει και ο Ρώτα. Αλλά ο Τετέι δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Ζαρουρί, που πατάει την μπάλα ο Ζαρουρί και παίρνει το φάουλ από τον Ζωάο Μάριο. Θα βγει η κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Ζωάο Μάριο για το φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Ζαρουρί. Ο ίδιος ο Ζωάο Μάριο διαμαρτύρεται για αυτό που θα ήθελε ως φάουλ ο ίδιος, ενώ ετοιμάζεται και ο Πάντοβιτς για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Παναθηναϊκού. Στο 87ο λεπτό είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παναθηναϊκός έχει αντέξει. Χρειάστηκε την προσαρμογή στο πρώτο ημίχρονο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 18ο λεπτό, αλλά η εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο είναι συγκλονιστική. Έχει κάνει κατάθεση ψυχής και η ΑΕΚ βεβαίως παλεύει και μάχεται, αλλά έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να καλύψει αυτό το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει, και αυτό πιστώνεται και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές. Ο Τετέι έδωσε φοβερές και τρομερές μάχες. Μόνιμος κίνδυνος, standing ovation, Άρη, και δικαιολογημένα για έναν παίκτη που έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση
1: το
0: και θα βγει για να μπει ο Πάντοβιτς.
1: Έπαιζε μόνο του στο δεύτερο ημίχρονο με όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Δηλαδή μόνο
0: και στο πρώτο.
1: Ναι, εντάξει, το πρώτο δεν πήρε πολλές φορές την μπάλα.
0: Την ευκαιρία του Κυριακόπουλου αυτό στην
1: ΑΕΚ. Ναι, σωστά, έτσι. Αλλά στο δεύτερο έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Ναι, ναι. Δηλαδή τρέχει δεξιά, αριστερά, βοηθάει αμυντικά. Έχει κάνει μια μεγάλη εμφάνιση ο Τετέι σε αυτό το παιχνίδι. Απόψε δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα μπει ο Πάντοβιτς. Είναι λογικό, βγαίνει ο Τετέι, γιατί πόσο να αντέξει. Και όλα σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε φτάσει και στο τέλος της χρονιάς. Είμαστε στο 89. Ο Ζάο Μάριο θα βρει το Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Μουκουντή έχει χώρο να κινηθεί και πάλι στο Ρέλβας. Ρέλβας έχει χώρο ο Ρέλβας. Θα βρει και πάλι τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει στον Μάριν. Ο Μάριν θα παίξει με τον Ελίασον. Ελίασον από δεξιά για την ΑΕΚ. Κάθετα στον Πινέδα. Ελίασον. Το γύρισμα. Η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά. Λίγο πριν συμπληρώσουμε 90 λεπτά στο παιχνίδι, η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά και είναι έτοιμη τώρα να επιτεθεί, να απειλήσει. Αυτό το κόρνερ θα εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Μάριν, ο οποίος θα πάει από τη δεξιά πλευρά, όλος ο κόσμος μέσα στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, του Αλμπαλαφών. Εκτελεί, η μπάλα θα περάσει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Η μπάλα μέσα στην περιοχή θα παραμείνει. Ο Πελίστρη σε ένα σημείο στο οποίο θα κερδίσει ο Ζαρουρί για τον Παναθηναϊκό και θα βγάλει ωραία ο Ζαρουρί στον Πελίστρη και θα βγει στην κόντρα τώρα ο Πελίστρη. Έχει χώρο ο Πελίστρη, αλλά είναι πολλοί παίχτες εκεί. Ο Ρώτα θα πέσει με πολύ δύναμη. Είναι καθαρό το τάκλιν του Ρώτα πάνω στην μπάλα. Θα κάνει μια ωραία ενέργεια ο Ρώτα και η ΑΕΚ. Με τον Κοϊτά στην περιοχή, ο Κοϊτά θα μπει. Δεν είναι ωραία η προσπάθεια του Κοϊτά, την ανοίγει περισσότερο από ό,τι πρέπει για να τελειώσει τη φάση.
0: Άνοιξε το κοντρό στο τελευταίο
1: 90.
0: Βήμα.
1: Ναι. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί τη φάση ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός, αλλά άνοιξε περισσότερο το κοντρό. Ρέλβας κρατάει. Ο Ρέλβας θα βγάλει δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει. Θα παίξει με τον Μουκουντή. Σε λίγα δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα από τώρα, συμπληρώνουμε τα 90. Θα γίνει το λάθος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και θα φύγει τώρα ο Πελίστρη. Αλλά είναι μόνος το Πελίστρη με 5 παίκτες της ΑΕΚ. Είναι τρομερό. Τι πάει να κάνει ο Πελίστρη εκεί? Δεν μπορεί, δεν έχει δυνάμεις. Είναι τρομερό. Δεν μπορούσε ο Πελίστρη να περάσει 5 παίκτες μόνος του.
0: Φοβερή ήταν και η αντίδραση του Μουκουντή και η τοποθέτησή του. Άλλα 5 λεπτά αγωνία στη Λεωφόρο στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Κοϊτά από τα αριστερά. Κοϊτά παίρνει την ευθύνη. Κοϊτά παίρνει την πρωτοβουλία. Απέφυγε τον Τσέριν στα όρια της περιοχής. Πενράις κρατά την μπάλα. Δεν βγάζει τη σέντρα. Χάνει τη μονομαχία εδώ από τον Καλάμπρια. Πιέζει τον Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει out λοιπόν. Πολύ ωραία ο Καλάμπρια εδώ. Κάλυψε και κατάφερε να κλέψει την κατοχή μπάλα από τον Πενράις. Κράμπες και για τον Καλάμπρια. Είπαμε όλο αυτό. Έχει μια καταπώνηση φυσικά για τον Παναθηναϊκό. Το να παίζει δηλαδή με 10 από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι να καλύψουν, να μακιγιάρουν αυτό το κενό. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες. Σε τέσσερις από αυτές, εκτός από το δοκάρι δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο του Κοϊτά, είδε τον Λαφόνη να τη στερεί τον γκολ. Και ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ο Πάντοβιτς μια κεφαλιά, ο Ζωάο Μάριο άλλη μια για τον Ρότα. Τρέχει ο Ζαρουρί, ο Ρότα δίνει για τον Μουκουντή. Μουκουντή πίσω για τον Στρακόσκια που έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Τσέριν. Και τώρα είναι ο Ρέλβας. Στο 0-0 το μάτς και έχουμε μπει πια στο διάστημα των καθυστερήσεων.
1: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 5.
0: Με τον Ζωάο Μάριο να δίνει για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει την μπάλα. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει το πρωτάθλημα σε ένα μεγάλο βαθμό αν βρει γκολ. Προς το παρόν όμως ο Παναθηναϊκός ανθίσταται και στο ανοιχτό γήπεδο θέλει να γίνει απειλητικός και ζυγίζει τις επιλογές ο Μπαγκασέτας. Και περνάει για τον Ζαρουρί και επιστρέφει η ομάδα της ΑΕΚ. Και η μπάλα έχει πάει αριστερά. Το γέμισμα γίνεται Μπαγκασέτας με Ρέλβας και Στρακόσκια και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Μπαγκασέτας.
2: Απίστευτη ευκαιρία, ε!
0: Τεράστια, τεράστια ευκαιρία γιατί έφτασε πρώτο στην μπάλα. Βγήκε ο Στρακόσκια, έγινε η προβολή του Ρέλβας, τσίπησε την μπάλα ο Μπακασέτας, αλλά η μπάλα έφυγε out δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στρακόσκια. Παιχνίδι Grand Guignol. Ένα μάτς που δεν πιστεύεις ότι έχει μείνει στο 0-0 και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει. Φοβερές στιγμές εδώ στη Λεωφόρο. Κοϊτά κρατά την μπάλα και τη χάνει ο Κοϊτά γιατί είναι κουρασμένος. Και ο Πελίστρη κερδίζει και τον Μαρίν. Με φοβερές αντοχές ο Πελίστρη γιατί μπήκε αλλαγή. Ο Μαρίν τον κρατά εδώ. Θυσιάζει την κίτρινη κάρτα ο Μαρίν.
1: Για να μην γίνει επικίνδυνος
0: ο Πελίστρη.
1: Ναι, ναι, ήταν ένα επαγγελματικό φάουλ αυτό το οποίο κάνει ο Μαρίν. Είναι λογικό να τον σταματήσει και τον Πελίστρη. Τώρα λογικά θα έχουμε τελευταίες προσπάθειες για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κάνει τρομερή ευκαιρία ο Μπακασέτας να γίνει ο ήρωας της βραδιάς. Με την ευκαιρία που χάνει απέναντι στον Στρακόσια. Και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Ο Καλάμπρια θα πάει προς τον πάγκο. Ο Μπακασέτας είναι αυτός ο οποίος λογικά θα πάρει την εκτέλεση. Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα μπαίνουν μέσα στην περιοχή. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Τώρα θα μπούμε στο τέταρτο καθυστερήσεων. Θα γεμίσει ο Μπακασέτας στα καρέ της εστίας του Στρακόσια. Εκεί είναι σαφέστατα περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Γεμίζει. Η μπάλα θα περάσει. Θα γυρίσει από τον Μπάντοβιτς, ο οποίος δεν μπορεί να τελειώσει εκεί τη φάση. Μπακασέτας. Ωραία θα βρει ο Μπακασέτας στο Ζαρουρί. Ζαρουρί στην περιοχή. Σουτάρει ο Ζαρουρί. Θα χάσει ο Στρακόσια παραλίγο εκεί. Τραγικό λάθος από το Στρακόσια. Δεν το εκμεταλλεύεται κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τώρα η ΑΕΚ θα φύγει στην κόντρα. Η μπάλα θα περάσει ο Τσέριν, θα κόψει ο Καλάμπρια, ο Ίγκασον. Α, θα γυρίσει και θα καθαρίσει τη φάση. Τραγικό λάθος παραλίγο. Ο Στρακόσια εκεί να είναι μοιραίος για την ΑΕΚ. Δεν βρέθηκε κάποιος στην επαναφορά της μπάλας. Ενώ έχουμε κράμπες και από τον Ίγκασον. Για να δούμε την προσπάθεια την οποία θα κάνει ο Ίγκασον για να τελειώσει το παιχνίδι αυτό απόψε. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Λοιπόν, φινάλε. Είμαστε πια στις καθυστερήσεις. Θα σηκωθεί και ο Ίγκασον και αυτός έδωσε πολλές μάχες. Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι 0-0 το παιχνίδι. Ο Λαφόν τώρα θα κάνει το βολέ τελευταίες στιγμές καθώς είμαστε στο τελευταίο, στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Ρέλβας κάνει μια κεφαλιά, άλλη μια κεφαλιά και ο Παναθηναϊκός πάλι με μπάλα με τον Πάντοβιτς που μπερδεύεται. Ζωάο Μάριο δεν είναι φάουλ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνει φάουλ ο Πάντοβιτς πάνω στο Ζωάο Μάριο. Καθαρό φάουλ είναι.
1: Είναι φάουλ αυτό, βέβαια.
0: Βέβαια, πάνω στο Ζωάο Μάριο. Λοιπόν, με τον Ρέλβας τώρα να δίνει για τον Ρότα. Αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία επίθεση τη ΑΕΚ. Ο Μέλλερ λέει ότι η μπάλα κυλούσε και ο Ζωάο Μάριο εκτέλεσε τώρα. Ο Ρέλβας κρατά την μπάλα και ο Ρέλβας περνά την μπάλα αριστερά για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κρατά την μπάλα στην κατοχή του και δίνει και πάλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας θα κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Θα βγει η μπάλα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Ρότα. Δεν έχει φτάσει αυτό στην μπάλα. Φοβερές μάχες και είναι ο Μουκουντή που δίνει για τον Ελίασον. Ο Ελίασον κάνει τη σέντρα. Ο Βάρκα δεν κατάφερε να κάνει την κεφαλιά σε πρώτο χρόνο. Παλεύει εκεί με τον Πάλμερ Μπράουν. Τελειώνει το μάτς. Ένα φοβερό και τρομερό μάτς.
1: Με παιχνίδι.
0: Φοβερή ένταση. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Η ΑΕΚ αυξάνει την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Είναι στους 6 βαθμούς η ΑΕΚ. Στην ισοβαθμία είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ και τρίτος ο Ολυμπιακός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές ευκαιρίες σήμερα για να νικήσει και να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό. Δεν φάνηκε όμως τόσο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Λαφών με τις επεμβάσεις του Κετετέι κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ τσιμπάει τον βαθμό ή τέλος πάντων αφήνει δύο βαθμούς, αλλά δεν έχει σημασία. Πιστώνεται άλλον έναν βαθμό. Δεν έχει δεχθεί γκολ στα play-off και στην τρίτη αγωνιστική. 0-0 εδώ στην Λεωφόρο. Συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα για να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα ή να το αυξήσει ανάλογα με το αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
1: Είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Είδαμε ένα φοβερό ντέρμπι με πολλές συγκινήσεις. Ένα ντέρμπι στο οποίο και οι δύο ομάδες πάλευαν με την ΑΕΚ να παίζει με παίκτη παραπάνω από το 18ο λεπτό. Τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην έχει την απόδοση που είχε, την καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε ένας άλλος Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος έδειξε ένα πράγμα, ότι αδίκησε φέτος τον εαυτό του σε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί έχασε πολλούς βαθμούς δεξιά και αριστερά και θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστικός πια στο τέλος της χρονιάς και να διεκδικεί περισσότερα πράγματα. Η ΑΕΚ έπαιξε τόσο ώστε στο τέλος της βραδιάς να πάρει αυτό που είναι η κερδισμένη της αγωνιστικής, γιατί ο ένας βαθμός, ο οποίος της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά της από τους διώκτες, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, την φέρνει κάθε αγωνιστική πιο κοντά στο στόχο που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα μπορούσε, αλλά απόψε δεν της επέτρεψε ο Παναθηναϊκός να καταφέρει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν συγκλονιστική κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, η κεντρική του αμυντική και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν και τα χαφ. Είδαμε, παραλαμβάνω Γιάννη, με ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό στο δεύτερο 45 λεπτό. Το πρωτάθλημα έχει ακόμη, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δρόμο μπροστά.
0: Δεν
1: τίποτα
0: κλείδωσε.
1: Δεν κλείδωσε. Ακριβώς. Με νίκη της ΑΕΚ απόψε θα
0: ήταν αλλιώς.
1: Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Θα είχε κάνει ένα μεγάλο βήμα τίτλου η ΑΕΚ απόψε εδώ στο Ολυμπιακό, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Απομένουν τρεις αγωνιστικές, έτσι. Τρεις αγωνιστικές.
0: Οι δύο είναι στην Όλγουιν Αρένα.
1: Οπότε στην επόμενη αγωνιστική
0: ΑΕΚ
1: θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
0: Η ΑΕΚ θα θέλει νίκη στην Όλγουιν Αρένα
1: για να μπορέσει...
0: και ανάλογα με το αποτέλεσμα.
1: Σωστά, γιατί μετά θα πάει στην Τούμπα η ΑΕΚ. Στο...
0: Ναι, δηλαδή
1: την τελευταία αγωνιστική.
0: Τώρα είναι υποθετικά αν η ΑΕΚ νικήσει στην Όλγουιν Αρένα τον Παναθηναϊκό και έρθει στο παλαιό του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.
1: Θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Σωστά. Σωστά.
0: Με κάθε τρόπο θέλει νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Για να μπορέσει να διατηρήσει τουλάχιστον τη διαφορά των 6 πόντων.
0: Και να καθαρίσει με τον έναν
1: εκ των δύο.
0: Αλλιώς μπορεί να καθαρίσει και με τους δύο. Και να ξέρει μετά ότι ίσως να θέλει με δική της νίκη άλλον έναν βαθμό για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Η κατακλείδα είναι όμως ότι είναι όλα ανοιχτά ακόμη.
0: Όλα είναι ανοιχτά.
1: Και είμαστε τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε με το πρωτάθλημα να έχει ένταση και να είναι ακόμη ανοιχτό για το ποιος θα το κατακτήσει. Με την ΑΕΚ βεβαίως όμως να έχει κάνει ένα μεγάλο προβάδισμα, να έχει πάρει αυτή τη βραδιά, αυξάνοντας τη διαφορά στην τρίτη αγωνιστική στους 6 βαθμούς. Τίποτα άλλο από τον καλό συνάδελφο, τον Παναγιώτη Στουπή, που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Από τον Γιάννη Σαντορίνιο και τον Άρη Γάτα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα από το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 4 μάτς για την Super League έγιναν σήμερα, 2 με μεγάλη σημασία καθώς αφορούν στον εφετινό πρωταθλητή και άλλα 2 με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2 τα αποτελέσματα. Με μεγάλο κερδισμένο της αγωνιστικής στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά και την ΑΕΚ να μην είναι δυσαρεστημένη, καθώς έσβησε τη Λεωφόρο από τις υποχρεώσεις της, έχοντας αέρα 6 βαθμών από τους άλλους 2 διεκδικητές του τίτλου. Στην Τούμπα ο Γεραμέγεφ 2 φορές και ο Ζίβκοβιτς σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 με τον LKB. Με 5 διαφορετικούς σκόρερς, Όσμπολτ, Παλάσιος και τους Οζέγκοβιτς, Βίχο και Λιάγα με πέναλτι, ο Λεβαδιακός πέτυχε ευρία νίκη επί του Βόλου, που βρήκε δίχτυα μετά το 4-0 με 2 γκολ του Κίρκου. Τέλος στο Παγκρίτιο, με τέρματα του Ντούντου και του Γιαννιώτα, ο Άρης έφυγε με νίκη από την Κρήτη. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 βαθμούς, με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 10 βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και οριστικά στην τέταρτη θέση. Την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλεις αντίδραση και εμείς κάναμε ακριβώς αυτό. Ένα από τα κλειδιά της νίκης μας ήταν η απόκριση του Παυλένκα στο 2-1, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Χάσαμε τις ευκαιρίες, δεν σκοράραμε, χαρίσαμε το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι η ΑΕΚ έχει πλέον το πάνω χέρι, τα σχόλια του Λουίς Μεντιλίπα. Στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 στο παιχνίδι που εγκαινίασε σήμερα τα play-off στην Greek Basket League, ενώ την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει εδώ και λίγες ώρες ο Βίκος Ιωαννίνων μετά την νίκη του με 87-72 επί του Παπάγου στη Λευκάδα. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13 στον τρίτο αγώνα της Εθνικής Πόλο των Γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να είναι ουραγός στον όμιλο, ενώ στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ιταλική De Acker μετά την νίκη της με 17-14 επί της Honvent. Και στα νέα από το εξωτερικό, με 3 νίκες στα 4 φετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Κίμι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σιρκουί του Μαϊάμι, με την τριάδα του βάθρου να συμπληρώνουν ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι με τις 2 McLaren. Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League, όπου επίσης είχαμε Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Στην Ιταλία Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασουόλο Μίλαν 2-0, Juventus Verona 1-1 και στο ημίχρονο Ίντερ Πάρμα 1-0. Στη Γερμανία Ζανκτ Πάουλι Μάιντς 1-2, Gladbach Dortmund 1-0 και Freiburg Wolfsburg 1-1, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Στην Ισπανία Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και στο ημίχρονο Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη μεγάλη νίκη της Μπρίζ με 3-1 επί της Άντερλεχτ, νίκη που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει με πλούσιο ρεπορτάζ από τα σημερινά μάτς στην ενημέρωσή σας.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπόρ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τρίτη αγωνιστική των play-off, όπου είχαμε κερδισμένη της ημέρας την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νωρίς 3-1, πριν από λίγο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στη βαθμολογία πλέον η ΑΕΚ παίρνει απόσταση 6 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, που έπιασε τον Ολυμπιακό και υπερτερεί στην ισοβαθμία, καθώς έχει την ισοβαθμία. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια στις 7.30 μέχρι το φινάλε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Νωρίτερα στις 5 για τα play-off, 5 ως 8 είναι η τέταρτη αγωνιστική. Άρης, Όφη και Βόλος, Λεβαδιακός. Ενώ το Σάββατο έχουμε τα play-outs και με την 7η αγωνιστική στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 Έλληνοβι Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως και όπως πάντα με τις αμφισβητούμενες φάσεις και καλησπερίζουμε τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε, Άγγελε, από το τελευταίο παιχνίδι, να πάμε ανάποδα. Από το ντέρπι το Αθηναϊκό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 18, σωστά έδωσε φάουλο διαιτής και όχι πέναλτι. Η ανατροπή έγινε εκτός περιοχής. Και σωστά κόκκινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ζήνη ήταν σε προφανή θέση για γκολ.
3: Άρα λοιπόν μέχρι εδώ όλα καλά.
4: Όλα καλά. Στο 48 έγινε ένα αλληλοσπρόξιμο, μπορώ να πω, μέσα έξω από την περιοχή, αλλά δεν υπήρξε κάτι το επιλείψιμο, έγινε και έλεγχος από το ΒΑΡ, οπότε νομίζω ότι δεν υπήρξε κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, η διαιτησία του Τούρκου Μέλλερ ήταν πάρα πολύ καλή. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις.
3: Γενικά δεν είχε, και στις δύσκολες φάσεις πάρθηκαν σωστές αποφάσεις από την κατάλληλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στην Τούμπα. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ιταλός Σότσα ήταν ο διαιτητής. Στο 15 γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Την ώρα που σούταρε ο Μιχαηλίδης, σούταρε την μπάλα, είναι σε θέση offside που επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Εκεί έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι άλλο. Κακώς, κατά την άποψή μου, μέτρησε τον γκολ. Ήταν σε θέση offside.
3: Το παρομοιάζουν ο Μεϊτέ. Το παρομοιάζουν πολύ με τον γκολ του Γιαζίτζη. Στο πρώτο.
4: Ναι, δεν μπορώ.
3: Όχι,
4: να...
3: Το παρομοιάζουν.
4: Εκεί, το παρομοιάζουν εκεί. Έγινε κίνηση από τον παίχτη, τον Τούρκο. Το Αμπιρόλα, ναι. Έγινε, δηλαδή έκανε κίνηση ότι. Θα ήταν να κάνει την μπάλα, να αλλάξει πορεία στην μπάλα. Εδώ δεν υπήρχε καμία κίνηση. Εδώ είναι καθαρά σε θέση offside ο παίχτης και είναι μπροστά στο, είναι ακριβώς στο κέντρο, στο σημείο που βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.
3: Άρα το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να μετρήσει. Όλα τα άλλα κυλήσαν ομαλά.
4: Ακριβώς. Στο 73 ο Ολυμπιακός ζήτησε χέρι. Η φάση ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, δεν διαπίστωσε και το ΒΑΡ κάτι το επιλείψιμο και εδώ, οπότε άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και εδώ είχαμε καλή διαιτησία εκτός από αυτή του 15.
3: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ λοιπόν. Γενικά οι διαιτησίες ήταν καλές από ό,τι κατάλαβα σήμερα. Δεν έπρεπε.
4: Έχουμε και τα παιχνίδια, δεν ξέρω αν θέλεις να τα πούμε, του Λεβαδιακού με τον
3: Βόλο. Α, ναι, βέβαια, Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος.
4: Ακριβώς.
3: Όφι Άρης 0-2, Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
4: Λεβαδιακός Βόλος, λοιπόν, στο 19 η Λιβαδιά ζήτησε ανατροπή, διαιτητής και ΒΑΡ δεν διαπίστωσε παράβαση. Στο 53 χέρι για τον Λεβαδιακό, ο διαιτητής έδωσε κόρνερ, αλλά το ΒΑΡ τον δεν συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή και τον έστειλε στο μόνιτορ, το είδε και σωστά έδωσε πέναλτι για το Λεβαδιακό ανατροπή. Στο 90-3 σωστά πέναλτι ανατροπή και δεύτερη κίτρινη κόκκινη δηλαδή σε παίκτη του Βόλου.
3: Ωραία.
4: Ήταν εκτός από την περίπτωση του 53 και εδώ είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία. Στο παιχνίδι Όφι Άρης, διαιτητής Τσακαλίδης, δεν είχαμε καμία μα καμία αμφισβητούμενη φάση.
3: Ωραία.
4: Ήταν πολύ καλή η διαιτησία.
3: Άρα σε γενικές γραμμές πήγαμε καλά.
4: Λοιπόν, ναι, πήγαμε καλά ακριβώς.
3: Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα, καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα λοιπόν και αμέσως εμείς μέχρι να έχουμε ρεπορτάζ από το Απόστολος Νικολαίδης πάμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι. Πάω Ολυμπιακός 3-1, καλησπερίζω τον Μπάμπη Παπάζογλου που μαζί με τον Τάσο Σταμπουλή που θα ακούσουμε αργότερα ήταν στην Τούμπα και περιέγραψαν για λογαριασμό της Έρα Σπορ την αναμέτρηση. Μπάμπη Ολυμπιακός θα έλεγα ότι ήταν αρκετά καλός μέχρι το 60, από εκεί και πέρα με το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ δείχνει να καταραίει. Και είχε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει το προβάδισμα και με ένα ή και με δύο τέρματα.
5: Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μπορούσα να πεις ότι είναι και καρμπών του αγώνα του πρώτου γύρου, αλλά αν το δει κανείς συνολικά το παιχνίδι, το λες και ποδοσφαιρική αυτοκτονία του Ολυμπιακού. Ή από την άλλη πλευρά, ή τα προβλήματα που είχε ως ομάδα τα έβγαλε σε όλη τη μέγεθος. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο, γιατί πραγματικά αυτό που λες, ο Ολυμπιακός είχε τις κλασικές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει 4 ευκαιρίες και έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός δέχεται γκολ στο 63, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία, στο 55 συγγνώμη, χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τζικίνο που κάνει τη μεγάλη επέμβαση.
3: Ο Παβλένκα
5: στο 63 και στο 65 δέχεται το 3ο γκολ και τέλος. Αυτό είναι. Blackout, όπως είχε γίνει, ας πούμε, όταν είχε πάει τον γκολ από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ή όπως είχε γίνει στον αγώνα του πρώτου γύρου. Με τον Παναθηναϊκό, μόνο που αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είχε πολύ ξεκαθάρες ευκαιρίες. Και δείχνει ότι πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο, όμως συνέβη. Και συνέβη αυτό γιατί πρώτον έχανε τις ευκαιρίες, πολύ βασικό. Και το δεύτερο είναι ότι έκανε πεδαριώδη λάθη στην άμυνα. Ο Ζεύκοβιτ έκανε πάρτι, 2 ασίστ, 1 γκολ. Γενικά ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει πάρτι σε 1 γκολ. Δεν μπορεί κάποιος να τον κόψει και βγάζει την.
3: Για το 2-1.
5: Βέβαια. Δηλαδή είναι συσσωρευμένα τα λάθη που έχουν γίνει. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει αυτό το μάτς και να λέει ότι εξαρτάται από το χέρι του το πρωτάθλημα, τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα γιατί έχει την ισοβαθμία πλέον ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ακόμα και να κερδίσει ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι θα είναι 7-4.
5: Εντάξει, αν κερδίσει όμως θα είναι στο συν 3.
3: Ναι, εντάξει.
5: Και θεωρητικά ξέρεις είναι και οι δύο που έχουν κερδίσει θέση για το πρωτάθλημα.
3: Σωστό.
5: Η ΑΕΚ όμως το ανέβασε έστω και με αυτή την ισοπαλία.
3: Στο συνέξι.
5: Το ανέβασε, δεν ακριβώς στο συνέξι. Μην γελιόμαστε. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική που στην Νέα Φιλαδέλφεια, πώς να το χάσει. Εκεί και θα είναι ποδοσφαιρική αυτοκτονία. Να το χάσει το ποτάσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό είναι ότι πάνω που έβγαλε μια αντίδραση με τον Παναθηναϊκό, πάλι γύρισε στα ίδια. Και με ό,τι αυτό ξέρει, συνεπάγεται στην ατμόσφαιρα, βλέπει social media κτλ. Αλλά εγώ κόντρα πάντα στη ροή και στο. Ρεύμα και στο ότι πρέπει να κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα μια ομάδα. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, τουλάχιστον με την μπάλα κάτω που λέμε, δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι στα προηγούμενα δέρμπια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις είναι αρκετό, όχι. Θα μου πεις ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τα ράτσια στην άμυνα, προφανώς όχι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την Λίπαρη είπε στο τέλος του αγώνα, συνέντευξη που τον ρώτησα, αν ήταν περισσότερο στήχησαν τα λάθη στην άμυνα ή περισσότερο οι απώλειες. Στην επίθεση λέγει και τα δύο. Όπως ακριβώς το περιγράφεται, είπε. Θα πληρώνει ακριβά αυτά τα λάθη σε αυτό το επίπεδο. Και ήταν ένα παιχνίδι που τελικά εμείς το χαρίσαμε με τα λάθη που κάνουμε και τις ευκαιρίες που χάσαμε. Εγώ θα έλεγα, επιμένω στο δικό μου χαρακτηρισμό, ποδοσφαιρική εισαγωγικά αυτοκτονία του Ολυμπιακού. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει προβλήματα, έχει θέμα το Ολυμπιακός. Γιατί αν δει κανείς ότι βάζει γκολ ο Ελκαμπή, αλλά έχει χάσει δύο ευκαιρίες που δεν τις έχανε ποτέ.
3: Και στο πρώτο δεκάλεπτο κιόλας
5: έτσι. Αν δεις ότι τελικά αυτό το σχήμα με το Δινέλη λίγο πιο μπροστά, δεν είναι πάντα αρκετό. ο Ποντένσο όταν μπήκε βοήθησε περισσότερο από ό,τι άλλα μάτς. Το άξιζε όταν χάνει μια ομάδα, λες γιατί δεν βάζει τον Αντρέ Λουίς πιο νωρίς. Εντάξει, για να τα πω, λέμε και όλα από την άλλη πλευρά, το ότι μπήκαν στο τέλος στα τελευταία λεπτά ο Αντρέ Λουίς και ο Ταρέμι, τώρα δεν ξέρω, ο Μπιανκόν, καλά ο Μπιανκόν μπήκε στην άμυνα. Ο Ταρέμι μπήκε στο 90, που είναι το σκορ 3-1, δεν έχει νόημα. Θα πω ότι τον βάζει νωρίτερα, δεν τον βάζει καθόλου, δεν έχει και νόημα. Αλλά αυτά είναι τα δευτερεύοντα, τα τριτεύοντα. Για τον Ολυμπιακό ήταν μια πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, γιατί μπήκε αποφασισμένο αυτή τη φορά, μπήκε καλά σε ένα ντέρμπι. Πέρα από την άλλη πλευρά, πάλι γκολ έφαγε στην πρώτη ευκαιρία του αντιπάλου, στο 15. Βέβαια, εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες και νομίζω σωστά από τον Ολυμπιακό για τον γκολ του ΠΑΟΚ, γιατί ξέρεις, δεν μπορεί να επηρεάζει τη φάση μόνο για ζήτηση να μην επηρεάζει ο Μπάμπα σήμερα. Αλλά οκ, έτσι η διευθυντική ομάδα. Και από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε τα προβλήματά του τα οποία πλήρωσε ακριβά.
3: Βεβαίως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το πρώτο γκολ ο Κώστας του ΠΑΟΚ είπε ο Κώστας Ακρίδας ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
5: Παραλαμβάνω και εγώ λέω ότι ο Μπόμπα είναι μπροστά στον Τζολάκη. Το ότι αποκρούει ο Τζολάκης της. Να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ένα στο διαδίκτυο μια φάση από γκολ της Μπάγκερ που ήταν διαιτητής ο Στήλερ.
3: Θυμάσαι που σου είπα, δες την ισοφάρηση της Λίτς με την Μπόρμουθ το 2-2, το έχεις δει.
5: Ναι. Όχι, εγώ είπα και για το μάτς που ήταν στην Bundesliga της Μπάγκερ και ήταν διαιτητής ο Στήλερ. Που ο κύριος τον γκολ με το Γιαζίτσι. Πάντα πώς θα βλέπουν οι διαιτητές, οι βαρίστες και οι διαιτητές. Άλλος λέει επηρεάζει, άλλος δεν επηρεάζει. Στα δικά μάτια, ναι, αν ακυρώνεται ένα γκολ, πρέπει να ακυρωθεί και το άλλο. Ή αν μετράει το ένα γκολ, πρέπει να μετρήσει και το άλλο. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι η μία πλευρά της υπόθεσης. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά της υπόθεσης που επαναλαμβάνω είναι και εικόνα του αγώνα. Δεν γίνεται. Να έχει μπει πάλι καλύτερα ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, να τρώει ένα γκολ από μια φάση, να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία, να τρώει ένα τρίτο και να σε κάθε ευκαιρία του αντιπάλου να έχει 2-3 γκολ ο αντίπαλος και ένα τέταρτο. Αυτά είναι τέσσερις φάσεις και πάω. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν θυμάμαι καλά κιόλας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αυτή μου συμβαίνει.
3: Τέλος πάντων, η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία περιέγραψε μόλις τώρα.
5: Και τώρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ για να έχει τη δεύτερη θέση. Και να περιμένει ότι να γίνει κάτι στην Φιλαδέλφεια, να ξαναμπεί. Δεν είναι πια. Είναι και εικόνα ξέρεις, των ομάδων. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ και έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός τελικά στο Λαβοπάτσα, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε. Οπότε αύξησε και όλα τη διαφορά η ΑΕΚ από πάνω.
3: Το συν 5 έγινε συν 6.
5: Έτσι είναι στα χέρια της. Καθαρά το αποτέλεσμα. Είναι ακόμη περισσότερο στα χέρια της, μάλλον το πούμε διαφορετικά.
3: Ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ για να ελπίζουν για πρωτάθλημα πρέπει να κάνουν το 3 στα 3 και να περιμένουν στραβοπάτημα της ΑΕΚ.
5: 2. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός κάνει 3 στα 3, για τον Ολυμπιακό, αν κάνει 3 στα 3, δεν θα το αρκεί το 3 στα 3, θα πρέπει να χάσει και να ματσιάει. Ναι, όχι να κάνει σοπαλία πλέον.
3: Να κάνει και στραβοπάτημα, αυτό λέω.
5: Όχι, στραβοπάτημα είναι και σοπαλία. Μέχρι τώρα ήταν. Τώρα θέλει και ήττα τη ΑΕΚ. Όχι απλά η σοπαλία. Ενώ μέχρι τώρα ήθελε και μια ισοπαλία τη ΑΕΚ. Εσύ να που την έκαναν, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, ήταν στο χέρι του. Με τρεις νίκες το έπαιρνε.
3: Ναι,
5: αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά είναι μακρινά. Είναι πολύ μακρινά. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις έτσι, και να πας σε ένα δύο παιχνίδι, είσαι καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, έχεις ευκαιρίες και δεν μπορείς να βάλεις γκολ να το τελειώσεις. Και μάλιστα να τρώσεις γκολ σε κάθε επίθεση του αντιπάλου. Και πια η άμυνα που ήταν το όπλο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα.
3: Τέλος πάντων. Μπάμπη,
5: αυτά.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια. Βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Μπάμπη Παπάζογλου σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο από πλευράς Ολυμπιακού. Σε πολύ λίγο θα είναι και ο Τάσος Ταμπουλής κοντά μας να μας δώσει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Όση ώρα είχαμε τον Μπάμπη, ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ. Εσπανιόλ Ρεάλ είμαστε στο 0-1. Ενώ από τις αρχές του δευτέρου ημίχρονου με τον Μάρκος Τουράμι, η Ίντερ προηγείται με 1-0. Αυτή την ώρα οι Νερατζούρι προηγούνται με 1-0 τη Πάρμα. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, αμέσως η σκυτάλη πάει στον Τάσο Σταμπουλή, ο οποίος θα μας μεταφέρει το τρίτο ημίχρονο από πλευράς ΠΑΟΚ. Έλα Τάσο, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ μπόρεσε στην πρώτη επίθεση που έκανε να βρει γκολ. Όντως Ολυμπιακός καλύτερος, μπόρεσε να βρει ακόμα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι πάταγε καλύτερα και πήρε μετά μια εύκολη νίκη, καθώς. Μετά το 60, μετά το 3-1 τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ ήταν ο κυρίαρχος. Καλησπέρα Τάσο.
6: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Άγγελε, και στους ακροατές μας. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ελάχιστα, από τα λίγα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που κερδίζει ο ΠΑΟΚ ως γηπεδούχος στην Τούμπα, το οποίο συνολικά δεν ήταν καλύτερος του αντιπάλου.
3: Πάντως εγώ να πω κάτι, ήταν ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε. Σαν ναι, παιχνίδι γενικά, όπως, το 90 λεπτό
6: όπως, όπως ήταν και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ το παιχνίδι, παρά το 0-0. Σήμερα τα δύο ντέρμπι πραγματικά μας αποζημίωσαν. Ήταν παιχνίδια με πάρα πολλές φάσεις, με εναλλαγές στο ενδιαφέρον. Και ήταν και τελικά παιχνίδια που με τα αποτελέσματά τους κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τίτλο και για τη δεύτερη θέση. Τώρα,
3: ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι είναι ο κερδισμένος της αγωνιστικής μαζί με την ΑΕΚ, καθώς έπιασε τον Ολυμπιακό και έχει και την ισοβαθμία πλέον. Αυτή την ώρα που μιλάμε.
6: Ναι, γιατί είχε κερδίσει 2-1 και στην Τούμπα.
3: Έχει 7-1 τώρα στους βαθμούς.
6: Αγώνα πρωταθλήματος, είχε φέρει 0-0
3: στο Καραϊσκάκη.
6: Το Καραϊσκάκης.
3: 4 οι βαθμοί και 3 σήμερα 7. Και ο Ολυμπιακός
6: ακόμα,
3: έχει το...
6: ακόμα και αν χάσει δηλαδή και έρθουν ισόβαθμοι.
3: Ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον ξεπεράσει μόνο βαθμολογικά. Στην ισοβαθμία είναι ο ΠΑΟΚ.
6: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες μετά από σχεδόν 50 μέρες. Η τελευταία του νίκη συνολικά, γενικά, ήταν στις 15 Μαρτίου, εκείνο το 3-0 με το Λεβαδιακό στην Τούμπα.
3: Από τότε έχει να κερδίσει.
6: Από τότε έχει να κερδίσει. Είχε 7 παιχνίδια μαζί με τον τελικό κυπέλου που είχε μόνο ισοπαλίες και ήττες. Γιατί ήρθαν μετά το ισοπαλία στη Λάρισα, η ήττα στο Βόλο, η ήττα από την ΑΕΚ, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό, το 3-2 από τον Όφη. Γενικώς είχε θέμα στη νίκη.
3: Μεγάλο διάστημα.
6: Μεγάλο διάστημα. Τα κατάφερε σήμερα, είπαμε, χωρίς να είναι καλύτερο στο αντιπάλου του, αλλά δείχνοντας μια ανθεκτικότητα στο να μένει στο παιχνίδι ακόμα και όταν υπέφερε στο ματς, δείχνοντας μια τρομερή αποτελεσματικότητα που δεν είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, συνολικά, καταρχάς ο ΠΑΟΚ

0: όπως είπες, το 1-0 το έκανε στην πρώτη ευκαιρία, ενώ ο Ολυμπιακός είχε χάσει ήδη 2-3 στο ματς. Το 2-1 το έκανε επίσης την πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ κομβικά τα σημεία των γκολ. Και επίσης, όταν άγγιξε το 2-2 ο Ολυμπιακός με την τρομερή επέμβαση του Παυλένκα στο γυριστό σου του Τσικίνιο,
1: μετά
0: έκανε το 3-1. Ναι. Άρα είχε πολύ μεγάλη σημασία το χρόνο που πέτυχαν τα γκολ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα στο ρεπορτάζ ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε ότι πονάει ο χαμένος τελικός, έτσι και αλλιώς, γιατί η εβδομάδα που πέρασε ήταν δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Έκανε ειδική αναφορά και στον Γερεμέγεφ, ότι είναι εξαιρετικός, και στον Παυλένκα, μένοντας και ο Λουτσέσκου σε αυτό που είπαμε, ότι κράτησε τον ΠΑΟΚ στο 2-1 να μην γίνει το 2-2 και αμέσως μετά έρθε το 3-1. Ο Λουτσέσκου, που επιτέλους και ο ίδιος χαμογέλασε μετά από πάρα πολύ καιρό, γιατί θυμίζω ότι ήταν και απολύτως πατέρα του ενδιάμεσα. Ο Παυλένκα είπε ότι η δουλειά μου είναι να βοηθώ την ομάδα και ότι πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια απόδοση. Ο Γερεμέγεφ, που ήταν ο πρωταγωνιστής με τα 2 γκολ, τόνισε ότι ήρθε για να βοηθήσει στο σκοράρισμα και ότι δεν είναι κάτι σοβαρό τραυματισμός του, γιατί είχε έναν τραυματισμό. Για να καταλάβετε, Άγγελε, και οι ακροατές μας και εσύ, το πόσο επηρεασμένο ήταν ο ΠΑΟΚ από τον τελικό, ο Μπάμπα δήλωσε ότι δεν έχω επεξεργαστεί ακόμα τον τελικό, το πώς χάσαμε σε εκείνο το ματς. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σε παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει, τα χάνει. Σε ματς που μπορεί να μείνει καλύτερο, τα κερδίζει. Σημασία για τον ΠΑΟΚ έχει ότι είναι στο κόλπο σίγουρα τη δεύτερη θέση. Έχει κάποιες λίγες μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, αν έρθουν κάποια αποτελέσματα όπως τα θέλει. Και φυσικά τώρα όλα τα λεφτά για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Εκεί θα φανεί για το πού πηγαίνει στην πραγματικότητα η χρονιά όσον αφορά το τέλος της. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα χαμόγελα επέστρεψαν στην Τούμπα. Γιατί κυρίως οι κομβικοί παίκτες του ΠΑΟΚ
2: ανέβασαν τα κύκλια. Να ακούσουμε, Τάσο, μία νοτελεία, σε παρακαλώ, να ακούσουμε Μάρκο Νίκολιτς.
3: Not ready to be decoration for all of us others. So I expected them to fight and I am not happy with our performance in this sense because we didn't have energy in the requested level. Even we have chances. We hit the post, we had some chances, and the best one in the game by far was Barnabas Varga, amazing chance from the middle of the goal from 6-7 meters to close the game. So you have to score the goal in this kind of games to win the game. We were not able to do it. We could be punished in the end also in some counter attacks for the missed chances and not proper attitude, and basically that's it. What I didn't like in preparation of this game, and this is what we have paid price for tonight, is that every time we come from high position this season, we pay the price. So it's obvious that this team is not ready for this, and the league is not over yet. I repeat, like this bird, what is in Papagallo, how you say in Greece, yeah. I repeat this all the time, league is not finished until it's finished. And we saw that our players were in a more relaxed mode today than it's necessary. Whenever we go from low position and crazy, ready to give a crazy fight, we give amazing performance. Whenever we go from high position, we have some problems, but thanks to the result in Thessaloniki, we get advantage with this point today, one more point in our side, and I want to finish with this is a good thing. Now we have 1 week to prepare and wait for Panathinaikos one more time in our stadium in front of our fans.
4: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τα δεδομένα, τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι το θετικό, μάλλον να πω ότι είμαστε ένα βαθμό, διευρύνουμε μάλλον το προβάδισμά μας κατά ένα βαθμό από τους διεκδικητές. Είμαστε 6 βαθμούς μπροστά. Αυτό είναι το ευχάριστο, το θετικό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την αναμέτρηση. Παρά το γεγονός ότι για περίπου 75 λεπτά είχαμε αριθμητικό πλεονέκτημα, που είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίσαμε με την ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία είχε το κίνητρο, είχε αυτό το μαχητικό πνεύμα σε κάθε μπάλα. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για μια ομάδα την οποία καταφέραμε να την κερδίσουμε 2 φορές φέτος. Άρα είχαν και το κίνητρο, έχουν την περηφάνεια. Είναι άνθρωποι του σπορ, του αθλήματος, οπότε θα έδιναν τον καλύτερο του σε αυτό. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην διεκδικούσαν κάποια θέση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα ντεκόρ στην όλη υπόθεση των play-off. Έπαιξαμε πολύ καλά και δεν είμαι χαρούμενος στο γεγονός ότι η ενέργειά μας δεν ήταν στα επίπεδα που απαιτούνταν. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες.

0: με προεξάρχουσα αυτή του Βάργα που δεν ευστόχησα στα 6-7 μέτρα από το τέρμα. Έπρεπε να κερδίσουμε, έπρεπε να σκοράρουμε μάλλον για να κερδίσουμε αυτή την αναμέτρηση. Και στο τέλος, και λόγω της συμπεριφοράς μας, κινδυνεύσαμε να τιμωρηθούμε από την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κάτι επίσης που δεν μου άρεσε αναφορικά με την προετοιμασία, αν θέλετε, της αναμέτρησης σημερινής, είναι ότι όποτε ξεκινάμε από μια ψηλή θέση, τότε συνήθως πληρώνουμε το τίμημα. Φάνηκε ότι δεν είναι η ομάδα έτοιμη για κάτι τέτοιο και όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν και θα το πω άλλη μια φορά, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει μέχρι τη μέρα που θα τελειώσει. Υπήρξε ενδεχόμενα μια χαλαρότητα σε πιο υψηλό επίπεδο από ό,τι θα απαιτούταν για τη σημερινή αναμέτρηση. Ενώ όταν ξεκινάμε από χαμηλά, τότε έχουμε αυτό το μαχητικό πνεύμα και πετυχαίνουμε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης. Δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα από τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Είναι κάτι θετικό. Έχουμε ένα βαθμό που έχουμε διευρύνει το προβάδισμά μας και έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναϊκό εντός έδρας.
1: Πάρα πολύ.
2: Αυτή ήταν η τοποθέτηση τάση του προπονητή της ΑΕΚ, του κυρίου Νίκολιτς. Καταλαβαίνεις, ήδη το ρεπορτάζ τρέχει, το έχεις ζήσει και εσύ άλλωστε. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε θα έλεγα.
3: Ναι, είπαμε για το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις. Άλλαξε το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ για να προσπαθήσει να τελειώσει όσο δυνατόν καλύτερα την χρονιά μετά την απώλεια του κυπέλου. Ποιος ξέρει, είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ. Έχει την ψυχολογία τώρα με το μέρος, θα κάνει μια τελευταία τελική προσπάθεια μήπως καταφέρει το φαινομενικά κατόρθωτο τώρα, να χτυπήσει τον τίτλο δηλαδή, αλλά η ρεαλιστική επιδίωξη του ΠΑΟΚ είναι να τερματίσει δεύτερος για να παίξει στα προκριματικά του Champions League για ένα τη φορά στην ιστορία του.
2: Ωραία. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλή περισσότερα συνέχεια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Μικταριάν, ευχαριστούμε τον Τάσο Σταμπουλή. Ο Μικταριάν κάνει το 2-0 στο 80 λεπτό μετά από την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες. Η Ίντερ είναι αγκαλιά με το Σκουντέτο. 2-0 πάλι. Ο Βίνι είναι ο σκόρερ για τη Ρεάλ που προηγείται πλέον με 2-0 στην Ισπανία. Πλέον η Ρεάλ προηγείται με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ και τα δύο γκολ ο Βινίσιους Τζούνιορ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα Ίντερ Πάρμα 2-0, είμαστε στο 82, Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2 στο 68.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα αφόρα, ημικύκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί, γκολ 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
3: Το βάλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίτμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4. Κεφαλιά προς τα πίσω και ευκαιρία. Σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Γερεμέγεφ. Ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία. Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ακόμη ο δεξιά το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο με τη μία ελκαμπή γκολ. 1-1.
4: Ζίφκοβιτς. Μια κάθετη εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο 86 παραμένει το Ίντερ Πάρμα 2-0, στο 71 Ισπανιόλ Ρεάλ 0-2. Ο Γιάρεμτσουκ έχει πετύχει το πρώτο γκολ της Λιόν. Αυτή την ώρα είμαστε στο 4-2 Λιόν Ρεν. Στο 85ο λεπτό με το Γιάρεμτσουκ να χρήζεται σκόρερ για, για την γηπεδούχο ομάδα στο πρόσω 37 και να κάνει το 1-0. Αφήνουμε για λίγο τα play-off και πάμε μπασκετικά με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος θα μας πει σήμερα, καθώς είχαμε άνοδο, είχαμε στο Final Four της Elite League, είχαμε το πρώτο παιχνίδι των play-off για την Basket League και φυσικά τις ετοιμασίες των αιώνιων για τα σπουδαία παιχνίδια που έρχονται, όπως και τη ΣΑΕΚ, μέσα στη βδομάδα. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, ο Βίκος Ιωαννίνων είναι η δεύτερη ομάδα που έρχεται στη στοίχημα DBL. Θα πλαισιώσει και τη Δόξα Λευκάδας για να έχουμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου 14 ομάδων. Νίκησε καθαρά και απολύτως δίκαια σήμερα τον Παπάγου σε ένα παιχνίδι που είχε και σκόρ, είχε και θέαμα μπροστά σε αρκετό κόσμο στη Λευκάδα. Ολοκληρώθηκε έτσι το Final Four της Elite League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η πόλη των Ιωαννίνων έχει εκπρόσωπο στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Προσέχω τι λέω, διότι δεν θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τα Γιάννενα που θα φιλοξενούν τους αγώνες. Ο Βίκος Ιωαννίνων δεν έχει γήπεδο που να πληρεί τις προϋποθέσεις για τη στοίχημα GBL. Και έτσι θα πρέπει, αφού πρώτα αποφασίσουν πού θέλουν να παίξουν, να δηλώσουν άλλη έδρα. Υπάρχουν άλλες υποψήφιες έδρες, έχουν ακουστεί αρκετές. Η πιο κοντινή τους είναι η Άρτα. Θα δούμε σε ποιο κλειστό θα αποφασίσουν να παίξουν για τη νέα χρονιά, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια που λένε ότι μπορεί και να μετακομίσουν σε άλλη πόλη. Πάντως, απόψε πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα πανηγυρίζουν. Δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν γήπεδο μέσα σε λίγους μήνες. Θα πρέπει να παίξουν αλλού. Αλλά εάν είτε η Δόξα Λευκάδας, που πάντως πληρεί τις προϋποθέσεις, είτε ο Βίκος Ιωαννίνων, λόγω του προβλήματος με το γήπεδο, δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δηλώσουν αντιθέτως αδυναμία συμμετοχή στη στοίχημα GBL, τότε θα δοθεί wild card και ο Πανιώνιος σε αυτή την περίπτωση θα έχει την προτεραιότητα για να παίξει ξανά, διότι υποβιβάστηκε φέτος, να παίξει ξανά στην στοίχημα GBL, δηλαδή στην πρώτη κατηγορία. Αυτά για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League σήμερα. Τώρα, είχαμε και το πρώτο παιχνίδι για τα play-off, επειδή το πρόγραμμα βγήκε με βάση τις υποχρεώσεις της ευρωπαϊκές των υπολείπων ομάδων. Μόνο ο ΠΑΟΚ και το Περιστέρι ξεκίνησαν. Οι άλλες ομάδες θα παίξουν στα μέσα Μαΐου και μετά το Final Four. Η ΑΕΚ έχει και το δικό της Final Four, 7 και 9. Συνεπώς σήμερα ξεκίνησε η σειρά του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ, παρότι κουρασμένος από τις συνεχείς υποχρεώσεις των τελευταίων δύο μηνών, αλλά και το τελευταίο παιχνίδι στην Ισπανία, την απώλεια του FIBA Euro Cup, νίκησε το Περιστέρι και στο δεύτερο ημίχρονο μάλιστα με μια σχετική άνεση, έκανε το 1-0. Χρειάζεται μία νίκη ακόμα. Την Τετάρτη ο δεύτερος αγώνας στο Περιστέρι, αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, καθαρίζει τη σειρά. Εάν ιτηθεί, θα έχει και άλλη μία ευκαιρία πάλι στο γήπεδο του. Νομίζω ότι το Περιστέρι είναι ήδη πετυχημένο. Προσπάθησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει βαθύτερο ρόστερ παρά τον τραυματισμό και την απουσία του Χουγκάρ, που υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και έτσι δεν θα παίξει καθόλου μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει με την τρίτη θέση και για να συμβεί αυτό πρέπει αφενός μεν να προκριθεί σε βάρος του Περιστερίου, αφετέρου όταν θα έρθει η ώρα για εκείνα τα παιχνίδια να δει τι θα κάνει στις επόμενες φάσεις και βασικά όταν θα κρυθεί η τρίτη θέση του 3-4. Οι άλλες ομάδες, είπαμε, προετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Η ΑΕΚ για τον BCL την Παρασκευή το παιχνίδι της με τη Μάλαγα, ο μεγάλος ημιτελικός στην Πανταλώνα της Ισπανίας, και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό για τα τρίτα παιχνίδια με Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα. Την Τρίτη στο Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός που φεύγει αύριο. Την Τετάρτη στο Telecom Center ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, και έχουμε συμφωνήσει ότι και οι δύο ομάδες πάνε για τη σκούπα, πάνε για το sweep, πάνε για το 3-0.
0: Και Μονακό σήμερα τον 7 έπαιξε και παράταση. Και από τίδα τους χρόνους, ναι, νίκησε και από τίδα τους χρόνους έβλεπα 37-34 να παίζουν βασικοί παίκτες. Δηλαδή ναι, αυτοί που μείναν.
1: Ναι, στο Στραβεσβούργο παίζανε. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι για αυτούς από τον Πριγκιπάτο. Πάντως θα δίνουν όλα. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Το ίδιο θα κάνουν και την Τρίτη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να καθαρίσει την πρόκριση από το τρίτο παιχνίδι και να μην χρειαστεί ούτε τέταρτο, πόσο μάλλον πέμπτο, να τελειώνει, να ησυχάζει και μετά να σκέφτεται πώς θα προετοιμαστεί με δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος ενδιάμεσα για το Final Four στις 22 και 24 του μήνα. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Βαλένθια που ξεκούρασε κάποιους παίκτες για τον αγώνα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Να δούμε με τι ρόστερ θα κατέβει η Βαλένθια την Τετάρτη για αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο να καθαρίσει και αυτός, να σκουπίσει τη σειρά. Νομίζω ότι όσες πιθανότητες πλέον δίνουμε στον Ολυμπιακό, τις ίδιες θα δώσουμε και στον Παναθηναϊκό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κάνει το 0-2. Ναι. Άρα θα πάει να καθαρίσει την Τετάρτη τη σειρά με το 3-0 και ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, κάποια απώλεια δεν έχουμε μέχρι στιγμής, έτσι, κάποια απώλεια της τελευταίας στιγμής για Παναθηναϊκό, όχι. Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν και ο Βαγγέλης Ιωάννου με την Μπασκετική Ενότητα. Η Ίντερ λοιπόν είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, τελείωσε το παιχνίδι, Ίντερ Πάρμα 2-0 και τα δύο γκολ στο δεύτερο 45 λεπτό με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μάρκος Τουράμα έκανε το 1-0 και ολοκλήρωσε την νίκη για την Ίντερ ο Μιχταριάν μετά την ασίστ του Λαοτάρο Μαρτίνες και πλέον ένα κουβάρι παίκτες της Ίντερ. Οι οπαδοί στις κερκίδες παραλληλούν. Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας καθώς μένουν τρεις αγωνιστικές και έχει διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολη.

Να θυμηθούμε την επόμενη αγωνιστική για τα play-outs, τα play-offs 1-4 και 5-8. Λοιπόν, για τα play-off 1-4, η τέταρτη αγωνιστική. Και από εδώ και πέρα όλες οι αγωνιστικές θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου. Την ίδια μέρα με κοινή ώρα έναρξης στις 5, τα play-offs 5-8 είναι και εδώ η τέταρτη αγωνιστική. Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Το Σάββατο 9 Μαΐου είναι η 7η αγωνιστική των play-outs. Στις 4 Πανσεραϊκός Κηφισιά, στις 5 ΑΕΛ Νόβι Μπεταστέρας Άκτορ και στις 7.30 Ατρόμητος Πανετολικός.

Να δούμε και το κουπόνι του στοιχήματος. Λιόν Ρεν 4-2. Γκολ έχουμε στο Boston Denver 1-1. Philadelphia Unions New York Red Bulls 1-2. San Jose Bolivar 1-1. Χούλιο Ραφαέλα Γυμνάσια Ουρουγουάη 3-0. Σπορτίβο Λας Παρέχας Ντάγκλας Χέγκ 0-0 εδώ. Γκολ έχουμε στο Σαρμιέντο Μπόκα Ουνίδος 1-1. Σολντε Αμέρικα Τουκουμάν Σεντράλ 2-0. Αρζεντίνο Τσιπολέτη 2-0. Βελγράνο Σαρμιέντο Χουνίν 3-0. Ρασίκ Λουμπουρακάν 0-1. Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρε 1-0. New York City DC United 0-1. Ντεμπολιβάρ Φέρο Καρίλ 2-3. Πατρονάτο Νουέβα Σικάγο εδώ είμαστε στο 2-1. Σάο Πάολο Μπαία 2-1. Φλαμέγκο Βάσκο Γκνταγκάμα 2-1. Φεροβιάριο Λοντρίνα 3-0. Σάο Μπερνάρντο Ποντεπρέτα 3-0 και εδώ. Ισπανιόλ Ρεάλ 0-2. Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ 2-1. Χυμνάσια Λαπλάτα Αρχεντίνος Τζούνιορς 2-0. Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 1-1. Μίντλαντ Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Γοδόη Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν 2-2. Γιουβενδούτα Αντωνιάνα Σαν Μαρτίν Φορμόσα 0-1. Ρασίκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1. Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1. Αλιάνσα Ατλέτικο Σπορτ Χουανκάγιο 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ.

περιμένοντας το τρίτο ημίχρονο από το Απόστολος Νικολαίδης, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα συμμετέχει στο Conference League, τερμάτισε στην τέταρτη θέση των play-off της Τίχημαν Super League και πλέον τη σεζόν 26-27 θα συμμετέχει στο Conference League. Οι πράσινοι θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου. Εφόσον οι πράσινοι προκριθούν, τότε θα αγωνιστούν στις 6 Αυγούστου και στις 13 Αυγούστου με την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό να είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουλίου. Αν τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τα play-off, η κλήρωση των οποίων θα γίνει στις 3 Αυγούστου, τα παιχνίδια της συγκεκριμένης φάσης θα γίνουν 20 Αυγούστου και 27 του ίδιου μήνα.

0: Η δεύτερη θέση όπου ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Βεβαίως υπερτερούν Θεσσαλονική, το είπαμε αυτό, οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και για την πρόκριση απαιτούνται για την πρόκριση στη League Phase απαιτούνται τρεις προκρίσεις. Λοιπόν, Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορείς ο Παναθηναϊκός να κερδίσει κάτι.
2: And everyone that knows about football and analyze our squad with 34 players before and 33 now with 6 players under 25 signed in January will see that we have a plan and we are progressing in this plan.
1: Και όλοι όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όταν έχεις ένα roster πριν, όταν ήρθα 34 ποδοσφαιριστών, τώρα είναι 33 ποδοσφαιριστές, έχοντας κάνει 6 μεταγραφικές κινήσεις παικτών κάτω των 25 ετών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει μια στρατηγική, μια μέθοδος.
2: With a line of 3 in defense, Leverkusen, Inter, Napoli, Juventus, they have won titles. Atalanta, they have won titles. We have scored more goals, we have conceded less goals, and we have get more than around 20% of points that when we were playing with the line of four. So I will be really proud as a coach that we can play with three at the back, with four at the back, and still competing and winning.
1: Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα είμαι πολύ περήφανος είτε παίζουμε τριάδα είτε με τετράδα και καταφέρουμε και κερδίζουμε, διότι θεωρώ πως πολλές ομάδες έχουν παίξει με τριάδα και έχουν καταφέρει και έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και όχι μόνο, όπως είναι η Leverkusen, η Inter, η Juventus, ακόμα και η Atalanta. Και βλέποντας τα δικά μας τα αποτελέσματα, καθαρά τα δικά μας αποτελέσματα, βλέπω ότι η ομάδα παίζοντας με τριάδα στην άμυνα έχει καταφέρει να πετύχει περισσότερα γκολ, έχει καταφέρει να δεχτεί λιγότερα γκολ σε σχέση με όταν έπαιζε με τετράδα. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
2: A project is when you try to improve things. And in the second part of the league, we were the best team in terms of winning points. Even we have one game in hand that was off, but we could be the second team after AEK to be the best in the second part of the league. So we were improving. We have improved a lot.
1: Ένα project λοιπόν το βλέπεις με βάση αυτά τα οποία καταφέρνεις και βελτιώνεις, και θεωρώ πως η ομάδα έχει καταφέρει και έχει βελτιωθεί ξεκάθαρα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα που κατέφερε να πάρει τους περισσότερους βαθμούς από τους διαθέσιμους που υπήρχαν, έχοντας βέβαια και το παιχνίδι με τον Όφη, αυτό το εξαναβολής εμείς μαζί με την ΑΕΚ, οπότε αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σημάδια πρόοδου στην ομάδα.
2: So to improve as much as we improve in the Europa League, to go to the semifinals of the Cup and to get in the top four is not failing when we started in October, because our target was to be here. We are here and we are competing.
1: Οπότε δεν θεωρώ αποτυχία το γεγονός ότι η ομάδα έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, δηλαδή να κάνει αυτή την πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να φτάσει στα ημιτελικά στο κύπελο και να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα, στα play-off δηλαδή, που ήταν ο στόχος με βάση τις συνθήκες που είχαμε όταν ήρθαμε.
2: Then we came here to improve things and now we have more information. We know every player, every part of the club much better. And I am convinced that the next year we will compete at this level against these teams for the title or whatever, but I am sure that we will compete even better than this year.
1: Είμαστε λοιπόν βελτιωμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το βλέπω όσον αφορά την κατάσταση που είχαμε, και βλέποντας αυτά τα σημάδια, ξέρω πάρα πολύ καλά πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, ξέρω πάρα πολύ καλά τον σύλλογο, πολύ καλύτερα σε σχέση με όταν ήρθα. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί και να παλέψουμε για τον τίτλο απέναντι σε αυτές τις τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή το κάνουν.
0: Του χρόνου. Λοιπόν, αυτός ήταν και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος μίλησε ότι η ομάδα του θα είναι άκρως ανταγωνιστική του χρόνου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πώς μοιράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, είπαμε για τη δεύτερη θέση, είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Ο πρωταθλητής λοιπόν θα πάει στα play-off του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού. Για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση, είπαμε ότι όποιος έρθει δεύτερος θα πάει στο δεύτερο προκριματικό του Champions League, και για την πρόκριση στη League Phase θα θέλει τρεις προκρίσεις. Ο Όφη θα βρεθεί στα play-off του Europa ο οποίος και αν αποκλειστεί θα βρεθεί στη League Phase του Conference League, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός, ο τρίτος μάλλον του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος Παναθηναϊκός από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτά είναι τα εισιτήρια μέχρι και αυτή την ώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι Ρατζούρι, η Ίντερ πανηγυρίζει το 21ο πρωτάθλημα, χαμός γίνεται αυτή την ώρα στο Μιλάνο με το Ζόμερ να χοροπηδάει από τη χαρά του, και εμείς πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Γιάννη Σαντοριναίο. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Η ΑΕΚ αν και δεν κέρδισε, αύξησε όμως τη διαφορά από τους δεύτερους, συνένα.
3: Ναι, είναι αυτό που είπε ο Ρώτα, ότι και στην κακή βραδιά η ΑΕΚ κατάφερε να αυξήσει την απόσταση στο συν 6. Και αυτό που είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι μετά την ήττα του Ολυμπιακού υπήρχε εφορία ότι θα τελείωνε το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν ακόμη τρεις αγωνιστικές και η ΑΕΚ θα πρέπει να πολεμήσει σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια για να καταφέρει στο τέλος να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κοίταξε, από τη μία πλευρά η κουβέντα είναι ότι η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία σήμερα να πάρει τον τίτλο, όχι μαθηματικά αλλά επί της ουσίας θα το κλείδωνε και θα πήγαινε στο επόμενο παιχνίδι στην Όλγουιν Αρένα με τον Παναθηναϊκό για την Φιέστα. Και η ευκαιρία δημιουργήθηκε μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα που πήρε η ΑΕΚ από το 18ο λεπτό λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Εκεί δεν υπήρχε η ψυχραιμία. Δεν υπήρχε δηλαδή το καθαρό μυαλό στη τελική ενέργεια. Είχε πολλές ευκαιρίες η ΑΕΚ και κλασικές περιπτώσεις και παίζει και ο αντίπαλος θεματοφύλακας του Λαφών, ήταν καταπληκτικός και δέχτηκε και 2-3 φάσεις πολύ επικίνδυνες με τον Τετέι να ηγείται της επίθεσης του Παναθηναϊκού.
0: Τετέι και Λαφών σήμερα οι καλύτεροι του Παναθηναϊκού, μακράν.
3: Οι κολόνες, αλλά και ο Ζωάμαρο με το μακρινό σουτ και ο Τσέριν με το δικό του υποχρέωσαν τους δύο goalkeeper σε δύο μεγάλες επεμβάσεις.
0: Και ο Στρακώσια έκανε τρομερές επεμβάσεις.
3: Και ο Στρακώσια εκεί που χρειάστηκε, γιατί ντέρμπι είναι, και λέγαμε και από το μεσημέρι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα με εγωισμό, αυτό που λέει και ο Μπενίτεθ, και θα έπαιζε για την ιστορία του, και αυτό ακριβώς έγινε. Οπότε, από τη μία πλευρά λέμε ότι η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία και την έχασε γιατί έπεσε σε μεγάλη βραδιά του Λαφών, την έχασε γιατί η ίδια φάνηκε να αγχώνεται περισσότερο από ότι έπρεπε, να βγάζει νευρικότητα στη τελική ενέργεια και να μην αξιοποιεί τις πολλές και καλές ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη πλευρά κατάφερε σε μια βραδιά που δεν διακρίθηκε για το οργανωτικό της παιχνίδιας, ότι αν προσπάθησε να παίξει μεθοδικά και με σωστές τοποθετήσεις μετά τις αλλαγές, γιατί ο Ζωάο Μάριο βοήθησε το παιχνίδι της ΑΕΚ στο να ηρεμήσει, κατάφερε στο τέλος της βραδιάς, μετά το τέλος του πρώτου γύρου των play-off, να παραμένει 21 μάτσα ήττη, με 15 νίκες 6 ισοπαλίες, να έχει 3 παιχνίδια στα play-off χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. 1-0 τον Ολυμπιακό, τον στο Καραϊσκάκης, 3-0 τον ΠΑΟΚ στην Όλγουιν Αρένα και 0-0 στο Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, και να βρίσκεται στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
0: Οι άμυνες, Γιάννη μου, δίνουν πρωταθλήματα και οι επιθέσεις κόβουν εισιτήρια. Αλλά επειδή εδώ πέρα το ζητούμενο είναι το πρωτάθλημα, η άμυνα θα δώσει και το πρωτάθλημα.
3: Κοίτα, η σοβαρότητα και η αποφασιστικότητα. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε και τις εντάσεις της και τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα. Ίσως να ξαφνιάστηκε από τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ήταν τρομερά ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, και θα συμφωνήσω με αυτό το σχόλιο που έκανε ο Άρης Δεκάτας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, πραγματικά έχει αδικήσει τον εαυτό του, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο οργανισμός έχει αδικήσει έναν σπουδαίο προπονητή όπως είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Εγώ είδα μια ομάδα η οποία έχει αυταπάρνηση σήμερα, κατάφερε να καλύψει δηλαδή το κοινό που δημιουργήθηκε από την αποβολή, κατάφερε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο να το μακιγιάρει και βάλε δύσκολα στην ΑΕΚ που δεν βρήκε τον τρόπο έτσι να τρυπήσει την πολυπρόσωπη άμυνα. Αλλά καταλήγω πάλι με τον τρόπο που ξεκίνησα, με τη δήλωση του Λάζαρ Ρότα. Στο τέλος της βραδιάς η ΑΕΚ είναι ενισχυμένη. Είναι στο συν 6. Μαθηματικά θέλει 4 βαθμούς για να πάρει το πρωτάθλημα. Το επόμενο παιχνίδι που ξεκινάει τη διαβολοβδομάδα στο δεύτερο γύρο των play-off η ΑΕΚ έχει 2 μάτς στην αρχή και στο τέλος στην Όλγουιν Αρένα. Πρώτα με τον Παναθηναϊκό και τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Ενδιάμεσα έχει το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή και ο Νίκολιτς το λέει συνέχεια ότι η ομάδα του κοιτάζει το επόμενο παιχνίδι, θα εστιάσει εκεί. Χρειάζεται οπωσδήποτε φυσικά τη νίκη με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και δεν αποκλείεται και να το πανηγυρίσει
0: και την επόμενη Κυριακή.
3: Και έρθει στο παλία στο
0: Καραϊσκάκη.
3: Το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη.
0: Ναι, η ΑΕΚ για να τα στεφθεί πρωταθλήτρια από την επόμενη αγωνιστική θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας και στο Καραϊσκάκη το παιχνίδι να έρθει σώπαλο.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται νίκη με τον Παναθηναϊκό Νέα Φιλαδέλφεια και να έχει πολύ καλύτερη και πιο αποφασιστική και πιο πισιστική εικόνα μία εβδομάδα από τώρα. Γιατί φάνηκε τελικά ότι το γεγονός ότι έμεινε δύο εβδομάδες ανενεργή ενώ έβρισκε τον ρυθμό της, κάπως την επηρέασε. Κάπως δηλαδή φάνηκε, ενώ είχε τις εντάσεις της, να έχει χάσει την ψυχραιμία της, να έχει χάσει όχι ακριβώς την αυτοπεποίθησή της, αλλά την καθαρότητα σκέψης.
0: Εννοείς για τη βδομάδα που έδωσε τα συνεχόμενα παιχνίδια με Ράγιο και ΠΑΟΚ, έτσι που...
3: Εκεί αν είχε επόμενο παιχνίδι, αυτό που έλεγε ο Νίκολας, ναι. Ακριβώς επειδή η ΑΕΚ είναι ομάδα ρυθμού, θα ήταν πολύ πολύ καλύτερη εικόνα. Και γενικά ξέρουμε ότι όταν μια ομάδα έχει ρυθμό και ακολουθεί μια διακοπή, μπορεί να την επηρεάσει. Φάνηκε δηλαδή.
0: Αυτό το έχει πει ο Νίκολιτς πάντως, ότι θέλει, προτιμάει οι παίκτες του να δίνουν συνεχόμενα παιχνίδια.
3: Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, είχε τετατέτ, αλλά απέναντί είχε για έναν σπουδαίο goalkeeper που κατάφερε να διατηρήσει με ωραίες επεμβάσεις την αιστεία του ανέπαφου. Άρα, το επιμήθειο. Συν 6, άλλες 3 αγωνιστικές. Παραμένει να έχει το μεγάλο προβάδισμα και να εξαρτάται από εκείνη η κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της.
0: Ωραία, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Σαντορινέος με το τρίτο ημίχρονο από πλευρά ΑΕΚ, αμέσως μετά την ισοπαλία. Παρά τη λευκή ισοπαλία στο Απόστολος Νικολαίδης, όμως η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού και έτσι έχει διαφορά συν 6 από τη δεύτερη και τρίτη θέση που βρίσκονται ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με το δικέφαλο του Βορρά να υπερτερεί των Ερυθρόλευκων σε περίπτωση ισοβαθμίας. Το κουπόνι του στοιχήματος, Φιλαδέλφια, New York Red Bulls 1-2, Σαν Χωσέ Μπολιβάρ 1-1, Ραφαέλα Χυμνάσια 4-1, Σαρμιέντο Μπόκα 1-1, Ουνίδος είναι και τελικό αυτή την ώρα 0-0 το ημίχρονο, Σολντε Αμέρικα 3-0, είναι τελικό, Ρασίγκ Κλουμπ Ετε Νουέβα, Ραφαέλα Χυμνάσια Ουρουάι 4-1, αυτό δεν είναι τελικό. Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρες στις καθυστερήσεις 1-1, New York City DC United, εδώ είμαστε στο 0-2, Πατρονάτο Νουέβα Σικάγο 2-1, Σάο Πάολο Μπαΐα 2-2, Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ 2-1, Σαρμιέντο Ντεφενσόρες 1-1, Μίτλαντ Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Γοδόι Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν 2-2, ημίχρονο Γιουβενδούτ Σαν Μάρτιν Φορμόσα 0-1, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1, Αμαζόνας Κάσιας 0-0, Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1, Φεροβιάρια Ανάπολης 0-0, Ιτιχάντ Φαραμπάτ 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Αλιάνσα Ατλέτικο Σπορτ Χουανκάγιο 2-1, Ιντεπετιέντε Μεντεγίν Αγκουίλας 0-1, Τολίμα Ντεπορτίβο Κάλι 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα, χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η αναμέτρηση Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2 με τα 2 γκολ του Βίνι. Θυμίζω η Ίντερ πανηγυρίζει αυτή την ώρα το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, καθώς επιβλήθηκε με 2-0 τη Σπάρμα και 3 αγωνιστικές πριν από το φινάλε έχει διαφορά 12 βαθμών από τη δεύτερη Νάπολη. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. 4 μάτς για την Super League έγιναν χθες, 2 με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσαν στον εφετινό πρωταθλητή και άλλα 2 με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφη Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους τους δύο δικέφαλους, αυτόν του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία έσβησε τη λεωφόρο από τις υποχρεώσεις της, έχοντας αέρα 6 βαθμών από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου. Στην Τούμπα, ο Γερεμέγεφ 2 φορές και ο Ζίβκοβιτς σκόραραν για τον δικέφαλο του Βορρά, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει προσωρινά σε 1-1 με τον Ελκαμπή. Με 5 διαφορετικούς σκόρερς, τον Όσμπολ, τον Παλάσιος και τους Οζέγκοβιτς, Βίχο και Λιάγα και τους 3 με πέναλτι, ο Λεβαδιακός πέτυχε ευρία νίκη επί του Βόλου, που βρήκε δίχτυα μετά το 4-0 με 2 γκολ του Κίρκου. Τέλος στο Παγκρίτιο, με τέρματα του Ντούντου και του Γιαννιώτα, ο Άρης έφυγε με νίκη από την Κρήτη. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ πρώτη με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 61 βαθμούς, με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέλαβε οριστικά την τέταρτη θέση και θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League στις 23 Ιουλίου. Τώρα την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική με τα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, κλείστηκε πίσω και αμήνθηκε καλά. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, δήλωσε μετά το ντέρμπι της Λεωφόρου ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα, αξίζαμε τη νίκη, επισήμανε ο Ράφα Μπενίτεθ. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλεις αντίδραση και εμείς κάναμε ακριβώς αυτό. Ένα από τα κλειδιά της νίκης μας ήταν η απόκρουση του Παβλένκα στο 2-1, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Χάσαμε τις ευκαιρίες, δεν σκοράραμε, χαρίσαμε το παιχνίδι. Είναι προφανές ότι η ΑΕΚ έχει πλέον το πάνω χέρι. Τα σχόλια του Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79 στο παιχνίδι που εγκαινίασε χθες τα play-offs στην Greek Basket League, ενώ την άνοδό του στη μεγάλη κατηγορία πανηγυρίζει ο Βίκος Ιωαννίνων από χθες μετά την νίκη του με 87-72 επί του Παπάγου στη Λευκάδα. Ελλάδα-Αυστραλία 10-13 στον τρίτο αγώνα της Εθνικής Πόλο των Γυναικών στην προκριματική φάση του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να τερματίζει ουραγός στον όμιλο, ενώ στο μικρό τελικό για το Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος 15-13. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ιταλική De Acker μετά την νίκη της με 17-14 επί της Honvent. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ κοντράρονται στις 7 το απόγευμα στον τρίτο τελικό για την Βόλεϊ Λιγκ των Ανδρών, με τις δύο ομάδες με 1-1 στην σειρά, ενώ στις 4.30 θα αρχίσει στη Μίκρα ο πρώτος ημιτελικός στην Handball Premier των γυναικών, ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και των δύο αγώνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, με 3 νίκες στα 4 φετινά Grand Prix, ο εκπληκτικός 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes πρότευσε και στο σιρκουί του Μαϊάμι, με την τριάδα του βάθρου να συμπληρώνουν ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι με τις δύο McLaren. Manchester United Liverpool 3-2 στο ντέρμπι της Premier League, όπου επίσης είχαμε Bournemouth Crystal Palace 3-0 και Aston Villa Tottenham 1-2. Στην Ιταλία, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασουόλο Μίλαν 2-0, Γιουβέντους Βερόνα 1-1 και Ίντερ Πάρμα 2-0 πριν λίγο, με τους νερατζούρι να στέφονται πρωταθλητές μαθηματικά. Στη Γερμανία, Ζανκτ Πάουλι Μάινς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολσμπουργκ 1-1, με τον Κουλιαράκι να σκοράρει για την ομάδα του. Στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2, Μπέτις Οβιέδο 3-0 και επίσης πριν λίγο Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Τέλος, ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη μεγάλη νίκη της Μπρίζ με 3-1 επί της Άντερλεχτ, νίκη που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Αρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώπας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι παίκτες στο Λεβαδιακό έχουν προωθηθεί. Η σέντρα που θα γίνει τώρα καλή είναι. Αποβολή κοντά και το γκολ 1-0. Είναι ο Όσμπολτ, αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε εκεί. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν την μπάλα στα δίχτυα και έτσι ο Λεβαδιακός μπαίνει μπροστά στο σκορ με 1-0. Βγαίνει ο Μορέρα, γίνεται το λάθος. Σε κενή εστία ο Παλάσιος, 2-0 για τον Λεβαδιακό. Ο Ζέγκοβιτς λίγα μέτρα φόρα, η Μικίκλιο και η μπάλα στα δίχτυα. Έπεσε στα δεξιά ο Μορέιρα, η μπάλα πήγε εκεί προς το κέντρο, κέντρο αριστερά και κατέληξε στα δίχτυα. 3-0 ο Βίχος, εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. 4-0 Λεβαδιακός Βόλος στη δεξιά γωνία του Μορέιρα. Γκολ για το Βόλο, 4-1. Ο Ιάσον Κίρκος είναι αυτός ο οποίος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι λίγο έξω από την περιοχή, έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ. 4-1 το 82ο λεπτό. Γκολ στο μεταξύ για τον Βόλο και πάλι ο Κίρκος είναι αυτός ο οποίος μειώνει το 90ο λεπτό της αναμέτρησης. 4-2. Ο Λιάγκας εκτελεί γκολ, 5-2. 5-2 για το Λεβαδιακό. Κάνει τη νίκη του αυτή, πραγματικό θρίαμβο.
3: Το έβαλε ο Άρης στην ξαφνική αντεπίδεση και στο 11ο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντούντου, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία μια πάσα που έγινε στη θέση του μέσα αριστερά. Μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Όφη και με διαγώνιο σουτ θα κάνει το 0-1 Όφη Άρης εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 11ο λεπτό. 0-2 με ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει για την ομάδα του Άρη ο Γιαννιώτα στο 86ο λεπτό. Πήγε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς την μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ ωραίο διαγώνιο σου θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκλίντμαν Λίλο και θα κάνει το Όφι Άρης 0-2 στο 85ο λεπτό.
4: Κερδίζει και το πρώτο του κόρνερ, θα εκτελεστεί από τον Ζίφκοβιτς μπροστά στην θύρα 4 και φαγιά προς τα πίσω και ευκαιρία σου του Μιχαλίδη, απόκριση του Τζολάκη, γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, είναι ο Γερεμέγεφ, ανοίγει το σκορ στο 15ο λεπτό.
5: Γκαρθία παίζει για τον Ροντινέ, έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, ακόμη ο δεξιά τον Τσικίνιο, ο Τσικίνιο με τη μία, LKB, γκολ! 1-1!
4: Ζίφκοβιτς. Μια κάθεται εκεί, ο Κωνσταντέγιας είναι σε καλή θέση στην περιοχή. Κάνει μια πρώτη τρίπλα, μια δεύτερη, είναι κλεισμένο Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ από τον Ζίφκοβιτς, ακριβώς όπως το πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει ο Κωνσταντέγιας με ανάποδο φάλσο, μια παλιά για τον Ζίφκοβιτς, ευκαιρία! 3-1! 3-1 ο Γερεμέγεφ στο 65 από ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο ΠΑΟΚ.
6: Ακούτε, Ερασπορ

0: Μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που λέμε χρόνια πολλά, γιατί για την Era Sport, γιατί μπήκαμε πλέον στη Δευτέρα της Τετάρτης Μαΐου, αλλά 40 μέρες κρατάνε οι ευχές, κύριε Μαλισιώβα, οπότε και από το δικό μας μετερίζει και από την Μπαλαντέρ, την νυχτερινή εκπομπή της Era Sport, χρόνια πολλά. Να στο δεύτερο μας σπίτι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που ξεκίνησαν.
0: Βεβαίως.
1: Σε αυτούς που έβαλαν πλάτη, αυτούς που συνεχίζουν και αυτούς που θα συνεχίσουν μετά από εμάς.
0: Μετά από εμάς, ακριβώς.
1: Είναι 33, γιατί... να πάει άλλα 33.
0: Να πάει άλλα 33 και άλλα 103, γιατί είναι μια διαχρονική αξία η Era Sport και η αξία της για αυτούς που σκέφτονται κάτι άσχημο για την εξέλιξη της Era Sport.
1: Ναι, ναι.
0: Το βιώσαμε όταν είχε κλείσει. Πηγαίνοντας στην επαρχία, όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, πηγαίνοντας στην επαρχία, κανείς δεν έλεγε για την ΕΡΤ. Πάντα όλοι έλεγαν πότε θα ανοίξει η Era Sport, πού είναι η Era Sport, γιατί δεν παίζει η Era Sport. Έτσι και αυτό ήταν κάτι το οποίο συγκινεί όλους μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στην αγαπημένη μας Era Sport.
1: Θύμισε μας εσύ, ίσον παρόν, και την πρώτη μέρα.
0: Και την πρώτη μέρα και ένα μήνα πριν.
1: Μιλάμε το θρυλικό.
0: Το θρυλικό.
1: Είσαι θρυλικός. Από την πρώτη μέρα.
0: Ο βετεράνος πλέον. Είμαι ο πιο παλιός πλέον εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε τα
1: διευθυντή.
0: Χρόνια περνάνε.
1: Σε βλέπω διευθυντή, διότι...
0: Θα γίνω διευθυντής μέχρι τις 20 Ιουλίου. Τιμή Σένεγγεν. Όχι στην Era Sport, γιατί ο Μποτζάκης είναι αμετακίνητος. Στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι,
0: μέχρι 20 Ιουλίου. Μετά 20 Ιουλίου θα ξαναγυρίσω εδώ. Λοιπόν,
1: βάλε μας λίγο στην ιστορία. Πώς έγινε τότε? Γιατί οι ακροατές δεν γνωρίζουν.
0: Βέβαια. Καλεσμένος να πούμε ένας καλός φίλος. Έτσι να το πούμε, για να μην μένει μόνος του. Και προπονητής και παλιός ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου και της Καλαμάτας. Ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος, φίλος μας. Guten Abend. Guten Abend, Herr Μητρόπουλος. Warum did Banane Groom, warum?
2: Έτσι λένε όλοι. Έτσι, γιατί είναι
1: στραβιά. Βαρούμε Βίκτορα Μητρόπουλο.
0: Και ο Μητρόπουλος είναι από την Καλαμάτα. Έχεις καμία σχέση με τον Βίκτορα και τον Θωμά?
2: Μακρινή.
1: Συγγνώμη, από το ψάρι είσαι? Από το ψάρι είναι τα αδέρφια.
0: Κοντινή.
2: Είμαι κοντινή, δίπλα. Εγώ είμαι εκεί.
0: Το άλλο χωριό.
1: Δεν είμαι από το άλλο ψάρι.
2: Με ρόπι Μεσσηνία. Να πω και εγώ την καλησπέρα στου ακροατές. Τα χρόνια πολλά. Και επειδή είπε πριν ο Δημήτρης άλλα 33, εγώ θα πω άλλα 133.
1: Ναι.
2: Όσο μπορεί να πάει η Era Sport, γιατί μας κρατάει στην τροφιά. Είναι... Μεγαλώσαμε μαζί της από μικρά παιδάκια. Θυμάμαι που έβαζα το ραδιόφωνο και ήμουνα στην αυλή από 10 χρονών. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην,
0: μην ακούσει Era
2: Sport τα παιχνίδια, βέβαια. Έτσι μεγαλώσαμε.
0: Και δεν είσαι ο μόνος, έτσι χιλιάδες είναι οι ακροατές Era Sport και ακροάτριες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Και τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους, ευχαριστούμε για τα εκατοντάδες μηνύματα. Και σε σχέση με αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Μαλισιώβας, ήταν το 1991-92 που στροφίλιζε στο μυαλό του σχολεμένου του Κώστα Μότσι ιδέα για ένα καθαρά αμυγός αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Γιώργος Τζαβέλας τότε, που ήταν ο διευθυντής ελληνικής ραδιοφωνίας, εστερνίστηκε το ότι υπήρχαν δύο ραδιόφωνα, έτσι, που είχαν αθλητικές ώρες.
1: Ναι.
0: Ώρες. Δηλαδή, εκτός από το μικρόφωνο στα γήπεδα που υπήρχε στην Era 2 και στην Era 4, υπήρχαν και κάποιες εκπομπές. Στην Era 2 που ήμουν εγώ με τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, ο Ηρακλής Κοντζιάς προϊστάμενος, ο Αντώνης ο Λαγός, ο Χρήστος ο Κοντός και κάποια άλλα παιδιά, κάναμε εκπομπές, θυμάμαι, Δευτέρα και Παρασκευή. Έτσι. Στην Era 4, νομίζω είχαν κάθε μέρα 6 με 7 το απόγευμα, κάτι τέτοιο, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, και το αθλητικό της Era 4 ήρθε στα γραφεία που είναι και τώρα η Era Sport.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ στο Ραδιομέγαρο. Στροφίλιζε ιδέα, τη θεώρησε σαν ιδέα πάρα πολύ καλή ο Γιώργος Τζαβέλας. Συνηγόρησε και η κυβέρνηση τότε, γιατί εντάξει, στα δημόσια ραδιόφωνο πρέπει να υπάρχει και μια τελευταία υπογραφή που λέμε. Και
1: κάτσε, ξεκίνησε... Το 93 τότε δεν ήταν η τρικομματική.
0: Όχι, ναι, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν.
1: 91-92 ήταν τρικομματική, μετά ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία, μου φαίνεται.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, τότε ναι. Και μπήκε το νερό στα βλάκι. Ξεκινήσαμε μια μέρα με πρόγραμμα. Μια Δευτέρα ήταν και. Δευτέρα ήταν, 3 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε με πρόγραμμα 20 ώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, από τις 6 το πρωί και πήγε μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Πρωτοποριακό τότε.
0: Πρωτοποριακό, βέβαια. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Με πολλούς συναδέλφους, εμείς που ανέφερα, προανέφερα, ο Νίκος Χρυσταράς, ο Σπύρος ο Λουκόπουλος, κάποια άλλα παιδιά που πήραν σύνταξη, έτσι, ο Γιώργος ο Μυρισκλάβος βέβαια, ο Μιλτιάς όπως είπαμε, ο Κώστας Αριδάκης, συγχωρεμένος. Είναι μια μεγάλη γενιά που μεγάλωσε γενιές και που ζήσαμε πολλές δόξες, χαρές. Και είναι αυτό που έλεγε και ο Σίβης το απόγευμα που τον άκουγα, ότι δεν είναι απλά ένα επάγγελμα, είναι ένα μεράκι. Και επειδή εμείς το αγαπήσαμε, επειδή ζήσαμε μια ζωή ολόκληρη εδώ πέρα, το θεωρούμε σαν το δεύτερο μας σπίτι. Κατάλαβες. Δεν είμαστε περαστικοί. Είμαστε, αν αγαλουγηθήκαμε εδώ, ανδρωθήκαμε επαγγελματικά εδώ, το πονέσαμε αυτό το μαγαζί, το αγαπήσαμε, κλάψαμε όταν έκλεισε, χαρήκαμε όταν ξανάνοιξε, περάσαμε όμορφες στιγμές και με τα ταξίδια μας, κάναμε πολύ παρέα και με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε και τις δημόσιες σχέσεις που είχαμε με τον κόσμο και με τους ανθρώπους του αθλητισμού, ανάλογα ο καθένας το μετερίζει που ναι, αγαπάει περισσότερο, στα ρεπορτάζ εννοώ. Και θεωρώ ότι αυτά τα 33 χρόνια, δεν θα πω ότι δηλαδή ξεπεράσα σαν νεράκι, αλλά ήταν γεμάτες χρονιές, όμορφες χρονιές, με μεταδόσεις σε όλα τα σπορ. Έτσι, ο Σίβης Άξιος συνεχιστής του Κώστα Μότσου, του Ηρακλή Κοτζιά και των υπολείπων που θεωρούν την αέρα σπορ σαν κομμάτι της ζωής και δεν ήταν ετερόφωτοι, μπήκαμε, βίδαμε την πόρτα ανοιχτή και φύγαμε. Κατάλαβες. Οπότε πιστεύω ότι να συνεχιστεί και από το Σύφη και από τους επόμενους.

0: Γέρα Σπορ έχει τη χαρά να μεταδίδει όλα τα σπορ και κυρίως τα Ολυμπιακά μέσα από τη συχνότητά της. Έχει πάει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι εκφράζει συνολικά τον ελληνικό αθλητισμό. Λοιπόν, παρακαλώ, έχουμε κάποια παρέμβαση. Τι λέει?
1: Έχουμε τον Άρη Γάτα, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έλα Άρη, καλησπέρα.
2: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλά Άρη μου, εδώ λέμε για τις ευχές εδώ για την Έρα Σπορ, για τα γενέθλιά της.
2: Πότε έχουμε γενέθλιά? Σήμερα.
1: Τα κλείσαμε, τα 3 Μαΐου ήταν, μπήκαμε στην τέταρτη μέρα, αλλά εμείς σαν τελευταία εκπομπή ζωντανή, ξέρεις, κάνουμε έτσι και θυμόμαστε.
0: Να αφού τότε καρκίσαμε.
2: Δεν ξέρω ότι έχουμε γενέθλια.
1: 33 χρόνια, Άρη.
2: Να είμαστε καλά τα χρόνια του Χριστού, να μην σταυρωθούμε στα 33 όμως,
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν νομίζω.
2: Τα χρόνια του Χριστού.
1: Πολλές ευχές έχουμε και από τον Σωτήρη τον Γεωργούτσο. Θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα, λέει, στο Σπορτ στο Νότιο. Ο Σωτήρης. Χαιρετισμούς του εύχεται ο Χρήστος, ο Γρηγόρης, ο Μητρόπουλος εδώ. Και πάμε εμείς στο δικό σου θέμα.
2: Είχαμε μια συνέντευξη τύπου, η οποία ήταν καταιγίδα. Αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, περιμέναμε. Mm-hmm. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου, η οποία έχει βγάλει βόμβες. Έχει βγάλει θέματα, τα οποία θα έχουμε να συζητάμε για μέρες τώρα. Με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει πει πολλά και διάφορα, ρωτήθηκε βέβαια και για πολλά και διάφορα θέματα, τα οποία ουσιαστικά δεν αφορούσαν το απόψινο παιχνίδι, αλλά αφορούσαν το μέλλον του, αφορούσαν αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα και αφορούσαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα την οποία, παιδιά, έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και έκανε λόγο ότι είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Όσα έχει πει ο Μπενίτεθ απόψε, είναι βέβαιο ότι θα συζητηθούν πάρα πολύ τις επόμενες μέρες και δεν ξέρω αν θα είναι και η επαρχή κάποιων εξελίξεων. Γιατί εδώ πια μαθαίνουμε πράγματα στα οποία είχαμε άλλη αίσθηση, τουλάχιστον από την πλευρά του προπονητή του Παναθηναϊκού, όπως τα λέει, έτσι. Και λέω από την πλευρά του προπονητή του Παναθηναϊκού, γιατί είναι και ο πλέον καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να απαντήσει σε κάποια γεγονότα. Καταρχήν, επέμενε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σε όλο το κομμάτι που αφορά το δεύτερο γύρο και είπε ότι έτσι όπως τουλάχιστον έχουν δημιουργηθεί τα δεδομένα αυτή τη χρονική στιγμή, η πορεία ήταν επιτυχημένη σε σχέση με αυτό που του ζητήθηκε. Τόνισε ότι αυτός δεν είχε ουσιαστικά καμία συμμετοχή στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Όχι, περπατάω, πηγαίνω στο αυτοκίνητο. Okay. Και αυτό που προκαλεί έτσι μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι μαθαίνουμε ότι ουσιαστικά ακόμα λέει και το Σισοκό, τον οποίο Σισοκό του χρεώνουν κατά μία έννοια, ότι τον έχει φέρει ο ίδιος, δεν ήταν δική του επιλογή. Ήταν επιλογή, λέει, κάποιου από τους τεχνικούς διευθυντές στην ομάδα, και ουσιαστικά αυτό συνένεσε και ότι η συμφωνία που έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό είναι ότι θα πρέπει να μείνει μέχρι φέτος και να παλέψει να μπει στα play-off. Και από εκεί και πέρα να τρέξει την ομάδα την επόμενη χρονιά, με γνώμονα πάντα να μπει μέσα στο καινούριο γήπεδο και να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιο τίτλο εκεί. Τόνισε ότι παρότι τα δημοσίευματα γράφουν αυτά που γράφουν κάθε μέρα ο ίδιος, έχει πάρει τη διαβεβαίωση και από τον Στέφανο Κοτσόλη, αλλά και από τον Κορώνα, να τρέξει τον σχεδιασμό του Παναθηναϊκού την επόμενη χρονιά. Δηλαδή ότι θα είναι αυτός στον πάγκο του Παναθηναϊκού κανονικά. Τόνισε παράλληλα ότι τρέχει προς αυτή την κατεύθυνση με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ότι πράγματι έχει καθορίσει, λέει, τους μεταγραφικούς στόχους την επόμενη χρονιά, ότι κανέναν από τους νέους ποδοσφαιριστές, τους 6-7 που πήρε ο Παναθηναϊκός, ουσιαστικά ο ίδιος δεν γνώριζε, δεν ήξερε. Παρ' όλα αυτά είναι κάτω από 25 χρονών. Και εντάξει, δεν έχει ζήτημα στο κομμάτι που αφορά ότι να είναι παίκτης που ουσιαστικά του στέλνει να δουλέψει, αλλά όταν ρωτήθηκε αν ισχύει πράγματι ότι ζήτησε ο ίδιος 10-12 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασσάτους για να μπορέσουν να έρθουν στον Παναθηναϊκό να κάνουν τη διαφορά, στην αρχή δεν απάντησε ευθέως σε αυτό, αλλά αμέσως μετά στην επιστροφή του λόγου του λέει ότι όποιον λέει για να ρωτήσεις από όλους τους δημοσιογράφους, τους φιλάθλους, εμένα, θα σου πούν, λέει, το ίδιο πράγμα. Ότι προσεγγίζουμε, λέει, κοντά σε αυτόν τον αριθμό. Άρα επιβεβαίωσε ότι πράγματι ζήτησε κάτι τέτοιο από τον Παναθηναϊκό. Εδώ νομίζω ανοίγει, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Και σας το λέω γιατί

0: όλα αυτά τα οποία διαβάζαμε και μεταφέραμε στο ρεπορτάζ και εμείς τις τελευταίες μέρες τα επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας ο Μπενίτες ότι πράγματι έτσι έχουν τα ζητήματα. Ότι πράγματι ο Μπενίτες προφανώς έχει ζητήσει να γίνει μια μεγάλη σκούπα πάλι στον Παναθηναϊκό. Και το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να φτάσει να πληρώσει 300 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός μεταγραφές για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή έκανε 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο. Και αν τώρα ουσιαστικά θέλει άλλους 12 πρωτοκλασσά τους παίκτες, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα σχεδόν μια ομάδα ας πούμε διαφοροποιείται, αλλάζει. Δηλαδή μπαίνουν στην άκρη όλοι αυτοί που ουσιαστικά απέκτησε ο Παναθηναϊκός και θέλει να επαναγοράσει να αποκτήσει κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτό δηλαδή που έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την επόμενη μέρα της σχέσης του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή εδώ τώρα δημιουργούνται και κάποια ερωτηματικά. Ο Μπενίτεθ ανέλαβε τον Παναθηναϊκό 24 Οκτωβρίου. Οι μεταγραφές τελείωσαν τέλος Ιανουαρίου. Δεν μπορεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού να λέει αυτή τη στιγμή ότι από όλες τις μεταγραφές ουσιαστικά που έκανε το Γενάρη ο ίδιος δεν πρότεινε κανέναν από αυτούς τους παίχτες, απλά συμφώνησε. Και από την άλλη πλευρά, τι σημαίνει δεν πρότεινε τους παίχτες αυτούς, αλλά αυτή τη στιγμή που συμφωνείς να πάρει αυτούς τους παίχτες η ομάδα τους πληρώνει τους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι βαγές ίδρυμα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα κουβά με λεφτά. Και κάθε φορά εντάξει έφερε σε αυτούς, συμφωνώ, μετά δεν μου κάνουν αυτοί φέραν τους 10.
1: Δεν μου λες σε αυτούς το Γενάρη που αφήνει τώρα αυτό το απ' έξω είναι και ο Τετέι με το Παντελίδη ή αυτούς
0: τους βγάζουν. Όλοι. Είπε 6-7 από τους φέστες. Μα είπε το Σισοκό. Ας τον Τετέι και τον Παντελίδη είναι δεδομένο. Είπε το Σισοκό. Α, τόνισε το μεταξύ και κάτι άλλο. Γιατί ξέρεις τώρα μόλις βγήκαμε από την αίθουσα τύπου. Οπότε παιδιά προσπαθώ τώρα να τα θυμηθώ και όλα γιατί κράταγα και σημειώσεις. Αλλά δεν μπορείς το ρόλο γιατί γινόταν, ήταν καταιγισμός σε αυτά που έλεγε. Είπε ότι ουδέποτε εγώ λέει συνέστησα να έρθει ο κορώνα στον Παναθηναϊκό ο τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι δική μου επιλογή. Ούτε αυτό λέει ούτε ο Κοτσόλης. Εγώ δεν τους ήξερα ουσιαστικά λέει τους ανθρώπους αυτούς. Τον Παναθηναϊκό τους βρήκα. Τους συνεργάζουν μάλιστα λέει άψογα με αυτούς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Γιατί είναι πανέξυπνος. Τα είχαμε πει Λευτέρη για την περασμένη εβδομάδα. Θυμάστε που σας τα έλεγα. Είναι πανέξυπνος. Και πώς θα μην είναι τώρα πανέξυπνος. Δεν ξέρετε ποτέ σου δεν είναι τώρα τυχαίος προπονητής. Ο Μπενίτεθ είναι.
1: Αυτά
0: είναι
1: γάτος.
0: Είναι γάτος. Ουσιαστικά δεν μας βλέπεις αυτή την ιστορία. Γιατί το ρωτάω στη συνέντευξη τύπου. Κάτι πάρα πολύ απλό. Που είναι ένα ερώτημα όλων των φιλάθλων. Παθέκος έχει παίξει 3 παιχνίδια. Δεν έχει βάλει γκολ στα playoff.
1: Ναι,
0: έτσι. Βέβαια. Έχει παίξει 270 λεπτά και δεν έχει σκοράρει. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο έδειξε υποφερτός ακόμη και επιθετικά ήταν το απόψινό όταν έμεινε με 10 παίκτες γιατί έπαιξε ορθολογιστικά με 2 κεντρικά, με 2 στόπερ.
1: Και του λέω,
0: πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να περιμένει να πάει να φτάσει να γίνει ανταγωνιστικός να πάρει πρωτάθλημα, όταν στα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια είναι μια ομάδα που δεν κάνει 2-3 ευκαιρίες. Κακά τα ψέματα τα βλέπουμε στα παιχνίδια αυτά. Και πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Και μου απαντάει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι δεν είναι ότι πρώτη ή τελευταία ομάδα. Εγώ και με την Γιουβέντους έχω και με την Αταλάντα και με την Λεβερκούζεν. Μόλι ο Μάθη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς έπαιζα. Έπαιρνα τίτλους. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να του πει κάτι σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και του είχε κάτσει. Και του είχε κάτσει.
2: Μισό λεπτό τώρα. Άρα μα δίνει μια είδηση ότι θα μείνει.
0: Έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει αυτό.
1: Είναι και τα συμβόλαια. Είναι θέση ισχύως.
0: Αλλά εδώ όμως ακούμε πράγματα τα οποία φαίνεται, παιδιά, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά έχει χαθεί η μπάλα εδώ.
1: Κάποια στιγμή να πάρει θέση και η διοίκηση όμως, ε.
0: Αυτή τη στιγμή ναι, γιατί εδώ έχει χαθεί η μπάλα σε αυτή την ιστορία. Και λέω έχει χαθεί η μπάλα, γιατί δεν μπορεί να λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι εγώ δεν ήθελα ή δεν ήξερα για τους 6-7 μεταγραφές, δεν συνέρεσε για τον Σισοκό. Και απ' την άλλη έλεγα ναι, πάρε τους παίχτες. Οι ομάδες έχουν μια συνέχεια. Δεν μπορεί ένας προπονητής μια ομάδα να τη φορτώσει 50% και 200 εκατομμύρια. Και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, τι θα γίνει μετά. Ή ο Παναθηναϊκός θα παίρνει 5 παίκτες και πληρώνει 8 εκατομμύρια για τον Αντίνο, 3 εκατομμύρια για τον Τετέι, 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια για τον Παντελίδη, 1,5 εκατομμύριο για τον Σισοκό, 1 εκατομμύριο για τον Ερνάντεθ. Δεν μπορεί αυτά τα λεφτά να τα παίρνει και να τα πετά στα σκουπίδια. Και να λες θέλω άλλους 12 παίκτες μετά, από τη στιγμή που συνενείς θα γίνουν οι μεταγραφές.
1: Ακριβώς.
0: Αν έλεγε το Γενάρη ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν τους θέλω αυτούς τους παίκτες, δεν πάρετε κανέναν. Θέλω να μου φέρετε αυτούς. Τότε να πιστέψω και να πω εγώ απόψε ότι σωστά, οκ, okay, ο Μπενίτες έχει δίκιο και θέλει 10-12 παίκτες. Αλλά εδώ φαίνεται παραλαμβάνω σαν να έχει χαθεί η μπάλα, παιδιά. Με συγχωρείτε που το λέω.
3: Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή 20 ημέρες. Προφανώς θα τοποθετηθεί η διοίκηση με τη λήξη των αγώνων.
0: Γιατί η απόψινή συνέντευξη τύπου. Ουσιαστικά δηλαδή πήγε παιδιά και πήγε σε ένα επίπεδο. Απάντησε, δεν έχει. Ο Μπενίτες δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σε άλλο level.
3: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Δεν είναι...
3: Το μυαλό του είναι 2,5 χρόνια εδώ, 3 μεταγραφικές περιόδους θα έχει πει. Θα πάρουμε τώρα 9, μετά άλλους 15 και άλλους 5.
1: Και πρόσεξε, είπε να το κρίνουμε στην τρίτη μεταγραφική περίοδο.
0: 350 εκατομμύρια.
3: Για να γίνει ανταγωνιστική ομάδα. Τα έχει πει αυτό.
1: Επίστευτο. Μάλιστα.
0: 350 εκατομμύρια για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα.
3: Ναι, πρέπει να πούμε πάντως ότι σήμερα θα μπορούσε να το πάρει και το μάτς. Να τα λέμε αυτά.
1: Βέβαια. Στο τέλος.
0: Παναθηναϊκός ήταν μαχητικός. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, φαίνεται ξεκάθαρο ότι αδικεί τον εαυτό του αυτή τη χρονιά. Γιατί βλέπετε ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες στις ομάδες. Ναι. Οι ομάδες δεν έχουν τεράστιες διαφορές στο επίπεδο που πεις ότι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Ικανές για το καλύτερο και για το χειρότερο κάθε φορά. Αυτό όμως το οποίο του καταλογίζει αυτή τη στιγμή από τις 24 Οκτωβρίου είναι ότι με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, που δεν υπολείπεται από τα ρόστερ των άλλων ομάδων, το μέρες γίνονται οι διαφορές. Αυτό το οποίο βλέπεις είναι ότι δεν ήταν ανταγωνιστικός. Δηλαδή λέει ότι είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε στα playoff. Δεν είναι επιτυχία για τον Παναθηναϊκό που μπήκε στα playoff. Είναι αποτυχημένη χρονιά. Τι θα λέμε τώρα.
1: Είναι βέβαια.
0: Στις χρονιές ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει κύπελο, δεν παίρνει πρωτάθλημα και είναι τέταρτο στη βαθμολογία. Η χρονιά χαρακτηρίζεται ως αποτυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη.
1: Αυτό το λέω επειδή είχε φτάσει κάποια στιγμή στην 7η θέση ο Παναθηναϊκός και σου λέει τέταρτη μπήκαμε στα play-off, οπότε έχουμε μια επιτυχία.
0: Όχι, αυτό το λέει εσύ γιατί. Γιατί το είπε ξεκάθαρο. Όταν ήρθα, λέει εδώ, μου είπαν ότι ό,τι μπορέσεις να κάνεις, που κακώς προφανώς αν του είπαν κάτι τέτοιο συμβαίνει, ό,τι μπορέσεις να κάνεις μέχρι το τέλος της χρονιάς και θα δούμε από την επόμενη χρονιά. Ό,τι μπορέσεις όμως να κάνεις μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν σημαίνει να πάρεις 300 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Βέβαια.
0: Και τη μία χρονιά, ας πούμε, σου κάνουν οι μισοί και τους άλλους μισούς ενώ συμφωνείς να γίνουν οι μεταγραφές, μετά λες ότι δεν τους έφερα εγώ τους παίχτες αυτούς.
1: Πάντως
0: δηλαδή,
1: το βλέπω.
0: Τον Τσισοκό τώρα ποιος τον έφερε εγώ, τον έφερα τον Τσισοκό, εγώ τον ήξερα.
1: Σε αυτή την ηλικία και με επιρρεπείς τραυματισμούς.
0: Έτσι. Έτσι. Κοίταξε,
1: το βλέπω δυνατό στόπερ πάντως το Μπενίτεθ για το συμβόλαιό του. Δυνατό στόπερ.
0: Πάρα πολύ. Δυνατό παίχτη. Πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ. Κάτι, βλέπω να μην το γλιτώνει το τάλιρο Παναθηναϊκό στην επόμενη χρονιά.
1: Έτσι, να φεύγει το
3: τάλιρο. Λεφτά υπάρχουν, μωρέ.
1: Λεφτά υπάρχουν.
3: Το θέμα είναι να βρεθεί συνταγή να αναστηθεί ο Παναθηναϊκός.
0: Να φύγει το τάλιρο. Τα φετινάκια να φύγει το άλλο τάλιρο.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό βλέπω. Γιατί είναι γάτος, είναι παίχτης.
1: Ωραία. Έγινε ρε.
0: Περισσότερα θα έχουν πολύ κουβέντα.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Έχει θέμα το Παναθηναϊκός.
3: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τίτλους.
1: Θα βάλεις. Άντε.
3: Εγώ θα σου λέω ομάδα και θα βάζουμε τίτλους. Θα βάλει και ο Γρηγόρης.
1: Και ο Γρηγόρης. Ο
3: λοιπόν, Ολυμπιακός.
1: Για το σημερινό παιχνίδι.
3: Τίτλος.
1: Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι.
3: Γρηγόρη.
4: Είχε ευκαιρία, την έχασε.
3: Με τη Λίμπαρ ήρθε η ώρα, λέω εγώ.
1: Τι να φύγει.
3: Μπορεί να τραβήξει τον επόμενο χρόνο. Μπορεί.
1: Με αυτό το σκεπτικό. Εγώ το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Εάν είναι να μείνω με τη Λίμπαρ, ναι, θα πρέπει να απαιτήσει με αλφα κεφαλαίο παίκτες.
3: Ερώτηση. Τι σου είπα εγώ, πώς θα άρχισε ο Ολυμπιακός, έτσι τελειώνει. Πώς θα αναστηθεί δηλαδή. Ξαφνικά. Πάμε.
1: Λέγαμε ότι κάπως αναστήθηκε στη λεωφόρο.
3: Πάμε του Πάοκ. Έκλειμα και τιμωρία. Έχασε κύπελο από τον Όφη.
1: Ναι, ναι.
3: Τρομερό.
1: Ναι. Και σήμερα ένα τρελό μάτς.
3: Πέντε φάσεις, τρία
1: γκολ.
3: Παναθηναϊκός.
1: Μία κρύο, δύο ζέστη. Δύο ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν παλεύεται, θα πω εγώ.
3: Δεν παλεύεται.
4: Δεν παλεύεται.
3: Ο Βαρδινογιάννης έχει πάλι στο κήπεδο.
1: Εντάξει.
3: Και οι δύο.
1: Και ο Τζίγκερ ήταν πάλι εκεί. Ναι.
3: ΑΕΚ.
1: Περιμένει. Σήμερα ήταν χαλάρη. Περιμένει τα δύο
3: αγχωμένη,
1: τελευταία.
3: Θα έλεγα εγώ. Γιατί αγχωθεί.
1: Αγχωμένη, γιατί μόλι να είναι.
3: Ήταν αυτή η εμφάνιση με παίκτη λιγότερο άλλο και να μην κυριαρχεί.
1: Αν ευρύ.
3: Γιατί.
4: Στρεσαρισμένη.
1: Επειδή...
3: Θέλει να το κάνει το πρωτάθλημα, θέλει να το ιδρυγκάρει, να το πάει μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, μπορεί, σου λέει τώρα εντάξει, έχασε Ολυμπιακός. Παίζουμε χαλαρά. Άμα κερδίσουμε, κερδίσαμε. Δεν είμαστε στην πίεση, στην τρέλα.
3: Μα έχει την ευκαιρία σήμερα, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις πάντα ένα καλό αντίπαλο όταν παίζει με 10.
3: Την άλλη Κυριακή.
1: Κατάλαβες.
3: Άμα δεν την κερδίσει.
1: Το Παναθηναϊκό.
3: Άμα δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό και οι άλλοι έρθουν χ. πάλι θα είναι 6 βαθμούς και απομένουν στο τραπέζι 2 μάτς. Η ΑΕΚ ΤΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ εκτός και με τον Ολυμπιακό. Θα τα πάρει.
1: Εκεί θα έχει το άγχος. Ειδικά μα χάσει από τον ΠΑΟΚ.
3: Ένας ΠΑΟΚς λέει: μη ζήσει αυτό που έζησε πριν 2 χρόνια που ήταν πάλι 7 βαθμούς.
1: Και το χάσε.
3: Πήγε 10 γιατί είχε κάνει το διπλό 1-2, έχασε 3-2 με το Σάστρε και το χάσε το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
3: Άρα πρέπει να το τελειώσει το πρωτάθλημα. Όσο το αργεί, δίνει ελπίδα στους άλλους.
1: Ναι. Βέβαια το σενάριο για τους αντιπάλους της ΑΕΚ είναι να μην κάτσει χ την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Να
3: πρέπει
1: γίνει
3: να
1: άσος ή διπλό.
3: Καταρχάς να κερδίσει. Αν δεν κερδίσει, είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά.
1: Κερδίσει, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
3: Άμα δεν το κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει κανέναν.
1: Τον ΠΑΟΚ.
3: Μετά τελευταία αγωνιστική, τότε θα είναι αργά.
1: Τότε θα κερδίσει.
3: Άρα λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτό ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει στη Φιλαδέλφια.
3: Συγγνώμη, σήμερα δεν μπορούσε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν και όμως τηλεφόρο.
3: Δεν μπορούσε να κερδίσει σήμερα.
1: Ήταν τηλεφόρο. Τώρα η ΑΕΚ θα πιεστεί, θα ζοριστεί. Σου λέει τώρα πάει να κερδίσω τώρα. Άλλο το ένα μάτς, άλλο το άλλο.
3: Πάντως, δεν ξέρω τι λένε για τον Μπενιτέθ. Εμένα μου άρεσε σήμερα η τακτική του. Ήταν πολύ καλός.
1: Τακτική του μετά την αποβολή.
3: Ναι.
1: Γιατί μέχρι την αποβολή μπορούσε να κερδίσει άκρη 2-0.
3: Άρα ποιος δικαιώνεται, ποιος προπονητής συγχωρεμένος δικαιώνεται. Έμεναν με 10 και μπλέξαμε. Ήταν καλύτερη, ήταν χειρότερα για μας. Ποιος το είχε πει αυτό?
1: Ποιος?
3: Ο συγχωρεμένος Βασίλης Δανίλη, Ελλάδα-Γερμανία. Που μένουν με 10 Γερμανοί.
1: Ναι.
3: Αλλά αυτός έπαιζε τότε με μπασινά στόπερ.
1: Μα το έχω πει και εγώ. Είναι πολλές φορές. Είναι δίκοπο μαχαίρι το να μείνει ο αντίπαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Ειδικά όταν είναι καλή ομάδα. Όχι να είναι μια ομάδα που θα διαλυθεί με 10 παίκτες.
3: Βέβαια ήταν και τέλεια η προσέγγιση των παίκτων του Παναθηναϊκού.
1: Άφησε το 3 στόπερ.
3: Ναι.
1: Πίεσε στο κέντρο. Την βρήκε λίγο χαλαρή μετά. Σου λέει με 10 παίκτες έχει χάσει και ο Ολυμπιακός. Ένα γκολάκι θα το βάλουμε. Και τελικά έμεινε στο 0-0 και στο τέλος ήταν τυχερή ΑΕΚ που δεν έχασε με τις ευκαιρίες του Παναθηναϊκού.
3: Φεύγουμε από εκεί. Πάμε λοιπόν. Τίτλους 5-8. Λεβαδιακός. Νίκη χωρίς αντίκρισμα.
1: Και δείχνει ότι είναι καλύτερη από τους 5-8.
3: Ο Όφη έμεινε στο κύπελλο. Και έχασε από τον Άρη. Ναι.
4: Διάφορος έχει. Ναι.
3: Πάμε χαμηλά βαθμολογία.
1: Εκεί είναι το σοου, εκεί θα γίνει τώρα η μεγάλη μάχη.
3: Πάμε,
1: την Κυριακή.
3: Σέρες ΑΕΛ. Και ο Νταβέλης είπε ότι τα θέματα είναι ύποπτα, περίεργα. Κάπως έτσι την είπε.
1: Όχι, δεν είπε περίεργα. Τι είπε. Πληρώνουμε τις αμαρτίες που κόψαμε βαθμούς, λέει. Κάπως έτσι το είπε.
3: Τι υπονοεί.
1: Τι αμαρτίες έχω κάνει, δεν αντέχω.
3: Σε ποιον
1: αυτό τραγουδάει ο Νταβέλης.
3: Σε ποιον αναφέρεται.
1: Σε κάποια χή που πήρε.
3: Σε
1: κάποια χή που πήρε.
3: Από τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό σου λέει. Σε κάποια χή που πήρε. Είτε από την ΑΕΚ, είτε από τον Ολυμπιακό, είτε από τον ΠΑΟΚ.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Οι παράγοντες, γιατί έχουν μάθει να μιλούν με μισόλογα. Πες τα ρε φίλε.
1: Μα δεν μπορεί να το αποδείξει. Να τρέχει. Πάμε να πληρώνει πριν.
3: Το πέναλτι στο 97. Σ' ακούω.
1: Θα σου πω. Χέρι υπάρχει. Τώρα υπάρχει πρόξιμο.
3: Πρόξιμο δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν ξέρω. Χέρι υπάρχει πάντως. Δεν υπάρχει.
3: Ναι. Που δεν βλέπει ο άνθρωπο. Δεν βλέπει. Είναι ποιος ανάποδα. Ο παίκτη, ρε φίλε.
1: Ναι.
3: Εσύ θα το έδινε.
1: Ανάλογα. Ποια ομάδα ήθελα να κερδίσει.
3: Ο Βαρίζας τον κάλεσε.
1: Ναι. Και όπω είπε, όχι. Λέει εδώ. Ο Βαρίζας τον κάλεσε. Όχι γιατί δεν ήταν χέρι. Ότι... γιατί θεώρησε ότι υπάρχει πρόξιμο.
3: Πρόξιμο.
1: Ναι. Τώρα. Τι να σου πω.
3: Ο Αστέρας πάτησε τον Ατρόμητο. Και ελπίζει.
1: Εντάξει, ο Ατρόμητος τώρα παίζει άνετα, προπονητής τιμωρημένος. Πανετολικός.
3: Πάλι
1: αν
3: έχασε.
1: Δεν κερδίσει στο Περιστέρι, θα έχει θεματάκια.
3: Ο Γιάννης Αναστασίου τι κάνει.
1: Καλά είναι.
3: Καλά, επιτρέπει να χάσει από την Κηφισιά.
1: Να σου πω. Ο
3: Γιάννη, τι έγινε.
1: Δεν παίζει, δεν μ' άρεσε
3: πανετολικός. Με το στάνιο.
1: Με το στάριο. Δηλαδή,
3: με το ζώο.
1: Βέβαια είχε ένα καλό. Εκεί που είναι με την πλάτη στο τείχος, στον τοίχο ανασταίνεται.
3: Όντως. Το έχει αυτό.
1: Είτε είναι έργο Αναστασίου, είτε είναι θέμα τύχης, είτε είναι φανέλας. Το έχει πάντως.
3: Πάμε γάμα
1: αλλά
3: εθνική.
1: Αλλά άμα χάσει από τον Ατρόμητο.
3: Πάμε γάμα εθνική.
1: Απλά για να κλείσουμε, για μένα ο τελικός των τελικών είναι το Σάββατο. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης.
3: Στην ΑΕΛ.
1: Να. ΑΕΛ,
3: άμα κερδίσει ΑΕΛ γίνεται άνω κάτω πάλι.
1: Αν δεν κερδίσει όμως και ο Αστέρας Τρίπολης
3: αν κερδίσει
1: το πρόγραμμα...
3: ΑΕΛ και δεν κερδίσει ο Πανατολικός, τα πράγματα χειροτερεύουν για όλους. Αν κερδίσει ΑΕΛ και κερδίσει ο Πανατολικός, μένουν αυτοί οι τρεις. Ο Παναθηναϊκός που πέσει.
1: Με την Κηφισιά νομίζω. Ε? Ποιο έμεινε άλλο, αυτό έμεινε. Κηφισιά Πανσεραϊκό.
3: Και ο Πανετολικό, που το Ατρόμητο.
1: Ναι, Ατρόμητο Πανετολικό.
3: Αδιάφορο ο Ατρόμητο.
1: Αυτό σου λέω, για αυτό το παιχνίδι ναι. Είναι για τον Πανετολικό, για να ηρεμήσει.
3: Πάμε, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική, ματσάρε.
3: Ο Πάνθραξ ανέβηκε. Νίξε ναι, τον Αρμαπό. Τον Απόλλωνα, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Έχω μάθει ότι τα δύο σεντερφόρ έχουν πετύχει πάνω από 40 γκολ.
1: Του Πάνθρακα.
3: Ένα Σαραντίδη και ένα Παχούμη.
1: Παχταράδε.
3: Νίκησε.
1: Ναι.
3: Κάνει διπλό και ελασσόνα στο νέο Κεραμίδι και παίζουν αυτοί 3-4. Πάμε στο Νότο. Στο 90 νότο... ο Πύργο με γκολ
1: του Χαντί. Του συζητούσαμε στο Χαντέ.
3: Κόντρα στο
1: ο το Χαντέ. Το βάλε στο Χαντέ.
3: Λοιπόν, στο 90
1: ένα
3: κάνει
1: 0.
3: 1-0.
1: Ναι.
3: Ενώ η Ζάκη
1: δεν είναι ελπίδε. Εγώ, εάν δεν κέρδιζε ο Πύργο.
3: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα μετά θα σπάγε τη διάδα με το διπλό που έκανε η Ζάκυνθος και με τον Άρη Πετρούπολης να έχει δύο μάτς στην έδρα του, που είναι δύσκολη η έδρα, δεν χάνει εύκολα. Μόνο ο Διαγόρας την άλωσε.
3: Επειδή είναι πλαστικό.
1: Ναι, και αδυνατή
3: πάντως,
1: έδρα.
3: Πάντως, ο Εθνικός δεν πάει καλά.
1: Ο Εθνικός απογοήτευση με αλφα κεφαλαίο. Την Κυριακή πρέπει να έρθει, θα πάμε.
3: Πού παίζει?
1: Άρης Πετρούπολης Εθνικός.
3: Οπό.
1: Ματσάρα. Τελευταίο χαρτί για τον Εθνικό, αλλά και must win για τον Άρη Πετρούπολης.
3: Τώρα η βαθμολογία είναι Θέμης Μαντάς πρώτος και παραδουνάβιες περιοχές.
1: 5-4-4-1.
3: 5.
1: 5 έχει ο Πύργος.
3: 4 έχει η Ζάκυνθος.
1: Και ο Άρης Πετρούπολης.
3: 4.
1: Και 2, όχι 1, 2 Εθνικός.
3: 2 Εθνικός με τις 2 ισοπαλίες στον Πύργο και με τον,
1: Άρη Πετρούπολης.
3: Με τον Άρη εντός. 5-4-2.
1: 2.
3: 2. Και την Κυριακή έχουμε. Πάμε.
1: Πύργος Ζάκυνθος.
3: Α,
1: πάλι μέσα ο Πύργος, πάλι έξω η Ζάκυνθος. Είναι διπλώνει ο πρώτος γύρος.
3: Ναι, εγώ πιστεύω δεν θα χάσει ο Πύργος.
1: Εντάξει.
3: Η Ζάκυνθος, ό,τι έχασε την Τετάρτη που ήμουν παρόν.
1: Το βάλε το πήρε εδώ. Έχει καλή ψυχολογία όμως τώρα και έχει καλή ομάδα. Η Ζάκυνθος.
3: Δεν θέλει να χάσει.
1: Με Χ η Ζάκυνθος, αν πάρει Χ η Ζάκυνθος θα βγει.
3: Με τα δύο μάτς
1: μέσα. Με Άρη Πετρούπολης και Εθνικό.
3: Μήπως έτσι που πάει το πρόβλημα βγει η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή αναφέρουμε στη Ζάκυνθο και στον Πύργο. Αφού ο Εθνικός δεν σκοράρει, φίλε.
1: Ο Εθνικός δεν σκοράρει.
3: Έχει βάλει γκολ.
1: Όχι.
3: Τρία μάτς.
1: Και παίζει και στην Πετρούπολη τώρα.
3: Ο Άρης είναι το outsider, δεν έχει άγχος.
1: Έχει δύο μάτς στην έδρα του όμως. Αν τα πάρει, θα πάει 10 βαθμούς. Δύσκολα να
3: μην. Δύο στα δύο δεν τα παίρνει.
1: Έχουμε πει αυτό. Θα φανεί. Εντάξει, είναι.
3: Πάει και αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Τίτλους. Ipswich. Ανέβηκε.
1: Ομαδάρα.
3: Καλή ομάδα.
1: Βέβαια. Με τον ίδιο προπονητή 5 χρόνια.
3: Καλώς.
1: Ο οποίος έχει κάνει 3 ανόδους στα 4 τελευταία χρόνια.
3: Πώς το λένε, θέλω να μου το βρεις. Μπρενάν, όχι. Θέλω να μου το βρεις.
1: Μακ Γκίλαν, κάπως έτσι. Μακ Γκίλαν.
3: Ipswich βγήκε. Πρωτάθλημα πήρε Ίντερ.
1: Το πήρε.
3: Το πήρε, νίξε 2-0 την Πάρμα. Πάει και από εκεί. Mm-hmm. Πάμε στην Αγγλία, τρέχει Arsenal τρένο, μάλλον θα το πάρει. Η United έχει κλειδώσει, νίκησε για τη Liverpool σήμερα 3-2, το κλείδωσε. Στη Γερμανία ο Κουλιαράκης σκόραρε μεν.
1: Δεν θα μάθει όλες μπορείς αργότερα καλά.
3: Αλλά δεν τη βλέπω καλά τους λύκους.
4: Ναι. Δύσκολα φέτος.
3: Δύσκολα φέτος.
1: Μία είναι και μετά. Άλλη μεγάλη.
4: Μπάγερ έχει τελειώσει.
3: Γαλλία.
1: Θα μας πει για τη Γερμανία εδώ ο φίλος μας ο Γρηγόρης.
3: Γαλλία, το ξέρεις το παίκτη που παίζει τη Λοριάν. Και δεν ασχολείται κανείς στην Ελλάδα.
1: Ο Καρέτσης.
3: Κατσέρης.
1: Το ίδιο είναι. Τι Καρέτσης, τι Κατσέρης.
3: Άρα έχουμε τον Καρέτσα και τον Κατσέρα.
1: Κατσέρι.
3: Κατσέρι. Λοιπόν. Γκέλα, πρόσεξε. Γκέλα η Μπάγερ. Έπαιζε με τα δεύτερα.
1: Ναι.
3: 3-3 με το ζόρι. Γκέλα η Παρί. Έπαιζε με την Λοριάν. Σωστό.
1: Όλοι κελάρανε. Ήταν η Άστον Βίλα από την Τότεναμ.
3: Από την Τότεναμ.
1: Δύσκολα την έχει η West Ham πλέον. Για
3: του
1: να
3: Μαυροπάνου.
1: Πέσει.
3: Μαυροπάνου.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Όσοι είναι Ευρωπαίοι.
3: Κάνανε συντήρηση.
1: Η Φράιμπουργκ, η Μπράγκα, αν θυμάμαι καλά προ το τέλο.
3: Η Μπράγκα έκανε εκεί με την ιστορία.
1: Βλέπει ότι ούτε αυτή κέρδισε.
3: Ναι.
1: Ποιο άλλο ήταν. Αύριο παίζει Νότιχαμ Τσέλσι, 5 η ώρα το μάτσα αυτό.
3: Ναι.
1: Εντάξει, οι Ευρωπαίοι τώρα, επειδή δεν σιγουρούνται λάθη, κάνανε rotation και κάπου καταφέρανε έτσι να δημιουργήσουν εντυπώσεις αρνητικές με τις εμφανίσεις που κάνανε.
3: Θέλω το Βαρούχα.
1: Και υπάρχει και άλλη μία,
3: ναι,
1: μεγάλη είδηση. Για πρώτη φορά στην ιστορία του.
3: Ποιος?
1: Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1928
3: 98 ετών.
1: Έτσι. Ποιος αλλά σας. Μετά το 2009 ανέβηκε μόνο μια φορά στην τέταρτη εθνική.
3: Στην τέταρτη.
1: Ναι. Τώρα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ηρακλής Ξυλοκάστρου.
3: Έλα ρε φίλε.
1: Ηρακλάρα.
3: Ο φίλος ο αστρονομικός.
1: Έτσι. Χάρης Παπαργυρίου μας έστειλε το μήνυμά του.
3: Ναι.
1: Μετά τις γιορτές λέει αήττη σερή τρένο, τα το πήρε ξέρω, όλα. Έτσι, με προπονητή, λέει, με πρόεδρο τον Πέτρο τον Τζέλιο, προπονητή τον Κώστα τον Τακουμάκη μαζί με τον Κώστα τον Τζελέκη.
3: Ναι.
1: Μια ομάδα με μοντέρνο φοβερό ποδόσφαιρο, 90 γκολ πέτυχε. Με χημεία, με κόσμο πολύ στο γήπεδο.
3: Το ξυλόκαστρο
1: με σαρδέλα στο λιμανάκι.
3: Βόλεϊ δεν είχε ποδόσφαιρο. Βόλεϊ και τέτοια. Ναι.
1: Με σαρδέλα καλή.
3: Σαρδέλα.
1: Σαρδέλα τρώνε όλοι οι παίκτες σαρδέλα στο λιμανάκι.
3: Πότε θα κάνει γιορτή?
1: Θα δούμε, θα μας καλέσουν.
3: Ναι, ενημέρωση.
1: Θα μας καλέσουν. Λοιπόν. Στο φίλο μου τον Τάσο. Και οι παιχταράδες, οι καλύτεροι παίκτες, λέει ο Χάρτσιας, ο Μιχόπουλος, ο Σπυριδάκης, νέα παιδιά, φοβερή υποστήριξη του κόσμου. Πάνω από 5.000 πηγαίνουν στο γήπεδο, λέει.
3: Τι 5.000? Και οι τουρίστρες μαζί.
1: Έτσι.
3: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την τετράδα.
1: Κλάρα.
3: Για την τετράδα μετά από όμως το τραγούδι. Να βάλουμε quiz.
1: Να βάλουμε. Ο φίλος.
3: Θέλω να δω. Α, το πήρε και η Πόρτο.
1: Το πήρε και η Πόρτο.
3: Αλλά ισχύει αυτό ότι τελικά η Μπενφίκα χάνει το πρωτάθλημα και δεν έχασε κανένα ντερμπί. Και δεν έχει ητά. Θα το τσεκάρουμε τώρα για την Μπενφίκα ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, τελειώνει, τέλει ακόμα μια αγωνιστική δύο. Αίτη, τι, αλλά έχασε το πρωτάθλημα.
1: Έχασε το πρωτάθλημα, ναι, ναι.
3: Το πήρε και η Πόρτο. Ναι. Στη Σκωτία.
1: Σκωτία και τεμάχη. Χάρτς εκεί, Αμπερντίν, Χάρτς
3: Ρέιτζερς. Η Σέλτιν νίκησε σήμερα.
1: Και παίζει αύριο Χάρτς Ρέιτζερς.
3: Ω, θα το δούμε.
1: Ματσάρα, 7.30 ώρα αν θυμάμαι καλά.
3: Η Ισπανία δεν έκανε στέψη Μπαρσελόνα γιατί μου φαίνεται η Ρεάλ νίκησε μέσα στην Εσπανιόλ, στη Βαρκελόνη.
1: Και γλιτώνει το πασίγιο. Γλιτώνει, άντε να είσαι Ρεάλ και να πρέπει να κάνεις πασίγια στην Μπαρσελόνα την Κυριακή.
3: Την Κυριακή παίζει Ρεάλ Μπάρτσα, ε.
1: Ναι, Μπάρτσα Ρεάλ.
3: Μπάρτσα, πάει και αυτό.
1: Ο πρόεδρος του Ηρακλή Ξυλοκάστρου καλεί και το Σύμφο Τζάκι, λέει, στη γιορτή της Αρδέλας που θα γίνει στο Ξυλόκαστρο για να γιορταστεί η άνοδος του Ηρακλή.
3: Πρέπει να το κάνει όμως, όχι Κυριακή, θα το κάνει Δευτέρα
1: Παρασκευή.
3: Και τέτοια.
1: Δευτέρα.
3: Βέβαια. Η Δευτέρα, Δευτέρα. Η Παρασκευή.
1: Παρασκευή καλύτερα. Καλύτερη Παρασκευή.
3: Παρασκευή.
1: Θα πούνε εκεί τα παιδιά όλα. Έτσι. Σημαντικό, Παρασκευή. Πολύ σημαντικό.
3: Λοιπόν, πώς είδες διαιτησίες του Τούρκου?
1: Να χαρά.
3: Κόκκινη είναι του.
1: Ναι. Δεν μπαίνει μόνο του.
3: Του παίκτη του Παναθηναϊκού. Του Σάβη, μου φαίνεται, ναι. Είναι κόκκινη. Υπάρχει συζήτηση για τον γκολ του Γερεμέγεφ.
1: Ότι ήταν offside.
3: Ναι.
1: Ο Μπάμπα.
3: Ναι.
1: Έμοιαζε πολύ με το γκολ που ακυρώθηκε του Γιαζιτζή στο μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια, εκεί δεν κινήθηκε ο Μπάμπα.
3: Δεν πήγε γκολ από αυτό το σουτ.
1: Ναι.
3: Αν έπαινε γκολ, εγώ πιστεύω από το σουτ.
1: Θα το ακύρωνε.
3: Θα το ακύρωνε. Έτσι δεν είναι.
1: Μπορεί, πολύ πιθανό. Μπορεί.
3: Δεν πήγε γκολ από την προσπάθεια που τον επηρέαζε.
1: Εντάξει τώρα. Λεπτομέρειες. Για πες εσύ, Γρηγόρη, πώς τα είδες.
3: Καλά πήγαν γενικά οι διαιτητές. Τώρα, ο διαιτητής στις Σέρες, δεν ξέρω. Αν ήταν και Φωτιάς, τι θα γίνει. Τι να λέει ο Λανουά.
1: Θα φανεί.
3: Έχει φάση όμως.
1: Θα φανεί. Έχει κόψει αναλύσεις. Θα φανεί άμα.
3: Εννοείται.
1: Αν θα το χρησιμοποιήσει την επόμενη Κυριακή. Αν είναι ικανοποιημένος.
3: Άκου.
1: Που πήρε την ευθύνη.
3: Τον κάλεσε ο Βαρίστας. Σου λέει, φίλε, εγώ διαφωνώ. Αλλά και ο άλλος είναι διεθνής και σου λέει, έχω άποψη. Αλλά έτσι είναι διεθνής να λαμβάνουν αποφάσεις δύσκολες. Από την άλλη, υπάρχει το διακύβημα ότι παίζεται. Ενδεχομένως μια σωτηρία. Μια σωτηρία είναι και 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τόσο απλά τα θέματα.
1: Έλαντε. Έλαντε.
3: Έτσι δεν είναι.
1: Πολλά τα θέματα, πολλά τα προβλήματα. Γρηγόρη, πες και εσύ κάτι. Όλο
3: λοιπόν, Γρηγόρη, Γερμανία.
1: Πες μας για την
3: Ποια Deutschland. Είναι αυτή η ομάδα των 13.000 που θέλει να ανέρθει στην Bundesliga.
1: Είναι απίστευτο έτσι.
3: Έλβερσμπεργκ.
1: Έλβερσμπεργκ.
3: Τι είναι αυτό.
1: Πού είναι κοντά αυτό.
3: Τι είναι αυτό το χωριό.
5: Δεν το. Θα ψάξω τώρα να το δω.
1: Ούτε ο Χάιμ δεν το έχει.
3: Κάτι δεν μένει στη Γερμανία.
5: Μένω, αλλά το Χόφενχάιμ ξέρω που είναι επίση.
3: Το Χόφενχάιμ είναι 40.000, δεν είναι.
5: Μικρό είναι. Τι 40, είναι πολύ.
3: 27.
5: Πολύ λίγο.
1: Λιγότερο.
5: Το Χάιντεχάιμ είναι επίσης πολύ μικρό. Αυτό τώρα το ψάξουμε να το δούμε. Να δούμε.
1: Παιδιά, αυτή
5: το...
1: που λέμε η Έλβερσμπεργκ είναι μια ανάσα να ανέβει μαζί με τις Σάλκε στη Βούντεσλίγκα.
5: Η Σάλκε νομίζω.
3: Ποιο παίζει εκεί.
1: Ποιο από όλου.
3: Ο Τζέκο.
1: Ο Τζέκο.
3: Με
1: αυτόν πήγε και πήγε καλά. Γιατί Βολόδερ χωρίς τον Τζέκο.
3: Άρα επανέλθει η Σάλκε μετά από πολλά χρόνια.
5: Έδωσε εμπειρία.
1: Τρία χρόνια ήταν στη Γάμα Εθνική. στη Γάμα Εθνική. Στη Γάμα Εθνική.
3: Τι είναι Ελβεσμπερκ και εσύ.
5: Για να δούμε πού είναι.
3: Να μα πει City.
1: Το Σπίζεν Ελβεσμπερκ λέει.
3: Ναι.
1: Στο Σάρλαντ.
3: Στο Σάρλαντ. Την υπεροχή του Σάρλαντ.
1: Ξέρει. Πού είναι αυτό.
5: Δεν είναι υπεροχή, είναι.
1: Αλβανία.
5: Όχι, δεν είναι Αλβανία.
1: Πού είναι.
3: Είναι νότο, είναι δυτικά.
5: Σάρλαντ είναι προ τα.
3: Ρινανία, πού είναι.
5: Προ Ρινανία μεριά. Προ
1: Ράγιοσμπουργκ.
5: Γαλλοξεμβούργο, ναι, προς Ολλανδία, κάπου εκεί μέσα είναι.
3: Ναι.
5: Αν δεν κάνω λάθος,
3: λέει,
5: μην πω,
3: λέει πόσους κατοίκους εκεί.
1: Θα το βρούμε. Ελβεσμπερκ, έτσι. Ιδρύθηκε το 7 σαν Γερμανία. Ελβεσμπερκ διαλύθηκε το 14. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ξαναϊδρύθηκε.
3: Ναι, κοίτα που λέει εκεί γήπεδο χωρητικότητα θεατών.
5: Για να βάλει την περιοχή να δούμε.
1: Επώνυμο, για πες τα πώς τη λένε, Sport Winding.
5: Όχι, λέγεται Ελβεσμπερκ.
1: Το 1907. Σπίζεν Ελβεσμπερκ.
5: Σπίζεν Ελβεσμπερκ, λέει.
1: Στάδιο
5: Ουρσφαρμ Αρένα.
3: Χωρητικότητα.
5: Δίτερ Νίκλας Κρούβαλτ.
3: Ναι, χωρητικότητα.
1: Προσπαθώ να το δω.
3: 5.000.
1: Δεν το γράφει.
3: Δεν μπορεί το γήπεδο, δεν μπορεί, φίλε.
1: Θα το δούμε. Κάτσε, θα δούμε πιο κάτω.
5: Ένα
1: τεχνικό. Ελβεσμπερκ τερμάτισε δεύτερη.
5: Νοτιοδυτική Γερμανία.
1: Νοτιοδυτική Γερμανία.
5: Εκεί που είπαν.
1: Κοντά στην Καλσρούη.
5: Νότια είναι Στουτγκάρδη, Μόναχο.
1: Κοντά Καλσρούη, από τη Στακή είναι.
5: Προς Φράιμπερκ, προς τα εκεί δεξιά. Μάλιστα, πρέπει να είναι σύνορα Γαλλίας, όπως είπα. Προς
1: αλλά
5: Βέλγιο.
1: Είναι χωριό, έτσι.
5: Ναι, μικρό χωριό.
1: Σίγουρα μένει Γερμανία ή στην Καλαμάτα της Γερμανίας. Ή στην Γερμανία,
5: Γερμανία
1: της Καλαμάτας.
5: Απλά, μου διέφυγε αυτό τώρα. με πιάσατε αδιάβαστο. Έχω φάει κίτρινη.
1: Γιατί ξέρω ότι υπάρχει δίπλα στο πίδημα και στην Βεσσινία υπάρχει και ένα χωριό Γερμανία. Μήπως ξέρεις.
5: Φαντάζεσαι και να σου λέω ότι μένω εκεί.
3: Σχεδόν σαν σύνορα είναι. Ρε.
5: Σύνορα είναι.
1: Σύνορα με Λουξεμβούργο.
3: Ναι.
5: Αυτό που είπα, καλά το είπα. Οπότε καλά το ξέρω το χάρτη. Ναι. Γεωγραφία πήγαινε καλά να ξέρω σχολείο. Τα θυμάμαι όλα. Χάρτης.
1: Να, εδώ ο χάρτης,
5: ναι,
1: να κοίτα εδώ.
5: Ναι, εκεί είναι.
3: Ωραία, λοιπόν, α το δούμε.
1: Να, Γερμανία, το βλέπεις. Κοντά στο Σαμπρούγεν,
5: μπράβο, κοντά στο Σαμπρούγεν. Καζεσλάουτερν εκεί που...
1: Ναι, νότιο-δυτικά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια, διαφημιστικά μηνύματα και σε περίπου 7-8 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολύ μπλα μπλα είχαμε, οπότε θα σας ξεκουράσουμε λιγάκι.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
2: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Μπαλαντέρ. Σιγουί πολύ αγαπάτε κάθε βράδυ 12 με 2. Παρέα με τον Νίκο Μαυριδόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτα στην εμπέλεια της εκπομπής. Καλεσμένος μας εδώ σήμερα ο φίλος μας, εκεί έρθει από τη Γερμανία, Aus Stuttgart που λένε και μορφωμένοι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ακριβώς, Γρηγόρης Μητρόπουλος. Από το πίδημα της Καλαμάτας, από εκεί είσαι?
1: Όχι, δίπλα. Είμαι από τη Μερόπη Μεσσηνίας, με λιγαλά που είναι δίπλα από τα Αρφαρά.
0: Δίπλα από τα Αρφαρά, το χωριό δάσμου στο Τυρά.
1: Ξέρω που είναι, είναι δίπλα από το πίδημα. Πες του τα, ξέρω εγώ στο χάρτη, τα βρίσκω.
0: Ναι, αλλά το πίδημα ξέρεις που είναι εκεί, το Έλφενμπερκ ψάχνεις να το βρεις που βρίσκεται.
1: Το βρήκαμε όμως, πέσαμε μέσα.
2: Υπάρχει ένα νησί και η παραλία, το πίδημα της Γριάς, έχει σχέση?
0: Κάτι μου θυμίζει
2: αυτό. Το πίδημα είναι.
0: Αυτό είναι σκέτο πίδημα.
2: Το κοινό σκέτο
0: πίδημα. Τη Γριάς κάπου αλλού είναι.
2: Πίδημα είναι σε ένα νησί είναι.
0: Σε νησί. Παιδιά, πού είναι το πίδημα της Γριάς, για φρύδα μου, για πείτε μας.
2: Ακούτε μηνύματα. Βράζει ο πύργος για τη διαιτησία του κυρίου Γιαννουκά από τη Δωδεκάνησο, ο οποίος ήταν καλός διαιτητής. Μου στείλα και μια φάση.
0: Για ένα πέναλτι, το είπε και ο Πλάκος, δεν ξέρω αν εννοείς το πέναλτι. Ήτανε
2: 50-50.
0: Άμα είναι 50-50, ο διαιτητής.
2: Γιατί θέλει να πέσει, το βρίσκει, θέλει να πέσει. Ό,τι θέλει κάνει ο διαιτητής.
0: Τι να σου πω, άμα δεν το δω, δεν μπορώ να σου πω.
2: Αλλά εδώ στη Super League γίνονται λάθη. Τώρα θα γίνουν στη Γάμα. Νίκησε.
0: Νίκησε.
2: Μιλά καθόλου, προχωρά.
0: Εντάξει, προχωρά και έχει μέλλον ακόμα το πρωτάθλημα.
2: Ο πρόεδρος της Παραδουνάβιας Επιτροπής του Πύργου φωνάζει.
0: Φωνάζει ο γίγαντας, ο Θεμής.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε μηνύματα Τσόρκα και πολλά από το μήνυμα. Λάζαρος τι λέει. Χρόνια πολλά, Ερασπόρ, βέβαια.
2: Αφαιρεμένο λέει σε Δημήτρη και Λευτέρη και σε όλους τους φίλους απανταχού της γης με αγάπη. Πάμε παρακάτω.
0: Βέβαια.
2: Λευτέρη, βάλε όταν έκλειναν την νερά.
0: Ναι.
2: Τα παιδιά
0: του Πειραιά
2: μου κλείνουν τον άκουγα. Τι εννοεί?
0: Πώς δεν ξέρω, δεν διαβάζω. Όχι, δεν δουλεύεις.
2: Όταν έκλειναν την νερά που παιδιά μας κλείνουν.
0: Είχε πει, νομίζω, γιατί, ο εκφωνητής, παιδιά μας κλείνουν την ΕΡΤ.
2: Ήταν το πρόγραμμα, κάτι live
0: τέτοιο,
2: και την ώρα.
0: Τέτοιο,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Θοδωρής Γεωργίου, από Άγιο Σπυρίδωνα, άρτα σε δύο μέρες πάω στην Άξο για δουλειά, οικοδόμος, μπετοσίδερα.
0: Ωραία, γίγαντα.
2: Μπράβο, προχώρα.
0: Ωραίος.
2: Θέλει να πάρει με το Ολυμπιακό, το Ευρωπαϊκό, γιατί με το ποδόσφαιρο δεν το βλέπω να παίρνει κάτι. Ναι. Θανάσης Πανάγος. Ο μεγάλος Μεντιλίμπαρ έκαψε το Μουζακίτη, ο οποίος δικαιούται να θέλει να φύγει. Απέτυχε.
0: Φέτος ο Μπεντιλίμπαρ τα έκανε μούτι που λένε οι μορφωμένοι. Και
2: καλά.
0: Σήμερα πάλι έπεσε στην παγίδα, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός είχε ενέργεια, είχε ευκαιρίες, αλλά τον περίμενε ο Λουτσέσκου, όπως τον περίμενε και στο πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Μπενίτεθ, όπως και ο Νίκολιτς που προηγήθηκε μέχρι στο 5-1-0 και μετά απλά καθόταν και περίμενε να τελειώσει το μάτς. Έτσι και σήμερα ο Λουτσέσκου. Ενώ είχε πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κυριαρχία ο Ολυμπιακός σε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, τουλάχιστον μέχρι το 60, τα γκολ τα βάζει ο ΠΑΟΚ. Γιατί στην άμυνα ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
2: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τη Λίμνο. Ξανά χρόνια πολλά και ήταν τα άστρα και χτες. Θέλετε να θυμηθεί ο Άρης στα γενέθλια της Ερασπόρ. Τι να κερδίσει, ρε φίλε, έφαγε μια κόκκινη εντελώς μούφα. Δεν ήταν κόκκινη μούφα που έφαγε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, φίλε μου, καλέ Γιάννη.
0: Όταν
2: που τον βρήκε.
0: Ήταν.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Ο Φάνης Κοζάνη, Μέγα Ελευθέρεια και Δημήτρη, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου, Φάνη μου.
2: Εκεί έβρεξε, χιόνισε τα πάντα.
0: Τα πάντα εκεί.
2: Γιώργος. Η Λαρισέ λένε θα πάρω μαζί του τον Πανσεραϊκό. Ξέρετε κάτι να παίξει με αστέρα διπλό?
0: Δύσκολα μάλλον.
2: Πώς τα ξέρει αυτά?
0: Κανείς δεν τα ξέρει.
2: Λοιπόν,
0: θα είναι ματσάρα πάντως.
2: Μήλος 21. Αστέρες. Το ΒΑΡ το μόνο που κατάφερε είναι να δίνονται αυτά που βλέπουν και οι τυφλοί.
0: Το ΒΑΡ έχει δώσει πολλές λύσεις. Τώρα κάποιες γκρίζες φάσεις, τι να σας πω.
2: Ποιος θα το. Πού να βρούμε τώρα.
0: Δεν μπορεί να βγάλει σε ακριβή.
2: Όλοι να είναι σύμφωνοι με μια απόφαση γίνεται.
0: Είναι και κάποιες γκρίζες φάσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Τη βλέπει ο καθένας από τη δική του σκοπιά.
2: Ναι. Ζώης. Ζώης από την Αρτά.
0: Πανάθας.
2: Θα μας τρελάνει, λέει ο Άρης Γάτας. Μια χαρά τα είπε ο Μπενίτεθ. Αλλά τα 300 εκατομμύρια πού τα είδε. Για πρωτάθλημα θα πάει με τούμπα, με τουμπά κότσιρα, γετβάι, μπακασέτα, σιώπης που είναι.
0: Σιώπης τώρα δεν παίζει.
2: Σφιντέρσκι. Πού είναι αυτός?
0: Έλατε.
2: Είναι εδώ.
0: Παντελίδης εξαφανίστηκε.
2: Τζούρισιτς.
0: Αυτός ήταν και τραυματίας.
2: Πού είναι αυτός ο Σέντερφορ?
0: Ακόμα τραυματίας είναι.
2: Ακόμα. Τι ήρθε εδώ?
0: Σαν το Σισοκό. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είσαι τραυματίας. Στην αρχή πρόσφερε, τραυματίστηκε.
2: Λαφών. Καλά, συγγνώμη. Υπάρχει καλύτερο στον οδοφυλάκη από τον Λαφών?
0: δεν του γεμίζει το μάτι, λέει το ρεπορτάζ.
2: Θέλουν καλύτερο.
0: Θέλουν καλύτερο.
2: Πήγαινε εδώ σε 5 εκατομμύρια και πάρε.
0: Ε, βέβαια.
2: Πολύ καλό είναι ο Λαφόρ. Πολύ καλό
0: είναι. Καλό είναι, ναι.
2: Είδε τι έβγαλε στο σουτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε παρακαλώ.
1: Καλό είναι. Ναι, ήταν.
2: Λοιπόν.
0: Δυνατό.
2: Ο Ζώη φόρμα.
0: Είχε πάει στο γήπεδο ο Γρηγόρη.
2: Γρηγόρη,
0: πώ είδε
2: τα θέματα από κοντά.
1: Ήταν. Και ήταν λίγο διαφορετικά όταν είσαι στο γήπεδο.
2: Εννοείται. Έτσι,
1: γιατί βλέπεις όλες τις κινήσεις των παιχτών, πώς δημιουργείται κάποια φάση, πώς. Και πραγματικά ο Λαφών ήταν. Σήμερα δεν μπορούσε να το. Να του βάλεις γκολ.
0: Ναι, ήταν.
1: Τα έπιανε όλα. Δηλαδή η ΑΕΚ θα μπορούσε να προηγηθεί 2-3 φορές το πρώτο ημίχρονο. Εύκολα.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ καλός.
0: Μετά όμως ανέβηκε ο Παναθηναϊκός, άλλαξε το σύστημα λίγο.
1: Ανέβηκε και νομίζω έκλεισε τους χώρους.
2: Ναι.
1: Παίξανε λίγο πιο compact, λέγεται, πιο στενά και έτσι δεν δώσανε στη Nike χώρο για κόντρα και να μπορεί να βγάλει
2: κάποιο. Μπορούσε να χάσει έξω τέλο.
0: Στο τέλο μπορούσε να χάσει. Και την Άκη δεν βοήθησαν σήμερα και οι αλλαγέ τη που έκανε.
2: Όλοι αυτοί που σύλλαγαν.
0: Πήγανε, ναι, δεν βοήθησαν. Ο Γιώβιτ δεν ξέρω, από τον τραυματισμό ακόμα δεν έχει συνέλθει. Πήρε κάποιο
2: αφού
0: είναι
2: το
0: διάστημα.
2: Τώρα Βάρκα ζήνει.
0: Ναι.
2: Ωραίος
0: ο Βάρκα δεν ακούμπησε την μπάλα. Έχει χάσει και ευκαιρία.
2: Έκανε τέτοιο.
0: Έχασε ευκαιρία. Ο Ζήνη πιο κινητικό, πιο μαχητικό στο παιχνίδι. Όπω επίση ήταν καλή η σκέψη του. Του Μπενίτεθ,
2: ναι,
0: να περάσει δεξιά τον Τετέ, γιατί θυμάσαι όλο δεξιά κινότανε.
2: Έχει
0: έκανε
2: χώρο.
0: Πάρτι εκεί με τους αριστερούς μπακ της ΑΕΚ, αλλά δεν υπήρχε σεντερφόρ.
1: Έτσι ναι.
0: Ποιος. Δεν υπήρχε παίξιμο στην περιοχή να βοηθήσει.
1: Δεν έβγαινε και κρυφός.
2: Η λεωφόρος ήταν μισοαδιά.
1: Ένα πράγμα που με στεναχωρήθηκα, όχι επειδή γκρεμίζεται αυτό το γήπεδο, έτσι. Μετά τον μπακ, τελευταίο παιχνίδι, πότε είναι.
2: Θα δούμε. Πρώτα θα χτίζετε το άλλο και θα τελειώσει το ένα και μετά θα
1: γκρεμιστεί. Με το που τελειώσει το παιχνίδι την άλλη μέρα και καλά θα γκρεμιστεί.
2: Όχι, πρέπει να, άμα δεν τελειώσει το ένα.
0: Αυτό, εδώ σήμερα διάβασα το ρεπορτάζ ότι η Κηφισιά θα παίξει το χρόνο εκεί οριστικά.
1: Α, οπότε, άμα παίξει,
0: και θα παίξει
1: γκρεμιστεί.
0: Και τα δύο τελευταία παιχνίδια η Κηφισιά στη Λεωφόρο.
1: Μήπως παίξει και Καλαμάτα.
0: Τα παλεύει. Αν και εγώ βλέπω Καλαμάτα στην
1: Νεάπολη. Ανεξαρτήτως βέβαια βαθμολογίας. Μόνο και μόνο για την ιστορία, το τι έχει γίνει εκεί. Νομίζω ότι δεν ξέρω τι μέσα εισιτηρίων. Θα έπρεπε ίσως να δοθούν πιο πολλές προσκλήσεις, να έχει μια ωραία εικόνα το γήπεδο.
0: Πόσο κόσμο είχε, πώς το είδες?
1: 10.000.
0: Να, το πολύ. Έκανα, και 14 νομίζω χωράει.
1: 9, δηλαδή δεν ήταν τόσο ωραία εικόνα, αφού ξέρεις ότι δεν θα παίξει κι άλλο.
0: Να βάλουμε και ένα κουιζάκι.
1: Να βάλουμε και ένα κουιζάκι.
2: Έχω δύο κουιζάκι, έχω και Έλσβερμπεργκ. Πέρασε Έλληνας από την Έλσβερμπεργκ.
0: Πέρασε
1: Έλληνας
2: και πέρασε και από την Ελλάδα.
1: Μη μου βάλεις δύσκολα και με.
0: Ποιος?
2: Έλληνας. Το πω βέβαια και πολύ καλός.
0: Πώς εστίς?
2: Ο κύριος τεχνικός έχει πει να βάλουμε για λίγο χαλάκι, κύριε τεχνικέ, λίγο χαλάκι, λίγο χαλάκι. Λοιπόν, και Έλληνας.
0: Πώς εστίς?
2: Και παίκτης του Ολυμπιακού. Σε πέθανα, σε πέθανα.
1: Χολέμπας.
0: Χολέμπας.
2: Χολέμπας, όχι.
0: Στη Μίνχεν ήταν.
1: Γιατί ήταν από μικρή κατηγορία.
2: Βάλα και το δικό σου.
0: Το κουιζάκι.
2: Ναι.
0: Ποιος τερματοφύλακας έχει τη Σάλκε που ανέβηκε φέτος, έχει παίξει τελικό Champions League? Α, το ένα quiz.
2: Αυτός ο τερματοφύλακας έχει σχέση με μια ωραία Ιταλίδα.
0: Μόνο με ωραίες γυναίκες έχει που κάνει παρέα.
2: Άρα ήταν ωραίος τύπος, ωραίος, ωραίος άντρας.
0: Ναι, ναι.
2: Τερματοφύλακας, άστα βράστα.
0: Είναι ρούφεν.
2: Αλλά τώρα ήταν βασικός.
0: Βασικός στη Σάλκε, ναι. Και έχει παίξει τελικό Champions League. Αν θα το βρει κάποιος. Και το δικό σου είπε στην Έλβερμπεργκ, έπαιξε παίκτης, ο οποίος από την Έλβερμπεργκ πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Πέρασε από την Έλβερμπεργκ.
1: Νεαρός.
2: Και ήρθε μετά στην Ελλάδα και έκανε καριέρα.
0: Ο Γαλακός.
2: Όχι.
1: Γενιά παλιά ή καινούρια?
2: Θέλω να το τσεκάρω όμως αυτό, γιατί το λέει ένας έγκυρος.
0: Έγκυος ή έγκυρος?
2: Έγκυρος.
1: Θα το, για να το λέει θα το γνωρίζει. Αυτός που το λέει.
2: Αυτός που τα λέει τα γνωρίζει καλά.
0: Οκ, για να το βρει κανείς.

0: θα το βρει κάποιος. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και έπαιζε στην Έλβερμπεργκ, η οποία είναι ένα βήμα πριν την άνοδό της, η Έλβερμπεργκ, αυτό το χωριό, Κομμόπολη, έτσι.
1: Είναι πόσο? Πολύ μικρό χωριό. 10.000 το πολύ να είναι.
0: Απίστευτο. Και το γήπεδό της.
1: Θα χωράει 7.
0: Δηλαδή όλο το χωριό πάει εκεί, ε.
1: Λογικά. Και τα γειτονικά χωριά.
0: Κάποιες παντρεμένες.
1: Αφού ανέβηκε ψηλά.
0: Ναι. Έπαιξε, όντως.
1: Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακό.
0: Απίστευτο κι όμως.
1: Να βοηθήσουμε το κοινό και σε παγκόσμιο με εθνική συμμετοχή. Αυτός ο παίκτης.
0: Ναι. Είχε παίξει στο Μουντιάλ. Το τι σύστημα παίζαμε στο Μουντιάλ, τι σύστημα παίξαμε.
2: 4-4-2.
1: Σουτάρετε έχει μείνει αυτό.
0: Σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια.
1: Και με την ευκαιρία, αφού μιλάγαμε πριν, είναι και τιμή μου που εδώ και 2 χρόνια βοηθάω τη μεικτή Ελλάδος Πολυμάχων, την Εθνική, που είναι επίσης παίχτης και αυτός που έχετε βάλει του quiz. Και αγωνίζονται πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Κελεσίδης, ο Μπονόβας, ο Αρδίζογλου, ο Νίκος Τσιεντάκης, Κολιτσιδάκης, Μαρινάκης. Εγώ είμαι λίγο πιο νέος.
0: Ποιο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης?
2: Ο Πέτρος.
1: Όχι, ο Βαγγέλης φαντάζεσαι να έρχονταν να παίξει.
0: Ο Πέτρος ή ο Μιλτιάδης?
1: Ο Πέτρος ο Μαρινάκης. Ο Πέτρος.
0: Του Οφή.
1: Ναι, του Οφή, ναι. Ο Αντώνης ο Καρπούζης είναι ο προπονητή μας. Έχετε κάνει και ρεπορτάζ εδώ, σας γνωρίζει πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και
0: για μιλάς πάνε... για 5-5
1: ποδόσφαιρο, κανονική είναι η εθνική Ελλάδος, η γενιά παλιά, 80-90, 80s, 90s.
0: Α, ωραίο, ε.
1: Και κάνουν παιχνίδια event, τα λέμε. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς παιχνίδια συνέχεια.
0: Μια χαρά κάνετε.
2: Έχω επίθεση από τον Χρήστο, λέει, μη χαίρεσαι, δεν το πήρε Arsenal. Ποιος θα το πάρει δηλαδή?
0: Εντάξει, παίζει η Manchester City τώρα, έχει ακόμα 3
2: μάτς. Είναι δυνατόν η Arsenal να χάσει, κύριε Σαρλάκο, μετά από τόση προσπάθεια που έκανε όλο τον χρόνο?
0: Θα δούμε. Έχει ένα μάτς λιγότερο η City.
2: Δεν θα το κερδίσει.
0: Θα δούμε. Εντάξει. Ο Σάκης ο Μπούκης το βρήκε ο Γιγάντας.
2: Το βρήκε.
0: Ξυλοκαστράδα ολέ. Έτσι. Τσοχάρισμα Παργυρίου. Να είναι καλά. Ο Δημήτρης ο Πλατής. Ποιος ήταν ο τροματοφύλακας αυτός, έτσι. Μπράβο, μπράβο, ρε Σάκη. Ο Δημήτρης ο Πλατής λέει: Καλησπέρα, Λευτέρη και Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Όπως όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ έχει αποτύχει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είτε όχι στην Αγγλία. Φυσικά περιμένουμε για κάτι καλύτερο. Εντάξει. Πώς το πάρει κανείς.
2: Ο καθένας έχει την άποψη του. Ο Μπενίτεθ ήρθε εδώ να σώσει τη χρονιά, να κάνει 20 μεταγραφές και του χρόνου σου λέει να δείξουμε κάτι.
0: Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, και είπε μετά από 2,5 χρόνια λέει. Άρα 3 μεταγραφικές περιόδους.
2: Τρεις.
0: Να είναι η ομάδα μου.
2: Να αλλάξει όλους τους παίκτες.
0: Ακριβώς. Να φτιάξω εγώ τη δική μου ομάδα με τους παίκτες που θέλω.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή είμαι και φίλος του Ισπανικού ποδοσφαίρου και πηγαίνω κάθε χρόνια, παρακολουθώ τη Σεβίλη και την Πέτις, που μας αγαπάνε πολύ τους Έλληνες λόγω ότι έχει παίξει τσάρτα.
2: Ναι, αλλά δεν έχουν μάθει να χάνουν αυτοί, έχουν άλλα θέματα.
1: Κάνουν σχέδια. Εδώ, παράδειγμα.
0: Νίκος το βρήκε από τον άλλη.
1: Αχ, το βρήκε.
0: Και ο Κυριάκος ο Φίλης το βρήκε για το ποιος είναι ο τροματοφύλακας. Και να πούμε επίσης.
1: Το επόμενο περιμένουμε.
0: Και άλλο ένα quiz. Ποια ομάδα έπαιρνε 17 χρόνια συνέχεια το πρωτάθλημα. Και φέτος το έχασε από μια ομάδα που το έκανε να το πάρει πάρα πολλά χρόνια. 17 χρόνια σερί.
2: Στην Ευρώπη.
0: Ναι. Η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που το πρωτάθλημα μέχρι πότε έπαιξε χτες το έπαιρνε σερί. Από χτες υπάρχει νέα πρωταθλήτρια.
2: Δεν το πιστεύω αυτό. Είχαμε πρωταθλήτρια 17 συναπτά ετή.
0: Ναι. 17
2: Βορρά,
0: χρόνια.
2: Βορρά, Ανατολή, Δύση.
0: Γειτόνισσα.
2: Γειτόνισσα.
1: Γειτόνισσα.
2: Α, Ράσγκραντ.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: 17, μετά από 17 χρόνια Λουτογκόριατ, το χάσε και το πήρε η Λεύσκη.
2: Πω, πω.
0: Φοβερό, ε.
2: 17.
0: 17 χρόνια.
2: Είχε στήσει τέτοια δυναστεία.
0: Μπράβο, το βρήκε και ο Χρήστος. Ναι. Για τον τροματοφύλακα δεν το έχουμε πει, είναι ο Κάριος, έτσι.
2: Ο κύριος Λόρις Κάριος, ο οποίος τα έχει σύζυγο την Τιλέτα Λεώτα.
0: Έτσι. Και χάλασε.
2: Αλλά με τη θέση του τροματοφύλακα δεν είναι καλή σχέση.
0: Έγινε δημοφιλής από το παιχνίδι Ρεάλ Λίβερπουλ που τον βγάλανε Ρούφεν. Αλλά κέρδισε πάρα πολλές γυναίκες. Γιατί τους άρεσε.
2: Λοιπόν, ο Νίκος βρήκε
0: ότι...
2: Μανατίδης. Ναι, ο παίκτης είναι ο Μινάς Χατζίδης. Να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Ο Νίκος Γεσβοφύλαξε θέλει να τοποθετηθούμε σχετικά με το Γιώβιτς. Γιατί δεν αναφέρει κανείς, λέει, ότι. Γιατί δεν ξεκίνησε ο Γιώβιτς?
0: Τα τελευταία παιχνίδια δεν τον ξεκινάει. Είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Δοκίμασε σε ένα
2: παιχνίδι. Από την ώρα που έπαιξε με τη Βαγεκάνο Το δίδυμο αυτό συνεχίζει. Ναι. Πήγε καλά και με τον ΠΑΟΚ.
0: Πήγε καλά. Το δίδυμο δεν είχε πάει καλά στο ματσάκι Ολυμπιακό στο 0-1 που πέρσι η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, και από εκεί και πέρα τον ξανάβαλε σήμερα. Είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ζήνη πάει καλά, είναι κινητικός. Φαίνεται δεν είναι πιο πολύ με το Βάρκα, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική, τώρα που πήρε χρόνο συμμετοχής ο Γιώβιτς, αν θα παίξει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή. Που τι κοινό θα έχει με το μάτσο το Καραϊσκάκη?
2: Να ξαναπες το.
0: Τι κοινό έχουν τα παιχνίδια την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ?
2: Τι κοινό έχουν? Την αγωνία.
0: Εκτός ότι θα αρχίσουν και τα δύο
2: την ίδια ώρα.
0: Την ίδια ώρα.
2: Same time.
0: Same time. 7:30.
2: 7:30.
0: Τα τρία τελευταία μάτς θα είναι 7:30.
2: Περιμένουμε ενδιαφέρον τους διαιτητές. Μην πιστεύουν να ξανάρθει ο Τούρκος.
0: Ο Τούρκος θα ξανάρθει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το τρίτο μάτς. Και όπως μου λέει ο γίγαντας ο Θανάσης από την Καβάλα, ζεις ο φίλος μου, ο Χρυσούπολη, κύριε Μητρόπουλε, έχει περισσότερο πληθυσμό από το Έλβεσμπρεκ. 15.000 έχει η Χρυσούπολη.
2: Η οποία ανέστος που έκανε το γλέντι για τη σωτηρία. Πού το έκανε?
0: Στη Γόγο
2: Τσαπά. Σε ποια παραλία?
0: Στο...
1: Στη Σαμόλου.
0: Στη Κεραμωτή.
2: Έτσι βράδυ. Το έχει, το έχει. Στη Κεραμωτή γλέντισε ο Νέστος.
0: Με Γόγο Τσαπά και Κατερίνα Λιούλιου.
2: Δίπλα είναι η Αμόλοφη.
0: Αμόλοφη μακριά.
2: Πιο πέρα.
1: Πολύ μακριά.
2: Αν Κεραμωτή είναι το καράβι που πάει απέναντι
0: Θάσο. Πιο κοντά σε αυτά τα μέρη Χρυσούπολη και Κεραμωτή είναι η Ξάνθη. Κοντά προς τα εκεί. Ναι. Η Αμόλοφη είναι και στα σύνορα με Ασπροβάλτα, Μακεδονία, πώς το λένε, Θεσσαλονίκη, νομό Θεσσαλονίκης και τέτοια.
2: Λέει ο φίλος μας ο Σπυρός ότι πάμε οποιαδήποτε για νίκη, οπωσδήποτε νίκη με τον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή, για να μην μπλέξουμε, είναι φίλος της ΑΕΚ, το πρωτάθλημα ή εμείς ή κανείς θα τον κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί τώρα ο Μπενιτέθ έχει ένα κίνητρο. Να νικήσει την άκρα κάπου, πρέπει να νικήσει.
0: Θέλει να κάνει μια νίκη.
2: Ναι.
1: Δεν μου βλέπω φτάνει, λέει, να έχει σασπένς στο πρωτάθλημα. Άμα κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός, πάει και νικήσει.
2: Να πω κάτι. Θα είναι σοκ αυτό.
1: Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, πάει στους τρεις ή ο Ολυμπιακός είναι ήδη. Έχουν
2: είναι μαζί. Είναι μαζί. Εξαρτάται τι. Οπότε, θα φέρουν την Κυριακή.
1: Ναι. Μπορεί να γίνει κανένα. Να έχουμε κανένα γκραν κινιόλ
0: στο Καραϊσκάκι.
2: Μπορεί να φέρουν χ. Μπορεί να φέρουν χ. Αμφότεροι χ. Μεν χ.
1: Αλλά μετά δεν αλλάζει. Κάτι μένει έτσι, οπότε δεν το βλέπω.
2: Και είναι δύο παιχνίδια μετά. Πάω ΚΑΕΚ, πάω με την Κρήτη, πάει τρεις. Και μετά πάει ο Ολυμπιακός, που αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ να πάω και να κάνω τρεις. Μια μικρή παρέμβαση.

0: αυτό το είδα, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Παιχτικά, επειδή ασχολούμαι και λίγο με το άθλημα εκεί στη Γερμανία, μικρές κατηγορίες αλλά σαν προπονητής, παιχτικά αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πολύ ανώτερη από...
1: Ο φίλος
0: από άλλες ομάδες.
1: Ο 783 λέει: επιτέλους ο ΠΑΟΚ σταμάτησε να τρώει τριάρες. Πόσες τριάρες έχει φάει? Όφι, ΑΕΚ και αυτές.
2: Είδες όμως που διόρθωσε ότι έπρεπε να παίζει ο Παβλέγκα. Είναι δυνατόν ο Παβλέγκα να τρώει τρία γκολ από τον Όφι? Δεν νομίζω.
1: Όχι. Είναι η μέρα τώρα, είναι η μέρα.
2: Κατευθύνει καλύτερη. Πιο έπειρος, ρε φίλε, 33 χρονών. Ο Τσιφόν είναι άρρωστος, δεν είναι? Τι έβγαλε σήμερα, ρε φίλε? Αυτή η φάση με το Τσικίνιο. Τρομερός και ο Τσικίνιο, ναι. Και απίστευτος και ο Παβλέκα, κλάση.
1: Και φαντάζεσαι τώρα να έχει τον πάγκο, δηλαδή πάλι Ποντένσε και τον Αντρέ Λουίς, ο οποίος μόλις μπήκε, ό,τι δεν έκανε ο Ροντινέη, ναι. Και ο Μαρτίνς που δεν ακούμπησαν την μπάλα, δεν βοήθησαν δημιουργικά εννοώ, ο Αντρέ Λουίς κάτι έκανε, τους έφτιαξε λίγα πράγματα από εκεί.
2: Όταν είδα τον Ποντένσε, νόμιζα ότι είναι παλέμαχος. Τι πτώση είναι αυτή?
1: Μεγάλη πτώση, πραγματικά.
2: Ούτε ο Ιδράργυρος δεν έχει τέτοια πτώση, ναι, το τελευταίο διήμερο.
1: Όχι, έχει. Αυτό το τριήμερο έχει. Σαν την πτώση
2: του Ποντένσε. Όμως κάτι συμβαίνει. Δεν είναι αυτός που ξέρουμε.
1: Μήπως έχει μάθει ότι δεν θα ανανεωθεί?
0: Παικτικά μόνο, έτσι. Χώρα με χώρα, έτσι. Γιατί παρακολουθώ Bundesliga. Παρακολουθώ La Liga Ισπανία. Πάω μέσα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο δουλεύουν οι ελληνικές ομάδες σε θέμα αθλητικότητας, ταχύτητας, κινήσεων, έκρηξη, ευληγησία. Εκεί βλέπω μια μικρή σκάλα διαφορά από τις άλλες. Αυτό δεν είναι όμως. Τα λεφτά είναι τα ίδια. Υπάρχουν ομάδες της Λίγα που παίρνουν πολύ πιο λίγα. Εκεί νομίζω δεν δουλεύουν οι ομάδες. Δεν ξέρω τώρα. Με την ευκαιρία που είπατε για τον Ποντένσε, επειδή πως έπεσε, δεν προπονούνται, δεν βγαίνουν τη νύχτα.
1: Κάτι τον απασχολεί ή έχει μάθει ότι δεν τον ανέωσε ο Ολυμπιακός στο συμβόλαιο.
0: Ή έχει τραυματιστεί.
1: Ξέρω εγώ. Είχε κάποιους τραυματισμούς.
2: Μήπως έχει ηλιακούς.
1: Μήπως έχουν θέματα αυτοί ειδικά μπροστά με το Μιντιλίμπαρ. Μήπως δεν ξέρω. Πολλά.
2: Ο Αντρέ Λουίς ήρθε. Ωραίος, έπαιξε με δύο μέρες που ήταν εδώ με την ΑΕΚ, κέρδισε το πέναλτι.
1: Ναι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Μετά δεν τον ξανάβαλε, δεν τον είχε ούτε καν αποστολή. Τον έβαλε με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία ένα τέταρτο. Ναι. Πάλι κινήθηκε εκεί. Δεν τον ξανάβαλε κανένα δίμηνο και τον έβαλε τώρα σήμερα.
2: Λοιπόν, μας λέει ο Κώστας Σεφυρόπουλος ότι ο προπονητής της Ήπειρου είναι ο Μακένα, είναι πολύ καλός. Μακένα. Ο Σπυρίδων λέει να ετοιμάσει το τραγούδι ο κύριος ο τεχνικός.
1: Ποιο?
2: Να μείνει ο Ράφα, λέει, θέλει υπομονή. Στη Λεωφόρο θέλουμε να πάμε και δεν βρίσκουμε εισιτήρια και βλέπουμε από σήμερα το γήπεδο να μην είναι γεμάτο.
1: Ακριβώς.
2: Δεν πάντα διαρκείας.
1: Γεια σας παιδιά, καλή εβδομάδα, λέει. Στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τυφλών, ο Πυρσός Θεσσαλονίκης κέρδισε 1-0 τον Κεραυνό Αθηνών στο Ρουφ και κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα. Μπράβο τους. Ο Ολυμπιακός θέλει φορ, στόπερ, αμυντικό χαφ, τερματοφύλακα, μπαξ, είναι αυτοί που θα φύγουν, λέει ο φίλος.
2: Άρα θέλει 6.
1: Ναι.
2: Άλλος 12 θέλει ο Παναθηναϊκός. Ο Μπάκρα με θέλει 6-7.
1: Σίγουρα.
2: Τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, να κινείται λίγο το χρήμα. Τι?
2: Λοιπόν, να πούμε μπράβο στην Καστοριά.
1: Τι έκανε?
2: Ανέβηκε στην
1: Καμπανδική. Μπράβο στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο.
2: Μπράβο στον Απόλλωνα.
1: Μπράβο στον Απόλλωνα.
0: Και μια άλλη εθνική ομάδα που δεν έχει τύχει και έχω παίξει και πια, και ο Πάο Ρούφα για ανέβηκα.
1: Ανέβηκε και ο Πάο Ρούφα.
0: Μαζί με τον Απόλλωνα.
1: Μπράβο στον Πάο Ρούφα.
2: Ναι.
1: Παναγρινιακός, μπράβο. Και αυτός από ό,τι διάβασα. Παναξιακός βέβαια με Μανολά και Σιώβα.
2: Ναι, Παναξιακός πήρε και τον Τάβλα να τον απατώμε.
1: Η Άλυσος ο Γίγαντας με τον Μιχάλη τον Χατζηνικίτα και τους συγγενείς εκεί όλους. Ο Γιάννησος από τη Ρόδο.
2: Ο Διαγόρας σώθηκε, τι έκανε?
1: Τι σώθηκε, ρε, τρίτος βγήκε, ρε.
2: Τι τρίτος?
1: Από την αρχή, όχι από το τέλος. Βέβαια. Ντροπή και μαύρη νύχτα για τον Παναθηναϊκό, κύριε Μαλισιώβα, λέει.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, Άλεξ 13. Αν πάρουν πρωτάλληλα, λέει Ολυμπιακός, λέει. Άκου άλλος, λέει.
2: Συγγνώμη για τον Παναθηναϊκό, δεν τα πάμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Τι δεν έχει, είπες?
2: Μέταλλο.
1: Μέταλλο. Ακούει όμως μέταλλο.
2: Μετάλλικα έρχονται.
1: Να πάρουν στους Μετάλλικα, να πάρουν λίγο μέταλλο.
2: Άκου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ηρεμήσει, να επιλέξει έναν προπονητή να τον εκτιμούν όλοι, ο κόσμος να είναι μαζί του και να πει τώρα ξεκινάμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Μην αγχωνόμαστε. Θα δουλέψουμε 2 χρόνια και θα έχουμε αποτελέσματα. Όχι κάθε χρόνο υποπίεση.
1: Μικρή... είναι πολλά χρόνια.
0: Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι.
1: 16 είναι, δεν είναι 2, 3, 4. Φτάσαμε τα 16.
2: Ναι, μα ο τρόπος αυτός.
1: Φτιάχνει γήπεδο.
2: Η πίεση κάθε χρόνο.
0: Μια μικρή παρατήρηση.
2: Μεγιστοποιεί τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ακούσουμε τραγούδι.
0: Στο γήπεδο που ήμουνα.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν το πιάνει η κάμερα, δεν μπορεί.
2: Ότι. Γκρίνια.
0: Ναι, πολύ γκρίνια οι παίχτες μεταξύ τους.
1: Παίχτες.
0: Ναι,
1: μεταξύ τους.
0: Μεταξύ

0: Σου χαμηλά, ε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή. Σε...
2: Τι κάνεις, δώσεις μπάλα, γιατί δεν κάνεις.
1: Ναι, ακριβώς, και
2: αυτό...
1: δεν θέλω να θέσω κάποιον, αλλά φαίνεται μέσα στο γήπεδο που η κάμερα δεν μπορείτε να το πάρει. Αλλά πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Οκ, okay, πιεσμένη, σήμερα. Πιεσμένη.
2: Και το με το... Ποιο?
1: Δεν μου έδωσε την μπάλα εκεί που γκρίνα. Πρέπει, δώστε εκεί και συνεχιζότανε, δεν ήτανε.
0: Εντάξει, ποδοσφαιρικό, ποδοσφαιρικό.
1: Ναι,
2: σήμερα με τον τρόπο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή.
0: Εμένα μου άρεσε ο Παναθηναϊκός σήμερα.
2: Εάν είχε center for και τον Τετέι δεξιά και είχε έναν Ελκαμπή, ένα Γιώβιτς, ένα αυτό, θα κέρδισε την Άκη σίγουρα.
0: Οπότε πάμε σε τραγούδι.
2: Πάμε.
0: Η ώρα 1:30 επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Πήγαμε στην τελευταία μισή ώρα της εκπομπής μας. Καλησπέρα από το Σταύρο του Δανικού, το Μάγκα έχουμε. Πήγε και πότισε το πρωί, λέει, το γήπεδο. Ο Σταύρος το κάνει πάντα. Ποτίζει, ποτιστήρι ειδικό πράσινο, λέει, με το σήμα του Παναθηναϊκού και τη φωτογραφία της Θεόνης δίπλα. Και του αρέσει το πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Πώς το βλέπεις το Σταύρο, ποτίζει συνέχεια?
1: Κοίταξε να δεις, είναι σε καλή περίοδο τώρα.
0: Ο Σταύρος.
1: Ναι.
0: Αυτό πάει καλά πάντα. Έχω στην καλή περίοδο. Έπεσε και ο Πας Γιάννενα.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Εσύ δεν τα έλεγες πριν 16 χρόνια.
0: Τα έλεγα.
1: Συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει? Δεν υπάρχουν περίοδοι που οι ομάδες δεν είναι καλά?
0: Ναι, το Παναθηναϊκό όμως παράγεινε.
1: Ναι, γιατί άκου, γιατί ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν το έχει συνηθίσει. Ο Ολυμπιακός έκανε 9 χρόνια, οκ. Okay.
1: Η ΑΕΚ έκανε γήπεδο, ανέβηκε και αυτή. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε. Και τώρα για να τους ξεπεράσει αυτούς.
0: Θέλει μεγάλη προσπάθεια.
1: Θέλει προσπάθεια και σχέδιο. Δεν γίνεται ο ένας να μας μυρίζει, ο άλλος να μας ξυνίζει. Πρέπει να. Ο ηγέτης να είναι αποδεκτός.
0: Και από τη στιγμή που υπάρχει γκρίνια ακόμα και για τον Μπενίτεθ, πρέπει να βρεθεί μια λύση τελικά τι θέλουν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μου πει θέλω 25 παίκτες. Το ζήτημα είναι να μου δώσει εγγύσεις ότι θα είναι ανταγωνιστικός και θα πάρω πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Ας πάρει και 40 παίκτες. Γιατί δεν έχει λεφτά ο Αλαφουζός? Το πρόβλημα είναι τα χρήματα.
2: Δεν είναι. Αν βάλεις πόσο κοστίζει ο κάθε παίκτης.
1: Απλώς με προβληματίζει.
2: Πόσο κοστίζει και τις παίκτες.
1: Με προβληματίζει η ηλικία του Μπενίτεθ. Η ηλικία του Μπενίτεθ.
0: Και το Μεράκι.
1: Γιατί έχει μάθει να παίζει με 3 στόπερ.
0: Το έχει πει και στην Αταλάντα και στη Λίβερπουλ και στο έτσι όταν χρειαζόταν να έπαιξα, λέει.
1: Όταν.
0: Ναι.
1: Εδώ το κάνει.
0: Εδώ του βγήκε όμως. Εκτός από το μάτς με τον Ολυμπιακό που έχασε 2-0, δεν έχει άλλη ήττα, θυμάμαι καλά. Μετά που γύρισε το μάτς σε 3 στόπερ. Έχει άλλη ήττα ο Παναθηναϊκός. Μετά 4-0 από την ΑΕΚ. Μετά το 4-0.
1: Δεν έχει ήττα.
0: Μετά το 4-0 από την ΑΕΚ και σου λέει πάμε με μια δοκιμασμένη τακτική που με βοηθάει. Γιατί γκρινιάζεται σου πω.
1: Ναι, αλλά αυτό.
0: Αλλά δημιουργικά του στερεί όμως.
1: Δεν είναι λίγο με την οικογένεια.
0: Ναι, δημιουργικά του στερεί θέματα.
1: Γιατί δεν έχει. Πήγε να σώσει τον κολτσί. Πήγε να σώσει τον ποπό του.
0: Να κρατήσει την άμυνα.
2: Να είναι σίγουρο.
1: Να μην χρεωθεί πολλά αρνητικά. Εδώ όμως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγει μπροστά. Να παράξει.
0: Δεν
1: να
0: πρώτος,
1: πνίξει τον αντίπαλο.
0: Δεν είναι πρώτος και κοιτάει την άμυνά του. Είχε φτάσει 7ος κάποια στιγμή. Τέλος πάντων.
1: Έχουμε ένα μήνυμα. Τι λέει ο Όφη? Για τον Όφη να γράψω. Δική μου εκτίμηση είναι ότι καλά το πήγε το Κόντι και έτσι θα συνεχίσει ο Όφη. Κοιτάξτε, όπως σήμερα ήταν να γίνει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, έτσι και το προηγούμενο Σάββατο ήταν να γίνει για να το χάσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Γιατί σήμερα ήρθε.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το καταφέρει τελικά να σώσει τη χρονιά, να κάνει 3 νίκες.
1: Να βγει δεύτερος.
0: Να βγει πρώτος.
1: Την Κυριακή που θα είμαστε εδώ. Θα τα ξέρουμε αυτά. Την Κυριακή κρίνονται τα.
0: Σε μεγάλο βαθμό.
1: 70%.
0: Αν κερδίσει η ΑΕΚ και θύγει στο Καραϊσκάκι, λέμε τώρα.
1: Τελείωσε.
0: Τελειώνει.
1: Τελείωσε. Μόνο άμα γίνει ανάποδα.
0: Ναι. Ή άσο ή διπλό.
2: Ή δύο διπλά.
1: Ο Παναθηναϊκός θα κρίνεται πρωταθλητή.
0: Παναθηναϊκός το λέμε από την αρχή γιατί παίζει με όλους.
1: Κάποιον θα πελεκίσει. Ποιο θα πελεκίσει?
0: Νίκη δεν έχει κάνει, γκολ δεν έχει βάλει.
1: Λες να βάλει την Κυριακή?
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ετοιμαστεί διότι αρχίζει τα παιχνίδια 23 Ιούλη.
0: Παιδιά, ο Παναθηναϊκός μόλις ξεκινήσει το Μουντιάλ θα αρχίσει η προετοιμασία. Πίστευτο.
2: Έχει παίκτες που παίζουν Μουντιάλ, θα του λείψουν.
0: Γιατί δεν λέτε, κύριε
1: Μπαρίσι? Ποιον έχει?
2: Δεν έχει.
1: Ο Παναθηναϊκός Μουντιάλ.
2: Δεν έχει.
0: Τι δεν έχει, παίκτες?
2: Ναι. Που θα συμμετάσχει. Αυτό ρώτησε, δεν έχει.
0: Δεν νομίζω να έχει.
1: Ούτε και εγώ νομίζω.
0: Σλοβένη δεν λάθος, είναι, Σλοβένη δεν
1: γέλα.
0: Είναι. Όχι, δεν νομίζω να είναι.
1: Όχι.
2: Δεν έχει, οπότε δεν έχει θέμα, θα τους έχει όλους.
0: Ο φίλος μου
1: Δημήτρης. Ποιους όλους, αφού θέλει να πάρει άλλους.
2: Αυτούς που θα πάρει. και αν είναι όλοι μου διαλυκοί, τι θα γίνει.
1: Καταρχά, συγγνώμη, πρέπει να τους πάρει από τώρα.
0: Ποιος έρχεται από τώρα?
2: Τον Ιούνιο πρέπει
0: να πάρει παίκτη, θα κάνουν τη διαφορά. Εν ώψη Μουντιάλ, υπάρχει παίκτη να έρθει για να παίξει το κόφερς, δεν είναι μειώνω τον Παναθηναϊκό, αλλά το έχω ζήσει και το
1: άρα
0: έχω δει.
1: Άρα θα πάει με τους ίδιους.
0: Θα πάει με τους ίδιους στην αρχή.
2: Λογικά.
1: Και θα κάνει με τα
0: γραφές.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά σιγά σιγά και ειδικά μετά το Μουντιάλ θα φορτσάρει. Που κάποιοι παίκτες θα εξαντλήσουν κάποιες πιθανότητες να παίξουν το Champions League. Έτσι δεν είναι?
1: Europa.
0: Europa και μετά σου λέει να πάω στο Παναθηναϊκό τώρα. Στον οποιονδήποτε Παναθηναϊκό που είναι το Conference League. Κατάλαβε. Όχι ειδικά στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ζαβαντάζει.
0: Είναι τη ζαβαντάζ αυτό. Συν το ότι ξεκινάει η προετοιμασία. Για φαντάζε να πάρει ένα καλό παίκτη και να του πει 13 Ιουνίου έλαστε ο Καροπή για προετοιμασία.
1: Γι' αυτό στο οποίο έχω κλείσει Μύκονο.
0: Βέβαια. 13 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρη, ο φίλο από τη Σπάρτη, λέει: γιατί λέτε κύριε Μαλισιώβα, ο Αστέρα Βλαχιώτη, η ομάδα που ήταν πρόεδρο ο Πέτρο Μαρτζούκο, έκανε το double. Κερδίζοντα τον τελικό του κυπέλου Λακωνία στη Σπάρτη με 2-0.
1: Α, γι' αυτό είδα απ' έξω τις ντομάτες και τα αυτά. Ε, και τα ζαζαβατικά.
0: Η τιμή έπεσε. Γεια σα, ρε Πετράνη. Ο Σταύρος λέει: πώς έχεις καταφέρει, κύριε
1: Σταύρος.
0: Ο Σταύρος, και τους έχεις κοροϊδέψει όλους. Μέσα σε 2 χρόνια κατέστρεψες ό,τι έκτισες σε 3 μήνες το 24. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, Σταύρο. Για το Μεντιλίπαρ εννοεί. Αλλά φέτος ο Μεντιλίπαρ ήταν πιο ντεφορμέ και από τον Ποντένσε.
1: Γουίζ.
0: Στα μεγάλη.
1: Θα αρχίσω με τη Λίπαρ την προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Δύσκολα.
1: Σας περιμένουμε. Απαντήστε. Έχουμε ένα ωραίο μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, άρε Νέα Υόρκη, ο οποίος το συγκίνησε η φωτό του Αντωνιάδη στη λεωφόρο, ο οποίος έχει υπερβεί τα 85 που φαίνεται έτη, κάπου εκεί πρέπει να είναι, και ήταν εκεί ο Αντώνης, ο πολύ ωραίος ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης. Γεια σου Κώστα Βαρδάρο. Ο κύριος Πέπας διαμαρτύρεται για τον κύριο Βαρούχα.
0: Άλλη εκπομπή είναι αυτό.
1: Είναι η άλλη εκπομπή. Εντάξει.
0: Ναι, όχι, όχι, είναι για μας.
1: Ναι, διαμαρτύρεται. Τι να σας πούμε εμείς, κύριε.
0: Εντάξει, για τις απόψεις.
1: Ναι.
0: Ο Παντελίδης, τι... γιατί δεν παίζει στο Παναθηναϊκό, αναρωτιέται η Βάσια.
1: Ο Παντελίδης. Πού να παίξει. Ποιος να βγει.
0: Θα παίξει κάποια στιγμή με τον Τετέι.
2: Κορυφή δεξιά Παντελίδης. Δοκιμαστικά.
1: Αφού παίζει ο Ιωαντίνο.
0: Αριστερά.
1: Ή ο Ζαρουρί ή ο Τζούρισιτς. Μισό λεπτό, ρε φίλε.
0: Εντάξει, έχει παίξει.
1: Ποιον υπερκεράσει. Κάτσε τώρα. Και οι άλλοι δεν είναι μετροί.
0: Ναι.
1: Δεν τα βλέπετε έτσι απλά τα πράγματα.
0: Τι να σου πω. Ρωτάει η κοπέλα.
1: Εδώ ο Σπύρος είναι φίλος, είναι φίλος του Κάριος και λέει: κακώς δεν τα λέμε αυτά για τον Κάριος. Η Ντιλέτα φταίει, λέει.
0: Α,
1: η Ντιλέτα. Okay. Τον είδα λέει πέρυσι στη Μύκονο από κοντά και έπαθα εξάρθρωση αγωνιού.
0: Καλό. Ο Κώστας Χαραπαπάς έκανε μια ανάρτηση που αναρωτιέται για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Πώς μέτρησε, λέει, αυτό το γκολ και το συγκρίνει με τον γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε κόντρα στην ΑΕΚ και που μπορεί να κρίνει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα.
1: Τι έγινε με τους διαιτητές, δεν πήραμε άποψη γι' αυτό.
0: Κανείς δεν μίλησε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Τι. Σου στρε μήνυμα ο Λανουά.
1: Τώρα λίγο, γιατί έχω μήνυμα από τον πύργο. Την Κυριακή θα έχει 6.000 φίλους καθώς παίζουμε με τη Ζάκυνθο το απόλυτο ντέρμπι.
0: Και είναι το τελευταίο μάτς εντός του πύργου.
1: Πόσες ομάδες για τον τόσο φιλάθος, κύριε, για να γίνεις καρδίτσας, λέω εγώ.
0: Καλαμάτα, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Η δόξα.
1: Καλά, υπερβάλλει ο Θέμης τώρα. 6.000 δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. 4 ναι.
0: 4 θα σίγουρα. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Όμως, έμαθα και ο Ματάτσα έχει παράπονο από το ρέφερι.
0: Το είπαμε, πάλι το λέμε. Αφού κέρδισε.
1: Αφού κέρδισε, Θέμη, μετά.
0: Έτσι.
1: Άσο τώρα, πάει.
0: Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το 50 του χρόνου.
1: Ξέρεις ο πύργος.
0: Ο Ολυμπιακός. Λέει ο Σάκης ο Μπούκης. Ξέρεις κάτι.
1: Από την Καρδίτσα. Ναι. Παίζει.
0: Παίζει. Καρδίτσα, τι λέει η Νάνση. Ακόμα ένα Ισπανό προπονητή. Τι έχει μάθει τίποτα,
1: Νάνση. Όχι, όχι, δεν.
0: Δεν είναι, έφυγε.
1: Ψάχνει προπονητή να γίνει.
0: Ποιο θα πάει.
1: Μισό λεπτό να δώσουμε χαιρετισμού στην Μελβουρνή. Ο κ. Πατεράκης είναι Παναθηναϊκός και λέει: τι θα γίνει με εμάς και άλλη χρονιά, χωρίς τίτλο.
0: Του χρόνου. Και ήταν Παναθηναϊκός κατάμεστο, 3.000 κόσμο έχει το γήπεδο.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Το έχω ζήσει πολλά χρόνια.
1: Μια εκκλησία δίπλα.
0: Εντάξει.
1: Τρομερό.
0: Πάει ντεν. 3.000 κόσμο, παιδιά, έχει σήμερα.
1: Και νίκησε τον προπονητή που είχε πέρυσι.
0: Το Στόιανοβιτς. Και που ξέρει φέτος, νομίζω. Όχι, ο Περικλής Αμανατίδης ήταν.
1: Η ώρα είναι 2:20.
0: Γρηγόρη, πες μας πώς περνάς στη Γερμανία. Τι λένε εκεί τα Wurst.
2: Καλά είναι. Όποτε πάω στο γήπεδο παίρνω.
1: Τα Wurst.
2: Δεν τα ξέρει. Ρότε Wurst.
0: Σε περιμένω. Μπροτ Wurst.
2: Σας περιμένω από τι χέρτε στα μέρη μου να
1: ρωτήσω. Εμείς θα αντιμετωπίζουμε κάτι σαν folklore. οι Γερμανοί, τα Wurst, πώς θα αντιμετωπίζουν, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους?
2: Θα σου πω, είναι ωραίο.
0: Ήταν ευρώμικα.
2: Είναι γεγονός, δεν το μάθαμε.
1: Ναι.
2: Πρόσφατα είχαμε ένα παιχνίδι. Όχι πρόσφατα, πριν κάτι μήνες έπαιζε η Στουτγκάρντ με τη Μακάμπη.
0: Μπάσκετ.
2: Τη Χάιφα, στη Γυρολίγκ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγαμε στο γήπεδο, καλή ώρα.
0: Γυρολίγκ ή Γυρόπα.
2: Γυρόπα λίγο. Γυρόπα λίγο. Και συνάντησα πολλούς παίχτες μέσα που είχα, που παίζουν στην ομάδα μου. Τι δεν είχε και κάνανε παράπονο. Ήρθαν στο γήπεδο και λένε, επειδή οι Ισραηλοί, άσε που τα μέτρα ήταν πρωτοφανές, δεν το έχω ξαναδεί, γιατί ήταν επικίνδυνο τότε, δεν είχαν βάλει λουκάνικα στο γήπεδο.
0: Και τρελαθήκαν.
2: Ναι, και τρελάθηκε όλο το γήπεδο. Είναι γεγονός αυτό. Είναι πραγματικότητα.
0: Όντως.
2: Ναι. Είναι δηλαδή για αυτούς παράδοση. Είναι
0: τα καλύτερα είναι τη
1: ερώτηση.
0: Με...
1: είναι Ρεμπέργης. Α, ναι, ποια είναι η διαφορά.
0: Τη Ρεμπέργης, εγώ ψηφίζω.
2: Τα Τούριγκεν, τα μεγάλα, τα μακριά.
0: Τα μεγάλα.
2: Ή τη Φραγκφούρτη, τα κλασικά.
1: Πάμε, άλλη ερώτηση.
2: Τα μεγαλύτερα όμως είναι στο Αλιάνς.
1: Ωραία. Με μουστάρδα ή με κέτσαπ?
2: Εγώ τα βάζω και τα δύο γιατί είναι νόσιμο, αλλά μουστάρδα.
1: Μίξ.
2: Μίξ. Αλλά η τιμητική έχει μουστάρδα.
0: Μουστάρδα, μουστάρδα.
2: Η τιμητική έχει μουστάρδα.
0: Κρεμμυδάκι, πατατούλες.
2: Και μπουκοβό. Δεν έχει, μόνο μουστάρδα, τίποτα.
1: Ωραία, λύσουμε την απορία τώρα.
2: Μαουλτάσε.
1: Πώς κάθονται όλοι οι Γερμανοί και βλέπουν την Μπάγκερ να παίρνει το πρωτάθλημα? Πώς γίνεται αυτό ο ρόλος στην Γερμανία και δεν μιλάει κανείς?
2: Τίποτα. Επειδή είναι αντικειμενική στο ποδόσφαιρο και είναι λίγο μπροστά, δέχονται ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη κατάσταση.
0: Τι αυτή τη στιγμή, 15 χρόνια τώρα.
2: Τα 15 χρόνια.
0: Μια φορά μόνο.
2: Εκτός από τη Λεβερκούζεν με Αλόνσο που τόσο
1: πολύ. Ναι, δεν μου εξηγείς γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι τόσο ισχυρή οικονομικά η Βαβαρή.
2: Επειδή η Μπάγερ είναι μια ομάδα παγκόσμια εμβέλεια όπως είναι η Λίβερπουλ.
0: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, συγγνώμη, γιατί το ξέρεις εσύ που μένεις εκεί. Το σύστημα στο γερμανικό ποδόσφαιρο, εκτός από κάποιες ομάδες όπως είναι η Χόφενχάιμ και η Μπάγερ και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη,
1: τι?
0: Βασίζεται στην, ας το πούμε έτσι, στο συμβούλιο. Στους σπόνσορες, στο συμβούλιο. Δεν υπάρχει ο ένας όπως υπάρχει στην Ελλάδα,
2: όχι,
0: ο οποίος θα βάλει τα λεφτά του.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ.
0: Οι φύλαβλοι, οι σπόνσορες,
2: τα μέλη. Τα μέλη έχουν φτάσει, παράδειγμα, στη Στουτγκάρντ που είναι μια μικρή ομάδα, νομίζω ότι σε 100.000.
0: Ορίστε.
2: Στη Στουτγκάρντ.
0: Και όλοι αυτοί βάζουν τα λεφτά είναι... και γι' αυτό δεν κάνουν υπέρβαση. Δεν μπορεί δηλαδή ένας.
2: Η Μπάγερ, να φανταστούμε ότι τώρα έχει εκατομμύρια παγκοσμίω.
0: Ενώ έχει ξεφύγει η Μπάγερ από αυτό το σκόπελο των εισαγωγικών.
1: Κατάλαβες. Ο τύπος δηλαδή, διακυβέρνησης λειτουργίας,
0: ναι, λειτουργίας, ναι, είναι, ναι, εκ των ενόντων. Αλλά όχι όπως εδώ που λέμε.
1: Για συνέχισε.
0: Όχι όπως εδώ να βάλουμε 500 ευρώ εσύ, 100 ευρώ, 200 εσύ, oh, και να φτιάξουμε μια ομάδα.
2: Μιλάμε για εταιρείες, λεφτά, πολυεθνικές. Η Allianz είναι.
0: Οι σπόνσορες δηλαδή, η Bayer, η Allianz,
2: οι Πύρες,
0: η Hofbrau, όλες αυτές. Αυτές είναι που κάνουν το κουμπάτι και διαχειρίζεται ένα συμβούλιο. Το οποίο, ναι, βγαίνει
2: δεν
0: με
2: εκλογές. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι η Στουτγκάρντ εδώ και δύο χρόνια έχει αλλάξει σπόνσορα. Έχει γίνει MHP Arena και έχουν μπει. Η Mercedes έφυγε και μπήκαν οι καινούργοι και ξαναφτιάξαν το γήπεδο. Και κάνουν ένα σχέδιο, ένα προϋπολογισμό, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ, να αναβαθμίσουν πάλι το γήπεδο τέταρτη φορά.
0: Και είναι η πρώτη χώρα, η Γερμανία, που παίζει πάντα στις μεταγραφές το έσοδα-έξοδα. Και μετά εφαρμόζεται και από την UEFA. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι κάποιος και να πει θα σας κάνω δώρο τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή όταν ο προϋπολογισμός είναι, ξέρω, 50 εκατομμύρια και αυτός κοστίζει 15 μόνος του.
1: Πάμε και σε μια ερώτηση ενός φίλου που τοποθετηθήκαμε για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει υποψήφιους παίκτες, π.χ. Ζαρουρί, Λαφών όπως πάει τρίτος, Πελίστρι στην Ουρουγουάη που έχει προκριθεί, θα είναι μέσα ο Πελίστρι, έχει τον Πελίστρι. Ο Τουμπά, ο Τουμπά πού είναι? Μαρόκο, όχι.
0: Κάπου εκεί, Μαρόκο, Αλγερία.
1: Ζαρουρί. Ζαρουρί, δύσκολα να είναι στο Μουντιάλ, ρε παιδιά. Άρα μόνο Πελίστρι είναι κατά 99%, Πελίστρι είναι 100% εντός αποστόλης

0: Λοιπόν, απευλήθη λέει ο φίλος σου, λέει ο Χαντές.
1: Αποβλήθηκε ο Βαγγέλης.
0: Ο Χαντές, στο τέλος έγιναν.
1: Έγινε κάποια μαγούρα εκεί, αποβλήθηκαν δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν αποβλήθηκε ο Χαντές. Ο Βαγγέλης θα φάει μια αγωνιστική άμα αποβλήθηκε.
0: Τι, άρα δεν θα είναι στον πάγκο.
1: Με τον εθνικό. Δεν ξέρω αν αποβλήθηκε, λογικά.
0: Ο εθνικός τώρα ουσιαστικά θέλει 3 στα 3.
1: Με δύο βαθμούς.
0: Ναι.
1: Δύσκολο. Και έχει έξω να πάει και σε Πετρούπολη και Ζάκυνθο. Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Είπαμε ήδη την άλλη Κυριακή, είναι ίδια ώρα τα δύο κρίσιμα παιχνίδια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Σωστό. Ενώ το απόγευμα, 4 ώρα προφανώς, θα είναι τα κρίσιμα ματς της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σάββατο είναι το κρίσιμο ματς
1: ΑΕΚ.
0: Τέτοιο. Και μου φαίνεται αύριο Δευτέρα είναι και ο τρίτος τελικός το απόγευμα στο ΜΕΤΣ Βολέι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-1. Οι δύο αντίπαλοι. Μέχρι τη βδομάδα
1: θα είναι. Κώστα, Βαρδάρο, ναι.
0: Και το δεύτερο μάτς του Handball ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μπάσκετ έχουμε. Πότε παίζει ο. Τρίτη και Τετάρτη παίζουν.
2: Ναι,
1: Τρίτη και Τετάρτη.
0: Ο ένα παίζει Μονακό. Ολυμπιακός Μονακό και Τετάρτη εδώ Παναθηναϊκός Βαλένθια. Και κάνουμε και ένα σχόλιο τελευταίο. Θα ανέβει η Ελσμπεργκ.
1: Μια χαρά είναι. Μια νίκη θέλει ακόμα νομίζω.
2: Λογικά θα τα καταφέρει. Πιστεύω ναι. Αφού έχουν ανέβει και Χόφενχάιμ και Χάντεχάιμ, θα ανέβει. Γιατί ανεβαίνουν δύο και η τρίτη πάει παράς. Δεν είναι ότι έχει μεγάλη.
0: Μήπως πρέπει να βρούμε το Μινά Χατζίδη.
2: Να μάθουμε.
0: Και εγώ για να τρώω την εκπομπή, τι να μάθουμε.
2: Φτιάξω
0: το θέμα.
2: Εννοείται, θα το πάρουμε το.
1: Λοιπόν, χαρήκαμε που σε είδαμε.
2: Εμένα μεγάλη μου χαρά και τιμή μου.
0: Ο Φίντερσεν
2: και ναι, αύριο επιστρέφω.
1: Ωραία.
0: Άρα,
1: να
2: ήρθα για μια βάφτιση, ήρθα έτσι. Τσακ μπαμ. Παρασκευή, Δευτέρα επιστροφή. Μεγάλη μου χαρά και να τα ξαναπούμε.
1: Έγινε Γρηγόρη, καλό ταξίδι. Γρηγόρης Μητρόπουλος, φίλος μας, Καλαματιανός και Στουτγκάρδη. Έτσι, ο παδός Στουτγκάρδης.
2: Εμείς
1: Μαλισσιώδης, Λευτέρης Αρλάκος. Καλή εβδομάδα και από την Κόρα του Μαυριδόπουλου. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

εσύ τα έκλεισες, τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω